Λοιπόν, επανήλθαμε με την καλημέρα στο φίλο μας το Σωτήρη που μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Ο φίλος ο Αποστόλης που έστειλε μήνυμα από το κέντρο Φύλακας. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 3, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports, με θεματάκι σήμερα. Παιδιά από το ίντερνετ, έχουμε ένα θεματάκι, μου στέλνετε πολλά μηνύματα ότι δεν μας ακούτε από το ίντερνετ. Έχω απαντήσει στα μηνύματα και γραπτώ στα περισσότερα φιλαράκια. Παιδιά, υπομονή, θα το φτιάξουμε. Προς το παρόν μας ακούτε μόνο από συχνότητα. Εδώ στην Αττική 94,3 και σε διάφορες περιοχές εκτός Αττικής, σε διάφορους νομούς, σε άλλες συχνότητες. Μιλάρα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από το Εγάλο. Άντε μία μέρα ακόμα έμεινε για τα πιτσιρίκια μας. Μετά και αυτά διακοπάρουν. Ναι, είπαμε παιδιά, τα δημοτικά. Αύριο είναι τελευταία μέρα, Πέμπτη. Τελευταία μέρα, σιγά μην κάνουν μάθημα αύριο. Θα κάνουν γιορτούλα, Παρασκευή τα ίδια. Απόφευγαν παιδιά τα δημοτικά. Αύριο είναι τελευταία μέρα, Πέμπτη. Τελευταία μέρα, σιγά μην κάνουν μάθημα αύριο. Θα κάνουν γιορτούλα, Παρασκευή τα ίδια.

των μπαμπάδων και των μαμάδων. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Τα παιχνίδια βέβαια δεν χάνουν τίποτα. Θα είναι αραχτά όλη μέρα. Παιχνίδι και παραλίες.

το φίλο που, ναι, φίλε μου, οι Spurs έσπασαν την έδρα, έκαναν τη σειρά 1-2. Σπουδαίο μάτς έγινε χθες τα ξημερώματα. Νέα Υόρκη, Σαν Αντώνιο, 111-115, με τεράστια εμφάνιση του Γάλλου παίκτη της, του Σαν Αντώνιο, ο μεγάλος αυτός παίκτης. Και έκανε μεγάλη ανατροπή, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Οι Spurs έκαναν μεγάλη ανατροπή. Πρώτο 12λεπτο έχαναν, μάλλον κέρδιζαν με 22-33. Το δεύτερο 12λεπτο το είχαν οι Νέα Υόρκοι με 42-24. Το μήχρονο λοιπόν έριξε με 64-57, 7 πόντους διαφορά ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Στο τρίτο δεκάλεπτο έκανε 27-35 οι Spurs, πέρασαν μπροστά, και στο τέταρτο το ίδιο, πέρασαν μπροστά με 20-23 και πήραν τη μεγάλη νίκη 111-115, 2-1 η σειρά. Το επόμενο μας είναι αύριο ξημερώματα 3:30 πάλι στη Νέα Υόρκη με το Σαν Αντώνιο, 3:30 αύριο ξημερώνοντας Πέμπτη.

μάτς που είχαμε, γιατί και εδώ έχουμε play-off στην Ευρώπη από μπασκετάκι, μια που το έφερε κουβέντα με τη Νέα Υόρκη, από, από το Ισραήλ, Χάπολ Ιερουσαλήμ, Χάπολ Τελαβίβ, 84-88, στο Λε Παρί για την Γαλλία, 91-94, Μπαρσελόνα Τενερίφ, πολλά με λίγα, Τενερίφ η οποία έκανε έκπληξη, πέταξε εκτός τη Ρεάλ, έχασε πολλά με λίγα, 167. Από τη Γερμανία, Άλμπα Βερολίνου, Μπάμπερκ 97-66. Αυτά ήταν τα μεχίλια που είχαμε χτες για τα μπάσκετ στην Ευρώπη. Και εδώ έχουμε τελικούς σε πολλά πρωταθλήματα και στην Ευρώπη.

Ναι, καλοκαιρινές μουσικές, λέει ο φίλος ο Μάκης που έστειλε μηνυματάκι. Είμαστε μπιτσόμπαρα. Καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα που μας έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα και από τον Κώστα που σε ακούει τώρα στην δουλειά. Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Κώστα. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Ήλιον, εδώ και τον Ασιο Γιάννης. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, από το Βίρονα, ο φίλος ο Στάθης. Ευχαριστούμε για την παρέα.

Ο φίλος ο Νίκος, μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Δεν περνάει ο καιρός να φύγουμε με αδειούλα να ξεκουραστούμε. Ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα και παίρνει άδεια, μου λέει, τον Αύγουστο. Ακόμα έχεις δρόμο, φιλαράκο μου, μέχρι τον Αύγουστο. Υπομονή, κάνε υπομονή, να περάσει. Περνάει ο καιρός, μην ανησυχείς. Όταν θα πούμε πάλι, οι διακοπές τελείωσαν. Όλα τα ωραία, ούτως ή άλλως φεύγουν και γρήγορα. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα, στον ονόματος Βασίλης από το Χαλάνδρι. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Άργος. Ναι φίλε μου, συμφωνώ, το πάμε και το έχουμε ξαναπεί ότι φέτος από ό,τι διάβασα κάποια site, κάποια κείμενα, ότι θα έχει διακοπές, θα κάνουν πολλοί φίλοι και φίλες, οικογένειες τέλος πάντων, σε κοντινούς προορισμούς. Θα αποφύγουν τα νησιά γιατί είναι πολύ τα μεγάλα τα έξοδα. Είναι μεγάλα τα ναύλα για να πας με τα καράβια και αυτά. Και πολλοί κόσμοι θα προτιμήσει κοντινούς προορισμούς που είναι πιο, έτσι, πιο φθηνά. Τουλάχιστον δεν έχει τα καράβια και τα ακριβά εισιτήρια. Αν πεις έχει βενζίνη, αλλά εντάξει, οκ. Okay, αν πας κάπου κοντά και λένε ότι οι προορισμοί κοντινοί θα κάνουν sold out πολύ πολύ νωρίς. Γι' αυτό θέλετε να πάτε σε προορισμούς κοντά στην Αττική, όχι πολλές ώρες μακριά. Να κλείσετε γρήγορα το δωμάτιό σας που θα μείνετε.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 3:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 23 λεπτά πριν τις 4. Μιλάμε δύο παιχνιδάκια βραζιλιάνικα. Αν σου είναι εύκολο να πεις τα τελικά αποτελέσματα, μισό λεπτό, έχουν τελειώσει. Σίγουρα θα έχουν τελειώσει. Μισό λεπτό, φιλαράκο, να στα πω αμέσως.

Λοιπόν, Ναούτικο Φορταλέζα 0-1 με 0-1 το πρώτο ημίχρονο και Πόντε Πρέτα Κουιαμπά 1-2 με 1-1 το πρώτο ημίχρονο. Στο 68 έχουμε ένα παιχνίδι φιλικό Σενεγάλη Σαουδική Αραβία, παραμένει το 0-0. Αργότερα έχουμε δύο μάτς, μάλλον και τα δύο στις 4 η ώρα, φιλικά και αυτά, Αργεντινή Ισλανδία και Ιράκ με την Βενεζουέλα.

Μιλάω, το είπε για τον Ναν, λέει ο φίλο ο Κώστα. Μόλι μπήκα, ναι, το είπαμε ότι ο Ναν έχει παιδιά μυθική προσφορά από το Κατάρ για να γίνει naturalizé και να παίξει την εθνική ομάδα του Κατάρ. Μιλάμε το ποσό των 10 εκατομμυρίων δολαρίων για να αγωνιστεί στο μουντομπάσκετ με την εθνική ομάδα του Κατάρ. Έχει δεχτεί ο Ναν και από ό,τι φαίνεται θα την αποδεχθεί την πρόταση. Πολλά, πολλά τα χρήματα. Αυτή η πρόταση διαβάζω δεν αφορά μόνο τη διοργάνωση της επόμενης αγωνιστικής περίοδου, αλλά και έχει συνολική διάρκεια 5 ετών. 10 εκατομμύρια το χρόνο. 50 εκατομμύρια για 5 χρόνια. Δολάρια. Ωραία, Καταριανή. Πολύ χρήμα. Μου πει, ανοίγουμε τη βάνα και βγάζει πετρέλαιο εκεί, δεν βγάζει νερό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Πεύκη. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Και το συνάδελφο το Δημήτρη στο φούρνο στο Εγάλαιο. Καλημέρα Λεβεντόπεδα, καλή δουλειά να έχετε.

Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο και ο Αντρίκος, φύλακας, μπιλάρα, καλημέρα. Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. (210) 220 59 43 (215) 215 59 43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69 39 9 43 9 43 και το email μας onearpapaki943.gr. Είπαμε στο Viper μπορείτε να στείλετε και μήνυμα με όνομα και επώνυμο να πείτε συγκλήρωση που, έχουμε, που θα κάνουμε την Παρασκευή το ξημέρωμα για ένα μπουκαλάκι για το μπιστρό στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού, ένα μπουκαλάκι για ένα φίλο ή μια φίλη για 4 άτομα, επιλέγετε ποια μέρα θέλετε. Παρασκευή έχει ελληνική βραδιά και Σάββατο house βραδιά, όποια μέρα θέλετε επιλέξτε, στείλτε μήνυμα και καλή επιτυχία.

Ο φίλος ο Μανώλης με ρωτάει από Αγία Παρασκευή, Μπιλάρα, έχουμε κάπου να δούμε το παιχνίδι της Αργεντινής με την Ισλανδία? Φιλαράκο, δεν έχω κάτι να σου πω, κάποιο site, κάποιο stream να υπάρχει για το παιχνίδι της Αργεντινής. Ψάξτε το λιγάκι, γκουγκλαρέτο, κάτι μπορεί να έχει και να δεις το παιχνιδάκι για να περάσει η ώρα σου από τη λες τη βάρδιά σου. Το οποίο μας ξεκινάει σε περίπου 5 λεπτά. 4 σε αυτό το πρόγραμμα. Αν βρεις κάτι. Το άλλο παιχνιδάκι που είναι φιλικό και αυτό, Σενεγάλη με τη Σαουδική Αραβία, έχουμε μπει στο 85, τελειώνει σε 5 λεπτά περίπου, παραμένει το 0-0, δεν έχουμε κάτι.

ο φίλος μας ο Μάκης μας καλημερίζει. Μιλάρα, εγώ βλέπω πολύ Πορτογαλία και Αγγλία για να πηγαίνουν στον τελικό μαζί. Εννοείς κάποια ομάδα από τις δύο. Αποθέσω ότι κάποια ομάδα από τις δύο θεωρείς ότι θα πάρει το Μουντιάλ φέτος. Η Αγγλία είναι τρίτο φαβορή, η Ισπανία πρώτο, η Γαλλία δεύτερο φαβορή και τρίτο δίνουν την Αγγλία οι μπούκιδες. Η Πορτογαλία είναι πιο ψηλά, νομίζω είναι έκτο έβδομο φαβορή. Φιλαράκο, αν τα παίξεις, αν τα βλέπεις, ρίχτα και καλή επιτυχία. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 4. Πάμε στο επόμενο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για ακόμα μία ωρίτσα. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 5 παρά. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερ Βέτερ Σπορ. Παιδιά, συγγνώμη, έχουμε ένα θεματάκι από νωρίς το βραδάκι με το ίντερνετ. Δεν έχει λυθεί ακόμα, γι' αυτό και ο κόσμος από το ίντερνετ δεν μπορεί να μας ακούσει. Μόνο από συχνότητα, αν το φτιάξουμε, που θα πάει.

Να το και το Αϊκόπουλο, ο Πανούλης τον Αθμάνια. Τώρα μας ακούει κανονικά. Γεια σου πάνω μου, καλημέρα φίλε, καλή δουλίτσα να έχεις. Μπιλάρα καλημέρα, λέει ο φίλος ο Γιώργος, ΑΕΚτζής από το Καματερό. Πότε θα ξαναρχίσει το ποτάμι, να δούμε πάλι την ομάδα μας. Παιδιά, υπομονή, είπαμε τώρα, κάνουν διακοπές και εμείς, κάνουν διακοπές και οι ομάδες. Υπομονή, από εκεί τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, ξεκινάνε πάλι τα προκριματικά των ομάδων. Θα μπούμε σιγά σιγά σε ρυθμούς. Έχουμε το Μουντιάλ τώρα, με τα γραφικά θα αρχίσουν οι ομάδες να είναι πιο ζεστές. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69 39 943 943 και το email μας ο neapapaki943.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτ Σπορτς. Παιδιά, εμφανίστηκε η φίλη μας η Χαρά. Μετά από κανένα μήνα, όχι μηνά, μην λέω ψέματα, μετά από κάποιες μέρες εμφανίστηκε πάλι η φίλη μας η Χαρά. Καλημέρα, Χαρούλα. Πού γυρνάγες? Διακοπές, ρεπάρισε. Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μηνυματάκι από την Ηλιούπολη. Γεια σου, φιλαράκο μου, καλημέρα. Ο φίλος μας ο Παντελής από την Καλυθέα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Γεια σου, φίλε Θάνο, και σε σένα καλό υπόλοιπο. Και ο Νικόλας Γαλάτση, μπιλάρα, καλημέρα. Τι έκπληξη, ακούσαμε πάλι τη Χαρά. Δεν την ακούσαμε, έστειλε μήνυμα μετά από κάποιες μέρες. Μάλλον είχε πάει διακοπές. Μάλλον έκανε διακοπές πάνω στις διακοπές.

Ο φίλος μας ο Χριστάρας, καλημέρα Μπιλάρα, Χρήστος Ολυμπιακός, έχουμε κανένα νέο με Γιαννούλη. Φαίνεται φίλο ότι από ό,τι είπανε το βράδυ ότι η περίπτωση Γιαννούλη από τον Ολυμπιακό έχει απομακρυνθεί. Ο Ολυμπιακός ψάχνει για άλλους στόχους από ό,τι γράφουν. Το παιχνίδι σήμερα φίλε 9 και 4, όχι, 9 η ώρα είναι, 9 η ώρα στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός παίζει με τον Ολυμπιακό, είναι το 4ο μάτς της σειράς, 2-1 μπροστά ο Ολυμπιακός. Δεν σας προλάβει να λέει χαρά, δεν μας προλάβει η χαρά. Πληροφορίες μου που είχα πάρει για την χαρά, γιατί ρώτησα, γιατί το κορίτσι εδώ στην παρέα μας τόσα χρόνια ρώτησα, μου είχαν πει ότι ήταν στο Συνούρι, την είχαν πάει στο Συνούρι. Την κράτησαν εκεί λίγες μέρες, τώρα την άφησαν πάλι ελεύθερη. Την αμολύσανε που λέμε. Την αμολύσανε γιατί πήγε στο Συνούρι και... That's... τροφική δηλητηρίαση. Η τρόφιμη εκεί.

Ο φίλος ο Ανδρέας από τον Κορυδαλό μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Αντρίκο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Λέει και ο φίλος ο Βασίλης που έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο. Καλημέρα και στην σεφ της εκπομπής. Βέβαια, σεφ εκπομπής, δεν έχουμε δει φαγητό βέβαια. Και αυτοί που είδαν φαγητό δεν τους ξαναείδαμε εμείς. Ο νοήτο που λέει και ο Βασιλάκης από το Καματερό.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Είπαμε ξημερώνει Τετάρτη, ο μήνας έχει 10 Ιουνίου. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 5 παρά, όπως κάνουμε πάντα. Και η χαρά δεν μας προλαβαίνει, λέει. Αφού βγαίνει η δουλειά στις 7, πώς θα με προλάβει? Μου σχολάμε στις 5.

Ναι, δεν είχαμε κομπή χαρά Σαββατοκύριακο. Πήγαμε κι εμείς για μπάνια. Κάναμε κανένα μπάνιο κι εμείς. Μόνο είδα τρέξεις παραλίες και θα ρεπάρεις καθημερινά. Άστα αυτά που δεν ήμουν συνεπής. Ο φίλος μας ο Τάκης. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Και ο φίλος μας ο Πάνος που έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση με μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την τρελοπαρέα και στη φίλη μας τη Χαρά, τη μετεωρολόγο και την ΣΕΦ. Για μην τα λέτε αυτά, τα πιστέψει τώρα. Μια φορά δοκίμασε και μαγείρεψε και έστειλε καραχάλιο κάποιους άλλους αδιάβαστους. Σας το λέω, να το έχετε υπόψη σας. Εγώ όχι, δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Δεν μου έχει φέρει ποτέ να δοκιμάσω που λέει ο λόγος και γλίτωσα. Δεν έχω δει ούτε

Νικόλας Γαλάτση λέει: Μπιλά, να μπορείς όλα τη χαρά τι έχει το μενού σήμερα. Ναι, έχω μαθεί αγκινάρες στα κάρβουνα. Στη σούβλα. Σουβλιστές. Αγκινάρες. Με τα γκάφια μαζί. Τώρα γελάει μόνη της, καταλαβαίνετε. Γι' αυτό πήγαμε στο συνούρι. Αλλά δεν υπάρχει γιατριά ούτε εκεί.

Η χαρά, παιδιά, απαντάει σε αυτούς που ρωτάνε τι μαγειρεύει, τι έχει το μενού σήμερα. Μπιφτέκια με χόρτο. Μπιφτέκι με χόρτο. Δηλαδή φτιάχνει χόρτο, μπιφτέκι. Κάνει τα χόρτα μια μπάλα και τα κάνει μπιφτέκι. Μπιφτέκι. Δηλαδή για ναυάγιο. Παίρνει ένα κιλό χόρτα, τα κάνει να βράζει, τα κάνει εκεί. Τα λατίζει, τα πιπερίζει, πώς γίνεται. Και τα κάνει μπαλά και τα βάζει στο φούρνο. Μπιφτεκό χόρτο. Πολύ ωραίο, φάτ' το μόνη σου. Ναι, αυτό λέω, χόρτα έγραψες. Αυτό λέω, μπιφτέκι με χόρτα. Παίρνεις τα χόρτα και τα κάνεις μπιφτέκια. Καλή όρεξη.

είσαι άσχετος, λέει η Χαρά. Γιατί η Χαρά μου, μου πες μπιφτέκι, βάζεις το χόρτο, το κάνεις μπιφτέκι. Τώρα ο κόσμος έχει πάθει πλάκα με τη συνταγή αυτή. Να το πω και στη γυναίκα μου, λέει ο Τάκης, να φτιάξει χόρτα μπιφτέκι. Ναι, είναι σαν ωραίο πράγμα. Τι χόρτο θα είναι, θα είναι αγριόχορτα, θα είναι βλήτα, δεν πρέπει να βάλουμε κάποιο ειδικό χόρτο, να κάνουμε ένα ή να βάλουμε παρέα χόρτα, αγριόχορτα, τσουκνίδες, να τα κάνουμε χόρτα, μπιφτέκια. Ή θέλει κάποιο ειδικό χορταρικό, μπορεί να βάλουμε και πάει και μαρούλι, πάει και στα μναγκάθια ας πούμε ή μόνο βλήτα ας πούμε. Είναι μίξ χορταρικών. Κλαίω, λέει τώρα. Μία κλαίσαι εσύ, για το σου λέω. Το συνούρι δεν έγινε αρκετό. Ούτε εκεί σε αντέξανε. Ο φίλος ο Ηλίας, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Εγώ πιστεύω ότι είναι αγριόχορτα. Α, δεν ξέρω. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 4:30. Πάμε στο τραγουδάκι μας. Διαλυματάκι και παρεχόμαστε για περίπου μισή ώρα ακόμα. Θα είμαστε παρεούλα, πάντα εδώ συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτεν Sports. Εκπομπή που μαθαίνει και πώς γίνονται τα χώρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa Animal.
0: 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 4:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 5. Καλημέρα, Βασίλη. Πέτρος, Ολυμπιακός και Άγγελος ΑΕΚτζής από το Φούρνο στην Πετρούπολη. Γεια σας, μάγκες. Καλημέρα. Και στο φίλο μας τον Κώστα, πάντα εδώ στην τροφιά μας, τέτοια ώρα, ο οποίος ετοιμάζεται να πάει να πάρει το λεωφορείο. Οδηγός Εθέλ, γεια σου, φιλαράκο μου. Ο φίλος ο Γιάννης από το Ήλιον, εδώ γειτονιά μας, λέει: Μπιλάρα, καλημέρα. Δεν έχω χόρτα σπίτι και αυτά που λες, βλήτα και τα υπόλοιπα. Κάνει το κουνουπίδι. Μπιφτέκι, δεν ξέρω παιδιά, μπορεί να το κάνει από τη χαρά. Κάνει τα πάντα μπιφτέκια. Και κουνουπίδια και αμοχάλικο. Και γαρμπίλι μπορεί να φτιάξει μπιφτέκι. Λοιπόν, έχουμε τελικό στο Σενεγάλη, Σαουδική Αραβία 0-0. Γκολ για την Αργεντινία και την Ισλανδία 1-0 στο 26ο λεπτό. Με γκολ του Βαλεντίν. Και Ιράκ Βενεζουέλα 0-1 στο 21ο λεπτό, με τον Κασερές προηγούνται η ομάδα από τη Βενεζουέλα. Τα φιλικά παιχνίδια που ξεκίνησαν πριν από περίπου 25-26 λεπτά.

Μπιλάρα και εμείς εδώ που ξεκινάμε για δουλίτσα. Λέει ο φίλος ο Νικόλας και αυτός ο οδηγός Εθέλ. Καλημέρα στο φίλο μας το Θωμά που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλημέρα και στο φίλο το Φώτη. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλή ξεκούραση. Εμείς τώρα ξεκινάμε. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Τέτοια ώρα, λέει ο φίλος μας ο Φώτης που έστειλε μηνυματάκι.

από τον Πειραιά Ολυμπιακός. Μπιλάρα, πιστεύω σήμερα το παιχνιδάκι θα το κάνει ο Παναθηναϊκός 2-2 και θα πάρουμε πρωτάθλημα μέσα στο γήπεδό μας, στο ΣΕΦ, το επόμενο μάτς. Και εγώ πιστεύω ότι μπορεί πιθανό να γίνει σήμερα το 2-2 η σειρά και να πάει στο ΣΕΦ το τελευταίο παιχνίδι για να δούμε το πρωταθλητή το φετινό. Θα είναι ο Παναθηναϊκός, θα είναι ο Ολυμπιακός. Θα το δούμε ή σήμερα, αν και ο Ολυμπιακός κερδίσει, παίρνει πρωτάθλημα. Αν πάει το παιχνίδι στο 2-2, θα δώσουν την τελευταία μάχη τους στο ΣΕΦ, νομίζω την Παρασκευή ή το Σάββατο. Νομίζω Παρασκευή είναι το επόμενο μάτς, αν χρειαστεί επόμενο μάτς βέβαια.

Τα φιλαράκια μας από το Αγρίνιο, εκεί το φούρνο, τα Εκόπουλα. Πολλές πολλές καλημέρες. Γεια σας μάγκες, καλή δουλειά. Εκεί μας ακούτε στην Παρακαρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο. 100,9 η συχνότητα.

Ο φίλος μου λέει: Βασίλη, το πρώτο παιχνίδι, αν χρειαστεί, θα γίνει το Σάββατο, όχι Παρασκευή. Το Σάββατο το απόγευμα θα γίνει το τελευταίο μάτς, αν χρειαστεί. Μιλάμε για το μπάσκετ. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν το φινάλε, 15 λεπτά πριν το φινάλε. Να πούμε το μπουκαλάκι μας που θα κληρωθεί την Παρασκευή το ξημέρωμα, λίγο πριν τις 5. Για το μπιστρό, το οποίο είναι στο Περιστέρι. Στη Βεάκη και Κνωσού, ένας πολύ ωραίος χώρος, από το πρωί ανοιχτά για το καφεντάκι σας, μέχρι το αργά το βράδυ για το ποτάκι σας. Παρασκευή υπάρχει ελληνική βραδιά. Το Σάββατο βραδιά house, επιλέγετε ποια μέρα θέλετε, απλά στέλνετε ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού γράφοντας όνομα, επώνυμο και τη λέξη μπιστρό και είστε ok. Εκεί που ήταν να μαγειρέψει, να γίνει σεφ η φίλη μας η Χαρά, να λάβει την κουζίνα στο μπιστρό, τελικά δεν τα βρήκανε στα χορταρικά.

Λοιπόν, τα παιχνιδάκια έχουν μπει ήδη στο 40 και τα δύο μάτς τα φιλικά. Τελευταία φιλικά των εθνικών ομάδων πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ. Θυμίζουμε, το Μουντιάλ ξεκινάει την 5η το βράδυ στις 10 με την οικοδέσποινα ομάδα από το Μεξικό να υποδέχεται την Νότια Αφρική. Στο πρώτο μάτς, είπαμε, το Μεξικό, ο Καναδάς και η Αμερική έχουν αναλάβει φέτος το παγκόσμιο κύπελο. Αργεντινή Ισλανδία λοιπόν 1-0 στο 40 και Ιράκ Βενεζουέλα 0-1 στο 42. Καλημέρα Μπιλάρα, ο φίλος μας ο Αντώνης έστειλε μηνυματάκι για το μπιστρό, είσαι ok φιλαράκο Αντώνη.

Να πούμε και για τις τελευταίες καλημέρες στο φίλο μας τον Μανώλη που μας έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Μπιλάρα καλημέρα, καλή ξεκούραση, λέει ο φίλος ο Πέτρος, γεια σου Πετράν. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα με τις καλημέρες του. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς. Είχαμε θεματάκια, παιδιά, με το ίντερνετ από το βραδάκι και μετά θα το φτιάξουν τα παιδιά. Από σήμερα θα ακούτε κανονικά και στο ίντερνετ. Εμείς είμαστε ραντεβού για αύριο που θα ξημερώνει καινούργια ημέρα. Θα ξημερώνει Πέμπτη. Ο μήνας θα έχει 11 Ιουνίου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα με στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους. Καλή συνέχεια στα πρωινά φιλαράκια. Καλή ξεκούραση στους βραδινούς. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.

0: Boom Boom Girl.
1: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Production. The absolute purity.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Super Sport 104.

0: Super Sport 104. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Super Sport 104. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Rock.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

0: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Sports 104. Καλό πρωινό. Είναι σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου, μεσοβδόμαδα. 24 ώρες πριν από το Μουντιάλ, το οποίο ξεκινάει αύριο 5η στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό κατά ακρίβεια, γιατί το εναρκτήριο παιχνίδι είναι στο Αζτέκα, στην πρωτεύουσα της χώρας. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Ένα μάτς το οποίο δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάζει για την ποιότητά του, αλλά δεν ξέρω τι θα μας φέρει το Μεξικό με την Νότια Αφρική. Το σίγουρο είναι ότι με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, πιστεύω ότι θα δούμε ένα Μουντιάλ πολύ πολύ πολύ απρόβλεπτο, γιατί είναι μεγάλο, έχει πολλές ιδιαιτερότητες, δεν θα τα πω τώρα. Ήδη από χτες ξεκινήσαμε μια ενότητα, μπορώ να το πω, με σχεδόν καθημερινά vidcast, podcast, vidcast περισσότερο όσον αφορά την συγκεκριμένη διοργάνωση. Μπείτε ειδικά στο TikTok του Super Sport και στο, γενικά σε όλα τα social media, για να δείτε το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο θα έχει καθημερινά χρηστικές συμβουλές για το τι γίνεται, τι περιμένουμε να δούμε και γενικά τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στην, στο Μουντιάλ. Υπάρχει ένθετο στην ιστοσελίδα μας Mundial 2026. Μέχρι τώρα κατέβαινα λίγο ακόμα να βγω κάτω από το τραπέζι για να βρω το ένθετο. Πρέπει να το βάλουμε λίγο πιο ψηλά, ρε παιδί μου. Πού πήγε το πήγαν το χώσανε και κάτω Mundial 2026. Θα το φτιάξουμε αυτό, θα το ρυθμίσουμε. Και ναι, έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα πούμε, θα δούμε κλπ. Σήμερα έχουμε τελικό μπάσκετ, έναν ακόμα τελικό μπάσκετ ανάμεσα σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, ο οποίος είναι στις 9 το βράδυ στο ΣΕΦ, και είναι μάτς το οποίο θα κρίνει αν θα έχουμε πρωταθλητή ή αν θα πάμε σε πέμπτο παιχνίδι. 2-1 Ολυμπιακό στη σειρά των αγώνων. Εντάξει, θα δούμε τι θα δούμε. Πριν από λίγο μπαλίτσα με... έβαλε πέναλτι ο Μέση, όχι ρε, με γκολ πέναλτι του Μέση και άλλα δύο τον Μπάρκο και Αλμάδα, η Αργεντινή κέρδισε 3-0 την Ισλανδία σε φιλικό προετοιμασίας, το οποίο έγινε πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε. Γενικά τελειώσαν τα φιλικά, πολύ λίγα έχουν μείνει. Παίζουν, ας πούμε, οι Άγγλοι με τους Κωσταρικανούς απόψε τα μεσάνυχτα. Το μάτς λογικά είναι στην, είναι στην Αμερική, και από τη στιγμή που έχουν φτάσει οι ομάδες εκεί, θα κάνουν κάποιες τελευταίες προπονήσεις φιλικά, εν πάση περιπτώσει. Οι Άγγλοι παίζουν στη Φλόριντα, στο Ορλάντο, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει. Θα τα συζητήσουμε, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε για το Μουντιάλ. Αύριο θα αφιερώσουμε, από αύριο ξεκινάει το ένθετο, ναι. Από αύριο ξεκινάει ένα ένθετο και εδώ στο ραδιόφωνο. Τι είναι στρία?
1: Ένα
0: λοιπόν είναι το πρωί, λέμε. Το πρωί.
1: Εντάξει,
0: ναι, γενικά θα έχουμε αρκετά ένθετα, ναι, ούτως ή άλλως και αναφορές μέσα στην ημέρα. Νομίζω αναμενόμενο, το καταλαβαίνετε αυτό. Αλλά το πρωινό που μας ενδιαφέρει, γιατί εσάς που ακούτε τώρα το πρωί, θα έχουμε ένθετο μετά τις 9. Τώρα συνήθως υπολογίζουμε να είναι στο 9-9.30. Μπορεί να είναι και λίγο πιο μετά, στο 9.30-10. Θα το δούμε αυτό, ανάλογα την επικαιρότητα. Αλλά θα έχετε όλες τις πληροφορίες εκείνες οι οποίες θέλετε για να μπείτε έτσι στα της διοργάνωσης. Δεν βολεύουν οι ώρες, λέει ο 407. Σίγουρα κάποιες ώρες δεν βολεύουν. Έχει κάποιες ώρες. Γενικά πάντως να ετοιμαστείτε για ξενύχτη, γιατί τα περισσότερα μάτς είναι αργά. Δεν υπάρχει 5 ώρα τα απόγευμα παιχνίδι, 4 ή 3. Τα περισσότερα είναι βραδινά ή πολύ βραδινά ή ξημερώματα. Εντάξει, τώρα θα κάτσω να σας πω τις ώρες, αλλά αν μπείτε να δείτε, αν γκουγκλάρετε ώρες αγώνων Μουντιάλ, θα δείτε, για την Κύπρο μιλάμε πάντα, θα δείτε τι ακριβώς θα συμβαίνει. Καλημέρα, Ομόνιο, είναι Χρήστανθος. Γεια σου, Χρήστανθε μου, καλημέρα. Λοιπόν, ακούστε το τώρα, σήμερα θα σας δώσω ένα βάουτσερ 20 ευρώ για την Pizza Hut, οπότε ό,τι μηνύματα στείλατε χτες είναι τα σημερινά, με την ένδειξη Pizza Hut μπαίνετε στην διαδικασία κλήρωσης για το βάουτσερ αυτών των 20 ευρώ. Δεν θα ανοίξουμε να την κάνουμε, θα την κάνουμε γύρω στις 8 παρά στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Άρα όσοι στείλετε μηνύματα, μια καλημέρα ή οτιδήποτε σκέτο Pizza Hut, μπαίνετε στην κλήρωση. Οκ. Έχει αρκετή υγρασία για μία ακόμα μέρα, όχι τόσο πολύ όσο χτες, για να το ξεκαθαρίσω. Αλλά γενικά τώρα το πρωινό δεν μπορώ να πω ότι έχει πάρα πολύ ζέστη. Χτες το βράδυ όμως ήταν. Δεν φύσαγε. Δεν ξέρω εδώ στην περιοχή μας, δεν ξέρω πώς ήταν. Πρώτη φορά που άναψε air condition όλο το βράδυ. Δεν παλευόταν η κουβέντα. Γιατί είχε. Είχε ζέστη, απλά μπορώ να το πω. Εντάξει, δεν έχουμε καύσωνες ακόμα, αυτό είναι καλό. Αλλά. Εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω αν είδατε τι έγινε χτες βράδυ στη Βόρεια Ιρλανδία, στο Belfast. Κάψαν πάρα πολλά σπίτια μεταναστών. Εξαγριωμένο πλήθος που βγήκε στους δρόμους μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού ενός άνδρα από Σουδανό. Το βίντεο ήταν ιδιαίτερα σκληρό. Είχε ένας Σουδανός Αφρικανός πιάσει έναν άνθρωπο μέσα στη μέση του δρόμου, τον είχε γονατίσει και προσπαθούσε να τον αποκεφαλίσει. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση το θύμα. Δεν πέθανε, αλλά δεν ξέρω αν θα ζήσει ο άνθρωπος. Και ο δράστης ο Σουδανός πάει σήμερα στο δικαστήριο για απόπειρα δολοφονίας. Φαίνεται ότι αυτό το πράγμα έβγαλε στο δρόμο πάρα πολύ κόσμο και υπήρχαν εκτεταμένα επεισόδια και εμπρισμοί. Κάηκαν αρκετά σπίτια με την πολιτική ηγεσία της Αγγλίας, γιατί η Βόρεια Ιρλανδία είναι Αγγλία, Ηνωμένο Βασίλειο, να κάνουν λόγο για ρατσιστική βία και καλούν σε αυτοσυγκράτηση. Υπήρχαν έτσι σκηνές εκτεταμένης βίας, δεν ξέρω αν έχετε δει, επαναλαμβάνω, βιντεάκια κλπ. Αλλά γίνεται ένας χαμός και μιλάμε για τον Belfast, έτσι, την Βόρεια Ιρλανδία. Λοιπόν, δυσάρεστες καταστάσεις, αν μη τι άλλο. Φλωρέντζος, καλημέρα στο 030. Καλημέρα, Αντώνη Σαυγόρου. Γεια σου, Αντώνη, καλημέρα για σένα. Αυτά. Πάμε να κάνουμε ένα break και επιστρέφουμε.
2: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
3: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
6: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
8: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν

0: Εδώ, Electroline. Έλα στο αύριο. Και στις 13 Ιουνίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, σε περιμένουμε στο κατάστημα Electroline Λευκωσία στην Καλαμών με live link, κληρώσεις για μεγάλα δώρα, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους και live cooking show με ψησταριές Ναπόλεον, με τον Έρωτα Αλίτη, Σταύρο Βαρθαλίτη και τον Στέφανο Κούκα.
1: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στο Στρόβολο. Δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο με live link, επιδείξεις προϊόντων, διαγωνισμούς, δώρα και live cooking. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 13 Ιουνίου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Μόνο στο Super Home στο Στρόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center. Και μην ψάχνετε αλλού.
0: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την Παρασκευή 12 Ιουνίου, 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό, στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
2: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
3: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
6: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15? Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
6: Τι?
7: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά!
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Μα πού θα πάει ο Ντιγκίνη, ρε Γιώτη, καλημέρα. Καλός παίχτης σαν ο Ντιγκίνη, έτσι, είναι καλός παίχτης. Πού να πού θα πάει, δεν είναι γέρος τώρα ο Ντιγκίνη για να αποδώσω, είναι προπονητής. Λοιπόν, καλημέρα, Χρήστος Αχνά Πιτσαχαδιάς, Χρήστο καλημέρα, ο 322, ποιος είναι αυτός, ο Πάμπος λέει. Καλημέρα φίλε Άλκη, πώς μπορώ να μάθω ο πρώτος του κάθε ομίλου με το δεύτερο ποιο ομίλου μπορεί να παίξει για τα σταυρώματα μέχρι το τελικό? Είναι εύκολο, αν μπεις μέσα στο, στην ιστοσελίδα της FIFA, έχει το σχεδιάγραμμα όσο αφορά τα διασταυρώματα μέχρι το φινάλε. Αυτό που δεν μπορείς να βγάλεις άκρη είναι με τους τρίτους των ομίλων, γιατί δεν ξέρεις, μπορεί να είναι τρίτη από οποιονδήποτε όμιλο σε κάποια διασταυρώματα, εκεί λίγο θα χρειαστεί κάτι παραπάνω. Πάντως, σίγουρα στα νοκάουτ, σίγουρα και από τον πρώτο γύρο των νοκάουτ θα έχουμε σημαντικά ντέρμπι. Το ξαναλέω, σε λίγο θα κάνουμε κλήρωση για βάουτσερ 20 ευρώ για την Pizza Hut. Έτσι, οπότε μπορείτε να ξεκινήσετε να στέλνετε μηνύματα με την ένδειξη Pizza Hut, έτσι ώστε να μπείτε στην όλη διαδικασία.

Πάμε να δούμε λίγο πρώτο σελίδα εφημερίδων, να δούμε τι παίζει γενικότερα. Μάνα μου, θα δημεύσουν το σπίτι του Τζο Λο στα Αγία Νάπα. Τα κρίμα, τα στεναχώρια πρωί-πρωί που μας βρήκε, τι κακό είναι αυτό. Και για να έχουμε καλό ερώτημα, άντε να το δημεύσουν, τα λεφτά που θα πάνε, στο ταμείο του κράτους. Πώς, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι δεν το ξέρω πραγματικά. Για να δούμε. Τι θα δούμε, είναι το σπίτι ένα παραλιακό, έτσι μια βίλα εκεί στο πίσω από το... Αν είναι αυτό που νομίζω, που λένε, στο παραλιακό μέτωπο της Αγίας Νάπας πίσω από το Παλιάτσο, το πάρκο. Νομίζω εκεί είναι αυτή η περιουσία. 6 εκατομμύρια, καλά έχει 6 εκατομμύρια και το σπίτι, δηλαδή τι σπίτι είναι αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων. Η αλήθεια λέει πως θα πάμε σε 5-1 με τα πόδια, πως θα πάμε. Ο Ερχιουμάν επιμένει στις προϋποθέσεις, ο Χριστοδουλής μιλά για επανέναρξη συνομιλίων και ο Λγκίν προσπαθεί να γεφυρώσει. Καληνύχτα και καλημέρα και καλησπέρα. Άκυρο το ένταλμα έρευνας του Νίκου Κλειρίδη, απόφαση ανωτάτου για την υπόθεση Σάντι. Κρίθηκε ότι εκδόθηκε καθ' υπέρβαση της δικαιοδοσίας κατώτερου δικαστηρίου. Μάλιστα, τώρα που τα ψάξαν όλα, τι γίνεται με το άκυρο. Σύγκρουση συμφερόντων και χορηγίες χωρίς έλεγχο στο μικροσκόπιο της ελεκτικής υπηρεσίας ΚΟΑ και ΚΟΠ. Την ΚΟΠ μπορεί να πάρουν φόρα η ελεκτική υπηρεσία για να πάνε με φόρα πάνω στην ΚΟΠ, αλλά δεν μπορούν να τους κάνουν τίποτα γιατί υπάρχει αυτοδιοίκητο. Οπότε παρετάτε. Με τον ΚΟΑ είναι διαφορετικά τα πράγματα. Λέει ο ελεγκτής ότι πολλές υπηρεσίες λειτουργούν και με περιορισμένη λογοδοσία, ιδιαίτερα όσες δεν εξαρτώνται οικονομικά από κρατικές χορηγίες. Δηλαδή, εγώ παπάς, εγώ τατάς. Έχει πάντως κάποιες μικρές ομοσπονδίες που ακούω. Ρε παιδιά, τι γίνεται, δηλαδή μιλάμε για... Τέλος πάντων. Παράπονα πολιτών, λέει, ακάθαρτα κουτιά μεταφοράς με συσσωρευμένα υπολείμματα τροφίμων και ελλειπής υγιεινής στα delivery. Έγραφε ένας εχθές στο Facebook για αυτό το θέμα ότι κοιμούνται γάτες, λέει, πάνω στα κουτιά ή μέσα στα κουτιά. Και μετά μας φέρνουν φαγητά. Παρακάτω. Μην παραγγέλνετε. Πηγαίνετε να πιάσετε μόνοι σας. Δίπλα είναι τα. Όλη η Κύπρος είναι ένα εστιατόριο. Σε κάθε γωνιά έχει 37 εστιατόρια. Άμα νομίζετε ότι είναι βρωμόκουτα. Δεν νομίζω, γιατί προσπαθούν οι άνθρωποι να τα καθαρίσουν.

0: να τα κρατάνε όπως πρέπει. Εντάξει, μπορεί κάποιες περιπτώσεις να υπάρχουν. Προχτές, λέει, τους λυπήθηκα κιόλας. Σε ένα εστιατόριο κοντά στο σπίτι μου είχαν παρκάρει δύο ντελιβεράδες. Ο ένας από τη γνωστή μία πλατφόρμα, το Foodie, ο άλλος από τη γνωστή άλλη πλατφόρμα, το Volt. Τέλος πάντων, παρκάραν δίπλα-δίπλα, μπαίνουν να πιάσουν φαγητό και οι δύο. Φεύγει ο πρώτος της Volt, πάει να ξεκινήσει σπινιάρι μηχανή, πάρ το κάτω το Foodie. Και τα φαγητά είχαν γεμάτο φαγητά μέσα. Γιατί δεν ήταν μόνο αυτό, είχε και άλλα. Πρέπει να κοιτάνε τα φαγητά λουβίθηκια, μιλάμε ότι. Αφού ήταν έχουν τούμπα ανάποδα το μηχανάκι. Ήταν και σε λίγο υπερυψωμένο πεζοδρόμιο και ήρθε κάτω στον δρόμο με την. Εντάξει. Καλή όρεξη αυτή που φάγανε τα φαγητά. Τι θα κάνουμε τώρα, εντάξει. Πρέπει ο άνθρωπος να πήγε να τα άλλαξε. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικό. Και ξέρετε, μην νομίζετε ότι οι ντελιβεράδες βγάζουν εκατομμύρια πρώτον. Και δεύτερον, τα μηχανάκια είναι δικά τους. Δεν είναι καμίας εταιρείας. Τα πλήστα είναι δικά τους.
1: Τώρα η μόδα είναι τα ποδήλατα.
0: Τα ποδήλατα, ναι. Μέσα στη Λευκοσία έχει ποδήλατα και ηλεκτρικά ποδήλατα όμως.
1: Ναι, αυτά. Επειδή
0: δεν ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, καλό, εντάξει, είναι και οικολογικό. Δεν κατάλαβα. Σιγά σιγά. Λαου λαου. Πώς το λέγαμε, λαου λαου με τη Μύρια Νικολάου. Θυμάστε. Έτσι είναι μια εκπομπή. Στην Ελλάδα. Πολίτης. Τρύπη έλεγχη στη μεταφορά φαγητού. Οι υγειονομικές υπηρεσίες κρούν το καμπανάκι του κινδύνου για τα delivery. Α, ξεκίνησα για τα delivery τώρα. Λέει καταγγελίες καταναλωτών για ακάθαρτα, φθαρμένα ή ακατάλληλα κυβότια μεταφοράς. Σε επιστολή προς το ΚΕΒΕ και την ΟΕΒ, οι υγειονομικές υπηρεσίες μιλούν για παράπονα που αφορούν μεταφορά φαγητού σε κυβότια που δεν προστατεύονται από υψηλές θερμοκρασίες ή βροχή. Εντάξει, η αλήθεια είναι ποτέ δεν έδωσα σημασία στο κυβότιο του Deliveroo. Ποτέ. Δεν ξέρω, δώσατε εσείς σημασία. Αλήθεια τώρα, μην μόνο αρχίσετε τώρα να μου λέτε πελάρες πρωί-πρωί επειδή σας είπα το θέμα. Εγώ δεν νομίζω, δεν ξέρω. Δεν άκουσα ποτέ κάποιον να κάνει παράπονα. Ότι τι παλιό κουτό είναι αυτό. Δεν ξέρω. Χορός εκατομμυρίων με λυπείς ελέγχους. Έκθεση καταπέλτησης της ελεγκτικής για ΚΟΑ. Μάλιστα. Η Καν Λαρνακά 3.500 δόσεις κοκαίνης εκρύπτησε περιτύχισμα. Χορηγία 640.000 ευρώ και από δύο αστυνομικούς οδηγούς. Α, ο Φιδίας θα έχει δύο αστυνομικούς οδηγούς. Βέβαια, το ξεχάσαμε αυτό. Α, και σε κυριουτά. Α, σου λέει Φιδία. Βέβαια, αγάπες μου, είναι πρόεδρος κόμματος. Ο άλλος, ο Μπάρος, εντάξει. Χτες έλεγε πάλι ιστορίες. Στην αγάπη του. Μοιράζει, παιδιά, τους ψήφισα. Εσείς ψηφίζετε. Εγώ δεν ψήφισα γενικά, οπότε δεν με κόφτει. Ποιος είναι, ακούω φωνές, κλείς την πόρτα. Ή άκου φωνές, έλεγξε το άμα έχεις εμβοή ή τίποτα, τα φτάγια σου δεν μπορεί να έχεις κάτι. Ή όχι, έλεγξε το. Δεν έχει πίεση με τις φωνές, με τη βοή. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός εδώ, Κώστας Κλεάνθους, παρέμβαση στο Φιλελεύθερο, μισό λεπτό να φτάσουμε και στο Φιλελεύθερο. Έχει και τρεις γιους σιώπο ύποπτος. Συνολικά τέσσερα παιδιά σε σώματα ασφαλείας έχει το. Α, είναι το μέλος της Χαμάς, μάλιστα. Ο οποίος έχει και τρεις γιους σιώπη. Δηλαδή αυτοί πάνε να προσλάβουν όλη τη Χαμάς μες στην αστυνομία και στο στρατό. Έτσι βγαίνουν, έτσι γίνονται τα δίκτυα. Έτσι λέει ριζοσπαστικοποιημένος και με τέσσερα τέκνα σε σώματα ασφαλείας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο ένας εκ των τεσσάρων συλληφθέντων για το δίκτυο της Χαμάς στην Κύπρο. Εκτός από τον αστυνομικό, ο πολύτεκνος υποπτός έχει άλλα τρία παιδιά, είναι και γεννούν πολύτεκνοι μουσουλμάνοι. Άλλα τρία παιδιά που υπηρετούν με σύμβαση στο στράτευμα, ΣΥΟΠ. Okay. Έτσι γίνεται ένα δίκτυο. Για εφόδους σε παραλίες ετοιμάζεται ο φόρος. Βαράτε, τι είναι αυτό εδώ, έφοδοι σε 500 εταιρείες. Με φορολογικά χρέη άνω του εκατομμυρίου. Μάλιστα, συνεργεία με λειτουργούς του τμήματος φορολογίας. Α, να πηγαίνουν στα μπιτσόμπαρα και στα μαγαζιά. Άρα, ετοιμαστείτε όπου έχει μπιτσόμπαρα, καρέκλες κλπ. Έχει έτοιμα συνεργεία με λειτουργούς στο τμήμα φορολογίας. Εντάξει, ξέρετε, να κάνετε μπάνιο, να κάθεστε εκεί στη ξαπλώστρα που την πληρώνουμε φέτος πιο ακριβά και να. Πώς το λένε, να. Σας έρθει ο έφορος λειτουργός, πληρώσατε, ναι. Πού είναι η απόδειξη, οπότε κρατάτε και την απόδειξη καλό κακού. Τι άλλο έχει. Παρέμβαση Κώσταν Κλεάνθους. Ο Κώστας Κλεάνθους είναι, αν είμαι σωστός, είναι αυτός ο οποίος αγόρασε το Φιλελεύθερο, επιχειρηματίας. Και λέει η ελευθερία έκφρασης δεν είναι άλλο για συκοφαντία και παραπληροφόρηση. Μάλιστα, έχει θέμα. Άρθρο εννοώ, συγγνώμη. Διοργάνωση της ακρίβειας και της ταλαιπωρίας στο Μουντιάλ. Παγκόσμιος άλλος για τις τιμές εισιτηρίων. Παιδιά, δεν έχει έτσι πράγμα. Κουρακάω, ένα παλιοπαίχνιο κάτι κουρακάω με κάτι άλλο. Το εισιτήριο το πιο φθηνό είναι 600 ευρώ. Τι να πάει να δεις, δηλαδή, ας πούμε. Και έχει και κάποια μάτσα τα οποία λέει είναι περιορισμένα τα εισιτήρια. Δηλαδή παίζει IT και είναι περιορισμένα τα εισιτήρια, ας πούμε. Τα πιο μεγάλα μάτσα, τα πιο φθηνά, στους ομίλους μιλάω πάντα, στον τελικό, το πιο φθηνό εισιτήριο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, επίσημα διαθέσιμο από την UEFA, όχι από τη FIFA, όχι για τη μαύρη αγορά, είναι 16.000 ευρώ. Φθηνό, φθηνό. Δηλαδή αγοράζεις και τις καρέκλες της Πέριξ του γηπέδου στο New Jersey, είναι 16.000 ευρώ το πιο φθηνό εισιτήριο για τον τελικό. Μάλιστα. Okay. Σούπερ σπορ, αλήθεια, μας έχουν καλομάθει. Τι είναι αυτό το θέμα, η Πάφος φορτσάρει στο μεταγραφικό, μάλιστα, για την Πάφο. Προπονητής και λοιπά, οι εξελίξεις τρέχουν στο ΑΠΟΕΛ. Βαρβάτο σέντερ μπακ, ο κόουτς Μπέρκ έχει κυκλώσει του θέση του κεντρικού αμυντικού. Εντάξει, η Ομόνια έχει πρώτη επιλογή, παίκτη που αγωνιζόταν στην Κύπρο και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ακούγεται το όνομα του Λουκάσεν. Αλλά να το δούμε. Κόσμος των σπορ της Καραυγής βλέπει πιο ψηλά η Ομόνια, κεντρικό θέμα. Γήπεδο του Πολίτη. Ξεκαθαρίζει το σκηνικό στην Ομόνια. Κλείδωσαν οι τέσσερις μεταγραφές, άρχισαν οι διεργασίες. Αποχωρεί ο επενδυτής Κρις Παναγιώτου από την ΑΕΛ. Μα κάνω αυτό στην Ιγυφή, δεν είχε θέμα. Δεν είπανε προχτές στην Γενική Συνέλευση ότι έχουν θέματα και θα πάνε δικαστικά κλπ. Τώρα έβγαλε ανακοίνωση. Μισό λεπτό. Μετά από όρημη σκέψη, αποφάσισα να αποχωρήσω από το ρόλο μου ως επενδυτής στο σωματείο. Ο ίδιος κατέθεσε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στα ταμεία του σωματείου, με την ηγεσία του συλλόγου να αναλαμβάνει δύο βασικές δεσμεύσεις εναντί του. Η πρώτη αφορούσε την οικονομική πειθαρχία και η δεύτερη τη δημιουργία δομής και μακροπρόθεσμου πλάνου βασισμένου στην ανάπτυξη των νεαρών παικτών της Ακαδημίας. Δεσμεύσεις που δεν υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τον κύριο Παναγιώτου. Μάλιστα. Goal news. Ο Μπέρκ περιορίζει το ρίσκο μετά τους Μοντνόρ και Κακουλίο. Ο Πέρε Πόνς ταιριάζει γάντι στις απαιτήσεις της Ομόνιας. Στην μεταξύ, τον Πόνς τον ανακοίνωσε η ΑΕΚ χθες ότι έφυγε. Άρα πάει προς την αγκαλιά της Ομόνιας. Για να δούμε.

Θανάση από Πάτρα, λαού λαού με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Σωστό, Θανάση, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα στον Κωνσταντίνο, καλημέρα στον 646, τον 496, στον Μιχάλη. Μηνύματα στο 2324 με την ένδειξη Pizza Hut, σε λίγο κλήρωση για βάουτσερ 20 ευρώ. Έτσι, για την Pizza Hut μπορεί να πάρει το θέλει, την πίτσα ή οτιδήποτε άλλο προϊόν. Ξεκινάμε με την Ομόνοια, στην Ομόνοια όπου... Εντάξει, υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα περί παικτών και λοιπά. Ακούγονται πολύ. Ξέρω εγώ, ο Λουκάσεν παραδείγματος χάρη. Ακούγεται έντονα. Θέλει στο περί Ομόνοια πρώτης γραμμής. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα είναι κάτι το οποίο θα δούμε πώς θα εξελιχθεί μέσα στο επόμενο διάστημα. Χτες βγήκαν στη δημοσιότητα δύο ονόματα Ισραηλινών, ο Ντόρ Πέρετς και ο Έλι Ντάσα. Τον Πέρετς τον ξέρω εν παιχτούρα, τον άλλο δεν τον ξέρω, για να μην λέω παιχλάρες. Ο Πέρετς είναι 30-31 κάπου εκεί πέρα, είναι ο ηγέτης της Μακάμπι Τελαβίβ, της ομάδας του λαού, έτσι, στο Ισραήλ, της μεγαλύτερης ομάδας του Ισραήλ εν πάση περιπτώσει. Ο άλλος είναι 33 ετών, ο Ντάσα, και έχει παίξει φύτες σε Ναϊμέγγεν και Δυναμό Μόσχας πέρα από το Ισραήλ. Θα δούμε αν είναι παίχτες που θα τους αποκτήσει η Ομόνοια. Από εκεί πέρα περιμένουμε να δούμε το θέμα με τον Πέρε Πόνς. Θα πιάσει τον Πέρε Πόνς, γιατί είναι μια θέση όπου ο Κάστανος είναι υποψήφιος και είναι και ο Κάστανος. Εντάξει, και οι δύο παίχτες είναι πολύ καλοί. Δεν έχω θέμα να βάλω, να κάνω σύγκριση. Όποιον και να πιάσει η Ομόνοια, αν πιάσει έναν από τους δύο, θα είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Το σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Παπασταύρου εμφανίζεται έτοιμος να ικανοποιήσει όλα τα θέλω της τεχνικής ηγεσίας, με στόχο το μεγάλο όνειρο της Ομόνοιας να μπει στο League Phase του Champions League, να γίνει μόλις η δεύτερη κυπριακή ομάδα η οποία μπαίνει σε ομίλους του Champions League με αυτή τη μορφή, με το League Phase. Ναι, μέσα στο παρελθόν άνοιξε το χορό των προκρίσεων στο Champions League και έκανε όλους να τους τρέχουν τα σάλια όταν μπήκε η ανόρθωση το 2008. Ναι, μεν το ΑΠΟΕΛ έκανε παπάδες φτάνοντας μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης, κάτι το οποίο τουλάχιστον αυτή τη στιγμή 14 χρόνια μετά φαίνεται, φαντάζει αδύνατο, όπως είναι τώρα το φόρμα του Champions League, αλλά θα το δούμε, ποτέ μη λες ποτέ. Και είχαμε την Μπάφο πέρσι που για πρώτη φορά στην ιστορία κυπριακής ομάδας μπήκε σε αυτό το League Phase του Champions League, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπεις, και η Μπάφος τα κατάφερε με εκείνο το επικό γκολ του Ζάζα απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Αν το κάνει αυτό η Ομόνοια, θα είναι μεγάλη κουβέντα, πέρα από τα 30 και βάλε εκατομμύρια που θα βάλει στο ταμείο της, θα είναι και τι να πω, δηλαδή σπουδαίο πράγμα, κάτι περισσότερο από σπουδαίο. Οπότε στα πλαίσια αυτής της φιλοσοφίας και των στόχων που υπάρχουν, η Ομόνοια θα κινηθεί στο βαθμό του δυνατού σε παίκτες οι οποίοι κρίνει ο Μπέρκ ότι είναι έτοιμοι να βοηθήσουν στο διπλό πλάνο, απ' τη μία να ξαναπάρει το πρωτάθλημα και να γίνει πρώτη ομάδα μετά από πάρα πολλά χρόνια που κάνει τον back-to-back. Back-to-back έχουμε σχεδόν μια δεκαετία. Πλησιάζουμε για δεκαετία. Το θέμα είναι, δεν είναι εύκολο το πρωτάθλημα, το ξέρουμε, αλλά η Ομόνοια του χρόνου θα είναι και πάλι το πρώτο φαβόρι. Μέχρι να δούμε αν μπορεί κάποιος να την κυνηγήσει. Στο θέμα του Κακουλή δεν αλλάζει κάτι, είναι γνωστά τα δεδομένα. Ο παίκτης ανήκει στην ΑΕΚ Στοκχόλμης, θα πληρώσει ο Άρης ένα ποσό το οποίο μπορεί να ενεργοποιήσει την αγορά του ποδοσφαιριστή, και από εκεί και πέρα το ποσό αυτό, με το ποσό αυτό προς τα έξω, είναι τα λεφτά τα οποία θα παίρνει ο Κακουλής στην Ομόνοια. Θα ήταν όμως ανεύθυνο να μπω σε διαδικασία από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι επιβεβαιωμένο. Έχουν ακουστεί ποσά τα οποία ουσιαστικά θα πληρώνει η Ομόνοια τον ποδοσφαιριστή ως ετήσιο συμβόλαιο, έτσι να το πω. Αυτά. Για τον Πέρε Πόνς θα δούμε. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Στέλνετε και μηνύματα και στο Messenger, δεν σας προλαβαίνω. Το budget της Ομόνοιας ο Κυριάκος, δεν το ξέρω Κυριάκο, δεν έχω εικόνα για τον budget ακόμα. Θα το δούμε. Καλημέρα στον Γιώτη. Ο Κρίς Παναγιώτης θέλει να κάνει και τον προπονητή. Δεν ξέρω. Δεν έχω. Τι να σου πω έτσι πράγμα. Νομίζω. Τι σχέση έχει αυτό, δεν ξέρει από μπάλα. Ο άνθρωπος είναι επιχειρηματίας. Για να πάω στην ΑΕΛ,
η ΑΕΛ είχε ανακοινώσει την αποχώρηση του Κρίς Παναγιώτου από τη Γενική Συνέλευση, ο οποίος πέρσι είχε αναλάβει ρόλο οικονομικού συμπαίκτη και δεν προχώρησε στην καταβολή των κεφαλαίων που είχαν συμφωνηθεί, με αποτέλεσμα να τερματιστεί. Μάλιστα η ΑΕΛ είχε πει θα πάει δικαστήριο. Εχθές ο κύριος Παναγιώτου αποφάσισε να λύσει τη σιωπή του, είπε τη δική του θέση και είπε ότι προκύπτει διαφορά ξεκάθαρης φιλοσοφίας από την ομάδα της ΑΕΛ. Υποστηρίζει πως κατέθεσε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στο ταμείο της ΑΕΛ και ότι η διοίκηση δεν έκανε πράξη όσα του υποσχέθηκε. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Άρα η ΑΕΛ συνεχίζει με μοναδικό συμπαίκτη οικονομικό, τον Άντριο Μπουτζίνσκι, ο οποίος έχει το 20% των μετοχών της ΑΕΛ FC Limited και το υπόλοιπο 80% ανήκει στο σωματείο. Αν υπάρχει κάποιος ενδιαφερόμενος, μπορεί να εν πάση περιπτώσει μπορεί να αγοράσει μετοχές. Το σίγουρο είναι ότι με τον Κρίς Παναγιώτο είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η ΑΕΛ μας λέει δεν έβαλε φράγκο και τον κυνηγάνε δικαστικά. Ο Κρίς Παναγιώτου λέει ότι. Τι γελάτε, ρε! Ο Κρίς Παναγιώτου. Έτσι λέει η ΑΕΛ, ρε! Ο Κρίς Παναγιώτου λέει, παιδιά, όχι μόνο έβαλα, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ έβαλα στο ταμείο και αυτά που μου είπανε δεν το κάνανε. Έτσι είναι η κουβέντα. Έτσι. Ο Μοντνόρ, γιατί δεν ανακοινώνεται? Θα ανακοινωθεί, θα περάσει από τα ιατρικά τεστ και θα ανακοινωθεί. Λίαν σύντομο στην ΑΕΛ. Στην ΑΕΛ, στην Ομόνοια. Καλημέρα στο φίλο των 695. Πάμε στο ΑΠΟΕΛ. Στο ΑΠΟΕΛ περιμένουμε να δούμε εξέλιξεις, εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά το θέμα του προγραμματισμού. Δεν ξέρω τι και πώς, αλλά το σίγουρο είναι ότι στο ΑΠΟΕΛ θα υπάρξουν πολύ σημαντικές αποφάσεις μέσα στο επόμενο διάστημα. Τώρα, το θέμα προπονητή δεν έχει διαφοροποιηθεί κάτι, υπάρχουν κάποια φαβορί, το 6-1.

0: Νίκος Παπαδόπουλος, χωρίς να σημαίνει ότι είναι δεδομένο ότι θα βάλει, θα πάρει αυτόν τον προπονητή. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν αυτός ο προπονητής. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει μια μικρή πλέον short list, την οποία την χειρίζεται στον απόλυτο βαθμό ο Ζήσης Βρίζας, ο οποίος είναι στην Ελλάδα, θα έρθει την ερχόμενη εβδομάδα στην Κύπρο. Μέχρι την Δευτέρα, μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα, από ό,τι λέγει, και το συμβόλαιό του αποφασίζει ο Μαντσίνη. Μάλλον για το Μαντσίνη υπάρχει συγκεκριμένο deadline για τον ποδοσφαιριστή. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Μαντσίνη δεν εμφανίζεται αρνητικός για να παραμείνει, όμως εντάξει, η τελική του απόφαση θα κριθεί κυρίως από το οικονομικό, αλλά και από τις αγωνιστικές αντοχές του. Ο μάνατζερ του Μαντσίνη, σύμφωνα με ένα ρεπορτάζ που έβλεπα χτες, είναι ο ίδιος με τον μάνατζερ που χειρίζεται επαγγελματικά τα τελευταία χρόνια το Ζήση Βρίζα. Δεν ξέρω αν... δεν μου λέει κάτι αυτό, επειδή το έχω ξανακούσει και σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν. Δεν σημαίνει ότι ένας προπονητής, που οι προπονητές έχουν μάνατζερ. Ο μάνατζερ προφανώς θα θελήσει να του δώσει, να του κλείσει κάποιους παίχτες. Και αυτό γίνεται. Έναν, δύο, τρεις, ανάλογα τον προπονητή. Μπορεί να κλείσει 22, ξέρω εγώ. Αλλά δεν είναι ο κανόνας. Για το Μαντσίνη θα παίξουν ρόλο κυρίως το οικονομικό. Τι λεφτά θέλει ο παίχτης, είναι και ακριβώς παίχτης, είναι και φτηνός. Τουναντίον θα λέγα. Άρα να περιμένουμε να δούμε. Αλλά νομίζω αυτή τη στιγμή το ΑΠΟΕΛ, το πρώτο πράγμα το οποίο υπάρχει στο μενού είναι το κομμάτι του προπονητή. Άρα να δούμε ποιος και τι. Είναι κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει νομίζω λίγαν σύντομα. Καλημέρα, πρώτο σκόρερ Kai Havertz της Γερμανίας, λέει ο φίλος μου Γιώργο. Ο Havertz είναι goalgetter, παιδί μου, ξέρω, μπορεί. Το θέμα, παιδιά, να σου πω κάτι από αυτά τα long term τα οποία υπάρχουν για το Μουντιάλ. Θέμα πρώτου σκόρερ και ομάδα που θα πάρει το τρόπαιο, παρετάτε. Δεν βγάζει άκρη. Πραγματικά δεν βγάζει άκρη. Λοιπόν, ο Μόνια 29 Μαΐου πήρε πολύ μάγκικη απόφαση για το budget. Είπε ότι ναι, μισό εκατομμύριο. Είναι μεγάλο το budget. Χαμηλό μισθολόγιο και επένδυση στις υποδομές. Καλά κάνουν. Και από εκεί πέρα, αν καταφέρουν να μείνουν κατηγορία, θα είναι σίγουρα μεγάλο επίτευγμα. Έτσι, με πολύ χαμηλό budget. Τουλάχιστον αυτά που ανακοινώθηκαν χθες στη Γενική Συνέλευση. Για πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
1: Super Sport 104. Η ώρα είναι 7:30. Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki. Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech, αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
1: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μας Best Brand Σολομός Νορβηγίας 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 40 cent. Μας Best Brand Golden Spring 12x500 ml 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Βραστό Στήθος Κοτόπουλος Εφέτες 150 γραμμάρια ή Χάμς Εφέτες 200 γραμμάρια μόνο 1,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
4: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
5: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
6: Η νέα σειρά Xiaomi 17T είναι εδώ. Με τριπλό σύστημα καμερών Leica, τη νέα λειτουργία Leica Live Moments για να επιλέξεις την ιδανική στιγμή της φωτογραφίας σου και μπαταρία έως 7.000 mAh για να μην ξεμείνεις ποτέ. Απόκτησε τώρα το Xiaomi 17T και πάρε δώρο το Xiaomi Watch S5 αξία 209 ευρώ. Ή επίλεξε το κορυφαίο Xiaomi 17T Pro και πάρε δώρο τη ρομποτική σκούπα Xiaomi Robot Vacuum H40 αξία 269 ευρώ. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή online στο electroline.gr και ανακάλυψε τη νέα σειρά Xiaomi 17T. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
7: Electroline. Έλα στο αύριο.
8: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Skoda. Unicars. Driving your stories.
10: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
12: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιείς. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
14: Στην Esso μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Esso Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Esso Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Esso που συμμετέχουν και στο essoextras.com.cy.
15: J'étais

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
3: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
4: 15. Από πού θα πάμε?
3: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
4: Τι?
3: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
4: Τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Επιστρέψαμε 7 και 40 πρώτα λεπτά. Καλημέρες όσους είναι στην παρέα μας εδώ στον Super Sports 104. Είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου με κίνηση. Χτες ήταν η ταλαιπωρία του άλλου κοσμού για όλους εσάς, ειδικά με αυτά τα τροχαία της καραμπόλης, ήταν πίσω απ' άλλο στον αυτοκινητόδρομο και στην κατεύθυνση προς Λευκωσία. Ελπίζω ότι σήμερα δεν θα έχουμε κάτι παρόμοιο, εν πάση περιπτώσει. Να δούμε πώς θα πάει το μεταγραφικό και στην ΑΕΚ, όπου η ΑΕΚ ανακοίνωσε χτες τον Πονς ότι έλυσε τη συνεργασία της, ολοκληρώθηκε μάλλον η συνεργασία. Ήταν 4 χρόνια στην ΑΕΚ Λαρνάκας ο Πέρε Πονς, πήγε 29 χρονών, φεύγει στα 33 του με πολλές συμμετοχές, ένας πολύ σταθερός ποδοσφαιριστής, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Η ΑΕΚ τον ήθελε, του έκανε πρόταση ανανέωσης, ο παίκτης δεν τη δέχτηκε, δεν απάντησε βασικά ποτέ, οπότε ολοκλήρωσε την πορεία του με την ΑΕΚ Λάρνακας και το πιθανότερο είναι να τον δούμε να συνεχίσει στην Κύπρο σε άλλη ομάδα και πιθανότητα στην Ομόνοια, όπως είναι αυτή τη στιγμή τα δεδομένα, ξέρετε, αυτά αλλάζουν ανά πάσα στιγμή. Η ΑΕΚ θα πάρει τον Πάνκοφ. Μέσα στο επόμενο διάστημα θα δώσει και ένα ποσό της τάξης των 100.000 ευρώ στον Ύψωνα για να πιάσει τον νεαρό βούλγαρο ποδοσφαιριστή, τον Πάνκοφ. Η Πάφος έκλεισε ο κύκλος του Όρσιτς. Ο διεθνής Κροάτης στα 33 του επιστρέφει στην Κροατία, στη Δυναμό Ζάγκρεπ, στην κορυφαία ομάδα της χώρας δηλαδή. Για μένα ο Όρσιτς είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, τίποτα. Μέχρι εκεί θα πω κάτι παραπάνω. Και περιμένουμε να δούμε γενικότερα στην Πάφο πώς θα κινηθεί αυτό το κομμάτι των μεταγραφών, γιατί η Πάφος κρατάει χρήμα, πολύ χρήμα όλο Μάκιν, και θα ρίξει πολύ χρήμα στο παζάρι για να την κάνει ανταγωνιστική και να κυνηγήσει το πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά.

θέμα προπονητή. Θα πάει Πολωνία για φιλικά. Βλέπει εδώ ότι μπαίνει χρήμα στην ομάδα. Θα δώσει και 3 φιλικά εκεί πέρα μέσα Ιουλίου. Η ανόρθωση, οι πληροφορίες λένε ότι έχει προτείνει συμβόλαιο στο Σένσι της τάξης του 1,1 εκατομμυρίου ευρώ πουλιών. Δηλαδή θα του δώσει 1,1 με ορίζοντα τριετίας, 350 χιλιάρικα το χρόνο, προφανώς καθιστώντας τον ποδοσφαιριστή ως τον πιο ακριβοπληρωμένο στην ομάδα της αμοχώς του. Εντάξει, ο Σένσι είναι αυτός ο οποίος θα απαντήσει όχι ναι σε αυτή την πρόταση. Ο Σένσι έχει συμβολική για την επόμενη χρονιά, αλλά θέλουν να το ανανεώσουν με ορίζοντα τριετίας. Το υφιστάμενο συμβόλαιο του Σένσι έχει ισχύει για μία ακόμα σεζόν. Υπάρχει όμως και μια ρήτρα μεταγραφής για ομάδα του εξωτερικού έναντι ποσού 300.000 ευρώ, το οποίο μη φανταστείτε ότι είναι κανένα τρελό ποσό. Για μια ομάδα από το εξωτερικό που θέλει να πάρει το Σένσι είναι αστείο αυτό το 300.000, αλλά ο Σένσι δείχνει ότι περνάει πολύ καλά στην Κύπρο και στο παρόν στάδιο εγώ δεν βλέπω λόγο να αποχωρήσει από την ομάδα της αμοχώς του.

στον Απόλλωνα κάνουν μια αυστηρή αξιολόγηση για τον Γιούσεφ. Ο Γιούσεφ ήρθε με προσδοκίες και είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν είναι όλες και φτηνό όσο αφορά τα χρήματα τα οποία κερδίζει από τον Απόλλωνα, αλλά η αλήθεια είναι ότι η προσφορά του είναι δυσανάλογη. Δεν είναι, παιδί μου, δεν είναι πολύ σταθερός ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Μπαλίτσα ξέρει, έχει όμως συμβόλαιο μέχρι το Μάιο του 27. Θα δούμε αν μείνει και την επόμενη χρονιά. Δεν ξέρω. Από τη στιγμή που το ρεπορτάζ λέει ότι μπαίνει σε αυστηρή αξιολόγηση η παρουσία του Τινίσιου, ίσως να δούμε άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, σε κάθε στην όλη αυτή κουβέντα είμαστε στη διαδικασία στον Απόλλωνα να δούμε μεταγραφές στο επόμενο διάστημα, γιατί ο Απόλλωνας θα πάρει, θέλει παίχτες. Στον Άρη δεν υπάρχει κάτι καινούριο αυτή τη στιγμή. Ο Άρης είναι μια ομάδα που θα πάρει επίσης αρκετά νέα πρόσωπα. Μετρά πάρα πολλές αποχωρήσεις. Αλλά το πλάνο περιλαμβάνει και σημαντικές ενισχύσεις, σημαντική ενίσχυση στο επόμενο διάστημα. Άρα, ναι, ο Γκόλτσον, ας πούμε, δεν ξέρουμε αν θα μείνει ή όχι. Ο Γκομής το ίδιο, αν και για τον Γκομής ακούει ότι θα πάει στην ΑΕΛ. Γενικά υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι στα δεδομένα της όλης κατάστασης στον Άρη είναι αμφίβολο για το ποια θα είναι η τελική απόφαση. Έτσι, αυτή είναι η διαδικασία. Γενικά πάντως είναι μια περίοδος όπου στο σύνολο των ομάδων βλέπετε ότι υπάρχει κινητικότητα, αναμενόμενο, λόγω του ότι είναι η μεταγραφική περίοδος, είναι τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν και περιμένουμε να δούμε για το επόμενο πρωτάθλημα, το οποίο μη φανταστείτε ότι πολύ αργεί, 2 μήνες θέλουμε και κάτι ψηλά για να ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα. Στον Ύψωνα κρατήσαν αυτόν τον Λουίτζι Ντελούκας, καλός παίχτης, ο στόπερ της ομάδας, εκ των ηγετών στα μετόπιστε. Την Ομόνια 29, σας είπα, είναι 500,000 το payroll. Δεν είναι πολύ μεγάλο, προφανώς θα είναι μία από τις ομάδες με τα χαμηλότερα budget. Δεν ξέρω αν είναι το χαμηλότερο, αλλά σίγουρα θα είναι μία από τις ομάδες από τα χαμηλότερα budget στην κατηγορία. Νέα Σαλαμίνα ακόμα δεν έχει κάτι καινούριο, δεν έχουμε δει κάποια μεταγραφή τις επόμενες μέρες. Μάλλον τις προηγούμενες μέρες, περιμένουμε τις επόμενες μέρες. Ομόνια δηλαδή που ψάχνει παίχτες με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν όσον αφορά το budget, το οποίο προγραμματισμό τον κινεί ο τεχνικός διευθυντής ο Λοράν Ντεσό με τον προπονητή τον Γιάννη Οκά. Στον Ολυμπιακό περιμένουμε να δούμε τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν με τον προπονητή Θάνο Κωστή, πλην συγκλονιστικό το πρόπτου. Δεν υπάρχει όμως κάποια ανακοίνωση. Περιμένουμε σήμερα Τετάρτη, ναι, να υπάρξει ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, να καταρτιστεί σε σώμα και να δούμε μετά ανακοινώσεις κλπ. Στον Ολυμπιακό πάντως τα έχουν με τον Ταβάρες. Μάλιστα ο Πέτρος Σάββα τον χαρακτήρισε ανήθικο, λέγοντας ότι έκανε τον τραυματία για να μην συμπληρώσει συμμετοχές και να ανανεωθεί αυτόματα το συμβόλαιό του και για να αποχωρήσει εν πάση περιπτώσει. Ενώ ο Πικής πάει στην Αρμενία, είναι Πιούνι Κερεβάν, ναι, Αρμενία, Πιούνι Κερεβάν. Μάλιστα, άρα

0: Λοιπόν, μηνύματα στο 2324. Α, να σας βάλω και ένα ακόμα διαγωνισμό. Βασικά θα το δώσω το δώρο στον πιο γρήγορο που θα στείλει μήνυμα. Να σου πω ποιο είναι το δώρο, για να δείτε αν μπορείτε να πάτε τώρα το πρωί. Θα πάτε, θα σας στείλω εδώ στο Snap Cafe στα Λατσιά. Το Snap Cafe είναι στα γήπεδα Paddle, U Paddle, εκεί που είναι ο κόμβος της, ο κυκλικός κόμβος στην Caterways, όπως γίνεται από τον αυτοκινητόδρομο. Το Snap Cafe έχει πραγματικά σούπερ χαρμάνια, specialty coffee από Amber & Joe, ice matcha, φρέσκα smoothies, healthy snacks, sandwich είναι για κάθε στιγμή της ημέρας. Υπάρχει drive-thru, το οποίο απολαμβάνετε το ρόφημά σας πριν ή μετά το παιχνίδι σας και όχι μόνο στα γήπεδα του U Paddle. Οπότε ο πρώτος που θα στείλει μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Snap Coffee θα κερδίσει δύο καφέδες. Θα μπορεί να πάρει για τώρα, δηλαδή θα στείλω το όνομα στα παιδιά εκεί και μπορείτε να πάτε μετά από λίγη ώρα να παραλάβετε τους καφέδες σας. Άρα στείλτε την ένδειξη Snap Coffee και ο πρώτος που στέλνει το μήνυμα θα τσιμπήσει δύο καφέδες. Αυτό θα το κάνουμε κάθε μέρα, θα σας δίνω κάθε μέρα δωρεάν καφέ για το, πώς το λένε, για το συγκεκριμένο κατάστημα. Είναι στα Λατσιά, όπως βγαίνουν, είναι στον δρόμο προς την Carlsberg και επαναλαμβάνω στο roundabout που είναι μετά την Caterways και είναι ουσιαστικά εκεί ο δρόμος που πηγαίνει προς την βιομηχανική του Γερίου, ίσια, πάει προς Γέρι. Λοιπόν, άρα να δώσουμε τον καφέ. Λοιπόν, η Γιώτα με κινητό της λήγει στο 950, τσίμπησε το δώρο, οπότε μπορεί να πας στο Snap Cafe και να πάρεις δύο καφέδες της επιλογής σου.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον 885. Πες μας για τον Στέφανο που πήρε ΑΕΛ. Ποιος είναι ο Στέφανος? Ο Καπίνο. Ο Καπίνο. Κοιτάξτε, δεν είμαι ο προφητής ή ο μάντης, αλλά ο συγκεκριμένος τερματοφύλακας πιστεύω ότι αν είναι στα στάνταρ από αυτά που γνωρίζω για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, μπορεί την επόμενη χρονιά να είναι ένας από τους καλύτερους στην Κύπρο. Η ΑΕΛ θέλει τερματοφύλακα καλό πρώτης γραμμής, γιατί ο Τσόα είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος σαν όνομα είναι τεράστιο, αλλά δεν προσέφερε κάτι το ιδιαίτερο στην ΑΕΛ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα εκεί ήταν κάτι το οποίο μειονεκτούσε η ΑΕΛ μέσα στη χρονιά, εν πάση περιπτώσει, αν μπορώ να το πω έτσι. Και πιστεύω ότι είναι ένας πολύ καλός τερματοφύλακας ο οποίος μπορεί να κάνει κάποια πολύ πολύ ενδιαφέροντα πραγματάκια. Για να δούμε. Πάμε Ελλάδα. Πέμπτο παιχνίδι, η Στέψη. Ο πληγωμένος Παναθηναϊκός, αφού είναι εκτός ο Ρογκαβόπουλος, δύσκολα ο Σλούκας, ενώ το παλεύει και ο Οσμάν, υποδέχεται τον Ολυμπιακό που θέλει νίκη τίτλου σήμερα στο ΆΚΑ. 9 η ώρα το βράδυ είναι το παιχνίδι. Μία αγωνιστική στη νέα σεζόν πρόστιμο για τον, μάλλον τιμωρία για τον Παναθηναϊκό. 50.000 ευρώ πρόστιμο στο Δημήτρη Γιανακόπουλο, 50.000 ευρώ πρόστιμο στον Μπαρτζόκα για τα όσα έγιναν στο παιχνίδι, στο δεύτερο παιχνίδι, στο ΆΚΑ. Λοιπόν, θα δούμε. Είναι 9 η ώρα το βράδυ, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 και το δορυφορικό της ΕΡΤ, το ΕΡΤ Κόσμος. Και ραδιοφωνικά εννοείται εδώ στον Super Sports στους 104. Είναι ματσάρα, να δούμε τι θα γίνει. Πάντως ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με μειονέκτημα όσο αφορά το αγωνιστικό πάντα κομμάτι. Μιλάμε γιατί έχει κάποιες σημαντικές απουσίες και μπορεί να είναι περισσότερες αν δεν προλάβει και ο Τσέντι Οσμάν. Οι Μπούκηδες πάντως φαβοροί δίνουν τον Παναθηναϊκό, έτσι. Θα δούμε. Τώρα, με τα γραφικά, τι έχουμε στην Ελλάδα? Παιδί μου, αυτός ο Τσάπρας, δεν ξέρω πόσα λεφτά θα τον πουλήσει ο Λεβαδιάκος. Του έκανε πρόταση 2,8 εκατομμύρια ευρώ η Βικτόρια Πιλζέν και είπε όχι. Ο κύριος Κομπότης, να βγάλει κανένα τρίμπαλο 4 εκατομμύρια. Δεν ξέρω, μπορεί να πάει τόσα πολλά, δεν ξέρω. Τον έχω δει τον Τσάπρα, αλλά εντάξει, μπορώ να πω ότι... δεν ξέρω, πολλά τα, μου φάνονται ήδη πολλά τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Στον Παναθηναϊκό εξετάζουν την περίπτωση του Καμαρά. Έχει 5 εκατομμύρια καμαράδες στο πλανήτη που παίζουν ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, αυτός εδώ ο Καμαρά παίζει στην Σαρλερουά, στο Βέλγιο. Είναι Γάλλος, χαφ, ο οποίος όμως εξετάζει και άλλες προτάσεις, γιατί λένε, στη Γαλλία γράφουν ότι ο Παναθηναϊκός δίνει 4 εκατομμύρια, άρα το σκέφτονται ακόμα οι Βέλγοι και κυρίως ο ποδοσφαιριστής. Εντάξει, θέλω να το τελειώσουμε πάντως το θέμα θετικά ή αρνητικά. Φαίνεται ότι είναι μια καλή περίπτωση, αλλά μέχρι εκεί. Τουρκική ιστοσελίδα ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός έκανε κρούση στην Samsunspor για τον Κονγκολέζο αμυντικό χαφ, εξάρι δηλαδή, το Άντουαν Μακούμπου. Okay. Τώρα, στον Ολυμπιακό διέρευσε ότι αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση του Γιαννούλη. Χαμός με τον Γιαννούλη, γιατί ο ΠΑΟΚ επανήλθε με νέα πρόταση 3+1 εκατομμύρια ευρώ στην Augsburg και φιλοδοξεί ότι θα τον επαναπατρίσει στην ομάδα που έπαιξε μπαλίτσα στην Ελλάδα. Δεν το ξέρω, αλλά να το δούμε. Τι άλλο έχει η ΑΕΚ? Δεν έχει κάτι καινούριο. Ανακοινώθηκαν δύο ονόματα τα οποία θα είναι στο τεχνικό επιτελείο, θα είναι assistant του Μάρκο Νίκολιτς όσο αφορά το πώς το λένε, το τεχνικό επιτελείο, εν πάση περιπτώσει. Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του 29χρονου Ισπανού κεντρικού αμυντικού της, κεντρικού όχι αμυντικού, χαφ, είναι δεκάρι, ο Μαρκ Ρόκα, ο οποίος παίζει στην Μπέτις, άρα να περιμένουμε να δούμε πράγματα. Ο Ολυμπιακός θα έχει αρκετά νέα πρόσωπα στην προετοιμασία, αυτός είναι ο στόχος. Τώρα πώς και τι το ρόστερ θα δομηθεί δεν μπορεί να είμαστε σίγουροι, αλλά μην ξεχνάτε ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία είχε μέτρια χρονιά, άσχετα αν βγήκε Champions League ως δεύτερος, πέρασε από πολλά ζόρια για να φτάσει εκεί και γενικά η εικόνα του ήταν ψηλομέτρια, ειδικά στα ντέρμπι τα περισσότερα ήταν χάλια ή σε πολλά από αυτά. Καμία σχέση με τον Ολυμπιακό των προηγούμενων ετών, να το πω έτσι πιο απλά. Μπαλίτσα τα ξημερώματα Αργεντινή-Ισλανδία 3-0 σε διεθνές φιλικό. Δεν ξέρω αν είχε χτες το βράδυ κάνα αργά, κάνα παιχνίδι, ούτε και ασχολήθηκα με. Τι να δω τώρα, Αζερμπαϊτζάν Σαν Μαρίνο 2-1. Μάλιστα, να ζήσετε. Και Λιβερία Σιέρα Λεόνε 3-1.
2: Πάω βέβαια στο
0: Σαν Μαρίνο. Και είχε και Τόγκο. Τόγκο Μπενίν 5-1. Το Τόγκο εντωμεταξύ ήταν το κορυφαίο παγωτό για τους παλιούς, ειδικά τους Κάλαμαρ. Δεν ξέρω αν ήταν και στην Κύπρο το κυκλοφορούσε. Το Τόγκο που ήταν παγωτό μπανάνα. Ήταν μια φάτσα με μπανάνα, σαν πατούσα. Δεν είχε. Εν είχε παγωτό μπανάνα πατούσα.
2: Χωριάτικα πράγματα.
0: Ναι, χωριάτικα. Τέλος πάντων, το Τόγκο ήταν παγωτάρα. Εγώ αυτό το Τόγκο ξέρω. Το άλλο το Τόγκο έριξε 5 στον Μπενίν.
2: Όχι.
0: Α, είστε δύο μαδάρα είναι το Τόγκο. Μπάσκετ έχουμε αύριο παιχνίδι. Ενώ ξημερώματα Πέμπτης τον επόμενο τελικό στο NBA θα είναι το Game 4. Μεταξύ προχτές πήγε ο Τραμπ στο Game 3 στο Νέα Υόρκη Σαν Αντώνιο. Τον γιουχάρανε οι Νεοϋορκέζοι, γιατί οι Νεοϋορκέζοι είναι περισσότερο με το δημοκρατικό, είναι δημοκρατική, είναι πολιτεία των δημοκρατικών. Τον γιουχάραν άσχημα και κάποια στιγμή τον έδειξε τηλεόραση ότι είχε πάρει και ένα υπνάκο. Κάπως έτσι, ήταν χαλαρός, ήταν κουρασμένος. Δεν τον έδειξε πολύ τον Τραμπ. Όχι, να σπάσει, ρε, γιουχάρετε εσείς, με κοφτά. Πέσα να πάρω έναν ύπνο και ξυπνάτε με μόλις τελειώσει το παιχνίδι. Και πήγε ο Τραμπ και έχασε Νέα Υόρκη. Πρώτη φορά που έχασε. Στους τελικούς, τέλος πάντων. Γενικά πάντως μην φανταστείτε ότι έχει τρελά πράγματα αυτή την περίοδο. Το Μουντιάλ περιμένουμε, να αρχίσουμε έτσι τα ξενύχτια, να κοιμόμαστε λίγο ανάποδα, να ρίξουμε καμιά μεσημβρινή σιέστα, αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, καμιά ωρίτσα το μεσημέρι, δύο το πολύ, για να αντέξουμε το ξενύχτη το βραδινό. Διότι να έχει κανένα μάτς 3 ώρα, παιδί μου, να θέλουμε να το δούμε, να παίζει καμιά Βραζιλία, να παίζει ο Κριστιάνο μου, να παίξει ο Μέση, να παίξει. Παίκτες που δεν θα τους ξαναδούμε στα Μουντιάλ. Άρα έτσι ένα ξενύχτη επιβάλλεται σε κάποιες περιπτώσεις. Σε λίγο μόλις επιστρέψουμε, έχετε ακόμα μαζί με το δελτίο και το διαφημιστικό διάλειμμα λιγότερο από 10 λεπτά για να πάμε να επιστρέψουμε στη δεύτερη ώρα και να πάμε στα της καθημερινής επικαιρότητας, αστυνομικά κλπ. Έχει πολύ πράγμα με τα αστυνομικά. Θα μιλήσουμε με τη Στέλλα. Λοιπόν, άρα έχετε πάνω κάτω λιγότερο από 10 λεπτά για να στείλετε μηνύματα με την ένδειξη Pizza Hut. Ένας από εσάς θα κερδίσει ένα voucher 20 ευρώ για να πάει να απολαύσει ό,τι προϊόν θέλει από την Pizza Hut. Έτσι, δηλαδή θα κάνω την κλήρωση και θα στείλουμε αμέσως, δηλαδή μετά τα επόμενα 5-10 λεπτά, κωδικό για να πάτε στην Pizza Hut από σήμερα το μεσημέρι και να αγοράσετε ό,τι προϊόν θέλετε. Άρα το voucher είναι αξίας 20 ευρώ. Ετοιμαστείτε για να το διεκδικήσετε. Απλά στέλνετε ένα μήνυμα στο 2324. Θυμίζω η χρέωση είναι 40 cent για Pizza Hut. Οκ, Pizza Hut, τίποτα άλλο.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
4: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
5: Συνεργάσου με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross-promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
6: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
7: Super Sport 104.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζι και Ένι, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
0: Καλησπέρα, μαθητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Αλκής Μπότσος. Στην Ομόνοια Φουλάρων για τη μεταγραφική ενίσχυση με τον Σταύρο Παπασταύρου να εμφανίζεται έτοιμος να ικανοποιήσει τα θέλω της τεχνικής ηγεσίας για τους νέους ποδοσφαιριστές. Μετά τους Μοντνόρ και Κακουλή, το ενδιαφέρον στρέφεται στην ενίσχυση της μεσαίας γραμμής με τους Κάστονο και Πέρε Πόνς να είναι πιθανότητα παίκτες οι οποίοι μπορεί να ενδιαφέρουν το τριφύλι. Στην ΑΕΚ ένα σημαντικός κύκλος έκλεισε χτες με τον Πέρε Πόνς, ο 33χρονος Ισπανός μέσος, αποχωρεί έχοντας καταγράψει 167 συμμετοχές με το συγκρότημα της Λάρνακας. Την ίδια ώρα φαίνεται ότι είναι πρώτον πυλών ο Πάνκοφ για την ΑΕΚ. Στην Πάφο έκλεισε ο κύκλος του Όρσιτς, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από τους φετινούς κυπελούχους, με τον 33χρονο Κροάτη να επιστρέφει στην πατρίδα του για λογαριασμό της Δυναμό Ζάγκρεπ. Στην Ανόρθωση η ομάδα θέλει να κρατήσει τον Σένση για την επόμενη τριετία, με τις πληροφορίες να λένε ότι τους προσφέρει ένα ποσό της τάξης των 350.000 ευρώ ανά έτος και συνολικό 1,1 εκατομμύρια ευρώ. Η μπάλα πλέον είναι στα πόδια του Σένση, ο οποίος καλείται να αποφασίσει για το μέλλον του. Στο ΑΠΟΕΛ συνεχίζονται οι διεργασίες για τον νέο προπονητή. Παραμένει ψηλά στην ατζέντα το όνομα του Νίκου Παπαδόπουλου, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε νέα εξέλιξη. Στην ΑΕΛ, την αποχώρηση του Κρίς Παναγιώτου από την ομάδα γνωστοποίησε στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση ο πρόεδρος της ΑΕΛ Κωνσταντίνου, ο οποίος είπε ότι ο Κύπριος επιχειρηματίας, ο οποίος πέρσι ανέλαβε ρόλο οικονομικού συμπαίκτη, δεν προχώρησε στην καταβολή των συμφωνηθέντων κεφαλαίων με αποτέλεσμα να αποτελέσει παρελθόν. Ωστόσο, χτες ο Κρίς Παναγιώτου αποφάσισε να λύσει τη σιωπή του, παραθέτοντας τη δική του θέση. Με ανακοίνωσή του τονίζει πως έφυγε από την ΑΕΛ διότι προκύπτει ξεκάθαρη διαφορά φιλοσοφίας με τον πρόεδρο κ. Κωνσταντίνου. Υποστηρίζει δε ότι κατέθεσε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στο ταμείο της Λεμεσιανής ομάδας. Στον Απόλλωνα μπαίνει σε αυστηρή αξιολόγηση η παρουσία του Γιούσεφ, παρά το συμβόλαιο που διατηρεί μέχρι και την επόμενη χρονιά. Ο Άρης μετράει πολλές αποχωρήσεις μέχρι στιγμής, αλλά το πλάνο περιλαμβάνει ποιοτική και ουσιαστική ενίσχυση μέσα στο επόμενο διάστημα. Ώρα για ακόμα ένα τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ στην Ελλάδα, με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει σημαντικές απουσίες αφού είναι εκτός ο Ρογκαβόπουλος και δύσκολα του Σλούκα και Οσμάν, να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 9 το βράδυ στο κλειστό του ΆΚΑ. Με νίκη θα κάνει το 2-2. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, τότε από σήμερα κατακτά το πρωτάθλημα μπάσκετ στην Ελλάδα. Στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό προσπαθούν για την απόκτηση του Γάλλου Χαφ Καμαρά, ο οποίος αγωνίζεται στην Σαρλεροά, με τον Παναθηναϊκό να εμφανίζεται έτοιμος να πληρώσει 4 εκατομμύρια ευρώ στους Βέλγους. Ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε από την διεκδίκηση του Γιαννούλη, με τον ΠΑΟΚ να επανέρχεται με νέα πρόταση στην Αουγσμπουργκ 3-1 εκατομμύρια ευρώ και να αισιοδοξεί ότι θα αντίσει στα ασπρόμαυρα τον ποδοσφαιριστή. Στον Λεβαδιακό είπανε όχι σε πρόταση 2,8 εκατομμυρίων ευρώ από την Βικτόρια Πίλζεν για τον Τσάπρα. Σε φιλικά προετοιμασίας σήμερα τα ξημερώματα η Αργεντινή επικράτησε 3-0 της Ισλανδίας. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
9: Το χρυσό Goal 2002 Knockout φάση. Η εποχή του Golden Goal, το FIFA World Cup 2002. Ο Ακ Νιουν Χουάν σκοράρει στην παράταση απέναντι στην Ιταλία. Goal και τέλος. Η Νότια Κορέα προκρίνεται.

0: Μέχρι τις 3 το μεσημέρι, σε περιμένουμε στο κατάστημα Electroline Λευκοσία στην Καλαμών με live link, κληρώσεις για μεγάλα δώρα, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους και live cooking show με ψησταριές Ναπόλεον, με τον Έρωτα Αλίτη, Σταύρο Βαρθαλίτη και τον Στέφανο Κούκα.
1: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / EL / responsible / gaming.
2: Τίνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
3: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
2: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
4: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
5: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
6: Το World Cup ξεκινά με προσφορές Scandia. TCL 55 inch on QLED μόνο 399, 65 inch on QLED μόνο 499 και 75 inch on Mini QLED μόνο 759 ευρώ. Δες ακόμα περισσότερες προσφορές στο scandia.gy. Scandia.
7: Σχέση που ηλεκτρίζει.
8: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
9: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την Παρασκευή 12 Ιουνίου, 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό, στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
10: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
11: Flame grilled tastes better.
12: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου, την εποχή της Allwin.
1: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά

0: παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible-gaming.
1: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
4: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
4: 15. Από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
4: Τι?
5: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
4: Τώρα μιλάς σωστά.
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Χορηγός εκπομπής Primetel. Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22,99 ευρώ το μήνα.
8: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Από μόνο 22,99 το μήνα και 50 δωρεάν τηλεοπτικά κανάλια. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να κάνω κλήρωση για να δώσουμε το βάουτσερ των 20 ευρώ για την Pizza Hut. Και ένα λεπτό να βγάλω όλα τα ονόματα, να τα βάλω μέσα στην κλήρωση. Ενώ στην Mike παίζουμε ένα αριθμό από το 1 έως το 73 από χτεσινά και σημερινά μηνύματα.
1: Το 13.
0: Το 13 είναι ο Αντώνης, το κινητό του λήγει σε 901. Αντώνης Αυγόρου, ναι, Αντώνης Αυγόρου, 901 λήγει το κινητό του. Οκ, okay, ο νικητής, συγχαρητήρια, είναι ο φίλος μας ο Αντώνης. Κερδίζει το δώρο για την Pizza Hut, ένα βάουτσερ, θα το στείλουμε σε πολύ λίγο και εννοείται θα πάει να παραλάβει το δώρο του, μπορεί και από σήμερα. Έφυγε το πρώτο δώρο. Ψάχνουμε τη Στέλλα, ναι, θα έχουμε τη Στέλλα σε πολύ λίγο.

0: Τα σούρα διακόνω για να δούμε καιρό και λοιπά, αν αλλάζει κάτι σε σχέση με αυτά τα οποία είχαμε πει χτες, αν και κάποιοι μας σαμποτάρουν. Τάσο, καλημέρα.
1: Έλα, ναι, χθες μιλήσαμε να αυτό κόψα.
0: Εντάξει, τουλάχιστον στο φινάλε, πάλι καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι. Συμβαίνει και αυτά. Παλιά λέγαμε για δαίμονα του τυπογραφείου, τώρα λέμε για δαίμονα των κινητών, τέλος πάντων. Για πες, τι γίνεται.
1: Καλά, μια χαρά, εντάξει, δεν έχω, με όσα είπαμε χθες, έτσι θα συνεχίσει το πανηγυρικό σκηνικό, δηλαδή οι θερμοκρασίες θα συνεχίσουν στο ίδιο ετσιμοτίβο, δεν είναι ακραίες θερμοκρασίες, απλά υπάρχει αυτή η υγρασία η οποία κάνει την αισθητή θερμοκρασία να είναι πιο πάνω από ό,τι αναγράφεται σε ένα θερμόμετρο. Είμαστε σε φυσιολογικές θερμοκρασιακές τιμές, δηλαδή κάνουμε έως 35 περίπου εκεί στη Λευκοσία, δεν είναι παντού το 35. Οπότε στο εσωτερικό είναι από 32-36 βαθμούς, πιο τοπικά προς 35 στη Λευκοσία. Στα παράλια τμήματα 27 έως 29, πιο τοπικά θα δώσει ένα 30 εκεί σε παράλλες περιοχές, επαρχία Λεμεσού και Λάρνακας. Και πάνω στα ορεινά από 22 έως 26, αυτό θα είναι το θερμοκρασιακό μοτίβο. Θα πέσει λίγο τις επόμενες μέρες. Έτσι,
0: είναι από Σαββατοκύριακο και μετά.
1: Βασικά Παρασκευή δηλαδή έχει μια πτώση σήμερα, ανεβαίνει λίγο αύριο, ξαναπέφτει την Παρασκευή. Έχουν αυτά τα μικρά σκαμπανεβάσματα, αλλά δεν αναμένονται μεγάλες θερμοκρασιακές αλλαγές. Δηλαδή θα έχει ζέστη το μεσημέρι, οπότε και να πέσει και ένα-δύο βαθμούς, οι θερμοκρασίες είναι ζέστη, αλλά όχι κάτι έντονο.
0: Okay.
1: Τώρα, το θέμα αν υπάρχει αστάθεια, δίνουν τα προγνωστικά μοντέλα και βροχές, βλέπουμε ότι...
0: Ορεινά ή γενικά
1: κιόλας? Είναι ορεινά κυρίως, αλλά αναπτύσσονται νεφώσεις, αλλά μέχρι εκεί δεν καταφέρουν να δώσουν κάποια βροχή. Αλλά πιστεύω ότι σήμερα και αύριο, τοπικά στα ορεινά, ίσως και σε κάποιες περιοχές του εσωτερικού, τοπικά όμως, να παρατηρηθεί κάποια βροχή. Υπάρχουν έτσι κάποιες πιθανότητες, αλλά δεν είναι παντού οι βροχές, είναι τοπικά, αλλά στα παράλια δεν θα έχουμε βροχές, οπότε όσοι πηγαίνουν θάλασσα δεν επηρεάζονται. Και αν θα κάνει κάτι, θα είναι πάνω στο βουνό περισσότερο, 30 λεπτά, μια ώρα και θα περάσει. Δεν είναι κάτι το οποίο διατηρείται ώρες. Το πεδίο να είναι μόνο έτσι ως τα 3, παροδικά έως 4 από δυνατές ώρες στα παράλια παράθυρα τμήματα. Δείχνει για το Παρασκευή και Σαββατοκύριακο να πιάνει και ένα παροδικό πεντάρι, αλλά και πάλι δεν είναι κάποιον ισχυρό ρεύμα αέρα. Έτσι είναι καιρικό μοτίβο και μέχρι τις 20 του Ιούνιου, αυτό το οποίο λέγαμε και μέρες πολλές πριν, ότι δεν αναμένεται κάτι έντονο θερμοκρασία να μας επηρεάσει. Τότε η θερμοκρασία θα αρχίσει να παρουσιάζει μια περιπέτεια που θα μετάξει στις 20-21 Ιουνίου. Οπότε θα προσεγγίσουμε λογικά, θα ξεπεράσουμε και τους 36 και 37, θα δούμε μέχρι που μπορεί να πάει.
0: Okay. Θα σου κάνω λίγα, ευχαριστώ.
1: Έγινε, να είστε καλά. Καλημέρα,
0: καλημέρα. Καλημέρα. Λεμεσό, Παύλος Πελεγκάνης. Καλημέρα, Παύλο.
2: Καλημέρα, Άλκη. Καλημέρα για στους φίλους αγροτές του Σούπερ Σπορ 104.
0: Πες μου, τι θα κάνετε απόψε στο μπάσκετ?
2: Θεωρώ ότι θα το κερδίσουμε.
0: Εύκολα, δύσκολα, εντάξει. Γιατί έχει αποσύρει ο Παναθηναϊκός.
2: Η εικόνα του Παναθηναϊκού, η αγωνιστική, είναι πολύ καλή στους τελικούς. Αλλά, δεν θα μπω στο κεφάλι.
0: Γύρω-γύρω το πας και εσύ με τους διαιτητές, ναι.
2: Εντάξει, μα έχουν γίνει εξόφθαλμα πράγματα.
0: Okay.
2: Δηλαδή, όταν σε δύο μάτς μέσα στο σερ οι βολές είναι 65-18, τι να πω. Εντάξει, από εκεί και μέρα, εντάξει. Εγώ νομίζω να σας αφήσουν οι ιδέες στις δύο ομάδες που είναι οι καλύτερες στην Ευρώπη να παίξουν τον μπάσκετ και ο καλύτερος θα στο πάρει.
0: Μάλιστα.
2: Και αν υπάρξει πέμπτος τελικός θα είναι 6 το απόγευμα.
0: Λόγω Μουντιάλ θα είναι 6 το απόγευμα. Σωστό. Το Σάββατο 6 ώρα στο ΣΕΦ.
2: Για να ξέρει και ο κόσμος.
0: Ναι, σωστό.
2: Λοιπόν, σωστό. Πάμε στο διατάφτα. Στο ποδοσφαιρικό Απόλλωνα. Μας χωρίζει μία εβδομάδα πριν από τις ευρωπαϊκές κληρώσεις. Την ερχόμενη Τετάρτη.
0: Την ερχόμενη εβδομάδα.
2: Ακριβώς. Θα μάθει ο Απόλλωνας τον αντίπαλό του στον δεύτερο προκριματικό του Conference Link. Μας χωρίζουν 13 μέρες πριν από το πρώτο ραντεβού, αν και δεν έχει ανακοινωθεί. 23 Ιουνίου θα μαζευτούν στο Κολόσσι οι ποδοσφαιριστές, τεχνική ηγεσία για τα εργομετρικά και όλα τα υπόλοιπα. Μεταγραφικά δεν υπάρχει κάτι, έτσι για να το ξεκαθαρίσω. Mm-hmm. Κρατούν ερμητικά κλειστά τα χαρτιά τους οι άνθρωποι του Απόλλωνα όσον αφορά μεταγραφικούς στόχους. Εντάξει, ξέρουμε τις θέσεις ουσιαστικά που θα ενισχυθεί η ομάδα και στις τρεις γραμμές και στην άμυνα και στα άκρα της επίθεσης και επιθετικούς. Θα περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές του Μάικ Βαρελάν μαζί με τον Ερνά Λοσάδα, τον Αργεντίνο τεχνικό. Σίγουρα ο Απόλλωνας θέλει ποιοτική ενίσχυση έτσι ώστε να ανταποκριθεί και στην Ευρώπη αλλά και στις εγχώριες διοργανώσεις που σαφέστατα οι απαιτήσεις της επόμενης αγωνιστικής περίοδου 26-27 όσον αφορά το πρωτάθλημα θα είναι πολύ μεγαλύτερες. Δεν θα μπουν στην διαδικασία να φέρουν όνομα κράχτη όπως είχε γίνει πέρσι στην περίπτωση του Λάζαρ Μάρκοβιτς, ο οποίος ήρθε αλλά δεν ακούμπησε, να το πω έτσι εξελαγημένα. Θα πάνε σε ποιοτικές προσθήκες που θα μπορούν να κάνουν την διαφορά και να βοηθήσουν την ομάδα του Απόλλωνα να υλοποιήσει τους στόχους, έτσι,
0: ναι, σωστά,
2: που θα θέσουν.
0: Θα πιάσει έχει αρκετό δρόμο Απόλλωνας για μεταγραφικά.
2: Ναι, θα γίνουν μεταγραφές, ναι, γιατί επαναλαμβάνω είναι και η Ευρώπη. Ναι, μετά από τέσσερα χρόνια, από το 22 έχει να παίξει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, οπότε θα πρέπει ο Απόλλωνας να πάρει παίχτες, όχι απλά να πει ότι κάνει μεταγραφές, αλλά κινήσεις ουσίας που θα μπορέσουν να βοηθήσουν το υπάρχον ρόστερ,
0: ναι,
2: έτσι.
0: Ναι.
2: Έχουν αποχωρήσει 6 ποδοσφαιριστές. Είχαμε την τελευταία ανανέωση χρονικά αυτή την Ντανίλο Σπόγιαριτς. Μένει εκκρεμότητα με τον Πραξιτέλη Βούρο. Θα δούμε αν θα ανανεωθεί ή όχι η συνεργασία με τον Ελλαδίτη αμυντικό που αντιμετώπισε πολλά προβλήματα τραυματικού από τον Μάρτιο και μετά. Ουσιαστικά έχασε πολλά παιχνίδια και στο πρωτάθλημα αλλά και του κυπέλου Ελλαδί. Θα δούμε τι μελιγενέστε και με τον Πούρο.
0: Το Γιούσεφ που διάβαζα κάπου ότι το βλέπουν να δούνε, θα τον αξιολογήσουν αυστηρά.
2: Ο Γιούσεφ έχει συμβόλαιο ακριβώς μέχρι τον Μάιο του 27. Εάν και εφόσον έρθει η ικανοποιητική πρόταση, τότε θα παραχωρηθεί ο Γιούσεφ.
0: Αλλιώς μένει κανονικά.
2: Θα μείνει ο παίχτης γιατί δεν θέλει σε καμία περίπτωση να πάνε σε μια λύση με τον παίχτη και να θέλει η ομάδα να αποζημιώνει τον παίχτη όσον αφορά το οικονομικό, έτσι.
0: Και γιατί έχει καλό συμβόλαιο, αν κατάλαβα καλά.
2: Έχει καλό συμβόλαιο, ήρθε με περγαμινές, αλλά δεν είχε την σταθερότητα. Μια κρύο και μια ζέστη όσον αφορά τις εμφανίσεις του ο Γιούσεφ, ο επιθετικός. Αυτός, εντάξει, θα δούμε. Αν έρθει πρόταση, καλώς, διαφορετικά θα παραμείνει στο ρόστερ, θα είναι μια ακόμα επιλογή όσον αφορά την επιθετική γραμμή του Απόλλων.
0: Παύλο, στο Μουντιάλ με ποιον είσαι?
2: Ψηφίζω Ισπανία.
0: Ισπανία. Γενικά, δηλαδή, ποια είναι η αγαπημένη σου εθνική?
2: Μετά πάω προς Αγγλία, για να σου είμαι ειλικρινής. Αυτές τις δύο βλέπω έτσι ότι μπορούν να διακρίνουν, αλλά μέσα σε ένα κυκαιώνα 48 χωρών αντιλαμβάνεις ότι ό,τι και αν πούμε τώρα θα είναι πολύ παρακινδυνευμένο άλκη σε μια τέτοια διοργάνωση που ξεκινάει αύριο με το καλό, έτσι.
0: Μάλιστα. Okay. Καλή δουλειά, ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, να αφήσουν τις ομάδες να παίξουν ή τη μία ομάδα να παίξει ξύλο, γιατί δεν μας λένε πόσες επιθέσεις έκαναν οι δύο ομάδες και πόσα είναι τα επιθετικά και αμυντικά rebound, λέει ο φίλος μου Αδάμος, Σαλαμής και Ολυμπιακάρα. Γεια σου Αδάμο, καλημέρα. Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι, αυτή η ένταση που υπάρχει γενικότερα στον ελληνικό αθλητισμό, γιατί δεν είναι μόνο το μπάσκετ, είναι και το ποδόσφαιρο, έτσι. Κακό. Πολύ κακό, διότι πολλώνει στον κόσμο και επειδή έχει κάτι, κυκλοφορούν κάτι παλαβοί εκεί έξω, δεν είναι δύσκολο να τους οπλίσει το χέρι με ένα επιθετικό όπλο και να φτάσουμε στα άκρα. Μην ξεχνάτε τι έχουμε δει τα τελευταία χρόνια όσο αφορά δολοφονίες οπαδών και θανάτους οπαδών. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πέσουν χτες οι τόνοι, διότι συνεχίζεται μια κατάσταση, ένα γαϊτανάκι παραλογίας κατέρωθεν δηλώσεων. Ξέρω, πρέπει να μπει κάποια στιγμή πιο ενεργά το κράτος, να τραβήξει αυτιά και λοιπά. Δεν βλέπω κάτι το διαφορετικό. Τι να πω δηλαδή. Το θέμα είναι ότι με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν θα δούμε, ελπίζω ότι θα δούμε ένα καλό παιχνίδι. Προχτές ήταν ματσάρα το 102-92 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Σήμερα είναι στο ΆΚΑ, έτσι, 9 η ώρα το βράδυ. Επαναλαμβάνω, ραδιοφωνικά από τον Super Source 104 και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 ή από το δορυφορικό της ΕΡΤ. Αν δεν βλέπετε ΕΡΤ 2, μπορείτε από το δορυφορικό της ΕΡΤ, το ΕΡΤ Κόσμος, το οποίο όμως έχει ένα σημαντικό delay. Δηλαδή, ναι, έχει ένα delay τουλάχιστον ενός λεπτού. Να βλέπετε την μπάλα να βάζει καλάθι ο Ολυμπιακός και την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός να έχει βάλει τρίποντο. Αλλά θα το βλέπετε με χρονοκαθυστέρηση ενός λεπτού περίπου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Ελπίζω να πάνε όλα καλά τα πράγματα. Τώρα, ποιος θα κερδίσει, ας κερδίσει ο καλύτερος, εγώ αυτό λέω πάντα. Και θυμίζω, αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός 2-2 η σειρά των αγώνων, αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, παίρνει πρωτάθλημα στο ΟΑΚΑ. Εννοείται θα γίνει στέψη, δεν συζητάμε, αλλά το πρωτάθλημα θα το πάρει στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Γύρω στις 11 το βράδυ, 11 κάτι, 11 παρακάτι, θα ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβαίνει. Για πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 8:30.
5: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
6: Είτε μέσα στο γήπεδο.
7: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
6: Είτε έξω από αυτό.
8: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
9: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
6: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Από μόνο 22,99 το μήνα και 50 δωρεάν τηλεοπτικά κανάλια. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
10: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο U-Paddle. Speciality Coffee. Healthy Food. Signature Matcha Drinks. Δυνατότητα drive-thru. Και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά. Στο roundabout της Skater Ways. Κάνε το break σου αλλιώς.
11: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
12: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Skoda. Unicars. Driving your stories.
15: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
16: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
17: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της. Τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ΑΝΑΔ, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ΑΝΑΔ. ΑΝΑΔ. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
18: Κάποιοι είναι δήθεν. Κάποιοι είναι αυθεντικοί. Με το νέο Jeep Compass δεν χρειάζεται να προσποιηθείς. Με premium εσωτερικό και off-road ικανότητες χωρίς όρια. Γιατί όταν οδηγείς ένα Jeep, δεν ακολουθείς το δρόμο. Τον δημιουργείς. Νέο Jeep Compass από 31.900 ευρώ ή 272 ευρώ το μήνα. Το μόνο αυθεντικό. Ανακάλυψε και οδήγησέ το στους εκθεσιακούς χώρους της EAC Auto Masters. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Η νέα σειρά Xiaomi 17T είναι εδώ. Με τριπλό σύστημα καμερών Leica, τη νέα λειτουργία Leica Live Moments για να επιλέξεις την ιδανική στιγμή της φωτογραφίας σου και μπαταρία έως 7.000 mAh για να μην ξεμείνεις ποτέ. Απόκτησε τώρα το Xiaomi 17T και πάρε δώρο το Xiaomi Watch S5 αξία 209 ευρώ. Ή επίλεξε το κορυφαίο Xiaomi 17T Pro και πάρε δώρο τη ρομποτική σκούπα Xiaomi Robot Vacuum H40 αξία 269 ευρώ. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή online στο electroline.cy και ανακάλυψε τη νέα σειρά Xiaomi 17T. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
20: Electroline. Έλα στο αύριο.
21: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
22: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
23: Φωνάς, αγόρι μου!
24: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22-377-666.
25: Αγάπη μου γλυκιά γεμίζεις τη ζωή μου.
26: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
27: Πεινάς. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
28: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
27: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
29: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
30: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
31: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
32: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
31: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
0: Τελευταία νιώθεις σαν εξωγήινος μπροστά σε μία οθόνη? Κάνε sync με την εποχή για να αλλάξεις την προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή. Συγχρονίσου και μπες ξανά στο παιχνίδι, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για ψηφιακές δεξιότητες που σου προσφέρει δωρεάν το κράτος. Ενημερώσου για όλα στο www.digitalskills.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Next Generation EU, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
5: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Χορηγός εκπομπής Primetel. Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22,99 ευρώ το μήνα.

0: δεύτερη ώρα της εκπομπής με χαρές και τραγούδια και ρυθμούς Μουντιάλ. Κύριε Βοιατζή, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους.
0: Αύριο δεν θα βγάλουμε τίποτα. Σήμερα θα βγάλουμε 300 ρεπορτάζ. Σε δύο λεπτά θα πιάσουμε τον Γιάννο. Και από αύριο Μουντιάλ. Full Μουντιάλ. Αύριο θα κάνουμε full ανάλυση.
1: Ναι.
0: Η τελευταία ώρα της εκπομπής, το 9-10 αύριο. Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Συμφωνείς.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Ναι. Διαβάζω λίγο
0: και σε βλέπω, διαβάζεις. Σε βλέπω, έχεις αλλού το μυαλό.
2: Έτσι, εδώ, εδώ.
0: Σε σου στέκεται εδώ πέρα, μπορεί να το χωνέψεις.
2: Ναι, όχι.
0: Περίμενα, πιάσουμε τον Γιάννο να κάνουμε όλη την κουβέντα μαζί μετά για ρεπορτάζ από ΕΛ. Έχουμε αρκετά ρεπορτάζ τέλος πάντων μέχρι το τέλος της εκπομπής.
1: Μάλιστα. Τι είναι, έχουμε κάτι. Περιμένουμε το Μουντιάλ. Κύπρος. Τα ίδια τα χθεσινά, έτσι.
0: Α πω. Πρέπει ο τζίρος του Μουντιάλ για τους μπούκιδες πρέπει να είναι εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Τώρα τι θα πληρώσουν, αν θα ματώσουν ή αν θα τα βγάλουν τα λεφτά επί δεν ξέρω πόσα, θα το δούμε. Πάντως ακούω τρελά ποσά, δεν έχει έτσι πράγμα. Ναι, δεν έχει έτσι πράγμα. Βαράτε Τούρκοι τα άρματα. Ξέρω τι θα γίνει.
1: Επένδυσα κι εγώ κάποια.
0: Ναι, ξέρουμε τι επένδυσε. Ναι,
1: επένδυσα. Με τις συμβολές του Ηλία. Κάναμε ένα meeting.
0: Κανόνες να στείλει. Από σαν να σε στείλει κουβά να μην λες μετά.
1: Δεν έχω απέτηση. Τίποτα. Τίποτα. Δεν έχω απέτηση.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Απλά θέλω να πάρω κάτι έτσι για να βοηθήσω κάποιους φίλους.
0: Ντάτε ρε, πήγαινε κατευθείαν.
1: Γιατί?
0: Να θες να το κάνεις, πήγαινε κατευθείαν. Πας για άλλη σοδού.
1: Τι πήγαινε κατευθείαν, δεν είμαι τόσο άνετος να. Να πάρω κάτι επιπρόσθετα. Μπορείς να δώσεις άνετα, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, εντάξει. Περίμενε με αυτό το σκεπτικό να πάω να βοηθήσεις. Πάντως σας το λέω αυτό με πρώτου σκόρερ στο Μουντιάλ. Πρώτο ομάδα που θα το πάρει, παρετάτε.
1: Όχι, πού να βρεις τέτοιο πράγμα.
0: Πού να βρεις πρώτο σκόρερ. Μου έχουν στείλει κάτι παίκτες από την Κολομβία, το Χάρα.
1: Πού να βρεις τέτοιο πράγμα.
0: Το Χάβερ,
1: ό,τι είναι. Ξέρεις, πολύ δύσκολη πρόβλημα.
0: Ο φίλος μας ο Χριστάκης από το Χρήστος από το Ωμέγα.
1: Ο Χρήστος, ναι.
0: Έχει φαγωθεί με τον Λουκάκου, πρώτο σκόρερ.
1: Με τον Λουκάκου.
0: Ναι.
1: Ρε Χρήστο.
0: Χρήστο.
1: Γιατί παίζει βασικός ο Λουκάκου, δεν παίζει βασικός που τον είδα.
0: Να πω παίζει ο τέτοιος, ο πιο βάζον μπροστά.
1: Ένας άλλος παίζει.
0: Ο είναι να τον βάλουν τον Λουκάκου.
1: Τον Λουκάκου. Πάντως παίζει πολύ επιθετικά το Βελγίο. Όσοι το είδα μου είπαν.
0: Έχω πολύ καιρό να δω το Βελγίο. Δηλαδή την τωρινή βερσιόν του δεν την έχω δει. Έχω καιρό από πέρσι. Mm-hmm. Έχω εικόνα του Βελγίου, εντάξει, αλλά. Μα να σου πω κάτι, είναι όλοι φαβοροί, δεν έχει έτσι πράγματα.
1: Όχι, εμπαλή,
0: ελπίζουν όλοι.
1: Πού να βρεις.
0: Ελπίζουν όλοι.
1: Ναι. Ξέρεις κάτι. Με παραξενεύει το γεγονός ότι δεν αναφέρουμε ιδιαίτερα τη Βραζιλία.
0: Καθόλου. Τι, γιατί
1: ρε,
0: την Αργεντινή.
1: Παίζουν,
0: ποιος αναφέρει την Αργεντινή.
1: Την Αργεντινή ξέρεις ένα λόγο ότι επήραν το πριν 4 χρόνια.
0: Και το Σουέδ δεν το ξανακάνει
1: αυτό το πράγμα. Δεν συνηθίζεται.
0: Το back to back δεν συνηθίζεται.
1: Αλλά η Βραζιλία, ρε παιδιά, να αγνοείται τόσο πολύ η Βραζιλία. Μα είναι δυνατόν. Η οποία έχει σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Είναι, ξέρετε, να παίρνει το τρόπαιο καλύτερα από τον καθένα.
0: Επιμένει για τον Λουκάκο. Χρήστος λέει: αν τον βάλει βασικό, θα βάλει 4 της Νέας Ζηλανδίας. Δίνει 70 στο 1.
1: Έχει βάση είναι αυτό που λέει ο.
0: Μα ξέρετε, αν βάλει ένα παίκτη 4 σε ένα μάτς, τελείωσε.
1: Ξέρετε ποιο παίκτη δεν πετύχε 5 γκολ σε έναν αγώνα στο Μουντιάλ.
0: Ποιο Μουντιάλ ήταν, σε ποιο Μουντιάλ.
1: Στο Μουντιάλ νομίζω ήταν το 94.
0: Νόμιζα να πας πίσω στο Φοντέιν, το Γάλλο που είχε βάλει.
1: Όχι, όχι. Τι ήταν 13 ήταν σε έναν αγώνα 5 γκολ. Είναι ο Ολέγκ Σαλέγκο.
0: Α, ναι, ο Ρώσος.
1: Ο Ρώσος.
0: Ο Ολέγκ Σαλέγκο.
1: Και σε εκείνο τον αγώνα ήταν σκόραρε και ο Ροζέ Μιλά.
0: Ναι,
1: σε ηλικία 42 χρονών. 42. Ροζέ Μιλά και κάτι ημερών. Οπότε αν σκοράνει ο φίλος μας ο Κριστιανό, ο φίλος μας, δεν
0: κατάλαβε. Δεν θα σπάσει το ρεκόρ του γυρεότερου παίκτη.
1: Έχει ένα
0: σκοράρει ο Κριστιανό. Θεωρώ
1: δεν θα σπάσει το ρεκόρ. Να σκοράρει σίγουρα. Έχει έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος μπορεί να καταρρύψει το ρεκόρ. Είναι ο Γκόρτον, ο τερματοφύλακας της Σκωτίας.
0: Να του δώσουν πέναλτι.
1: Είναι πέναλτι. 43 χρονών. 43
0: χρόνια. Σε μάγκα βάλτο να βάλει με.
1: Εσύ μπορεί να είσαι τερματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Μπορεί δηλαδή. Εκεί είναι κοντά ηλικία σου. Κάτι πάνω κάτω.
0: Τι είναι για το
1: 43 χρόνια.
0: Πάνω. Ανέβα. Ο Κλόζε με Σαουδική το 2002 έβαλε πολλά γκολ. Πόσο είχε βάλει ο Κλόζε με τη Σαουδική?
1: Νομίζω ότι το ρεκόρ είναι ο Σαλέγκο με 5 γκολ σε ένα αγώνα. Νομίζω.
0: Α, δούμε τον Κλόζε.
1: Και έτυχε σε εκείνο το. Νομίζω ότι είναι ο Σαλέγκο. Ο Λέγκ Σαλέγκο. Το 1994 στην Αμερική, ναι, εκεί.
0: Το 2002 δεν είχε Μουντιάλ. Είχε, το 2002 ήταν εδώ. Ναι, η Κορέα με τον
1: Ιαπωνία. Ήμουν
0: εκεί. Ιαπωνία-Κορέα, ναι. Ήταν 8-0 εκείνο το μάτσα, να κάτσα εδώ τώρα.
1: Όχι, δεν έβαλε 5 γκολ, δεν έβαλε.
0: Στα 8 περίμενα, δούμε. Ξέρω, μπορεί να έχει βάλει 35, όχι 5. Ένα λεπτό. Λοιπόν, 8-0 όντως. Πόσα έβαλε εδώ, Κλόζε. Λοιπόν, έβαλε 1, 2, 3. Ναι, 3.
1: Ποια ομάδα νίκησε 8-0?
0: Τη Σαουδική.
1: Σαουδική.
0: Αυτή που θέλουμε να αποκλειστεί από τους ομίλους.
1: Δόνι. Εσύ τα
0: Εδώνη,
1: πήρες.
0: Βαράνε οι καμπάνες.
1: Εσύ τα πήρες.
0: Που κόφτη τον Δόνη.
1: Ρε πως γίνονται εκατομμυριούχοι. Τσακ τσακ γίνονται εκατομμυριούχοι.
0: Ο Νάνι είδες πως θα του δώσανε. Το Κατάρ.
1: 30 εκατομμύρια. Ρε.
0: Ρε, όχι για, 30.
1: Για 5 χρόνια 30, έτσι διάβασα.
0: Μα 10 εγώ ξέρω. Όχι 10.
1: 30 εκατομμύρια για 5
0: Γιατί
1: χρόνια.
0: Γιατί είδα 10 εγώ. Πάση περιπτώσει.
1: Ναι,
0: άντε, τι 10 αντί 30.
1: Μπορεί να είδε 10 για τα επόμενα 2.
0: Περίμενα εδώ να το δω.
1: 30 εκατομμύρια. Σε διάβασα.
0: 6 το χρόνο.
1: Ναι.
0: Εγώ νομίζω είναι 2 το χρόνο. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα να το βρω. Το θέμα είναι ότι.
1: Δεν μπορεί 2 για το χρόνο. Για... Για αυτούς...
0: Είπα πώ θα πηγαίνει. Να πηγαίνει 3 φορέ το χρόνο για τουρισμό στην Τόχα και να έρχεται.
1: Ναι.
0: Δεν κατάλαβα δηλαδή. Ένα λεπτό να το βρω. Πρέπει να το δω. Λοιπόν. Αυτό είναι, 10 εκατομμύρια. Ναι.
1: Διάβασα.
0: Το παραφούσκωσε.
1: Διάβασα.
0: Το 30 είναι πολλά.
1: Διάβασα 30, ήμουν τέτοια.
0: Λοιπόν, ένα λεπτό. Να δω τους. Αυτοί έχουν παγκόσμιο κύπελο το 27. Α, είναι στην Τόχα.
1: Ναι,
0: το
1: ναι,
0: μπάσκετ.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: okay,
1: ναι, ναι,
0: γι' αυτό. Ναι. Ένα λεπτό. Όχι, 30. Στο σπορ 24 λέει 30.
1: Αφού το είδα 30.
0: Εγώ το είδα αλλού 10 για να σου πω.
1: 30. Αφού το είδα.
0: Το θέμα είναι ότι είναι πολλά τα λεφτά.
1: Αμέσως, άμα σε έριξε μας το πολύ. Δεν
0: μας κοφτεί. Δεν μας κοφτεί. Ο Γιαννακόπουλος πήγε τροχαίο.
1: Μα τι τροχαίο
0: είναι. Τροχαίο μικρό παιδί. Δηλαδή, ηλικία ζημιά δεν είχε κάτι ιδιαίτερο. Με άλλο όχι.
1: Μου έκανε εντύπωση, το είδα 30 εκατομμύρια. Και λίγο μπορεί να
0: το ρεπορτάζ λέει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν πολύ εκνευρισμένος μετά το συγκεκριμένο ατύχημα. Δεν τα βλέπω καλά. Έχει κάνει κανένα βίντεο. Καλά ρε, αφού είπα το ίδιο πράγμα. Ακόμα, για τα 30 μου πες τώρα.
1: Δεν μίλησα.
0: Είπα έτσι μου. Κάτι μουρμούρισε για τα 30 και εγώ έλεγα για τον Γιαννακόπουλο και μου λέει ο Πουλής, εσύ λες άλλο.
1: Όχι, γδάρτηκε λέω σου το.
0: Γδάρτηκε, είδες βίντεο.
1: Όχι ρε.
0: Εγώ ψάχνω να δω βίντεο για αυτό.
1: Γιατί μόνο ηλικές ζημιές είχε.
0: Τι είναι, είχε νεύρα τότε και καλά ας πούμε.
1: Είναι μόνιμα νευριασμένος. Είναι μόνιμα πες μου, δηλαδή. Είναι μόνιμα νευριασμένος.
0: Ο φίλος μας ο Μάκης που κέρδισε χτες τα βάουτσερ. Μπράβο, συγχαρητήρια στα παιδιά που κέρδισαν τα βάουτσερ χτες στον Παμοησαίος. Όχι ο Μάκης αυτός, ο άλλος ο Μάκης. Είναι άλλος Μάκης. Από το Αρεθιού. Όχι από το Αρεθιού, από το. Ναι, ο Μάκης πάνω που βγαίνει ένας ο Μάκης από το. Παναγία μου, όχι από τους εργάτες, δεν θυμάμαι. Έχεις κανένα άλλο τίποτα, κανένα διαγωνισμό?
1: Όχι, δεν έχω κανένα
0: διαγωνισμό. Περίμενε, έχω διαγωνισμό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό να βρω το email της Ερμιόνης, γιατί η Ερμιόνη αντί να βρούμε ένα άλλο τρόπο να στέλνει μια επιστολή εδώ να έχουμε, πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε τα email της. Και έχουμε και διαγωνισμό, ωραίο κιόλας. Όσοι στείλατε σήμερα και δεν κερδίσετε το voucher της Pizza Hut, να ξέρετε ότι την Παρασκευή έχουμε κι άλλο voucher. Οπότε θα έχουμε 2 voucher την εβδομάδα. 20 ευρώ για την Pizza Hut. Οπότε απολαμβάνετε πίτσα μέσα στο Μουντιάλ. Λοιπόν, περίμενα να ανοίξω το email της Ερμιόνης γιατί έχουμε διαγωνισμό ωραίο. Μάλιστα.
1: Η Ερμιόνη.
0: Αγαπητοί συνάδελφοι.
1: Ερμιόνη.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Το Μουντιάλ ξεκινάει και εδώ στον Super Sport μαζί με την Foodie. Χαρίζουμε συλλεκτικές φανέλες. Κάθε εβδομάδα μία αυθεντική φανέλα Μουντιάλ από τις εθνικές ομάδες Πορτογαλίας, Ισπανίας, Γαλλίας, Βραζιλίας και Αργεντινής. 5 νικητές από μία φανέλα.
1: Ναι.
0: Εμάς μας έλαχε η φανέλα της Ισπανίας να δώσουμε. Της Ισπανίας. Της Αργεντινής ο Κωστάκης. Να κάνω τράμπα, δεν έχει θέμα. Όχι. Ναι. Κατάλαβες τι θέλει να κάνει τώρα.
1: Ο Κωστάκης μου θα έρθει σήμερα.
0: Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ενημέρωση. Λοιπόν, να αλλάξει. Να αλλάξει. Όχι, να αλλάξει. Θα είναι το Ισπανία. Η Αργεντινή έρχεται εδώ πέρα. Θα δώσουμε εμεί Αργεντινή. Ο Μάκη από το Μητσερό. Αυτό είναι που κέρδισε το δώρο χτε. Από το Μητσερό. Γεια σου, ρε Μάκη. Ο Μάκη είναι κουμπάρο του Μάρη.
1: Του Μάρη.
0: Λοιπόν. Ναι, ξέρω το Μάκη. Λοιπόν, πολύ καλό παιδί. Κυριάκος λέει αριστερά του έχει Λουίς Δίας, δεξιά τον Άριας, τριπλέτα φωτιά. Ποιος είναι αυτός? Μα ποια ομάδα είναι αυτή? Ένα λεπτό να δω, ρε Κυριάκο, γιατί δεν έχω καταλάβει. Α, για το Σουάρες της Κολομβίας. Με έφαγε από το πρωί ο Κυριάκος, θα βγει πρώτο σκόρερ. Έβαλε 38 με τη Sporting Λισαβόνας φέτος. Στα προγραμματικά κέρδισε Βραζιλία και Αργεντινή. Πες του Ανδρέα, τον παίκτη που σου είπα, Άλκη, μου λέει ο Κυριάκος, που είναι ο Λουίς Σουάρες. Έχει ο Λουίς Δίας και Άριας.
1: Ο Λουίς της Sporting Λισαβόνας, ο Σουάρες. Yeah. Τρομερός παίκτης, ναι. Σε μεγάλη ηλικία να αναδείχθηκε τώρα. Δηλαδή δεν είναι μικρό στον 23, είναι 29 νομίζω.
0: Κάνα τον λες και μεγάλο.
1: Ναι, αλλά δεν τον ήξεραμε πριν.
0: Όχι, τον ήξερα καν.
1: Αυτό σου λέει. Αυτό
0: είναι. Ναι. Πρωταθλήτρια ο Χρήστανθος λέει θα είναι η Ολλανδία. Ναι, ρε
1: Χρήστανθος.
0: Μα ποια Ολλανδία? Του είδα προχτές, εντάξει, παίζαν σε ένα χωράφι με το Ουσμπεκιστάν. Τρομάξαν να κερδίσουν με τα χίλια ζόρια τους Ουσμπέκους.
1: Ναι.
0: Ένας που ξέρει πώς είναι το γήπεδο.
1: Είχε μπαιχταράδες στο παρελθόν και δεν έκαμε τίποτα η Ολλανδία. Τώρα που δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο.
0: Προχτές είχε φιλικό Ολλανδία-Ουσμπεκιστάν. Και κανονικά πάνω στα στοιχήματα, επίσημο φιλικό κλπ. Μπαίνω μέσα να το δω στο live streaming στο ημίχρονο που είχα τη Γαλλία. Να δω, λέω, να δω τι κόσμο έχει κλπ. Και πώς είναι το λύκειο του Αρχαγγέλου το γήπεδο, το ξέρεις?
1: Ναι.
0: Έτσι ακριβώς. Τίποτα. Επίσης δεν είχε κανένα γύρω-γύρω. Σαν χωράφι γυμνασίου παίζανε. Και είχε διεθνές φιλικό. Τρομάρα τους.
1: Τρομάρα τους.
0: Λοιπόν. Άντε, πες.
1: Κοίταξε να σου πω. Εγώ διαφωνώ με το.
0: Είναι από χτες που τρώγεσαι.
1: Που κάθεσαι, ναι, από χτες.
0: Σε τρώει η ράχη σου, η πλάτη σου.
1: Σχετικά με το ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι.
1: Και...
0: διαφωνείς με το άρθρο που έγραψε η αλήθεια από χτες περί της
1: Χτες που έγραψε η αλήθεια, διαφωνώ. Ναι, ότι ήταν αχρίαστες οι μικρές επιφυλάξεις. Δεν το είδα ως μικρές επιφυλάξεις. Θα ξεπουλήσουμε το ΑΠΟΕΛ στους ξένους, είπε. Δεν εκφράστηκε μικρή επιφύλαξη. Έχω μια μικρή επιφύλαξη. Και αν είχες μια μικρή επιφύλαξη, δεν έπρεπε να την αναφέρεις στην Γενική Συνέλευση? Επίσης, λέει ότι δικαιώθηκε ο τριανταφυλλής με τους Βραζιλιάνους. Συγγνώμη, είχε κανέναν που πίστευε στους Βραζιλιάνους? Εκτός που 2-3 άτομα.
0: Έτσι υποκρίσει. Ότι...
1: γράφει αλήθεια. Ναι. Το ίδιο έλεγε και με τους Βραζιλιάνους και δικαιώθηκε. Μόνο ο Κρίς που δικαιώθηκε με τον Βραζιλιάνο.
0: Καμία σχέση.
1: Καμία σχέση. Εδώ μιλάμε για υπαρκτό άτομο, για ένα Κύπριο, ο οποίος προσπαθεί να δώσει λύση.
0: Έχει μπει για τα καλά.
1: Έχει μπει για τα καλά.
0: Ναι.
1: Πάντων, δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά διαφωνώ. Σέβομαι απόλυτα τον Κρίς Τριανταφυλλίδη. Αλλά μόνο. Ορισμένες φορές τολμά, αλλά γιατί δεν τόλμησε στη Γενική Συνέλευση?
0: Αφού ήταν τάπα
1: γιατί
0: προφέρω.
1: Έπρεπε να το επισημοποιήσει, δηλαδή. Ναι. Στη Γενική Συνέλευση εκεί να πει, είχε πολλές ερωτήσεις.
0: Και μπορούσε να πάρει
1: και μπορούσε να,
0: βήμα,
1: ναι.
0: Να
1: ναι.
0: Μιλήσει στο βήμα.
1: Στο βήμα, βέβαια. Ναι. Δεν θα αμφισβητήσω τις καλές προθέσεις του Κολοσσέου.
0: Να το κλείσει το θέμα μετά.
1: Ναι.
0: Μετά την απάντηση του Σαββατιάση. Ναι, σωστό. Λοιπόν. Έχει τύπαμε τα πολύ καινούριο, έμαθες τίποτα?
1: Εγώ πιστεύω ότι η συμφωνία θα γίνει.
0: Αλλά τι είδους συμφωνία? Είναι το δεδομένο, και εγώ το πιστεύω, ναι. Αλλά τι είναι η στήριξη συμφωνία? Ενώ διάρκεια κλπ.
1: Ναι, διάρκεια κλπ. Και ποσά κλπ. Ναι. Δεν ξέρω. Αλλά η συμφωνία θα γίνει. Συμφωνία θα γίνει. Και δεν νομίζω ότι ερχόμενος ο Λιασής, ο οποίος τόσο κόμος το βλέπει ως σωτήρα, να θα δώσει κάτι καλό στο ΑΠΟΕΛ. Δώσει κάτι καλό. Εξάλλου, έτσι και χαριτολογώντας μια κουβέντα που σκέφτηκα προχτές και δεν προλάβαμε να την πούμε, στο ΑΠΟΕΛ και στην Ανόρθωση πρέπει να γιορτάζουν, να εορτάζουν, να τιμούν την εορτή του Αγίου Σάβα.
0: Τη μνήμη του Αγίου Σάβα.
1: Την εορτή, 5 Δεκεμβρίου νομίζω είναι, του Αγίου Σάβα. Σάββας Λιασί θα δώσει μια λύση στο ΑΠΟΕΛ. Σάββας Κουμί θα δώσει μια λύση στην Ανόρθωση.
0: Ναι. του Αγίου Σάββα, βοήθειά μας. 5 Δεκεμβρίου έχει ακόμα.
1: 5 Δεκεμβρίου. Τέσσερις ναι. Αγίας Βαρβάρας.
0: Και 6 του Αγίου Νικολάου. Ναι. Ναι. Μα ο Δεκέμβριος τον λιγουρεύω όπως και όπως.
1: Αγία Σάννας, Αγίου Σπυρίδωνος, Αγίου Ελευθερίου.
0: Τα Χριστούγεννα ρε τα παρέντα.
1: Αργούν, επειδή τα πήραμε τη σειρά.
0: 200 μέρες. Πολύ.
1: Όχι.
0: Εννοείς το τέτοιο. Ναι.
1: Προηγείται τη
0: Αγία. Ναι, αλλά είναι το mood όλο αυτό το Χριστούγεννα που ξεκινάς από αρχές του μήνα. Καλά Χριστούγεννα. Λοιπόν, 8 και 59 πρώτα λεπτά. Επιστρέφουμε.

0: Christmas.
1: Χορηγός εκπομπής Primetel. Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22,99 ευρώ το μήνα.
2: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Από μόνο 22,99 το μήνα και 50 δωρεάν τηλεοπτικά κανάλια. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
6: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
7: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
8: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Το κεφάλαιο προπονητής είναι το νούμερο ένα στη λίστα του Βρίζα την ίδια ώρα που αξιολογείται και το εφιστάμενο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ. Πάντως, όπως όλα δείχνουν, ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει προβάδισμα για τον πάγκο. Το όνομα του Λουκάσεν βρίσκεται ψηλά στη λίστα της Ομόνιας παρά το ηγεμονικό συμβόλαιο που προτάθηκε στον ποδοσφαιριστή από πλευράς Πάφου. Την ίδια ώρα οι πρωταθλητές περιμένουν την απάντηση των Σεμέδο και Ντιουγκού, ενώ πρώτων πυλών βρίσκεται ο Μοντνόρ. Ποδοσφαιριστής του Ερυθρού Αστέρα είναι ο Λοΐζος Λοΐζου με συμφωνία 4 ετών. Τον deal αγγίζει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ με την Ομόνια να διατηρεί ποσοστό μεταπόλησης και να βάζει στο ταμείο της γύρω στο 500,000. Ο Λουκάσεν παραμένει προτεραιότητα στην Πάφο με τους κυπελούχους να αναμένουν την απάντησή του και ταυτόχρονα να συνεχίζουν τις προσπάθειες ενίσχυσης. Η διοίκηση της Ανόρθωσης κάνει τα πάντα για να δέσει στο Αντώνης Παπαδόπουλος τον Σένση, προσφέροντας του τριετές συμβόλαιο με αιτήσιες απολαβές 350.000 ευρώ. Ο Πάνκοφ είναι πρώτον πυλών της ΑΕΚ, ενώ ο Ρόκα βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με προπονητή από το εξωτερικό. Παράλληλα, συνεχίζονται προσπάθειες για περαιτέρω ενίσχυση. Γιοβέτιτς και Οικονομής παίζουν στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα, ενώ στους Κιανόλευκους αναμένεται να ξεκαθαρίσει το θέμα του Βούρου. Ο Γκόμης εξακολουθεί να ενδιαφέρει την ΑΕΛ, όμως την ίδια ώρα Ανταμάχου και Μάρτινς εξετάζουν γενικότερα την κυπριακή αγορά. Αναμένεται η ανακοίνωση για Παπαγεωργίου. Γκαγιάτα και ο Νανά εξακολουθούν να απασχολούν τον Άρη, με τους πράσινους της Λεμεσού να προχωρούν σε πλήρη ανανέωση του ρόστερ. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός δίνουν στις 9 τον τέταρτο αγώνα στη σειρά των τελικών της Basket League, με τους Ερυθρόλευκους δεν είναι μπροστά με 2-1 στις νίκες. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας. Ο Ολυμπιακός κάνει την κίνησή του για τον 25χρονο Σέρβο διεθνή μεσοεπιθετικό Πέταρ Στάντιτς της Λουτοκόρετς. Το όνομα του Γερμανού διεθνή επιθετικού Μάρβιν Ντούξ εξακολουθεί να συνδέεται με την ΑΕΚ. Αυξημένες είναι οι πιθανότητες παραμονής του Τσάβες στον Παναθηναϊκό. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Κινέσο μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή SO Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το SO Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια SO που συμμετέχουν και στο soextras.com.cy.
9: 30 χρόνια Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια προσφοράς στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς σας προσκαλούμε στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία από τα παιδιά για τα παιδιά. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο σύνδεσμο Ένα Όνειρο, Μία Ευχή. Μαζί μας η Άντρη Καραντώνη, Μιχάλης Λεβέντης, Ευδοκία Καδί, Λοΐζο Σόλωνος και Μωυσής Μωυσέος. Μέγας χορηγός η Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή MG Cars, Ακουολογικά Κέντρα Ευθυμιάδης, Ανδρέας Κουμπαρής. Χορηγή επικοινωνίας, Omega Channel και Super Sport 104. Ακαδημία Ευθυμιάδη, 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
10: Το World Cup ξεκινά με προσφορές Scandia. TCL 55 inch on QLED μόνο 399, 65 inch on QLED μόνο 499 και 75 inch on Mini QLED μόνο 759 ευρώ. Δες ακόμα περισσότερες προσφορές στο scandia.gy. Scandia, σχέση που ηλεκτρίζει.
11: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προσφορές σε τηλεοράσεις, ηχοσυστήματα, ψυσταριές και αξεσουάρ. Από 25 Μαΐου μέχρι 19 Ιουλίου έλα στην Electroline, γιατί το Match Day Setup του αύριο στείνεται εδώ. Electroline, έλα στο αύριο. Και στις 13 Ιουνίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι σε περιμένουμε στο κατάστημα Electroline Λευκοσία στην Καλαμών με live link, κληρώσεις για μεγάλα δώρα, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους και live cooking show με ψυσταριές Ναπόλεον, με τον Έρωτα Αλίτη, Σταύρο Βαρθαλίτη και τον Στέφανο Κούκα.
12: Τίνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
13: Αλφαπίτσα app. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
12: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
14: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
16: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
17: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
18: 15. Από πού θα πάμε?
17: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
18: Τι?
17: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
18: Τώρα μιλάς σωστά.
19: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
21: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
22: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026.
23: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Λοιπόν, τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε διαγωνισμό για το Μουντιάλ και δεν είπα τον τρόπο που θα παίρνετε μέρος. Λοιπόν, εμείς εδώ στην εκπομπή θα κληρώσουμε τη φανέλα της Αργεντινής. Θα την αλλάξω. Μουντιάλ και δεν είπα τον τρόπο που θα παίρνετε μέρος. Λοιπόν, εμείς εδώ στην εκπομπή θα κληρώσουμε τη φανέλα της Αργεντινής. Θα την αλλάξω.

0: πρώτη κλήρωση θα γίνει 19 Ιουνίου, που σημαίνει ότι θα δώσουμε το πρώτο όνομα. Θα κλείσουμε το πρώτο όνομα, θα δώσουμε τη φανέλα ή της Αργεντινής ή της Πορτογαλίας, να αποφασίσουμε αναλόγως τι θέλουμε και μετά προχωράμε. Γιάννος Παπαϊωάννου, καλημέρα Γιάννο.
1: Καλημέρα Γιάννο.
2: Καλημέρα και καλημέρα Αντρέα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Γιάννο, δεν μας είπες το Μουντιάλ τι ομάδα είσαι?
2: Είμαι Βραζιλιάνος εγώ.
1: Βραζιλία.
0: Βραζίλ. Σάμπα ντε Βραζίλ.
2: Αλλά εσείς που είστε ειδικοί, τι βλέπετε?
0: Οι ειδικοί δεν είμαστε. Και ειδικά σε έτσι Μουντιάλ που παίζει και η Κουτσή Μαρία, απαραίτητα, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει.
2: Έχει και οι ώρες είναι ακατάλληλες όπως αντιλαμβάνομαι.
0: Εντάξει, έχει κάποιες ακατάλληλες ώρες, έχει και κάποιες ώρες που είναι ok με λίγο, με μικρό ξενύχτη, έτσι, με μικρή υπερβολή. Αλλά γενικά έχει και αρκετά μάτσα τα οποία θα δυσκολευτούμε να τα παρακολουθήσουμε.
2: Μάλιστα.
0: Θα έχει όμως πολύ ωραία εμπειρία θέασης, έτσι όπως το είδα, τον τρόπο που τις κάμερες τις, θα είναι τρισδιάστατα, έχει AI, έχει ιστορίες, έχει πολύ πράγμα. Ναι, ναι, να δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, τι γίνεται στα ΠΟΕΛ?
1: Εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα.
0: Μα πολύ ανήσυχη ηρεμία, δεν βλέπω κάτι να κινείται τώρα, να βγαίνει προς τα έξω.
2: Αναμένονται αρκετές εξελίξεις στο ΑΟΕΛ, αυτό είναι δεδομένο. Ο Βρίζας αναμένεται στην Κύπρο. Αντιλαμβάνεστε
0: από εβδομάδα, αφήνει εβδομάδα, πότε είναι το πρώτο?
2: Εγώ γνώριζα ότι είναι από εβδομάδα. Ναι. Σημερινό δημοσίευμα λέει ότι έρχεται από σήμερα. Έτσι θα το ψάξουμε να δούμε κατά πόσον υπάρχει πιθανότητα να είναι από σήμερα στην Κύπρο. Αυτό που γνώριζα
1: εγώ. Ναι, διότι από εβδομάδα πάει πολύ, ρε παιδί μου, δεν καταλάβα. Ναι. Ή δουλεύεις ή δεν δουλεύεις, κύριε Βρίζα. Δεν καταλάβα.
0: Καλά, να σου πει να πνάσει λίγο τον άνθρωπο.
1: Τι να πνάσει, τι έκανε τόσο καιρό?
0: Τι είναι, τσάπιζε.
2: Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η κάθοδος του Βρίζα προς Κύπρο είναι δεδομένη. Θα αρχίσει σκληρή δουλειά και πρώτο κεφάλαιο η τεχνική ηγεσία. Φαίνεται ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος αναμένεται ότι θα είναι εκτός συγκλονιστικού απρότου ο νέος τεχνικός του ΑΠΟΕ.
0: Κράτα μικροκαλάθι, γιατί ακόμα δεν είμαστε σίγουροι, αλλά είναι φαβορί.
2: Εντάξει, από αυτά που μαθαίνουμε και εμείς, ναι, όλα συνηγορούν ότι πολύ πιθανόν να είναι ο νέος τεχνικός.
0: Δεν βλέπεις
2: του
0: να έχει καμία έκπληξη.
2: Δεν ξέρω κατά πόσον ο Βρίζας θα προτείνει κάποια άλλα ονόματα, ναι, που θα μπουν στο τραπέζι και θα διαφοροποιήσουν το σκηνικό. Με τα δεδομένα που μιλάμε τώρα όμως, όλα συνηγορούν ότι πολύ δύσκολα θα έχουν υπάρχει ανατροπή.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Θα κλείσει ο κεφάλαιο τεχνικής ηγεσίας και θα αρκετά πράγματα θα πρέπει να πάρουν το δρόμο τους όσον αφορά την διαμόρφωση του ρόστερ, που υπεύθυνος γι' αυτό θα είναι ο Βρίζας, που θα κάνει την μερίδα του όσον αφορά το ρόστερ που είχε η ομάδα στην περσινή αγωνιστική περίοδο. Θα δούμε οριστικά κάποιοι ποδοσφαιριστές από το περσινό ρόστερ, για παράδειγμα οι περιπτώσεις Μάιερ, Τράζιτ, Ματσίνι, αυτούς βάζω την εξίδωση, αυτούς τους τρεις ποδοσφαιριστές, εάν και εφόσον θα υπάρξουν οι προϋποθέσεις για να παραμείνουν στο ρόστερ της ομάδας. Η περίπτωση του
1: εσύ πιστεύεις να μείνει ο Ματσίνι ξανά στο ΑΠΟΕΛ? Με,
2: μειωμένες απολαβές, εάν και
0: σίγουρα δεν μπορεί να του δώσει τα λεφτά που
1: κρατάει. Για τον Θεό να του δώσει τόσα λεφτά, τι έκανε ο Ματσίνι δηλαδή στο
2: ΑΠΟΕΛ? Με μειωμένες απολαβές, εάν και εφόσον αν μείνει αυτά όλα φυσικά.
1: Ή ο Μάγερ που έχει δύο χρόνια προσπαθεί να βρει θέση, ο Μάγερ.
2: Αυτοί, Αντρέα μου, αν υπάρχουν κάποιες πιθανότητες να παραμείνουν, θα πρέπει να μείνουν με μειωμένες απολαβές.
1: Μα ξέρεις κάτι, το μειωμένο απολαβή ή αυξημένη απολαβή, το θέμα είναι να έχεις έναν παίκτη που θα σου δώσει κάτι, που θα προσφέρει στην ομάδα. Δηλαδή ακόμη και αν είναι μειωμένες οι απολαβές του και η προσφορά του είναι μηδαμινή, τι να τον κάνω?
0: Ναι, αλλά οι παίκτες που έχουν μπορεί να σε... το βρεις το κουμπί τους, ξέρω.
2: Πιθανόν ο Βρίτζας να θεωρεί ότι ο Ματσίνι είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής που θα τον ήθελε στη ομάδα του. Γι' αυτό λέω, υπάρχει περίπτωση για Ματσίνι να παραμείνει στο ΑΠΟΕΛ με μειωμένες τις απολαβές. Όμως όλα αυτά είναι θεωρητικά. Νομίζω οι επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσουν αρκετά πράγματα, θα βγουν αρκετά πράγματα προς τα έξω. Με πρώτο κεφάλαιο το τεχνική.

0: ηγεσία, που είναι και το άλφα και το ωμέγα σε μια ομάδα, να ξεκαθαρίσω θέμα τεχνικής ηγεσίας, να δούμε αν είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος ή κάποιος άλλος, και πλέον θα μπούμε σε ρυθμούς προγραμματισμού. Όμως αντιλαμβάνεστε, δεν διαφοροποιήθηκε κάτι μέχρι στιγμής όσον αφορά τα οικονομικά του ΑΠΟΕΛ, και δεν αναμένεται ότι θα γίνουν κινήσεις που πιθανόν να σκορπίσουν είτε ενθουσιασμό ή οτιδήποτε. Απλώς ο στόχος είναι να στελεχωθεί η ομάδα με καλούς ποδοσφαιριστές που θα μπορέσουν να την βοηθήσουν στη νέα αγωνιστική περίοδο, μέχρι να δούμε τι θα γίνει με το κεφάλαιο επενδυτή.
1: Πάντως που... η ελληνική αγορά κάθεται στο ΑΠΟΕΛ. Πάρα πολύ μπορώ να πω.
0: Ναι. Είναι λογικό, Ανδρέα, ότι ο Βρίστας ότι θα κοιτάξει την ελληνική αγορά. Και αν είναι και ο Παπαδόπουλος.
1: Προτεραιότητα, αν πιστεύω.
0: Ναι, και αν είναι και ο Παπαδόπουλος.
1: Για τον Παπαδόπουλο, δεν ξέρω. Έχω μια μικρή αμφιβολία. Έκανε τρομερά πράγματα φέτος με τον Λεβαδιακό και του αξίζουν πολλά μπράβο με μια μικρή ομάδα να καταφέρει να έρθει τόσο ψηλά στη βαθμολογία, να διεκδικεί ευρωπαϊκό εισιτήριο κλπ. Αλλά είναι κοντά στα 55 και δεν έχει να επιδείξει στο παρελθόν τίποτε το ιδιαίτερο. Απλά αυτή η χρονιά ήταν η καλύτερη της καριέρας του.
0: Ανδρέα μου, νομίζω με πρόλαβες. Θα έδινα και εγώ την δικιά μου άποψη, ότι θα περίμενα, εάν τελικά είναι αυτή η επιλογή της τεχνικής ηγεσίας, θα το περιμένουμε να είμαστε σίγουροι 100%, θα περίμενα ότι ο ΑΠΟΕΛ θα πήγαινε σε έναν τεχνικό, είτε με παραστάσεις, είτε με εμπειρία που να σου έδινε την αίσθηση ότι έρχεται ένας προπονητής που μπορεί να κάνει κάτι, να κάνει τη διαφορά όσον αφορά στον Αρχάγγελο. Δηλαδή με την παρουσία του να αλλάξουν αρκετά πράγματα. Δεν μειώνουμε σε καμιά περίπτωση την παρουσία του Νίκου Παπαδόπουλου.
1: Όχι, όχι, όχι, απλά είπαμε, έκανε εκπληκτική χρονιά φέτος με τον Λεβαδιακό.
0: Ναι, εάν και εφόσον είναι αυτός, όμως σε αρκετά πράγματα που είπες συμφωνώ μαζί σου. Είμαι και εγώ λίγο επιφυλακτικός.
1: Συγγνώμη,
0: για τον λόγο,
1: ο Παπαδόπουλος έχει συμβόλαιο με τον Λεβαδιακό, αν το γνωρίζετε.
2: Δεν θυμάμαι κάτι, δεν θυμάμαι κάτι, είχα διαβάσει, δεν το θυμάμαι. Να μην σου λέω μπελάρες τώρα.
0: Διότι είχαμε και την περίπτωση του κυρίου Γκαρσία, ο οποίος είχε μια καλή παρουσία με την προηγούμενη εβδομάδα στην Ελλάδα. Ήρθε στον Αφρικανό.
1: Όχι, δεν είχε τόσο καλή παρουσία Γιάννο Γκαρσία.
2: Ο Γκαρσία που ήταν, στον Πανσεραϊκό δεν έκανε.
1: Ούτε στον Πανσεραϊκό, ούτε στον
2: ΠΑΟΚ Β.
1: Και στον ΠΑΟ,
2: και στον Ατρόμητο, ναι.
1: Αυτός είχε πάρα πολύ καλή παρουσία.
2: Ο Παπαδόπουλος είχε
1: πάρα πολύ καλή. Ήταν
2: τρομερός. Τα
0: τελευταία δύο χρόνια.
1: Αλλά ο Γκαρσία δεν είχε κάτι.
0: Ναι, πιθανό, Αντρέμα, παίζει και ρόλο και το οικονομικό. Όλα παίζουν τον δικό τους ρόλο. Εγώ, η δικιά μου άποψη είναι ότι ο ΑΠΟΕ χρειάζεται έναν προπονητή ο οποίος να έχει και το ευτόπισμα σαν προμονή, να έχει τις εμπειρίες.
1: Εγώ πάλι πιστεύω ότι...
2: Άρα θεωρείς κάποιο καλύτερο όνομα, αυτό εννοείς?
0: Νιώθω ότι το ΑΠΟΕΛ πιθανόν να χρειάζεται έναν καλύτερο όνομα όσον αφορά την τεχνική.
2: Και ονόματα είδαμε και τα τελευταία χρόνια και σε διάφορες ομάδες.
1: Εγώ πάλι πιστεύω ότι για να πάει στην επιλογή του Ζήση Βρίζα το ΑΠΟΕΛ, δεν έρχεται ο Ζήσης Βρίζας απλά για να περάσει το χρόνο του. Πρέπει να του έδωσαν υποσχέσεις ότι θα κινηθεί σε ικανοποιητικό μπάτζετ. Αυτό πιστεύω.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι διαφορετικά τα
1: ναι,
2: πράγματα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι.
2: Να φύγει, δεν ξέρω.
1: Σε ικανοποιητικό μπάτζετ θα κινηθεί το ΑΠΟΕΛ. Αυτό πιστεύω.
0: Ικανοποιητικό μπάτζετ με τα δεδομένα της δίκης Χάρη Φωτίου. Τώρα τι είναι αυτό το ικανοποιητικό μπάτζετ?
1: Ένα μπάτζετ των 8 εκατομμυρίων δεν είναι ικανοποιητικό?
2: Εγώ ρε παιδιά, δεν ξέρω γιατί συνεχίζουμε αυτή την κουβέντα με τα δεδομένα της δίκης Χάρη Φωτίου. Δηλαδή θεωρείτε ότι δεν θα μπει ο Λιασίς? Δηλαδή τι να...
0: Όχι, με τα δεδομένα που έχουμε τώρα δεν υπάρχει επενδύτης στο ΑΠΟΕΛ.
2: Ωραία, δεν διαφωνώ, αλλά δεν θεωρούμε, δεν πιστεύουμε ότι θα κλείσει
0: αυτό το πράγμα. Να σου το πω και διαφορετικά. Όταν έκλεισε ο Βρίζας στο ΑΠΟΕΛ, που είναι η καταρχή συμφωνία, στο μυαλό όλων πέρασε ότι ήταν κίνηση από τον κύριο Γιασί. Όμως ψάχνοντας το θέμα δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτό. Η κίνηση αυτή έγινε από την διοίκηση Χάρη Φώτη. Αυτή τον έφερα στον Αρχάγγελο.
2: Εννοείς το Βρίζα.
0: Το Βρίζα, ναι. Αυτή τον έφερα στον Αρχάγγελο. Και νομίζω ότι δεν μπορεί κάποιος που είναι σε εξέλιξη διαδικασίες να λάβει το budget του από ΕΡ και να βάζει χρήματα από τη στιγμή που δεν είναι 100% σίγουρο ότι θα ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία. Υπάρχει αισιοδοξία, είμαστε, έχουν αναλύσει όλα, τα γνωρίζουμε πλέον, θα χρειαστεί ένας σχολικός ορίζοντας 2-3 μηνών και θα περιμένουμε τις εξελίξεις να δούμε. Έτσι αυτό λέω ότι με τα τωρινά δεδομένα ό,τι γίνεται στο οικονομικό αλλά γενικά στις κινήσεις και προγραμματισμού και γενικότερα είναι από την δίκη της Χάρη Φωτίου.
2: Χάρη του Χάρη. Okay.
0: Έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση πίσω από κάθε θέμα, στο θέμα του οικονομικού μιλώ,
2: ναι, ότι ναι,
0: κρύβεται
2: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί, διότι στο θέμα αποφάσεων, όπως λέχθηκε και επίσημα,
2: είναι
0: απόλυτα φυσιολογικό να ενημερώνονται δύο πλευρές και να θέλετε την άποψή τους.
1: Μάλιστα.
0: Θέμα τεχνικής ηγεσίας, όπως έχουμε πει, είναι το Α και το Ω. Ο Βρίζας θα πάρει την απόφαση του. Αν είναι ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, θα έρθει να ξεκινήσει η δουλειά και θα τον κρίνουμε στο γήπεδο. Τώρα εμείς κάναμε μια αναφορά όσον αφορά το κομμάτι τεχνικής ηγεσίας. Εγώ προσωπικά περίμενα πιθανόν ένα πιο μεγαλύτερο όνομα να έρχεται στον Αρχάγγελο. Άσχετα να υπάρχουν αυτά τα οικονομικά δεδομένα, τα δύσκολα οικονομικά δεδομένα, πιθανόν να χρειαζόταν ένας προπονητής που είχε παραστάσεις, που είχε επιτυχίες, για να δώσει μια διαφορετική όθηση με σύγκριση με την περσινή αγωνιστική περίοδο. Και άποψη μου, μπορεί να κάνω και λάθος, να έρθει ο Νίκος ο Παπαδόπουλος και...
1: Σεβαστήκα, μπορούμε να λέμε την άποψη.
2: Καλά, εντάξει,
0: βέβαια.
2: Και
0: να απαιτύχει πράγματα που είχε χρόνια να πετύχει το ΑΠΟΕ, για παράδειγμα. Όμως, θα τα αναμένουμε. Νομίζω ότι επόμενα 24 ώρα θα έχουμε εξελίξεις και στο κομμάτι τεχνικής ηγεσίας.
2: Οκ. Γιάννου, καλή δουλειά. Ευχαριστούμε.
1: Γεια σου, Γιάννου.
0: Ευχαριστώ.

0: Ρεπορτάζ ΑΕΚ Γιώργος Λεωνίδου. Γιώργο, καλημέρα.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Τι γίνεται?
2: Είμαστε πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Έχουμε την υγεία μας, έχει ο Λεωνίδιον έξω. Άρα έχουμε λόγους να χαμογελάμε.
1: Είδες τον ρομαντικό τον άνθρωπο, ο
0: ίδιος καλά, είναι αλήθεια.
1: Μπράβο του, αλήθεια.
0: Κατάλαβα.
1: Επειδή λέει αλήθεια, θέλω να μου περιγράψεις την παίχτη.
0: Εγώ θέλω να μου πει πρώτα ποιο ομάδα θα είναι, με ποια ομάδα είναι στο Μουντιάλ, γιατί τον έχω ακούσει.
2: Είμαι πάντα ειλικρινής. Ομάδα δεν έχω, αλλά έχω μια συμπάθεια, να το πούμε, στη Γαλλία.
0: Στη Γαλλία. Α, χαρά.
1: Είχε μια γαλλική προφορά, την έχεις
0: εσύ. Μια
1: ήταν αχρίαστη, αν και το αχρίαστο τελευταία είναι της μόδας. Πες μου, τι παίκτης είναι αυτός ο Πόνς?
2: Κοιτάξτε, ο Πόνς είναι ένας πολύ καλός μέσος, box-to-box μέσος. Παίζει και στο 6, παίζει και στο 8, κατά κύριο λόγο 8 είναι.
1: Γιατί δεν τον κράτησε η ΑΕΚ?
2: Γιατί ο ίδιος, από ό,τι πληροφορούμε, ψάχνει κάτι στο εξωτερικό και δει στην Ισπανία, αν είναι το δεύτερο σερί μεταγραφικών καλοκαίρι που απασχολεί το συμβόλαιο του και ρίχνει άγκυρες επιστροφή στην Ισπανία. Θυμίζω πρώτη ετίας έφυγε τέτοια περίοδο από την ΑΕΚ, αλλά νομίζω, παιδιά, τότε δεν είχε εκδοθεί ανακοίνωση, και ίσως εδώ είναι το σημείο κλειδί. Περίμενε η ΑΕΚ, περίμενε και αυτόν, δεν θα βρει στην Ισπανία. Τελικά η ΑΕΚ δεν κατόρθωσε μέχρι τα τέλη Αυγούστου να βρει κάποιο παίχτη, είχε και καινή θέση, δεν θυμάμαι τότε τι είχε γίνει. Και έγινε τελικά επιστροφή του, απλά ανανεώθηκε το συμβόλαιο 2 μήνες μετά, για παράδειγμα. Δεν καρποφόρησαν οι επαφές σε πρώτο στάδιο και αφού δεν βρήκε ομάδα επέστρεψε. Τώρα αντιλαμβάνομαι ότι είναι κάτι πιο οριστικό και αντιλαμβάνομαι ότι είναι πιο αποφασισμένος ο Τσαβιρόγα να μην αφήνει τα πράγματα να κυλάνε μέχρι την Ιστάτη, και αφού η διορία που του έδωσε δεν τηρήθηκε και ξεπέρασε τα χρονικά πλαίσια ο ποδοσφαιριστής και το χρονικόριο, έτσι αποφάσισαν να μην τον περιμένουν άλλο, να εκδοθεί ανακοίνωση, να χωρίσουν φιλικά και να προσπαθήσει έτσι να βρει τον αντικαταστάτη του.
0: Ένα αρθιμονιακό ο Πόνς, πώς το βλέπεις?
2: Εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να πάει Ισπανία. Νομίζω Ισπανία θέλει να πάει.
0: Δεν έχει τίποτα επιχειρήσεις αυτός εδώ πέρα.
2: Έχει, αλλά...
0: Έχει αυτός επιχειρήσεις.
2: Έχει με τον Άγχελ Γκαρσία εκεί πέρα.
0: Τα παντέλ.
2: Ναι, μαζί με τον Άγχελ Γκαρσία τα έχει. Αλλά νομίζω δεν καίγεται να μείνει Κύπρο γι' αυτό. Βέβαια δεν μπορώ να αποκλείσω και κάτι, παιδιά. Έτσι δεν ξέρω τι
1: θα πει. 5 χρονών και έχει 33 χρονών.
2: Πάντως είναι ένας καλός παιχτής και στην ΑΕΚ έχουν να πούν τα καλύτερα. Και όμως, παιδιά, ότι είχε έναν αντικαταστάτη γενικά στις ομάδες, χωρίς να μειώνω την προσφορά του, προς Θεού, 4 χρόνια και έδειξε ποιος είναι. Αλλά θα πρέπει να βρει ΑΕΚ τον αντικαταστάτη, και από αυτά που μαθαίνω για τις κινήσεις που προσπαθεί γενικά να κάνει ο Ρόκα, το συμπέρασμα που βγάζω είναι ότι θα διαθέσει καλά χρήματα για κάποιες θέσεις.
0: Ναι.
2: Θα προσπαθήσει να βρει παίχτες από το πάνω ράφι θεωρητικά, που θα ελπίζω ότι και πρακτικά τέτοιοι θα αποδεχθούν.
1: Μάλιστα. Για έτσι πάει για ακόμα καλύτερα φέτος.
2: Εντάξει, αυτή είναι η στόχευση, παιδιά. Για έχει
0: εκκρεμότητες πολλές η ΑΕΚ ακόμα. Αν δεν θέλει στόπερ βασικό.
1: Ναι.
2: Θέλει, πάει. Και είναι μια θέση που θα δοθεί ένα καλό συμβόλαιο.
0: Ναι. Μέσος.
2: Και μέσος το ίδιο. Τώρα με την πήρε το Μούφτη.
0: Στέντερφορ.
2: Σέντερφορ θα πάρει, αν το πάρει κατά λόγου Β', γιατί είναι ο Μπάγκης, ο Αντερέκεν και έρχεται ο Καμπρέλα πιο μετά, αλλά δεν στηρίζονται από απαραίτητα πάνω του, γιατί καλό 2027 επιστρέφει. Είχε γίνει το σοβαρό τραυματισμό με Κρίσταλ Πάλας τον Μάρτιο, και αν θα κινηθεί θα είναι για κατά λόγου Β', εκτός και αν προκύψει μια πάρα πολύ δελαστική περίπτωση κατά λόγου Α και θα πάρει μια ανακατανομή των θέσεων μετά.
1: Άργησε στο θέμα προπονητή, γιατί έχει Ευρώπη. Ναι, είναι οι άλλες ομάδες που δεν παίζουν Ευρώπη, που δεν, από έναν όρθωση που δεν παίζουν Ευρώπη και δεν καίγονται. Παίζει Ευρώπη. Σαν άργησε στο θέμα προπονητή.
2: Έχω την εντύπωση, Ανδρέα, ότι όλοι θα περιμέναμε να τον ανακοινώσει πιο γρήγορα. Δεν ξέρω αν άργησε απαραίτητα. Εγώ θα πω ότι πλέον όντως όμως, Ανδρέα, μπαίνοντας σε αυτή την εβδομάδα, ναι, τα χρονικά περιθώρια αρχίζουν να στρέμουν, αλλά δεν θα πω επικίνδυνα σε σημείο που πρέπει σε μια ώρα να τον ανακοινώσει. Πέμπτη Παρασκευή να τον ανακοινώσει και να έχει γίνει προεργασία, γιατί είναι στη shortlist και να έχουν μιλήσει μαζί του και αυτός να έχει αρχίσει και την μελέτη, νομίζω θα τα προλάβει να τα μάθει τα πράγματα. Πριν έρθει και να είναι στην προετοιμασία που αρχίζει 22 Ιουνίου, έχει ακόμη λίγο περιθώριο. Όμως όντως έχει μπει στην τελική ευθεία και είναι ένα δείγμα, παιδιά, ότι το ψάχνει πάρα μα πάρα πολύ. Έχει αντιληφθεί ο Ρόκα ότι δεν σηκώνει αποτυχία σε αυτό το κομμάτι, όπως είχε γίνει τότε με τον Φεράντο, γιατί καλός προπονητής ο Φεράντο μπορεί να είναι και στην Ελλάδα να δείξει πράγματα. Εμείς αξιολογούμε τι έκανε στην ΑΕΚ. Και έγινε μια αλλαγή πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, κάνει ένας προπονητής που ήρθε εκείνο το καλοκαίρι. Mm-hmm. Έτσι, οπότε ξέρει και από την εμπειρία του ότι θα πρέπει να κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή. Ο Καμορανέζη φαίνεται ότι είναι εκτός επιλογών, εκτός λίστας, τουλάχιστον τη δεδομένη χρονική στιγμή που μιλάμε. Και αυτό φανερώνει ότι προσπαθεί να βρει αυτόν που θα συμπληρώνει όλα τα κουτάκια επιθυμιών του Ρόκα με τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ο καινούριος τεχνικός.
1: Να πάει η Ισπανία, πιστεύεις πάλι, εκεί στην αγορά της Ισπανίας θα γίνει.
2: Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Νομίζω δεν είναι το κουτάκι.
0: Μιλάμε πάντα.
2: Για προπονητή, για προπονητή.
0: Εντάξει, πάντως για παίχτες άλλαξε τις αγορές πλέον. Δηλαδή είναι λίγο.
2: Για προπονητή ενδέχεται να το πράξει. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα πάει προ Σιβηρική Χερσόνησο. Δεν είναι το κριτήριο του. Απλά αν βρει κάποιον που είναι Ισπανός και είναι Γαλλίος, τον κλείνει. Δεν ενδιαφέρεται από πού είναι. Δεν είναι απλά να φέρει έναν προπονητή έμπειρο.
1: Επειδή έμαθε με αυτόν τον στυλ παιχνιδιού με τους Ισπανούς, με την κατοχή της μπάλας, η ΑΕΚ, ξέρω εγώ, θα μπερδευτεί τώρα να πάει σε άλλον στυλ παιχνιδιού.
2: Όχι, νομίζω με Σιμών και με Μπέρκ που δεν είναι Ισπανοί, πήραμε την απάντησή μας. Δεν μπερδεύονται ιδιαίτερα. Με τον Μπεν Σιμώνια και έκανε μια πορεία πρωταθλητισμού και χθες το παιχνίδι, το πρωτάθλημα στην Ισοβαθμία τελευταίο παιχνίδι, για ένα σουτ χαριτολογώντας όπως λέμε. Και με τον Μπέρκ πήρε κύπελλο και είχε παίξει και πάρα πολύ καλά εκείνη τη σεζόν. Τη θυμάμαι η χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα επάθους.
1: Μάλιστα. Μου έδωσε την απάντηση σεβαστή. Πολύ καλή. Μάλιστα.
2: Θα δούμε τι θα κάνει η ΑΕΚ, η οποία δουλεύει σε όλα τα μήκη κύματος, να βελτιώσει παιδιά γίνονται και ανακατατάξεις εντός της ομάδας και στο team, δηλαδή στο ιατρικό team, στο προσωπικό που πλαισιώνει το αγωνιστικό τμήμα, γίνονται αλλαγές προς τις αφαιρέσεις, γίνονται εντάξει δεν ανακοινώνονται, είναι φυσιολογικό, αλλά ο κόσμος της ΑΕΚ θα δει νέα πρόσωπα με τη νέα χρονιά σε κάποια πόστα, σε ένα πλαίσιο βελτίωσης, έτσι, δηλαδή που αξιολόγησε κάποια πράγματα η διοίκηση και αυτό που είχε πει ότι τα λάθη μας τα είδαμε και προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε, αντιλαμβάνομαι από αυτά που μας θέλουν ότι παίρνεις αρκετά και ωστά με κάποιες κινήσεις αθόρυβα που δεν ανακοινώνονται και περιμένουμε να δούμε με την άξη της προετοιμασίας αυτά τα νέα πρόσωπα και πώς έχει στελεχωθεί το κάθε πόστο και πώς θα προχωρήσει η ΑΕΚ, η οποία πάει Ολλανδία προετοιμασία, είναι όλα ρυθμισμένα, η ΑΕΚ δουλεύει με ένα συγκεκριμένο μοντέλο και είναι όλοι σε πλήρη συνεννόηση, γίνονται καθημερινά συναντήσεις και έχουν εντοπιστεί στόχοι εντός και εκτός Κύπρου μεταγραφικοί.
0: Ναι. Καλή δουλειά Γιώργο, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, παιδιά, καλή πολύ.
0: Καλημέρα.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 9:30.
3: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki. Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και οι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ραγδαία κλιμάκωση σημειώνεται στην Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα σειρά αεροπορικών πληγμάτων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο νότιο Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης απάντησαν με χτυπήματα ντρόνς εναντίον αμερικανικών βάσεων στον Μπαχρέιν και στην Ιορδανία. Στο χάος έχει βυθιστεί το Belfast και άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την αιματηρή επίθεση που οδήγησε στο νοσοκομείο έναν 30χρονο με δράστη πρόσφυγα από το Σουδάν. Οργισμένοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε λεωφορείο, σπίτια και οχήματα, ενώ κατοικίες μεταναστών έγιναν στόχος επιθέσεων, με οικογένειες να απομακρύνονται από τις εστίες τους υπό την προστασία των αρχών. Ένταλμα σύλληψης εναντίον 24χρονου Ελληνοκύπριου εξέδωσε η αστυνομία σε σχέση με το σοβαρό τραυματισμό 23χρονου Ελληνοκύπριου χθες το απόγευμα στη Λεμεσό. Φαίνεται να προηγήθηκε λογομαχία μεταξύ του θύματος και άλλου προσώπου, η οποία κατέληξε σε συμπλοκή. Κατά την διάρκεια του επεισοδίου, ο 23χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από μαχαίρι, ενώ ο δράστης εγκατέλειψε την σκηνή και τράπηκε σε φυγή. Η Κύπρος διαδραματίζει ενισχυμένο ρόλο στον ενεργειακό τομέα στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός. Σήμερα ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 με 29 στα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
4: Super Sport 104.
3: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Η νέα σειρά Xiaomi 17T είναι εδώ. Με τριπλό σύστημα καμερών Leica, τη νέα λειτουργία Leica Live Moments για να επιλέξεις την ιδανική στιγμή της φωτογραφίας σου και μπαταρία έως 7.000 mAh για να μην ξεμείνεις ποτέ. Απόκτησε τώρα το Xiaomi 17T και πάρε δώρο το Xiaomi Watch S5 αξίας 209 ευρώ. Ή επίλεξε το κορυφαίο Xiaomi 17T Pro και πάρε δώρο τη ρομποτική σκούπα Xiaomi Robot Vacuum H40 αξίας 269 ευρώ. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή online στο electroline.cy και ανακάλυψε τη νέα σειρά Xiaomi 17T. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
4: Electroline. Έλα στο αύριο.
6: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
7: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
4: Super Sport 104.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
9: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
10: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
9: 15? Από πού θα πάμε?
10: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
9: Τι?
10: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
9: Τώρα μιλάς σωστά.
3: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όρεκοι προϋποθέσεις.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
3: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο τελευταίο κομμάτι. Θα έχουμε ρεπορτάζ ΑΕΛ σε πολύ λίγο, γιατί στην ΑΕΛ έχει κάποια θεματάκια να τα συζητήσουμε μαζί με τον Μιχάλη Αριστίδου. Και αργότερα αν όλα με τον Χαράλαμπο Παρπετά. Έκανε βίντεο ο Γιαννακόπουλος για το τροχαίο.
1: Ναι.
0: Και επικήρυξε και έναν εκεί που κάτι έγινε. Τώρα δεν καταλαβαίνω, το έχω δει καλά. Με 5.000 ευρώ τα κρατούσε στο χέρι. Λέει, όποιος μου φέρει πληροφορίες τώρα, 5.000.
1: Τι έγινε ακριβώς, χτύπησε
0: την κερδιά. Δεν κατάλαβα, ναι, δεν έχω καταλάβει. Πρέπει να το δω. Κάποιος τον έβρισε. Εκεί την ώρα που ήταν στο τέτοιο, τον έβρισε και του λέει, και λέει όποιος μου τον φέρει, ποιος είναι, όποιος μου τον φέρει εδώ, 5.000. Είχε το 5.000, έτσι. Λοιπόν, αλλά δεν το, να το δω κανένα, να το δω το βίντεο. Κάποιος το ξετοίμασε, είχε σταματήσει τέλος πάντων στη Μερσέντα. Τέλος πάντων.
1: Και μικρός το δεμάνα, λέει, ρωτήσα, είδες τον γυμνασμένος πολύ.
0: Επικήρυξη και δημόσιες απειλές, λέει, από τον Γιαννακόπουλο, έτσι γράφουν. Εντάξει, αυτό είναι site του Ολυμπιακού που τα γράφει. Λοιπόν, Παναγιώτης, ο Μαντσίνη και ο Βρίζας έχουν τον ίδιο μάνατζερ, ναι, γνωστό αυτό. Καλά, στάνταρ, έχουν το ίδιο μάνατζερ.
1: Δεν κάνει, ρε παιδί μου, ο Ματσίνη. Έχει και μόνο τώρα οι 5 μήνες του Αποέλ. Έχει 3 χρόνια παίξει μπάλα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν κάνει ο Ματσίνη.
0: Μιχάλης Αριστίδου, πάμε. Όχι, σε λίγο. Λοιπόν.
1: Ούτε ο Μάιερ κάνει στο Αποέλ.
0: Τους ξεσκάρταρες όλους.
1: Βεβαίως.
0: Α, βεβαίως.
1: Τι να κάνω.
0: Καλά, πες μου από αυτούς που μείναν τώρα. Είναι πολλοί που κάνουν στο Αποέλ. Θες ομαδάρα το Αποέλ. Κάνει, πρέπει να πιάσει
1: παίκτες. Η αλήθεια είναι αυτή. Αν είχε πολύ καλούς παίκτες, δεν θα έρχονταν έκτο με 35 βαθμούς πίσω από την Πέμπτο. 35 βαθμούς πίσω από την κορυφή.
0: Άσε να δούμε. Μπορεί να στήσει ομάδα ο Πάμπος. Πάμπο. Ο Μιχάλης είναι πάνω. Γεια σου, κύριε Αριστίδου. Καλημέρα.
1: Γεια σου,
2: Μιχάλη.
0: Να σε τεστάρουμε και εσένα στο Μουντιάλ με ποια ομάδα είσαι, για να δούμε ποιοι είναι οι φίλοι μας και ποιοι είναι οι αντίπαλοι μας.
2: Ακούστε. Εγώ είμαι παραδοσιακός της Κράτρα Ντζούρα. Απλά είμαστε Απόν.
0: Απόν.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα. Για ακόμα ένα μεγάλο
0: πλήγμα. Για ακόμα.
2: Δυστυχώς.
0: Τώρα.
2: Οπότε πάω με την δεύτερη πιο συμπαθή για μένα ομάδα.
0: Που είναι.
2: Που είναι για να νομίζω αρκετού κόσμου, τη Βραζιλία.
0: Μάλιστα.
1: Βραζιλία.
2: Επειδή όχι γιατί έχει την καλύτερη ομάδα. Έχει κανονικό προπονητή στον πάγκο.
1: Είναι και αυτό.
0: Έχει, όχι, ο Αντσελότη είναι μεγάλο σύν για τη Βραζιλία, βέβαια. Είχαν κάτι περίεργου παλιά, κάτι Βραζιλιάνου που δεν του ήξερε κανένα.
2: Ακριβώς.
0: Έχουν, ναι, αυτό είναι αλήθεια με τον Αντσελότη. Είναι αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι αλήθεια.
2: Θεωρώ έτσι για στη διάρκεια κουβέντα περί Μουντιάλ ότι έφτασε ο καιρό να κάνει ένα καλό Μουντιάλ η Νορβηγία.
0: Ναι.
2: Την βλέπω έτσι για ευχάριστη έκπληξη.
1: Και εγώ, ρε Μιχάλη, την Νορβηγία την βλέπω για ναι.
2: Και για το κλείσω, δεν βλέπω να πηγαίνει καλά πρωτοβουλίες είτε η Ολλανδία.
1: Η Ολλανδία με τρελάνα μας με την Ολλανδία, ότι θα πάει καλά, θα το πάρει η Ολλανδία.
0: Μα ποιος θα το πάρει η Ολλανδία, ρε παιδιά.
1: Βλέπω το ρόστερ της.
0: Έχει εδώ από πίσω, πώς το λένε.
1: Τι το ιδιαίτερο.
0: Εκκλησάκι, τι είναι εδώ από πίσω η εκκλησία, πώς τη λένε. Είναι του. Περίμενε τώρα να μην περιμένουμε. Ποιος είναι προστάτης των μωρών. Ποιος Άγιος είναι.
2: Ο Άγιος Στέφανος.
0: Ο Άγιος Στυλιανός, νομίζω είναι ο Άγιος Στυλιανός. Λοιπόν, ο Άγιος Στυλιανός, πάτε εδώ πίσω στην εκκλησία, βάλτε και στον οβολό σας εκεί πέρα και μου λέτε πελάρες με Ολλανδίες κλπ. Δεν μας τρελάνετε κιόλας. Ολλανδία, τέλος πάντων. Μιχάλη, τι γίνεται με το
2: Κρίστο. Συμφωνούμε, κύριε Άλτη.
0: Βέβαια συμφωνούμε. Βέβαια συμφωνούμε. Έλα σου πω, με τον Κρίστο Παναγιώτου, η ΑΕΛ προχτές έλεγε ότι δεν έβαλε φράγκο και θα πάνε δικαστικά. Ξαφνικά βγήκε ο Κρίστος Παναγιώτου χτες και είπε ότι εγώ έβαλα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Αλλά αυτά που τους είπα δεν τα κάνανε. Πώς έχει το θέμα, για να καταλάβουμε δηλαδή.
2: Ο Κρίστος Παναγιώτου, αυτό που είπε η Έρωτη, δεν πήρε σαν συμφωνία.
0: Όχι, δεν είπε για δικαστικά. Δεν είπε για δικαστικά.
2: Ναι,
0: ναι.
2: Όχι, δεν θα πάει δικαστικά. Ναι. Δεν ξέρω πώς, κάπου είχε γραφτεί, αλλά το είχαμε.
0: Είχε γραφτεί κάπου. Ναι, ναι,
2: ναι, ναι, ναι. Okay. Ότι δεν υπάρχει θέμα να πάνε δικαστικά με τον Κρίστος Παναγιώτου. Απλά δεν θα συνεχίσουν την συνεργασία, καθώς. Δεν δίνει εκείνος Παναγιώτου το δικό του κομμάτι, αν θέλεις. Αυτό σημαίνει, αυτό ερμηνεύεται, ότι προφανώς δεν έχει βάλει τα λεπτά που εσείς έχουν συμφωνήσει να βάλει.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Αυτό ξέρω και εγώ, μια αλήθεια, γιατί αυτό λένε. Mm. Ότι όντως αυτό συμβαίνει. Δεν έχουν τριθεί τα συμφωνηθέντα στο οικονομικό κομμάτι από τον κύριο της Παναγιώτου.
0: Okay.
2: Και γι' αυτό επέλεξαν στην ΕΛ να χωρίσουν, αν θέλεις, σχετικά, να το πω έτσι. χωρίς να υπάρχει κάποια άλλη διένεξη και χωρίς να υπάρχει κάποια άλλη διαμάχη. Τώρα ο κ. Πανέλη χθες είπε χθες μου έβαλε μια ανακοίνωση. Αντιλαμβάνεται αυτή την δική του πλευρά της ιστορίας. Είπαμε ένα νόμιμο πάντα έχει δύο όψεις. Από πλευρά θέλω όταν το μιλήσαμε ξανά με τους ανθρώπους εκεί δεν θέλησαν να σχολιάσουν επίσημα είναι αλήθεια. Mm-hmm. Και μας παρέψαν στις δύο που είχαν ήδη γίνει.
0: Okay.
2: Ότι δηλαδή από στιγμή που δεν τηρήθηκαν οι όροι από τον κύριο Παναγιώτου, γι' αυτό τέριξαν αυτόν τον δρόμο. Mm. Οπότε η επίσημη ΑΕΛ λέει αυτό που έλεγε και πριν τρεις μέρες. Mm. Δεν έχει αλλάξει.
0: Ναι. Πάντως είναι διαφορετικές οι θέσεις των δύο πλευρών.
2: Εντάξει, ο κύριος Παναγιώτης περισσότερο μίλησε για διαφορά φιλοσοφίας.
0: Ναι.
2: Με ό,τι σημαίνει αυτό, δεν ήμασταν εκεί μπροστά για να ξέρουμε τι ακριβώς υπόθηκε.
1: Είπε ότι έβαλε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και η διοίκηση δεν έκανε πράξη όσα του είχε υποσχεθεί.
2: Αντρέα μου, αυτό είπα και στο λίγο νωρίτερα. Δηλαδή δεν ήμασταν μπροστά με τι ακριβώς
1: υπόθηκε
2: και τι ακριβώς δόθηκε από άλλη πλευρά.
1: Ας τα βρουν.
2: Εγώ θεωρώ ότι απλά από τη στιγμή που επέλεξαν να χωρίσουν τον τους, αν θα δουν έτσι από μόνοι τους δύο πλευρές, αν υπάρχει κάτι ενώ που έχουν να μοιράσουν και από εκεί πέρα ο καθένας θα το δείξει στον τρόπο.
1: Τι είναι αυτό που σε κάνει να πιστεύεις ότι η ΑΕΛ θα είναι καλύτερη φέτος?
2: Οι κινήσεις που βλέπω, μάλλον η μεταγραφή έχει στόχη προς το παρόν, οι κινήσεις μόνο δύο έχει κάνει μέχρι στιγμής, αυτή του Ταβάρης και του Καπίνου, οι επίσημες τουλάχιστον. Από εκεί πέρα οι στόχοι που έχουν βάλει στην ΑΕΛ και όντως με κάποιους είναι αρκετά κοντά με κάποιους συνεχίσεις, όπως είναι ο Γκομής, ο Καρό, ο Νανού, ο Στατάκοβιτς και τελευταίος επανέρχεται και ο Ζωάου Ταβάρης στο προσκήνιο ξανά, παίκτης του Ολυμπιακού, που τα έξερε δεύτερο από ΑΕΛ. Είναι ονόματα που ρίχνουν τις τέλσες να ανεβάσουν αυτό το επίπεδο της ομάδας με κάποιες μεταγραφές. Να πούμε τα δεδομένα πως έχουν αυτή τη στιγμή, έτσι κάνω μια ενημέρωση για τους ΑΕΛ. Περιμένουμε ένα ανακοίνωση για τον Γιώργο Παπαγεωργίου, είναι κλειστός ο ποδοσφαιριστής αυτός.
1: Τον Γιώργο Παπαγεωργίου του Εθνικού Άχνας, τον Μπάρι.
2: Του Εθνικού Άχνας, ναι. Είναι κλειστός αυτή η μεταγραφή. Τα τυπικά, αν θέλετε να το πω έτσι, παραμένουν για να ενταχθεί και ο Γιάννης Γκόμης στην ΑΕΛ, την ποδοσφαιρική περίοδο. Ο επιθετικός από την Σενεγάλη, που ήταν στον Άρη τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, με τον Ανδρέα Καρό υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Νομίζω περιμένω λίγο τον ποδοσφαιριστή να αποφασίσει αν θα επαναπατριστεί ή όχι τελικά. Εκείνη νομίζω το ζητούμενο με τον ποδοσφαιριστή. Αν έρθει, οι πιθανότητες θα είναι στα γάλα δοκίτιδα την καινούργια ποδοσφαιρική περίοδο. Από εκεί πέρα για τον Νανού, ο οποίος δεν δεσμεύεται πλέον με το ΑΠΟΕΛ με συμβόλαιο, είναι πολύ σημαντικό αυτό να το πούμε και να το αναφέρουμε. Προφανώς και ανοίγει πιο εύκολα ο δρόμος της απόκτησης του από την ΑΕΛ. Είναι περισσότερο θέμα της ΑΕΛ, αν θέλει να τον κάνει δικό της ποδοσφαιριστή. Διότι είναι σε μια θέση που θυμίζω στην ουσία είναι η ίδια με αυτή του θέση και εγώ της ΕΙΤΑΟ. Οπότε και εδώ θα πρέπει να περιμένουμε λίγες μέρες να δούμε τι θα γίνει με αυτές τις περιπτώσεις. Ο Χάμσατ Στατάκοβιτς, ο οποίος είναι επιθετικός, μια αρκετά καλή περίπτωση.
0: Τι είδες από αυτό, ναι, τι έψαξες?
2: Στατιστικά το αυτό είναι τουλάχιστον.
0: Ναι, ναι.
2: Ένας προσθεστής που βάζει μέσα όρο 10 με 12 γκολ τη χρονιά για επιθετικός. Και δίνει με 5 έως 7 assists μέσα όρο τη χρονιά. Ένας επιθετικός που ξέρει την θέση και ένας επιθετικός που σίγουρα δεν είχαν ανεκτέρω λίγο το Σάββο φέτος. Τα τελευταία χρόνια στην ΑΕΡ, έτσι. Να βάζει εύκολα το τόπι στο πλεκτό, όπως λέμε. Mm-hmm. Είναι δύσκολη περίπτωση, είναι αλήθεια. Καθώς δεν παίζει αλμόντικης για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Ήταν στην Τουρκία στην χρονιά που μας ολοκληρωθήκε. Όμως υπάρχει και αισιοδοξία ότι θα καταφέρουν να τον ντύσουν και αυτόν στα γαλαζοκύπηλα. Mm-hmm. Στην νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Ενώ τέλος για τον Ζωάου Ταβάρες, ένα παίκτη που είχε ακουστεί πριν από 1,5 μήνα για την ΑΕΛ. Στην ουσία μετά από την ΑΕΛ θέλεις αποαθλήθηκαν ή αποτραβήθηκαν από την περίπτωση του ποδοσφαιριστή. Τώρα με την αλλαγή των δεδομένων ότι δηλαδή δεν δεσμεύεται όπως έτσι με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, φέρετε να έχει αναθεματίσει τον διάφορο της ΑΕΚ. Κατά τον ποδοσφαιριστή, ήταν ένας ποδοσφαιριστής, θυμίζω, που στην ουσία τον έφυγε ο κύριος Μαρτίνς στην ομάδα. Mm. Οπότε, αν όντως ισχύει ότι δεν δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό για την νέα χρονιά, εγώ περιμένω ότι θα κάνουμε κίνηση.
1: Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού χθες κοντά μας στην εκπομπή.
2: Το είδα, Αντρέα, γι' αυτό το λέω.
1: Με τον Μάκη και την Μαρίνα, νομίζω.
0: Μαρίνο, ήταν, πολύ,
1: ήταν πολύ επιθετικός με το.
2: Ήταν έντονος.
1: Ναι, ναι, με τον Ταβάρες. Ότι έκανε τον τραυματία για να μην αγωνίζεται, ώστε να μην ανανεωθεί το συμβόλαιο.
0: Ναι, ο Πέτρος. Ναι, ο
1: Πέτρος Σάβ.
2: Τέλος πάντων. Ήταν
0: εκτός ο Ταβάρες. Ναι, είπαν στον Ολυμπιακό, λένε ότι έκανε τον τραυματία. Για να μην ανανεωθεί αυτόματα το συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Το είπε ο Πέτρος
1: Σάββα. Τον άκουσα τον Πέτρος Σάββα.
2: Αυτό προφανώς και δεν μπορούμε εμείς να το ξέρουμε, έτσι αν ισχύει όχι. Τώρα είναι η θέση του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, είναι η θέση του Ολυμπιακού.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
2: Από εκεί πέρα, αν ο συζητής είναι ελεύθερος, προφανώς και θα επιλέξει αυτό που θέλει καλύτερα αυτή για την καριέρα του.
1: Ναι, ναι. Πάντως είναι καλός παίχτης.
2: Ένα αρκετά καλός παίχτης, είναι
0: από τους παίχτες. Ναι, ναι, είναι καλός παίχτης. Ναι, ναι, ναι. Σωστό.
2: Και βλέπω έτσι γενικότερα την ΑΕΛ να κινείται με πιο σίγουρες λύσεις, να το πω έτσι. Παίχτες που τους ξέρουν ήδη, παίχτες που περισσότεροι έχουν αγωνιστεί στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, αλλά και κάποια ονόματα που είναι γνωστά. Δηλαδή ο Καπίνο, τον ξέρουμε ότι από την θητεία του και στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και στο ιστορικό που έχει κάνει. Αλλά και τον Γκάρο τον έχουμε ζήσει, όπως και τον Χατζάκοβιτς. Όχι στην Γεύση του Χατζάκοβιτς, αλλά είναι παίκτης ο οποίος είχε παίξει τη στιγμή, νομίζω, με την ΑΕΚ, έτσι, φέμψη, πριν μερικά χρόνια.
0: Ποιος?
2: Ήταν ο Χατζάκοβιτς, είχε έρθει αντίπαλος.
0: Αντίπαλος, οκ.
2: Με την ΑΕΚ στην Λάλα, κατά κάποιο λόγο, είχε τότε αγωνιζόταν στην φέμψη τότε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία, γενικά στην ΑΕΛ, ναι, θα πρέπει να περιμένουμε αρκετές κινήσεις και τις επόμενες μέρες, είπαμε. Ζαγιός έχουν ανακοινώσει δύο επίσημα, περιμένουν τουλάχιστον άλλη μια τουζίνα από το σφαιριστό να έχουν συμβαίνει.
0: Ναι.
2: Οπότε υπάρχει αρκετός δρόμος μέχρι την ολοκλήρωση του φετινός τερπικής ομάδας.
0: Μιχάλη, καλή δουλειά, ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Πογιατζή, ξέρεις ότι σήμερα συμπληρώνεται, άκου τώρα για να καταλάβεις τι γίνεται, συμπληρώνεται... Είμαστε 4,5 χρόνια από την έναρξη του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.
1: Ναι.
0: Σχεδόν 4,5 χρόνια. Και σήμερα ξεπερνάει αυτός ο πόλεμος στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Ακού να δεις.
0: Και ακόμα δεν λέει να τελειώσει.
1: Πράγματι. Τι να πω.
0: Ανόρθωση, Χαράλαμπος Παρπετάς. Καλημέρα, Χαράλαμπε.
1: Καλημέρα, Χαράλαμπε.
3: Καλημέρα και στους δύο και σε όλο τον κόσμο. Γεια σας.
0: Τι γίνεται στην Άνολα?
3: Είναι σε μια περίοδο που προσπαθούν να ανταποκριθούν σε διάφορα μέτωπα.
0: Λογικό.
1: Μου έκανε εντύπωση το συμβόλαιο, το ποσό που δίνουν στον Σένσια. Φαίνεται
0: που
1: ότι,
0: ακούγεται, έχουν
1: που
0: γραφτεί
1: ακούγεται,
0: κάποια πράγματα.
1: Ακούγεται, ναι, ναι, ναι. Φαίνεται ότι έρχονται λεφτά αρκετά στην ανόρθωση.
3: Εντάξει, έρχονται δεν είναι ακριβώς ότι έρχονται, αλλά.
1: Εμάμα δίνει έναν 1.100.000 στο Σένσι.
0: Καλά, για τριετία και δεν ξέρουμε. Είναι ποσό που γράφει και δεν ξέρουμε αν αυτό. Ισχύει αυτό το ποσό.
3: Ισχύει ότι είναι πάνω από 1.000.000
0: για τριετία.
3: Αλλά θα είναι για το budget της φετινής σεζόν. Αναλογεί στις 300.000 ευρώ το συμβόλαιο, αν αποδεχθεί. Και τα υπόλοιπα θα είναι για τα επόμενα χρόνια. Πάντως είναι μια κίνηση σίγουρα που δείχνει ότι η νέα διοίκηση θέλει με κάθε τρόπο να τον κρατήσει και νομίζω ότι αυτή η κίνηση σχετίζεται και με το δικαίωμα που έχει ο ποδοσφαιριστής να φύγει από τώρα για το εξωτερικό αν βρεθεί ομάδα να δώσει να πληρώσει τη ρήτρα που είναι, ναι, είναι λίγο πάνω από τις 300.000.
0: Η ρήτρα είναι αστεία για το Σένσιμο. Yeah. Για να παίξει σαν το Σένσιμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Ναι, και επειδή μέσα από τη συνομιλία που είχαν από τον μάνατζερ του ποδοσφαιριστή βγαίνει ας πούμε μια αν θέλεις το ενδεχόμενο ότι υπάρχουν κάποιες επαφές από ομάδες αραβικές που τον βλέπουν και είναι διαθέσιμες αν πάρουν μια οριστική απόφαση να δώσουν αυτά τα χρήματα. Θέλω στην ανόρθωση να το δελεάσουν και να το δείξουν ότι και το θέλουν για πολλά χρόνια στην ομάδα
0: yes.
3: και είναι διατεθειμένοι να του δώσουν ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο σε βάθος τριετίας και με μπόνους που ουσιαστικά θα είναι σίγουρα ο πιο ακριβό πληρωμένος ποδοσφαιριστής της ομάδας, ο ηγέτης της και θα χτίσουν γύρω από αυτόν την νέα ανόρθωση όταν και με το καλό φύγει το εμπάρκο ύστερα από ένα χρόνο και θα μπορέσει να κάνει μεταγραφές για να πάει για πρωταγωνιστικούς στόχους.
0: Ναι, σωστό. Το θέμα προποντή έχει καμία εξέλιξη.
3: Οπότε για να το κλείσουμε με το Σένσι, ενδεχομένως η απάντησή του να κρίνει και το αν θα μείνει φέτος στην ομάδα. Εγώ έτσι το εκτιμώ.
0: Ναι, ναι, σωστό. Πώς το βλέπεις πιθανότητες έτσι με αυτά που αλλιεύεις από το ρεπορτάζ?
3: Εντάξει, τον πιέζουν πολύ, το αρέσει στην Κύπρο.
0: Μου αρέσει, μα είναι αυτό που λέμε. Υπάρχει κανένας που να μην το αρέσει στην Κύπρο? Δεν είναι όλοι.
3: Αλλά
0: όλοι
3: ξέρω εγώ, άρχιμο, αν έρθει μια ομάδα και του δώσει 1 εκατομμύριο το χρόνο, δηλαδή τι θα πει, να μείνει.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Να σου πω, αν δεν ψαχτεί ο μάνατζερ του να τον δώσει από εδώ και από εκεί, να μείνει. Δεν τον αρχίσει να του βάζει ιδέες.
3: Ναι, ναι, όντως έχει βάσει αυτό.
1: Εσύ
3: ναι.
1: που τον είδες σε πάρα πολλά παιχνίδια, είναι top παίχτης, ρε Χαραλαμπέ?
3: Top. Ο καλύτερος μέσος στην Κύπρο, στη θέση.
0: Στην Κύπρο, ναι, ναι, όχι απλά για έναν όρθος.
1: Ναι.
0: Το θέμα του προπονητή, τι έχει, κανένα κεφάλαιο καινούριο?
3: Όχι, δεν υπάρχει κάτι και νομίζω ότι δεν θα...
0: Μα δεν φτιάχνουν ονόματα, ρε παιδί μου, δεν έχω ακούσει κανένα όνομα στην Ελλάδα.
1: Τίποτε, ούτε εγώ.
0: Δηλαδή, άκρα του τάφου σιωπή, δεν έχει έτσι πράγμα.
3: Ναι, δεν βιάζονται να πάρουν την απόφαση. Θέλουν να είναι σίγουροι για την απόφαση που θα πάρουν, αν και είναι προτεραιότητα της ομάδας. Αν και γράφονται και λέγονται διάφορα πράγματα και το ρώτησα αρκετές φορές αυτό για θέμα τεχνικού διευθυντή, επειδή έφυγε ο Απόστολος Μακρύδης. Δεν έχουν σκοπό αυτή τη στιγμή να πάρουν άμεσα κάποιο τεχνικό διευθυντή.
0: Ναι.
3: Αν θα έρθει κάποιος έμεινος...
0: Στη λογική που συζητήσαμε την προηγούμενη φορά, ότι σου λέει εντάξει, φέτος δεν θα χρειαστούμε παίχτες, να γλιτώσουμε κάποια λεφτά και να πάρουμε ένα καλό όνομα για την επόμενη χρονιά μας στήσει η ομάδα. Κάπως έτσι είναι η λογική.
3: Κάπως έτσι το σκέφτονται τώρα, ναι. Ίσως όμως να έρθει ακόμα ένας επαγγελματίας ο οποίος θα πάρει θέση που να έχει μια θέση, ας πούμε, νευραλγική στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Μαζί με τον κύριο Χιλιμίντρη, ο οποίος θα παραμείνει στην εταιρεία και θα έχει θέση στο ποδοσφαιρικό τμήμα, αλλά αυτός θα είναι εκ μέρους της διοίκησης. Ίσως γίνει ακόμα μια πρόσληψη με άτομο το οποίο θα είναι εμμισθός για αυτό το σκοπό, ό,τι έχει να κάνει με το οργανωτικό τμήμα, την καθημερινότητα της ομάδας, τα όποια προβλήματα προκύπτουν και έχουν να κάνουν με το ποδοσφαιρικό.
0: Ναι.
3: Και σε μεταγενέστερο στάδιο να στηθεί σιγά σιγά όλο το οργανόγραμμα έτσι όπως το έχω στο μυαλό τους, με τμήμα scouting, με τεχνικό διευθυντή, να δούμε πώς θα στελεχωθεί και το team όταν θα επιλεγεί ο προπονητής, ποιος θα θέλει να φέρει μαζί του.
0: Ναι, σωστό.
3: Πάντως αυτό που λένε είναι ότι πάνε για προπονητή ψηλού επίπεδου, δηλαδή θέλουν κάποιο προπονητή ο οποίος θα είναι έμπειρος, θα έχει παραστάσεις από ψηλό επίπεδο και να χτίσουν μαζί του όχι μόνο για την επόμενη χρονιά, τουλάχιστον θεωρητικά, γιατί ξέρουμε πως πάνε πολλές φορές άλλα σχεδιάζεις, άλλα γίνονται με τους προπονητές, αλλά τουλάχιστον είναι η πρόθεση να πάνε σε ένα προπονητή ο οποίος θα είναι καλό όνομα και δεν θα είναι με τη λογική που έγινε πέρσι, δηλαδή που ήρθε ένας προπονητής στο ξεκίνημα της χρονιάς που δεν είχε τις εμπειρίες και έφυγε πολύ νωρίς.
0: Ναι, σωστό. Ο Σένσι, όπως μου λέει ο 029 μου στέλνει μήνυμα, παίζει πολύ πάντελ στα γήπεδα του Μποτεάκ και λέει πιστεύω ότι θα μείνει. Έτσι είναι η άποψη του φίλου του ακροάτη.
3: Ισχύει, αλλά δεν ξέρω αν το πάντελ θα το επηρεάσει για την απόφαση που θα πάρει.
0: Καλά, είναι άλλο να παίζει πάντελ στην Κύπρο και άλλο να παίζει στο Ουσμπεκιστάν στη Σαουδική Αραβία. Στη Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να παίξει πάντελ.
1: Και πού να βρει να πηγαίνει απόσταση 5 χιλιόμετρα
0: και να κάνει ό,τι θε και να βρει όλα μαζί. Θάλασσα, μόλι.
3: Ναι.
0: Πήγαινε στη Σαουδική Αραβία να παίξει πάντελ. Την ώρα που θα βγει να κάνει να κάνεις το πρώτο χτύπημα με τη ρακέτα, έμεινε στον τόπο από τη ζέστη. Οπότε άστο.
3: Ναι. Άρα ο φίλος του Ρονάλτο δεν πρέπει να παίζει πάντα.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Έτσι, το έχει κλειστό. Έχει air condition full. Πού να κυκλοφορήσει η Σαουδική Αραβία? Δεν υπάρχει θέμα. Στην Αμερική όμως μπορεί να παίξει πάντελ. Και να τους χορέψει και στο ταψί.
3: Να δούμε αν θα παίξει ποδόσφαιρο.
0: Ποδόσφαιρο να παίξει. Μην αγχώνεστε, ρε. Μην αγχώνεστε. Επειδή αγχώνεστε πολύ με τον Ρονάλντο, μην περιμένετε.
1: Κάτι ρε, ο Χαράλαμπο.
0: Ναι, όχι, είμαι εσύ και εσύ στο γκρουπ του Χαράλαμπου. Μην αγχώνεστε, σιγά-σιγά.
1: Ρώτησε κάτι ο Χαράλαμπο. Έχει 10 τρόπους να απαντήσει.
0: Εγώ είπα, μην αγχώνεστε για τον Κριστιανό. Σιγά-σιγά. Χαράλαμπε, πες μου με το θέμα του εκτελεστικού τι γίνεται, υπάρχει κάτι καινούριο?
3: Όχι.
0: Παραμένει φαβορή, πρώτο στη λίστα ο Χρήστος Μαραγκός ή υπάρχει κάποιο άλλο όνομα?
3: Όχι, δεν υπάρχει κανένα άλλο όνομα.
0: Αυτό μου διέρευσε το μόνο βασικά, δεν υπήρχε κάτι.
3: Ναι. Το δεδομένο αυτό που γνωρίζουμε ανεξάρτητα με το ποιος θα είναι πρόεδρος στο τέλος στην εταιρεία είναι ότι αυτός ο οποίος κάνει κουμάντο και είναι αυτός που ηγείται είναι ο Σάββας ο Κουμής. Αυτός είναι ο μπροστάρης της προσπάθειας και στις επαφές.
0: Εννοείς ο Big Boss της όλης διαδικασίας, αυτός θα είναι...
3: Ναι, αυτός είναι, εντάξει, έχει τους συνεργάτες του, ναι. Αλλά αυτός είναι ο οποίος ανέλαβε την πρωτοβουλία, αυτός έβαλε τα περισσότερα λεφτά και αυτός είναι ο οποίος παίρνει τις αποφάσεις.
0: Okay.
3: Μαζί με τους συνεργάτες του εννοείται, αλλά όπως πάντα σε όλες τις ομάδες κάποιος ηγείται.
0: 029 λέει τον βρήκε τον Σενσί, του μίλησε και του είπε ότι του αρέσει πολύ η Κύπρος. Την ερώτηση αν θα μείνει στην Ανόρθωση πρέπει να του κάνεις, γιατί για να του πει κάτι διαφορετικό, ότι δεν του αρέσει η Κύπρος, δεν περιμέναμε. Πρέπει να του πει αν θα μείνει και στην Ανόρθωση. Αυτή είναι η ερώτηση κλειδί. Οπότε πήγαινε πάλι και στα γήπεδα του Πάντελ που θα τον ξαναδείς. Πες του, Στέφανε, να μείνει, θα γίνει, να δούμε τι θα γίνει και την επόμενη χρονιά. Αυτή είναι η όλη κουβέντα.
3: Ναι.
0: Το ότι η Κύπρος αρέσει, αρέσει.
1: Ναι, μόνο
0: εδώ έχουν ανοίξει οι μισοί παίκτες.
1: Οι
0: μισοί παίκτες έχουν ανοίξει δουλειές.
1: Είναι η ζεστασιά που βρίσκει εδώ, όπου πηγαίνει να τον αγκαλιάζουν, να τον αγαπάνε, να του κερνάνε σου πράγια.
0: Άμα είσαι ο Μονιάτη από Ελίστα και δει το Σένσι, θα πάει να του πει γεια σου παιχταρά μου.
3: Μα γενικά και οι άλλοι παίχτες, είναι πολλοί που έρχονται, ας πούμε.
0: Ναι,
3: και,
0: είναι κάποιοι που είναι και ξεχωρίζουν, δηλαδή ο Σένσι, ο Μαέ, ο Σεμέδο,
1: όπως το λες.
0: Ο Γκβίντα,
3: ο Φαμπιάνο,
0: νούμερο ένα, εύκολα. Δηλαδή έχει κάποιους παίχτες που είναι ένα κλικ παραπάνω από τους υπόλοιπους, ή πολλά κλικ. Ωραία.
3: Είναι ο Κίκο ακόμα που είναι σε εξέλιξη. Κάποιες λεπτομέρειες νομίζω ότι θα τα βρουν.
0: Ναι.
3: Ακόμα κάποιες επαφές που γίνονται συζητούνται για να παραμείνει. Για τον Σεργίου θα δώσουν τα λεφτά, δεν υπάρχει αμφιβολία.
0: Ναι.
3: Θα τον κρατήσουν. Και σιγά σιγά είναι, ολοκληρώνεται το ποιοι παίχτες μένουν από την περσινή σεζόν.
0: Mm-hmm.
3: Θα έχει ένα γεμάτο ρόστερ η Ανόρθωση τουλάχιστον ποσοτικά. Mm-hmm. Αλλά είναι κρίσιμο να παραμείνει ο Σένσι.
0: Μάλιστα.
3: Κρίνεται, επηρεάζει πάρα πολύ την ποιότητα της ομάδας. Το άλλο, υπάρχει απόφαση να πάνε με την προετοιμασία της ομάδας που θα είναι στην Πολωνία το βασικό στάδιο.
0: Mm-hmm.
3: Αρκετοί 6-7 παίχτες από την K19.
0: Mm-hmm.
3: Και πιστεύω ότι φέτος θα πάρουν ευκαιρίες, δηλαδή θα είναι η χρονιά τους για κάποιους.
0: Mm-hmm.
3: Και να δούμε και τι θα γίνει με κάποιους άλλους που επιστρέφουν. Θα εξαρτηθεί από τον προπονητή. Δηλαδή, αναγκαστικά κάποιοι πάλι θα πάνε δανεικοί. Δεν μπορούν να μείνουν όλοι. Αυτά για το ποδοσφαιρικό κομμάτι και θα τρέξουν πάρα πολύ και το θέμα με τον Αντώνη Σπονδαλόπουλο.
0: Την ονοματοδοσία.
3: Όχι μόνο για τη χορηγία, αλλά για την ανακατασκευή. Με την πολεοδομία, ναι, να πάρουν τις άδειες που χρειάζεται.
0: Να πάρουν πολλά εκατομμύρια για να το χτίσουν από την αρχή το γήπεδο. Μάλλον να το ανακατασκευάσουν πλήρως με βάση αυτό που είχε πει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
3: Ναι. Και θυμάστε, κάθε Αύγουστο έχουμε τα θέματα που δεν παίρνουν άδεια κάποια γήπεδα, αλλά δεν κάνουν και κάτι να προχωρήσει.
0: Έγινε.
3: Θα το δούμε.
0: Πάντως ο 029, ο ακροατής, μου λέει, τον ρώτησα Αλκή και μου είπε ότι θα τα βρούνε και θα μείνει στην Ανόρθωση. Άρα το έκανα αυτό που το είπα. Δεν χρειάζεται να τον ρωτήσει. Του είπε ο Σένση θα τα βρούνε και θα μείνει στην Ανόρθωση.
3: Ναι. Άρα έχουμε και.
0: Αν έκλεισε
1: το τηλέφωνο του την άλλη φορά να τον βγάλουμε με αυτόν αφού να απουσιάζει ο Χαράλαμπος.
0: Το 029, οπότε.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα δηλαδή. Ναι. Εντάξει. Ναι. Αράμπε, μου ευχαριστούμε. Καλημέρα.
3: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day. Δουλειά τέλος. Επιτέλους.
5: επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15? Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
7: Τι?
6: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
7: Τώρα μιλάς σωστά!
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Take Away Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Take Away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
10: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
11: Super Sport 104. Η ώρα είναι 10.
12: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
13: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
15: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
16: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Ο Άρης ανακοίνωσε πως εξάσκησε το δικαίωμα απόκτησης του Γουστάβο Παζέ με τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό να υπογράφει με την ομάδα της Λεμεσού συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Στην Κύπρο φτάνει σήμερα ο Ζήσης Βρίζας και πιάνει άμεσα δουλειά στον Απόελ με το κεφάλαιο προπονητής να είναι το νούμερο 1 στη λίστα του. Την ίδια ώρα όμως θα αξιολογήσει και το υφιστάμενο ρόστερ. Η διοίκηση της Ανόρθωσης κάνει τα πάντα για να δέσει στον Αντώνη Παπαδόπουλο στον Σένση προσφέροντας του τρίτο συμβόλαιο με τις απολαβές 350.000 ευρώ. Γκόμης και Παπαγεωργίου πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα συνεχίσουν στην ΑΕΛ τη νέα σεζόν, ενώ υπάρχει συμφωνία και με τον Κάρο. Ο Τσατάκοβιτς εξακολουθεί να ενδιαφέρει. Το όνομα του Λουκάσεν βρίσκεται ψηλά στη λίστα της Ομόνιας παρά το ηγεμονικό συμβόλαιο που του προτάθηκε από πλευράς Πάφου. Την ίδια ώρα οι πρωταθλητές περιμένουν την απάντηση των Σεμέδο και Ντιουγκού, ενώ πρώτων πυλών βρίσκεται ο Μοντνόρ. Ποδοσφαιριστής του Ερυθρού Αστέρα είναι ο Λοΐζος Λοΐζου με συμφωνία 4 ετών. Τον Τιλ αγγίζει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ με την Ομόνοια να διατηρεί ποσοστό μεταπόλησης και να βάζει στο ταμείο της γύρω στο 500.000. Ο Λουκάσεν παραμένει προτεραιότητα στην Πάφο με τους κυπελούχους να αναμένουν την απάντησή του και ταυτόχρονα να συνεχίζουν τις προσπάθειες ενίσχυσης. Ο Πάνκοφ είναι πρώτον πυλών της ΑΕΚ, ενώ ο Ρόκα βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με προπονητή από το εξωτερικό. Παράλληλα συνεχίζονται οι προσπάθειες για περαιτέρω ενίσχυση. Γιοβετίτς και Οικονομής παίζουν στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα, ενώ στους Κιανόλευκους αναμένεται να ξεκαθαρίσει το θέμα Βούρου. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός δίνουν στις 9 τον τέταρτο αγώνα στη σειρά των τελικών της Basket League, με τους Ερυθρόλευκους να είναι μπροστά με 2-1 στις νίκες. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας. Ο Ολυμπιακός κάνει την κίνησή του για τον 25χρονο Σέρβο διεθνή μεσοπιθετικό Πέταρ Στάνιτς της Λουτοκορέτς. Το όνομα του Γερμανού διεθνή επιθετικού Μάρβιν Ντούξ εξακολουθεί να συνδέεται με την ΑΕΚ. Αυξημένες είναι οι πιθανότητες παραμονής του Τσάβες στον Παναθηναϊκό. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχιροί αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την OnWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την OnWinBet.
1: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με OnWinBet όλα τα σώ.
0: OnWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Τετάρτη σήμερα με διεθνή φιλικά τα μεσάνυχτα Βολιβία-Αλγερία.
3: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μας Best Brand μορομάντιλα 100% χωρίς πλαστικό 64 τεμάχια 1,79 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand χαρτί υγείας τρίφυλλο 8 τεμάχια μόνο 4,99 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας Best Brand υγρό πλυντηρίου επιλεγμένα είδη 3 ή 4 λίτρα 3,89 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
5: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22-377-666.
6: Αγάπη μου γλυκιά γεμίζεις τη ζωή μου.
7: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
8: Πανέτοιμοι!
0: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
8: Dua Lipa!
0: Μπάρτσα ή Liverpool?
8: Μπάρτσα!
0: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ετοιμαστείτε γιατί σήμερα θέλω μηνύματα στο 2324. Όλοι εσείς που ακούτε την εκπομπή, αν έχετε το χρόνο, γράψετε ένα μήνυμα, ό,τι θέλετε, έστω ένα τραγούδι που θέλετε, στείλτε 2324 και εδώ θα είμαστε.

0: Και λέει η εφημερίδα ότι εκδόθηκε κατ' υπέρβαση της διαδικασίας του κατώτερου δικαστηρίου το ένταλμα έρευνας που εθέλαν, που έκαμα για τον Κλειδίδη με την υπόθεση Σάντι. Ακόμα δεν έγινε και τίποτε, κυρίες και κύριοι, για τη Σάντι. Δεν συνελήφθη κανένας. Ενεκατόσαν τον κόσμο, ενεκατόσαν την Κύπρο για 3 μήνες. Με αυκά, με τίποτε. Εδώ είμαστε εμείς, θα τα λέμε συνέχεια. Κωστάκης και Πάσης Κύπρου, η εκπομπή σας. Είπαμε σήμερα θα σας παρακαλέσω να στέλνετε μηνύματα στο 2324 όπως στέλνατε παλιά.
1: Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνο.
2: Οι παροιμίες του λαού για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.
0: Για να μαθαίνουν οι νέοι, να θυμούνται οι παλιοί, οι παροιμίες μας, οι φράσεις που έμειναν παροιμιώδεις. Κόμμα που τα φκότσουλον εν ευκήκες, που σημαίνει ότι ακόμα δεν βγήκες από το αυκόν. Ένε σπάσε το τσόφλιν του αυγού. Το αυκότσουλο. Και γιατί λέγεται? Λέγεται για αυτούς που το παίζουν μεγάλοι, που ακόμα είναι μεγαλώσαν, δηλαδή ακόμα είναι ξυπουλιάσαν, όπως τα μπουλούθκια που φγαίνουν που τα αυκά της όρνηθας. Παγιά έβαλαν τα αυκά και η όρνηθα εκάθετουν πάνω στα αυκά, έβραζαν τα για λίγες μέρες με τη θερμοκρασία του σώματός της και ξεπουλιάζαν, ευκαίναν τα μπουλούθκια. Ακόμα που τα αυκότσουλον είναι ευκήγες, ας πούμε για τον νέο τον βουλευτή της Αμέσης Δημοκρατίας, τον κύριο Μπάρρον, που εμπάρρωσεν, που ευκήγε με 280 ψήφους και έκαμνε και μάθημα και απειλούσεν τον δημοσιογράφο. Έλα λένε του, ξέρεις ποιος είμαι γιο ρε? Εγώ μπορώ να σου καταστρέψω τη δουλειά σου. Μπαρρό μου, ακόμα είσαι μικρούλης. Εσύ χωρέσαμεν το ότι ευκήγες με 280 ψήφους. 280 ψήφους μπορείς να πιάσεις ένας διαχειριστής πολυκατοικίας. Σεβόμαστε όμως το αντιδημοκρατικό εκλογικό σύστημα που έχουμε στην Κύπρο, που το έκαναν τα μεγάλα κόμματα, αυξήσαν το εκλογικό μέτρο για να φγαίνουν τζίνι, ενώ φυσιολογικά το εκλογικό μέτρο είναι αυτοί που εψήφισαν διαιρεμένο για τις άντρες της Βουλής. Γι' αυτό να είσαι ευγενικός, κύριε Μπάρρο βουλευτή, διότι λαλείτε ότι η παροιμία «Κόμμα που τα φκότσουλον εν ευκήγες». Και με αγάπη σου κάνω αυτό το σχόλιο. Διότι εδώ που τα λέμε, έχει άνθρωπο που τον εψήφισαν 7.500 κόσμος και λόγω του εκλογικού μέτρου εν ευκήγε. Και ευκήγες εσύ. Και εσύ ακόμα μια αυκά με πουλιά, ακόμα μες στη Βουλή δεν μπήκες και άρκεψε να λαλείς, ξέρεις ποιος είμαι γιο.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Ακούτε την Κλαυδία σε ένα καινούριο τραγούδι της.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Προσπάθησε να αναδείξεις την επιχείρησή σου μέσω event marketing, giveaways ή ακόμα και τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από το brand σου.
0: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
2: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Ιουνίου. Ντετόλ, όλα τα κρεμοσάπουνα χεριών 750 ml, 2,79. Όλες οι Everyday Hyper Dry σερβιέτες 30 τεμάχια, 2,99. Dav, όλα τα Advanced Care αποσμητικά σπρέις, 2,99. Colgate Max White, Expert Original, οδοντόκρεμα 75 ml, 3,25. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
3: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
5: Πανέτοιμοι!
4: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
5: Dua Lipa!
4: Μπάρτσα ή Liverpool?
5: Μπάρτσα!
4: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο U-Paddle, Speciality Coffee, Healthy Food, Signature Matcha Drinks, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά, στο Roundabout της Caterways. Κάνε το break σου αλλιώς.
7: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Επανήλθαμε λοιπόν μετά από τις διαφημίσεις μας. Εδώ είμαστε. Γράφουν οι εφημερίδες. Φταίει, λέει ο Αναστασιάδης, για το αδιέξοδο των Κυπριακών. Και αυτό το έγραψε και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Αγγέλου Άντρος του Κυπριανού, τονίζοντας πως οδεύουμε προσοριστική διχοτόμηση να δεν δράσουμε. Μα αφού δεν δράσαμε ποτέ μας, κύριε Άντρο μου. Αφού παλιά ο Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, ο πρώην ηγέτης των Τουρκοκύπριων, ανάφερε ότι ο ίδιος σαν ηγέτης των Τουρκοκυπρίων επίεζε τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Χριστόφια, να λύσουν τον Κυπριακό, δεδομένου ότι υπήρχε και η στήριξη της Τουρκίας. Αλλά ο Χριστόφιας εδίσταζε λόγω πίεσης στους συνεργάτες του. Εξιάσαμε το γίνοντο. Λαλούμε όχι για να τσιμετώσουμε τον ναι. Και τελικά που το 2004 Έτσι μετώσαμε για καλά την διχοτόμηση. Τσιν υποτζίζει εμείς ποδά.
9: Η ώρα είναι 10:30.
10: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
11: Είτε μέσα στο γήπεδο.
12: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
13: Αδύνατο, coach, πονάω.
11: Είτε έξω από αυτό.
14: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
15: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
11: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Ως τώρα ξέραμε τη Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη πρέσβυρα, τη γυναίκα του Πρόεδρου. Εμφανίστηκε τώρα και η φίλη μας η Φιλίππα. Από την Αναφωτία μας ακούει η Αναφωτία, μπράβο. Μας ακούν οι Αγγλισίδες. Τα παιδιά εκεί στο καφέ στις Αγγλισίδες, οι φίλοι μας.

Ένα μήνυμα έφτασε, φίλε Κωστάκη, βάλε μας το τραγούδι «Ας τον τρελό στην τρέλα σου» για τον Νίκον από την Αραδίπο που βάζει κεραμικά. Πρώτα όμως, πριν το τραγούδι, πριν βάλω αυτό το τραγούδι, θα βάλω ένα άλλο τραγούδι. Το «Πουκάμισον το θάλασσι» που το εζήτησε ένας άλλος φίλος μας, ο Χριστόφορος, που μου γράφει ότι πάει στην Πάφο, είναι στο αυτοκίνητο και θέλει να ακούσει, λέει, ένα τραγούδι της εποχής του. Άκου το, Χριστόφορε, αφού είσαι της ίδιας ηλικίας. Αυτό για να καταλάβεις είναι το τραγούδι του Αντρέα του Πογιατζή. Όπου και να είναι, να του το στείλουμε, αν μας ακούει.

Να το στείλω το τραγούδι και στον Αντρίκο μου εκεί στο παλιομέτωχο, που με πληροφόρησε ότι σε λίγες μέρες λέει να κάνει πάρτι στο πάρκο εκεί στο παλιομέτωχο και να καλέσει τους φίλους του. Να έρθουμε, Αντρέα μου, να έρθουμε να μας κεράσεις. Το θέμα είναι τι θα μας κεράσεις. Ενάσχυσε που δουν την κρέμα την Casta Power.

οικιό κλέφτες. Μια βολάντζε να τζερών είχε και ο κλέφτες και λαμνία που το χορκόν τους να πάνε να κλέψουν. Λάμνε, λάμνε, εφτάσα σε ένα χορκόν και νυχτωχήκαν. Εσκέφτησαν να μπουν κανενούν οικοτσιρού να μείνουν έσω του ώστε να ξημερώσει. Αρωτίαν έναν και πεν τους κοπιάστε, επίαν. Τη νύχτα που κάτσαν να υπνήσουν, η γυναίκα του νοικοκυρού έφερε στο τραπέζι έναν τυρί. Λαλή της ο άντρας της, φέρε έναν άλλον, μια λύτερο. Η γυναίκα πήγε και έφερε μια λύτερο. Τέλος πάντων, ερυπνήσαν και ο νοικοκύρης επήρε τους ρούχα και έστρωε τους παστογώμα να τσιμιχούν. Ρε, έρχεσαι να τρυπείουμε το γόμα, να κατεύουμε κάτω, να πιάουμε τα τυρκά. Τρυπούμε το λαλί του άλλος. Τέλος πάντων, ετρυπείαν το γόμα και χτέιν ο ένας κάτω. Επαρατήριεν, επαρατήριεν, εν το ήβρεν το πιχάρι που τα τυρκά. Έσου εν το σινήν και τράιγεν τον πάνω ο σύντροφος του. Πούν τα ρε τα τυρκά λαλί του. Εφα τον τόπον και τα ύβρα λαλί του. Κατέα εσού που σε περί του κοψονούρης περ κοιτάβλης. Έγισεν τον και κατέιν ο άλλος. Επαρατήριεν εν τα ύβρεν με εκείνος. Αν τράπει να πει του συντρόφου του πως εν τα ύβρεν και έμπαιει μες στο σατσίν, έγισεν το με το σινήν και λαλί του συντρόφου του. Ρε, εγέμωσα το σατσιρέ λαλί του. Τα βράμε πάνω και ύστερα να κατείς, να κατείς με το σινή να με τα βρεις και εμένα. Ο σύντροφος του ετάβριεν το τα σατσί πάνω και λαλί τον το κερατάνε να τον αήκω και μέσα να μου μείνουν τα τυρκά ούλα. Και φοχτώχην το σατσί και φύγε. Ο σύντροφος του που ήταν μες το σατσί και κουάλεν τον εις τη ράση και χαρκέτουν πως κουαλεί τυρκά. Σαν επίενε ο σύντροφος του εκατούριεν του και σούπωσεν το. Λαλή και εκείνος, αλλά όπως τα τυρκά εύκαλα βούτυρον, εσπουιά τυρκά. Πάει και τεμερού έσαι εν του. Όκεν του ο βρώμος και κατέασεν το σατσί τσιν ταμπονί. Ο σύντροφος του εφήπτην που τα έλια. Ρε κερατά λαλή του, τα χάια εν εσένα που κουαλώ στη ράση και κοπήκαν οι νόμοι μου. Τώρα να είσαι ταμπού να σου κάνω. Πάει και τεμέρου, ήβρε ένα λάκκον, τσέσυρε τον μέσα, τσέφυγε. Ο λάκκοτσίνος ένιξε νερό και ο σύντροφος του για άλλη ευκαιή που τον λάκκον και πήγαν τζίβρεν τον εις τον καβενέν. Εκάτσαν και κοιό και φορούσαν ο ένας τον άλλον και γελούσαν. Αυτό το ποίημα είναι από τη Λυσόν της Πάφου. Και το έλεγε παλιά η Κατερίνα Χριστοδούλου ετών 60 αγράμματη.

εγκληματίας είσαι κι είσαι συλλογισμένος. Βουλιάξαν τα καράφια σου κι είσαι έτσι μακωμένος. Τι να σου πω, φίλε Κωστή, και πώς να σε εξηγήσω. Έχω ένα γερημό κατόν, θέλω να το ξορίσω. Παίρνω τον τσι, παίρνω το δά, μα που κι αν το χαμνίσω, πάντα τη στράτα βρίσκει την κι έρχεται πάλι πίσω. Προχτές εν τον εχάμνησα από τσιμπον το πισούρι. Εν και πιστεύκεις ρε Κωστή, ελούθηκεν τα βούρι κι απίαν όχτους και λαξές όπως το απιτούρι. Ολάν όπως τον άπαρον, είδες ποτέ σου σφαίραν. Ούτε μου σκέφτηκα λεπτόν πως θα τα βγάλει πέρα. Κι ως που να φτάσω έσω μου στη σκάλα με καρτέραν. Προχτές παλέν τον έδισα μέσα σε μια σακούλα και πήρα τον μες στα βουνά που τσίπον η φασούλα. Χέμα βάλα του και νερό, φαΐ να του γεννάσω. Μα ούτε που πρόλαβα πηλέσω μου για να φτάσω και στράφησαν τον Κύριον. Θα αρκούμε ένα σπάσω. Εβούρα μέσα στην αυλή μια κάτω και μια πάνω. Τα νεύρα μου πιο σπάσα νομίζω θα πελάνω. Μα μπράβαν του τον Παναή, άκου ένα πελάνεις. Άκου καλά τι θα σου πω και κρός του τι θα κάνεις. Κι άσε σακούλα να μπασά για κάσα μέσα βάρτων και βά

0: ξέρεις την Παναγία. Πας στην παλιά την εκκλησιά, ευθύς δεξιά να κλώσεις, τράβα προς τη Σικόπετρα για να το σαντανώσεις. 2-3 χιλιόμετρα γιοφύρι θα ανταμώσεις, κατέβα μες στον ποταμό να θέλεις να γλιτώσεις και μέτρινε στο 80 αρκάτσι για να κλώσεις. Όσο να κλώσεις, άθιμου ταχύτητα να ρίψεις, γιατί στο πρώτο στα δεξιά πάλι θα ξαναστρίψεις. Κι αμέ πεζίναν πάτα του και φόρα να του δώσεις. Κι ύστερα που τέταρτον στα αριστερά να κλώσεις και τραβά πιο νολόησα. Θα δεις δέντρα κομμένα, κάτι παλούρες κάτσαρα, βάτους ξεριζωμένα και κάτι φτανοάμπελα μεσογερημωμένα. Ξαπόλα τον κάτω σου κι αμένα τον αφήσεις. Κι αν η στραφή αλλά ξανά, εμένα να μου φτύσεις.
1: Πάει ο Κωστής στη δουλειά πρωί Δευτέρα, φακά την πόρταν κι ανοίγει με μια ψηλή μανιέρα. Λαλεί του φίλε Παναή, τι κάμνεις, καλημέρα.
0: Εγύρευκα σε ρε φίλε, εσύ τώρα έναν κάρτον, πέ μου να δούμε να χαρείς τι έγινε με τον κάτον. Άις μαδρε Κωστή και σου, δουλεύκεις μας θα αρκούμε. Έλα λεις περικιάτευση και ευτυχώς να πούμε, που με έμεψε στα ανάθεμα χαζίρι να χαθούμε. Ευτύχημα που ο κάτος μου που το κατηγορούμε, ήβρε το δρόμο ευτυχώς πίσω για να στραφούμε.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Το Mega Media Group παρουσιάζει μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί. 200 κιθάρες με τη Γιώτα Νέγκα. Με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Καλλιτεχνικός διευθυντής Αντώνης Κοΐζας. Διεύθυνση ορχήστρας Αντώνης Μητακίδης. 200 κιθάρες σε ένα μουσικό υπερθέαμα με τη Γιώτα Νέγκα. Σε μια συναυλία με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. 1η Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Εισιτήρια Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel.
4: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
4: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
5: Απάντηση.
4: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
4: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
7: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
8: Πανέτοιμοι!
7: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
8: Dua Lipa!
7: Μπάρτσα ή Liverpool?
8: Μπάρτσα!
7: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τελευταία νιώθεις σαν εξωγήινος μπροστά σε μία οθόνη? Κάνε sync με την εποχή για να αλλάξεις την προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή. Συγχρονίσου και μπες ξανά στο παιχνίδι, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για ψηφιακές δεξιότητες που σου προσφέρει δωρεάν το κράτος. Ενημερώσου για όλα στο www.digitalskills.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Next Generation EU. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.
10: Super Sport 104.
11: Η ώρα είναι 11.
12: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
13: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
12: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
14: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
15: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Στην Κύπρο φτάνει σήμερα ο Ζήσης Βρίζας και πιάνει άμεσα δουλειά στον Αποέλ με το κεφάλαιο προπονητής να είναι το νούμερο ένα στη λίστα του. Την ίδια ώρα όμως θα αξιολογήσει και το υφιστάμενο ρόστερ. Το όνομα του Λουκάσεν βρίσκεται ψηλά στη λίστα της Ομόνιας. Την ίδια ώρα οι πρωταθλητές περιμένουν την απάντηση των Σεμέδο και Ντιουγκού, ενώ πρώτων πυλών βρίσκεται ο Μοντνόρ. Ο Άρης ανακοίνωσε πως εξάσκησε το δικαίωμα απόκτησης του Κουστάβο Παζέ με τον Βραζιλιάνο να υπογράφει για 4 χρόνια. Η διοίκηση της Ανόρθωσης κάνει τα πάντα για να δέσει τον Σένση, προσφέροντας του τριετές συμβόλαιο με τις απολαβές 350.000 ευρώ. Γκόμης και Παπαγεωργίου πρέπει να θεωρούνται παίκτες δεδομένο ότι θα συνεχίσουν στην ΑΕΛ για τη νέα σεζόν, ενώ υπάρχει συμφωνία και με τον Καρό. Ο Τσατάκοβιτς εξακολουθεί να ενδιαφέρει. Ο Λουκάσεν παραμένει προτεραιότητα στην Πάφο με τους κυπελούχους να αναμένουν την απάντησή του και ταυτόχρονα να συνεχίζουν τις προσπάθειες ενίσχυσης. Ο Πάνκοφ είναι πρώτον πυλών της ΑΕΚ, ενώ ο Τσαβιρόκα βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με προπονητή από το εξωτερικό. Γιοβέντιτς και Οικονομής παίζουν στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα, ενώ στους Κιανόλευκους αναμένεται να ξεκαθαρίσει το θέμα Βουρού. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός δίνουν στις 9 τον τέταρτο αγώνα στη σειρά των τελικών της Basket League, με τους Ερυθρόλευκους να είναι μπροστά με 2-1 στις νίκες. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας. Ο Ολυμπιακός κάνει την κίνησή του για τον 25χρονο Σέρβο διεθνή μεσοεπιθετικό Πέταρα Στάνιτς της Λουτοκόρετς. Το όνομα του Γερμανού διεθνή επιθετικού Μάρβιν Ντούξ εξακολουθεί να συνδέεται με την ΑΕΚ. Αυξημένες είναι οι πιθανότητες παραμονής του Τσάβες στον Παναθηναϊκό. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22-377-666.
17: Αγάπη μου γλυκιά γεμίζεις τη ζωή μου.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Το στέλνουμε στα φιλαράκια μας κάτω στην Λεμεσό, τον Πανίκο και την Ανθή. Τον Πανίκο, τον Πανίκο γιατρό και τη σύζυγό του την Ανθή και στα εγγονάκια τους.

0: Και μια και είμαστε. Σε αφιερώσει στη Λεμεσό. Να στείλουμε στο φίλο μας τον Φίβο και στον Άλκη. Στο φίλο μας τον Νεκτάριο, τον DJ.
1: Ήθελα να παντρευτώ, μόνος με εγκλωβίστηκα.
0: Στο φίλο μας τον Μαρίνο Αγαπίου.

Ακούστε το καταπληκτικό. Η καρδιά της μάνας. Σε στίχους του Πανίκου Ιατρού. Μια ευκαιρία δώστε μου να πω μια ιστορία που γίνει στην Κύπρο μας κοντά στο 63. Για να λεβέν την Τζάρκονταν που λέαν Ζαχαρία. Παγάπαν και παντρεύτηκεν την όμορφη Μαρία και κάμασιν και δυο μωρά σαν τα νερά τα κρύα. Είσαι τις δούλους, μίστερ.

καπνή, κρυθάρκα, σιτηρά, δεν είχα σωτηρία. Και έπρεπε ο ίδιος ποιον να ξανοδουλέψει. Φυλάγεν έκαν και μωρά και πάει για να δουλέψει. Και φτάνει στον αμίαντον, δουλειά για να γυρέψει. Στο μεταλλείο δούλεψεν, κοντά κανένα μήνα. Πλάστη μου, κι έτσι τάφερες, κι ενάδικον κι εγκρίμαν, ανοίξαν τα επουράνια, βροχές, κακοκαιρία, και πέφτουν όχτι και κρεμί, σκάζει η γαλαρία, και στο κορμί θανάσιμα χτυπούν του Ζαχαρία. Ήρθαν εις τη γενέκαν του, φέρνουν τη στο μαντάτον. Αχ, τσιν το μαύρον πρωινόν, το μαύρον το Σαββάτον. Τα πάντα ποιον εχάθησαν, ευτής απούν μπροστά της. Βρίσε στα μάθκια τρέχαση, νεκρουζέν η καρκιά της. Μα πρέπει να βρει δύναμη, να'ρθει στα σύγκαλά της. Μάνα και τσίδης να σταθεί, δίπλα από τα παιδιά της.

Πόνε θέλε με τίποτε κάτι να του στερήσει. Γι' αυτόν τζεβούραν οι φτωχοί, ούλους να του στανίσει. Αρκατιτσί, μποτσιποδά, σπίτια να καθαρίσει. Μήτε φαΐν να στερηθούν, με ρούχα να τα ντύσει. Να τα νεώσει οι φτωχοί, χιάμα και να σπουδάσουν, να βκούσουν επιστήμονες, καλή δουλειά να πιάσουν. Τελειώνουν σύν που τες σπουδές στην Κύπρο μας γυρνούσιν, μα μπλέξασιν με τες δουλειές και το παράβουρούσιν, και πού που το χορκόν και βουριστή περνούσιν, Χριστούγεννα και Ανάστασιν τη μάνα τους να δούσιν. Έναν καβέν πολλές φορές στέκοντας να τον πιούσιν, να δούσιν ό,τι εν καλά, βουρώντας να στραφούσιν. Έτσι έτσιλαν ο καιρός, τα χρόνια επερνούσαν, η μάνα ποιον ετσάκησεν κι ούτε που αρωτούσαν. Σέρκα και πόθκια φόρητα παντού την εκεντούσαν, μα στράωσεν τους ο παράς, τη μάνα θα θωρούσαν. Έλειωνεν και μαράζωνεν κι ήρθε στον το σημείον, κι αμέ που δεν εμπόριεν να δει γυροκομείον, μηνά τους αμανεύρουσιν που τη δουλειά να θιάσιν, νάρτουσιν να την πιάσουσιν στη Λεμεσόν να πάσιν. Και μέσα σε έναν ίδρυμαν θέλει να παναπνάσει. Επιάσαν την και πήραν την σε ίδρυμαν την κλείσαν. 12 μήνες δυο βολές αν τζάκι τζαν πατήσαν. Μα χαίρουν τον το γρέος τους στη μάναν πως ξοδεύουν.

τα ρούχα που τα δρόματα πάνω της εκολούσαν, κι ούτε φαγιά εμπόριεν να φά που της διούσαν, μονόχο γλατσανούσια και κάποτε βρωμούσαν. Όσον να αντέξει η φτωχή, πού να τα βγάλει πέρα, που άμαν είδαν και γιατροί εκόντεψεν ημέρα, μην είσας είναι στα παιδιά κοντά της και τα φέραν. Άμα σύψεν ο μυαλός της να τη στερνοφιλήσει, πράγματι συγκινήθηκε κι είπε να τη ρωτήσει αν είσαι κάτι που θέλει και να του το ζητήσει.

0: επιθυμία τη στερνή να ικανοποιήσει. Γε μου γρουσέ μου σου ζητώ,
1: γε μου γρουσέ
0: μου σου ζητώ και πέρ
1: και καταφέρεις,
0: ώσπον τα μάτια
1: μου, ώσπον τα μάτια μου ανοιχτά σκιο πράγματα να φέρεις. Εάν κοντήσω δυνατό και έναν καλό ψυγείο, θέλω πριφείο για να μπούμε στο γεροκομείο. Θέλω να φύω γιώκα μου και να είμαι αναπαμένη, τούτη γέρη που θωρείς τα μέσα παδωμένη, τύρκλα να δεις τα δρόματα ούλοι τους ελουμένοι. Δεν θέλω αρκό γιώκα μου να είστε κι εσείς δρομένοι, εν η στερνή μου θέληση προς του μου γέμω εμένα, κι ούτε να τρώτε θέλω γιο φαγιά απομαυρισμένα. Μόνον εσάς σκέφτομαι, που να έρθει η σειρά σας και να σας φέρω σύντια σας.

Τραγούδι που το στέλνουμε και κάτω στις φίλες μας στο Δάλι. Την κυρία Ντίνα. Την κυρία Μπάλα. Εκεί που τυλίουν τις σεφταλιές τους στα σουβλάκια του Τάση. Σε φιλαράκια μας που μας ακούνε στο Δάλι.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Άλλο! Τώρα απλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
2: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
3: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
4: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
5: Πανέτοιμοι!
4: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
5: Dua Lipa!
4: Μπάρτσα ή Liverpool?
5: Μπάρτσα!
4: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 11:30.
8: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
9: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
10: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ραγδαία κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα σειρά αεροπορικών πληγμάτων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο νότιο Ιράν ως αντίπινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης απάντησαν με χτυπήματα ντρόουνς εναντίον αμερικανικών βάσεων στον Μπαχρέιν και στην Ιορδανία. Στο χάος έχει βυθιστεί το Belfast και άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την αιματηρή επίθεση που οδήγησε στο νοσοκομείο έναν 30χρονο με δράστη πρόσφυγα από το Σουδάν. Οργισμένοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε λεωφορείο, σπίτια και οχήματα, ενώ κατοικίες μεταναστών έγιναν στόχος επιθέσεων, με οικογένειες να απομακρύνονται από τις εστίες τους υπό την προστασία των αρχών. Ένταλμα σύλληψης εναντίον 24χρονου Ελληνοκύπριου εξέδωσε η αστυνομία σε σχέση με το σοβαρό τραυματισμό 23χρονου Ελληνοκύπριου χθες το απόγευμα στη Λεμεσό. Φαίνεται να προηγήθηκε λογομαχία μεταξύ του θύματος και άλλου προσώπου, η οποία κατέληξε σε συμπλοκή. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 23χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από μαχαίρι, ενώ ο δράστης εγκατέλειψε την σκηνή και τράπηκε σε φυγή. Η Κύπρος διαδραματίζει ενισχυμένο ρόλο στον ενεργειακό τομέα στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός. Σήμερα ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 με 29 στα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Ο ασφαλιστής θέλει να αφιερώσει σε τρία παιδιά δικά μας, τον Ηλία, τον Ναούμ, τον Δημήτρη, τον Δημήτρη με το μουστάκαν του και τον Ανδρέα Σάβα, που κλαίει ότι έχει καιρό να πάει ταβέρνα. Να μας πάρεις, κύριε Ανδρέα Παναγιώτου, να έρθεις να πάμε στην ταβέρνα στο Δόφραγμα.

αυτή τον Μιχάλη, τον τρομοκράτη του σεξ, που θέλει η γυναίκα να παντρευτεί. Όσες είσαστε ελεύθερες, έχουμε γαμπρόν έτοιμο.

Πάμε και στο φίλο μας τον Αβράμι, που είναι μαζί με το φίλο μας τον Άντρο. Άτε ρε Αβράμι, έπρεπε να βάλεις υποψηφιότητα για αντιδήμαρχος της Αγλαντζιάς. Αλλά εφαμ μας λάχανο, εφαμ μας λάχανο.

0: κάνει πάντα βροχή το πρωί ουρανό. Μόλις λίγο ξεχνάμε πως μοιάζει το φως.
1: Ο φίλος μας ο Δήμος

στο Γιαννή τον Κυβερνητικό. Στο φίλο μας τον Βέργο, Βέργος Αντωνίου. Στον Ανδρέα τον Τζόρτσο, στον Αλόχα, στον Μιχάλη τον Μιλωνά, στην Ελένα, στον Ανδρέα τον φίλο μας τον ηλεκτρολόγο, στο Στέλιον εκεί στο Δόφραγμα και στους φίλους του εκεί στο καφέ.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Πάμε με το τραγούδι του Αντωνίτου Παπαφωνιά. Στον αδελφό του τον Μπάμπο, στο φίλο μας τον Ροδί, στον αδελφό του κύριου Ηρόδοτου, το φίλο μας τον Ηλία,

Πάμε και στο φίλο μας τον Παυλίν εκεί με τα accessories στην Ορμήθκια που εζήλεψε. Πάμε και στο σαντουιτσίδικο της αγάπης εδώ στο φίλο μας τον Κόκο και στη Μαρία με τον Χρήστο και με το σεξι ταχυδρόμο τον Χριστόδουλο. Άλλος τρομοκράτης του σεξ.

0: εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
4: Η κεφαλιά του 2006. Ο τελικός του FIFA World Cup 2006. Ο Zinedine Zidane στο τελευταίο μάτς της καριέρας του. Έχει ήδη σκοράρει, αλλά στην παράταση έρχεται η έκρηξη. Κεφαλιά στον Marco Materazzi, κόκκινη κάρτα. Έτσι γράφτηκε το πιο απρόσμενο φινάλε. Ένας θρύλος που αποχώρησε όχι με το τρόπαιο, αλλά με μια στιγμή που έμεινε στην ιστορία.
5: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
6: Flame Grilled Tastes Better.
7: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
8: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
9: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
8: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
10: Πεινάς. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
11: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
10: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
3: Ακούς. Ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
14: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
16: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
17: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Νέα πρόταση για τον Νικόλα Παναγιώτα από την Κατοβίτσε. Αρνήθηκε η Ομόνια μια ανάσα από την ανακοίνωση του Μοντνόρη Πράσινη. Στην Ελλάδα μπλέκουν τον Ολυμπιακό Πειραιώς με τον ΜΑΕ. Ακλώνει το φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Αποέλ ο Νίκος Παπαδόπουλος. Φτάνει στην Κύπρο σήμερα ο Ζήσης Βρίζας. Παζέ τετραετία στον Άρη την ώρα που Λεμεσανός Σύλλογος ψάχνει για ενίσχυση της επιθετικής γραμμής. Και οι Κοκεσένσοι ακόμη να απαντήσουν στην πρόταση της ανόρθωσης κοντά σε ονοματοδοσία του γηπέδου η κυρία. Φουλάρει τον σχεδιασμό της ΙΑΕΛ, Γκομής και Παπαγεωργίου ανακοινώνονται από τους γαλαζοκίτρινους. Συνεχίζει τις προσπάθειες για να κρατήσει τον Λουκάσεν η Πάφος. Δεν προχωράει η πώληση του Σούνιτσι του Κορέα αυτή τη στιγμή. Προχωρημένο στάδιο επαφών με τον Αντιπών σε Χιωρόκα, παίκτης ΣΑΕΚ πρέπει να θεωρείται ο Πάνκοφ. Ανακοινώνονται Αθανασίου και Ανδρέα από τον Απόλλωνα, ενώ παράλληλα γίνονται προσπάθειες για Γιώβετιτς και Κονομή. Σε διάσκεψη τύπου της Νέας Σαλαμίνας παρουσιάστηκε εκστρατεία προώθησης των εισιτηρίων διαρκείας. Τις ανισότητες στις οικονομικές των ομάδων της πρώτης κατηγορίας τις ξέρουμε, όμως έχουμε πίστη στις δυνάμεις μας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ομάδας Πάρης Ανδρέου, παραμένος δανεικός από τον Άριο Ανδρέας Δημητρίου. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός δίνουν στις 9 τον τέταρτο αγώνα της σειράς των τελικών της Basket League με τους Ερυθρόλευκους να είναι μπροστά με 2-1 στις νίκες, ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντράρονται για τον 27χρονο μέσο Μακούμπου. Μετά το Μουντιάλ οι συζητήσεις για Πινέδα στην ΑΕΚ Αθηνών. Δίνει χειμένες στη Λάτσιο για Μανδάι Μπόρμουθ. Ο Μάρκο Σίλβα είναι και επίσημα στην Μπενφίκα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 24. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα Sport.
18: Ακούτε Super Sport 104.
19: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
20: Everyone, τα πάντα εσύ.
21: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: 12 στα σπορ.

0: Έτσι, αποφασίσουμε και ποιος θα χαιρετίζει πρώτος, Μάγκη.
1: Δείξτε μου να ξεκινήσω, εγώ δεν ξεκινήσεις.
0: Είπες μου εσύ να ξεκινήσω. Κυρίες προηγούνται, ναι, έτσι που λέμε.
1: Άνετο, θα ξεκινήσεις κάθε μέρα εσύ.
0: Καλό μεσημέρι. Μαγκή Μιχάλη, στον κόσμο μας ακούει, εκπομπή 12 στα σπορ, μαζί σας μέχρι και τις 2, Μαρίνα Αργυρού, Μαγκής Νικολάου. Για την αθλητική σας ενημέρωση και όχι μόνο. Αντίχει, συζητούμε και για άλλα θέματα.
1: Ωραία. Έχουμε. Ξεκινάμε για κάποιες ειδήσεις που είχαμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ανακοινώθηκε από τον Άρη η υπέκταση συνεργασίας με τον Παζέ.
0: Ουσιαστικά εξασκήθηκε το δικαίωμα απόκτησης του ποδοσφαιριστή Μαγκή για τα δανεικός.
1: Ναι.
0: Και υπέγραψε 4 χρόνια.
1: Έχουμε σε εξέλιξη διάσκεψη τύπου της Νέας Σαλαμίνας. Θα παρουσιαστεί εκστρατεία πρόθεσης των εισιτηρίων διαρκείας της αγωνιστικής περίοδου 26-27. Παράλληλα θα παρουσιαστούν το αγωνιστικό πλάνο και οι στόχοι της ομάδας εν όψη της νέας προσφαιρικής περίοδου παρουσιών τεχνικού διευθυντής ομάδας Νιώφη του Λάρκου. Γύρω στη 1:30 θα έχουμε τον απληρωτή πρόεδρο των Εθνολεύκων, τον Γιώργο τον Μιχαήλ. Έτσι θα τα πούμε όλα το τι θα υποθεί, τι θα λεχθεί εκεί. Και για τους στόχους οπωσδήποτε της ομάδας. Αποχώρησε και ήταν αναμενόμενο, μας το είπε και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Αστροπικής Συνεχίδης στην Μπιούνικ Αρμενίας. Κάποια άλλα θέματα που θα έχουμε στην εκπομπή όσον αφορά την έκθεση ηλεκτρικής υπηρεσίας που έχει να κάνει και με τον ΚΟΑ. Και θα μας τα πει 12:30, 12:35 ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του οργανισμού, ο κύριος Βάσος Κουτσούντας. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να βγει πιο γρήγορα. Πρώτο θέμα θα έχουμε τον πρόεδρο του ΓΑΣΙΟ, τον κύριο Κυριάκο Τσολάκη, να δούμε τι γίνεται με το τσίριο, αφού υπάρχει ενδιαφέρον για να αγωνιστούν εκεί, να δηλώσουν έδρα η Καρνιώτισσα και η Κράσαβα Ενή. Και νομίζω θα υπάρχει συνάντηση μεθαύριο, από ό,τι μου έχει πει ο πρόεδρος του ΚΟΑ, θα τον έχουμε σε πολύ λίγο, με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, με τον πρόεδρο Γιάννη Ιωάννου, για μια συζήτηση για αυτό το θέμα. Μαζί μας θα είναι γύρω στη 1:15 ο εκπρόσωπος τύπου του Εθνικού Άχνας, ο Άγγελος Βραχίμης, μας πει τον Αγγελόπουλο, υπάρχει ενδιαφέρον από την Κυπελούχο Πάφο. Ενώ για το θέμα της έκθεσης της ηλεκτρικής υπηρεσίας θα τοποθετηθεί, βγήκε και ανακοίνωση, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών δια του Προέδρου, εκτελεστικού Προέδρου Νεόφυτου, Σπύρου Νεοφυτίδη, 1:00 θα είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Μετράμε αντίστροφα μια και απόψε που λέμε για το Μουντιάλ.
0: Ναι, ναι, ναι. Το μια και απόψε, έτσι λέω, περίεργες οι ώρες και φέτος του Μουντιάλ.
1: 10 η ώρα αύριο, ναι. Πρεμιέρα στο Μεξικό, μια από τις ομάδες, τις χώρες που διοργανώνουν αυτή την μεγάλη γιορτή, το 23ο Μουντιάλ, Ηνωμένες Αμερικής, Καναδάς και Μεξικό. Mm-hmm. Πρεμιέρα αύριο, το Σίγμα θα προβάλλει τους αγώνες, 10 η ώρα Μεξικό, με την Νότια Αφρική.
0: Πάντως έτσι διάβαζα διάφορα, Μάκη, μιας και αναφέρθηκες και στις χώρες που θα γίνει το Μουντιάλ. Ξέρεις, είναι και διαφορετικό το κλίμα σε κάθε περιοχή.
1: Ναι.
0: Και οι θερμοκρασίες. Εντάξει, τώρα κάπου διάβαζα μέσα στα όλα όσα είδαμε για το Μουντιάλ και σίγουρα δεν ξέρουμε και αν ισχύει, ότι λόγω των έντονων καιρικών συνθήκων και της ζέστης που θα επικράτησε κάποιες περιοχές, ενδεχομένως οι αναπληρωματικοί να παρακολουθούν το παιχνίδι από τα αποδυτήρια.
1: Τώρα το ακούω.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Ναι. Δεν ξέρω αν κάτι τέτοιο ευσταθεί, ούτε αν με τους κανονισμούς μπορεί να ισχύσει κάτι τέτοιο. Απλώς εκεί που θέλω να σταθώ είναι ότι σε κάποιες περιοχές θα είναι πραγματικά πάρα πολύ η ζέστη.
1: Ναι, είναι γεγονός ότι ανάλογα σε ποιες περιοχές και ποιες πολιτείες θα διεξαχθούν οι αγώνες. Και μια και είπαμε για Μουντιάλ, να πούμε ότι θα έχουμε εδώ στον Super Sport όλες οι εκπομπές σε συνεργασία με την Foodie. Θα χαρίσουμε συλλεκτικές φανέλες. Κάθε εβδομάδα θα κληρώνουμε μια αυθεντική φανέλα Μουντιάλ από τις εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Βραζιλίας και της Αργεντινής. Συνολικά 5 νικητές θα κερδίσουν από μια φανέλα. Για να μπείτε στην κλήρωση θα ακολουθήσετε τα social media του SuperSport σε Facebook, Instagram και TikTok. Κάνε like σε σχετική ανάρτηση και κάνε tag την παρέα με την οποία θα ζήσεις τον παλμό του Μουντιάλ. Κάθε εβδομάδα η κλήρωση θα πραγματοποιείται ζωντανά μέσα από εκπομπή του SuperSport και θα αναδεικνύεται ένας νέος νικητής. Αυτή τη βδομάδα η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου από την εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ και θα αφορά φανέλα της Εθνικής Ισπανίας. Μπες τώρα στα social media λοιπόν του SuperSport και δήλωσε συμμετοχή. SuperSport και Footy παίζουν μπάλα μαζί και σε βάζουν στο κλίμα του Μουντιάλ. Τέλος, στο πρωτάθλημα της Ελλάδας στον μπάσκετ σήμερα η παράταση αγωνίας. Ο τέταρτος τελικός, 9 η ώρα στο T-Center.
0: Και θα μεταδοθεί και πάλι από τον σταθμό μας μέσω του
1: 9.43 Ιτερβέντεν Sports. 9 η ώρα το μάτς, Ολυμπιακός προηγείται 2-1. Ο Πρωταθλητής Ευρώπης, εάν κερδίσει τον Παναθηναϊκό στο T-Center, το παίρνει. Αλλιώς θα έχουμε τελευταίο πέμπτο τελικό το Σάββατο στο ΣΕΦ.
0: Και να δούμε αν θα πάρει άλλο ένα τρόπαιο στο γήπεδο του Παναθηναϊκού φέτος ο Ολυμπιακός.
1: Σωστά.

0: Πάμε τώρα Λεμεσό και συγκεκριμένα στο Τσίριο στάδιο. Μας ακούει τηλεφωνικά ο πρόεδρος του ΓΑΣΙΟ, κύριος Κυριάκο Τσολάκης. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μου είπες ότι εργάζεστε εκεί τώρα, πρόεδρε.
2: Μάλιστα.
1: Καλό
2: μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μου είπες ότι εργάζεστε εκεί τώρα, πρόεδρε.
2: Μάλιστα.
1: Πυρετό.

0: δική σας θέληση αλλά και των ομάδων που θέλουν να αγωνιστούν στο Τσιριό.
1: Πιστεύω ναι, ότι υπάρχει μια θετική αντιμετώπιση του όλου ζητήματος της επιστροφής κάποιων ομάδων αλφα κατηγορία για να αγωνίζονται στους χώρους του Τσιρίου Στάδιου.
2: Μιλούμε να το πούμε το όνομα τους. Μιλάμε για την
0: Καρμιώτισσα και τον Ύψονο.
1: Είναι η Καρμιώτισσα και ο Ύψονος. Να είστε
2: Εσείς τις προηγούμενες μέρες τι επαφές έχετε κάνει με αυτές τις δύο ομάδες?
1: Βρισκόμαστε σε επαφή και με τις δύο ομάδες. Εκείνο που κάνουμε, κάνουμε προετοιμασία, κάνουμε ό,τι χρειάζεται να γίνει για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι να αποστείλουμε την τελική αίτηση στην αρχή αδειοδότησης σταδίων για εξασφάλιση των αναγκαίων αδειών. Έχουμε συμπληρώσει την έρευνα για τις ανάγκες της CCTV, η οποία δεν λειτουργούσε τα τελευταία δύο χρόνια γιατί είναι, οι ανάγκες είναι μόνο σε περίπτωση που αγωνίζονται ομάδες σε αλφα κατηγορία του ποδοσφαίρου της ΚΟΠ, τότε μόνο χρειάζεται η CCTV. Και επιπλέον ξεκινήσαμε την επαναφύτευση του στο Γρασίδι, στο χώρο του Τσιρίου Σταδίου από τη Δευτέρα και αγωνίζονται οι άνθρωποι για να είμαστε έτοιμοι στις 8 εβδομάδες με την επαναφύτευση. Κάνουμε εκεί που μπορούμε μικρές βελτιώσεις ώστε να είναι και είναι οι έτοιμοι, η διδική ρεχνίδα είναι έτοιμη παντού. Έχουμε κάνει κάποιες βελτιώσεις που μπορούσαμε με ανάλογα με τα έξοδα που μπορούμε να διαθέσουμε με τις φτώχειες που έχουμε σαν γρασιό.
2: Άρεσε μας τούτη λέξη φτώχειες. Πραγματικό είναι, ναι.
1: Δεν έχουμε κανένα.
2: Ναι.
1: Δεν έχουμε κανένα.
2: Ναι. Έχετε συμφωνήσει, έχω μια πληροφορία που λέει ότι τουλάχιστον προφορική συμφωνία για ένα σημαντικό ποσό για κάθε ομάδα που θα παίζει εκεί. Ισχύει, όχι?
1: Τι εννοείτε?
2: Ότι έχετε συμφωνήσει για το ποσό που θα πάρετε εσείς σαν γασιό από τις ομάδες που θα χρησιμοποιούν το Τσίριο, αν και εφόσον όλα πάνε καλά.
1: Αν τελικά γίνει,
0: ναι,
1: συμφωνία,
0: ναι.
1: Θα μας ενισχύσουμε ένα ποσό το οποίο θα το αφαιρούμε από τους αγώνες.
0: Ναι.
1: Για να βοηθήσουμε να κάνουμε το γρηγορότερο, τα καλύτερα, ούτως ώστε να μην έχουν προβλήματα οι ομάδες που θα αγωνίζονται.
2: Ναι.
0: Εντάξει, είναι σημαντικό. Απλώς έτσι θέλουμε να μας πείτε αυτά που πρέπει να γίνουν άμεσα έτσι ώστε να πάρει την άδεια το γήπεδο, γιατί φαντάζομαι ότι θα προχωρήσετε πρώτα με αυτό το κομμάτι και μετά σταδιακά θα γίνονται οι υπόλοιπες επιδιορθώσεις.
1: Πρώτα σας είπα, έχουμε αρχίσει από τη Δευτέρα την επαναφύτευση, ναι, ναι, του σταδίου.
0: Ενώ αν ξέρετε πόσο περίπου θα στοιχήσει αυτό, πότε θα στοιχήσουν αυτές οι αρχικές επιδιορθώσεις έτσι ώστε και να μπορέσει να πάρει και την άδεια το γήπεδο να λειτουργήσει?
1: Η επαναφύτευση είναι περίπου 10.000.
0: Ναι.
1: Για να γίνει τώρα και να ετοιμαστεί, να μπουν οι άμμοι και τα οτιδήποτε άλλο χρειάζεται, τα λιπάσματα κλπ.
0: Ναι.
2: Τι
0: άλλο χρειάζεται όμως άμεσα για να...
1: Η CCTV, από ό,τι μας είπαν οι άνθρωποι που είναι συμπλημένοι μαζί μας, δεν μας έχουν δώσει τελική ο κόστος. Μπορεί να στοιχήσει μέχρι 15.000 για την αντικατάσταση των καμερών οι οποίες δεν λειτουργούν.
2: Αυτά τα χρήματα ή μέρος των χρημάτων τα περιμένετε να τα πάρετε όπως και με διαλλαγή στους προβολείς ενώ με τα φώτα για ενίσχυση από τον ΚΟΑ μεθαύριο που θα πάτε να δείτε τον πρόεδρο?
1: Θα το ζητήσουμε, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα, σας είπα, και για να βοηθήσουν οι ομάδες είπαν ότι είναι διατεθειμένοι
0: να
1: μας δώσουν έναν ποσό για να ξεκινήσουμε να τα κάνουμε και να τους καλύψουμε μετά.
2: Έχετε πάρει δηλαδή ποσό από τις ομάδες ή όχι?
1: Όχι, όχι.
2: Απλά είπαν ότι θα βοηθήσουν.
0: Ναι, πρέπει να υπάρξει τελική συμφωνία. Ναι.
1: Πρέπει να γίνει συμφωνία για να μας δώσουν. Δεν μπορεί κάποιος να πληρώνει χωρίς να υπάρχει οτιδήποτε.
2: Ναι, επειδή έχετε αρχίσει όμως να κάνετε κάποια έργα εκεί.
1: Πρέπει να τα κάνουμε. Έχουμε κάνει και άλλες αλλαγές, βελτιώσεις. Δηλαδή έχουμε φτιάξει το χώρο που ανεβαίνουν οι
2: παίχτες.
1: Οι

0: Ευθύνη για να βάζουν, για να παίρνουν τις σκηνές από το χώρο. Το ετοιμάσαμε αυτό πριν από τη διεξαγωγή της διεθνούς συνάντησης, και επειδή ήταν το ΡΙΚ που έκανε την
1: μετάδοση,
0: πήγαν σε έναν καινούριο χώρο που υπήρχαν πριν χρόνια οι εγκαταστάσεις που χρειάζονται ανάμεση αλλαγή.
1: Ναι.
0: Κάναμε καινούριο πάτωμα, ποιατίζουμε το χώρο εκεί για να μπορούν να μπαίνουν οι δημοσιογράφοι εκεί στο πιο ψηλό σημείο που φαίνεται αμφιθεατρικά το γήπεδο ολόκληρο, και μπορούν να παίρνουν σκηνές όπως τις πήραν και στη διεθνή συνάντηση.
1: Για το χώρο των αποδυτηρίων εκεί σίγουρα θα γίνουν, φαντάζομαι,
0: ό,τι μπορούμε θα βελτιώσουμε, και εντάξει, να χρειάζεται να γίνουν κάποια άλλα πράγματα, θα τα αναλάβουν κάποιος άλλος οργανισμός, δεν θέλω να πω στον αέρα τι θα το αναλάβουν, για να γίνει και οι καταπακτοί να μπορούν να ανεβαίνουν με καλό φωτισμό, πολιατισμένα
1: και δευτερομένως. Αν όλα πάνε καλά, πιστεύετε ότι υπάρχει σίγουρα χρόνος?
0: Υπάρχει χρόνος. Ναι. Ακούστε να σας πω, όπως έχουμε συζητήσει με τις δύο ομάδες, επειδή υπάρχει κάποιο πρόβλημα της κάτω ανατολικής Κερκίδας, εμείς έχουμε δύο
1: εισηγήσεις,
0: δυνατότητες. Είναι, μία είναι να κλείσει η κάτω ανατολική Κερκίδα και να χρησιμοποιείται η πάνω ανατολική Κερκίδα από τον Γκράσαβα και τον Ήψωνα και τον Καρνιώτισσα ως έδρα, και να έρχονται στη δυτική Κερκίδα, η οποία ό,τι αλλαγές χρειαζόταν τις κάνουμε, και μπορεί να μπαίνουν οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι θα είναι πολύ περισσότεροι.
1: Σωστά, σωστά, ναι.
0: Οι ομάδες όλες, Απόλλωνας, ΑΕΛ, Άρης, Πάφος, Αμμόνια, ΑΠΟΕΛ και τα ανώθωσης. Λοιπόν, να μπορούν να έρχονται οι ομάδες και να απέρνουν την δυτική Κερκίδα.
1: Και τι είπαν οι ομάδες? Είναι δεχτές?
0: Το αποδέχτηκαν. Το, ναι, αποδέχτηκαν.
1: Μάλιστα.
0: Άρα το αποδέχτηκαν γιατί είναι προς το συμφέρον τους.
1: Σωστό, ναι. Άρα,
0: αν είχε 3-4 χιλιάδες οπαδούς ο Απόλλωνας, ας πούμε, τότε θα παίρνει ένα καλό...
1: Να σας πω κάτι όμως τώρα που είπετε, καλόν του τον που λες, αλλά είναι και θέμα της αστυνομίας. Πόσα εισιτήρια θα επιτρέπει η αστυνομία να παίρνει?
0: Μα όταν πήγε το δικαίωμα, αν η ομάδα η οποία παίζει home και δίνει στους φιλοξενούμενους να έρθουν, να τους πει η αστυνομία, δεν έρθει?
1: Βέβαια, δεν έγινε φέτος, κύριε Τσολάκη, σε διάφορα γήπεδα.
0: Εντάξει.
1: Και στο Αλφαμέγα και στο, θυμάμαι, και στο Αμόχωστος και στο Παπαδόπουλος, δεν ήταν τόσο, αλλά...
0: Μα εδώ, όπως είναι...
1: Εγώ συμφωνώ, πηγαίνει κόσμος, ένα λίμωνο.
0: Όπως είναι οι Κερκίδες εδώ, ανατολική και δυτική, δεν θα υπάρχει επαφή μεταξύ των ομάδων.
1: Ναι, ναι, σίγουρα, βέβαια.
0: Δύο ομάδων.
1: Μα ούτε και φέτος σε αυτά τα γήπεδα.
2: Απλώς, κύριε Τσολάκη, το βασικό πρόβλημα του Τσιρίου, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα?
0: Είναι η έκδοση της άδειας από την αρχή αδειοδότησης.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ενώ όμως τι εμπόδιο υπάρχει για να εκδοθεί αυτή η άδεια? Ενώ υπάρχει κάποιος χώρος που είναι επικίνδυνος και δεν μπορεί να υπάρχει?
0: Όχι επικίνδυνος, απλά μπορεί να πει η αρχή αδειοδότησης. Σας είπα το πιο ανώδυνο πράγμα που μπορεί να πει, που δεν θα προκαλέσει ζημιά, είναι να πει να κλείσουμε την κάτω ανατολική Κερκίδα. Φυσικά, ναι, θα έχουμε μια ταπάνη να την κλείσουμε για να μην έχουν επαφή οι φυλακοί, και να χρησιμοποιεί η ομάδα ηχών, να χρησιμοποιεί την πάνω ανατολική Κερκίδα.
2: Ναι, ναι. Μα νομίζω και στο παρελθόν γινόταν αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Όχι ακριβώς. Ήταν ένας περιορισμένος αριθμός.
2: Ναι, ναι. Που έμπαινε. Φαντάζομαι αυτό έτσι θα είναι και στα άμεσα σχέδια. Σίγουρα είναι και χρονοβόρο και κοστίζει πάρα πολλά για να φτιαχτεί εξ ολοκλήρου η Κερκίδα, αλλά φαντάζομαι εάν επαναδραστηριοποιηθεί το γήπεδο, κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Θα μπορεί μάλιστα να γίνει και να συνεχίσει να λειτουργεί το στάδιο.
2: Ναι.
0: Διότι σίγουρα δεν θα έρθει ο ΚΟΑ ή η κυβέρνηση να δώσει 8 εκατομμύρια, φτιάξετε το γήπεδο όλων και κλείστε. Μπορεί να πει θα το κάνουμε κατά φάσεις και να κάνουμε την Ανατολική κάτω πρώτα, μετά την Πάνω, μετά την Δυτική κλπ.
2: Στα θετικά για εσάς σε αυτή την περίπτωση είναι ότι δεν έχουν πάρα πολύ κόσμο, ούτε η Καρμιώτισσα ούτε ο Ύψωνας. Δεν είναι
0: ναι, και άρα η μια κερκίδα μπορεί να γίνει αποκλεισμός.
2: Ναι, ναι. Εντάξει. Εμείς είπαμε, θέλουμε όλα τα γήπεδα να τα βλέπουμε να λειτουργούν, ιδίως το Τσίριο, ένα ιστορικό γήπεδο, είναι κρίμα να είναι εκεί σε αδράνεια, αλλά πρέπει να συμβάλλουν όλοι για να υπάρχει θετική θέληση από όλους. Για να...
1: Τώρα, εσείς πιστεύετε, κύριε Τσολάκη, ότι από τη μεθαυριανή συνάντηση με τον ΚΟΑ θα ακούσετε, θα πάρετε αυτά που πιστεύετε ότι πρέπει να πάρετε και να μπει το νερό στα πλάκι?
0: Άμα δεν υπάρχει διάθεση, γιατί μας έχουν προσκαλέσει.
1: Εντάξει. Συγγνώμη, είπες κάτι. Άρα σας προσκάλεσε. Ο ΚΟΑ σας προσκάλεσε.
0: Μάλιστα, έκάλεσε την ΚΟΕΑ και εμάς.
1: Μάλιστα.
0: Διότι πρέπει να αναφέρουμε εδώ και τον κλασικό αθλητισμό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Η Λεμεσός φιλοξενεί και όλους, εκτός από τους αθλητές του γυμναστικού μας συλλόγου του ΓΑΣΙΟ, και αθλητές από όλους τους... τους ομίλους, τους αθλητικούς, τους γυμναστικούς συλλόγους, και επιπλέον η πλειοψηφία των μελών της εθνικής ομάδας γυμνάζεται στο Τσίριο και στις εγκαταστάσεις του Τσίριου Στρατού. Μίλαν Ραϊκόβιτς, Φωτοπούλου και όλοι οι άλλοι πρωταθλητές είναι στην Πενασόν που προετοιμάζονται. Και θέλουμε να βοηθήσουμε για να γίνει και το ταυτάν, το οποίο είναι αναγκαίο για να προετοιμαστούν και οι αθλητές μας για τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και να είναι και έτοιμο το Τσίριο Στάδιο να φιλοξενήσει και για την επόμενη χρονιά τη διεθνή διοργάνωση που γίνεται
2: στο
0: Meeting Steven εδώ στην Λεμεσό.
1: Κύριε Τσολάκη, τι ώρα είναι προγραμματισμένη η μεθαυριανή συνάντηση με τον ΚΟΑ?
0: Καταρχάς μας έχουν πει 11.30.
1: Μάλιστα. Εντάξει, ωραία. Καλή επιτυχία για όλους μας.
0: Ευχαριστούμε. Εντάξει, για τον αθλητισμό.
1: Ναι, σίγουρα, βέβαια. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ωραία, θα επικοινωνήσουμε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Πριν πάμε στα διαφημιστικά μας μηνύματα, έχουμε μια ανακοίνωση από την Προαθλήτρια Ομόνοια όσον αφορά σε επιδόσεις, εισιτήρια, βαθμοί, ξέρεις, διαφορά, ρεκόρ.
2: Ότι υπήρξαν ουσιαστικά ιστορικές επιδόσεις την χρονιά. Απολοκληρώθηκε και με τον πλέον ιδανικότερο τρόπο στην Ομόνοια, με την κατάκτηση του τίτλου. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο κόσμος των Πρασίνων έκανε θρύψαλα το προηγούμενο δικό του ρεκόρ συνολικής διάθεσης εισιτηρίων σε μία σεζόν. Λοιπόν, διατέθηκαν εντός έδρας 186.378 εισιτήρια σε 18 αγώνες, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 162.061 εισιτήρια από την αγωνιστική περίοδο 9-10. Αυτά. Και για το ρεκόρ βαθμών που το ξέραμε αυτό ήδη, 87 βαθμούς η Ομόνοια έσπασε το ρεκόρ του ΑΠΟΕΛ που ήταν στους 86 και στο ΣΥΝ 18 από τη δεύτερη θέση.
1: Διαφημίσεις.

Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούτε Super Sport 104. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
1: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα τα σώ.
0: All Win Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Τετάρτη σήμερα με διεθνή φιλικά τα μεσάνυχτα Βολιβία-Αλγερία.
3: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 12:30.
6: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
7: Είτε μέσα στο γήπεδο.
8: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
9: Αδύνατο, coach, πονάω.
7: Είτε έξω από αυτό.
10: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
11: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
7: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
0: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

Λοιπόν, έτσι με βάση αυτών που συζητούσαμε προηγουμένως και για το άδεια που, που θέλει το τσίριο στάδιο, αλλά και γενικότερα επειδή τώρα είναι η εποχή που θα αρχίσουμε να συζητάμε ποια στάδια έχουν προβλήματα, ποια πληρούν τις προϋποθέσεις, ποια πρέπει να προβούν σε οποιασδήποτε ενέργειες για να πάρουν την άδεια. Να πω ότι επικοινώνησα με την αρχή αδειοδότησης των στάδιων. Μέχρι και τις 30 του μήνα δικαιούνται τα στάδια να καταχωρήσουν τις αιτήσεις τους με τις απαραίτητες εννοείται βεβαιώσεις ότι πληρούν τα κριτήρια για να περάσουν, για να μπορέσουν να πάρουν την άδεια και να λειτουργήσουν τη νέα σεζόν, και αφορά ανοιχτά και κλειστά στάδια. Και έτσι ζήτησα να μιλήσουμε και με τον πρόεδρο της Επιτροπής, και θα γίνει αυτό κάποια στιγμή σε μεταγενέστερο στάδιο, για να μας λύσει και ο ίδιος όλες μας τις απορίες. Πάντως, σε ό,τι αφορά τώρα το τσίριο, οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι δύσκολο το θέμα της άδειας, δεν είναι τόσο εύκολο. Όμως, εντάξει, από τη στιγμή που ο ίδιος ο πρόεδρος του ΓΑΣΙΟ μας είπε ότι υπάρχει έτσι θετική πρόθεση από όλους να λυθεί το θέμα, θεωρούμε ότι θα βρουν έτσι μια κοινή συνισταμένη για να μπορέσει να λειτουργήσει το τσίριο.

0: Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του ΚΟΑ, τον κύριο Βάσο Κουτσούντα. Κύριε Κουτσούντα, καλό μεσημέρι.
1: Χαιρετούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Γιώργο και Νικολάου. Καλησπέρα και στους ακροατές.
1: Ευχαριστούμε για την απόδοση της πρόσκλησης. Ξέρω ότι τρέχετε, ήσασταν και στο Υπουργείο από ό,τι έχω μάθει, το οικονομικό. Πείτε μου να δούμε τι γίνεται με αυτή την έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας σε σχέση με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.
2: Βασικά να πούμε ότι καθηκόντως η ελεκτική υπηρεσία προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Για το 2024-2025 έχει επιλέξει τρεις τομείς ελέγχου, όπως παρουσιάζεται στην έκθεση ελέγχου τους. Σίγουρα η αντιμετώπιση του οργανισμού είναι ότι η εκθέση του γενικού ελεγχτή είναι εργαλείο και όχι κατηγορητήριο. Εμείς θεωρούμε ότι μας βοηθούν, εξυπηρετούν τον οργανισμό να γίνει καλύτερος, εντοπίζουν τα λάθη που πολλές φορές και εμείς τα ξέρουμε, αλλά μπορεί να μην τους δώσουν την πρώτη σημασία ή μας διέφυγαν. Η ηλεκτρική υπηρεσία έχει κάνει πολύ σωστές εισηγήσεις πώς μπορούν κάποια από τα θέματα που αντιμετωπίζουμε να επιληθούν. Ωστόσο, το λόγο είναι ένας και μόνος, να προσπαθήσει να βελτιώσει τον τρόπο που λειτουργεί εξυπηρετώντας τον αθλητισμό της Κύπρου.
0: Είναι αρκετά.
2: Οι επισημάνσεις της ηλεκτρικής υπηρεσίας είναι βοηθητικές και για κάθε μία επισήμανση που έχει κάνει η ηλεκτρική υπηρεσία, εμείς ήδη έχουμε ή τροχοδρομήσει ή προγραμματίζουμε κάποια μέτρα για να μπορέσουμε να μειώσουμε το πρόβλημα που παρατηρείται.
0: Είναι αρκετές αυτές οι επισημάνσεις.
2: Υπάρχουν 4-5 βασικά στοιχεία που στα πιο σημαντικά και υπάρχουν 3-4 πιο μικρά. Ναι, έχει αρκετές επισημάνσεις. Υπάρχουν θέματα τα οποία έχουν συσσωρευτεί διαχρονικά. Αν και είναι το πιο απλό για να μιλούμε τα του οίκου μας και να μην...
1: Ναι, θέλουμε να ακούσουμε.
2: Οργανωτική λειτουργία του ΚΟΑ.
1: Ναι.
2: Δομή. Το αγγίζει η ηλεκτρική υπηρεσία. Από το 2013 και λίγο πιο πριν, συζητάτε ότι πρέπει ο ΚΟΑ να κάνει μια πιο σύγχρονη δομή που να επιδράσει τους σκοπούς του κτλ. Δεν είχε γίνει. Το Μάρτιο, αυτό το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού, ενέκρινε τη νέα οργανωτική δομή του οργανισμού. Ήδη αυτήν τη στιγμή, τη Δευτέρα, κατά κρίβεια, έχουμε συνάντηση και με τη συντεχνή που θα τους παρουσιάσουμε, γιατί στα πλαίσια της διαβούλευσης θα μιλήσουμε με συντεχνείς, δεν θα πάμε στα υπουργεία, θα την καταθέσουμε. Είναι σημαντικό εργαλείο. Και είναι θέση. Δεν είχαμε θέση γενικού διευθυντή, όπως ξέρετε, λόγω των σαφών του δικαστηρίου. Δεν θα επεκτάθω πολύ, γιατί είναι τη θέση. Απλώ θα πούμε ότι το Συμβούλιο έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει, προκήρυξε τη θέση. Μέχρι το τέλος της θητείας αυτού του Συμβουλίου θεωρώ και πιστεύω ότι θα διοριστεί νέος Γενικός Διευθυντής. Υπεύθυνος του τομέα αθλητισμού, θέση που χείρευε εδώ και 10 χρόνια. Το Διοικητικό Συμβούλιο την προκήρυξε και πάλι μέχρι τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αναμένουμε να διοριστεί ένας υπεύθυνος αθλητισμού. Ίσως η πιο νευραλγική θέση στον τομέα του οργανισμού μετά από τον Γενικό Διευθυντή. Παρόμοια, υπεύθυνος των τεχνικών υπηρεσιών, των υποδομών, το δικό μας κλειδί προηγούμενο. Ήταν καινή θέση για 1,5 χρόνο. Έχει κληρωθεί θέση πριν μερικές εβδομάδες. Όλα αυτά βοηθούν στο να ανασυγκροτηθεί η διοικητική πυραμίδα του οργανισμού, να μπορεί ο οργανισμός να έχει μια βασική ρακοκοκαλιά, την οποία να μπορεί να προχωρά και να αναπτύσσεται.
0: Ναι, πάντως παλιά, δεν ξέρω τώρα αν εμπίπτει σε όλα αυτά το θέμα που θα ανοίξω ή αυτό που θα σας πω, είχε συζητηθεί και για κάθε άθλημα να υπάρχει γραφείο τύπου. Δεν ξέρω αν αντιλήπτει όλα αυτά και δεν ξέρω και αν υπάρχει έτσι. Γιατί είχε ακουστεί τα προηγούμενα χρόνια, δεν ξέρω αν σαν ΚΟΑ τώρα θα προσπαθήσετε να κάνετε κάτι.
2: Δεν εμπίπτει στην έκθεση. Είναι ένα θέμα που συζητήσαμε πρόσφατα και το είχαμε συζητήσει και με την Ένωση των Αθλητογράφων. Ναι. Είναι κάτι που θα θέλουμε να εξετάσουμε. Αντιλαμβάνεστε, το αγροπέδι είναι μάτα το οικονομικό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, σίγουρα το γεγονός ότι τη μερίδα του λιόντο στην προβολή, την παίρνει το ποδόσφαιρο. Είναι κάτι που να κακίσουμε, αλλά από την άλλη εμείς νιώθουμε ότι υπάρχουν και άλλα αθλήματα, πάρα πολλά αθλήματα, τα οποία πρέπει να βρούμε τρόπο να τα προβάλλουμε και υπάρχουν σκέψεις, δηλαδή μπορούμε με κάποιον τρόπο να δώσουμε να θέσουμε στα άλλα αθλήματα και στην προβολή τους και δεν μιλώ μόνο για μπάσκετ και βολή.
0: Όλα
2: αλλά
0: και
2: τα ατομικά αθλήματα, τα πιο μικρά, μια φορά παγκεύα στη Βουλή, είπα σε κάποιον που κάτι για ένα μικρό αθλήμα, είπα τίποτα δεν είναι μικρό για να το αγνοούμε. Αν έχω 10 αθλητές, 10 νεαρά παιδιά που ασχολούνται με έναν άθλημα, για μένα είναι σημαντικό.
0: Ναι.
2: Θα τους βοηθήσω. Θα προσελκύσω σε άλλους.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνουμε, δεν είμαστε. Καταλαβαίνουμε, μπούλα. Δεν έχει χορήγους. Καταλαβαίνουμε το. ίσως είναι και πιο μεγάλη ευθύνη μας τότε.
1: Ναι. Τώρα, όσον αφορά την...
0: την έκθεση.
1: Ναι, πέραν για την έκθεση. Θα ρωτήσω τι γίνεται και με την βοήθεια, επιχορήγηση του οργανισμού. Π.χ. έχουμε τώρα την υπόθεση με τον Γάσιο και με άλλα γήπεδα. Νόης Παπαδόπουλος, γήπεδο Αμόχωσος. Τι γίνεται με αυτά τα θέματα.
0: Τα προσφυγικά σωματεία.
2: Ναι. Να πούμε ότι δεν είναι κομμάτι της...
1: Το ξέρω.
2: Σας
1: έχουμε κοντά μας γι' αυτό.
2: Είναι θέματα που είναι στο τραπέζι, τα συζητούμε. Υπάρχει ξεκάθαρη πρόθεση της πολιτείας μέσω του ΚΟΑ να στηρίξει τα προσφυγά και όχι μόνο στη σωματεία, βάλω του εργασιών μέσα για την αναβάθμιση των υποδομών. Είναι πάρα πολύ σημαντικές οι υποδομές να είναι ασφαλές για το κοινό. Από την πλευρά μας προσπαθούμε όσο μπορούμε. Σίγουρα είναι πολλά τα εκατομμύρια, σίγουρα θα θέλουμε να στηρίξουμε τις πολιτείες και ο προβολισμός του ΚΟΑ δεν αρκεί για κάτι τέτοιο. Υπάρχει το θέμα πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε το θέμα των κρατικών ενισχύσεων στο τραπέζι και αυτών. Δεν έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε επί τούτου. Όμως είναι κάτι στο τραπέζι. Είναι υπό συζήτηση. Μακάρι να είχα λύσει και όταν εσύ κάτι να σας πω. Δυστυχώς δεν έχω.
1: Να πω μια ερώτηση. Είναι έτσι να φανεί κάτι που την απάντηση που θα δώσετε. Είστε αισιόδοξος ότι θα ανοίξει το Τσίριο.
2: Το Τσίριο έχουν υποβάλει σημείωμα έργο, όπως λέμε, στην τεχνοκρατική γλώσσα του Υπουργείου Οικονομικών. Για κάθε επένδυση πέραν των 2 εκατομμυρίων του Υπουργείου Οικονομικών για την εγκρίνηση, θέλει αυτό που λέγεται σημείωμα έργο. Το Τσίριο το έχει υποβάλει, είναι στο Υπουργείο Οικονομικών για εξέταση. Θεωρούμε ότι ο Τσίριο δεν πρέπει να κλείσει.
1: Άρα
2: πρέπει να γίνει ό,τι να γίνει για να λειτουργήσει σωστά το Τσίριο. Το θέμα είναι ποια θα είναι η μορφή του Τσίριου, αυτό δεν μπορώ να ξέρω. Ναι. Πρέπει να δούμε και την αντίδραση του Υπουργείου Οικονομικών μετά που θα μας απαντήσει για το σημείο έργου. Το ότι πρέπει να βελτιωθεί για να γίνει ένα λειτουργήσιμο στάδιο πρώτης κατηγορίας, δεν νομίζω ότι κανέναν που, που δεν το θέλει.
1: Η απάντηση από το Υπουργείο θα δοθεί άμεσα.
2: Συνήθως δεν αργού, για να καταλάβετε, για κάτι παρόμοιο, για κάτι άλλο που είχαμε, που στείλαμε πριν περίπου 2 μήνες. Την περασμένη εβδομάδα μας απάντησαν και θετικά μάλιστα.
1: Πολύ σημαντικό τούτο.
0: Απλώς, κύριε Κουτσούντα, επειδή φτάνουμε πάντα έτσι πριν το ξεκίνημα της νέας σεζόν και συζητάμε πάντα για τα γήπεδα. Και τα ίδια τα γήπεδα γνωρίζουν τα προβλήματά τους. Γιατί όλο αυτό δεν τρέχει πιο γρήγορα, για να μην μένουμε τελευταία στιγμή, ή τουλάχιστον να τροχιοδρομηθούν οι υποθέσεις σιγά-σιγά να γίνουν. Θα είναι χρονοβόρο, αλλά τουλάχιστον θα πάρουν μια σειρά. Διότι κάθε χρόνο συζητάμε τα ίδια θέματα.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Να πω χαρακτηριστικά το Τσίριο. Μπορεί τα τελευταία 6 χρόνια να υπήρχε πρόβλεψη στον προπολογισμό για έργα στο Τσίριο που δεν προχώρησε. Σίγουρα δεν προχώρησα γιατί έκαναν κάτι ακόμα. Δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα εκ μέρους των ιδιοκτών των σπαδιών. Εμείς είμαστε δαμέ. Το μόνο μας πρόβλημα εμάς είναι η νομιμότητα από τη μια. Και με την νομιμότητα βάζω μέσα και το γραφειοκρατικό κομμάτι των εγκρίσεων. Και από την άλλη είναι η δική μας οικονομική δυνατότητα, γιατί λαμβάνεστε ότι δεν είναι περιοριστεί οι πόροι του. Αντιθέτως, είναι εξαιρετικά περιορισμένοι.
0: Πάντως είναι η αλήθεια ότι τουλάχιστον για το Τσίριο φέτος βλέπουμε αρκετή διάθεση από τον ίδιο τον Γάσιο, γιατί τα προηγούμενα χρόνια...
2: Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο, τους το πιστεύω.
0: Που ξανασυζητήθηκε το θέμα, ήταν ανένδοτη. Φέτος, δεν ξέρω, ίσως έχει να κάνει και με τις ομάδες, τι έχουν συζητήσει μεταξύ τους. Φαίνεται ότι το θέλουν φέτος.
2: Χαρακτηριστικά είναι από για το Τσίριο ότι πριν περίπου 16 μήνες, ακριβώς, σε μια συνάντηση στην παρουσίαση της Υπουργού Παιδείας, είχε λεχθεί ότι ο ΚΟΑ θα επιχωρήσει το Γάσιο με 20.000 ευρώ για να ετοιμάσει το σημείωμα έργου και μελέτη βιωσιμότητας.
1: Ναι. Και
2: υπόβαλαν το σήμα έργου μόνο πριν μερικές εβδομάδες, ήταν μήνα σήμα ακριβώς.
1: Έβγαλε την ανακοίνωση και ο ΠΑΣΠ περί τούτου, ενώ για την έκθεση της ελεκτικής, και μεταξύ άλλων αναφέρει ότι τα ευρήματα της ελεκτικής υπηρεσίας αποδεικνύουν ότι ο ΚΟΑ στερείται πολιτικής βούλησης για την διενέργεια ελέγχων. Ο ΠΑΣΠ καλεί τον ΚΟΑ να αναλάβει τον εποπτικό ρόλο που τον αθέτει το κράτος και η νομοθεσία, καθώς η περίοδος της ανοχής και των 2 μέτρων και 2 σταθμών πρέπει να τερματιστεί.
2: Δύο πράγματα. Ναι. Καταρχήν, σε καμία περίπτωση και κάτι που παραλαμβάνει σήμερα το πρωί σαν ώρα φωνικό σταθμό. Ο ΚΟΑ δεν έχει δύο μέτρα για δύο σταθμά. Σίγουρα δεν θέλουμε να είμαστε δυνατοί με τους αδύνατους και αδύνατοι με τους δυνατούς. Και είπα το χαρακτηριστικό παράδειγμα, δεν υπόβαλε οικονομικέ καταστάσει, δεν πέτρε σκορπιά. Τελεία.
1: Ναι. Έτσι, έτσι πρέπει.
2: Η μεγαλύτερη ή η πιο μικρή όμω πούντε. Είναι απόλυτη αρχή. Όσον αφορά και τη ουσία, μάλλον δεν εφιέβαζε καλά ο κ. Μοφιτήτη.
1: Θα τον έχουμε μαζί μα μια και κάτι.
2: Ναι. Δεν λέει ότι ο ΚΟΑ δεν άσκησε τον οπτικό τρόπο. Ο ΚΟΑ δεν έχει το δικαίωμα βάσει νομοθεσία στην ηλεκτρική υπηρεσία και ισχύει αλλαγή τη ηλεκτρική υπηρεσία. Η ηλεκτρική ισχύει αλλαγή τη νομοθεσία, τον κάτι που προχωρούμε. Σίγουρα εμείς έτσι περιμένουμε την νομοθεσία. Ήδη είμαστε σε συζήτηση με την ΚΟΠ, έχουμε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίες. Υπάρχουν θέματα τα οποία φύγει ο ΠΑΣΚ, τα οποία δεν μας βρίσκουν αντίθετους. Τα προωθούμε. Ήδη μιλήσαμε για κάποια θέματα στήριξης των ποδοσφαιριστριών των και μέλη του ΠΑΣΠ. Σίγουρα υπάρχουν σημαντικά θέματα τα οποία ο ΠΑΣΠ αγγίζει και εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε, αλλά και ίδια ΚΟΠ. Δηλαδή να μην μηδενίζουμε την ΚΟΠ και ξαφνικά να στείλουμε την ΚΟΠ στον τοίχο. Έχει πράγματα που προσπαθούν πάρα πολλά. Σε όλους μας. Και εμείς και η ΚΟΠ, αλληλεί, αλλά πολλά. Αλλά ο μόνος τρόπος αυτός είναι μέσα από το διάλογο, καλή διάθεση και εφαρμογή της νομοθεσίας. Και αυτό προσπαθούμε.
0: Για τα προσφυγικά σωματεία δεν συζητήσαμε, έτσι, που και ήδη περιμένουν αυτή τη χορηγία για να μπορέσουν να προχωρήσουν εξ απόψεως στο δύο στάδιο.
1: Θα αυξηθεί.
2: Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε τον προπολογισμό του 2027-2029, 27 όμως κυρίως. Η πρόθεσή μας είναι γίνεται 300.000 που πάντα υποσχόμαστε, οπότε μπορούμε και συνήθως τα καταφέρνουμε να τα δίνουμε συμπληρωματικά στα προσφυγικά σωματεία, να το θεσμοθετήσουμε, να μην χρειάζεται συμπληρωματικών. Φυσικά αυτό πάλι θα είναι σε συνάρτηση της χορηγίας που θα δοθεί τελικά στον ΚΟΑ. Εμείς σίγουρα θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί. Εξάλλου γι' αυτό μόλις εντοπίζουμε δυνατότητα, είτε με πλεονάσματα, ξέρω κάποια αργά έναγη, να πάμε βουλή, κάνουμε μεταφορές, να πάμε στις χορηγίες για να ενισχύσουν τα προσφυγικά σωματεία, γιατί για μας, ειδικά μετά από το κλείσιμο του συνεργατισμού, εγώ βλέπω ότι πού είναι να συγκεντρωθεί, κάτω από ποια ομπρέλα να συνεχίσει να έχει ταυτότητα ένας πρόσφυγας. Και σίγουρα τα αθλητικά σωματεία, ένας πάρα πολλά καλός τρόπος να κρατήσουμε τη μνήμη του κατεχομένου μας. Δηλαδή, εγώ βλέπω, ας πούμε, η γυναίκα μου είναι να καθούν. Πολύ πρόσφατα με χαρά είδα ότι εγκαθιόπιζε κάνα ποδοσφαιρικό σωματείο.
1: Ναι.
2: Αμέσως έχει μια ομπρέλα. Χάσαμε τις εγγραφούς, έχουμε όμως μια ομπρέλα. Έχουμε ένα σωματείο που μπορεί να μαζέψει το χωριό μας.
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι, πριν ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, να μας πεις έτσι κάτι τελευταίο, κύριε Κουτσούλα.
0: Ναι, και αν υπάρχουν έτσι κάποια θέματα που στην ατζέντα του ΚΟΑ που χειρίζεται τώρα αυτή τη στιγμή, που είναι έτσι στην κορυφή
2: της. Αν πάρει τον προπολογισμό που καταφέραμε στη Βουλή για το 26, έχουμε μπει κάποια πράγματα που έχουμε ως στόχους για το 26 και το 27. Ένα από τις μεγάλες καινοτομίες που να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε είναι η δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας για τον αθλητισμό. Δηλαδή, ο τρόπος από το υποβάλλω αίτηση για δελτίο υγείας μέχρι η ομοσπονδία που υποβάλλει αίτηση για χορηγία ή ο Δήμος ή η κοινότητα που υποβάλλει αίτηση για χορηγία για κατασκευαστικά έργα, σταδιακά, και ευελπιστούμε στα επόμενα 2-3 χρόνια όλα θα είναι κάτω από μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα που έχουμε βάλει. Αισιοδοξώ ότι πριν το τέλος του καλοκαιριού θα προκηρύξουν την προσφορά για αυτήν την ψηφιακή πλατφόρμα. Είναι ένα σύλλογο μεγαλεπίβολο και εμβληματικό έργο που ελπίζω ότι να το φέρουμε εις πέρα στα επόμενα 2-3 χρόνια, που να αλλάξει το χάρτη αρκετά. Τούτο είναι μια παραμέτρος. Η άλλη παράμετρος είναι η εφαρμογή ενός συστήματος κατανομής των χωρίων στις ομοσπονδίες, όπως έχει στην Ελλάδα, το Χίλον, αν το γνωρίζετε. Ήδη το 26 έκαναμε έναν πρώτο πιλωτική κατανομή. Εντοπίσαμε κάποια κοινά κενά και στο δικό μας τρόπο συλλογής πληροφοριών. Θέλει βελτίωση, το δουλεύουμε όμως. Είναι κάτι το οποίο σταδιακά είναι να βελτιώσουμε. Πρόσφατα, πριν 20 μέρες είχε προσκαλέσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να παρουσιάσω σε ένα συνέδριο που έκαναν. Είχαμε συνάντηση μαζί με τον πρώτο και τον αντιπρόεδρο μας και το μέλος στην Κωνσταντίνα, την Παφίτη, με το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, με τον Υφυπουργό. Τα συζητάμε όλα αυτά. Κερδίζουμε τεχνογνωσία από τους συνάδελφους στην Ελλάδα, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και χτίζουμε πάνω τους. Και από τη δική τους εμπειρία, αλλά και μέσα από τα δικά μας δεδομένα.
0: Ναι.
1: Μακάρι να κερδίσετε αυτά τα στοιχήματα, κύριε Κουτσούντα.
0: Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε κάτι για την κάρτα φιλάθλου. Γιατί είναι η εποχή της τώρα.
2: Ναι, είναι η εποχή της τώρα. Η κάρτα φιλάθλου. Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι, προχωρά αρκετά καλά. Υπάρχει ένα.
1: Πιστεύετε ότι πέτυχε.
2: Σε μεγάλο βαθμό, ναι. Αν δείτε τα προβλήματα που υπήρχαν στα γήπεδα προηγούμενα χρόνια, νομίζω είμαστε σε καλύτερη μοίρα. Σίγουρα. Υπάρχει ένα θέμα με κάποιους που δυσκολεύονται να κάνουν τις διαδικτυακές. Πολύ σύντομα να ανακοινώσουμε αυτό που λέμε εναλλακτικός τρόπος. Είμαστε στην τελική ευθεία σε συνάρτηση με τα αρμόδια Υπουργεία και Υφυπουργεία πώς θα γίνει. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που πέτυχε και βοήθησε. Και θεωρούμε ότι αν δούμε και φέτος, η προσέλευση των φυλάκων στα γήπεδά μας ήταν εποχή ρεκόρ. Χρονιά ρεκόρ, άρα σίγουρα βοήθησε. Σίγουρα δεν τροχοπέδι. Αν το πάρουμε από την άλλη πλευρά.
1: Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή δουλειά, καλές επιτυχίες. Πριν πάμε στη διαφημίση, να αναφέρω ότι η ΑΕΛ ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Γιώργο Παπαγεωργίου. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τη Λεμεσανή ομάδα μέχρι το 2028.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
1: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο U-Paddle. Speciality Coffee. Healthy Food. Signature Matcha Drinks. Δυνατότητα drive-thru. Και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά. Στο roundabout της Caterways. Κάνε το break σου αλλιώς. Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
4: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την Παρασκευή 12 Ιουνίου, 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό, στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
5: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σούπερ τιμές υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 14 Ιουνίου. ΜΑΣ Best Brand Σολομός Νορβηγίας 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 40 cent. ΜΑΣ Best Brand Golden Spring 12x500 ml 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. ΜΑΣ Best Brand Βραστό Στήθος Κοτόπουλος σε φέτες 150 γραμμάρια ή χάμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο 1,39 και επιπλέον cashback 20 cent. ΜΑΣ. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
8: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
9: Πίνας! Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
10: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
9: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
11: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
12: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
13: Τα νέα, μωρό μου!
12: Ανακαινίζουν το!
13: Έτσι!
12: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
13: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
12: Μα μόνο τηλεόραση!
13: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας!
12: Λίγο! Α! Εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή! Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι!
13: Ξέρω, ξέρω!
12: Είναι που καθόμαστε καλό! Εφύγαμε! Έτσι ευκαιρίες έμπρεπε να τις χάνουμε!
14: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
15: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
16: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στο Στρόβολο δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο με live link, επιδείξεις προϊόντων, διαγωνισμούς, δώρα και live cooking. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Μόνο στο Super Home στο Στρόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center. Και μην ψάχνετε αλλού.
17: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
18: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η ώρα είναι μία.
20: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
21: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
22: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
23: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
24: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Ο πρόεδρος του ΓΑΣ, ο Κυριάκος Τσολάκης, μίλησε στον Super Sport 104. Η βασική επιλογή είναι να μείνει ανοιχτό το πάνω διάζωμα Ανατολικής, να το χρησιμοποιούν οι γηπεδούχοι και η απέναντι κερκίδα να υποδέχεται τους φιλοξενούμενους, ανέφερε για το θέμα του κάτω διαζώματος της Ανατολικής. Στην εκπομπή του Σταθμού 12 στα Σπορ παραχώρησε δηλώσει ο αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του ΚΟΑ Βάσο Κουτσούντα. Είναι εργαλείο η εκθέση τη ελεκτική υπηρεσία και όχι κατηγορητήριο, είπε χαρακτηριστικά. Ο Παπαγεωργίου ανακοινώθηκε από την ΑΕΛ μέχρι το 2028. Στην Πολωνία θα κάνει την επέμβαση στο γόνατο Παναγιώτη Κατυρτζή. Καταφθάνει στην Κύπρο σήμερα για τον Αποέλο Δύση Βρίζα. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ελλάδα, Ολυμπιακό Πυρό θέλει τον ΜΑΕ. Καμία πρόταση στα γραφεία τη Ογωνία. Συγκεντρώνονται στην απόκτηση επιθετικών στον Άρη την ώρα που αγόρασαν τον Παζέ. Κίκο και Σένση ακόμη να απαντήσουν στην πρόταση της ανόρθωσης κοντά σε ονοματοδοσία του γηπέδου η κυρία. Συνεχίζει τις προσπάθειες για να κρατήσει τον Λουκάσεν Ιπάφος την ίδια ώρα που δεν προχωρά η πώληση του Σούνιτσι του Κορέια. Προχωρημένο στάδιο επαφών για τον Αντιπών σε Χιωρόκα, παίκτη ΣΑΕΚ πρέπει να θεωρείται ο Πάγκοφ. Ανακοινώνονται Αθανασίου και Ανδρέα από τον Απόλλωνα να γίνονται προσπάθειες για Γιώβετιτς και Κονομή. Ανανέωσε τον δανεισμό του Ανδρέα Δημητρίου από τον Άρη Νέα Σαλαμίνα. Σε ανανέωση συνεργασίας με τον Στυλιανό Παντελή προχώρησε η Ομόνια 29 Μαΐου. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός δίνουν στις 9 τον τέταρτο αγώνα στην σειρά των τελικών της Basket League με τους Ερυθρόλευκους να είναι μπροστά με 2-1 στις νίκες. Ραδιοφωνική μετάδοση από το σταθμό μας. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ προσπαθούν να αποκτήσουν τον 27χρονο μέσο Μακούμπου. Μετά το Μουντιάλ θα αρχίσει συζητήσεις με τον Πινέδα η ΑΕΚ Αθηνών για ανανέωση συμβολέου. Συμφώνησε και αποκτά τον Σενεσί Τότεναμ. Οι Μπακς φαίνεται πως περιμένουν και τους Νίκς να μπουν δυνατά στην διεκδίκηση του Γιάννη Αντετοκούμπο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολούθηση είναι για τις εκπομπές 12 στα Σπορ.
21: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
1: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή 12 στα Σπόρα, ακούτε Σούπερ Σπόρ 104. Μαρίνα Αργυρούμα και Νικολάου στα μικρόφωνα, Μάικ Πολύ στη ροή του ήχου και καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας τον εκτελεστικό πρόεδρο ΠΑΣ, Σπύρο Νεοφυτίδη. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Γεια σου, Σπύρο.
2: Καλό σας μεσημέρι, καλό σας μεσημέρι.
0: Έτσι να μας πεις, είδαμε και μια ανακοίνωση του ΠΑΣΠ όσον αφορά την έκθεση της ηλεκτρικής υπηρεσίας για τον ΚΟΑ. Θέλει πρώτα να μας πεις, είχε αναφερθεί και για την ΚΟΠ.
2: Εντάξει, περισσότερο για τον ΚΟΑ, όπου η έκθεση της ηλεκτρικής υπηρεσίας επί της ουσίας πλέον με... προϋποθέτει είναι πλέον μια επίσημη κρατική επιβεβαίωση των όσων λέγαμε τόσων καιρών και όσα φωνάζουμε και επί της ουσίας το τι κάνει είναι ότι αναδεικνύει τη διαχρονική απουσία ανεποπτείας και λογορωσίας αλλά και διακυβέρνησης, σχεστής διακυβέρνησης των κυπριακών αθλητισμών.
0: Να σου πω κάτι, σε διακόπτω, συγγνώμη. Είχα θέσει αυτό το θέμα μεταξύ άλλων του κομμάτι που είπες. Του διάβασα την θέση σας.
1: Τη θέση του.
0: Ναι,
1: του
0: και ήταν. Δεν το δέχτηκε.
2: Ποιος δεν το δέχτηκε?
0: Ο κύριος Κουτσούμπας, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής.
2: Δεν είναι θέση δική μας, εμείς που τα λέμε. Είναι η ηλεκτρική υπηρεσία. Αλλά να του θέσω ένα πράγμα, ένα ερώτημα.
0: Εντάξει, δεν μας ακούει τώρα φυσικά, αλλά να μην σε άποψη σου, εντάξει.
2: Όχι, η άποψη μας έχει ξεκάθαρη, τα πράγματα είναι κουτσά καθαρισμένα. Δηλαδή, υπάρχει νομοθεσία.
0: Ναι.
2: Κάποια πράγματα που ισχυρίζονται. Το άρθρο 5.1 του Περικουανών, όπου υποχρεώνει τις ομοσπονδίες, τα ομαδικά αθλήματα, όλες τις ομοσπονδίες, να καταθέτουν στον ΚΟΑ τους πίνακες παροχών που παρέχουν στους διεθνείς αθλητές τους.
0: Ναι.
2: Αυτό μιλάμε τώρα για το πιο απλό πράγμα. Το πιο απλό πράγμα.
0: Ναι.
2: Και δεν κατάφεραν να το κάνουν. Επικαλούνται όμως ότι βάσει της νομοθεσίας που έχουμε, που παρεμπιπτόντος δεν τσικάμαν και τίποτε για να πάει στην Βουλή και να πούν στην Βουλή, ρε παιδιά, ξέρετε, βάσει της νομοθεσίας δεν μας παρέχετε τα χέρια για να ελέγχουμε τις ομοσπονδίες, παρέθεση τούτο. Ότι δεν μπορούν να ελέγξουν τις ομοσπονδίες και ότι το μοναδικό τους όπλο για να ελέγξουν τις ομοσπονδίες είναι η αποκοπή του χορηγιού, σωστά. Αυτό λέγανε. Και εγώ σας λέω, μέσα στην έκθεση της ηλεκτρικής υπηρεσίας τους είπαν 6-7 άλλους τρόπους. Ωραία. Και εγώ τους αντιπαραθέτω ακόμα ένα λόγο. Γιατί εφόσον γνωρίζαν ότι ήταν τώρα τα πράγματα και εφόσον λένε ότι επειδή δεν παρέχουμε σε κάποια νομοσπονδία ή κάποιες νομοσπονδίες κρατική χορηγία μέσα από τον ΚΟΑ, δεν μπορούμε να τις ελέγχουμε. Γιατί δεν παρενέβησαν τότε όταν το Υπουργείο Οικονομικών και Αρχής Στοιχημάτων χάρισε κάποια εκατομμύρια στο ποδόσφαιρο και κάνουν κάποιες διευκολύνσεις εκατομμυρίων στο ποδόσφαιρο. Αυτά είναι κρατικά χρήματα. Είναι κρατικά χρήματα. Άρα να σταματήσουν τούν το παραμύθι ότι δεν είχαμε δύναμη και δεν έχουμε δύναμη. Και ακόμα για να κάνουμε και την αλήθεια, είναι η αρχή. Η απόφαση της ηλεκτρικής υπηρεσίας είναι η αρχή. Γιατί ακολουθεί και αναμένουμε την Επίτροπο Διοικήσεως να βγάλει την έρευνα της και την αναφορά. Γιατί έχει 6 μήνες που είναι η καταγγελία, περιμένουμε 3 μήνες. Γιατί θέλαμε να τοποθετηθεί ο ΚΟΑ και ο ΚΟΑ παράπεμπε στις ομοσπονδίες, αν είναι δυνατόν. Γιατί εμείς είναι ο ΚΟΑ που καταγγείλαμε και την πολιτεία, το ότι δεν εφαρμόζει τις νομοθεσίες. Και θα αναμένουμε να δούμε πότε θα μπορέσουν να απαντήσουν στα ερωτήματα της Επιτροπής Διοικήσεως, γιατί πρέπει επιτέλους να βγάλει μια απόφαση της Επιτροπής Διοικήσεως. Δεν μπορεί να τους περιμένει ως περιμένουμε 1,5 χρόνο. Αλλά ταυτόχρονα, για να γνωρίζει ο κύριος Κουσουντάς, έχουμε αρχίσει η διαδικασία ενός καταγγείλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα γίνει καταγγελία στο European Social Charter ότι παραβιάζουν βασικές νομοθεσίες, παραβιάζει ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βασικές νομοθεσίες ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά τα δικαιώματα ανηλίκων, όπως είναι η ελεύθερη διακίνηση ανηλίκων, στο οποίο ήταν ακόμα μια έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού που ήταν καταπέλτης πριν 3 χρόνια, της κυρίας Κουσουμπά, ψηφίζοντας προς την Μιχαηλίδου όταν τα κάματια αλλάξαν 2, και δεν κατάφερε ακόμα ο ΚΟΑ να εφαρμόσει τις τροποποιήσεις της νομοθεσίας που ήταν υπόχρεο να σκάμει πριν 3 χρόνια που έγινε η έκθεση 60 σελίδες και ήταν καταπέλτη τσάμε. Γιατί τσάμε μιλούμε για παραβιάσεις δικαιωμάτων των ανηλίκων αθλητών, όπως είναι ένα απλό πράγμα η ελεύθερη διακίνηση ανηλίκων.
0: Εσείς τι έκανετε περί τούτου, μιλήσατε, είστε σε επαφή με τον ΚΟΑ για αυτό το κομμάτι που λέτε τώρα?
2: Ναι, μιλήσαμε και καταλήξαμε μετά από πιέσεις μας, γιατί υπάρχει, είναι το σύνδρομο του ping pong μέσα στις κρατικές υπηρεσίες. Ο ένας τάσης είναι μπας στον άλλον και ειδικά στον αθλητισμό, είμαστε πρωταθλητές στο ping pong στο αθλητισμό, γιατί συνήθως ΚΟΑ πας στο Υπουργείο Παιδείας, στο Υπουργείο Παιδείας πας στον ΚΟΑ. Μετά τώρα έβαλαν και έναν τρίτο παίχτη την νομική υπηρεσία μέσα. Κρύβονται πίσω από τον Γλυφιντζούρι τη δημιουργία της αθλητικής νομοθεσίας που παρεμπιπτόντως πριν 5 χρόνια παρουσιάζαν μας ό,τι κάνουν στο Υπουργείο Παιδείας στην αθλητική νομοθεσία επί υπουργού του κ. Χαντιαούρη που ήταν πριν 5 χρόνια, δεν πιάνε κάποια λεφτά ή κάποια κονδύλια πως είναι να την έκαναν, τέλος πάντων. Αλλά τούτο είναι και δικαιολογία, το ότι ας τα κάνουμε την αθλητική νομοθεσία πρέπει να γίνει αφού είναι το 69. Εμείς όμως, γιατί εμείς σαν ΠΑΣ καταφέραμε και κάναμε

0: συγκεκριμένη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είναι η ελεύθερη ακίνηση ανηλίκων, γιατί θέλει στην Κύπρο 5 χρόνια να περάσει μια τροποποίηση της νομοθεσίας. Γιατί προφανώς κάποιοι που μέσα έτσι συνεννοηθήκαν να το παίρνουν και να το φαίνουν και να παίζουν πινκ-πονκ με τις ζωές των ανήλικων αθλητών και να παραβιάζεις μια νομοθεσία που πριν 6 χρόνια έλεγες σαν κοά δεν έχω χρόνο και δεν μπορώ να κάνω τροποποίηση. Αλλά ο ΠΑΣ και η Βουλή έκαμε σου την τροποποίηση και τώρα έρχεσαι και δεν την εφαρμόζεις. Συγγνώμη, δεν τα ισοπεδώνουμε.
1: Να σου πω κάτι.
0: Είναι η πραγματικότητα.
1: Για την ερώτηση που έκανα εγώ για την ανακοίνωση του ΠΑΣΠ. Σε καμία περίπτωση να απάντησε, δεν έχουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Σίγουρα υπάρχουν πράγματα που μπορούμε και πρέπει να βελτιώσουμε τόσο εμείς όσο και η ΚΟΠ και αυτό είναι εφικτό μόνο μέσα από την καλή διάθεση και τον διάλογο.
0: Όχι, η καλή διάθεση υπάρχει, η διάλογος υπάρχει. Αυτό που υπάρχει όμως είναι η ανικανότητα τους να εφαρμόζονται την νομοθεσία. Και ποιο μέτρα δεν φτιάχνουν. Το ότι υπάρχει μια νομοθεσία και δεν μπορούν να την εφαρμόσουν, εάν δεν μπορούν να εφαρμόσουν τις νομοθεσίες και δεν μπορούν να ελέγξουν τις ομοσπονδίες, να φύγουν να πάνε σπίτι τους. Να φύγουν να πάνε σπίτι τους ομαδικά, να παραιτηθούν, γιατί πρέπει να παραιτηθούν εδώ και καιρό. Να κάνουμε ένα Υπουργείο Αθλητισμού με άτομα που μπορούν να δουλέψουν με νομοθεσίες που πρέπει και πρέπει να εφαρμόζονται και υπάρχει διαφάνεια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τα πράγματα εμείς δεν τα αποδεχόμαστε. Τι σημαίνει 2 μέτρα τέτοιο σταθμό, έχει ξεκάθαρα πράγματα. Υπάρχουν οι πίνακες παροχό για τα ομαδικά αθλήματα, για ίσες παροχές ανθρωπίνων. Ενίσες και δεν θέλω να μου πούν εγκαλύτερες. Το ότι έγιναν καλύτερες ξέρουμε το. Ενίσες δεν είναι ίσες. Έχετε ευθύνη. Γιατί δεν εφαρμόζετε την νομοθεσία, αδυνατείτε να πάτε σπίτι σας. Να πάτε σπίτι σας, γιατί δεν πληρώνει απλώς ο κόσμος. Κάνει δουλειά σας. Κάνει δουλειά σας.
1: Δεν τον έχουμε εδώ τον κύριο Μπουσμάν να απαντήσει. Ήταν προηγουμένως, προηγήθηκε.
0: Έπρεπε να μου παρόν. Δυστυχώς δεν είμαι παρόν. Έπρεπε να μου παρόν.
1: Είχε εσύ κάποιο άλλο θέμα, γι' αυτό δεν μπορούσε να ήσουν παρόν στην κουβέντα.
2: Όπως και άλλη να φορά. Έχουν, ναι. Πρέπει να άρξει καλή διάθεση από όλους. Σπύρο, έχετε όλοι ένα κοινό
0: σχόλιο. Τα πράγματα για να ξέρει ο κόσμος είναι θέμα διάθεσης. Είναι θέμα εγκάλυψης. Είναι ξεκάθαρο. Ότι ο ένας καλύπτει τον άλλο και μέσα στους θεσμούς και με την επίτροπο ισότητας των φίλων που καλύπτει του και μπορεί να μιλήσει τώρα με την επίτροπο διοικητή.

0: στους θεσμούς και με την επίτροπο ισότητας στο φίλο που, που καλύπτει του και μπορεί να μιλήσει. Τώρα με την επίτροπο διοικήσεως που καθυστερούν γιατί επίτηδες δεν αποστέλνουν την τοποθέτησή τους. Ο Κουασίνο ξερούν για τόσους Ευρωπαίους τώρα τελευταίους. Γιατί είμαστε, έχουμε και την Προεδρία και κάνουμε και τόσα καλά συνέδρια για τη χρηστή διακυβέρνηση, να τους ζούμε και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια αφού είναι έτσι και δεν εφαρμόζουν την νομοθεσία.
1: Εσείς έχετε αποφάσεις, προαποφάσεις έτσι, δεν το κάνετε τώρα μετά και την έκθεση τηλεκτικής.
0: Έχει εδώ από το 2019 αγαπητέ Μάκη που παλεύουμε με τα κύματα, ρε μας κοροϊδεύουν. Δηλαδή μιλάμε σοβαρά τώρα, εν αντιλαμβάνεστε το τι γίνεται με την εθνική γυναίκα στο ποδόσφαιρο. Για την ελεύθερη διακίνηση ανηλίκων που αυτό το θέμα αφορά όλα τα αθλήματα. Όλα τα αθλήματα. Τι έγινε για να καταλάβει ο κόσμος. Δεν ήθελαν αρκετές ομοσπονδίες, όχι μόνο το ποδόσφαιρο, να υπάρξει ελεύθερη διακίνηση ανηλίκων για να δεσμεύουν τα μωρά του κόσμου και να κρύβονται πίσω από την εκπαίδευση ανάπτυξης όλων των αθλημάτων. Αλλά όταν ένα μωρό θέλει να αλλάξει ένα άθλημα ή ένα σύλλογο, ερασιτεχνικά τώρα, για να πάει με τους φίλους του σε έναν άλλο σύνδεσμο, μια άλλη ομάδα να αθλητή, και εν καλό εν ταλέντο, και ο πρόεδρος του κάθε σωματιού, όχι μόνο στο ποδοσφαιρό, και λέει του ξέρεις, φέρνουν 1000 ευρώ με την αυρή τη σακούλα για να σου υπογράψω να φύγει. Μα πού είμαστε, στην Αφρική, για να δει το μωρό μου να πάει σε ένα σωματιό να αθλητή ελεύθερα, βάσει 5 συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών, έρχεται η Κύπρο τσοκόα και λέει μου απαγορεύεται αν δεν σου υπογράψει ο πρόεδρος του κάθε σωματίου. Και κάνουν ήδη bullying πάνω στα μωρά και να έχει μια έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού εδώ και 5 χρόνια να καταπέφτεις. Γιατί είχαμε τους ρεζίλι η έκθεση της Επιτρόπου Δικαιωμάτων του Παιδιού και έχει 5 χρόνια επήραν το για διαβούλευση στη Βουλή πριν 6 μήνες να μπει που καταφέραμε να κάνουμε την τροποποίηση και πάνω στη διαβούλευση που το ανοίξασαν ευτυχώς που μπήκαν ο ΠΑΣΠ μέσα να δει, γιατί έβαλαν και μια πρόταση οι κύριοι τούτοι, έβαλαν μια πρόταση που λέει η αυτή η νομοθεσία θα εφαρμόζεται όπου και όταν επιβάλλεται και πρέπει. Τι είναι από τούτη η πρόταση κύριοι, είναι από τούτη η πρόταση, όπου και όταν πρέπει. Άρα... Δηλαδή να αποφασίζετε εσείς βάσει πολιτικών, τεχνικών ή... Ο κουμπάρος του κουμπάρου και του μέσου, αν πρέπει ή αν δεν πρέπει, έτσι έχει λίγο και πολλά. Είναι ελεύθερη διακίνηση των αλληλικών. Τέλος, είναι η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτή είναι. Άρα να μην μου λέουν δυο μέτρα και δυο σταθμά. Εμείς είμαστε καθαροί και ίσοι. Να εφαρμοστούν οι ευρωπαϊκές νομοθεσίες και να σταματήσουν αφού περηφανεύονται και κάνουν ένα εξαιρετικό συνέδριο. Γιατί είμαι και παρόν για το. Που έχουμε την Προεδρία του Αθλητισμού, το Sport Forum. Ή να εφαρμόζουν τις νομοθεσίες ή ήδη αναφέραμε, εμείς είχαμε ένα ραντεβού με τον Μάριο Νάβας πάνω στο ΘΙΚ Κομισιόν και να έχουμε χιλιά συντόμως κι άλλες συναντήσεις με τον Γκλεν Μικάλεφ γιατί θα προχωρήσουμε με την αγωγή να τα φέρουμε μας τα έξω.
1: Μάστε. Ευχαριστούμε πρόεδρε.
2: Ευχαριστούμε.
1: Να σε καλά.
2: Ευχαριστούμε Σπυρό.
1: Καλά. Καλά υπόλοιπο. Επίσης.

0: Αθρικό Αχνάς και στον εκπροσώπο τύπου του Προσφυγικού Σωματείου, τον Άγγελο Βραχίμη. Άγγελε, γεια σου, καλό μεσημέρι, χαίρετε.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα Μάγκη, καλό μεσημέρι και στους ακρόνες.
0: Τι γίνεται ο προγραμματισμός?
1: Εντάξει, προχωρούμε, Μαγκή, σιγά-σιγά. Ο Βέσκο Μιχαηλόβιτς μαζί με την ομάδα προγραμματισμού συνεχίζει, εννοείται, να ψάχνει τους ποδοσφαιριστές.
0: Έχετε κλείσει?
1: Έχουμε κλείσει, ναι, Μαγκή. Έχουμε κάποια ονόματα τα οποία έχουν κάποιους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έχουμε έρθει σε συμφωνία. Απλά δεν έχω την εξουσιοδότηση για να πω τώρα σε ονοματολογία. Θα προβούμε σε ανακοινώσεις σύντομα, μπορεί και εντός της ημέρας, Μάγκη, είτε αύριο.
0: Ναι.
1: Θα, πρέπει να περιμένουμε τις ανακοινώσεις.
2: Ναι.
0: Για τον Αγγελόπουλο τι ισχύει? Έχει πάφος ενδιαφέρον, έχετε πρόταση, τι γίνεται?
1: Ναι, από ό,τι γνωρίζω, Μάγκη, υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τον Νικόλα Αγγελόπουλο, για τον αρχηγό της ομάδας μας.
0: Και διεθνή.

0: υπάρχει το ενδιαφέρον. Έχει γίνει μια συζήτηση με την ομάδα της Πάφος FC. Από εκεί και πέρα δεν έχει μετουσιωθεί σε επίσημη πρόταση. Και αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν και οι συζητήσεις, οι διαπραγματεύσεις, για να δούμε αν θα κατατεθεί επίσημη πρόταση από την πλευρά της Πάφος FC ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Γιατί έχω διαβάσει και άλλες ομάδες, όμως υπάρχει μια συζήτηση με την ομάδα της Πάφος.
1: Το μόνο που έχει γίνει δηλαδή είναι μια συζήτηση με τους κυπελλούχους.
0: Ναι, από όσα γνωρίζω τουλάχιστον εγώ και από όσα έχουμε ερωθεί, ναι, είναι μια συζήτηση που γίνεται με την ομάδα της Πάφου για τον Νικόλα Αγγελόπουλο. Παραλαμβάνω όμως ότι δεν έχει μετουσιωθεί ακόμα σε επίσημο ενδιαφέρον.
2: Ναι, μάλιστα. Εντάξει, φαντάζομαι ότι το επόμενο διάστημα θα είναι έντονες οι διεργασίες των εθνικών με στόχο τη δημιουργία μιας ομάδας που θα σας οδηγήσει και πάλι στην πρώτη κατηγορία, Άγγελε.
0: Ναι, σωστά Μαρινά, αυτός είναι ο στόχος μας. Ο στόχος είναι η κατάκτηση του προαθλήματος στην δεύτερη κατηγορία και εννοείται η άνοδος μας στην πρώτη κατηγορία. Από εκεί και πέρα, ναι, υπάρχει αρκετή δουλειά ακόμα. Θα ανακοινωθούν κάποια ονόματα, όπως είπατε προηγουμένως, είτε εντός της ημέρας είτε το αργότερο μέχρι την Παρασκευή. Από εκεί και πέρα υπάρχει αρκετή δουλειά ακόμα. Έχουμε χρόνο όμως. Η προετοιμασία θα ξεκινήσει στις 20 Ιουνίου. Καθώς καθίστε, υπάρχει το πρόγραμμα για τρεις κατηγορίες που ξεκινά πιο μετά.
1: 20 Ιουλίου, πέντε.
0: Ναι, 20 Ιουλίου θα ξεκινήσει η προετοιμασία μας. Είναι ένα πρώτο έργο μετρικά και την αξιών προπονήσεων. Και είμαστε στη διαδικασία και για να συμπληρωθεί το ρόστερ και για τα φιλικά τα οποία θα δώσουν στην περίοδο της προετοιμασίας.
1: Μάλιστα. Παπαγεωργίου, εντάξει, δεν ήταν δικό σας, από τη στιγμή που πέσατε, πήγε ΑΕΛ, το μάθες, φαντάζομαι.
0: Ναι, το έχω διαβάσει μαγεί πριν από λίγο, έχω δει την ανακοίνωση της ΑΕΛ. Εντάξει, ο Γιώργος είναι δικό μας παιδί, είναι παιδί του Εθνικού Άχνας. Είναι εξαιρετικός χαρακτήρας, χαίρομαι για τη συμφωνία αυτή που έχει κάνει μια από τις μεγάλες ομάδες του Κυπριακού ποδοσφαίρου και να το ευχηθώ και εκ μέρους όλης της οικογένειας του Εθνικού. Καλή επιτυχία στην νέα του ομάδα.
1: Οι παίχτες που έχετε κλείσει και θα ανακοινωθούν ίσως σήμερα ή μέχρι τέλος της εβδομάδας είναι Κύπροι και ξένοι, που βαδίζετε?
0: Οι περισσότεροι είναι Κύπροι μάγοι, αλλά υπάρχουν και ξένοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα ανακοινωθούν μαζί. Έχουμε έρθει σε συμφωνία και με κάποιους, με δύο νομίζω ξένους ποδοσφαιριστές, οπότε θα υπάρχουν και ξένα ονόματα.
1: Βραζιλιάνοι είναι αυτοί?
0: Είναι και Βραζιλιάνος μάγοι.
1: Μάλιστα.
0: Έχει πληροφορίες για να...
2: κάτι ξέρει.
1: Τι πιστεύει για το Μουντιάλ?
0: Εντάξει, η ομάδα μου δεν έχει πάει μάγκες στο Μουντιάλ. Είναι
1: Ιταλία?
0: Της Εθνικής Ιταλίας. Δυστυχώς για ακόμη μια φορά δεν τα κατάφερε. Οπότε εγώ θα προτιμήσω, πάω σε πιο ευρωπαϊκά στην ποδοσφαίρα. Οπότε θα προτιμήσω απόντως της Ιταλίας, θα πάω με την Αγγλία.
2: Με την Αγγλία. Με ήβρες ομάδα να πάει.
0: Και θα πάω με την Αγγλία.
1: Να σε καλά, ευχαριστούμε.
2: Να σε καλά,
0: Αγγλία. Να σε καλά, Αγγλία.
1: Οι διαφημίσεις ακολουθούν.
3: Super Sport 104.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
2: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
1: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
2: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
3: Τελευταία νιώθεις σαν εξωγήινος μπροστά σε μία οθόνη? Κάνε sync με την εποχή για να αλλάξεις την προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή. Συγχρονίσου και μπες ξανά στο παιχνίδι, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για ψηφιακές δεξιότητες που σου προσφέρει δωρεάν το κράτος. Ενημερώσου για όλα στο www.digitalskills.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Next Generation EU, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.
4: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
5: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
6: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
7: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
9: Jackpot στο Joker. 1.400.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
10: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
9: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
11: Super Sport 104.
12: Η ώρα είναι 1:30.
13: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
14: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
15: Κύριε κυρίες και κύριοι, με είστε Λιάννα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ραγδαία κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα σειρά αεροπορικών πληγμάτων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο νότιο Ιράν, ως αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου στα στενά του Ορμούς. Οι φρουροί της Επανάστασης απάντησαν με χτυπήματα ντρόουνς εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Στο χάος έχει βυθιστεί τον Μπέλφαστ και άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την αιματηρή επίθεση που οδήγησε στο νοσοκομείο ένα 30χρονο με δράστη πρόσφυγα από το Σουδάν. Οργισμένοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε λεωφορείο, σπίτια και οχήματα, ενώ κατοικίες μεταναστών έγιναν στόχος επιθέσεων με οικογένειες να απομακρύνονται από τις εστίες τους υπό την προστασία των αρχών. Συνελήφθησαν 4 άτομα σε Λάρνακα και Λευκοσία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Πρόκειται για 44χρονο Ελληνοκύπριο επιχειρηματία από τη Λάρνακα, 42χρονο Ελληνοκύπριο επιχειρηματία από τη Λευκοσία, 49χρονο υπόδικο, ο οποίος βρίσκεται στις κεντρικές φυλακές, καθώς και μια 45χρονη Ελληνοκύπριας. Η αστυνομία διερευνά εις βάρος του συνολικά 14 αδικήματα. Όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για να υποβληθεί αίτημα για έκδοση διατάγματος προς υποκράτησής τους. Το ΤΑΕ Λάρνακα συνεχίζει τις έρευνες. Ένταλμα σύλληψης εναντίον 24χρονου Ελληνοκύπριου εξέδωσε η αστυνομία σε σχέση με τον σοβαρό τραυματισμό 23χρονου Ελληνοκύπριου χθες το απόγευμα στη Λεμεσό. Φαίνεται να προηγήθηκε λογομαχία μεταξύ του θύματος και άλλου προσώπου, η οποία κατέληξε σε αιματηρή συμπλοκή. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 23χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από μαχαίρι, ενώ ο δράστης εγκατέλειψε τη σκηνή και τράπηκε σε φυγή. Σε ισχύ βρίσκεται από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα κίτρινη προειδοποίηση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζεις σε ορεινά, εσωτερικό και ανατολικά. Η πολιτική άμυνα προχώρησε σε συστάσεις για μέτρα αυτοπροστασίας των πολιτών από πλημμύρες, ενώ σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων συστήνουν περιορισμό των μετακινήσεων και αποφυγή εργασίας σε υπόγειους χώρους. Σήμερα ο καιρός στις πλειστές περιοχές του νησιού θα καταστεί γύρως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές του εσωτερικού. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Θερμοκρασία στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 27 με 29 στα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
16: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
18: Everyone, τα πάντα.
19: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Περνάμε τώρα στην πρωταθλήτρια δεύτερη κατηγορία Νέα Σαλαμίνα Μοχώστου, η οποία θα παίξει στα μεγάλα σαλόνια την νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Πραγματοποιήθηκε δημοσιογραφική διάσκεψη σε ξενοδοχείο της Λάρνακας. Παρουσιάστηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της νέας περίοδου. Αναλύθηκε το αγωνιστικό πλάνο, οι στόχοι της ομάδας, τα επόμενα βήματα σε οργανωτικό και διοικητικό επίπεδο. Μίλησαν ο πρόεδρος Πάρης Ανδρέου, τεχνικός διευθυντής Όφητος Λάρκου. Εμείς έχουμε τώρα μαζί μας τον αναπληρωτή πρόεδρο των Ερυθρολεύκων, τον Γιώργο τον Μιχαήλ, ο οποίος μπορώ να πω έχει και την αγωνία του, θα μας τα πει στη συνέχεια. Σήμερα είναι μέρα. Ξέρει αυτός. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Θέλει να ξεκινήσω από το τελευταίο.
2: Το τελευταίο ήταν η δημοσιογραφική διάσκεψη, δεν ξέρω γιατί μιλάτε.
0: Όχι, εγώ μην είπα για το θέμα τη σημερινή μέρα απόψη, κάτι έχει.
2: Α, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο, άρα πάμε στα ουσία.
0: Εντάξει. Πάμε να δούμε έτσι τι λέχθηκε γενικά, τους στόχους της ομάδας και την φετινή σεζόν και τις πληροφορίες, τις λεπτομέρειες που δόθηκαν εκεί.
2: Κοιτάξτε, ήταν μια διάσκεψη που είχε χωριστεί σε 4 επίπεδα. Αρχικά ο πρόεδρος της ομάδας έχει κάνει αναφορά για τους στόχους. Υπήρχε μια ανάλυση από τον τεχνικό διευθυντή που αφορούσε τον προγραμματισμό που είμαστε μέχρι στιγμής και τα επόμενα βήματα, ήταν η ανακοίνωση των εισιτηρίων διαρκείας και τέλος ήταν η ανακοίνωση που αφορά την φανέλα της ομάδας για την επόμενη περίοδο και την νέα συνεργασία που έχουμε. Ας ξεκινήσω πρώτα με την αναφορά του Προέδρου. Ήταν ξεκάθαρο, είναι αυτό που έχουμε πει. Ο Πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει τους στόχους της ομάδας που σίγουρα δεν συζητάμε για παραμονή, χωρίς να υποτιμούμε κανένα και χωρίς να υποτιμούμε τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε. Όμως πιστεύουμε στην ομάδα, θα φτιαχτεί μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα, όπως αναφέρθηκε και στη διάσκεψη, με σκοπό να διεκδικήσει όλα τα παιχνίδια που είναι εφικτό και να έχει σίγουρα μια πολύ καλή πορεία, αποδίδοντας και καλό ποδόσφαιρο. Αυτό φυσικά θα γίνει μέσα από τη δουλειά που γίνεται ήδη και μέσα από τις επόμενες κινήσεις που έχει αναλύσει και ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας. Τα πλαίσια αυτά έχει ανακοινωθεί και η ανανέωση του δανεισμού του Ανδρέα Δημητρίου από τον Άρη, ήταν κάτι το οποίο ανακοινώθηκε στη διάσκεψη. Ναι. Άρα θα έχουμε μαζί μας τον Ανδρέα και την επόμενη χρονιά, ένας ποδοσφαιριστής που έχει προσφέρει πάρα πολλά, ένας ποδοσφαιριστής που πιστεύει το ποδοσφαιρικό τμήμα ότι μπορεί να δώσει την ομάδα και στην πρώτη κατηγορία. Ενώ έχει αναλυθεί από τον Νεόφυτο Λάρκου το πλάνο που είναι η απόκτηση ενός αριθμού επιπλέον 10 με 12 ποδοσφαιριστών στο αμέσως επόμενο διάστημα, ενίσχυση που θα αφορά όλες τις θέσεις όπως έχει αναφερθεί, ενίσχυση που παρόλο ότι δεν έχει χρονικό όριο ή κάποιον deadline, είναι κάτι το οποίο ο βασικός στόχος είναι οι πλήστοι ποδοσφαιριστές να είναι μαζί μας στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας που θα γίνει, όπως έχουμε αναφέρει ξανά, στην Πολωνία μεταξύ 19 και 29 Ιουλίου.
0: Έχετε κλείσει και έτσι τα φιλικά?
2: Τα φιλικά, όπως έχει ξεκαθαρίσει, θα είναι 10 στο σύνολο, ένα πριν την αναχώρηση της ομάδας, 4 στον αριθμό στην Πολωνία και τα υπόλοιπα με την επιστροφή. Θα επανέλθουμε με επίσημες ανακοινώσεις για τα φιλικά, αφού περιμένουμε κάποιες απαντήσεις τόσο για τα φιλικά της Κύπρου όσο και στο εξωτερικό.
1: Απλώς θέλω να ρωτήσω πάνω σε αυτό, Γιώργο, αν θα κάνετε έτσι κάποιο φιλικό στην Κύπρο που να προσελκύσει αρκετό κόσμο, ενώ με μεγάλο αντίπαλο.
0: Το πρώτο?
2: Το πρώτο πιστεύω δεν θα είναι με μεγάλο αντίπαλο, γιατί η ομάδα θα είναι σίγουρα στις πρώτες μέρες της προετοιμασίας. Η λογική λέει ότι με την επιστροφή της ομάδας σίγουρα θα γίνει προσπάθεια να γίνει ένα εμπορικό φιλικό, όμως πάνω απ' όλα πρέπει να δούμε το αγωνιστικό κομμάτι και την επιθυμία του προπονητικού επιτελείου για τη δυναμικότητα και τη σειρά το φιλικό που θα θέσει. Γι' αυτό αναφέρω ότι είναι κάτι το οποίο θα επανέλθουμε με συγκεκριμένες ημερομηνίες και αντιπάλους μόλις είμαστε έτοιμοι και έχουμε ξεκαθαρίσει τα φιλικά.
0: Δικοί σας είναι δύο παίχτες καινούργοι, ο Σάμουελ Κραντσίρ και ο Γιάννης Γερολέμου, έτσι?
2: Ακριβώς, δύο ποδοσφαιριστές που ήδη ανακοινώθηκαν, ο ακραίος επιθετικός από την Ιταλία, ο Σάμουελ Κραντσίρ, αλλά και ο Γερολέμου. Τους έχουμε αναφέρει ξανά, αλλά επαναλαμβάνω, να αναμένουμε άλλες 10 με 12 προσήκες σε όλες τις θέσεις, όπως έχει πει και ο τεχνικός διευθυντής. Αναμένουμε και εμείς με πολύ ενδιαφέρον, όμως το τονίζω, δεν θα γίνει καμιά μεταγραφή απλά για να γίνει. Θα γίνουν μεταγραφές οι οποίες στη δεδομένη στιγμή στοχεύουμε σε ποδοσφαιριστές που είναι πάνω από τον προϋπολογισμό μας, όμως με μεθοδικότητα αλλά και τη διαδικασία που ακολουθούμε. Θα κάνουμε τα πάντα να κλείσουμε ποδοσφαιριστές που θα προσδώσουν σίγουρα ποιότητα στην ομάδα για την επόμενη χρονιά.
1: Κυρίως παίχτες από το εξωτερικό.
2: κυρίως παίχτες που να έχουν τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει θέσει το προπονητικό επιτελείο στη συνεργασία με τον επικεφαλή του προγραμματισμού, τον Νεφίτολα.
0: Κάποιοι παίχτες οι οποίοι θα πω την υπέρβαση, μπορεί και να είναι τούτο, αλλά να κάνουν οπωσδήποτε την διαφορά. Λίγοι παίχτες. Συν με αυτούς που θα πλαισιωθούν.
2: Σίγουρα ο σκοπός είναι, γι' αυτό έχω τονίσει, οι ποδοσφαιριστές που μιλάμε τη δεδομένη στιγμή είναι πάνω από τον προϋπολογισμό. Αν χρειαστεί κάπου να γίνει μια υπέρβαση, θα γίνει, διότι σίγουρα πρέπει να μπουν στην ομάδα αν τρεις-τέσσερις περιπτώσεις ποδοσφαιριστών οι οποίοι θα δώσουν το κάτι παραπάνω για την επόμενη χρονιά. Είναι μια μεταβατική χρονιά στην οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τελεπωστή της ομάδας. Γι' αυτό χρειάζεται υπομονή. Θα συμφωνήσω. Θα χρειαστούν και κάποιες υπερβάσεις για να έρθουν στην ομάδα ποιοτικοί ποδοσφαιριστές.
1: Αυτή τη στιγμή έχετε καταθέσει κάποιες προτάσεις και περιμένετε απαντήσεις?
2: Έχω αναφέρει ξανά ότι ο προγραμματισμός είναι προχωρημένος, έχει γίνει τεράστια προεργασία. Ναι, έχουν σταλεί κάποιες προτάσεις, υπάρχουν δύσκολες περιπτώσεις. Μπορεί να προκύψει και ανακοίνωση ακόμα και σήμερα και αύριο, όμως τη δεδομένη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε τίποτα δυστυχώς, ούτε ονόματα ούτε κάτι. Το περιμένει ο κόσμος, το σεβόμαστε, όμως πρέπει να κάνουμε όλοι ακόμα λίγη υπομονή.
0: Όσον αφορά την οικονομική εκστρατεία που ήμασταν εκεί όταν έγινε αυτή η πρώτη δημοσιογραφική και την εξαγγείλατε, είσαστε ικανοποιημένοι πώς πάει?
2: Είμαστε ικανοποιημένοι, ναι, οφείλουμε να το πούμε, όμως πρέπει τις αμέσως επόμενες μέρες να σπρώξει ακόμα λίγο ο κόσμος, ώστε να φτάσουμε στο στόχο. Τώρα είμαστε περίπου στο 60 με 65%, σίγουρα ένα νούμερο το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Όμως το τονίζω, ο κόσμος πρέπει να σπρώξει ακόμα λίγο, είναι η στιγμή να δώσει και αυτό το μήνυμα ότι είναι κοντά στην ομάδα. Σε συνδυασμό και με τα διαρκείας, για να κάνω και την αναφορά αυτή, έχουν ανακοινωθεί τα διαρκείας για την επόμενη χρονιά και σε αυτά ο στόχος είναι αυξημένος. Έχουμε στόχο 1.500 διαρκείας. Είμαστε πεπισμένοι ότι μπορεί ο κόσμος της ομάδας, στηρίζοντας να το πετύχουμε αυτό. Γι' αυτό καλούμε τον κόσμο, θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες και οι τιμές, αλλά και η διαδικασία. Άρα καλούμε τον κόσμο να αγκαλιάσει και αυτή την προσπάθεια.
0: Με τον προϋπολογισμό τελικά πού καταλήξατε?
2: Τη δεδομένη στιγμή είμαστε στον προϋπολογισμό που είχαμε θέσει εξ αρχής, που είναι λίγο αυξημένος, όμως θα γίνει οριστικό το νούμερο τις επόμενες μέρες, όπου στις αρχές Ιουλίου θα γίνει και η Γενική Συνέλευση, όπου εκεί, αφού περάσει ο προϋπολογισμός, λαμβάνοντας υπόψη και την εξέλιξη της οικονομικής εκστρατείας, θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο για να δώσουμε την ευχέρεια στο ποδοσφαιρικό τμήμα να κοιτάξει περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που θα είναι ακόμα πιο ακριβή για την ομάδα.
1: Ναι. Έτσι, για το γήπεδο όλα καλά, είναι έτοιμο το αμόχος στο σενόψη νέα σεζόν?
2: Αυτή τη στιγμή γίνονται διάφορα έργα, τόσο στα αποδυτήρια της δικής μας ομάδας, των φιλοξενουμένων και των διαιτητών. Γίνεται μια ανακαίνιση στα θεωρία του γηπέδου, όπως και κάποιες επιπλέον ενέργειες για θέματα ασφαλείας με βάση τις οδηγίες της αρχής αδειοδότησης. Όπως θα δημιουργηθεί και μια καινούργια αίθουσα τύπου για τις διασκέψεις μετά τους αγώνες, για να προσθέσουμε περισσότερη άνεση σε όσους εργάζονται και μεταδίδουν τα παιχνίδια στο γήπεδο. Αυτά αφορούν ξεκάθαρα κοντίγια από τη δική μας ομάδα, δεν αφορούν τη γενική ανακαίνιση. Αυτό προχωρά παράλληλα, είναι κάτι το οποίο περιμένουμε τις επόμενες άδειες. Όμως οφείλουμε και εμείς στο ενδιάμεσο να κάνουμε αυτά τα έργα, ούτως ώστε να δώσουμε, όπως έχω πει, περισσότερη άνεση και στους αθλητές αλλά και στους δημοσιογράφους.
0: Λεφτά από πολιτεία, βοήθεια. Λεφτά από πολιτεία, βοήθεια.
1: Αν έχετε πάρει επίδομα.
2: Και αυτά τα έργα σε καμιά περίπτωση είναι καθαρά κονδύλια που θα καλύψει το σωματείο. Όπως επίσης δεν έχουμε πάρει κανένα κονδύλι που αφορά τη γενική ανακαίνιση. Είναι αυτό που έχω πει. Περιμένουμε τις άδειες και ελπίζουμε το συντομότερο να μπορέσουν να ξεκινήσουν τα έργα.
1: Ναι.
0: Θα είστε μόνοι έτσι ή θα παίζει άλλη ομάδα εκεί, αντιλαμβάνουμε?
2: Δεν είμαστε σε αναμονή. Η καταληκτική ημερομηνία που έχουμε δώσει στην Ελληνική Κράσαβα έχει ολοκληρωθεί.
0: 7 Ιουνίου, θυμάμαι.
1: Δεν το θυμόμουν.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό.
2: Ναι. Δεν έχουμε πάρει κάποια απάντηση. Σε κάθε περίπτωση, αν κάποια ομάδα ενδιαφέρεται να αγωνιστεί στο γήπεδο Αμόχος, μπορεί να αποταθεί κοντά μας και να δούμε εκεί τις συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, μπορούμε να αγωνιστούμε μόνοι μας και τη διαφορά που θα υπάρξει στο οικονομικό θα την καλύψουμε με άλλους τρόπους.
1: Απλώς το είπα σε αναμονή, γιατί ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει με την Κράσαβα και το Τσίριο. Δεν ήξερα ότι είχε δοθεί χρονοδιάγραμμα.
2: Εμείς είχαμε δώσει μια ημερομηνία, όπως είχαμε πει, για να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς τον δικό μας προγραμματισμό. Έχει παρέλθει όμως Αν η Κράσοβα για κάποιο λόγο τελικά επιθυμεί να αγωνιστεί, είναι κάτι το οποίο αφού από τα θήκοντά μας θα αποφασίσουμε με τη σειρά μας εμείς, αν είναι εκείνη τη στιγμή εφικτό και κάτω από ποιους όρους.
0: Για το θέμα οικονομικού συμπαίκτη, τι μπορεί να μας πεις?
2: Δεν υπάρχει τίποτα ανακοινώσιμο, όμως παραμένει ο πρωταρχικός στόχος της διοίκησης να βρει τον οικονομικό συμπαίκτη που θα αλλάξει και τα δικά μας οικονομικά δεδομένα.
0: Να μας πεις και για τα άλλα τμήματα, γιατί η Νέα Σαλαμία δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο.
2: Έγινε αναφορά και στο παιδοσφαιρικό τμήμα. Έχουν τεθεί οι στόχοι και του παιδοσφαιρικού τμήματος. Θα τους αναφέρουμε ξεκάθαρα για την επόμενη χρονιά, παράλληλα με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει η διαδικασία ανέγερσης του νέου κλειστού στη Λεμεσό. Έχει τεθεί και ο στόχος για την επόμενη χρονιά, που είναι ξεκάθαρα η κατάκτηση πρωταθλήματος αλλά και κυπέλου. Είναι ένα ξεκάθαρο στόχος για την παιδοσφαίρα που έχει δώσει πάρα πολλούς τίτλους για την ομάδα μας. Όσον αφορά τώρα μια έτσι επιπλέον αναφορά, πρέπει να πούμε ότι ολοκληρώθηκε την Δευτέρα το τουρνουά Ακαδημιών που έχει γίνει στο Αμόχος τους με τους τελικούς. Ένα τουρνουά που έχει γίνει πλέον θεσμός, προσελκύει πάρα πολλές ομάδες και εκατοντάδες αθλητές. Ένα τουρνουά που γίνεται στο γήπεδο Αμόχος τους και είναι μέσα στα πλαίσια της σημασίας που δίνουμε και εμείς στις Ακαδημίες. Πρέπει να ευχαριστήσουμε επί της ευκαιρίας όλους τους εθελοντές που ήταν παρόν και να εκφράσουμε την ευχαρίστηση για τη μεγάλη του επιτυχία.
0: Και έχετε αλλάξει και εταιρεία που θα σας δίνει, έτσι?
2: Ακριβώς, από του χρόνου θα είμαστε με την Adidas, όπου θα αντίσει όλα τα αγωνιστικά τμήματα της ομάδας και την πετόσφαιρα. Η συνεργασία είναι με την εταιρεία της αυτοκίνησης, την οποία ευχαριστούμε, και το αμέσως επόμενο διάστημα θα ανακοινώσουμε και κάποιες προωθητικές ενέργειες όσον αφορά τη συνεργασία αυτή. Όπως επίσης και η επίσημη ετοιμασία της ομάδας θα γίνει σε επόμενη τελετή, όπου θα παρουσιαστεί από ποδοσφαιριστές σε συγκεκριμένη περίοδο που θα ανακοινώσουμε εκ των υστέρων.
1: Μάλιστα.
0: Γιώργο, ποια ομάδα υποστηρίζεις στο Μουντιάλ?
2: Την Κύπρο.
1: Στο Μουντιάλ.
0: Μακάρι να πάμε.
2: Ακριβώς. Άρα ας κρατήσουμε αυτό.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε.
1: Καλά, Γιώργο.
0: Καλή δουλειά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Γιώργο. Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν. Γεια σου, Τάσο Μιχαηλίδη.
0: Καλώς όρισες. Θα πάμε σε έτσι καμπιονία Μουντιάλ.
1: Ναι, διότι είναι πρώτων πυλών. Έτσι περιμένει ο κόσμος με ανυπομονησία το μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός. Σε περίεργες ώρες το είπαμε, αλλά θα κάνουν τα κουμάντα τους όσοι θέλουν να βλέπουν τους αγώνες Μάκη. Η πρώτη σέντρα θα δοθεί αύριο στις 10 το βράδυ ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότιο Αφρική. Είναι ο πρώτος αγώνας. Την Παρασκευή θα συνεχιστεί η δράση με δύο παιχνίδια, στις 5 το πρωί Νότιος Κορέα-Τσεχία και στις 10 το βράδυ Καναδάς-Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Και να δώσουμε έτσι και το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Το Σάββατο στις 4 το πρωί η Αμερική θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη και στις 10 το βράδυ το Κατάρ την Ελβετία. Και την Κυριακή έχουμε full δράση, γιατί έχουμε 5 αγώνες. Είναι η πρώτη μέρα με 5 αγώνες. Στη 1 το πρωί Βραζιλία Μαρόκο, στις 4 Αϊτή Σκωτία, στις 7 Αυστραλία Τουρκία και το βράδυ στις 8 Γερμανία Κουρακάο και στις 11 Ολλανδία Ιαπωνία. Το Κουρακάο πάει Μουντιάλ.
0: Εντάξει,
1: γράφει Κουρακάο και λέω εντάξει, γιατί ναι, κάτι μου δεν μου
0: δεν βλέπεις καλά. 150
1: ναι, τέλος πάντων, το Κουρασάο πάει Κουρακάο, Κουρασάο πάει Μουντιάλ. Εμείς από τον Καραπένια τα δούμε. Και στο εμείς βάζω και την Ελλάδα.
0: Αγώνες οι οποίοι θα μεταδίδονται από το Σίγμα.
1: Ναι, έχει πάρει τα δικαιώματα το Σίγμα και θα μεταδίδει όλες τις αναμετρήσεις του Μουντιάλ.
0: Αυτό το είδες με τους διαιτητές, πως θα πάρουν για την παρουσία τους αυτοί που θα σφυρίξουν μέχρι την φάση των ομίλων. Είναι 100.000 δολάρια ο καθένας. Όταν σφυρίξουν και πάρα παιχνίδια αργότερα, θα έχουν σίγουρα έξτρα χρήματα να πάρουν.
1: Πάμε να σφυρίξουμε για εμείς.
0: Όχι, απλώς αναφέρουμε, γιατί αρκετά παραπάνω.
1: Και η είδηση είναι εδώ για το Κουρασάο.
0: Ναι,
1: από το Κουρασάο των 150.000 κατοίκων μέχρι το Πράσινο Ακροτήρι. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό το ότι βλέπουμε.
0: Έχουμε εκπροσώπηση. Ενώ σε Μέδο είναι ο Τρίγκες, του Πράσινου Ακροτήρι, τη Ομόνια, του Απόλλωνα.
1: Ναι. Μέσω των ξένων ποδοσφαιριστών. Εντάξει, έχει το δικό του ενδιαφέρον, Μάκη. Δεν ξέρω εσύ αν έχεις κάποια προτίμηση σε ομάδα.
0: Εντάξει, δεν είδα τις ομάδες. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν παραδοσιακές ομάδες. Είναι η Ισπανία, είναι η Γαλλία, είναι η Βραζιλία. Δεν ξέρω, η Αργεντινή δεν τη βλέπω. Αγγλία έχει τις δυνατότητες της. Εγώ θα πω μια ομάδα που έχει τις δυνατότητες, πιστεύω, έχει τις ικανότητες, έχει τους παίκτες, έχει την ποιότητα. Ας προσεχθεί, Πορτογαλία.
1: Ναι, σε άκουσα και το πρωί που είπες για την Πορτογαλία. Γιατί το πιστεύεις αυτό?
0: Το είπα προηγουμένως, έχει την ποιότητα, έχει τους ποδοσφαιριστές, την εμπειρία, είναι ένα κράμα παιχτών και πιστεύω ότι μπορεί να πάρει το χρυσό αγαλματάκι. Να είπαμε, μην ξεχνάμε τις μεγάλες δυνάμεις, τις παραδοσιακές, την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Βραζιλία. Έχουμε πόσο καιρό να παρακολουθούμε έτσι παρδεσία ποδοσφαίρου. Εντάξει, τώρα τα παιχνίδια στους ομίλους, αντιλαμβάνεσαι, θα υπάρχουν και σκοπιμότητες. Παίρνουν οι δύο πρώτες. Πρώτη φορά έχουμε τον κάθε ομίλων και οι 8 καλύτερες, τρεις, αν δεν κάνω λάθος. Πρώτη φορά με 48 ομάδες.
1: Ναι, 48.
0: Και τρεις χώρες.
1: Είναι κάθε ένα καλύτερο. Τρεις χώρες εννοείς η διοργάνωση. Ναι,
0: βέβαια.
1: Να τις πούμε τις ομάδες, Μάκη, έτσι, για να
0: θυμίσουμε.
1: Έτσι, εγώ θα πω ένα Ηφίλιο, έτσι για να, έτσι, για να, να πούμε όλες τις ομάδες, και μετά βρίσκουμε τους ομίλους. Απλώς τις έχω έτσι μπροστά μου. Οι συνδιοργανώτριες Καναδάς, Μεξικό, Αμερική. Από την Νότιο Αμερική, Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινός, Παραγουάη, Ουρουγουάη. Από την Ευρώπη, Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σκωτία, Ισπανία, Ελβετία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχία και Βοσνία. Από την Ασία, Αυστραλία, Ιράν, Ιράκ, Ιαπωνία, Ιορδανία, Νότιος Κορέα, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Ουσμπεκιστάν. Από την Αφρική, Αλγερία, Πράσινο Ακροτήριο, Ακτή Ελεφαντοστού, Αίγυπτος, Γκάνα, Μαρόκο, Σενεγάλη, Νότιος Αφρική, Τινησία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Από την Βόρεια Κεντρική Αμερική, Παναμάς, Κουρασάο, Αϊτή. Και από την Οκεανία, η Νέα Ζηλανδία.
0: Θέλω να πω κάτι για τους ομίλους, για τις ποτικές. Έχουμε λίγο χρόνο να πούμε ότι θα έχουμε και ένθετο.
1: Από
0: θα ξεκινήσει αύριο, 1 και 5, κάθε μέρα, ενώ Δευτέρα με Παρασκευή, στην εκπομπή 12 στα Σπορ, θα έχουμε καλεσμένους προπονητές, παλιούς ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιριστές. 12 όμιλοι λοιπόν, πρώτος Μεξικό, Νέα Αφρική, Νότια Κορέα, Τσεχία. Εγώ βλέπω Μεξικό, μια από τις οργανώτριες, σαν πρώτη. Δεύτερος όμιλος, Καναδάς, Βοσνία, Κατάρ, Ελβετία. Εγώ λέω Ελβετία. Τρίτος όμιλος, Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία. Εντάξει, η Σελεσάο. Τέταρτος όμιλος, Ηνωμένες Αμερικής, Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία.
1: Τουρκία
0: είναι πολύ δυνατή ομάδα. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες λόγω έδρας. Πέμπτος όμιλος, Γερμανία, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού, Κακουαδόρ. Εντάξει, να σου αναγνώσω. Αυτή η Γερμανία, τα Μπάντσερ. Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Τινησία. Είμαι περίεργος γιατί ακούω Ιαπωνία. Δεν ξέρω αν καταφέρει και πάρει την πρώτη θέση στον όμιλο. Είναι και η Ολλανδία. Η Ουρανία είναι μια πολύ δυνατή ομάδα πάντα.
1: Η Ολλανδία είναι η ομάδα που δεν ξέρω, από πάντα της έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια.
0: Η Ολλανδία.
1: Πάντα έτσι μου αρέσει να πάει πολύ καλά η Ολλανδία.
0: Εύδεμος όμιλος, Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Θεωρώ ότι Βέλγιο είναι μεγάλο φαβορί. Στην πρώτη θέση. Ισπανία, Πέσο, Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, το ίδιο για την Λαρόχα. Ένατος όμιλος, Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία. Δεν υπάρχει συζήτηση για την Γαλλία. Εντάξει, αυτά είναι τα δικά μου πιστεύω. Δέκατος όμιλος, Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία, Ορδανία.
1: Αργεντινή.
0: Εντέκατος όμιλος, φαβορία, όλα έχουμε πει. Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία με την
1: Πορτογαλία
0: τεράστιο φαβορή. Ναι. Δωδέκατος όμιλος είναι Αγγλία, Κροατία, Γκάνα και Παναμάς. Εντάξει, είναι μεταξύ Αγγλίας ή Κροατίας. Προβάδισμα στην Κροατία τώρα, στην Αγγλία. Φυσικά μιλάμε για.
1: Για αυτές που θα περάσουν πρώτες από τον ομιλό.
0: Ναι, για τις πρώτες,
1: να δούμε τις υπόλοιπες θέσεις. Μάλιστα, αυτά.
0: Ευχαριστούμε και εσείς που ήσασταν μαζί μας.
1: Θα τα λέμε έτσι καθημερινά για το Μουντιάλ.
0: Από τη Μάρια Αργυρού, τον Μάγκη Νικολάου, τον Τάσο Μιχαηλίδη. Καλό υπόλοιπο, έχουμε κάποιες διαφημίσεις. αθλητικό δελτίο και στη συνέχεια θα είναι μαζί σας ο Πρόεδρος Αλεξάνδρου με τον Γιώργο Λεωνίδου για την εκπομπή Game Time. Σας χαιρετούμε.

0: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα πάντα.
1: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Στο Πανεπιστήμιο Euclan Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclan Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
2: 30 χρόνια Ακαδημία Ευθυμιάδη. Στις 20 και 21 Ιουνίου έρχεται το μεγάλο φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά. Μικροί ποδοσφαιριστές αγωνίζονται για ένα σπουδαίο σκοπό σε μια γιορτή αθλητισμού και προσφοράς. Μέγας χορηγός, η Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή, MG Cars. Ακουολογικά κέντρα Ευθυμιάδης. Ανδρέας Κουμπαρής. Χορηγή επικοινωνίας, Omega Channel και Super Sport 104. Ακαδημία Ευθυμιάδη, 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 9948-89-00.
3: Το World Cup ξεκινά με προσφορές Scandia. TCL 55 inch on QLED μόνο 399, 65 inch on QLED μόνο 499 και 75 inch on Mini QLED μόνο 759 ευρώ. Δες ακόμα περισσότερες προσφορές στο scandia.gy. Scandia.
4: Σχέση που ηλεκτρίζει.
5: Στην ΕΣΟ μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή ESO Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το ESO Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια ESO που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
6: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
7: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
8: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την Παρασκευή 12 Ιουνίου, 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό, στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
9: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις. Το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
10: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 2.
12: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
13: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
16: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
17: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Από την περασμένη Δευτέρα ξεκίνησαν οι εργασίες στο Τσίριο. Θα μας ενισχύσουν με ένα ποσό οι ομάδες και θα το αφαιρούμε από τους αγώνες, δήλωσε στον Super Sport 104 ο πρόεδρος του ΓΑΣΙΟ, Κυριάκο Τσολάκης. Έρχονται κάποιες διαφοροποιήσεις στον τρόπο έκδοσης διαδικτυακά στην κάρτα φιλάθλου. Οι επισημάνσεις της ηλεκτρικής υπηρεσίας είναι βοηθητικές, ανέφερε στο σταθμό ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ Βάσος Κουτσούντας. Στην ΑΕΛ μέχρι το 2028 Παπαγεωργίου ενισχύονται οι προσπάθειες για καρό. Φαβορεί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Απόλλων Νίκος Παπαδόπουλος στην Πολωνία η εγχείρηση του Παναγιώτη Κατριτζή. Αναμένουν την απάντησή των Σεμέδο και Ντιουγκού στην Ομόνοια, ανακοινώνεται σύντομα Μοντνόρ. Σειρά η ανίσχυση στον Άρη παίρνει γραμμή κρούσης, εξετάζονται συγκεκριμένες περιπτώσεις από τον Ράτσκοφ. Οι επαφές της ανόρθωσης με υποψήφιους χορηγούς συνεχίζονται, κλείνει εντός δύο εβδομάδων το θέμα προπονητή. Ετοιμάζει πρόταση για τον Αγγελόπουλο του Εθνικού Άχνας η Πάφος. Οι Γαλαζοί έχουν ως προτεραιότητα την παραμονή του Λουκάσεν. Στην τελική ευθεία το θέμα προπονητής στην ΑΕΚ ο Πάγκοφ θα μεταγραφεί στους κυτρινοπράσινους. Όλα δείχνουν ότι ο Πραξιτέλης Βούρος δεν θα συνεχίσει στον Απόλλωνα την ίδια ώρα που ο σύλλογος της Λεμεσού ετοιμάζεται να ανακοινώσει τους Αθανασίου και Ανδρέου. Ανανέωσε τον δανεισμό του Ανδρέα Δημητρίου από τον Άρη Νέα Σαλαμίνα. Σε ανανέωση της συνεργασίας της με τον Στυλανό Παντελή προχώρησε η Ομόνοια 29 Μαΐου. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός δίνουν στη 9 τον 4ο αγώνα στη σειρά των τελικών της Basket League με τους Ερυθρόλευκους να είναι μπροστά με 2-1 στις νίκες. Ραδιοφωνική μετάδοση από το σταθμό μας. Παναθηναϊκός και ΠΑΟ κοντράρονται για την απόκτηση του 27χρονου Μέσου Μακούμπου. Μετατέθηκαν μετά το Μουντιάλι συζητήσεις του Πινέδα με την ΑΕΚ Αθηνών. Συμφώνησε με Σενεσί η Τότεναμ. Οι Μπακς φαίνεται πως περιμένουν και τους Νίκς να μπουν στη διεκδίκηση του Γιάννη Αντετοκούμπο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
18: Super Sport 104.
19: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
20: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
21: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
22: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο, Λάρτς.
23: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
25: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από

0: αντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.
2: You're not creative enough.

0: σε ρυθμούς Μουντιάλ. Και το θέμα, it's coming home ρε Λεωνίδου.
1: Γιατί βάζουμε ψέματα του κόσμου στην εκπομπή?
0: Γιατί ψέματα του
1: κόσμου? It's coming home, it's coming home, σαν το παραμύθι μου έχετε.
0: Ολόκληρη η Αγγλία είναι σαν το παραμύθι χωρίς τέλος.
1: Εντάξει, ο οποίος διασυλλογικά πήγαν καλά, όμως η εθνική επιτέλους θα πάει καλά όπως περιμένει. Πολλοί ποντάρουν στον Τούχελ, παιδιά.
0: Εσύ θεωρείς it's coming home?
1: Ας σου πω κάτι, δεν το θεωρώ. Sorry, Αγγλία μου. Αλλά δεν το θεωρώ. Sorry, ειλικρινά απολογούμε. Αλλά νομίζω θα τα καταφέρει. Η μόνη ελπίδα που της διώνω τούχε.
0: Έπιαν το conference, έπιαν και το Europa. Κι άμα πρέπει να το πιάνει, δεν το πιάνει.
1: Εντάξει, είναι και η Αγγλία που χάσει όμως το τρόπαιο. Όπως
0: ούτε πριν. Είναι αγγλική ομάδα.
1: Το έπιασε.
0: Αγγλική ομάδα.
1: Την εθνική θα δούμε πώς θα πάει. Φίλε, είναι ισχυρό outsider. Εφιγουράρει ψηλά στα
0: σου λέω κάτι, δηλαδή παραμονή της έναρξης του Μουντιάλ είναι τώρα που λες, νιώθω διαφορετικά, νιώθω ποδοσφαιρικά. Είναι η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν υπάρχει μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου.
1: Φίλε, αντιλαμβάνεσαι τι έρχεται για, το επόμενο, για τον επόμενο μήνα? Θα παίζουν βόμβες μεταγραφικές, θα παίζουν παιχνίδια για το Μουντιάλ. Θα είναι ένας μήνας φωτιά.
0: Και να σου πω κάτι. Εντάξει, πρεμιέρα σου λέει τώρα Μεξικό, Νότιος Αφρική.
1: Θα το δεις.
0: Και έχει κανένα που του αρέσει το ποδόσφαιρο που δεν θα κάτσει να δει αύριο το παιχνίδι? Εσύ, θα το δεις.
1: Τι ώρα είναι?
0: Η ώρα 10.
1: Αύριο.
0: Πρεμιέρα ρε φίλε.
1: Το δω λαλείς.
0: Το επόμενο παιχνίδι δεν θα το δεις. Νότιος Κορέα Τσεχία.
1: Γιατί έχει τσάν να χάσω τον Νότιο Κορέα Τσεχία ρε φίλε.
0: Έχει τσάν να σηκωστήσει όλα τέσσερις.
1: Τέσσερις.
0: Πόι πέντε.
1: Θα μείνω πιντωμένος περ κέν το χάσω. Άλλη μας κύριε Αλεξάνδρου, μα έπιαν και βάλα μου τα πέντε το πρωί Νότιος Κορέα Τσεχία.
0: Καλά ρε, έντια στο ίδιο ημισφαίριο.
1: Έχει τσέχο που να σηκωστεί η ώρα τρεις το τέσσερις το πρωίντρανο στη Τσεχία.
0: Αφού πέντε αρκευκεί το παιχνίδι.
1: Πέντε μάτς, έχει μια ώρα πίσω, άλλα τέσσερις στη Τσεχία.
0: Εντάξει, τσέχε να σηκωστούν. Και Κορεάδες να
1: σηκωστούν. Είναι ότι Κορεάδες αν εντρείς το δίλης μπορεί να βάλουν και καμιά άδεια. Αλλά εμείς τώρα να σηκωστούμε. Εντάξει, άκουγα εδώ μια συμφωνία.
0: Είναι πάντα μες στην αρνητικότητα ρε κομπάρε.
1: Να κάνω μια συμφωνία. Όσα παιχνίδια καταφέρω να σηκωστώ με ώρα έναρξης 4 το πρωί τα παιχνίδια όμως, να είναι πολλά δύσκολο. Θεωρείς ότι είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι να δεις ώρα 4 το πρωί, ναι.
0: Νομίζω το πρώτο παιχνίδι της Βραζιλίας έτσι ώρα που είναι ή της Αργεντινής.
1: Ένα λεπτό ρε παιδιά, η πιο δύσκολη ώρα έναρξης αγώνα για μας εδώ στην Κύπρο είναι 4 το πρωί, συμφωνούμε? Όσα ναι μου πες, συμφωνούμε για να κάνουμε τον deal.
0: Περίμενε μισό λεπτό ρε παιδιά, γιατί δεν είναι η ώρα 4, είναι η ώρα 2, η ώρα 3. Το γερμανικό.
1: Η ώρα 2 είναι το πιο δύσκολο.
2: Το πρώτο παιχνίδι της Βραζιλίας είναι η ώρα 1 παντού.
0: Η ώρα 1. Είναι της Αργεντινής το...
1: Τι ώρα, 2, 4, 2.
0: Τώρα να σου το πω, διότι η Αργεντινή 4 το πρωί, Αργεντινή Αλγερία 17 του μήνα.
1: Όσα παιχνίδια καταφέρω να δω από τις 2 μέχρι τις 4 θα μου δώσεις τιμητική να δει.
0: Είσαι άξιος να με χάρεις που είναι.
1: Όχι είμαι άξιος. Κι αμέ όταν το γλυφίδες τα μάτια να μην κλείουν. Κι αμέ. Έτσι. Και σχολιάζω μόνο του σπίτι περιγραφή.
0: Λοιπόν, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας Game Time. Σήμερα αφιερωμένη στα τραγούδια των εθνικών ομάδων. Ό,τι μας έβρει ο κύριος Μιχαηλίδης θα παίξουμε σήμερα.
1: Ο οποίος φορεί και μια φανέλα ρετρό της Βραζιλίας, η οποία φορέθηκε από το 91 μέχρι το 93. Μου είπε ο ίδιος, όταν είχε τρία αστέρια τότε η Βραζιλία. Είναι τόσο παλιό ο Μιχαηλίδης ο Τάσος και θα σέβεστε. Άρα σίγουρα θα ξετρυπώσει τραγουδάκια από τον παλιό καιρό. Και να πω ότι από αύριο, καθημερινά 3.30 με 4, θα υπάρχει έθετο για το Μουντιάλ. Σοβαρό ρετρό έθετο.
2: Λεωνίδου, quiz. Ποιο Μουντιάλ είναι, η μουσική που ακούεις?
1: 1958. Πώς?
2: Φράγια γη.
1: 64. Πού είναι και νούμερο μήνες, τι λέω? 66.
2: Όχι.
1: Εντάξει, πέ μου γιατί θα το πω.
2: 98.
1: 98 στη Γαλλία, 3-0 η Γαλλία με τον Ρονάλτο.

0: τι έκανε αυτόν τον κούρεμα το 2002 Ρονάλτο, ξέρεις? Το τριγωνικό που θυμίζει τη ράση μου την τριγωνή.
1: Γιατί έκανε τον Ρονάλτο?
0: Στην τελική φάση του Μουντιάλ του 2002 ο Ρονάλτο Ναζάρο εμφανίζεται με έναν κούρεμα ο λίγο τι αστείο.
1: Το πράγμα θυμούμε το, αλλά ένα θυμούμε τη δικαιολογία πια.
0: Που κανονικά
1: δεν ήταν ο μόνος νομίζω.
0: Δεν ήξερα, αλλά
1: το είχαν κάνει και άλλοι τον κούρεμα.
0: Οι μισές μάνες του κόσμου κινήσαν το αγωγή γιατί έκοπε λούθια τους οποία γύρισε σήμερα με τρίγωνο κούρεμα.
1: Ναι ρε, είχε και άλλους ποδοσφαιριστές όμως που το έκαναν τον κούρεμα τη συγκεκριμένη.
0: Ο συγκεκριμένος έκαμε το επειδή ήθελε να μεταφέρει τη συζήτηση αλλού και όχι στον τραυματισμό του. Γινόταν μια μεγάλη συζήτηση από τον τύπο σε όλη τη Βραζιλία, από συμπαίχτες του ακόμη, για την κατάσταση του τραυματισμού του στο γόνατο, και ο ίδιος κατάφερε με αυτόν το κούρεμα να μεταφέρει τη συζήτηση είναι οπουδήποτε αλλού εκτός των τραυματισμών του.
1: Δηλαδή να ναι συζητιέται στο μουντιάλο τραυματισμό
0: ναι,
1: του στο
0: αν μπορεί το γόνατο, αν είναι έτοιμος και όλα αυτά.
1: Ήταν η μόδα της εποχής.
0: Κατάλαβες.
1: Το κούρεμα το
0: να πάρω μια πέλα να δικαιωμαι.
2: Με να ρωτάς.
0: Εντάξει, εσένα ρωτώ, παραπάνω, έτσι μου τώρα έναν αστείο. Παθαίνω το ίδιο πράγμα εδώ και 28 χρόνια που ζω με το πρόσωπο μου. Δεν συζητά κανένας τίποτα άλλο πέρα από το πρόσωπο μου, ομορφιά μου.
1: Άρα πρέπει να βρούμε κάτι να στραφεί που δεν άλλο.
2: Επέλεξε τραγούδι του Μουντιάλ που το 82 και μετά.
1: Το 82 ρε φίλε.
2: Έτσι για να...
1: Το 82.
2: Να αλλάξουμε κουβέντα.
0: Δεν του άρεσε μάλλον δάσου. Βάρτο, βάρτο κύριε Μιχαλή.
1: Ισπανία που μου φαίνεται λίγο.
2: Αφού ήταν στην Ισπανία.
0: Αν πάει ο Μουντιάλ ταυρομαχιών που ήταν το 82. Ω, μάλιστα, μας έτσι τραγούν το 82. Να σου τα κατατάξω μετά, εντάξει, ποιο μου άρεσε παραπάνω. Φωνάρον ο τύπος, ποιος είναι, ε?
1: Καβάντι μαέστρο.
0: Ξέρουμε όνομα ρε τάσο να το απαινίμουμε τα εύσημα.
2: Να το μάθουμε.
0: Εντάξει, ό,τι θέλετε λέτε και μια φορά ο Γιώργος δουλειά με 10 με 6 το πρωί. Α, μα δούλεψα τις ώρες, δεν θυμώ.
1: Τι που είναι 10 με 6.
0: 10 με 6, 10 νύχτα με 6 το πρωί. Αλλά δουλεύκος είναι το 8.
1: Είσαι αστυνομικός, τίποτε
0: δεν θα μας πούμε. 7 με 7. Ήταν νυχτέρκα. Λεωνίδη, σοβαρεύτηκε και να γίνεις πατέρα τελευταία 87. Πίστεψε με το πιο δύσκολο κομμάτι του τώρα, φίλε. Θα σοβαρευτείς. Αλλά θα τα καταφέρουμε, είμαι σιωδός.
1: Ακουτώνον τώρα.
0: Υπάσχομαι ότι μπορώ να φτάσω στον ίδιο τόνο τραγουδιστικά κι εγώ.
1: Κορώνα που λέγεται αυτό το πράγμα.
0: Κορώνα γράμματα. Εντάξει, άντε, να σοβαρευτώ. Right about now, FIFA 98 theme, λέει. Άρα είναι ο ύμνος του FIFA World Cup 1998, το Right About Now. Δεν ξέρω αν είναι άλλον τραγούδι.
2: Είναι το 82 είπαμε.
0: Ναι, λέει για το 98-250 με έναν τραγούδι Right About Now. Κουκλάρε το, δεν ξέρω. Ψάξε το κύριε Μιχαλή.
1: Λοιπόν, ώσπου να τα βρείτε παιδιά, να ευχαριστήσω τους χορηγούς του Game Time Echo McDonald's και CableNet. Δεν ξέρω αν συνωμότησε το σύμπαν, αλλά το EcoSmile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε έναν κόσμο με προνόμια. Κερδίζεις και εξαργυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις Smile στους φίλους σου, ενεργοποιείς την Αντρία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το EcoSmile θα αρχίζεις και θα κλείνεις τη μέρα σου μόνο με προνόμια.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι σιγά σιγά όλων και εντείνεται το προγραμματισμό των ομάδων. Για τον Αποέλ φτάνει σήμερα ο Ζήσης Βρίζας που είναι αθλητικός διευθυντής.
1: Αν δεν έφτασε.
0: Ναι, να ρωτήσω κάτι, θα προσληφθεί και τεχνικός διευθυντής που θα κάνει τις μεταγραφές?
1: Για την ώρα η πληροφόρηση που έχω λέει όχι. Δεν θα καλυφθεί συγκεκριμένη θέση λόγω του ότι ο κύριος Βρίζας έχει ζητήσει
0: να κάνει αυτό στις μεταγραφές. Άρα θα είναι αθλητικός παύλα τεχνικός διευθυντής.
1: Ναι. Έγινε ο πρώτος που το κάνει. Εντάξει, παράλληλα ναι. Και τα δύο.
0: Θα υπάρξει και head of scout, υπεύθυνος
1: ναι,
0: του scouting.
1: Scouting, ναι. Δεν κάνω λάθος, ψάχνουν δύο άτομα.
0: Δύο άτομα. Ο Πάμπος ναι. Χριστοδουλού θα είναι ο ένας, πιστεύεις?
1: Δεν ξέρω αν είναι. Προχτές που έγινε η συνάντηση πάντως δεν τα βρήκαν όσον αφορά στη θέση του προπονητή. Από εκεί και πέρα, εντάξει, του έγινε μια πρόταση για τις ακαδημίες για να αναλάβει να είναι το νούμερο ένα στις ακαδημίες, να πάει εκεί να τις αναδιοργανώσει, να προσλάβει προπονητές και ούτω καθεξής. Εντάξει, να πω και στον ίδιο να απαντήσει.
0: Okay. Μάλιστα, άρα αυτόν έχει το πρόγραμμα στον ΑΠΟΕΛ που ενεργεί κάτω από συγκεκριμένα οικονομικά.
1: Εντάξει, το πρώτο θέμα που θα

0: κληθεί να λύσει ο κύριος Βρίζας είναι ότι είμαι προπονητή.
1: Ναι, λένε ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι το φαβορί. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Τώρα δεν δεις ανακοίνωση, δεν
0: κοίταξε, τρία άτομα ήταν το φως της δημοσιότητας για θέση προπονητή. Κύριος Παπαδόπουλος, κύριος Σέγιας και ο Πάμπος ο Χριστοδούλα. Από τη στιγμή που αρνήθηκε ο Πάμπος ο Χριστοδούλα, διότι δύο είναι τα ονόματα που τουλάχιστον γνωρίζουν. Μπορεί να γίνονται και κάποιες συζητήσεις με κάποιους που δεν ήταν το φως της δημοσιότητας.
1: Σωστό. Σωστό. Εντάξει, χρονικά περιθώρια υπάρχουν. Είμαστε 10 του Ιούνιου. Δεν νομίζω ότι συντρέχει λόγος. Ειδικά οι ομάδες που δεν παίζουν Ευρώπη αγωνίας για το χρόνο. Ακόμα και αυτές που παίζουν Ευρώπη έχουν χρόνο. Οπότε θεωρώ ότι οι ομάδες άρχισαν από νωρίς φέτος και καλά έκαναν. Αν όχι όλες οι περισσότερες άρχισαν από νωρίς.
0: Ναι,
1: αναδιοργάνωση.
0: Να σου πω κάτι, να σε διακόψω, να σου πω κάτι. Λέμε ότι δεν πιέζει ο χρόνος. Ναι, το αντιλαμβάνομαι αυτό, αλλά ξέρεις πόσα πράγματα πρέπει να επιληθούν όσον αφορά. Δηλαδή, όταν λέμε για προγραμματισμό, δεν είναι μόνο το πάρε δώσε από πλευρά παιχτών. Είναι προετοιμασία. Είναι πού θα γίνει η προετοιμασία. Mm-hmm. Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά που ακόμα δεν ξέρω. Δηλαδή, άκουσες κάποιον από τα που είναι να πει πότε αρχίζει η προετοιμασία.
1: Εντάξει, ρε φίλε, είναι κάτι που μπορεί να διευθετηθεί όμως.
0: Αν έκλεισαν προπονητικών κέντρων.
1: Εγώ νομίζω ότι 10 Ιουνίου δεν συντρέχει λόγος αγωνίας, ειδικά αν αυτά είναι και λίγο πιο προχωρημένα, απλά δεν έχουν διαφορά στις δημοσιότητες.
0: Okay.
1: Δεν λέω ότι θα αρχίσουν αύριο.
0: Μα
1: προφανώς,
0: δεν το λέω για να σπείρω τον πανικό ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να τρέξει ταυτόχρονα ο κύριος Βρίζας.
1: Πολύ τι μου λες εσύ εδώ και ένα μισή χρόνο, ο προγραμματισμός δεν σταματά ποτέ.
0: Και δεν σταματά.
1: Εσύ να μου πεις. Σταματά.
0: Εγώ έχω αντίθετη την άποψη.
1: Εγώ νομίζω δεν σταματά. Από το παγκόσμιο του 82 έχω παιχνίδια. Θέλω να ρεμίσεις σε πράγμα. Από το παγκόσμιο του 82 έχω παιχνίδια σε κασέτες μικρές του βίντεο Βραζιλά, Ρωσία 2-1 και άλλα λέω 9-10. Κοιμήλα ιστορικά, μπράβο κύριε 9-10 που τα διαφυλάτης.
0: Έχουμε γραμμή, χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, παιδιά.
1: Γεια σου, Χρύσαθε νομίζω.
2: Σωστός ο κύριος.
1: Και πληρώνεται.
2: Και πληρώνεται.
1: Αφού πιάνω έξτρα λοιπόν, κάθε σωστό νόμο.
2: Έστειλα μήνυμα σήμερα τον πόσο δεν νο, πια η Ολλανδία.
1: Και τι είπε τον πόσο.
2: Και περίμεζε με ρε Γιώργο. Εάν πάει τελικό η Ολλανδία, ένα πρέπει να μου κόψετε εισιτήριο να πάω στην Αμερική.
1: Στείλαμε το Charles Michel για να στείλουμε και Αμερική. Να σου δώσουμε μια σακίδιο κύριε να γυρίσεις τον κόσμο σε 80 μέρες.
2: Α, είδες. Ναι, μπράβο, πια τη δώρο ένα σακίδιο.
0: Μα, χρήσα θέμα, έλα σου πω, εν τσίπες μας τελικά, πώς τα επέρασες το Charles Michel.
1: Τώρα το ρωτά.
0: Τώρα θυμηθήκα, λοιπόν, πάρε.
2: Ήταν πολλά ωραία στο Charles Michel. Τι νος που ήταν ο τυχερός και πήγε.
1: Α, αν έπιεσαι, αξιοποιήσε το άλλος φίλος σου.
2: Ναι. Αξιοποίησε το άλλος τελικά.
1: Εξίασες ότι είμαστε φίλοι φαίνεται.
2: Γύρευ κάποιος να πάει ρε Γιώργο.
0: Για ίσως του τάξη του Γιώργου να πάει.
1: Καλά μας κάνει. Δικαιωμένα τον κλείσω για τον λόγο ρε τα σοξ απαγορεύει μου το σταθμός.
2: Να μου στείλεις το τηλέφωνο σου τώρα που να κλείσουμε για να σε πιάνω καλά.
1: Να είναι για ταξίθηκε να δώσω το ρε στον αέρα και μοιράζει. Καλά να περνάς φίλε μου να είσαι πάντα έτσι καλότυχος. Και πάνω απ' όλα υγεία. Είμαστε καλά, ρε φίλε, είμαστε καλά. Εντάξει, στη σφαίρα του Μουντιάλ, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παράλληλα γίνονται και κινήσεις εντός των συνόρων μας για μεταγραφές, έτσι.
2: Πάντως, η Ομονία ξεκίνησε γλύωρα φέτος.
1: Ναι, συμφωνώ. Όπως και άλλες ομάδες, η Ομονία συμπεριλαμβάνεται σε αυτό.
0: Η Ομονία ξεκίνησε γλύωρα φέτος.
1: Ναι, να σου πω τι vibe πιάνω από Σταύρου τη Αύρα, ότι θέλει να βάλει λεφτά πριν τα προκριματικά για να χτυπήσει Champions League.
2: Θέλει να είναι έτοιμος.
1: Θέλει να, ναι. Ναι φίλε, να είσαι έτοιμος μέσα Ιουλίου. Σημαίνει ότι τις καλές περιπτώσεις τις διεκδικείς και τις κερδίζεις, ενώ και τις αποκτάς με λεφτά, γιατί δεν μπορείς να περιμένεις μέχρι τον Αύγουστο ποιος θα μείνει που μπορεί να μην βρει ομάδα και να είναι μια καλή περίπτωση.
2: Θέλει να κρατήσει τον κορμό, πιστεύω, και θέλει που την άλλη προχωρώντας την Ευρώπη να δείξει και
0: ένα απλά τα πράγματα. Ένα απλά πράγματα για την Ομόνια. Κρατάς όσον το δυνατόν περισσότερο τον κορμό σου. Ένα-δύο πινελιές. Η Ομόνια με τον κορμό που έχει δείχνει ότι είναι ικανή να πάει τουλάχιστον μέχρι τα play-off. Και από εκεί και πέρα, αν περάσεις τα play-off αναλόγως και τις κλήρωσεις, γιατί δεν ξέρεις να μπορείς να σου πέσει τα play-off. Μπορείς να σου πέσει μια ομάδα που και να φέρεις έναν παίχτη του εκατομμυρίου, δεν μπορείς να την περάσεις.
2: Ας πούμε καμιά Chelsea που είναι πιεν τίποτε φέτος.
0: Ναι, ή καμιά αγγλική ομάδα, γιατί οποιαδήποτε αγγλική ομάδα μπορεί να περάσει στα play-off. Δύσκολο. Εξαρτάται πολλά και από την κλήρωση.
2: Πολύπιε, να σε ρωτήσω, πόσες ομάδες παίρνει απευθείας η Αγγλία στα Champions League, στο Champions League?
0: Στο Champions League, πέντε, αφού πέρασε και η Liverpool.
2: Απευθείας πέντε?
0: Ναι, ναι.
2: Έχει άλλες που πάνε προκριματικά, η έκτη και κάτω, ας πούμε.
1: Όχι, όχι, παίζουν όλοι.
0: Είναι ένα απευθείας που πάει στην Αγγλία. Παίζουν απευθείας, ναι. Τότε,
2: λόγω θέσης.
1: Να σε καλά, λοιπόν,
2: καλό μεσημέρι,
1: παιδιά. Επίσης, καλό, επίσης, καλό υπόλοιπο. Κύριε Μιχαλίδη, πάμε. Όχι, ώρα για διάλειμμα. Μάλιστα, πάμε σε διάλειμμα ενώ εσύ ετοιμάζεις το επόμενο τραγουδάκι.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Jackpot στο Joker. 1.400.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
5: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο Safer Gambling και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
4: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
6: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cableet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large? Όχι και τόσο large.
7: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / Responsible / Gaming.
9: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
10: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
9: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
10: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
11: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
12: Απάντηση.
11: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
12: Απάντηση.
11: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
12: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
11: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
12: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
11: Ταβέρνα η απάντηση.
13: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
14: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smiles σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
4: Είτε μέσα στο γήπεδο.
5: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
4: Είτε έξω από αυτό.
6: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
7: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
4: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ακούτε Super Sport 104. Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της. Τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ANAD, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ANAD. ANAD. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
8: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία. Καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν

0: εδώ. Electroline. Έλα στο αύριο. Και στις 13 Ιουνίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, σε περιμένουμε στο κατάστημα Electroline Λευκοσία στην Καλαμών με live link, κληρώσεις για μεγάλα δώρα, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους και live cooking show με ψησταριές Ναπόλεον, με τον Έρωτα Αλίτη, Σταύρο Βαρθαλίτη και τον Στέφανο Κούκα. Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
1: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
2: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
3: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimmies. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Ομολογώ ότι δεν ήξερα να είναι στραδάρες ούλες ο τέμπου μουντιάλ που προέρχονται, α. Χορεύκαμε εντός τα κλαμπ νεαροί, εμείς δεν ξέραμε ότι κάποιοι κλωτσούσαν μάπα με τους ήχους. Μπράβο κύριε.
1: Τι ήταν και νόητος, είναι και παρπάτατε.
0: Ναι, μεταγενέστερα.
1: Εγώ έρχεσαι στο το κλαμπ.
0: Μεταγενέστερα κύριε Μιχαηλίδη, είναι διαχρονικά τραγούδια. Και μεταξύ άλλων θέλω να ευχαριστήσω εκτός από την Κέβονετ και την ΕΚΟ, τα McDonald's. Φέτος το καλοκαίρι το FIFA World Cup 2026 έρχεται στα McDonald's. Ακούστε τώρα. Μπορείτε να απολαύσετε το ρυθμό του τουρνουά με ένα FIFA World Cup 26,000. Διάλεξε Big Mac ή 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται φυσικά από τη θρυλική Big Mac Sauce, και κάνε δικό σου ένα από τα 6 συλλεκτικά ποτήρια. Beckham, Yamal, Ronaldinho, Henry, Son και φυσικά ο Grimace σε περιμένουν αποκλειστικά στα McDonald's. Και για τις καθυστερήσεις, πρόσθεσ την παραγγελία σου τον Golden Caramel Coconut McFlurry. Α, μάνα μου. Είσαι έτοιμος για τη σέτρα. Εγώ ετοιμάστηκα ήδη, έκανα το εικόνα τώρα, ξέρεις. Γι' αυτό το επιφώνημα. Είναι ό,τι πρέπει.
2: Κι εγώ εικόνα σε κάνω.
0: Άκου σενάριο. Βάζεις βενζίνη από την ECO. Πάεις, πιάνεις McDonald's και με το ίντερνετ του σπιτιού σου CableNet ενώνεις σύρμα τηλεοράσης και βλέπεις Mundial.
2: Πάμε.
0: Καλή συνοχή.
1: Πας στην βεράντα.
0: Εντάξει, βεράντα πας τη μόνο σου, θα σας χορηγήσουμε. Βεράντα πρέπει να πάρεις μόνο σου.
2: Και την αναπαυτική.
0: Ναι, εντάξει, ρητάζω, μην μου θέλεις άλλον τώρα. Βάλουμε τόσα πράγματα. 77-77-10-20, τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24-18 μηνύματα και με την άδεια του παλαιότερου Πολύου Αλεξάνδρου πάμε σε ακροατές.
3: Παιδιά μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, νομίζω
3: Θράσο.
0: Θράσο, έλα Θράσο.
3: Παιδιά, ήθελα έτσι που το προχτεσινό παιχνίδι του μπάσκετ, ήθελα έτσι να κάνω μια αναφορά όσον αφορά τη φάση και των τραυματισμών του Νίκου του Ρογκαδόπουλου. Θέλω και τη δική σας απόψη. Εμένα στεναχώρησε με τόσο η συμπεριφορά και των οπαδών του Ολυμπιακού με βρίσιμο που την κερκίδα και το ίδιο και η συμπεριφορά όσον αφορά του διαιτητή που βλέπει τη φάση μπροστά στα μάτια του, το Word επιδεικτικά να καρφώνει και το Φουρνί ας πούμε που δίνει για με την assist. Εγώ το μόνο που ήθελα να σχολιάσω είναι στο παιχνίδι Κυπέλλου να υπερθυμίσω, γιατί συνήθως στην Κύπρο και στην Ελλάδα έχουμε κοντή μνήμη. Ο Σλούκας στον τραυματισμό του Πεζέγκοφ τη συμπεριφορά του στο Final Four του Κυπέλλου, όπως επίσης και στην περσινή χρονιά στον τραυματισμό του Μιλουτίνοφ και του Φαλ, τη συμπεριφορά που επιδείξαν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ.
2: Μισό λεπτό να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, διότι από ό,τι αντιλαμβάνεσαι, από την τηλεοράση που το βλέπουμε. Και από όσα...
3: έχουμε και ήχο, έχουμε και οπτική επαφή, καθαρά.
2: Με τα όσα είπε ο άνθρωπος που εμητέδιδε το παιχνίδι, οι οπαδοί του Ολυμπιακού προς τιμή του σε χειροκρότησαν τον Ρογκαβόπουλο την ώρα που αποχωρούσε από το γήπεδο.
3: Οκ, πολύ μου. Πρώτον, μετά από παρέμβαση του Βεζέγκοφ που έδειξε στον κόσμο επιδεικτικά υπήρχε μερικός χειροκρότημα και καλώς ή κακώς επειδή τα παιχνίδια πλέον είναι τηλεοπτικά και έχουμε και ήχο, ακούσαμε να ακουστεί με την τηλεόραση. Νομίζω οι επόμενοι ακροατές που να βγουν μπορούν να μας το επιβεβαιώσουν. Είτε και από μηνύματα. Τώρα το τι λες στη μετάδοση η δημοσιογράφη, ρε φίλε, εγώ προσωπικά και την πρώτη φορά που ευκήκα πριν αρκετών καιρών είπα ότι πλέον στη δημοσιογραφία και γι' αυτόν εδώ κάζω τα εύσημα μου στο Γιώργο τον Λεωνίδου ότι πλέον δεν ασχολούμαι με το κομμάτι το τι να ακούσω, έχω δική μου άποψη, νομίζω ο κόσμος έχει την άποψη του και μπορεί να κρατήσει ο ίδιος.
2: Αλλά και βλέπεις τι γίνεται σε ολόκληρο το κήπεδο. Αν και δείξες σου γενικό πλάνο για να πεις ας πούμε ναι, ιουχαίστηκε ή ναι, χειροκροτήθηκε.
3: Μα αφού φάνηκε ρε φίλε, είχαμε νίκον καθαρά. Εγώ απλά έδωσα δύο παραδείγματα τα οποία καλώς ή κακώς είναι δεδομένα και τεκμηριωμένα. Δηλαδή εν και ξέρω
2: από να σου πω ένα γενικότερο σχολείο. Εγώ πραγματικά απογοητεύτηκα και από τη στάση και των δύο και των οπαδών και των διοικήσεων. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο σε μια τελική σειρά και το ξαναπάμε το πράγμα. Αντί να ασχολούμαστε καθαρά με το αγωνιστικό, ασχολούμαστε. Τι έκαμε ο Αταμάν και τι απάντησε ο Μπαρτζόκας, τι έκαμε η διοίκηση του Ολυμπιακού και τι απάντησε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού.
3: Μα γι' αυτόν και εγώ όταν ευκήκα προχτές είπα καλός ή κακός το πράγμα ξεκινά και στην Κύπρο, ασχετά δεν θέλω να το σχολιάσω, όσον και στην Ελλάδα, που πολιτικές παρεμβάσεις. Εγώ θεωρώ
2: στην Ελλάδα,
3: ότι...
2: στην Ελλάδα είναι πίεση το άλλο άκρο. Κύπρο είναι πίεση το άλλο άκρο.
3: Οπότε, σε συνέχεια πάντα τα προηγούμενα, ότι δεν είναι να κάνει, δηλαδή, δεν λέω ότι αύριο ο παδί, σήμερα ο παδί του Παναθηναϊκού θα φτάσουν κάποτε στο σημείο να κάνουν και να υπάρχουν ίδιες συμπεριφορές. Απλά εγώ εκείνο που είπα και σήμερα και στην προηγούμενη μου παρέμβαση ήταν ότι από τη στιγμή που ο αθλητισμός υπάρχουν μέσα πολιτικές παρεμβάσεις και ο τροχός κάποτε μπορεί να γυρίσει και τούτα που λέμε σήμερα μπορεί να κάνουμε και κολοτούμπες κάποτε και να τα δικαιολογούμε, ότι από τη στιγμή που ο αθλητισμός μέσα έχει πολιτικές παρεμβάσεις το πράγμα μόνο κακούν κάνουν και ζημιά, γιατί δεν ξέρουμε και τα συμφέροντα που μπορεί να παίζονται με επιχειρήσεις, με λεφτά, κάτω από το τραπέζι, στο οτιδήποτε. Mm-hmm. Τούτον ήθελα να πω. Χάρηκα από πόλεις που επήρε και τον λόγο ώστε να έχουμε διάλογο και να μου πει την άποψη του. Έτσι κι αλλιώς ήταν να αζητήσω και την άποψη σας, ρε παιδιά. Οπότε τούτον ήθελα έτσι συγκεκριμένα επί του θέματος. Θέλω να σχολιάσω πράγματα, εν τούτον που είπα ότι και άλλες φορές που ευκήκα ότι θέλω να σχολιάζω πράγματα τα οποία η δημοσιογραφία βλέπουμε τα στο διαδίκτυο, πάνω κάτω βλέπουμε κάποια πράγματα, θέλω έτσι κάποια ζητήματα τα οποία μπορεί να μην περνούν όσοι δημοσιότητα θα έπρεπε και ήθελα έτσι την άποψή μου.
2: Μας καλά, φίλε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να σε καλά.
2: Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
4: Εγώ είμαι επόμενος.
2: Εσύ.
0: Είσαι άσημε.
4: Εγώ είμαι. Τι γίνεται, όλα καλά?
0: Είμαστε καλά, φίλοι μου, εσύ?
4: Για χαρά κι εγώ. Σε συντομία, όψε νομίζω να κλείσει το τρίτο επίδευμα του Ολυμπιακού.
0: Το τρίτο, το πρώτο είναι η Ευρωλίγκα, το δεύτερο.
4: Όχι, το πρώτο είναι που έπιασε το conference στην έδρα της ΑΕΚ. Το δεύτερο είναι που έπιασε το Europa League στην έδρα του Παναθηναϊκού. Τώρα είναι να πιάσει και το πρωτάθλημα στην έδρα του Παναθηναϊκού.
0: Εντάξει, που τούτα εφορτωμένος ο Παναθηναϊκός, με φάση.
4: Δεν ξέρω, ρε.
0: Σε πρωταθλήματα στο ΣΕΦ.
2: Ρε σταμάτα, ρε
0: σταμάτα. Εμείς θα φορείτε επίτευμα.
4: Ασυντόνια πολιτιέ μου. Αφού μιλά για το παρελθόν, ρε φίλε. Εσύ που να πάει να παραγγείλεις σου λάγια με το σου λάδι που να περστινά.
0: Άρα λογικά σε 10 χρόνια ο Ολυμπιακός θα έχει δικαίωμα να επικαλείται ότι το 26 έπιανε την Ευρωλίγκα στο ΆΚΑ κατά τον τρόπο σκέψης του αγάπη του άσημου.
4: Εάν ήσουν ο Νοστράδαμος, ήταν να λόγω λεβάσεις εδώ που.
0: Γιατί θα είναι παρελθόν. Ο Νοστράδαμος μάλλον είναι κάποιος που βλέπει το μέλλον.
4: Ναι.
0: Ναι, εντάξει, το μέλλον είναι το χώρο.
2: Να δω κάτω από την καρέκλα.
0: Το παρελθόν όμως είναι αξιοσημείωτο, πρέπει να αναφέρεται, είναι ιστορία.
2: Ξαναπέμουν το πόνο Στάδαμος.
0: Ξέρω εγώ θεωρεί το μέλλον. Δεν το ξέρω, ανάδρομος Ερμής να με
2: βάλει. Βάλε ερωτηματικό.
0: Ναι ρε παιδιά, μα δεν ξέρω, είμαι ειλικρινής, δεν παίζω ότι ξέρω τα ούλα, δεν ξέρω ποιος είναι. Ο Στάδαμος νομίζω από τις λίγες γνώσεις που έχω είναι ότι βλέπει το μέλλον.
4: Έβλεπε μαζί, έντσι.
0: Έβλεπε. Ένιζι, ξέρω εγώ ρε φίλε, εσύ να μου πεις, εσύ είσαι εσύ να ακούμε. Ρε φίλε, κι άνις, εσύ μιλάς, εσύ λαλείς Νοστράδαμο, εσύ μιλάς με έναν ανιζί.
2: Ξέρεις τι μου ήταν, περίμενες ότι το ξέρεις τι μου ήταν ο Νοστράδαμος.
0: Στρατιωτικός.
2: Φαρμακοποιός.
0: Για να δουλεύκες στο Γιαννακόπουλο.
2: Γιατρός και αστρολόγος της αναγέννησης.
0: Αστρολόγος. Μάλιστα.
4: Αστρολόγος, όχι αστρονόμος.
2: Και νομίζω εσύ και κάτι εκατοντάετίες που
0: έκανε. Πότε έδρασε ο Νοστράδαμος?
2: Γεννήθηκε το 1503 και μας αποχωρίστηκε το 1566.
1: Ένα σχεδόν
4: το μαγείο. Έπουτα
0: μεγάλο νεύκο, πήγαμε πολλά πίσω, μάλιστα.
4: Το δεύτερο μου γράφω για να μπρέω ξεχάσω.
0: Ναι.
4: Αφορά την παρέμβαση του προηγούμενου του φίλου που τον ακούω στη γραμμή τώρα, mm-hmm. που αναφέρεται για πολιτικοποιημένο ποδόσφαιρο. Εντάξει. Αφού πολλές ομάδες ιδρυθήκαν και τα πολιτικά είμαι στη μέση με πες. Εντάξει, και να φύγουν τα πολιτικά. Τι είναι να φύγουν τα πολιτικά δηλαδή? Να φύγει παραπάνω μάζα των οπαδών της Ομόνοιας να υποστηρίζουν μια ιδεολογία. Ή ο παρήτα μπορεί να υποστηρίζουν μια άλλη ιδεολογία. Το θέμα είναι οι ιδεολογίες, δεν πρέπει να το πουζαζόμαστε κιόλας ή να τα σπάζουμε τα πράγματα μεταξύ μας. Ο καθένας θα κρατήσει το δικό του και όμως πιστεύει και δεν υπάρχει λόγος να φτάσουμε, ας πούμε, ειδικά στην Κύπρο, να φτάσουμε στο σημείο που είναι στην Ελλάδα. Που έτσι μακριά. Αν μας φύγουν, το ίδιο είναι να γίνουμε και χειρότερα. Μα παίζει η Ομονία πολύ να μας φύγουν, είναι τι είναι να γίνει. Τούτον πιστεύω εγώ. Εσείς δηλαδή θεωρείτε ότι να πάψει το πολιτικό
2: όχι.
4: Να υπάρχει.
2: Όχι. Θα ήταν ευχής έργο, αλλά δεν μπορεί.
4: Δεν μπορεί να, μπορεί. Όμως δεν είναι ανάγκη να φτάνουμε και στο άλλο άκρο. Παντού υπάρχουν τα πράγματα, γιατί ακόμα στην Ισπανία δεν υπάρχει το πράγμα, Μπαρτσελόνα Ρεάλ, δεν υπάρχει. Στην Σκωτία Ρέιντζερς με τη Σέλτικ, δεν υπάρχει. Ο καθένας είναι διαφορετικά τα που έχει. Δεν είναι αριστερή δεξή τα πάντα, μπορεί να είναι και άλλος που σπίγει.
2: Έγινε Μιχάλη μου, είναι ξεκάθαρο αυτό που λες. Να σε καλά φίλε, να σε καλά, ευχαριστούμε. Πάμε στον επόμενο, γεια σας.
0: Όχι, δεν υπάρχει επόμενος, όμως υπάρχει άλλος επόμενος. Γεια σας.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας. Ο Δημήτρης πρέπει να είναι.
5: Ο Δημήτρης είμαι.
0: Έλα,
2: ο Δημήτρης, ο οποίος είναι σκαπούλα ρέντης.
0: Ναι, γιατί είσαι με άδεια σήμερα.
5: Είναι μου να κάνω, αφού είναι...
2: Καλά, Δημήτρη, υπόγραψα σου κανένα χαρτί.
0: Τώρα ξέφυγες. Τώρα ξέφυγες. Απάντα το πώς
2: πιστεύεις.
0: Απάντα το πώς πιστεύεις.
5: Ήταν λάθος.
0: Ήταν λάθος, να πάει και εσύ μπροστά.
2: Εμάς, Δημήτρη.
0: Είστε καλά. Καλά φίλε μου εσύ.
5: Ποια να πω την καλησπέρα μου γιατί σήμερα έλειπα.
0: Είναι φανέστατη απουσία σου. Νομίζω ο αντικαταστάτης σου σήμερα κινείται σε μέτρια, σε ριχά νερά.
5: Γιατί?
0: Επειδή είναι με ποιον κάνουν εκπομπή σήμερα.
5: Οκ. Δεν πάρει πια ρε.
0: Εν το πιάνε που είναι πρώτη, πρέπει να το εξηγήσω.
5: Σήμερα είναι να μου προβλέπετε.
0: Άκου. Σήμερα οφείλω να ομολογήσω ότι δεν έχω καλό πρόσχημα. Και
5: ούτε
0: εγώ
5: έχω
0: αυτό
5: καλό
0: που
5: πρόσχημα.
0: Θεωρώ ότι επειδή break γίνονται, ρε φίλε, είναι σειρά με νύφκιν break. Έφυγε πιο πριν. Θεωρώ ότι να φύγει σήμερα ο Ολυμπιακός θα κλείσει τη σειρά στο ΑΚΑΜΕ 3-1. Αν και πιστεύω ότι ακόμη και να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, θα το πάρει στο σεφ Ολυμπιακός. Άρα εγώ εκτιμώ ότι ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής.
1: Okay, έχουμε chance.
5: Θα συμφωνήσω
2: κι
5: εγώ.
1: Έχουμε chance.
0: Εν το μάθετε που με έναν Ολυμπιακός με έναν άλλον τρόπο θα πάρει το πρωτάθλημα.
5: Ακούστε, με πιθανή νίκη του Παναθηναϊκού σήμερα θα...
2: Ναι.
0: Θα ξυρίσεις το κεφάλι σου.
5: Θα... Ακούτε με, έχασα σας.
0: Ναι, αχώθηκες, θα κάτι έταξες.
5: Όχι, έχασα σας. Εάν το λόγο του κοινό μου είναι ανταγωνιστικό. Πιστεύω σήμερα, αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει την επόμενη φορά στο σεφ το Σάββατο, θα στεφθεί προαθλητής. Αλλά το πρόσχημα μου λέει ότι σήμερα ο Παναθηναϊκός θα χάσει και θα έχουμε προαθλητή που θα σήμερα.
0: Μάλιστα, καταγράφεται.
2: Να μην ξεχάσεις, αν πάει Game 5, Σάββατο, η ώρα 6 το απόγευμα το παιχνίδι.
0: 6?
5: Ναι.
0: Γιατί 6?
2: Λογικά έχει Μουντιάλ.
0: Έξι.
1: Για το Μουντιάλ.
5: Αγιά Μουντιάλ.
0: Έξι, αγιά Μουντιάλ. Σωστό, αφού είναι η ΕΡΤ. Ναι, ναι, σωστό, σωστό.
5: Ξεκινά αύριο, είναι το Μουντιάλ.
2: Αύριο.
5: Αύριο. Οκ.
2: Μάλιστα,
0: να τα λέμε και από εδώ,
2: Δημητράκη, που γεια σου.
5: Χάρηκα που μιλήσατε.
2: Πριν πάμε στον επόμενο, απλά να υπενθυμίσουμε για τους φίλους των υποδρομιών. Στις 4 σήμερα αρχίζει η υποδρομιακή συνάντηση. Όλες οι υποδρομίες ζωντανά. Μετάδοση από τον Super Sport 104. Χαίρετε στον επόμενο φίλο.
6: Χαίρετε.
2: Ναι.
0: Γεια σου, κύριε Μάριος.
6: Μάριος,
0: Μάριος. Έλα, κύριε Μάριο.
6: Είπα να μην ευκολύνει, μπορεί να μας φύγουν τα γεια σου, βέβαια.
0: Πέμα στη σκέψη σου.
6: Η σκέψη μου είναι ότι υπόψε χωρίτσα ρούχα και γκέγκορη στο γήπεδο, πολλά δύσκολο να χάσει ο Παναθηναϊκός. Επίσης μια ανάλυση που έγινε από ένα ισπανικό site πριν με βάση τις βολές, ο Ολυμπιακός εάν είχε κανονικές βολές σε όλη την Ευρωλίγκα θα κατέληγε στην 12η θέση και ο Παναθηναϊκός στην 3η. Είναι στατιστικά που τα ανάλυσε το ισπανικό site με τις κερδίσεις ποιες βολές που είχε.
2: Πρώτος ποιος θα έβγαινε.
6: Α.
2: Πρώτος.
6: Η Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Ισπανικός site ήταν που ήταν να πει δηλαδή.
6: Δεύτερη η Βαλένθια, όχι, αφού ανάλυε το αναλυτικά και είναι χρεμπό που λέει σε κέρδη κάθε ομάδα και ανάλυε το αναλυτικά.
2: Και ας σου πω σε κάτι, και τρίτη Μπαρτσελόνα.
6: Όχι.
2: Ο Παναθηναϊκός τρίτος, τέταρτη Μπαρτσελόνα.
6: Ρίδι
2: Ζάρκη. Για είπες ο Παναθηναϊκός τρίτος.
6: Ο Παναθηναϊκός μαζί με Ζάρκη, ίδιος πόντος που μπαθούς. Αλλά το θέμα είναι τώρα ότι υπόψε χωρίς ρούχα και ο Γιώργιος να αποκλείεται να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Για όσο και αν το πέφτω παιχνίδι, είμαι εγώ σίγουρος ότι θα πει ο Ολυμπιακός, γιατί όσο μπάσκετ και αμέξει, είναι δύσκολο να κερδίζεις 8 παίχτες κάθε παιχνίδι.
2: Και πού ξέρεις είναι τα διαιτητές να έχει το Σαββάτο.
6: Μα ό,τι και βάλει είναι η διαταγή, ότι δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός, δεν ήξερα
0: κάποιο. Ας αλλούμε να θα έχει Σάββατο, κύριε Μάρη μου, και
6: στα θα πούμε. Το θέμα, το θέμα είναι ότι τον Οκτώβρη που να πάει στο το Μητσοτάκης να πάει και ο Γιώργος και να αλλάξουν τα πράγματα. Τούτο είναι το θέμα, εντάξει, να περιμένουν.
2: Γεια σου κύριε Μάρια μου, να είσαι καλά.
0: Γεια σου κύριε Μάρια μου. Λοιπόν, πας και θα γίνει απόψε στις 9, έτσι, όπως όλα τα
2: πρόβλημα. Έτσι καθόρου, ρελάς.
0: Game 4 έχουμε κόσμο.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σας. Είχαμε κόσμο, τώρα δεν έχουμε, άρα επαναλαμβάνω Game 4 στο T-Center στην Αθήνα. Ο ΑΚΑ, πιο γνωστό για μας, πριν την ονοματοδοσία. Και είναι στις 9 από την ΕΡΤ. Ας σου πω, περιμένω ότι ο Φουρνιέ θα κάνει μεγάλο παιχνίδι υπόψη. Σε όλους τους τελικούς είναι πάρα πολύ καλός. Το Final Four είναι πάρα πολύ. Είναι στη ζώνη του Λυκόφωτος, οπότε ο Σλούκας το 24. Οπότε νομίζω ότι θα είναι και ο MVP της σειράς ο Φουρνιέ.
2: Πάλε ρε, δεύτερο συνεχόμενο
0: παιχνίδι ο Φουρνιέ. Σήμερα 3-3-5 ασίστο Φουρνιέ, σίγουρα. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
7: Ναι, χαίρετε.
0: Γεια σας.
7: Ναι. Γεια σου. Μάριος, είμαι από Ελ Φιωρεντίνα.
0: Έλα, Μάριο.
7: Εντάξει, για τις δύο ομάδες μου, και εδώ από Ελ και Φιωρεντίνα, πολύ δύσκολες χρόνιες φέτος. Φιωρεντίνα πάνω λίγο να πάει δεύτερη κατηγορία, ευτυχώς εκκλειδώσαμε. Απλά ήθελα να πω κάτι που ακούγα πολύ, πήγα στο αυτοκίνητο να ακούσα για το θέμα το... Με συζητούσατε πριν για το θέμα το... στις ομάδες, για το θέμα το κομματικό. Αν δεν βοηθήσουμε εμείς οι πιο μεγάλοι, τους νέους ή ακόμα και τα μωρά που αρχίζουν να καταλαβαίνουν για το τι είναι το ποδόσφαιρο, τι είναι ο αθλητισμός, αν δεν τους βοηθήσουμε εμείς, τούτο πράγμα δεν θα μπορεί ποτέ να αλλάξει. Ακόμα μέχρι σήμερα ακούμε το ράδιο για το ποδόσφαιρο και ακούμε πολλούς ανθρώπους που βγαίνουν στο ράδιο με μένος, έτσι μια ομάδα, έτσι άλλη ομάδα. Άμα ακούν και ενδοοικογενειακά, όταν ακούν πράγματα εναντίον της μιας της άλλης ομάδας, καταλαβαίνετε ότι το πράγμα δεν θα αλλάξει ποτέ. Εγώ προσωπικά τα μωρά μου, έχω 5 και 8 χρονών.
0: Να σας ζήσω.
7: Τους παίρνω, ευχαριστώ πολύ. Τους παίρνω, πρώτα απ' όλα τους πήρα στην εθνική ομάδα, αρχίσαμε από εκεί, στην εθνική ομάδα, να δουν ό,τι έχουμε εμείς την ομάδα μας, την εθνική, να αγαπήσουν την εθνική την ομάδα, και σιγά σιγά και σωστά να μπορέσουν να αγαπήσουν την ομάδα που θέλουν να αγαπήσουν. Φυσικά εγώ με μετά από ΕΛ δεν θα πω τίποτε εναντίον, για να καταλάβετε, εγώ έχω αδελφό Ομονιάτη. Mm-hmm. Και ο μεγάλος μου αδελφός. Δεν έχουμε ούτε να χωρίσουμε τίποτε. Ο ένας θα πάει στην ομάδα του, ο άλλος θα πάει στην ομάδα του. Γιατί τα πράγματα που ακούμε και βλέπουμε, σίγουρα δεν δείχνει ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε να γίνουμε σωστοί οπαδοί. Και το πράγμα είναι κρίμα. Και το ξεκινάει και βλέπουμε από τα μωρά. Ό,τι τους δείξεις, αυτό θα ξέρουν. Και εσύ, δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να γίνει. Να τους μάθουμε σωστά, να αγαπούν την ομάδα τους, ναι, αλλά πρέπει να σέβονται και τους αντιπάλους.
0: Έτσι.
7: Έτσι διαφορετικά. Και τα κομματικά είναι κάτι που είναι, ναι, μέσα στη ζωή μας, αλλά δεν μπορεί ένα μωρό παραδείγμα των 10 χρόνων ή 15 χρονών να έχει τόσα πολλά να πιστεύω. Σήμερα κάποιος του τα είπε, κάποιος τον...
2: Σίγουρα.
7: Κάποιος τον εκπαιδεύει.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ και μακάρι όλοι να σκέφτονταν όπως σκέφτεστε εσείς. Λοιπόν, επειδή που είμαι για Φουρνιέ, εγώ πόψε πιστεύω πολλά σε έναν παίχτη που ενέδειξε σε αυτήν τη σειρά.
0: Δεν ξέρω
2: τι πραγματικά.
1: Ο Τζόζεφ.
2: Ο Πίτερς.
0: Ο Μιζάβης Βεζέγκοφ. Πίτερς. Άρα θα παίξει να συνεπάρξει με Βεζέγκοφ όμως το σχήμα ή να πιάει το...
8: παίξει καλά ο Βεζέγκο και ο κάποιο αλλαγή και να μην.
9: Τάσο παίζουν και στο 3-4 μαζί κάποτε, ναι. Μάλιστα, αφού με επιβεβαιώνεις, έτσι θα είναι, συμφωνώ και Παξάνω. Πάμε σε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
10: Super Sport 104. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο. Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible, personal, yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρουχών, αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε. Γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας. Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρουχών Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρουχών Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
12: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στο Στρόβολο δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο με live link, επιδείξεις προϊόντων, διαγωνισμούς, δώρα και live cooking. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 13 Ιουνίου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Μόνο στο Super Home στο Στρόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center. Και μην ψάχνετε αλλού.
13: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την Παρασκευή 12 Ιουνίου, 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό, στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
14: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και golf. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
15: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Super Sport 104.
16: Η ώρα είναι 3.
17: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
4: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agi και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
5: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στον ΑΠΟΕΛ διαψεύδουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον διεθνή επιθετικό της Kaiserslautern, Μαχίρ Εμρέλη, φαβορή για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Γαλαζοκυτρίνων ο Νίκος Παπαδόπουλος. Παίκτης της ΑΕΛ μέχρι το 2028, Παπαγεωργίου, ενισχύονται οι προσπάθειες για Καρό, ενώ υπάρχει πρόθεση για παραμονή του Μασέκο. Αναμένουν την απάντηση των Σεμέδο και Ντιουγκού στην Ομόνια, πρώτων πυλών Ομοτνόρ, ενδιαφέρει και η περίπτωση Κάστανου. Συνεχίζονται οι διεργασίες στον Άρη για την στελέχωση του ρόστερ, εξετάζει συγκεκριμένες περιπτώσεις επιθετικών ο Ράτσκοφ. Κλείνει εντός δύο εβδομάδων το θέμα προπονητή στην Ανόρθωση. Σε καλό δρόμο οι συζητήσεις με Κίκο, συνεχίζονται οι επαφές με Σένση. Στα ραντάρ της Πάφου, ο Νικόλας Αγγελόπουλος, οι Γαλάζιοι έχουν ως προτεραιότητα την παραμονή του Λουκάσεν. Αναμένεται το επίσημο φιρμάνι για Πάνκοφ στην ΑΕΚ, στην τελική ευθεία το θέμα του προπονητή. Κλειστοί θεωρούνται στον Απόλλωνα οι Αθανασίου και Ανδρέου, στα Σκαριά, η Γιώβετιτς και Κονομής. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός δίνουν στις 9 τον τέταρτο αγώνα στη σειρά των τελικών της Basket League, με τους Ερυθρόλευκους να είναι μπροστά με 2-1 στις νίκες. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας. Το θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ παραμένει μετέωρο, παρά το γεγονός ότι υπάρχει συμβόλαιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Μετά το Μουντιάλ, οι συζητήσεις για Πινέδα στην ΑΕΚ Αθηνών. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στο εξωτερικό, ο Αντρέ Λουίς του Ολυμπιακού φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο της Γουλφς. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Κάποιοι είναι δήθεν. Κάποιοι είναι αυθεντικοί. Με το νέο Jeep Compass δεν χρειάζεται να προσποιηθείς. Με premium εσωτερικό και off-road ικανότητες χωρίς όρια. Γιατί όταν οδηγείς ένα Jeep, δεν ακολουθείς το δρόμο. Τον δημιουργείς. Νέο Jeep Compass από 31.900 ευρώ ή 272 ευρώ το μήνα. Το μόνο αυθεντικό. Ανακάλυψε και οδήγησέ το στους εκθεσιακούς χώρους της EAC Auto Masters. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
8: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου, Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimmies. Αποκτήσε ένα από τα 6 θρηλυκά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Meal. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Μπράβο μου.
1: Είσαι περήφανος.
0: Ήβρα τώρα φίλε, 2010. Βουβουζέλες, Νότια Αφρική. Τι πράγμα.
1: Είμαι περήφανος.
0: Είπα κάτι πριν, είμαι περήφανος για αυτό μου.
2: Ναι, αλλά εμάς είπες το τραγούδι.
0: Τον τίτλο.
2: Όχι τον τίτλο.
0: Τι, να σου τραγουδήσω.
2: Είναι του 10, είναι για τον παγκόσμιο κυβερνά. Αλλά δεν είναι ούτε το τραγούδι.
1: Επίσημο.
2: Ούτε το επίσημο, αλλά ούτε καν μες το αθήμ του παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Ναι, αλλά αν επίρνα σε τηλεπαιχνίδι και ρωτούσαμε με γελαλούθηκες για τσέκα, θα τα κερδίσω. Ούτε λάθος. Σε ποιο μουντιάλ ακούστηκε αυτό το τραγούδι. Είναι στο πλαίσιο του μουντιάλ του 2010.
2: Τούτο είναι το τραγούδι της
0: διαφήμισης.
2: Τούτο είναι το τραγούδι της διαφήμισης της Coca-Cola για το μουντιάλ.
1: Καλά ρε, γιατί μας το βάλες καλό.
0: Μπράβο, Τάσο, εσύ έχεις το
2: σπίτι του. Γιατί είναι iconic.
0: Τάσο, είμαι και εγώ iconic και έχω κερδίσει 2010.
1: Πάμε και το επίσημο τραγούδι του 10.
0: Μέχρι να μας βάλει ο Τάσος τραγούδι 2010, 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24.
1: Νιώθεις όμως ικανοποιημένος για τον εαυτό σου, βρήκες το τραγούδι.
0: Φυσικά, φυσικά. Έχω δικαιώσει τις προσδοκίες που είχα για τον εαυτό μου για άλλη μια φορά. 77-77-10-20 τα μηνύματα.
1: Νιώθεις περήφανος για τον εαυτό σου.
0: Φυσικά. Α, μπράβο ρε, αυτόν είναι του 10 ρε, ο έξαλλος χορός. Να, να, να. Τούτο. Α. Α, δεν είναι το τραγούδι. Δεν είναι το Waka Waka. Αν είναι το Waka Waka. Σακύρα. Ε, Σακύρα ρε παιδιά, που είναι Μπέιαν η Σακύρα. Ξέρω εγώ ποιο φίλες. Ε, έχει στήρει στην Μπέιαν.
1: Είμαι το Waka. Δεν μα το ήταν το επίσημο τραγούδι.
0: Ναι, του Βέκα.
2: Μάλιστα.
1: Σαν φυγής. Δεν θυμόνω ότι ήταν.
0: Ναι ρε, πως αν έχει τραγουδάρες το Μουντιάλ. Ευκάλε πλέλη σοβαρή. Δια κόντεν. Δια υλικό. Μάλιστα.
1: Γεια, είσαι το να παίξει.
0: Να παίξει, καλό.

0: Έρχεται ρε κουμπάρε μουντιάλ, έρχεται σου μέσα στο μυαλό, ποδόσφαιρο, καλοκαίρι. Πριν μια ώρα έβρεχε.
1: Εντάξει, συμβαίνει. Το περασμένο έγινε χειμώνα στο Κατάρ, ναι.
2: Να με δείχνει, ναι.
0: Καλά, ρε. Για ευνόητους λόγους πολύ.
1: Εντάξει.
2: Προχτές θεωρούμε με τα social πάνω. Χάρη ένα γήπεδο που στο μισό έβρεχε, στο άλλο δεν έβρεχε.
0: Ναι ρε, μα ένα απίστευτο πράγμα.
1: Στο μισό του γηπέδου εννοείς.
0: Ναι ρε.
2: Το μισό γήπεδο που η μέση και κάτω έβρεχε, που η μέση και πάνω έβρεχε.
0: Οι οπαδοί στο μισό γήπεδο φορούσαν κουκούλες και οι άλλοι ήταν με κοντομάνικα.
1: Μα πού ήταν τους.
2: Τώρα σου έβρω το.
1: Πάει είναι η ΑΕΡ παιδιά η περιπέστηση. Για μισά που θέλουμε είναι η ΑΕΡ.
2: Είναι η ΑΕΡ.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε γραμμή. Χαίρετε.
3: Άντε ρε, μα πώς είναι ώρα ρε.
0: Για να σπάσεις ρε, για να σπάσεις.
3: Μα πώς είναι ώρα ρε. Το γήπεδο που θα δείτε στην Ελλάδα ρε, πες και για το και εγώ το βίντεο.
0: Για το μισό-μισό.
3: Μισό γήπεδο ήταν σιόνο, τα ήταν εδώ και το άλλο μισό τίποτε. Που την μέση του γήπεδου, για το και εγώ το βίντεο.
0: Πέτω του Άπης του Θωμά.
3: Ποιο μα, ποιο του Μητσί.
0: Ναι.
3: Μα να πάμε να το πω ρε. Φίλε, να μου καμνείς.
1: Είμαι καλά κυνηγέ μου εσύ.
3: Είσαι έτοιμος για απόψε.
1: Πανέτοιμος, γεννήθηκα έτοιμος.
3: Ενάσιν Game 5.
1: Εν νομίζω.
3: Γιατί
1: έρχεσαι στο παθιά. Γιατί το παθιά ρε φίλε. Αν έχει ένα τμήμα που ξέρω κερδίζει μάχη εγώ στον μπάσκετ, αλλά είμαι και ρεαλιστής παράλληλα.
3: Μπορεί ο Παλίτερος να χάσει δυο παιδιά συνεχόμενα, ναι.
1: Φίλε, συνήθως οι σειρές έχουν break. Αλλά
3: τι να σου πω.
1: Έτσι το βλέπω, ναι. Που την άλλη να αναιρέσω και λίγο τα λεγόμενα μου, γιατί για πάντα υπάρχει πρώτη φορά. Νομίζω ότι αν ο Ολυμπιακός χάσει απόψε θα πιάνει Game 5. Εγώ τέλος πάντων θεωρώ το κρίσιμο game ήταν το τρίτο για μένα, το game 3, το τρίτο
3: παιχνίδι. Είδες το που τα προχτές.
1: Ναι, από τη στιγμή που χάθηκε νομίζω ότι δύσκολα πιάνουν το πρωτάθλημα.
3: Ήταν πολλά, ήταν εξαιρετικό παιχνίδι προχτές και πιστεύω δύσκολα όψε να δούμε πάλι έτσι παιχνίδι. Νομίζω να περιοριστούμε δύνατε στους πόντους και στην απόδοση.
1: Εντάξει, αυτό είναι και θέμα μέρας νομίζω, μπορείς να τους ψυχολογήσεις εύκολα.
3: Επειδή είναι και δύο μέρες μεσολαβούν, δεν είσαι και πολύ ξεκουράσει.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός έχει σοβαρά προβλήματα τραυματισμού, ρε φίλε.
3: Ναι, μα όχι, πολλά. Τώρα, ναι.
1: Σε τούν τη σειρά έχει σοβαρότατα προβλήματα γιατί είναι Έλληνες παίκτες που χτυπήσαν κατά κύριο λόγο. Και ο Σλούκας, ο Ρογκαβόπουλος παίζουν για να παίξουν απλά, ρε φίλε. Εντάξει, και η απουσία του Οσμάν προχτές στον Game 3 ήταν καταλυτική. Έχει θέματα ο Παναθηναϊκός. Η Ομόνια φίλε προσπαθεί για κεντρικό αμυντικό, έτσι θα δώσει έναν καλό συμβόλαιο σε εκείνη τη θέση. Έναν οχτάρι, σίγουρα αυτές οι δύο θέσεις θα δοθούν καλά συμβόλαια, θα γίνει μια υπέρβαση μεταγραφικά.
3: Αντιόβιτιτς.
1: Ναι, δεν γνωρίζω ακόμη πώς θα κινηθεί για εκείνη τη θέση. Θα πάει σε ένα πιο κλασικό δεκάρι, ένα ψευτό εννιάρι, όπως λένε, ο Λίζη και Φόρ.
3: Επειδή αρκεί το Κακουλής, ας πούμε, μπορεί να μην είναι Κακουλής, μα είναι μπροστά και να... Αλλά θέλει έτσι έναν μπακ του Ντάνκοβιτς, θέλει έναν μπακ του
1: Ντάνκοβιτς. Και άγγελος νεοφύτου μπροστά, εκτός και αδοθεί δανεικός.
3: Εκτός αν παίζει μπακ του Ντάνκοβιτς σε κάποια δευτήθηκε ο Ευάντρο και να... Αλλά ο Ευάντρο δεν ήταν ασυμβήθεια,
1: νομίζω. Ναι, αφού η κίνηση Μάττου Μπέρ για μένα ήταν η μετακίνηση του Ντάνκοβιτς στον κεντρικό διάδρομο.
3: Αφού
1: η κίνηση Μάττου Μπέρ για μένα ήταν η μετακίνηση του Ντάνκοβιτς στον κεντρικό διάδρομο.

0: Στερνέ.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ρε παιδιά, καλή σας
0: τριγιά. Γεια σου, Πράσινε μου, να σε
1: καλά. Θα αύριο. Εντάξει, ρε παιδιά.
0: Γεια σου, αγαπητέ, γεια σου. Χαίρετε στον επόμενο. Παρακαλώ. Ναι.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
3: Πράσινε Express.
2: Express. Κάτι πολλά σημαντικό που έμπρεπε να ξεχνούμε και ένας λόγος που μπορεί να υπάρχουν και συμφωνίες ή μεταγραφές. Εγώ θεωρώ ότι είναι ο Παπασταύρος στην συνέντευξη που έδωσε ότι εκκρεμεί το εμπάρκο.
3: Να το εμπάρκο για το Γιάνσον εννοείς.
2: Ναι, και χτες με τον Κακουλή που ανακοίνωσε η Ομόνοια, ανακοίνωσε καταρχήν συμφωνία, δεν ανακοίνωσε μεταγραφή.
3: Εντάξει, το εμπάρκο τι σημαίνει, ότι δεν μπορείς να γράψεις παιχτή, όχι δεν μπορείς να γράψεις.
0: Και να περιμένετε μισό λεπτό, η Ομόνοια από τον Άρη ευκήκε καμιά ανακοίνωση.
3: Όχι, δεν είναι.
0: Έτσι ευκήκε να ανακοίνωση. Λέει,
3: καταλαβαίνω ότι θα εξασκηθεί ο ψιόν αγοράς που έχει ο Άρης από την ΑΕ και μετά θα τον πάρει η Ομόνοια. Είναι πολύ απλό.
2: Η Ομόνοια ανακοίνωσε καρχήν συμφωνία, όμως υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να ολοκληρώσει ο Άρης και μετά να γραφτεί στην Ομόνοια. Η Ομόνοια όμως ανακοίνωσε νομίζω καταρχήν συμφωνία.
0: Ναι, άλλον η καταρχή συμφωνία και άλλον η ολοκληρώση της συμφωνίας.
2: Γι' αυτό και δεν ανακοινώνεται, μπορεί να έχει άλλον παιχτήν κλειστό, να μην ανακοινώνεται λόγω του εμπάρκο.
0: Είμαι αφού αν δεν κάνω λάθος, ο κ. Παπασταύρου είπε ότι για το θέμα αυτό η συνεδρία της ΚΟΠ είναι τέλος του μήνα.
2: Ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος, έτσι είχε μπει.
2: Ως το τέλος του μήνα θα ανακοινώσει κάτι Ομόνοια.
0: Εντάξει, οκ.
2: Και να έχει κλειστό, έτσι θα το ανακοινώσει.
0: Μα πότε αρχίζουν προετοιμασία, ρε.
2: 14.
3: Προς τα μέσα με τέλη Ιουνίου θα πρέπει. Προς τα τέλη Ιουνίου.
2: Που
0: τις 14
3: να ξεκινήσεις. Που τις 14 Ιουνίου, ναι.
2: Όχι, να ξεκινήσουν να κάνουν πρώτα τα εργομετρικά.
3: Τα εργομετρικά, μετά... ναι.
0: Μα η Ομόνοια αρχίζει, είσαι 4 μέρες.
3: Να σου πω αμέσως, ένα λεπτό να σου πω, 18 Ιουνίου είναι.
2: Α, 18.
3: Τον Google έκανε το θαύμα του πάλι. Το γρήγορο χέρι εντόπισε ένα άρθρο που αναφέρει ότι 18 Ιουνίου είναι τα καθιερωμένα εργομετρικά σηματοδοτώντας ουσιαστικά την έναρξη της νέας σεζόν. Στις 29 Ιουνίου η αποστολή θα αναχωρήσει για την Πολωνία που θα γίνει φέτος το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
2: Πριν να πάω στο μπάσκετ ένα δευτερόλεπτο μόνο προχτές... Επία και εγώ με την κόρη μου στο Ηλιασπούρνος για να δούμε το τουρνουά και στο γήπεδο μπροστά μας έπαιζε το αποέναζε με την Ακαδημία που ήταν προπονητής ο Κούλης.
0: Ποιος ο?
2: Ο Κούλης ο Παύλος.
3: Α, Κούλης ο Παύλος.
2: Ναι, και ερώτησα το μωρό, έμω το μωρό και είπε ζούμε, ας αγαπούμε το αποέλ με μια Ακαδημία που είναι Λαρνακά. Ως με ποιους είμαστε, λέγουμε ως άσπρος δηλαδή.
3: Γιατί? Α, έμαθες την άνα, εδασκάλεψες την καμνής φροντιστήρια.
2: Όχι ρε φίλε, εγώ ρώσα μπορώ με ποιον είμαστε ρε φίλε, μα γιατί πρέπει να εδασκάλεψε. Ρώσα με ποιον είμαστε, αποδορούσαμε έναν παιχνίδι και αγώ αν μας οι και λέω σπαθί μου πάμε, λέω και κάνουμε είσαι γονιού και αμε ποξό δεν μπορώ.
3: Πάμε στην απέναντι πλευρά.
2: Πάμε ένα λούλα
0: λούς. Και φύγαμε, πήγα και έμπαμε. Πέτω.
2: Είπα ένα δεύτερο έπτω μόνο τώρα να χάσουμε κύριε Λεωνίδου Βοψέ, Παναθηναϊκός. Έστειλα σου την ιστορία,
3: ναι, είσαι Ολυμπιακός.
2: Είδες την ιστορία, ναι.
3: Πολύ μου την προϊστορία ήταν, ναι, τον τελευταίο αγώνα.
2: Ναι, ένα χρονολογικό έτος είναι 9-2 οι νίκες. Σε όλες τις διοργανώσεις. Αν θέλει ο φίλος σου δίπλα, μπορεί να σου το δείξει. Είναι καλός άνθρωπος.
0: 9-2, δηλαδή πότε μας έβγαλε στο πρωτάθλημα δύο φορές.
2: Έναν εχθές και έναν πέρσι.
0: Α, το προηγούμενο πρωτάθλημα, ναι, χρονολογιακό έτος, ναι.
2: Ναι.
0: Μάλιστα, έγινε. Γεια σου, έχει δίκιο, ναι. Χαίρετε.
4: Έλα φίλε μου.
3: Έλα πρόεδρε.
4: Λοιπόν, έχουμε πέντε θέματα να πούμε. Πέντε θέματα. Ο Σέστη δεν απογράψει και ο Σέστη.
0: Ναι, γράφει πάνω. Πόσα

0: χρόνια.
1: Έκαμε στο θαύμα σου, πάλε πρόεδρε.
2: Θα προγράψω στην Παρασκευή και ο άλλος ο Κίκος.
1: Ο Κίκο.
2: Ναι, θα προγράψει. Και με άλλο όνομα προμονή, ο πιστεύω ή ο Μουσαϊκίδη ή ο Σατσάμπης και όπως.
1: Μάλιστα.
0: Έχεις πληροφορίες, δηλαδή, οξά εσύ πιστεύεις.
2: Εγώ πιστεύω ότι φέτος θα είμαστε στον πρώτο γκρουπ.
0: Ναι, τούν τα δυο ονόματα είπες σου κανένας, οξά...
2: Άμα καλείς καιρού, φίλε μου, ξέρω ποια ονόματα είναι αυτούς.
0: Έτσι πιάς με ρε Αννάκη, ξαναρωτώ σε, άκουσες τα που κανέναν που το είπε, για μες στη διοίκηση.
2: Όχι, εγώ πέτσω...
1: Ε, πρόεδρε, μεν του λαλείς τις πηγές σου, θα του πεις, εγώ έχω τις πηγές μου, έτσι θα του πεις.
2: Έχω τις πηγές μου, εγώ.
1: Μπράβο ρε, πρόεδρε.
0: Νομίζω εν καιρός της σούβλας, εν να σου την κάνει, νομίζω τώρα που αυρίσκεις.
1: Πρόεδρε, εγώ ενάρτω και αμέσως σε δασκαλέψω να μου να του λαλείς, να σε ρωτά πως θέλει να μαθαίνεις. Είσαι παράγοντας, τι το ενδιαφέρει.
2: Να
1: έρθει
2: να πας στον καφενέ.
1: Να σου πιάω, πρόεδρε.
0: Ανάγκη, αν έγινε συνέντευξη, κάνω σου εγώ.
1: Όχι, πρόεδρε, θα σου πιάω εγώ συνέντευξη. Θέλω.
2: Ναι.
0: Κι όπου τους κιό θέλεις.
2: Ελάβεις
1: κιό, ήταν. Κιό, μάλιστα. Είσαι προσωπικότητα. Πράττουμε κιό.
2: Ναι.
0: Αφαιρούμε και κάμερα.
2: Ναι.
0: Είναι και να το κάνω, α.
1: Μάλιστα, πρόεδρε μου, έχουμε κάποιον άλλο θέμα να θίξουμε.
2: Πιστεύω να πάει καλά του χρόνια νοφωσή.
1: Μα κάνει να δούμε ρε πρόεδρε.
0: Τούτο είναι το δεύτερο, μείναν ακόμα τρία. Είπες μας να πεις πέντε.
2: Το πέντε να μην είσαι στήκε λίγη στήρα. Την 25 του μήνα.
0: Οξαύριο τα άλλα.
2: Όχι, 25 του μήνα.
1: 25 του μήνα ραντεβού στη Γενική Συνέλευση.
2: Ναι.
0: Γεια σου πρόεδρε μου, αλλά Σατσάς ή Μπουρσαϊδίδης.
2: Σατσάς ή Μπουρσαϊδίδης.
0: Να μας πελάνει ο Ιαννάκης. Γεια σου Ιαννάκη μου.
1: Γεια σου πρόεδρε μου, γεια σου. Γράψε
0: το ρε. Σατσάς ή Μπουρσαϊδίδης, γράψε το.
1: Έτσι είπε, μπορεί να ξέρει, είναι και αφιβάλλω.
0: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα κύριε.
1: Καλησπέρα σας.
3: Γιώργος Ανόρθος, έχει δίκιο ο Βίκτατος.
1: Ο πρόεδρος.
3: Αλλά εντάξει, έφτα από κάτι Ανόρθος. Φίλε, πολύ μου.
0: Έλα.
3: Κάτι είπες πριν στην αρχή της εκπομπής. Βασικά εντάξει τώρα να πεις τι με νοιάζει για τα ποέλα, αλλά είπες ο, πώς το λέμε,
1: για τους τρεις προπονητές.
3: Όχι, για τους τρεις προπονητές.
1: Ο Σέλιες, ο Ηλίας Καραλάμπους.
0: Όχι ο Ηλίας Καραλάμπους.
1: Sorry, ο Πάμπος Χριστοδούλου, θυμόμαι την κουβέντα
3: που έγινε. Ναι, και ποιος είπες, ποιος απέρριψε.
0: Εν τα βρήκαμε τον Πάμπο τον Χριστοδούλου.
3: Επειδή έμεινε με ένα φίλο τώρα που ελίσσα αυτό, εν τα βρήκαν για τον λόγο ότι τι εννοείς εν τα βρήκαν, οικονομικά.
0: Στις διαπραγματεύσεις, κάτι προέκυψε και εν τα βρήκα.
3: Φίλε, ειλικρινά, εντάξει, τώρα να μου πεις, έμπρεπε να το πω, που η κατάντησε τα ΠΟΕΛ, να μην τα βρίσκει ο Πάμπος, εντάξει, για όνομα του Θεού, προς Θεού, γιατί υποτιμώ τον άνθρωπο, αλλά, δηλαδή, ένα λεπτό να πω να με εξηγήσετε, αν με έμουλησα στην ειλικρινία.
0: Να σου πω κάτι εγώ.
3: Ένα λεπτό, να σου εξηγήσω κάτι, ένα λεπτό, περίμενε. Εάν τον καιρό του Τσάτρου τα ΠΟΕΛ, έδειχε κάτι και έφυγε ο Ιωβάνοβιτς. Και κάνουμε μια προτάση του Πάμπου Χαλάμπους, ήταν να λάβει.
0: Του Πάμπου του Χριστοδούλου, εννοείς.
1: Εγώ δεν μπορώ να σου πω σίγουρα, ναι, γιατί δεν ξέρω τι θα ζήταν ο
3: Πάμπους. 100%.
1: Είναι υποθετικό, κύριε Γιώργο, που ξέρουμε.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, κύριε Γιώργο. Όπως είναι τώρα το ΑΠΟΕΛ, εντάξει. Ακόμα έτσι επήρθε συμφωνία.
3: Ναι, αλλά ναι, ρε φίλε, για όνομα του Θεού, είμαι ένα όρθιο, δεν νοιάζει με, αλλά απλά θέλω να καταλήξω που καταλήξαν.
1: Εγώ διαφωνώ με τον όρο καταλήξαν όμως.
0: Μπορεί να βάζεις κάποιες προϋποθέσεις κάτω ο προπονητής. Μπορεί να μην καλύβρα κάτω α ή β λόγο, διότι ο ίδιος να θεώρησε ότι το θέμα προπονητή εγκλειστών πριν καν να πάει να υπογράψει ο ίδιος.
3: Όχι ρε φίλε, τώρα μιλούμε για Ομόνοια που έλα όρθος στις μεγάλες ομάδες. Δηλαδή ένας προπονητής ο οποίος θεωρητικά είναι άνεργος τόσων καιρών. Και μιλούμε για ΑΠΟΕΛ ρε φίλε, μιλούμε για ΑΠΟΕΛ. Και κάπου εν τα βρίσκω εν έτσι, κάπου εν μου κόλλα. Δηλαδή βλέπει τι βλέπει.
0: Μιλούμε για ΑΠΟΕΛ, αλλά μην ξεχνάς όμως σε ποια κατάσταση είναι τα
3: ΑΠΟΕΛ. Αυτό λέμε, που κατάσταση, που κατάσταση.
0: Ακόμα και τον χύψη προπονητή να φέρεις, εντάξει, να πάει να συζητήσει, να θέσει κάποιες προϋποθέσεις. Εν και να πάω στο ΑΠΟΕΛ εγώ, ας πούμε, να δουλέψω με έναν χι προϋπολογισμό, που στο τέλος αυτός ο χι προϋπολογισμός να είναι προϋπολογισμός για δεύτερον γκρουπ, και να με δείχνουν εμένα με τακτικό
1: διπλώμα. Μα μπορεί να μην είναι στο οικονομικό διάφορα, μπορεί να είναι στον τρόπο λειτουργίας.
0: Ένα παράδειγμα λέω.
3: Εντάξει, εγώ γενικά όλες οι ομάδες, η δική μου ομάδα,
0: εντροχότσο γυρίζει, εντροχότσο γυρίζει.
3: Ναι, σίγουρα, εντάξει, για όνομα του Θεού. Η Ομόνια παλιά ήταν έκτη εβδομή.
1: Αν θέλει να το οριοθετήσουμε και λίγο διαφορετικά, εγώ δεν συμφωνώ με τον καταντήμα, μπορώ να σου το αποδώσω λίγο διαφορετικά. Ουσιαστικά μιλά για δύο ιστορικέ ομάδε όπω το Απόλυα Ανόρθωση ή Ανόρθωση ή Απόλυα Προτιμά, όπω θέλει, πε το, οι οποίε αυτή τη στιγμή δεν είναι καθόλου στην κατάσταση την οικονομική που θα ήθελα για να κάνουν κινήσει που θα ήθελα.
0: Αλλά εγώ θέλω μια διευκρίνηση. Το κατάγκια που πάει στον Μπάμπον. Που ενδεχομένως είπε όχι, ή στο ΑΠΟΕΛ που είναι κατάφερε να πείσει ο Μπάμπο.
3: Μα τι σου λέω εγώ, πολύ μου. Μιλώ για την ομάδα, μιλώ για τον άνθρωπο εγώ. Εγώ για όνομα του Θεού, και πολλά καλός προπονητής για όνομα του Θεού. Αλλά μιλώ, ας πούμε, για την ομάδα. Πώς έκαναν τι, σαν να σκέφτονται ακόμα. Τέλος πάντων, εντάξει, μπορεί να κάνω και λάθος.
1: Επειδή αγνοώ λεπτομέρειες των συζητήσεων τους, δεν μπορώ να θετήσω αυτό.
3: Ο καθένας μπορεί, εντάξει, τώρα μπορεί να του πει ο άνθρωπος, μπορεί να πει ο άνθρωπος, λέει ο παράδειγμα, έλα 100 ευρώ να πάει ο άνθρωπος, λέει ο παράδειγμα τώρα. Για όνομα του σου, λέει παράδειγμα τώρα.
1: Εγώ πιστεύω, θέλω να μελετήσεις, βάζω challenge, μπορεί να είναι και ο τρόπος λειτουργίας.
0: Μπορεί να
1: είναι πολλά
0: πράγματα. Και να αντιλήφθηκε μέσα από τη συζήτηση ότι είναι μες στους βασικούς υποψήφιους.
3: Τέλος πάντων, εντάξει, απλά ήθελα να πω υπομονή και στους φίλους τους αποελίστες και στους δικούς μας οπαδούς να επανέλθουμε σιγά σιγά.
1: Κλείνεις αισιόδοξα, το κρατάμε.
3: Πάντα. Άρα, παιδιά, γεια σας.
1: Γεια σου, κύριε Μιλούμε. Πού πάμε, Τάσο Μιχαλίδη μου, σε ακόμη έναν και... κλείνουμε τώρα για το πολιτικό δελτίο και ερχόμαστε και το τελευταίο μισάωρο. Πάμε.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο. Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Paddle. Speciality Coffee. Healthy Food. Signature Matcha Drinks. Δυνατότητα drive-thru. Και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά. Στο roundabout της Skater Waves. Κάνε το break σου αλλιώς.
5: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cableknet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
6: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cableknet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
7: Το Mega Media Group παρουσιάζει μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί, 200 κιθάρες με τη Γιώτα Νέκα, με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Καλλιτεχνικός διευθυντής Αντώνης Κοΐζας, διεύθυνση ορχήστρας Αντώνης Μητακίδης. 200 κιθάρες, ένα μουσικό υπερθέαμα με τη Γιώτα Νέκα, σε μια συναυλία με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. 1η Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Εισιτήρια Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες 99 43 06 54. Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel.
8: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App. Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 3:30.
11: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
12: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
13: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Οι ειδήσεις σε τίτλο.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Χειροπέδεσε 4 άτομα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Πρόκειται για 44χρονο επιχειρηματία από τη Λάρνακα, 42χρονο επιχειρηματία από τη Λευκοσία, 49χρονο υπόδικο, ο οποίος βρίσκεται στις κεντρικές φυλακές, καθώς και μία 45χρονη, όλοι Ελληνοκύπροι. Η αστυνομία διερευνά εις βάρος του συνολικά 14 αδικήματα. Θα οδηγηθούν αύριο ενώπιον δικαστηρίου. Παραμένει σε αργία ο Δήμαρχος Πάφου Φέδωνας Φέδωνος, καθώς το εφετείο απέρριψε την σχετική έφεσή του. Η απόφαση του δικαστηρίου επικυρώνει την θέση ότι δεν καταδείχθηκε έκδηλη παρανομία ή ανεπανόρθωτη ζημιά για τον αιτητή. Με σαφή και πολύ σκληρή απάντηση προειδοποιεί προκλητικά ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν όσους απειλήσουν, όπως είπε, τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο. Μιλούσε σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Ο Ερντογάν ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για δημιουργία νέων εντάσσεων στη Μεσόγειο, ιδίως γύρω από την Κύπρο, και προέτρεψε τις δυνάμεις της περιοχής να μην ευθυγραμμιστούν με το Ισραήλ. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε μέσα από ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής πέθανε, δεν ήθελαν συμφωνία και θα πληρώσουν. Η ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου ήρθε λίγες ώρες μετά τα Ιρανικά αντίπεινα με πλήγματα στον Περσικό κόλπο ως απάντηση στα Αμερικανικά πλήγματα για την κατάρριψη Αμερικανικού ελικοπτέρου από την Τεχεράνη. Σε ισχύ μέχρι τις 6 το απόγευμα κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζες σε ορεινά, εσωτερικό και ανατολικά. Η πολιτική άμυνα προχώρησε σε συστάσεις για μέτρα αυτοπροστασίας των πολιτών. Μείωση του ποσοστού ανεργίας στο 4,4% για το 2025 καταγράφεται στην Κύπρο σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, παραμένει αισθητά κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 με 29 στα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
13: Ακούτε Super Sport 104. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
16: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
17: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
18: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
19: Τουκουτουκουτάκα τουκουτούτα τα τουκουτούτα τα τουκουτούτα τα

0: 26 ο τουκου τουκου. Μπορούσε να είναι και κυπριακό εν τω μεταξύ.
1: Τουκου τουκου τουκου.
0: Εντάξει, Dua Lipa, ποια δεν τρώει. Ποια στάρ είναι. Μπορείς να με βοηθήσεις κύριε Μιχαλίδη.
2: Τρεις τέσσερις
0: μαζί. Θέλω έναν όνομα.
2: Μίκι Μίνα, Μαλούμα.
0: Α, είναι Μίκι Μινάζ, όχι Μινά. Εν τσον που το τσιβήσει λίγο πέλα. Μίκι Μινάζ. Μίκι Μινά.
2: Μίνα.
0: Τα μήνα έχουμε ρε τα σώμα κοροϊδεύεις μετά. Με εμπέζεις. Είναι η Νίκη Μινάζ. Φωνάρα της pop σκηνής. Πώς τρέχωσα τα τάς μηνύματα 77-77-10-20. Οι τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις. Και θέλω να ευχαριστήσω και την Cablenet, γιατί είναι δίπλα μας ως χορηγός. Στην Cablenet δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, αλλά τον ζεις. Με το Unlimited Sport Pass μόνο με 25 ευρώ το μήνα βλέπεις όλον το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλες τις διεθνείς και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Premier League, Champions League, Europa League και Conference League, γαλλικό πρωτάθλημα, ολλανδικό πρωτάθλημα και κύπελλο, όλα τα αθλήματα NBA, ισπανικό πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας, τένις, MotoGP, Power Drift, υποδομίες και πολλά άλλα. Όλες τις Sport Show εκπομπές, Match Day, The Ball Boys on Tour, Overlap, Coach of the Month και όχι μόνο, τη YouTube που είναι η πρώτη εκπομπή που αφορά αναπτυξιακά πρωταθλήματα και όλα αυτά με TV Guap για να μην χάνεις λεπτό από οποιαδήποτε συσκευή. Μην το χάσεις, τέτοιο πακέτο δεν παίζει πουθενά, μόνο με 25 ευρώ το μήνα, ενώ ισχύουν ωραίες προϋποθέσεις. Για να το προμηθευτείτε, καλέστε στο 130 ή μπορείτε να πάτε σε έναν κατάστημα Cablenet, ή μια τρίτη επιλογή είναι να μπείτε στο www.cablenet.com.cy και να αποκτήσετε αυτό το πακέτο.
1: Nice. Λοιπόν, 77-77-10-20 με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα.
0: 2006 εξεβάλες. Όχι, θα ήθελα να τα ακούσω. Είναι σημαντικά απόνετος. Του τον πότε ήταν. Το 22 στο
1: Πάμε
0: Κατάρ.
1: Πάμε στη γραμμή και μόλις το βρει να
0: το, το 6 θέλουμε. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα Λεωνίδου μου, Βολιβίου μου, Βολιβίου μου, Λεωνίδου μου.
0: Καλησπέρα κύριε Τάκη.
3: Μπράβο, είσαι μια δύναμη.
0: Είναι και δεν το λέω εγώ, το λέτε εσείς.
3: Ακριβώς, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερος προσωπικός που σε ακούω.
0: Ναι, και εγώ ατομικός, πλαγίος και διαγωνίος που σας ακούω, είστε εξαιρετικός.
3: Απλά είναι υπάρχω, εκεί μιλάμε τώρα, εκεί μιλάς μαζί μου, ξέρεις.
0: Είστε κάτι άλλο που περιφέρεται στο σύμπαν.
3: Μπράβο, πιάνεις τα πολλά, αρέσκει.
0: Ναι, είμαι εύστροφος.
3: Είσαι βέβαια, ερημών. Το χωριό μου...
0: Το χωριό είναι δίπλα ξαπλωμένο από τα γέγια.
3: Εγώ κάνε.
1: Έμπαιζες ρε Τάκη μου, έμπαιζες.
0: Για μένα δεν έχει ξεστομίσει καλό λόγο εδώ και 1,5 έτος συνεχόμενος συναπτών και εσάς σας αποθεώνει η ρηπή οφθαλμού. Αυτή είναι μια διάκριση η οποία συντελείται μπροστά από τους οφθαλμούς μου και με βρίσκει κάθετα αντίθετο.
3: Μιλάς ωραία τα ισπανικά ρε.
0: Μιλώτα, όντως. Σι, σι.
1: Εν πολύ γλώσσος ο γέριμος.
3: Πραγματικά μείνω ανάποδος. Εσύ τον κάψατε.
0: Χωρκάνε μιλάς ο κύριος Τάκης.
1: Πέ μου Τάκη μου, πέ μου.
3: Λοιπόν, δεν μπορούμε να κάνουμε για την ομάδα. Πέρα μας ποιους δεν θα πιάμε, διότι έτσι πρέπει να μας δείτε ποιους.
1: Ποιους δεν θα πιάμε. Να
3: δείτε θα πιάει τούτο, δεν θα πιάει τούτο. Διότι όπως πάμε, όπως η χούβε που είμαστε. Θα βγούμε.
1: Θεωρώ θα πιάει Σατσά.
3: Ναι.
1: Θα πιάει Λαΐφη.
3: Μα έτσι για να πω ότι είναι με τους σύρτους που θέλω για να παίξουν να παίζουν, δεν νομίζω που θέλω.
1: Η Κύπρος έτσι σε χώρα ρε φίλε, έχει χώρα η Κύπρος για τις βλέψεις τις δικές σου πόσεις.
3: Πραγματικά.
1: Πράγμα, είσαι εκτός σύνορο.
3: Ναι, απλά είναι υπάρχουμε. Τέλος πάντων, να σου πω ούτε για τον Καστάνο, στέκει κάτι, τις παρακαρονέστε.
1: Να σου πω κάτι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ούτε επιβεβαίωση αλλά το κυριότερο ούτε διάψευση, όσο θα είναι εκεί, το θέμα Κάστανο ελπίζεις.
3: Okay. Ναι, θέλω τον.
1: Γιατί όχι, έχει καμιά ομάδα μόνη θέλει τον Κάστανο δηλαδή.
3: Το πολύ δίμα σου κάτι, που τον έβλεπα στην εθνική δεν πάει να το. Μ' άρεσκε.
1: Σου άρεσκε.
3: Όχι.
1: Ίσως γιατί δεν έβλεπες κάθε μια φορά κάθε τόσο.
3: Εντάξει ρε φίλε, άκου να δεις. Για να πάει η Ιταλία ο άνθρωπος είναι και πήγαινε τυχαία. Σίγουρα. Όταν τον είδα όμως με τον Άρη, ο άνθρωπος πολύ μα πανηγέτης.
1: Ναι, διότι η διαφορά είναι ότι τον έβλεπες κάθε εβδομάδα. Ενώ με την εθνική τον έβλεπες μια-δυο φορές το κάθε τρεις μήνες.
3: Και μπορεί να μην έπαιζε και καλά, ναι. Να μην ήταν... Ένιξε. Τώρα μπορεί να έχει άλλους στη γραμμή να σας καλυστερώ. Χάρηκα πολλά που με ακούσετε.
1: Και εμείς που μας άκουσες.
3: Ναι. Ξέρετε, σας καλώς στο Κυριακό, απλώς για ψυχολογικού λόγου. Ξέρετε, νιώθω ότι είναι άρτη, άσχετα αν είναι Τετάρτη.
1: Και θα λέμε αύριο.
3: Ναι, σε ένα μεταγενέστερο στάδιο. Παναγιά μου τα ελληνικά μου, τέλος πάντων.
1: Γεια σου,
0: Τάκη. Γεια σου, κύριε Τάκη.
3: Γεια σου.
0: Θέλω να μεταφέρω πριν πάει ένα μήνυμα του αγαπητού, πραγματικά αγαπητού Ανδρέα Παναγίου του Ιχολήπτη, ο οποίος μας ακούει, τους εγκάρδιους χαιρετισμούς.
1: Γεια σου, ρε Ανδρίκο.
0: Τάσο, μιλούμε για συνάδελφο, δεν ξέρω αν θέλω να δω και χαιρετισματά. Τάσο. Πριλίον του μιλού. Γιατί μας το λέτε ότι μιλάτε κρυφά από μας, δεν ξέρουμε το. Είπε μου, είναι όχι νίκη Μινάζ, η νίκη του Μινά, ρε, τι δεν καταλαβαίνεις που το πολέμει τη σπάφουλα, λίγο.
1: Σου,
0: η
1: ρε,
0: νίκη
1: Ανδρίκο,
0: του Μινά.
1: Γεια σου, ρε, Ανδρίκο.
0: Πολλά χαιρετίσματα στον αγαπητό μου φίλο τον Ανδρέα τον Παναγή.
1: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα, Βολίβη.
1: Καλώ τον κάνω.
0: Μιλούσαμε για ντροπάτσου. Τι κάνει τώρα να με τον Καντέμογλου.
4: Καλησπέρα, κύριε Λεωνίδου, που είμαστε έτσι νίκη τη Μινά. Τούτη σε μάρανε. Το λοιπόν, καλησπέριζω τον φίλο μου τον Τάσο Τασάρα Μιχαηλίδη. Άρχοντα τη Κοντέμογλου. Το λοιπόν, να μου κάνετε ένα σκιά.
0: Είμαστε καλά, κύριε Καντέμα.
4: Μάλιστα, θέλω να κάνω και εγώ κάτι, να πω και εγώ κάτι, όπως είπε ο άλλος, ευχαριστώ τον εαυτό μου που είναι με την Ομόνια και τον Ολυμπιακό μου να το σηκώθει που απόψε. Έτσι, αλλά μην ανησυχείς, κύριε Λεωνίδου, μένει στο παιχνίδι.
1: Και ευχαριστά και τον εαυτό σου που έγινες με την Ομόνια και η Ομόνια πήρε τον Μπέρκ.
4: Μπράβο, ο Μπέρκ είναι να φύρε δηλαδή, δεν κάνει, δεν κάνει τον Μπέρκ. Να του δώκω... Να το δω να φάει πόντι στα Χριστούγεννα.
1: Όχι, πέρασε στην παρέλαση, είναι η παρέλαση και στρατά Χριστούγεννα.
4: Α, να το δω στην παρέλαση. Θα λοιπόν, να κάνω και ένα αστείο του φίλου μου του κύριου Λεωνίδου, κύριε Λεωνίδου, να με ακούσω ξέφι.
0: Να με ακούω ρε φίλε, να στείλω κάτι μηνύματα με τα γραφικά παραλληλα ακούω όμως.
4: Μάλιστα, το λοιπόν, άκου να δεις. Ήταν μια ασυνόπιτα, μια λουκανικόπιτα, μια αντιλόπιτα και μια αλλουμοντή και ευκή. Και που φιάθην, έπιαν τους το άσκοτες. Ποιος έδιαν το αυτοκίνητο.
0: Η χαλουμωτή.
4: Ήβραν το ρε.
0: Αφού οι άλλες εμπίτα ρε. Εγκαντέμογλου, όταν σας λαλώς τώρα δεν ότι είμαι 5 χρόνια μπροστά, αφισβητείτε το ούλι. Εγώ μπορείτε να με δοκιμάζετε ανά το Πανκύπριο καθημερινά και άλλα
4: πράγματα. Ρε φίλε, τώρα είσαι έτσι μπροστά ρε φίλε.
0: Μάλιστα, ως τα 5 καλά.
4: Κύριε Μονίδη, ψηλώ να σε κάνω ψηλά και χαιρετώ.
1: Κύριε μου, άκου να δεις, άκου να δεις. Νιώθω ιδιαίτερα χαρούμενος για τον εαυτό μου. Ήμουν ένας εξεκείνων που συνέβαλε να έρθει ο Λεωνίδου δαμέ.
0: Εντάξει, ξέρεις, κάνουν τους τεχνικούς διευθυντάς, που λέει φέραμε δαμέ, όταν ρωτήσεις, εγώ τον επήρα. Άκουσα 60 άτομα που επήραν στο σούπερ σπορ εμένα.
4: Κύριε Λεωνίδου, τώρα επήρα σου τη σκητάλη ο Μονίδη, δεν μπορεί να
0: δεις τίποτε. Φίλε, είναι φίλος μας ο Πολύβιος, είναι εξαιρετικός και δικαιούται να λέει ότι συνέβαλε, δικαιούται.
4: Έπια και εγώ ρε μες κάποιο την καλησπέρα μου. Ελπίζω σήμερα να δω έναν παιχνίδι καλό και όχι τις ιστορίες πάλι. Και τίποτε άλλο.
1: Έλα μπορεί να μείνεις εσύ.
4: Τα σάρα μου, να το κάτσω να το δούμε ρε φίλε, να μην με βριάζουμε.
1: Να το δείτε, το να μην γίνει τίποτε. Ρε για όνομα του Θεού και της πάντα.
4: Αν ρε Λεωνίδου, ποιο τηλέφωνο.
0: Εντάξει φίλε μου, θέλω να είμαι καλά, είμαι έξω πέρα μου το πράγμα. Δεν εκατονούμε. Γεια σου Καντέμογλου.
1: Γεια σου Καντέμογλου μου, γεια σου. Πάμε στον επόμενο, γεια σας.
5: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
5: Σταύρος στον ολαμό, από Λεμεσό, πρώτη φορά μέσα στην εποχή σας.
0: Καλώς ορίσατε, γεια σας.
5: Ενώ να σας πω, παρακολουθάτε καθόλου έτσι, όχι. Καλά τις ομάδες που το παγκόσμιο κυπέλλου που αρχίζει αύριο.
0: Δεν θα έλεγα καλά για να απαντήσω διάφορες ερωτήσεις, αλλά πείτε το να δούμε αν μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Και τελευταία μέρα σήμερα,
0: θέλετε προβλέψεις.
5: Ναι, και έχω δύο ομάδες που είναι μήνυς απ' και θέλω να μου πείτε αν έχω συμπιθανότητα.
0: Να μας τεσπείτε να σας πούμε εμείς πίσω. Έχει, ναι, μπράβο, ξεκινήσατε καλά.
1: Εγώ το είπα εδώ και ένα μήνα ότι την Πορτογαλία τη βλέπω να πηγαίνει πάρα πολύ βαθιά. Τώρα μέχρι που μπορεί να φτάσει, δεν μπορώ να βάλω χέρι μου, αλλά τη βλέπω να πηγαίνει πάρα πολύ βαθιά στο παγκόσμιο.
0: Και μια άλλη η οποία δεν την αναφέρνει
1: κανένα είναι η Ολλανδία. Δεν πιάσει πολλά καλή ομάδα, τώρα μπορεί να φτάσει, δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: δεν
0: την
1: πολλοπιστεύω αλήθεια. Είναι ομάδες που μπορεί να παίξει, ας πούμε, να πάνε μέχρι τα προημιτελικά, ημιτελικά. Εντάξει, τι να σου πω τώρα.
5: Εντάξει, αν πάει μέχρι η γη, ένα παιχνίδι είναι μετά.
1: Σίγουρα, ναι.
5: Πάει ως εκεί. Άρα,
1: ναι, ας σου πω κάτι, σε έναν παγκόσμιο κύπελλο, εντάξει, πάντα υπάρχουν τα μεγάλα φαβορί στους ομίλους, καταρχάς, εντάξει. Σε πόσα παγκόσμια κύπελλα ήρθαν πρώτα όλα τα μεγάλα φαβορί. Μόνο που για μένα κατάλαβεις.
5: Ναι. Εντάξει, το θέμα είναι ότι ψηλές τιμές να πιάσεις τώρα, διότι μετά που να προχωρήσουν οι ομάδες, εντάξει,
1: ναι, αλλά υπάρχει και διαφορετικότητα. Όπως πέρσι με την Αργεντίνη. Πέρσι, στο τελευταίο παγκόσμιο με την Αργεντίνη. Έχασε το πρώτο παιχνίδι από την Σαουδική Αραβία. Ευκήγε λίγο πάνω η τιμή. Τσινού που ευκαιρονού του έπιαν και έπαιξαν την Αργεντίνη.
5: Ναι. Εντάξει, η Πορτογαλία πληρώνει 12 νομίζω. 12 στο 1 είναι ψηλή τιμή.
1: Ήταν και 14 κάποτε.
5: 14.
1: Να σε καλά, Σταυρό.
0: Είναι από τα σοβαρά outsider η Γερμανία. Δεν ξέρω πού αποδίδεται αυτό.
1: Δεν μπορούμε στα φιλικά.
0: Να σου πω κάτι, κύριε Σταυρό. Ούτε εμένα μου γεμίζει ο μάτι, να με ειλικρινείς. Οφείλω να σου το πω. Δηλαδή,
1: εσένα ποιος σου γεμίζει ο μάτι, δηλαδή.
0: Είπα η Γαλλία, η Ισπανία.
1: Και να σας πω κάτι. Εγώ δεν άκουσα ειλικρινά κάποιον που να πει μια χώρα που να μένει ευρωπαϊκή. Δηλαδή όλοι υποστηρίζουν. Δεν άκουσα κάποιον να πει η Αργεντινή ή η Βραζιλία, να πούμε. Που είναι οι παραδοσιακές ομάδες.
0: Δεν αποπνέουν σιγουριά και εμπιστοσύνη στον κόσμο, φαίνεται. Εντάξει, είναι όμως μεγάλες εθνικές ομάδες σε εκτόπισμα. Δεν μπορεί να αποκλείσεις 100%.
1: Δηλαδή οι 9 στους 10, για να μην σου πω ότι οι 10 στους 10 έχουν ως πρώτο φαβορή την ευρωπαϊκή ομάδα.
6: Είμαστε πιο εξοικειωμένοι με την ευρωπαϊκή ομόσφαιρο. Είναι απλό. Ποιος είναι η Βραζιλιάνικη
1: ομόσφαιρο. Αν ερώτας πριν 15 χρόνια ή πριν 10 χρόνια, η μισή θα σου λέει Βραζιλιάνικη
6: ομόσφαιρο. Η Βραζιλία πριν 20 χρόνια είναι ίδια με Βραζιλία τώρα.
0: Ναι ρε τα σωλέ.
1: Μιλούμε τώρα για την εποχή του Φαλκάου, ας πούμε, και του γιατρού.
6: Πολυβίε. Πριν το 2000 εξεγίναν το παγκόσμιο κύπελλο και ήταν φαβορή Βραζιλία.
1: Εντάξει,
0: τώρα είναι
1: οι Βραζιλιάνους στην Ευρώπη που παίζουν.
0: Περίμενε, έχουμε και συμφωνείτε με τη συζήτηση εσείς ή έχετε άλλη άποψη?
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά σημαντικές πληροφορίες που μου δώσατε. Τώρα, να την γίνει Αμερική, και σίγουρα η Αργεντινή έχει τις πιθανότητες, και η Βραζιλία για όνομα του Θεού. Αφού είναι τζαμέ, ούτε δεν τζαμέ, πιστεύω να γίνει φαγή. Αλλά κάποια ομάδα εδώ, έτσι μια μίνι έκπληξη, θα γίνει φέτος.
0: Γαλλία, νικήτρια, να κατακτήσει ο Τρόπεο και Ντεμπελέ πρώτο σκόρερ.
6: It's coming home.
0: Να είστε καλά, γεια
1: σας. Σταύρο μου, γεια σου. Χαίρετε στον επόμενο.
7: Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σας.
7: Σκεύος ρε, Σκεύος Γιώργο μου, γεια σας, να μου πεις αμέσως.
0: Έλα ρε Σκεύο ρε, γεια σας. Τι λάδω του Σκεύου, γεια σας, στο πληθυντικό, έλα ρε Σκεύο ρε.
7: Το λοιπόν πόλη μου πια για σένα ρε φίλε, γιατί με το γούρι σου για να κάνεις το, να είσαι πρωταθλητής.
0: Μα σάρο μιλάς τώρα, εντάξει, εντάξει ξιάνω εύκολα.
7: Εντάξει. Εντάξει, μας
0: αξιάνεις, μιλήσαμε
7: στο τηλέφωνο, εκτός είπα σου. Οκ, εγώ θέλω να σας πω κάτι για το Μουντιάλ.
1: Πέτω.
7: Λαλούμε όλοι τις ευρωπαϊκές ομάδες. Εντάξει. Για μένα βεθκιάμε στα φαβορί φέτος. Εντζέ η Βραζιλία, μπορεί να μην είναι η Βραζιλία γνωστή, αλλά εγώ να σας πω κάτι. Η Αργεντινή στο τελευταίο Μουντιάλ που το πιάε, ήταν η πιο δυνατή ομάδα.
0: Ένε πιένω ως φαβορί νομίζω.
7: Καθόλου ως φαβορί ρε φίλε. Φαβορί ήταν η Γαλλία. Που πράγματι δεν έκανε την απόκρουση ο Μάρτιν ή ο
0: Τερμαδοφύλακας. Ναι,
7: ήταν να τα μπάλετσο να διεκδικήσει. Δεν ξέρω, εγώ θεωρώ ότι Εντάξει, δύσκολο να το πιέσει μια λατινική χώρα δεύτερη συνεχομένη φορά. Αλλά ούτε την Ισπανία μπορεί να την ευκάλω έξω, γιατί ακούω πολλά άλλες χώρες την Ισπανία δεν άκουσα σχεδόν καθόλου μέσα
1: στην Ισπανία. Να σου πω κάτι όμως για την Αργεντινή. Υπήρχε μια διάφορα. Στο προηγούμενο Μουντιάλ έχω την αίσθηση ότι όλοι οι παίχτες της Αργεντινής επέζαν για ένα συγκεκριμένο παίχτη. Για τον Μέση. Διότι θεωρούσαν όλοι ότι ήταν η τελευταία του ευκαιρία να πιάσει ένα Μουντιάλ. Ήταν. Δηλαδή, αν δεν το πιάνε το Μουντιάλ πριν από πότε που γίνηκε το δεύτερο Μουντιάλ.
0: Το 22
1: θα πιάνε Μουντιάλ ο Μέση.
7: Τώρα
1: είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν το βλέπω τούτο σε κάποια χώρα.
7: Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ μαζί σου. Απλώς στην Αργεντινή τότε, αν έπιανε στη μισή ομάδα, τους άλλους μισούς ήταν μέτροι παίχτες, ήταν υπερπαίχτες.
1: Ναι, αλλά είχαν όλοι έναν κοινό σκοπό όμως και επιστεύκαν το και νιώθαν τότε το πράγμα.
7: Συμφωνώ. Ούλος ο πλανήτης ήθελε να το πιέρω μέσα, να σου πει αλήθεια. Για την Πορτογαλία μου τη θεωρούμε όλοι οι φαβοροί, γιατί για μένα είναι ομαδάρα. Εγώ να σας πω μια απώλεια σοβαρή μπουση που για μένα αν υπήρχε τούτη απώλεια της ήταν να σου λάλλουν έρκιαντο. Για μένα σοβαρή απώλεια και φάνηκε και φέτος σε όλο το πρωτάθλημα στη Λίβερπουλ ενώ Ντιόγκο Ζώτα.
1: Εντάξει.
7: Ένα απώλεια γιατί ο Ζώτα που λείπε με Λίβερπουλ φέτος δεν φαίνεται πάλι.
0: Και δυστυχώς
1: τούτα υπάρχουν στη ζωή.
0: Δυστυχώς όχι λείπει γιατί είναι τραυματίας αλλά λείπει γιατί έφυγε από τη ζωή. Είναι πολύ...
7: Εν τω μεταξύ, σκεφτείτε ότι έκανε μια αφρικανική χώρα μα ηλία στη Λούλου Σκουβάν, κανονικά.
1: Εντάξει, ρε φίλε, δεν νομίζω να πετούν οι Σίνε.
7: Γιατί πολλέ φορέ επέτασα, για να πετάσει στο Μουντιάλ, για να πει κάτι
1: άλλο. Θεωρώ το πολλά ελάχιστε πιθανότητε να. Πια α πούμε. Πε μου, μια αφρικανική χώρα.
0: Σκέφω να σε πληροφορήσω ότι ο φίλο μου ο Γιώργο που είναι ακροατή τη εκπομπή μου στέλνει ότι το 22 Αργεντινή ήταν 7 στον Αναρά, ήταν εκ το φαβορή μου, λέει. Τότε.
1: Ναι, ήταν εκ το φαβορί.
7: Ναι, δεν ήταν μέσα στα πρώτα τρία φαβορί όμως.
1: Γιατί πόσο η Γαλλία που ήταν το μεγάλο φαβορί, πόσα πιέρον.
7: Η Γαλλία ήταν πιο... Νο, αν θυμούμε καλά, ήταν πιο κάτω και από δύο.
0: Ας μας πει ο Ρίκος που μας ακούει και κρατά σημειώσεις. Δεν έχουν πάρει ποθηκές και 2022, εγώ θυμούμε ήταν που φέχτες.
7: Ρε φίλε, για να θυμάται από το 22 πόσα δίνει είναι απόδοση ή πρέπει να δει γιατρός. Πάμε γιατρός ρε φίλε Γιώργο.
0: Όχι, συμβαίνει Γιώργο μου έπιαστο και πες δυσπελό. Άντε, ακόμα μας κάλεις έξω.
7: Ρε φίλε, είσαι τόσο να σκιαστερός που κράτα έτσι στατιστικά γιατί είχαμε το lockdown πάλι.
0: Τι βάζουν τα.
1: Γεια σου σκεύω μου, να σε
7: καλά.
1: Λοιπόν,
7: καλώς σας υπόλοιπο, να σε καλά. Εμείς σκεύω μου,
1: να σε καλά, να σε καλά.
7: Bye bye.
1: Ολοκληρώσαμε κύριε Μιχαηλίδη.
0: Με σκεύω, ναι, αυτό
1: θα πει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Να μειωνούμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2. Μείνετε συντονισμένοι στο Super Sport 104. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή «Δώσε πάσα με ως τέτοιο». Πάμε εσείς.
0: Καλό υπόλοιπο, γεια σας.
8: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις 4 Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
9: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
10: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
11: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app. Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον master των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου, Ροναλντίνιο, τον Μεσχέ Τιερί Ανρί με το αξεπέραστο στυλ του, τον

0: διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις.
4: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
5: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Snickers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Snickers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Snickers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
6: Στα FIFA World Cup, στατιστικά, το μάτς αλλάζει μετά το 60 λεπτό. Οι ομάδες ανοίγονται, παίρνουν ρίσκα, οι άμυνες χαλαρώνουν και τα γκολ έρχονται. Σημείωσέ το, εκεί κρίνονται τα παιχνίδια. Το δεύτερο ημίχρονο είναι πάντα πιο ζωντανό.
7: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Jackpot στον Joker. 1.400.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
9: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο Safer Gambling και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
8: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
10: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν

0: Electroline. Έλα στο αύριο. Και στις 13 Ιουνίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, σε περιμένουμε στο κατάστημα Electroline Λευκοσία στην Καλαμών με live link, κληρώσεις για μεγάλα δώρα, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους και live cooking show με ψησταριές Ναπόλεον, με τον Έρωτα Αλίτη, Σταύρο Βαρθαλίτη και τον Στέφανο Κούκα. Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
1: Τελευταία νιώθεις σαν εξωγήινος μπροστά σε μία οθόνη? Κάνε sync με την εποχή για να αλλάξεις την προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή. Συγχρονίσου και μπες ξανά στο παιχνίδι, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για ψηφιακές δεξιότητες που σου προσφέρει δωρεάν το κράτος. Ενημερώσου για όλα στο www.digitalskills.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Next Generation EU. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
7: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
8: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στον ΑΠΟΕΛ διαψεύδουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον διεθνή επιθετικό της Kaiserslautern, Μαχίρ Εμρέλι, φαβορή για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ξεκαθαρίζει τις επόμενες ημέρες το μέλλον των Ντράζιτς, Μαντσίνι, Νανού και Μάγερ στους γαλαζοκυτρινούς. Το ψάχνουν για τερματοφύλακα, κεντρικό αμυντικό και δεξιό οπισθοφύλακα στην Ομόνια, αναμονή για Σεμέδο και Ντιουγκού, πρώτων πυλών Ομοτνόρ. Στην ΑΕΛ, μετά την απόκτηση του Παπαγεωργίου, ενισχύονται οι προσπάθειες για Καρό. Υπάρχει πρόθεση για παραμονή του Μασέκο. Συνεχίζονται οι διεργασίες στον Άρη για την στελέχωση του ρόστερ, εξετάζει συγκεκριμένες περιπτώσεις επιθετικών ο Ράτσκοφ. Σε καλό δρόμο οι συζητήσεις με Κίκο στην ανόρθωση. Συνεχίζονται οι επαφές και με Σένση. Κλείνει εντός 2 εβδομάδων το θέμα του προπονητή στην Κυρία. Στα ραντάρ της Πάφου ο Νικόλας Αγγελόπουλος. Οι γαλάζιοι έχουν ως προτεραιότητα την παραμονή του Λουκάσεν. Αναμένεται το επίσημο φιρμάνι για Πάνκοφ στην ΑΕΚ. Στην τελική ευθεία το θέμα του προπονητή. Κλειστοί θεωρούνται στον Απόλλωνα οι Αθανασίου και Ανδρέου. Στα Σκαριά οι Γιώβετιτς και Κονομής. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός δίνουν στις 9 τον 4ο αγώνα στη σειρά των τελικών της Basket League, με τους Ερυθρόλευκους να είναι μπροστά με 2-1 στις νίκες. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας. Το θέμα προπονητής των ΠΑΟΚ παραμένει μετέωρο, παρά το γεγονός ότι υπάρχει συμβόλαιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Μετά το Μουντιάλ, συζητήσεις για Πινέδα στην ΑΕΚ Αθηνών. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στο εξωτερικό, ο Αντρέ Λουίς του Ολυμπιακού φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο της Wolves. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε Πάσα».
9: Μένει πάρα πολύ πίσω η Χέλεν Μαϊλάβερ για την πρωτοπορία από τον εξωτερικό διάδρομο. Η Μόσχα παίρνει την πρωτοπορία και οδηγεί τον όμιλο μπροστά από τον Βίτια Αστερία, τον King Andronicon και τον Master Marine. Μείνει πιο πίσω η Χαβάη Όπερα. Πλησιάζοντα το 600 το ρυθμό, το δίνει η Μόσχα. Είναι στα 3 μήκη μπροστά από τον King Andronicon, τον Master Marine και τη Χαβάη Όπερα που κάνει ανέβασμα από την εξωτερική. Ενώ έμεινε αρκετά πιο πίσω ο Βίτια Αστερία. 400 η Μόσχα πάντα στην πρωτοπορία. Είναι 4 μήκη μπροστά από τον δεύτερο Master Marine και την τρίτη Hawaii Opera. Hawaii Opera και Master Marine προσπαθούν να μειώσουν από τη Μόσχα που έχει το προβάδισμα. Μόσχα είναι στην πρωτοπορία, ενώ ανέβασμα κάνει από την εξωτερική με δυνάμεις η Helen My Love, με την πάντα στην πρωτοπορία να βρίσκεται η Μόσχα. Είναι 4-5 μήκη μπροστά. Προσπαθεί να μειώσει η Helen My Love. Η Μόσχα και η Helen My Love στα τελευταία μέτρα. Όμως η Μόσχα θα κερδίσει τη Helen My Love. Hawaii Opera και Master Marine.
10: Super Sport 104.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
12: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
13: Fiber to the room να κάνεις.
14: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
16: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better

0: Καλά πάμε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμεθίος, ο Αναστάσιος Μιχαηρίδης, εκτάκτος σήμερα, Παναγία μου, Παναγία μου. Αλλαγή φρουρά με τον ομιλητικότατο.
1: Μάλιστα
0: κύριε.
1: Γεια σας κύριε Παπαμεθίος.
0: Χαίρετο. Έχει ξεκινήσει η υποδρομιακή συνάντηση.
1: Έτρεξε η
0: υποδρομιακή
1: συνάντηση. 9. 9 ναι.
0: Μάλιστα κύριε. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα με πολύ και σε ευχαριστήσεις στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την πίτσα Παπαντζόγους να είναι καλά. Σήμερα να δώσουμε ακόμα 200 από την ΤΥΜΚ ο κύριε Τάσο Μιχαηλίδη.
1: Okay.
0: Αύριο άλλα 2 για την Παρασκευή, άλλα 2 συν το 1 το Χριστάγια Εκάρε στις Βεντέτας του Πολυνίκη μας 11 και ξεκινήσαμε ήδη με το Μουντιάλ μας για 12, μια ντουζίνα 200.
1: Εντάξει. Okay, πολλά καλά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε την Τύπκο. Είναι για ένα τη χρονιά δίπλα μας. Έχουμε ταυτόχρονα, άκουμε από αύριο και για 12 μέρες εργάσιμες Μουντιάλ και Παπαντζόγλου σπα μαζί σε 3 καταστήματα του φίλου σου. Το Αντρέα είναι ωραίο.
1: Ναι.
0: Στο Ιδάλιο, στην Κοκκινοτριμιθιά και στο Παραλίμνη από 4 extra large. 4 νικητές στο ένα κατάστημα, 4 στο άλλο και 4 στο άλλο. Άρα. Στέλνετε Papa John's και δίπλα το κατάστημα το οποίο σας ενδιαφέρει. Αύριο ξεκινούμε και προχωρούμε. Καλό, καλό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, μέχρι τώρα έχουμε δώσει 4-200. Περιμένουμε τους νικητές να βγουν να τους συγχαρούμε. Αλέξανδρος Ομόνια Ψιμολόφου, Κωνσταντίνα Μάκης Μετσερόκης από Εραυτή. Είναι οι 4 με τα 200. Σύντον, Χριστάκινα Εκάρες. Είχαμε τίποτα, έχουμε Μουντιάλ σιγά σιγά. Ξεκινούμε σιγά σιγά.
1: Αύριο.
0: Πέμω.
1: Αύριο.
0: Αύριο, μάλιστα.
1: Αύριο είναι ώρα 10.
0: Α, χτες έβαλα ένα προγνωστικά να πάρω και Πέμπτη. Για όσους δεν πρόλαβα.
1: Οκ.
0: Κατάλαβες τι σου ζητούν.
1: Μάγκια που
0: θα τον πάρει με την ομάδα που να αγωνιστεί. Παίζει ρόλο η ομάδα που να πάρει. Εντάξει. Και με την ομάδα που να αγωνιστεί. Μπορεί να βρεθούν μεταξύ τους. Εντάξει, του είναι άλλο θέμα. Είχε εμπορική συμμετοχή μπαλέ κοντά στους 100. Εντάξει, με τις κουβέντες μας το έναν το άλλο, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Πρώτο μήνυμα χειρίζεται τον άρχοντα του ραδιοφώνου κύριο Στέλιο Παπαμεθίος και τον άρχοντα της κονσόλας κύριο Αναστάσιο Μιχαηλίδη, 9.60.
1: Ήρθε και γλύωρα σήμερα.
0: Α?
1: Έστειλε το και γλύωρα σήμερα.
0: Εθουσιάστηκε ρε, έχει μια εβδομάδα να φοβεί να ακούει φωνή. Στέλνει μήνυμα να ακούει, θωρεί χέρκα. Μάνα μου ρε, μάνα μου, τον Απολλωνίστα μου ρε. Φίλε, για το Μουντιάλ, θα κάνουμε μια κουβέντα έτσι, αν θέλετε, και για τις μεταγραφές κλπ. Για το Μουντιάλ, από τη στιγμή που η Ιταλία μου δεν είναι μέσα και νιώθω ορφανεμένος και το δηλώνω δημοσίως και επισήμως.
1: Ουρουγουάι.
0: Συμπαθώ δύο ομάδες. Όχι, θέλω δύο ομάδες να πάνε καλά. Αμερικάνικες. Ουρουγουάι και Κολομβία, κομπάρε. Είμαι μαζί τους. Εντάξει.
1: Την άλλη εφτώμα θα έρθω με φάιλαν της Ουρουγουάης.
0: Του.
1: Την άλλη εφτώμα. Θα βάλω τη φάιλαν της Ουρουγουάη.
0: Να βάλεις βέβαια.
1: Τι πείσαι.
0: Έχει δύο παγκόσμια η Ουρουγουάη.
1: Βέβαια. Η πρώτη παγκόσμια προαθλήτρια.
0: Βέβαια. 30 και 50. Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι συμπάγεμα. Και η Κολομβία. Αυτά 4.74.
1: Η μικρή Ελλάδα.
0: Α.
1: Η μικρή Ελλάδα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Τέλειο.
0: Ποιος.
2: Μάγκης Μίτσερ, Ομόνια και Λίβερπουλ.
0: Έλα Μάγκη μου ρε, βέντη μου.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ για το δώρο. Ευχαριστούμε την Τύμκο.
0: Εμένα όχι ρε φίλε, την Τύμκο να ευχαριστείτε. Μια χαρά είναι.
2: Τι Τύμκο. Εντάξει, έτσι πρωτοβουλία δικές σας.
0: Εντάξει ρε κομπά.
2: Λοιπόν, συγχαρητήρια για την εκπομπή ακόμα μια φορά.
0: Μάνα μου
2: ρε. Και τώρα για το Μοντιάλ. Είπαμε εντζε εκπομπή για καλό σκοπό, δεν είναι μόνο ψυχολογική.
0: Φίλε, δαμέ ασχολούμαστε και κοινωνικά και ποδοσφαιρικά και αθλητικά και για εκδηλώσεις και για φιλανθρωπίες από όλα. Έχει το πανέλη. Εντάξει.
2: Έτσι. Πάνω είναι ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα κύριε. Εκείνους πόντους αρέσκει, έγινε να τους κάνω μας δώρνω όσο αρέσκει ρε φίλε. Έγινε να μας πάει όλος ο κόσμος και λοιπόν μας θέλουν, αν δεν μας θέλουν ρε φίλε.
2: Σίγουρα.
0: Έχει 17 λόγιο ξύδι. Περιποιημένο, ζυγισμένο, στοιχισμένο. Καλύπτουμε να πάσαν την Κύπρο και τις παραλίες της.
2: Έτσι. Λοιπόν την αγάπη μου ακουστικά γνώμη τον Πανικό μου.
0: Μάλιστα.
2: Τον Πανικό και Ενάσια, σε όλον τον κόσμο μας ακούει.
0: Ναι.
2: Έχουν την υγεία τους. εμείς να είμαστε δίπλα του.
0: Λοιπόν, άκουα σου πω κάτι τώρα πριν να κρίσεις. Καλό δημοσίευμα στον Καντέμογλου να βγει αμέσως στον αέρα. Και υπάρχει λόγος. Υπάρχει λόγος γιατί το χιουμοράκι αν το ξεπέρασε είναι το επιτρεπτό όριο. Αμέσως περιμένω τον Καντέμογλου στον αέρα.
2: Αυτά.
0: Εντάξει. Χαίρετο.
2: Bye.
0: Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο στο 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 2324, τα δικά σας τα μηνύματα. Και αύριο θα έχουμε, πλησιάζουμε το 350, το 349 κύριε Τάσο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα φίλε μου.
0: Καλώς τον Κακουλήν τον Μέγα.
2: Δεν μου θέλεις τον Κανέμογλου.
0: Έστειλε να κάνει χιουμοράκι.
1: Τρολάρι τον που τα μηνύματα.
0: Ναι, ναι, έστειλε να κάνει μήνυμα να κάνει χιουμοράκι. Ποδούν το κρυάδες και κατάλαβες τι εννοώ. Δακρύβρεχτον και ποδούν το κρυάδες και κατάλαβες τι εννοώ. Δακρύβρεχτον και

0: Πολύ τώρα. Anyway, φίλε μου.
1: Αρκεί να μας πει την ομάδα του Καντεμπού, να μην το μάθανε τον Καντεμπού.
0: Παπιό.
1: Και αν μάθα συμπαθεί ο
0: Καντεμπού. Την ημέρα που σε γνώρισα γίνηκαμε η Ρώμα.
1: Μάλιστα, κύριε. Τελεία. Τελεία.
0: Δεν είχα ιταλική ομάδα και έβαλα τη Ρώμα.
1: Μάλιστα, κύριε. Είμαστε η πλειοψηφία των οπαδών της, των ιταλικών οπαδών στην Κύπρο. Μάτσικα Ρώμα. Τελεία.
0: Ιταλία, ρε φίλε, είναι μάνα στο ποδοσφαιράκι.
1: Η Ιταλία είναι φοβερή κατάσταση. Έχουν μια πανέμορφη χώρα, έχουν μια παράδοση όμορφα και περιποιημένα. Όταν λέμε Ευρώπη και την πάλι Ελλάδα, ομορφιά Ελλάδα και Ιταλία. Τελεία. Κανεί του. Έζησα
0: και κανένα χρόνο εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Το λοιπόν, φίλε μου. Καλή συνέχεια. Τα πράγματα πάνε καλά. Μάλλον πρέπει
1: να αρκεί που το κρυσί για το εντάξει. Αύριο, ύστερα μιλούμε για
0: αύριο. Φίλε μου το τηλέφωνο του Γιώργου του Ρίμερ, γιατί άλλαξα συσκευή και δεν μπορώ να το ευρώ.
1: Εντάξει, στο διάλειμμα.
0: Στο διάλειμμα.
1: Οκ, χαιρετώ. Λοιπόν, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Ποιος βρίσκεται?
1: Χαιρετώ
2: και τον αγαπητόν κύριο Τάσο Μιχαηλίδη.
3: Καλησπέρα.
1: Μάλιστα, κύριε. Δεν
2: κάνω,
1: Δοξάζουμε το Θεό την Παναγία και άπαντες τους Αγίους.
2: Ο φίλος προηγουμένως έγινε με τη Ρώμα, εμάς πάλι μας τα νεύρα μας κάθε λίγο που συναφέρνει στη Ρώμα.
1: Ενώ Κακουλής ρε ο προηγουμένως, ο Κακουλής που ήταν προηγουμένως.
2: Ναι, Ρώμα και Ρώμα και Ρωμαϊκανή.
1: Ναι.
2: Καλύτερα να είναι με την, ξέρω εγώ, με την, να μου τη λέξει, τι μου φτύγει τώρα στα ευρωπαϊκά σαλόνια, την Κόμο.
1: Κόμο έχει πανέμορφη λίμνη η Κόμο, α.
2: Μα γι' αυτό που σου λέω.
1: Εκκρεμάσα και ο Μουσολίνη και πάνω η Ιταλή.
2: Μα είδες, ακόμα ένας μπλοκ.
1: Άκου.
2: Α, τώρα με την Ρώμα, να παραδώ το Κολοσσέον και το έτσι και το άλλο. Εν παραδώ την Πέτρα του Ρωμιού καλύτερα.
1: Εγώ μπαρέ. Καταλάβω ότι σήμερα Τετάρτη σημείο στην ημερομηνία, γιατί οι φίλοι μας πάσε φρυ-φρυ. Πάτε φρυ-φρυ, να ακούσετε. Αλλά επειδή έχω χιλιάδες μωρούθια, θα βγω από την...
2: Θα υποπέσεις στην...
1: Όχι, σε όλη στήμα.
2: Ναι, θα φτανίσετε ίσως τον περιστάσιο.
1: Βεβαίως.
3: Βρήκαν το αδύνατο σημείο.
1: Μάλιστα, κύριε.
2: Υπάρχει να μας εσπάσουν, Μαντρέκο. Άκουμε τη ζωή. Μας κάνουν τα βάσα να μας παραθυραϊκό. Με την φίλε που λέγαμε και στέλνιο να μας μάσα είναι η Ρώμη.
3: Μέντε λέει και ο παραθυραϊκό. Κάνε είπες του για Ρώμα.
2: Ρε Τάσο μου, είμαι εγώ με τον Παναθηναϊκό και ειλικρινά που σου λέω, ειλικρινά δεν έκατσα να δω τους τρεις προηγούμενους και δεν έκατσα να δω το σημερινό τελικό.
1: Σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
2: Μα ήταν σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ρε φίλε. Μα αυτό είναι το πράγμα που γίνεται στην Ελλάδα. Και μια φορά τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, πρέπει να λάβει αν δεν σου άρεσε. Αλλά τι τοξικότητα που υπάρχει να ξύνει το θέμα. Όχι ένα διαμαρτύρεται για τις βολές. Ο άλλος μπαίνει μέσα και κάνει τεχνικές πηγές. Ο άλλος ξαδιμάζει. Ο άλλος κάνει. Κανεί ρε κουτά.
3: Του χρόνου που λένε και ο Πάουκ και ο Άρης κομπαναζεί να μου να γίνει.
1: Ξεπεράσαν κατά πολύ το.
2: Ειλικρινά που σου λέω και να τις φάμε και να το πιάσουμε στην έδρα μας. Ο λίγον τι είναι ενδιαφέρει, γιατί κανένα της είναι κουραστικό και τοξικό, να τελειώνει να ησυχάζουμε.
3: Να δώσω το χρόνο που ήταν και ο Πάουκ και ο Άρης.
2: Μακάρι ρε φίλε, χίλια μακάρι.
3: Ήταν μια χειρότερα.
2: Φυσικά είναι ένα βρουν τρόπο να τσακώνουν και τους κοιότες Θεσσαλονίκη μεταξύ τους. Ένα βρουν τρόπο και τούτοι της Αθήνας αν πίνουν καλά.
3: Κάμε τους συνδυασμούς, τέσσερις ομάδες. Και ένα κοντζιάικ πέντε. Κάμε τους συνδυασμούς να ζητάμε που να γίνει.
1: Υπήρχε κάποτε. Είχε με τον Γκάριν τον Ιαράγιν τον Μέμον την άλλη φορά ο Ορμανίδης ή ο...
3: Τώρα να αδυναμώσουν
1: λίγο. Ο Άρης ήταν είχε ο Πάο κάποια στιγμή τον Μόρφαν τον Στοιάκο στον Φασούρα.
3: Αν τους κοντράρουν λίγο τώρα να δεις τι να μπορεί να γίνει.
2: Αν πούν και...
1: Τον Πλένεις. Για να μην πέσει. Μάχερ μεγάλης.
2: Αν είναι ένας που τους κρέστο και ένας που τους κρέστο πάω και τεάρι και σπάσει το μονοπόλιο, εγώ πραγματικά θα το χαρώ. Διότι εκατάντησε κουραστικό τόσα χρόνια τα ίδια και δεν συνετίζουν τα ρεύμα. Δεν συνετίζουν.
3: Εμάς και άλλες ομάδες που να βρουν και τα πάτσε να τα βάλουν πάνω.
2: Ναι, εντάξει.
3: Είναι ένα απλό, δηλαδή κάνει ο Γιαννακόπουλος, κάνει 40 εκατομμύρια budget, οι Αγγελόπουλοι που λένε κάνουν 35 εκατομμύρια. Ποιος έχει, πέγουν πόσους έχει να βάλουν τα λεφτά μες στο πάση.
2: Ενώ πως το ποδόσιο.

0: ξέρω ρε φίλε στην Ελλάδα. Έπιανε το Ολυμπιακό τόσα χρόνια. Ήταν όλοι με το αντιολυμπιακοί, φωνάζαν οι γοράτζες, το ικάμνης, το ευκιάτιστα. Τώρα αν πήγε μες στα βαθιά τους λίγο να πάω και πήγασε ένα πρωτάθλημα, η ΑΕΚ, ηρεμήσαν λίγο τα πράγματα, όχι τέλεια, λίγο, διότι θα γίνει και με τον μπάσκετ.
1: Χαίρετο.
0: Αλλά ένα τους ζέρουμε υπόψη, να πάμε 3-2, δεν θα ακολουθήσουμε τη διάρκεια να κάνουμε σόλ, όπως το είπες.
1: Άρα δεν γιώσουν, ας πω κάτι, θα δεν να πάρα και ψωμί στο Μουντιάλ και ποιος σαν
0: θα. Καλύτερα να δεν γιώσουν να πάρα και ψωμί στο
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Άρχοντα.
1: Ποιος?
2: Νικόλας Ομονιά, λέμε σώσεις.
1: Μα πού είσαι ρε Νικόλα μου, ρε Βέντη.
2: Πού είμαι, σε κοιό μου δουλειά.
1: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
2: Άλλοι δουλεύκουν, άλλοι δουλεύκουν τον κόσμο.
1: Μάλιστα. Πομπολί.
2: Όπως κάτι... Εγώ πια να πω, ίσως να αλλάξεις το όνομα της εκπομπής, επειδή σε πολλούς χιουμορίστες τώρα τελευταία.
1: Ναι. Το τελευταίο ναι. Μπορούσε να παραλείψεις. Εννοείς
2: όχι,
1: το
2: τελευταίο που
1: εμφανίζονται.
2: Ναι, ήταν χωνέ, τώρα βλάχτω
1: ναι, στο μάτι. Ναι, ήταν μέσα στα Κρυσφύγετα, ήταν ποχή ποδά,
2: μες τα Αρμάρκα, μες τα
1: στέλνουν κανένα μήνυμα του, στέλνουν καμιά χειρομήτα Μητσάνη, η οποία εννοείται ότι εκρήγνεται. Και προσπαθούν
2: να μην... Καν ντρόουν.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Να μου κάνετε, είστε καλά.
1: Είμαστε καλά, δόξα σου Θεός.
2: Είμαι ο Ντασάρα.
1: Είμαι με τον Ντασάρα, τον Ντασάρα, μεταξύ έχει δυο χρόνια. Όποτε έρθει και έχει μάσκετ το Παναθηναϊκός, ή είναι η επόμενη να έχουμε μεγάλη Παρασκευή, ή είναι η προηγούμενη, πάρε μεγάλη Παρασκευή την επόμενη, που έγινε δεράμε καμιά φορά με τον Τασαρόν να ηχοληπτεί, γι' αυτό προετοιμάστηκα ψυχολογικός.
2: Άρα εγκαντέμιτσο τάσος μα.
1: Όχι, πας στο θέμα. Όχι, εγκαντέμιτσο ο τάσος δεν τεβαίνει σαν
2: πρώτο. Όχι, για τον Παναθηναϊκό.
1: Για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό μιλούμε είναι εκεί που τον ακαλωνόμαστο. Κύριε,
2: λέει, όχι αφού
1: είπαμε, ναι. Κοιάσε ένα λεπτό, ρε δάσου. Κοιάσε ένα λεπτό, για να σου πω κάτι. Μπέμ. Τώρα που είπα κάτω, άκουσες όταν μου γίνει την κυρία του κατακλυσμού.
3: Όχι, νόμουν.
1: Όχι.
3: Όχι.
1: Ήταν να μην έρθεις δουλειά που είσαι χούμισε νέχτες. Εχθές σε χούμισες.
3: Έτσι.
1: Ήταν να μην έρθεις.
3: Εν το ακούσα, εν πιάνετε.
1: Θέλει να σου πω.
3: Όχι, εντάξει.
1: Που έγινε για σένα, κοινό που έγινε.
3: Ήταν που έγινε.
1: Να ξαναπώ. Ήρθε νύχτο η Πάολα να τραγουδήσει στον κατακρισμό.
3: Α, μα τζίνο είπε μου τον, ναι.
1: Είπα σου τον, ναι. Εντάξει, τελείω αγκά.
3: Που κόμπιε το ρεύμα.
1: Ναι, αλλά... Εντάξει, είναι όπως ένα καμία λόγια.
2: Κύριε Σέγγι όμως, είπαμε και για ελεμέσο να μου πρέπει να γίνει.
1: Ναι.
2: Στην είσοδο.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά. Αγιασμόν. Όποιον μπαίνει μέσα να τον αγιάζει, να φυλάζει ο σταυρόν και ύστερα μπαίνει.
1: Μάλιστα, κύριε.
2: Μόνο έτσι.
1: Να είσαι καλά, δεν είναι
2: κοντά. Εσείς καλύτερα,
1: γεια σας
2: και
1: εγώ. Σε χαιρετώ. Bye. Πάμε σε ακόμη, αν θέλεις διάρρημα. Έχουμε διάρρημα.
3: Βεβαίως.
1: Εντάξει, οκ, επιστρέφουμε.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet.
9: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
10: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
11: Winbet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
12: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
13: Τετάρτη σήμερα με διεθνή φιλικά τα μεσάνυχτα Βολιβία-Αλγερία.
14: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την Παρασκευή 12 Ιουνίου 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό, στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
15: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
16: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
17: Τινάς. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
18: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
17: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
19: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Skoda. Unicars. Driving your stories.
21: 30 χρόνια Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια προσφοράς στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς σας προσκαλούμε στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία Από τα παιδιά για τα παιδιά. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο σύνδεσμο Ένα όνειρο, μία ευχή. Μαζί μας οι Άντρη Καραντώνη, Μιχάλης Λεβέντης, Ευδοκία Καδί, Λοΐζο Σόλωνος και Μωυσής Μωυσέος. Μέγας χορηγός η Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή MG Cars, Ακουολογικά Κέντρα Ευθυμιάδης, Ανδρέας Κουμπαρής. Χορηγή επικοινωνίας, Omega Channel και Super Sport 104. Ακαδημία Ευθυμιάδη, 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
22: Το Mr. and Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
23: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από όριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients. Better pizza.
24: Κάποιοι είναι δήθεν. Κάποιοι είναι αυθεντικοί. Με το νέο Jeep Compass δεν χρειάζεται να προσποιηθείς. Με premium εσωτερικό και off-road ικανότητες χωρίς όρια. Γιατί όταν οδηγείς ένα Jeep, δεν ακολουθείς το δρόμο. Τον δημιουργείς.
0: Νέο Jeep Compass από 31.900 ευρώ ή 272 ευρώ το μήνα. Το μόνο αυθεντικό. Ανακάλυψε και οδήγησέ το στους εκθεσιακούς χώρους της CIC Auto Masters. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η νέα σειρά Xiaomi 17T είναι εδώ. Με τριπλό σύστημα καμερών Leica, τη νέα λειτουργία Leica

0: 1.209 ευρώ. Ή επίλεξε το κορυφαίο Xiaomi 17T Pro και πάρε δώρο τη ρομποτική σκούπα Xiaomi Robot Vacuum H40 αξίας 269 ευρώ. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή online στο electroline.cy και ανακάλυψε τη νέα σειρά Xiaomi 17T. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
1: Electroline. Έλα στο αύριο.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 4:30.
3: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
4: Είτε μέσα στο γήπεδο.
5: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
4: Είτε έξω από αυτό.
6: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
7: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
4: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Super Sport 104.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίου, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώργος κύριε Τάσο Μιχαλίδη. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε αν ενδιαφέρεστε για έξτρα ράτσα πίτσα από την Πέπτη και μετά 4 συνολικά από το κατάστημα Μπαμπαντζόν στο Ιδάλιον, 4 από το κατάστημα Μπαμπαντζόν στην Κοκκινοτρεμιθιά, 4 από το κατάστημα Παραλιμνίου στο Παραλίμνη. Εντάξει, από αύριο ξεκινούμε και δίνουμε την πρώτη για 12 εκπομπές συνεχόμενες. Μια ντουζίνα Μπαμπαντζόν με το Μουντιάλ, κύριε Τάσο. Θέλει να κάνεις κανένα σχολείο?
1: Εγώ, τι να κάνω?
0: Πέμω.
1: Εγώ ήδη ρίγαρα το γήπεδο, βεραντούαν αύριο, η ώρα 10, να δούμε το πρώτο παιχνίδι.
0: Να συζητήσουμε για το Μουντιάλ. Αμέσως μετά τις 5 θα δώσουμε ακόμα 2-2 κοσάρια από την Τύπκο, κύριε Τάσο. Να τα κάνουμε σύνολο 6. Καλησπέρα.
2: Πέρα, κύριε Παναμαϊθέος.
1: Καλώς όρισε.
2: Καλησπέριζε τον κύριο Τάσο Μιχαηλίδη.
0: Αν έφτανε το χέρι μου διαμέσου του ψήφιου, να έρθουμε τσικά το γύπουσια.
2: Εξήγησα ότι ήταν τα καλύτερα λόγια ο μάστρος μου για την Ιταλία και νομίζω να πέρασε.
0: Μάλιστα.
2: Αφού στόλισε την καλά την τόμαδάρα ένι είπε και προχωρά, έσυρε την πούτο μου τον κάτω.
0: Ανήφορον της κακορακιάς.
2: Έτσι είπε όμως τώρα για τις... είπε. Άμα να μου έτσι. Είπε και συμφωνώ και εγώ μαζί την Αγγλία.
0: Είπε την Αγγλία, είπε την Αγγλία.
2: Να γυρεύκουν τα εγκλεζούς και αν τα λάθος.
0: Όλα χούμισε από άλλο λέω να γυρεύκουν και βασιλιά.
1: It's coming home, it's coming home.
0: Ναι ρε, άλλο λέω να γυρεύκουν και βασιλιά.
2: Να γυρεύκουν τα εγκλεζούς και αν να τα λάθος επίεν τώρα. Τώρα να κατήσει μας.
0: Ήταν δεύτερη φτωχή η Chelsea, το Νιόμπριν και παίρνονται με Chelsea για να πάει καλά και έκαμε 12 ήττερα κόπιτς. Έκαμε 12 αγώνα να κερδίσει. Άλλαξε για προπονητή. Δεν ας πάνε.
2: Του χρόνου να συσκεφτούμε στα αγότερα δόματα να μην τη συναφέρουμε την Ιταλία για να μπορέσει να περάσει.
0: Άμα κάνεις έτσι πράγμα, εντάξει, είμαι δίπλα σου. Αυτά.
2: Το λοιπόν έπιαζε ο Άμεν, καλησπέρα μου.
0: Καλά έκαμε και να μιλήσουμε.
2: Χαιρετώ.
0: Χαιρετώ. Πάμε δεύτερη υποδρομία και συνεχίζουμε.
3: Για την πρωτοπαρία προσπαθεί ο Angel Nicolas, όμως έρχεται η ταλέπορη. Για να πάρει την πρωτοπορία, ενώ μένει πίσω σιγά σιγά ο Angel Nicolas στην πρωτοπορία, λοιπόν, είναι η ταλέπορη. Έχει την Aim Purple στη δεύτερη θέση, η Λίμνος είναι στην τρίτη και στην τέταρτη Crazy Princess. Το 600 τώρα με την ταλέπορη στην πρωτοπορία έχει την πίεση της Aim Purple. Πολύ κοντά είναι και η Λίμνος και στην τέταρτη θέση είναι η Crazy Princess. Πλησιάζοντας το 400 και γίνεται επίθεση στην πρωτοπόρο ταλέπορη από την Λίμνο τώρα, η οποία υποσκελίζει την Aim Purple και καταδιώκει πλέον με δυνάμεις και περνά στην πρωτοπορία τώρα η Λίμνος, μάλλον παλεύει ακόμα μαζί με την ταλέπορη, πιο πίσω κάνει ανέβασμα η Dark Angel, τελευταία 150 μέτρα με την Λίμνο να έχει περάσει στην πρωτοπορία και να προηγείται στο ένα μήκος τώρα, ενώ πιο πίσω τώρα προσπαθεί ο Angel Nicolas με την Λίμνο να είναι ένα μήκος μπροστά, η Dark Angel έχει δυνάμεις, όμως θα κερδίσει η Λίμνος με την Aim Purple στην εσωτερική και την Dark Angel να πλησιάζουν στο τελώς. Βλέπουμε εδώ τη Λίμνο να παίρνει το προβάδισμα.
0: Εντάξει κύριε Δασό.
3: Είναι η Dark Angel.
0: Μάλιστα. Και... πάμε να συνεχίσουμε στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Ένα μόνο το ρε Δασό. Κάτι που θέλω να μην είναι τέλος πάντων. Είναι εγώ και η έμνα του δάση. Τέλος πάντων. Εντάξει, είναι άλλα πράγματα. Λοιπόν και συνεχίζετε να στέλνετε και για την Παπαγιώργος. Αύριο είπαμε ναι, επειδή ο φίλος σε 4:10 περίπου μέχρι τις 6 παρά θα ολοκληρώσουμε τα προγνωστικά γιατί πολύ, δεν προλάβετε καμιά εκατοσταριά, δεν προλάβετε χτες με την κουβέντα μας και όλα τα σχετικά. Και επειδή έτσι αλλιώς το βράδυ ξεκινά το Μουντιάλ, είσαστε μέσα. Εντάξει. Λοιπόν, ο φίλος μας ο 553 χρόνια πολλά παφάρα, 12 χρόνια τρεις τίτλοι. Ναι, εσύ ενέθυρια μέρα είναι πάφος. Έτσι πολλά σε ολόκληρη είναι πάφο. Φίλος μας ο 132 με τον μπάτζετ λέει που έχει ο Παναθηναϊκός φέτος έπρεπε να το έκανε να το έπιανε περπατώντας και το ευρωπαϊκό και το πράθυλο. Έγινε το μπάτζετ πρέπει να πράγμα που παίζει υποδούν το μόνο του. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα φίλτα, την καλό απόγευμα, τι κάνετε, αθλητική εκπομπή Super Sport εκεί.
0: Να μου κάνουμε.
1: Γεια σου Ανδρέα.
4: Αθλητική εκπομπή Super Sport.
0: Όχι κύριε, όχι κύριε.
1: Είναι πάντως ενδιαφέρον τους.
0: Είναι εφόλης της ύλης.
4: Μπράβο, είναι τούτο που θέλα. Έθελα επί εφόλης της ύλης να μου πείτε τους πώς καθεντούντος. Το άλλο έχουν την ταλέπορη, αν έπιαν κανένα βραβείο ως τώρα οι καημένοι.
1: Είναι ταλέπορη, αφού ήταν που θέλετε.
4: Άκουα ταλέπορη, ταλέπορη, και άλλο τι την ταλέπορουν τη φοράδα. Ενυπήθηκα την εγώ την καημένη.
0: Έμασαν να μιλήσουμε σήμερα για σήμερα, κοπέτια.
4: Αφού είμαι φυρμένος με την ταλέπορη, ταλέπορη,
0: ταλέπορη. Άλλη φορά να βάλω, όταν μιλάς εσύ, να έχω τον ηχολήπτη τον ανιψιόν του.
4: Επειδή σήμερα ήβρες παίκτην και μιλά, ενώ πουλήσεις, ενώ γυρίσεις.
1: Ήβρε και γάμνη.
0: Και ο σκιώμα να σας πουλήσω.
1: Ήβρε και γάμνη.
0: Δύο σε ένα, ένα συν ένα.
4: Μάλιστα. Τι γάμνο, παιδιά.
0: Είμαστε στην καλαδόξα ο Θεός.
4: Να μας πει ο κύριος Αναστάσιος Μιχαλίδης, χθες έβαλες τον Χριστό και είπε, που είπε, έριξε σου τις ομάδες να έρθουν. Παρακαλώ να μας δείξει ο Αναστάσιος Μιχαηλίδης, αν θέλει να φύγει εκτός διαγωνισμού, δεν πειράζει, αλλά να μας πει.
0: Όχι, να σημειώσω για αύριο, δεν έχει πρόβλημα.
1: Θέλει να σου πω.
4: Αλλά αν θέλει να μας δείξει, και μετά μας τα πεις εσύ.
0: Ποιους δεν μου θέλει εσύ, ρε.
1: Ισπανία, Αργεντινή, για ποια η Αργεντινή.
0: Ισπανία, Αργεντινή.
4: Άρα Αργεντινή, Αργεντινή, Ισπανία.
1: Όπως θέλεις βάρτο.
0: Όχι, είναι έτσι ρε, τα θυμώνεις μου.
1: Το ζευγάρι του τελικού είναι η Ισπανία,
0: η Αργεντινή. Η πρώτη ομάδα, λεβέντη μου, είναι η ομάδα που θεωρείς ότι είναι ο πιάσει. Και ψάχνουμε το φιναλίστ ρε φίλε.
1: Εγώ είπα, το ζευγάρι του τελικού είναι η Ισπανία, η Αργεντινή και το πιάσει η Αργεντινή.
0: Άρα, είναι καλά που σου λέω, Ιώσσα.
1: Είναι που
0: θέλετε. Ισπανία εννοείς. Μάλιστα. Θα γραφτείς τα πρακτικά.
1: Ήμουν πολύ καθαρός στην τούτη μου.
4: Αργεντινή, Ισπανία.
0: Αργεντινή, Ισπανία. Έχω δίκιο, κύριε Γιασμή.
4: Έχεις, άρα και παυξάνω, άμα έχεις δίκιο.
1: Άμα και ρίψεις τον και σου.
0: Μα άκουτο.
4: Αφού έχει δίκιο, θα με χτες έφκανε η γλώσσα του μαλλιά με τους ακροατές.
1: Με τους ακροατές, εγώ ήμουν καθαρός, είπα. Ισπανία, Αργεντινή και εδώ πιάσει Αργεντινή. Ή πιο καθαρός.
4: Και ακόμα είχε εμπολούσαν οι άλλοι. Και αν μπορεί να έρθει η πρώτη, είναι η τάδε, και η δεύτερη οι άλλοι.
0: Ναι.
4: Και τόσο κουκούτσι δεν μπορούσε να σκεφτεί ποια είναι η άλλη.
1: Πρώτο σκόρερ ο Γιαμάλ, θέλετε και τίποτα άλλο να σας πω.
4: Αμά.
0: Όχι,
4: εντάξει, φόρτωσες
0: μαλλίδες
4: τώρα, κάνει.
0: Πέμα και ποιος να φάει τα παραπάνω κουκούρ. Στους ομίλους.
1: Α, το κουρασάω.
0: Ναι ρε, ναι, το κουρασάω είναι ένα συμπαθό, είναι η συμπάθεια μου.
1: Γι' αυτό. Να
0: με μητά του.
1: Γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Η κοινωνία είναι η Νέα Ζηλανδία.
4: Εσείς τελειοείπες ή να πεις την Πέπτη τελικά εδώ, ένα-δύο.
0: Την Πέπτη, χαλαρά, αύριο.
4: Να μην παρασύρουμε τον κόσμο και να...
0: Ναι.
4: Ας τον σιγά σιγά, ναι. Μάλιστα, παιδιά. Λοιπόν, καλή συνέχεια, παιδιά. Ό,τι καλύτερο και θα τα πούμε.
0: Να σε καλά, Γιασημή μου. Αύριο το πιο πιθανό να ανακοινωθεί και η μέρα που να βρεθούμε. Ο τόπος ευρέθηκε, μπορεί να βρεθούμε, να μας θέλετε. Έτσι με κεντρικά. Νομίζω κοντά στη χειροκυρία. Δήλωσες
4: πέμπτη, αλλά είναι και πέμπτη ημερομηνία.
0: Χειροκυρία. Έλα σου που έκανε, συζήτησαμε και τον Κακουλή τώρα και με τον κύριο Αντωνίου να πάρουμε μια απόφαση στη σύσκεψη που έκανε χτες. Μάλλον να είναι η πρώτη πέμπτη του Ιουλίου. Για να βραβευτούν και κάποιοι παίκτες από τη Λέμεσο. Από ΑΕΛ, από Λονάρη. Δεχτώ.
4: Εκτό, πρέπει να δούμε τις ημερομηνίες.
0: Πρώτη, νομίζω, είναι πρώτη του μηνός. Είναι μόνο, είναι του Ιουλίου.
4: Έτσι μπορεί να μας ικανοποιήσει τούτος, είναι εντάξει.
0: Όταν εκεί με ο...
4: Δεν ξέρω τα στελιοαλίμωνα τώρα.
0: Όποιος μπορεί να έρθει, να έρθει ρε κουμπάρε. Αλλά γενικόν να έρθουν, να έρθουν για να τα κανονίσουν όλα τα όπως πρέπει. Όπως πρέπει.
4: Σίγουρα.
0: Μάλιστα.
4: 2 Ιουλίου είναι... Όχι, η πέμπτη είναι, η πρώτη πέμπτη είναι, αν θα είναι εκείνο, θα είναι στις 2, όπως το είπες.
0: Μάλιστα. Αυτά. Επισημοποίηση αύριο.
4: Ναι, ναι, ό,τι καλύτερο.
0: Χαιρετούμε.
4: Άντε πάει. Γεια σας, γεια σας.
0: Να μπαρδά σου. Πάμε σε... Να μιλήσω, ρε.
1: Μίλα, ρε. Παγόρευσε σου, ρε.
0: Αφού η αισθήνη μας το 327, κύριε Στέλιο, πιστεύεις είναι καλή επιλογή, λέει, να βάλω το σήμερα το πρώτο σκόρερ της ομάδας σου στο Μουντιάλ. Εννιά, ο Νικόλας μου, ο Λεμεσανός. Να το ψάξω σήμερα για να σου πάω. Αφού προλαβαίνουμε, ρε, σήμερα. Λοιπόν, είπα και χτες, κύριε Τάσο Μιχαλίδη, και να το επαναλάβω και σήμερα. Εντάξει. Να τη και εσύ ο 244, ναι, εντάξει, για να το πούμε αύριο. Είναι όλα όσα τα σχετικά, πόσα που κοστίζει να μου κάνουν να πιανένω πολλά καλά εκεί τη μηνένα. Μας θέλει λαγιά άνθρωποι. Λοιπόν, έχει υπόψη ότι και η θερμοκρασία και το υψόμετρο και οι συνθήκες γενικώς παίζουν ότι κόντουν τον Ρογγή για Τάσο Μιχαηλίδη. Γιατί, ειδικά φέτος σε 48 μάρες, ένα κρατήσει και κανένα δεκαήμερο κάπου κοντά 8-10 μέρες παραπάνω από το κανονικό, ναι. Ξεκινάει 10 και νομίζω ότι γίνονται κοντά στις 20 Ιουλίου, κάτι τέτοιο.
1: Σωστά.
0: Ναι. Σωστά. Άρα, να το έχουμε και εδώ την υπόψη μας. Έχει υπόψη σου, όταν έγινε στην Ουρουάη, στη Βραζιλία, τότε πήρε το Ουρουάη την πρώτη φορά. Θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Στη Χιλή το πήρε η Βραζιλία. Στο Μεξικό το πήρε η Βραζιλία. Στην Αργεντινή πήρε το η Αργεντινή. Στο Μεξικό μετά πήρε το η Αργεντινή πάλι. Και στην Αμερική η Βραζιλία. Αν λέει κάτι τούτο.
1: Αν μου λέει τίποτε. Και στη Βραζιλία πιάνε το η Γερμανία. Είναι
0: η μοναδική περίπτωση.
1: Παρακάτω.
0: Λέω.
1: Αλλάσουν τα πράγματα.
0: Καλό. Εγώ οφείλω να προειδοποιήσω με την καλή την έννοια.
1: Όχι, να το πεις απλώς.
0: Στατιστικά.
1: Και εγώ είπα, αν έρθω στα δικά σου τα λεγόμενα, είναι η Αργεντινή που νόπιας.
0: Γιατί?
1: Έτσι που είπα.
0: Έτσι.
1: Εν είπα έτσι, Αργεντινή, Ισπανία.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Άρα είμαι έτσι να που λες εσύ.
0: Εντάξει. Θα να μείνουμε. Τα μακριά κοντά γίνει η καρεσία τους.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, πάμε σε αύριο να πούμε οριστικά για τον τόπο και όλα τα σχετικά, ρε φίλε μου.
1: Πάντως να έχουμε ένα γεμάτο 24ωρο τώρα. Πόψε το μπάσκετ, το πρωί μπάσκετ, τη νύχτα μάπα.
0: Okay. Αλλά γενικώς τα παραπάνω μας αντιλαμβάνουμε με πρωινά, ναι.
1: Όχι, έχει παιχνίδι πάντα η ώρα 10.
0: Τι είναι σε ώρα 10?
1: Η ώρα 10 το βράδυ.
0: Είναι και πρώην ώρα 3-4 κάτι.
1: Έχει σαν αύριο 11 του μήνα.
0: Για πρώην ώρα 10 είναι το Μεξικό.
1: Είναι το Μεξικό. Το πρωί είναι η ώρα 5 είναι η Τσεχία με την Νότια Κορέα.
0: Άκου.
1: Και η ώρα 10 το βράδυ της ίδιας ημέρας παίζει Καναδάς Βοσνία Ζεγοβίνη.
0: Άκου ρε κομμά.
1: Και στα ξεκινούν το πρωί είναι η ώρα 4 Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη.
0: Η Κολομβία μου πότε παίζει, ρε.
1: Η Κολομβία σου πρώτος αγώνας της Κολομβίας είναι. Πού είναι η Κολομβία, ρε? Δεν την βάλουν να παίζει άλλο.
0: Δεν την βάλουν να παίζει, α.
1: Την τελευταίος αγώνας 16 του μηνός. 18 του μηνός, η ώρα 5 το πρωί.
0: Να δικαιώσω μου
1: με το Ουσμπεκιστάν.
0: Με το
1: Ουσμπεκιστάν.
0: Την πρώτη τεσσάρα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20. Εσείς μπορείτε να στέλνετε ακόμη 4 παπαγιώρους από το Ιδάλιο, 4 από την Κοκκιότρη Μιχιά και 4 από το Παραλίμνη. Αύριο ξεκινούμε. Καλησπέρα.
5: Καλά κύριε Σφελιού.
0: Τσούπαρο στρατάρχη Λεμεσού, περιχώροντα και συνοικισμό να πάντων που ανακατώνεται σε αυτήν ταύτη τη στιγμή στρατάρχη.
5: Έσπο επιλέγμα για Λεμεσό, θα έστειψει στα αριά του Κούλη Μαυρή, η Βρονίκον τον Λίλη, πολλά σε ερωτήματα.
0: Μάλιστα.
5: Έπαιξε παλιά στην Ομόνια με Μίτσινες, Επόντο Καδοφέου, Παυροφτή, δεκαετία του 80. Πολλά φυλάκια.
0: Μάλιστα.
5: Ο πιο σκληρός αμυντικός στην Ιταλία ήταν ο Κλαούντιο Τζεντίλε. Έχει την φανέλα του Μαραντόνα και του Ζίκο το Μουντιά στην Ισπανία το 82.
0: Ναι.
5: Το 82 ο Πάολο Ρώση ευκαιρία πρόσφερε του Μουντιά 6 γκολ. Το 90 στην Ιταλία στο Μουντιά ο Σαλβατόρε το δώσει και λάτσι πρόσφερε του Μουντιά 6 γκολ.
0: Μάλιστα.
5: Αύριο ξεκινά το Μουντιά. Ένα σε φαβορεί, αλλά έχει 5 χώρες, ωραίο πιας, Βραζιλία, Αργεντινή, Γερμανία, Ισπανία, Γιλανδία και μετά Λίο, Ουραγουάη, Κολομπία.
6: Είσαι μαζί μου ρε Τσούπαρε, καταλάβω σε ρε κουμπά, είσαι μαζί μου ρε.
5: Μία ζωή μαζί σου πούμε.
6: Ξέρω τώρα στρατάρχη μου και σε ευχαριστώ ρε στρατάρχη. Έχεις την έννοια της Κολομβίας και ο Ουρουγουάης. Μπράβο ρε κουμπά ρε.
5: Έφτιανε μπαιχταράς παλιά. Παστεράμα, Βαλένσια, Αστρίλια, Εσκοπάρ. Ο Νεπέξα στην Αμερική, το 94,
6: ναι,
5: στο Μουντιά.
6: Ναι,
5: ναι. Είσαι πιο δυνατός που τον Κακουλή, τον Νίκαρο και τον Μήτρο πάνω.
6: Για κατάγνωτα.
5: Ο καλύτερος δημοσιογράφος όλων των εποχών.
6: Α, ούσα στρατάρχη μου, ρίασο στρατάρχη.
5: Και πρώτη σκόρα του Μουντιάλ είναι Εμπαπέ, Χάλαν, ο γιος της Αργεντινής, ο Λαουτάρο Μαρτίνες και μπορεί λίγο, αν πάει καλή η Αγγλία, ο Χάρι Κέι.
6: Μάλιστα.
5: Και εντεκάδα, το 82 η Βραζιλία.
6: Πέδει την Ιταλία να χαρώ λίγο ρε στρατάρχη ρε.
5: Μα η Ιταλία δεν πήγε Μουντιά.
1: Αφού έμπαιζες το Μουντιά.
6: Δεν και έπαιζε ρε, δεν πειράζει. Άντε ρε στρατάρχη, πέδει η Βραζιλία, άντε. Έμπειρα, άμε σου αλλά σου αρέσει.
5: Να πω και εσύ.
6: Να ρίξες και ο ναι, χαλάλιν
5: τους. Σταζούρα, ο βοητής Έντζο Μπέρζο. Ο βοητής Έντζο Μπέρζο. Τζοφ, Τζεντίλε, Καφρίνη, Σιρέα, Κολοβάτη, Οριάλι, Όντι, Καστέλι, Παόλο Ρώση, Αντωνιόνι, Γρατσιάνι και παλιάς και αλλαγές. Ο μεγάλος ηγέτης Καούζιο, Ζαχτομπέλη. Βραζιλία, Τέλε Σαντάνα, Πέρες, Λεάνδρο, Λουιζίνιο, Όσκαρ, Τζούνιο, Σερέζο, Παόλο Σνόρο, Φαρκάο, Σόκρατη, Ζήκο Έντερ. Αύριο θα πω Καμερού και Παρασκευή την Ιαπωνία.
6: Είσαι δίκαιος. Χαιρετώ.
5: Καλό απόγευμα.
6: Επίσης στρατάρχη μου. Να είσαι καλά. Μάλιστα. Πάμε σε ακόμη ένα γύρο, μια κυρία στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή και πάμε λίγο μετά τις 5 θα ανακοινώσουμε ακόμα δύο νικητές για τα 200 από την Νίκο και ευχαριστούμε για φίλο μας τον Αλέξη. Συμπληρώνουν 60 έτη. Τι είπε ο κύριε έτη πολλά. Να μας κεράσουν για κανένα έτσι κρασάκι κόκκινο. Να μου θέλει τώρα, μα διάλειμμα. Αγαπούν μας οι διαφημιζόμενοι.
1: Έχω 10 λεπτά, είναι όμως.
6: Μα κανένα καλά διαφημιζόμενοι. Άτε.
7: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Fiber to the room να κάνεις.
10: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία. Καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν

0: εδώ. Electroline. Έλα στο αύριο. Και στις 13 Ιουνίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, σε περιμένουμε στο κατάστημα Electroline Λευκοσία στην Καλαμών με live link, κληρώσεις για μεγάλα δώρα, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους και live cooking show με ψησταριές Ναπόλεον, με τον Έρωτα Αλίτη, Σταύρο Βαρθαλίτη και τον Στέφανο Κούκα.
1: Τίνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
2: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
1: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
3: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
4: Απάντηση.
3: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
4: Απάντηση.
3: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
4: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
3: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
4: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
3: Ταβέρνα η απάντηση.
0: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
5: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
7: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22-377-666.
8: Αγάπη μου γλυκιά γεμίζεις τη ζωή μου.
9: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
10: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου, Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
11: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
12: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649. 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
13: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
14: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Κύπρο, 80.000 άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Η εκστρατή ενημέρωσης υλοποιείται από την Αλέκτρο Φαρμακευτική και την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου, της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, της Κυπριακής Εταιρείας Παθολογίας και της Νευρολογικής Εταιρείας Κύπρου.
15: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ANAD, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ANAD. ANAD. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
16: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα, φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
18: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η ώρα είναι 5.
20: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
21: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
22: Ακούτε Super Sport 104.
23: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
24: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
0: αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Και επίσημα στον Ερυθρό Αστέρα ο Λοΐζος Λοΐζου. Το συμβόλαιο του έχει διάρκεια 3 χρόνια με οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν. Υπενθυμίζεται ότι από τη μεταγραφή του 22χρονου εξτρέμ θα επωφεληθεί και η Ομόνια, η οποία διατηρεί ποσοστό μεταπόλησης 15%. Σύμφωνα με τον επίσημο από ΕΛ, δεν ενδιαφέρει η περίπτωση του Μαχίρε Μρέλη. Φαβορεί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας ο Νίκος Παπαδοπουλός. Στα ραντάρ της ΠΑΦΟΥ ο Νικόλας Αγγελόπουλος. Προτεραιότητα η παραμονή του Λουκάσεν. Οι κυπελούχοι ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με τον προπονητή τερματοφυλάκων Σίλβιε Τσάβλινα. Το ψάχνουν για τερματοφύλακα, κεντρικό αμυντικό και δεξιό οπισθοφύλακα στην Ομόνια. Αναμονή για Σεμέδο και Ντιουγκού, πρώτων πυλών ο Μοτνόρ. Στην ΑΕΛ, μετά την απόκτηση του Παπαγεωργίου, ενισχύονται οι προσπάθειες για Καρό. Υπάρχει πρόθεση για παραμονή του Μασέκο. Συνεχίζονται οι διεργασίες στον Άρη για την στελέχωση του ρόστερ. Εξετάζει συγκεκριμένες περιπτώσεις επιθετικών ο Ράτσκοφ. Σε καλό δρόμο οι συζητήσεις με Κίκο στην ανόρθωση. Συνεχίζονται οι επαφές και με Σένση. Κλείνει εντός 2 εβδομάδων το θέμα προπονητή στην Κυρία. Έρχεται ανακοίνωση για τον Ιβάν Πάνκοφ στην ΑΕΚ, στην τελική ευθεία και το θέμα του προπονητή. Απομακρυσμένο το σενάριο παραμονής του Βούρου στον Απόλλωνα, κλειστοί θεωρούνται στους Κιανόλευκους ή Αθανασίου και Ανδρέου. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός δίνουν στις 9 τον 4ο αγώνα στη σειρά των τελικών της Basket League, με τους Ερυθρόλευκους να είναι μπροστά με 2-1 στις νίκες. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας. Το θέμα προπονητής στον ΠΑΟΚ παραμένει μετέωρο παρά το γεγονός ότι υπάρχει συμβόλαιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Μετά το Μουντιάλ, οι συζητήσεις με Πινέδα στην ΑΕΚ Αθηνών. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό, ο Αντρέ Λουίς του Ολυμπιακού φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο της Γουλφς. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
1: Σύνδεση με την Λέσκη Υποδρομιών Λευκοσίας.
2: Ριάνγκε οδηγεί τον ομιλό μπροστά από την δεύτερη Αμορεονάης. Πιο πίσω τρέχει ο Starlink στην τρίτη θέση. Έμεινε πιο πίσω η Πολυξένη και τελευταία η Χαβάια Φέρ με την Αρτέμιδα να οδηγεί με υπεροχή τον όμιλο των 4 μικών. Από την δεύτερη, ο Starlink, τώρα ο οποίος τρέχει στην εσωτερική έχει, και πλησιάζουν τώρα την πρωτοπόρο, έχει διπλό την Αμορεονάης. Ενώ πιο έξω είναι η Πολυξένη με τελευταία τη Χαβάια Φέαρ. Αρτέμιδα επιταχύνει και πάλι το ρυθμό της. Είναι στα 2 μίκη μπροστά από το Starlink. Αμορεονάης έμεινε στην τρίτη θέση, την τέταρτη Πολυξένη. Και αρκετά πίσω η Χαβάια Φέαρ. Πλησιάζοντα το 400 μίλια Αρτέμιδα βρίσκεται πάντα στην πρωτοπορία. Ο Starlink με μαστίγιο πλέον προσπαθεί να ακολουθήσει το ρυθμό της Αρτέμιδας, η οποία είναι αρκετά μπροστά. 4 μίκη μπροστά η Αρτέμιδα από το δεύτερο Starlink και την τρίτη Χαβάια Φέαρ τώρα, η οποία πλησιάζει και περνά στη δεύτερη θέση τώρα. Με την Αρτέμιδα στην πρωτοπορία, η Χαβάια Φέαρ συνεχίζει το καλό finish της. Αρτέμιδα βρίσκεται στην πρωτοπορία, η Χαβάια Φέαρ προσπαθεί να καλύψει τα τελευταία μέτρα. Αρτέμιδα και Χαβάια Φέαρ από την εξωτερική. Η Αρτέμιδα έχει τις δυνάμεις να κερδίσει τη Χαβάια Φέαρ. Starlink και Πολυξένη.
1: Ακούτε Super Sport 104. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή εδώ σε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπόλικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίδα και την Πίτσα Παπαγιού. Να είναι καλά. Από αύριο θα ξεκινήσουμε να δίνουμε κάθε βράδυ και μία Παπαγιού. 4 για το Ιδάλιο, 4 για το κατάστημα στην Κόφιο την Ομιθιά, 4 για το Παραλίμ. Θα δούμε τους ομίλους σε λίγο με τον κύριο Αναστάσιο Μιχαλίδη και θα δώσουμε και σε λίγο θα ανακοινώσουμε άλλους δύο νικητές για τα 200 από την Τίμκο. Ξεκινήσαμε την νέα την περίοδο με μια ντουζίνα πλέον και ευχαριστούμε τους εορτάζοντες στην Τίμκο. Πάμε σε επόμενον κύριο κυρία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Στυλιανέ.
0: Καλώς τον πάτερ μου.
1: Χαιρετίζω τον εκλεκτό μου φίλο, ο οποίος μου έκαμε την τιμή να γνωρίσω προχτές τον κύριο Κακουλή και τον κύριο Ανδρέα, ο άλλος το παιδί. Να είσαι εξαιρετικό και ο άλλος το παιδάκι, κύριε Στέλιο.
0: Ο Κυσσονεργής.
1: Ο Κυσσονεργής γνωρίζει τον που παλιά λόγω
0: Ο Νικόλας.
1: Ο οποίος τον άκουσα πριν λίγο που πέντε καλές κουβέντες και το ράντισμα στην είσοδο που θα μπαίνουν εν καλή σκέψη του, τέλος πάντων ξανασκέφτου το.
0: Ναι.
1: Και έκανα μια εντελεχή μελέτη του παγκοσμίου με βάση τους ομίλους και, και συνέχεια και προς το τέλος την τελική κατάταξη και βρίσκω ότι τελικώς θα είναι Αργεντινή Κολομβία.
0: Ναι, ποια είναι η Κολομβία.
1: Ακούεις, ναι. Είναι και λόγω του προγράμματος.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα είναι ποια είναι η Κολομβία, άλλη υπόθεση. Και πιστεύω ότι είναι καιρό να το πάρεις μια φάνη Κολομβία, στέλνω.
0: Εντάξει, να είσαι καλά. Yeah.
1: Bye.
0: Σε ευχαριστούμε. Είναι καιρό να πάρει και η Κολομβία, λέει ο πατέρα, κουμπάρε. Τέλειωσε, μαρέ, κουμπάρε. Πάμε σε επόμενο κύριο και να δω τώρα που έχω μπροστά μου τους ομίλους. Καλή επιτυχία είναι μεταξύ των νεαρών των λεζιών στον Ερυθρό Αστέρα. Έτσι, με σιρτάκι τον υποδεχτήκα, να.
2: Μόδα τώρα, ξέρεις.
0: Ωραίοι οι Σέρβοι. Πάμε τους, ναι.
2: Εντάξει, πάντα η φιλία Ελλήνων και Σέρβων είναι διαχρόνικη, τώρα είναι.
0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε ακόμη δύο τυχεροί ανακοινώνονται αυτήν τη στιγμή. Ιωάννης Λακατάμια και Στυλιανός, κάτι τέτοιο. 7χρονος έχω δίπλα από την Γαλάτα. Γίνονται 6 τα 200 από την Τίπκο. Αύριο άλλα δύο και την Παρασκευή τα τελευταία για τη φετινή περίοδο. Συν του Χριστάγια Εκάρες. 10 συν 1, 11 από χρόνου 12. Από αυτήν την από το Μουντιάλ. Μεξικό έχει 9 τούτες γραμμές εντάξει. Μεξικό, Νότιος Αφρική, Νότιος Κορέα, Τσεχία. Δύσκολος ομίλος, ναι.
2: Να τους ανοίξω να ξέρω λίγο
0: μπροστά. Αφίλοπος ομίλος, κύριε Τάσο Μιχαλίδη. Και ο άλλος, ο δεύτερος, Καναδάς, Βοσνία, Κατάρ, Ελβετία.
2: Και ξέρεις πολλούς ομίλους που έχουν το φαβορί.
0: Ναι.
2: Αλλά εντάξει.
0: Έχουμε Βραζιλία, Μαρόκο, Ναϊτή, Σκωτία.
2: Εδώ με έχεις το φαβορί.
0: Δεύτερος. Τέταρτος, Αμερική, Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία.
2: Ποιος είναι μπροστά.
0: Δάμε ποιες να περάσουν.
2: Όχι ποιες να περάσουν. Μπορεί να περάσουν τρεις δάμε. Επειδή ενισάξει σχετικά και τέσσερις.
0: Το αντίθετο είναι πρέπει να πεις. Ότι επειδή είναι αντέρπι μπορεί να χαθούν βαθμοί.
2: Όχι, μπορεί να παίξουν τρεις ομάδες καλά για να πιάνουν τους ποντούς.
0: Πας την τέταρτη.
2: Αφού παίρνουν και
0: 8 καλύτερες, 3 ρε τάσο.
2: Παίρνουν και 8 καλύτερες, με 4 πόντους.
0: Θα τους γελάσουν οι ομάδες που να παίξουν μαδιά για να κάνουν την νίκη τους.
2: Μπορεί να κάνουν που 4 πόντους η κάθε μια και να κρυθείς τη διαφορά τερμάτων. Ο πρώτος, δεύτερος, τρίτος, αλλά να περάσει ο τρίτος.
0: Τάσο μου, άλλος σου λάλο μάνα μου. Πες ας πούμε τα με θωρώ τους ομίλους και λοιπά. Και μέσα στον όμιλο της Γερμανίας έγινε ο Κουρασάος που ανακατώνεται και λοιπά. Και αυτοί ελεφαντοστούν και το Εκουάδορ. Λέω, εντάξει.
2: Ναι.
0: Εάν το Κουρασάο ενός άκουσε τον box. Ας πούμε.
2: Ναι.
0: Και πάει τεσσάρες, ξέρω εγώ που η Γερμανία αντιλακτήρια και ξεκινήσουμε με μια νίκη. Δεδομένη. Στον όμιλο τούτον που είπες προηγουμένως, πιθανόν η τρίτη ομάδα να κάνει και ισοπαλίες, αφού να παίξουν μεταξύ τους.
2: Να κάνει μια νίκη και μια ισοπαλία θέλει.
0: Όχι, μπορεί να κάνει και ισοπαλία και μια να ήττα, ξέρω εγώ.
2: Αφού είναι το κουράκι. Το κουρασάω είναι να κάνει τρεις ήττες, είπαμε.
0: Ναι.
2: Άρα είναι να κάνουν οι άλλες τρεις που μια νίκη.
0: Ναι.
2: Και μια ισοπαλία στα μεταξύ τους εκτός που η Γερμανία.
0: Και άρα προπερνού.
2: Ναι, αλλά αν κάνει η μια ομάδα που είναι δυο νίκες και μια να μείνει με τρεις βαθμούς.
0: Okay.
2: Σημαίνει ότι στον ομίλο μου πιο εισαξίες οι ομάδες, αν κάνουν που μια νίκη και που μια ισοπαλία η κάθε μια. Να κάνουν τέσσερις βαθμούς η τρίτη ομάδα είναι να περάσει.
0: Και ο Παναμάς με έκαναν την Κροατία και την Αγγλία. Και Πορτογαλία με το Κονγκό το Ισπεκιστάν και η Κολομβία μου. Μου.
2: Σου, του.
0: Μα. Και την Ουρουγουάη μου. Τούτες οι δυο.
2: Εδάμε η Ισπανία, όσον και να το πεις, η Ουρουγουάη είναι τόσο, δηλαδή στοιχηματικά παίζεται τέταρτο φάου.
0: Άιστο, δεν μας κορτάσει, εμείς μιλούμε μεταξύ μας.
2: Εντάξει, η συμπάθεια μας είναι η Ουρουγουάη.
0: Ναι.
2: Άρα υποστηρίζουμε την ό,τι για σύμπη.
0: 2, 4, 5, 7. Τα είχε πίσω, ρε. Μια ζωή δεν τα είχε πίσω. Γεμάσαν οι κόλλες.
2: Αφού είσαι 48 ομάδες.
0: Ναι,
2: 12 ομίλοι.
0: Έχει Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία, ρε κόμμα. Ισπανία, Πράσινα, Κροδίνη, Σαούδη Αράβια και Ουρουγουάη. Μάλιστα. Το Βέργιο Αιγύπτος και Ιράν και... εντάξει. Η Αγγλία έχει τον Παναμά, την Κροατία και την Γκάνα. Εντάξει, οι Αγγλές έτσι αλλιώς πάσουν καλά στο ξεκίνημα τους πάσουν καλά.
2: Ως το έμεινε τελικά πάση, που για μένα έγινε το
0: πρόβλημα. Να βρουν κάτι πέναρτη, κάτι σούπα μου, πες να τα κάνουν γέρημα, εντάξει. Παρότι είναι καλή φετός.
2: Κοίταξε, και στον όμιλο τους που είναι με την Κροατία, με την Γκάνα και τον Παναμά. Έγινε η υπερομάδα η Αγγλία που μπορεί να περάσει εύκολα. Σε οποιαδήποτε που έχεις τρεις ομάδες στις άλλες.
0: Ο Παναμάς είναι καλός, ρε.
2: Είναι καλός, ενώ έκτος της Λατινικής Αμερικής.
0: Εντάξει.
2: Και της Κεντρικής Ευρώπης. Κεντρικής Αμερικής. Εντάξει, είναι η ομάδα που εφόβητρον ή η ομάδα που φαβορεί, αλλά είναι κουρασάου.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες να μπαινώ.
0: Μάλιστα.
2: Είναι Νέα Ζηλανδία.
0: Ναι.
2: Τούτες, για μένα είναι οι δύο πιο αδύνατες ομάδες του τουρνουά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το ξέρω εγώ να μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Ναι. Οκ. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε και για το μουντιαλίνα που γίνεται και λοιπά. Είπαμε τους ορούς του ομίλου, ρε φίλε.
2: Πορτογαλία,
0: Κονγκό, ναι, Ουσπεκιστάν, Κολομβία, είναι τούτο που είπαμε, ναι.
2: Ναι.
0: Λογικά παίρνει από Πορτογαλία, Κολομβία, ναι.
2: Λογικά ναι. Και σαν τρίτον το Κονγκό.
0: Για με μας κορτή.
2: Ναι, αλλά έχει σημασία αν τα σταυρώματα μετά. Δηλαδή αν...
0: Να παίξουν αν ομάδες οι οποίες σε δουν, να το πω διαφορετικά, με πω πεντάδα. Οχτάδα να πω, μια οχτάδα. Δηλαδή που την Ευρώπη είναι η Γαλλία, η Ισπανία, η Ολλανδία, τρεις. Η Αγγλία 4, και ένα άλλη.
2: Αν επιβεβαιωθούν τα φαβορί.
0: Μια νοκτά μου είναι η Ισπανία που είναι η Ευρώπη. Και μια εξάδα μου το που πάνω, η πεντάδα. Αν και εφόσον επιβεβαιώσουν τα προγνωστικά, ένα συνεχιστεί κανονικά το
2: στάδιο. Εν τζιόν που θα παρακάτω. Δηλαδή, εάν επιβεβαιωθούν τα φαβορί και στους ομίλους, και λίγο παρακάτω και στους 16
0: αυτό λέω, ναι, αυτό λέω.
2: Ή στους 30 και όπως είναι. Σημαίνει ότι τα μονοπάτια είναι που τη μια είναι Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, που την άλλη είναι Αργεντινή, Βραζιλία, Αγγλία κτλ. Έτσι που σταυρώνουν.
0: Άρα Ευρωπαίοι με εναντίον...
2: Κάπως έτσι, εξαρτάται φυσικά τώρα αν έρθει η μια δεύτερη, η άλλη την πρώτη κτλ. Αλλά σου αμέσως οι συσχετισμοί.
0: Ναι. Μάλιστα. Περίμενε, βλέπω εδώ το... Πάμε σε επόμενο για να δω το πρόγραμμα, γιατί ρωτήσαν κάποιοι. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
3: Είμαι ο Γιώργος Τιάννου, που 7 χρόνων που την Γαλάτα. Καλησπέρα.
0: Ποιος?
3: Είμαι ο Γιώργος Τιάννου, που 7 χρόνων που την Γαλάτα.

0: Ομόνια, αν και ρωτήσεις.
1: Ποιος είναι να κεράσει τελικά που να πάω πάνω στον Αγίον Εφραίμ? Εγώ είναι να κεράσω στον αυτό, ποιος σας ή εσύ να μου κεράσεις?
2: Εγώ.
1: Μάνα μου το μωρό μου, όχι αγάπη μου, να σε κεράσω. Να σε καλά, βάλε, βάλε ένα δικό σου να μου στείλει το...
2: Να σε κεράσουμε και μπύρα στο μπακαλικό της Γαλάτ.
1: Τι έκανα?
2: Να σε κεράσουμε και μπύρα στο μπακαλικό της Γαλάτ.
1: Όχι ρε, και μπύρα ο Γιώργος μου. Να σε καλά ρε Γιώργανε μου, να σε καλά, σε χαίρονται δική σου. Πέδου στο 23-24 μου στείλουν το τηλέφωνο για να το έχω να σου ετοιμάσω το...
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά ρε παιδό, παιδό μου, να ανοίξε η καρκιά μου τώρα. Να σε καλά. Μάνα μου, το Γιώργο μου, ρε. Έχω τα πιο ευγενικά μωρά Παγκυπρίως. Ακροατές, ναι ή όχι?
0: Ναι, σίγουρα.
1: Ευχαριστώ, ρε Τάσου. Ευχαριστώ. Α, μιλάς σοβαρά, ρε σκύνη. Κάτι έλεγες, κάτι μου έλεγες.
0: Είπαμε, εξαρτάται πάνω στα βρώματα ήταν που να βγει το πρόγραμμα.
1: Εγώ μπορώ να βγάλω ένα μπαντιο κάτω.
0: Έλα.
1: Ένα-δύο να σου βγάλω μάνι-μάνι, ένα-δύο.
0: Περίμενε μόνο να σου πω και τα διασταυρώσεις ύστερα.
1: Είμαι κοφτηρές διασταυρώσεις, ρε, ύστερα να τα σάσουμε, να τα έχουμε και. Το λοιπόν, άκουμε. Να ξεκινήσουμε πρώτο να μιλώ.
0: Ξεκίνα.
1: Δύο να σου πω. Για να σου πω, Γιόντρι, δεν είμαι ο...
0: Εγώ, ποιο θέλουμε, έτσι όπως να
1: έτσι. Δεν μας κοφτηρούς άλλους. Να σημειώσω τα με κοκκίδες για να τα σε ατσακάρουμε να έχουμε και μάρτυρες στους ακροατές. Μεξικό και Κορέα. Να κάνουμε και την έκπληξη.
0: Να κάνουμε και την έκπληξη.
1: Εντάξει. Εσύ να μου λάδεις.
0: Εγώ βλέπω τη Τσεχία και ο Μεξικό.
1: Βάλω πολλά άλλη και αριστερά. Και ο Μεξικό, μάλιστα. Καναδάς Ελβετία εγώ. Με την Βοσνία και ο Κατάρ, εσύ να μου βλέπεις.
0: Ελβετία πρώτη είναι και... Μπορεί Βοσνία, μπορεί Καναδάς που να βρει.
1: Εγώ μπαρέ, με μαρκέψεις τον μπορεί να βριάζω και κλείω τη συζήτηση.
0: Εντάξει, βάλω Βοσνία έτσι.
1: Αμέ. Έτσι να μου νησπάσεις, εντάξει. Βραζιλία, Μαρόκο, να είδη Σκωτία. Βραζιλία.
0: Σκοτία. Συμφωνούμε εδώ.
1: Συμφωνούμε. Οκ. Δεν κι αρέσει.
0: Αν και το Μαρόκο αρέσκει μου.
1: Εντάξει. Αμερική, Παραγωγή, Αυστραλία, Τουρκία. Λαλό πάντα πρώτος εγώ.
0: Πέρατε.
1: Εντάξει. Τουρκία, Αμερική.
0: Πάλε συμφωνούμε.
1: Πάλε συμφωνούμε. Μ' αρέσει για δεύτερη φορά. Γερμανία, Κουροσάος με την Αχτή και το Εκουατόρ.
0: Γερμανία αχτή.
1: Γερμανία αχτή. Εγώ να βάλω Γερμανία Εκουατόρ.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε μάρτυρες πολλούς. Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Τινησία.
0: Ολλανδία και την έκπληξη είναι η Ιαπωνία.
1: Ολλανδία, Ιαπωνία. Και εγώ Ολλανδία, Ιαπωνία. Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράς, Ζηλανδία.
0: Βέλγιο και Αίγυπτος.
1: Βέλγιο, Αίγυπτος. Βέλγιο, Αίγυπτος. Δεχτώ. Ισπανία, το Ακροτήρι, η Σάουδη Αράπια και η Ουρουγουάη.
0: Ισπανία και η Ουρουγουάη, αφού είναι η αδυναμία μας, είπαμε.
1: Εντάξει, οκ. Για να μην έχουμε. Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία.
0: Η Γαλλία να πάω στην Νορβηγία, αν και η Σενεγάλη αρέσκει καλύτερα.
1: Εγώ Γαλλία, Σενεγάλη. Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία.
0: Δεν είναι λίγο εύκολο, Αργεντινή, Αυστρία.
1: Αργεντινή, Αυστρία. Εγώ Αργεντινή, Αλγερία. Πορτογαλία με τον Κονγκό και το Ουσπεκιστάν και Κολομβία.
0: Και θα με λίγο κομμάτι είναι εύκολο, Πορτογαλία, Κολομβία.
1: Δεχτώ. Και Αγγλία, Κροατία, Γκάνα, Παναμάς.
0: Αγγλία, Κροατία.
1: Εγώ Αγγλία, Γκάνα. Αυτά. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Ναι, κύριε.
0: Έκλεισε.
1: Ποιος?
0: Έκλεισε!
1: Για πού είναι ψευδόν, δηλαδή μου
0: είναι. Ένε περίμενε.
1: Μάλιστα.

0: Περίμενε, ρε κουμπάρε, δεν πειράζει. Δικαιούμαστε εμείς να συζητήσουμε κάτι τι είναι. Πάμε σε κανένα μήνυμα να δούμε τι γίνεται. Να σημειώσουμε για το τηλέφωνο, δάμε για τις πίτσες, γιατί να ξεκινήσουμε από αύριο. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείναν ακόμα 4-200. Οκ. Δε την ώρα, δε το... πόσες κούστες πιάν.
1: Πήγαν οι τρεις, πάμε για την τέταρτη.
0: Μάλιστα, εντάξει, για να ξέρουμε τι γίνεται. Είναι τώρα το μάτσο απόψε, ρωτούσε, είναι η ώρα 9, ναι, όλα τα ώρα 9, ναι.
1: 9 απόψε και αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, το επόμενο παιχνίδι Σάββατο είναι η ώρα 6.
0: 6.
1: Μάλιστα. Γιατί εντό μουντιάλ μετά και οι έρτες είχε ασκιόρι, οπότε έβαλαν το πιο γλυκό.
0: Οκ, εντάξει. Άρα, τι θέλεις. Πέμπ, να πω σε αυτό το διάλειμμα, εντάξει και επιστρέφω.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
7: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στο Στρόβολο δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο με live link, επιδείξεις προϊόντων, διαγωνισμούς, δώρα και live cooking. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Μόνο στο Super Home στο Στρόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center. Και μην ψάχνετε αλλού.
8: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
10: Κάποιοι είναι δήθεν. Κάποιοι είναι αυθεντικοί. Με το νέο Jeep Compass δεν χρειάζεται να προσποιηθείς. Με premium εσωτερικό και off-road ικανότητες χωρίς όρια. Γιατί όταν οδηγείς ένα Jeep, δεν ακολουθείς το δρόμο. Τον δημιουργείς. Νέο Jeep Compass από 31.900 ευρώ ή 272 ευρώ το μήνα. Το μόνο αυθεντικό. Ανακάλυψε και οδήγησέ το στους εκθεσιακούς χώρους της EAC Auto Masters. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και sport σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Skoda. Unicars. Driving your stories. Το World Cup ξεκινά με προσφορές Scandia. TCL 55 inch on QLED μόνο 399. 65 inch on QLED μόνο 499. Και 75 inch on Mini QLED μόνο 759 ευρώ. Δες ακόμα περισσότερες προσφορές στο scandia.gy. Scandia.
13: Σχέση που ηλεκτρίζει.
14: Jackpot στον Joker. 1.400.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
15: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο Safer Gambling και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
14: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
16: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Ιουνίου. Ντετόλ, όλα τα κρεμοσάπουνα χεριών 750 ml, 2,79. Όλες οι Everyday Hyper Dry σερβιέτες 30 τεμάχια, 2,99. Dav, όλα τα Advanced Care αποσμητικά σπρέις, 2,99. Colgate Max White, Expert Original, οδοντόκρεμα 75 ml, 3,25. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
17: Η νέα σειρά Xiaomi 17T είναι εδώ. Με τριπλό σύστημα καμερών Leica, τη νέα λειτουργία Leica Live Moments για να επιλέξεις την ιδανική στιγμή της φωτογραφίας σου και μπαταρία έως 7.000 mAh για να μην ξεμείνεις ποτέ. Απόκτησε τώρα το Xiaomi 17T και πάρε δώρο το Xiaomi Watch S5 αξίας 209 ευρώ. Ή επίλεξε το κορυφαίο Xiaomi 17T Pro και πάρε δώρο τη ρομποτική σκούπα Xiaomi Robot Vacuum H40 αξίας 269 ευρώ. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή online στο electroline.cy και ανακάλυψε τη νέα σειρά Xiaomi 17T. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
18: Electroline. Έλα στο αύριο.
19: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτόκλεφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
20: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η ώρα είναι 5:30.
22: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
23: Αχ, καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
24: Super Sport 104.
25: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
26: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Χειροπέδεσε 4 άτομα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Πρόκειται για 44χρονο επιχειρηματία από τη Λάρνακα, 42χρονο επιχειρηματία από τη Λευκωσία, 49χρονο υπόδικο ο οποίος βρίσκεται στις κεντρικές φυλακές, καθώς και μια 45χρονη όλη Ελληνοκύπρη. Η αστυνομία διερευνά εις βάρος του συνολικά 14 αδικήματα. Θα οδηγηθούν αύριο ενώπιον δικαστηρίου. Παραμένει σε αργία ο Δήμαρχος Πάφου Φέδωνας Φέδωνος, καθώς το εφετείο απέρριψε την σχετική έφεσή του. Η απόφαση του δικαστηρίου επικυρώνει την θέση ότι δεν καταδείχθηκε έκδηλη παρανομία ή ανεπανόρθωτη ζημιά για τον αιτητή. Με σαφή και πολύ σκληρή απάντηση προειδοποιεί προκλητικά ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν όσους απειλήσουν, όπως είπε, τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο. Μιλούσε σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Ο Ερντογάν ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για δημιουργία νέων εντάσεων στη Μεσόγειο, ιδίως γύρω από την Κύπρο, και προέτρεψε τις δυνάμεις της περιοχής να μην ευθυγραμμιστούν με το Ισραήλ. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε μέσα από ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής πέθανε, δεν ήθελαν συμφωνία και θα πληρώσουν. Η ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου ήρθε λίγες ώρες μετά τα Ιρανικά αντίπεινα με πλήγματα στον Περσικό κόλπο ως απάντηση στα Αμερικανικά πλήγματα για την κατάρριψη Αμερικανικού ελικοπτέρου από την Τεχεράνη. Σε ισχύ μέχρι τις 6 το απόγευμα κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζες σε ορεινά εσωτερικό και ανατολικά. Η πολιτική άμυνα προχώρησε σε συστάσεις για μέτρα αυτοπροστασίας των πολιτών. Μείωση του ποσοστού ανεργίας στο 4,4% για το 2025 καταγράφεται στην Κύπρο σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, παραμένει αισθητά κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 με 29 στα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Ακούτε Super Sport 104. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή με εδώ σε Πάσα, πάντα από τον Super Sports τους 104 Πανκυπρίους. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς, και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώργου. Μάνε καλά. Ευχαριστώ για Μάγκαλα, προηγούμε το 3-4-9. Ο Κάκος της ΑΕΛ. Γεμάτη δεκαετία για πρωταθλητής ο Κάκος. Με την ΑΕΛ, κύριε Τάσο Μιχαηρίδη. Λοιπόν, πάμε σε κόσμο ή θέλεις ό,τι θέλεις. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
1: Καλό που είμαι, αφήστατε κύριε Παμοησίου.
0: Καλώς έχουμε παρόντα Σοκράτη.
1: Σήμερα τι είναι ο κύριο Μιχαλίδη.
0: Κάμα αλλαγές, κάμα ψευκιόν με έναν υψιόν του.
1: Όχι,
0: ψευκές αλλαγές. Εδέχεται τις αλλαγές. Μάλιστα. Πέρα μόνο Σοκράτη.
1: Καταρχάς απόψε παίζει ο Παναθηναϊκός, να πούμε ότι θα περάσουμε, ναι,
0: γιατί παίζει μόνος του.
1: Εντάξει,
0: κουμπάρε Σοκράτη, εντάξει. Εντάξει,
1: εμείς θα παίξουμε 2-2, 70-65.
0: 70-65, μάλιστα.
1: Αν κερδίσω σημαίνει ότι πάνε καλά, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Σωματείων Περικλής Δημητρίου, υπάρχουν εκδηλώσεις. Κυριακή πάμε Δόλυχο Λεμεσού, δεύτερα 800, πάμε σπίτια, τάος για πιτσιλιά, για 10 χιλιόμετρα δουσιόν.
0: Περίμενε ρε Σοκράτη, ένα λεπτό, πάμε τέταρτη κούρσα και συνεχίζουμε.
2: Για την πρωτοπορία προσπαθεί ο Pop Life, ο οποίος σαν ταχύτερος θα πάρει την πρωτοπορία να οδηγήσει ο Pop Life. Τώρα έρχεται ο μικρός Διαμαντής για να διεκδικήσει αυτός την πρωτοπορία, την οποία θα πάρει από τον Pop Life. Ο Ιώζεφ είναι στη συνέχεια αξιός και σε αυτό σημείο είναι στην τελευταία θέση, είναι ο Ισοβίτης. Στην πρωτοπορία μικρός Διαμαντής είναι στο ένα μήκος μπροστά από το Pop Life 1,5. Ο αξιός ο Ιώζεφ και ο Ισοβίτης στην τελευταία θέση επιβραδύνεται ο ρυθμός τώρα στα 1,000. Πρωτοπόρος ο μικρός Διαμαντής έχει τον Pop Life στο μισό μήκος. Στα δύο μήκη είναι ο Ιώζεφ αξιός και ο Ισοβίτης στην τελευταία θέση σε αυτό σημείο. Πλησιάζουμε το μισό της διαδρομής με το μικρό Διαμαντή πρωτοπόρο. Έχει τον Pop Life και τον Ιώζεφ τώρα κοντά. Άρχισε ένα καλό ανέβασμα τώρα ο Ισοβίδης, ο οποίος περνά στην τέταρτη θέση, αφήνοντας στην τελευταία θέση τον αξιό. Πλησιάζουμε το 600. Με τον Pop Life να πιέζει το μικρό Διαμαντή. Ο Ιώζεφ είναι κοντά, αλλά και ο Ισοβίδης τώρα πλησιάζει τους τρεις. Περνούμε τώρα το 500. Μικρός Διαμαντής στην πρωτοπορία. Προηγείται Pop Life, Ιώζεφ. Και από την εξωτική πλέον ο Ισοβίτης κάνει επίθεση. Ο Ιώζεφ τώρα μαζί με το Pop Life ποσκελίζοντας το μικρό Διαμαντή, ενώ συνεχίζει το ανέβασμα του από τον εξωτερικό πλέον διάδρομο. Ο Ισοβίτης με τον Ιώζεφ την πρωτοπορία. Ο Ισοβίτης θέλει να περάσει στη δεύτερη θέση και να προσπαθήσει να ακολουθήσει το ρυθμό του Ιώζεφ, ο οποίος έχει το προβάδισμα ωστόσο στο ένα μήκος. Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Ισοβίτης. Ο Ιώζεφ είναι στα δύο μήκη μπροστά από τον Ισοβίτη. Ιώζεφ στην πρωτοπορία. Πάει για την διαφεύγουσα νίκη, να κερδίσει καθαρά τον Ισοβίτη, μικρός Διαμαντής και Pop Life.
0: Μάλιστα, ακούσαμε για τεταρτικούς, αλλά να σου κράτη.
1: Καλό μήμα, είπαμε ότι έχουμε τόλοι χώλοι μεσού την Κυριακή. Πάμε στα σπίτια το πρωί για τους περισσότερους σπιτιών. Δευτέρα πάμε επόμενη ημέρα του Αγκύπρου Ποδοσφαιρικού Ομίλου Γαλεμάχου Λευκοσίας. Σε ευχαριστούμε για τη βράση του Σωματείου Περιοχής Δημητρίου το απόγευμα η ώρα 7. Μετά την άλλη διαγή πάμε στην Αγρόδια τον Πέτρο Ηλιάδη και συνεχίσουμε με άλλες εκδηλώσεις του Σωματείου Περιοχής Δημητρίου Παπαμασίως. Έχουμε και το Αστομερίδη της Μύρης Πύρου Παπαμασίως κατά στην πείρα του κόμμα για αυτό με το Εστία Αστομερίδη. Εν συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου Υπουργείων Υγείας, απάντηση και Παπαγιώργος κ. Παπαμασίως.

0: όπως είμαστε στην Καμποδία, είναι που έχω η Καμποδία είναι μέσα.
1: Πάνω δεν θα πω τίποτε, άντε.
0: Πώς θέλεις, το τσιμπουτί έπρεπε να είναι, το τσιμπουτί μας, άμα δεν πηγαίνω ο Κουρασάω, ρε κουμπάρε, δεν πω συζητάω, άμα δεν πω Κουρασάω, γιατί δεν πάει ο τσιμπουτί μου, ρε κουμπάρε. Προχτές έβαλαμε γκολ, καλησπέρα. Παρακαλώ.
2: Έλα φίλε μου.
0: Μα πού είσαι ρε παράτσι.
2: Τώρα σου πούμε να ζηλέψουν οι υπόλοιποι ακροατές, καλύτερα με σου.
0: Καλύτερα φίλε, έχει για ζηλόφθονους, το ξέρεις, είναι το πράγμα καλύτερα, κρύψε λόγι.
2: Ακρύψα με μπορεί, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Η μουσική να ακούεις, ναι, ναι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Είμαι παραδιακά, ρε φίλε.
0: Πέραν τέχει, ρε κοπέλια.
1: Καλά μας κάνεις.
2: Εμένα αφήνουμε λοιπόν ο ούμερα, ρε φίλε.
0: Ναι.
2: Ας πω την αλήθεια, είναι βρίας, ρε φίλε, σήμερα, γιατί δεν ακούεις τελεμέσο, ρε φίλε.
0: Εν ακούμαστε τελεμέσο.
2: Θα σ' ακούω τίποτε, ρε
0: φίλε. Ενημέρωσες ή να αποκαμπές.
2: Πε μου.
0: Ενημέρωσες κανένα.
2: Κανένα.
0: Ενημέρωσες κόσμο.
2: Τι να ενημερώσω.
0: Ότι ένα ακούγεται ή ρεμεσός, έγινε ήρθα ρεμεσός σήμερα.
2: Όχι, ένα ενημερώσα τίποτα.
0: Εντάξει, οκ, άρεσε
2: ένα
0: ενημερώσω.
2: Η αλήθεια, σας ακούω, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, άρεσε να το δούμε.
2: Και κατά, δεν ξέρω αν παίζει ρολόν, ούτε το, επειδή ακούω και το δρόμο κάποτε την μουσική, ούτε εκείνον ακούει. Δεν ξέρω αν πάει στην ίδια πλατφόρμα.
0: Οκ, τώρα να το δούμε, να ενημερώσουμε
2: λίγο. Κατά τα άλλα είμαστε καλά.
0: Είμαστε καλά, είπαμε για προγνωστικά μας, με τις απόψεις μας, είπαμε για το Μουντιάλ, είπαμε δεν κάνει που λείπει η Ιταλία, λείπει και ο Τζιμπουτί.
2: Διπλή καταδρομή.
0: Διπλή καταδρομή, ρε κουμπά.
2: Ελά σου πω, ο αγώνας επόψη η ώρα 9, ναι.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Αυτά.
2: Φίλοι μου, εντάξει, αυτά.
0: Χαίρετο.
2: Είσαστε καλά, όλα καλά.
0: Ναι.
2: Εντάξει, άντε να τα πούμε, καλή συνέχεια.
0: Έγινε, χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
3: Καλό απόγευμα, Στέλιο. Καλό απόγευμα και στον αγαπητό Ντάσο. Χάρη στο παδό της Νέας Σαραμίας και της Κουάντραν Ζούρα.
0: Καλώς στον φίλο μου, Χάρη.
1: Καλησπέρα.
3: Το λοιπόν, Στέλιο. Ευρωπαϊκή χώρα δεν κατέκτησε ποτέ Μουντιάλ στο δεύτερο ημισφαίριο.
0: Εντάξει, σε Αμερική, η Γερμανία ή στη Βραζιλία, ναι.
3: Ουδέποτε Ευρωπαϊκή, θυμάσαι Ευρωπαϊκή ομάδα.
0: Η Γερμανία στη Βραζιλία είναι το 2014.
3: Α, ναι, είναι η μοναδική.
0: Είναι η μοναδική περίπτωση, ναι.
3: Μάλιστα, είναι η μοναδική περίπτωση.
0: Ναι, ναι.
3: Άρα λοιπόν, εγώ θα δώσω από τώρα τα προγνωστικά μου. Θα το κατακτήσει η Αργεντινή, αλλά η Αργεντινή το back-to-back λίγο δύσκολο το βλέπω. Αν και τη βλέπω ως τα ημιτελικά στέλιο τη Αργεντινή.
0: Για να πάει όχι αμένα, εντάξει. Που για μένα εκεί παίζονται όλα.
3: Δεν ξέρω αυτή η Βραζιλία με τον Ιταλόν. Με τον Ιταλόν.
0: Εάν του συγχύρισε τη μεσοαμυντική γραμμή που έχει τη δουλειά του.
3: Για πάντα είχε πρόβλημα η Βραζιλία αμυντικά.
0: Ναι, αλλά άμα τους συγχύρισε, για μένα.
3: Δεν ξέρω η Βραζιλία με τον Ιταλό, λέω αν τα καταφέρει.
0: Όχι, αφού σου λέω, απαντώ σου. Ενώ συγχύρισε, περιμένω να συγχύρισε ο Αντζελότη.
3: Ναι, ναι, ναι. Καλός προπονητής ο Αντζελότη.
0: Βέβαια.
3: Καλός προπονητής, έμπειρος προπονητής με τη Ρεάλ.
0: Μίλαν ιστορίες, ο άνθρωπος είναι μια χαρά.
3: Είναι το υψόμετρο, Στέλιο. Είναι το υψόμετρο. Είναι. Δεν τα βρίσκουν οι. Αν και φτάσα στον τελικό, η Ιταλία το 70, έφτασε η Ολλανδία με την Αργεντινή το 78, όμως δεν τα καταφέρα.
0: Ένα και λίγες μέρες παραπάνω φετός, διότι να πάει περίπου 6 εβδομάδες στο Μουντιάλ. Αν τις 4,5-5.
3: Δεν ξέρω αν βγήκε καμιά. Έκπληξη Στέλιο Ουραγουάη στον τελικό.
0: Πάντα βγαίνει μια έκπληξη που προχωρά παρακάτω. Και μια αρνητική έκπληξη που βγαίνει σχετικά νωρίς και πάει σπίτι της.
3: Πάντως, Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουάη και το Μεξικό βλέπω να βγαίνει μακριά, Στέλιο.
0: Δεν τους είδα πολλές φορές τους Μεξικάνους, εντάξει. Δεν έχω άποψη για τους Μεξικό. Να το δω την πρώτη φορά για να τοποθετηθώ.
3: Αύριο να αρχίζει η ώρα 10.
0: Ναι, η ώρα 10.
3: Αν είμαστε στην κατάδοση, θα δούμε.
0: Να είσαι καλά, Χαρή.
3: Γεια χαρά.
0: Επόμενος καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Μια Αντρεούδη.
4: Κεραστάκι μου, έφανε η μαραφή Ολυμπιακών Πειραιός. Ένα πέσε φιλικά ο Σαγώνε με σαφήνω λαβδία 3 Ιούλη μέχρι 27 Ιούλη Ολυμπιακών Πειραιός. Και η Ομόνια το ξέρετε κατρία να πέσει του Νοά, φίλοι του Νοά, με στην Ολλανδία με Ολλανδική ομάδα.
0: Μπράβο ρε Άντρεου, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
4: Παρακαλώ.
0: Να σε καλά ρε Μεντουή μου. Πάμε σε επόμενο κύριο, κύριον 70, κυρία 77, παιδάκι 77, 10-20. Θυμίζοντας ότι αύριο λίγο πριν από τις 6 λογικά ρε Τάσο, γιατί μετά έχουμε, να έχουμε και προγνωστικά, να έχουμε και ρετρό 3.49, ανακοινώσουμε τον πρώτο νικητή για την Papa John's. Μιλούμε από το κατάστημα Ιδαλίου ή από το κατάστημα Παραλιμνίου ή από το κατάστημα Κοχιό Τριμηθιάς. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
5: Ναι.
0: Μιχάλη Σιλάκο Μονιάκαρο Μαλέον. Ναία μου ρε Τάσο. Έβαλε το δόξο
5: να γαγωτά.
0: Να μου γίνεται.
5: Να μου γίνεται, σχολάσαι να πάει σπίτι.
0: Μπράβο, καλά έκανες.
5: Πολλά έχει κίνηση, Παναία μου.
0: Ναι, α.
5: Σπαστική πολλά έχει κίνηση, και πρωί και η νύχτα.
0: Μάλιστα.
5: Θα σου πω. Η κλήρωση για το Champions League είναι για την Ομόνοια 17 μήνα.
0: Νομίζω ναι, 17. Ναι.
5: Α, να μου να γίνει. Α, σου πω μα τώρα ο Ολυμπιακός Πειραιός ζήτησε τον ΜΑΕΑ, από ό,τι άκουσα.
0: Να ακούσεις πολλά ρε φίλε.
5: Πολλά που ακούμε και... Πολλά που ακούμε και δεν τα ξέρω.
0: Πώς πες σου λέμε τίποτε, με φάζε τίποτε.
5: Εγώ είμαι πουτσίνους. Πριν με βάλω υπογραφή, να ακούω τίποτε.
0: Μάλιστα.
5: Απλά μόνο λαλού.
0: Ναι.
5: Τέλος πάντων, τι είπα σου. Πορτογαλία που είναι ο πιερέγιος. Τέλος.
0: Είπες.
5: Εγώ είπα σου να πει Πορτογαλία.
0: Εντάξει, ελπίζω να μένει εκεί ο... Εντάξει, έτσι αλλιώς τέλειος.
5: Τι ήταν που πένω ο
0: φίλος. Όχι, όχι, δεν είπε τίποτε. Άσε να πάει. Άσε να πάει. Να μένω να κατωθεί και γρήγορα ο κόσμος. Έχουν έξοδα πολλά και πάνω.
5: Ας σου πω, πότε να πάω να πάτε.
0: Πε μου.
5: Ποτέ να πάτε για φαΐ.
0: Μάλλον να πάτε, όχι να πάμε.
5: Α.
0: Μάλλον 2 του Ιουλίου, έτσι να το κοφερμάρουμε. Πρώτη πέπτη του μηνός. Χειροκητία.
5: Οκ. Okay.
0: Εντάξει.
5: Εντάξει.
0: Μια χαρά.
5: Πάπα, είσαι σε καλό.
0: Πάει. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα. Παρακαλώ. Να, ότι είναι το του εσύ. Με είπα, αφού λέτε, κάνετε και εσύ να φέρνω και εγώ ρε κουμπάρε. Κάνετε με και εσύ να φέρνω και όποτε το... Έως πάντα, ένα λεπτό να δω κάτι μηνύματα δαμε. Πούντο. Βαλέ Ολλανδία. Ο Αδάμος. Α, είναι χτες είναι ο μήνυμα. Μάλιστα. Περίμενε εδώ. Έχουμε 9. 1, 5. Οκ. Okay. Εντάξει. Μάλιστα. Αυτά. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία να δούμε στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Πρόσθεσε σημείωνα και, το, και για την Papa John's και τα τηλέφωνα και όλα τα σχεδιά που να κάνουμε αύριο την κλήρωση. Να δούμε από πού να ξεκινήσουμε με ποιον κατάσπαση. Αλλιώς, κύριε μας δεν μπορείτε να ξεκινήσουμε ρε τα σώδια. Είναι 4-4-4, ναι. Μια τουζίνα. Αυτά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όχι, έφυγε. Το λιγότερο καλό μπορούμε να παθαίνουμε τις ώρες. Εντάξει, αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε ακόμα λίγο. Έχει τίποτε η απόψη πέραν τον μπασκετ.
1: Όχι, όμως.
0: Όχι.
1: Έχει κάτι φιλικά, αλλά εντάξει.
0: Α, είναι η Πορτογαλία με την Νιγηρία και η Αγγλία με την Κωνσταρίκα. Εντάξει, είναι η ώρα 10, εντάξει. Παίζουν και ώρες για να σιγά σιγά να εγκληματιστούν περισσότερο. Μάλιστα. Ένα λεπτό να δούμε το καλησπέρα. Γιώργο, σας στείλε μας. Καλά μας κάνει, δεν έχει δίκιο. Μάνα μου το 096, ρε, δεν υπάρχουν φαβόροι φέτος, τέλειο, λέει, γι' αυτό θεωρώ ότι η Γερμανία να το πάρει. Μάλιστα. Ενώ προσωπικά μου αρέσει η Νότιος Κορέα, λέει. Έβαλα την για δεύτερη, είναι ο Τάσος δεν την υπολογίζει, ρε, 096. Έμπειραση. Έχοντα με τα στατιστικά, να δούμε στο τέλος, καλά να μας δει, να δούμε ποιος είναι να... Είπαμε το δημοσίο, σημείωσα εσύ.
1: Όχι.
0: Σημειώσα με αριστερά τα δικά
1: σου. Εσύ τα εσύ, έχω σου εμπιστοσύ.
0: Εγώ έφερα με την τελείωδη, σε όταν που μας έφερε ένα σας διάλογο.
1: Ένταχο, δεν είναι κατσά σημειώσα.
0: Εντάξει ρε κουμπάρ, οκ. Αύριο είπαμε η πρώτη. Μάνα μου του τώρα που έχουν έννοια. Να είστε καλά για το ενδιαφέρον σας και όλα τα σχετικά. Και αύριο έχουμε και το Ρετρό 349. Ο Κάκος της ΑΕΛ, πρωταθλητής του 68 με τους γαλαζοκίτρινους. Και συνεχίζουμε ολοταχώς για το 400. Και ξεκινούμε για το μια ντουζίνα 12 από την Τύπκο. Και χρόνια πολλά ξανά στην Πάφο 12η. Τρεις τίτλοι. Τι να πω άλλο. Πάω διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Άτε.
6: Σούπερ Σπορ 104. Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Fiber to the room να κάνεις. Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
8: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
9: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
10: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Paddle. Speciality Coffee. Healthy Food. Signature Matcha Drinks. Δυνατότητα Drive-Thru. Και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά. Στο Roundabout της Caterways. Κάνε το break σου αλλιώς.
11: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
12: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
10: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την Παρασκευή 12 Ιουνίου, 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό, στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Little More to Value.
13: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προσφορές.

0: εδώ, Electroline. Έλα στο αύριο. Και στις 13 Ιουνίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, σε περιμένουμε στο κατάστημα Electroline Λευκωσία στην Καλαμών με live link, κληρώσεις για μεγάλα δώρα, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους και live cooking show με ψησταριές Ναπόλεον με τον Έρωτα Αλίτη, Σταύρο Βαρθαλίτη και τον Στέφανο Κούκα.
1: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
2: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 15 Ιουνίου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ατζιπ και Έννη, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όρκια προϋποθέσεις.
3: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
2: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
3: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22 377 666.
4: Αγάπη μου γλυκιά, γεμίζεις τη ζωή μου.
5: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
6: Πίνας. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
7: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
6: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
8: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimmies. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 6.
11: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
12: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Super Sport 104.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
15: My Petrolina App.
14: και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
15: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Και επίσημα στον Ερυθρό Αστέρα ο Λοΐζος Λοΐζου. Το συμβόλαιο του έχει διάρκεια 3 χρόνια με οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν. Υπενθυμίζεται ότι μετά από αυτή τη μεταγραφή θα επωφεληθεί και η Ομόνια, η οποία διατηρεί ποσοστό μεταπόλησης 15%. Ξεκαθαρίζει τις επόμενες ημέρες το μέλλον των Τράζιτς, Μαντσίνι, Νανού και Μάγερ στον ΑΠΟΕΛ. Φαβορεί για την άκρη του πάγκου ο Νίκος Παπαδόπουλος. Προτάθηκε στον Απόλλωνα ο 31χρονος αριστερός οπισθοφύλακας Λεάντρο Κούτρης, απομακρυσμένο το σενάριο παραμονής του Βούρου στους Κιανόλευκους. Στην Πάφο συνεχίζεται η προσπάθεια για να παραμείνει στο ρόστερο Λουκάσεν, σταραντάρο Νικόλας Αγγελόπουλος, παρελθόν από τους Γαλάζιους, ο προπονητής τερματοφυλάκων Σίλβιε Τσάβλινα. Το ψάχνουν για τερματοφύλακα, κεντρικό αμυντικό και δεξιό πιστοφύλακα στην Ομόνια, αναμονή για Σεμέδο Κεντιούγκου, πρώτον πυλών Ομοτνόρ. Στην ΑΕΛ μετά την απόκτηση του Παπαγεωργίου ενισχύονται οι προσπάθειες για Καρό. Υπάρχει πρόθεση για παραμονή του Μασέκο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις στον Άρη, εξετάζει συγκεκριμένες περιπτώσεις επιθετικών ο Ράτσκοφ. Συνεχίζονται οι επαφές με Σένση και Κίκο στην ανόρθωση. Κλείνει εντός 2 εβδομάδων το θέμα του προπονητή στην Κυρία. Έρχεται ανακοίνωση για τον Ιβάν Πάγκοφ στην ΑΕΚ, στην τελική ευθεία και το θέμα του προπονητή. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός δίνουν στις 9 τον 4ο αγώνα στη σειρά των τελικών της Basket League, με τους Ερυθρόλευκους να είναι μπροστά με 2-1 στις νίκες. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας. Αβέβαιο για την ώρα το μέλλον του Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Μετά το Μουντιάλ, οι συζητήσεις για Πινέδα στην ΑΕΚ Αθηνών. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στο εξωτερικό, ο Αντρέ Λουίς του Ολυμπιακού φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο της Γουλφς. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων, στην ιστοσελίδα του Super Sport 104 ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε Πάσα».
16: Ακούτε Super Sport 104.
17: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
18: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
19: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
20: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
21: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
0: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου, με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Super Sport 104.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
24: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε με φιλτάδες και φιλτάδες του 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24, τα δικά σας τα μηνύματα. Ευχαριστώντας τους μεγάλους μας χορηγούς και την Pizza Papa John's και την Sita. Sita, δώσαμε τα 300 σε δωροκάρτα, κύριε Τάσο. Την ευχαριστούμε. Παπα John's, είπαμε, θα δώσουμε 12 συνεχομένα βράδια από μία. 4 κοκκινό τη Μηθιά, 4 παραλίμνη, 4 Ιδάλιο, θέλετε στο 23-24. Πάμε με την κούρσα, κύριε Τάσο.
1: Αν και οδηγεί τον όμιλο στα δύο μήκη από τον Πουλού Ακάλυπτο, καλή κίνηση και ο Χαβάι Τζέναλ. Σήμερα αποκαλωθεί τρίτος μαζί με τον Χαβάι Χαβάι. Τρίτος και τέταρτος τώρα ο Χαβάι Τζέναλ. Και πίσω είναι η Ορτάντσα, η Ψεύτρα, Λευκαντή και πίσω Τραχονίδη στο 800. Στην πρωτοπορία βρίσκεται ο Θαχοζέ. Είναι δύο μήκη μπροστά από τον Πουλού Ακάλυπτο, ο Χαβάι και ο Χαβάι Τζέναλ. Ακολουθούν η Ορτάντσα, Ψεύτρα και Λευκαντή. Πίσω του ομίλου πλησιάζουμε το ύψος των 600 μέτρων με τον Σαν Χοζέ να βρίσκεται στην πρωτοπορία και να προηγείται τον Blue Acalypto. Δύο μήκη στη εσωτερική είναι ο Hawaiian General, σε πιο εξωτερικό διάδρομο ο Hawaii και η Ορτάντζα προσπαθεί και αυτή κάπως να βελτιωθεί. Είναι πίσω όμως ο Σαν Χοζέ, ετοιμάζεται να μπει πρώτος στην ευθεία. Ο Blue Acalypto τώρα είναι υποπίεση. Ο Hawaiian General μένει στην εσωτερική και σε τρίτο με τέταρτο διάδρομο είναι ο Χαβάι με τον Σαν Χοζέ στην πρωτοπορία. Είναι 2-3 μήκη μπροστά από τον Blue Acalypto, ο οποίος κρατά επαφή μαζί του. Έμειναν πιο πίσω τα άλλα δύο άλογα Χαβάι. Με τον Σαν Χοζέ να απειλείται τώρα από τον Blue Acalypto, ο οποίος είναι δυνατός. Blue Acalypto να περάσει στην πρωτοπορία και να προηγηθεί του Σαν Χοζέ. Blue Acalypto έχει τις δυνάμεις να κερδίσει άνετα τελικά τον Σαν Χοζέ. Χαβάι General και Χαβάι.
0: Λοιπόν, αυτά από πέφτει κούρσα παλιό το μέτιο. Πάμε 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή να δούμε τις βεντέτσες μας σιγά σιγά σε την ώρα. Καλησπέρα.
2: Έλα κύριε Στέγιο,
0: ποιος?
2: Η βεντέτα ο ταξιτής σου.
0: Μάλιστα κύριε, Απόλλων Ιακώβος.
2: Ιακώβος, να που γίνεται.
0: Μες την καλά ρεβέντη μου εσύ.
2: Εντάξει με μια κοπέλα τώρα κύριε Στέγιο, με 4 φορές τηλέφωνο να μου πει πού είσαι, πού είσαι, μα γιατί εγκινείται το αυτοκίνητο, σε έρχομαι της λέω. Πάω και αμέ κύριε Στέγιο. Και τι μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο μου λέει. 2 λεπτά να έρθει η μάνα μου από το κατάστημα.
0: 2 λεπτά
2: να έρθει η μάνα μου από το κατάστημα.
0: Μάλιστα.
2: Έπιασε με 5 φορές τηλέφωνο.
0: Μάλιστα.
2: Έκανα στο Chinese, ενώ νόμιζα ήταν να χάσεις το αεροπλάνο ή εσπάσαν τα νερά σου και να γεννήσεις.
0: Μάνα μου ρε, δεν ταλαιπωρούμε το διάβολο να ξεγείρε.
2: Δεν γίνεται κύριε Στέγιο.
0: Μάλιστα.
2: Και γι' αυτό για ένδειξη διαμαρτυρίας κλείω το ταξί και κάνω φίλο μου Στέγιο.
0: Μάλιστα, καλά έκαμε.
2: Καλά έκαμε κύριε Στέγιο.
0: Καλά έκαμε.
2: Εντάξει κύριε Στέγιο, ακούω και μια ντραουθιά ύστερα για να μου περάσει μου τα νεύρα.
0: Ένα σου βάλει ο Τάσος, ένα τα κανονίσουμε, μέρα έχεις έννοια.
2: Είπα να πω και καλησπέρα μου, έτσι λίγο, ήμουν λίγο έτσι έντονος σήμερα.
0: Δεν πειράσει, ένα περάσει, μην ανησυχάς. Μην ανησυχάς.
2: Εντάξει κύριε Στέγιο.
0: Να σου βάλουμε ένα στράβο του νησίου να χαλαρώσεις.
2: Μπράβο. Καλό υπόλοιπο.
0: Επίσης, χαιρετούμε. Εντάσσο. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, γιατί αντιλαμβάνεσαι, έχονται κάποια ποινήματα τα με πέραν από την Παπαγιώ Σχερή. Αύριο θα ξεκινήσουμε. Άρα εσύ βασικά την άλλη Παρασκευή να ξανάρθεις σε την εκπομπή.
3: Λογικά ναι.
0: Άρα πρέπει να κάνουμε τον ομιλητικότατο των κύριων Παναγίνη για την Παρασκευή. Ναι, τις δύο πρώτες. Μάλιστα. Συνεχίζουμε.
3: Αφήνω σε καλά χέρια.
0: 6-1-3-5, μάλιστα, στην πέπτη κούρσα. Βέβαια, ρε, εννοείται. Πάμε σε ένα, έχουμε παραπονό. Πάμε σε έναν. Να μην μιλήσει απότομα μόνο παιδό. Διότι μπορεί να απνιούσει ή απνιεί κόσμο. Που την έκπληξη είναι μεγάλη. Από εχθέ είπα το, μπορεί να βρεθούμε για. Ξέρεις, πρέπει να βρεθούμε ένα κουράδε. Ναι, να μιλά, αλλά το δούει, δηλαδή. Χερεύκη μου, λέει μου, ένα τρόγια πίνω.
3: Είδε. Ναι. Μα αν είσαι φαΐν είναι να μιλάς.
0: Ναι. Μάλιστα. Μόνο χέριο μου, λέει ο φίλος μου. 960. Λοιπόν, πάμε να δούμε σε επόμενο κύριο, επόμενο κύριο, να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Έφτασε στο τόνιμο γραμμή. Γιατί εσύ.
3: Σήκωσε το τηλέφωνο μου, είναι ψελάμπα ποδά. Σε λαλού εκτυπάς.
0: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον πιο. Αφού δοκιμάζαμε να δούμε που γίνεται η κατάσταση, έως πάντως. Επειδή θέλω να μπούες, κάνω μια νου, εντάξει. Οκ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Στέλιο.
0: Ποιος?
4: Φίλιππος Ομόνια, καλησπέρα Τάσο.
3: Καλησπέρα.
0: Μάλιστα κύριε, ακούει και καλησπέρα τώρα διπλό.
4: Άρεσε μου πολλά ο ταξιγής.
0: Ταξιγής είναι μια φορμαρινός πολλά ο απολωνίστας μου. Φορμαρινός πολλά.
4: Έχω πάρει γερή να σπάσει από πέρι γύρω να μην πάρει τώρα καλησπέρι. Για καλησπέρι, να φοράω ταξιγής. Να μην πιάσε καμιά κάμερα, σε κανένα τίποτε να μου.
0: Θυμώθηκε, έκλεισε το ταξί και είπε να πιάει τηλέφωνο.
4: Καλό. Όπως εδώ να μπούμε γράψε μια ήγρα πριν που έχουν πάρει κυρία, ήταν μέσα στην κρίση.
0: Ναι.
4: Θα πάνε πια τον Παρισσινό, ασυρό σε κούρα λάλη. Αν τα μπω βρουν και βρουν, έχουν πάρει πια μια πια μια με ροχάμα τον κιόσι. Γράψε με γράψε, όχι τώρα να πάω πίσω, αλλά μην ροχάω, πριν με τίποτε λάθος. Χάρισε μας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα κύριε. Είχες ότι έχει καλό, πεις δαχτούς.
4: Καλό.
0: Έτσι είναι.
4: Μέσα μέσα βρέχουν το κέντρο.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, τέλειο μου, καλά να περάσει. Περιμένουμε τις... Περιμένουμε αυτολογίες πας τα οφτά, να αξιάσει τα οφτά.
0: Ναι, την άλλη εβδομάδα, αύριο έχω κάτι συναυλίες, κάτι σου πάμε. Στην άλλη εβδομάδα, αν τρίτη με πέμπτη μια από εσκιό μέρες, να τα κανονίσουμε. Να τηλεφωνηθούμε.
4: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Έγινε, χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
5: Γιώργος από Λιοπέτρη, Ομόνια.
0: Γιώργος Λιοπετρίτης, Ομονιάτης. Μάλιστα κύριε Γιώργο.
5: Απλά να ενημερώσω, βρίσκεται το πρωτάθλημα της Ομόνιας να μέσα σε λαϊκές οργανώσεις στην Δερίνια να πάρουν το Μητσού να φωτογραφηθούν.
0: Εντιαμε τώρα ή να πάει...
5: Εντιαμε ως τις 8.
0: Στις λαϊκές οργανώσεις της Δερίνιας.
5: Λαϊκές οργανώσεις Δερίνια.
0: Μέχρι τις 8. Το τρόπο του πρωταθλητή.
5: Βεβαίως.
0: Καλά να περάσετε ρε Γιώργο μου. Καλά καλά τσιπεστό. Έχει αρκετούς παγούν μου την περιοχή. Σε ευχαριστώ.
5: Ναι, σίγουρα.
0: Να είσαι καλά ρε παιδί μου. Πάμε στο επόμενο καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Ποιος κυρίος?
6: Ο Άρης είμαι.
0: Μα να μου πιάνε ένα χικακούργο ρε κοπέτσι.
6: Έστειλα σου ρε μήνυμα αλλά αν το είδες.
0: Μα πού μου στείλε ρε κακούργε μου.
6: Έστειλα σου το Super Sport FM. Τέλος πάντων.
0: Μα περίμενε ρε φίλε, ήταν τα τρία τα τελευταία σου ήταν πονέ.
6: Ποιος?
0: Τα τρία τελευταία νούμερα σου ήταν πονέ.
6: 626.
0: Ω, ένιστε.
6: Κάτι έχει το τηλέφωνο.
0: Είναι τα ώρα που έστειλες.
6: Πριν μισή ώρα.
0: Ω, έχει 960-096. 688, 253, 240. Είναι τα ώρα να μου έστειλες.
6: Πριν μισή ώρα.
0: Όχι, 960, 096, 688, 253.

0: Πρώτη μπέπτη του μηνός στη χειροκυρία, να μας πει αύριο ο Αντωνίου.
1: Α, εντάξει, καλό.
0: Έδαμε κοντά, μπορεί να σε πάρω και μαζί μου, μένε έχεις έννοια.
1: Ξέρω το.
0: Α, ξέρεις, ό,τι εκτίμωση.
1: Να είστε καλά.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Έγινε, δάρι μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία. Εδώ σου πω να πάω στο Δημήτρη να πάω να πιω μια μπύρα, έτσι παγωμένη, να χαλαρώσω λίγο.
2: Δικαιούσε.
0: Και έτσι να πάω να μια τηλέφωνα θύμα, μια τηλέφωνα τώρα να την πάω όσοι. Να χαλαρώσω.
2: Βάρτε να με παγώνει.
0: Είναι μου. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Στέλλα, να μου κάνεις.
0: Ποιος.
3: Ποιος άλλος, Σωτήρα.
0: Α, το Σταύρακα μου το μεγάλο.
3: Άκου κάτι έπιασε για να γελάσεις, να είσαι κατεμιά.
0: Ναι.
3: Σήμερα το πρωί ήμουν κάπου στο δασάκι με το φορτηγό. Κάτσαν δυο λάστιχα μεγάλα. Ρε χαρά στο κακό μου, τσερακιό. Μια φορά πριν να φτιαρώσουν ευσέρω το φορτίο, πήγα βορητός, σταμάτησα, κατέβηκα κάτω και δυο φορώ καρσί μου.
0: Ποιο.
3: Το Μητροπάν.
0: Μαμά,
3: ρε και σκέφτομαι όλα του γιατί σπάσαν τα λάστι χαρέ λαλό του.
0: Ρε Σταύρο, πάνω κότσο, τρόμο ρε φίλε.
3: Έγινε όλο κότσινος.
0: Καλά ρε, βρέθηκε ρε στη Δερένια που σου πει
3: Σωτήρα. Σωτήρα.
0: Κι βρες τώρα μπροστά σου.
3: Μόλις είστε, ρε γι' αυτό και σπάσαν τα λαστίχα. Ακούσε σου το στέλνιου λαλί μου.
0: Αμένα ακούω τους ρίχνου πετέ. Από κάθε
3: μέρα. Απαράγια. Λοιπόν πάρε, είσαι θέλα ψημίζω τα πράγματα και μπαίνει μέσα στα αυτιούν, χάθηκε.
0: Ρε φίλε, αφού σου λέω προσπαθώ να προφυλάξω κόσμο, δεν θα πάνε να κάνω.
3: Αλλά μόλις είπα, ρε, ρε να ρωτώ, γι' αυτό και σπάσα κι όλος που σε για καρτσί μου, να σου δω καρτσί μου, λέω τώρα είμαι αγίνη και είναι ολοκότσι, είναι όλα τα
0: σχόλια. Γι' αυτό μου έφυγε σήμερα. Γι' αυτό μου έφυγε σήμερα.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, κύριε.
3: Ακούτε τους τελειούλοι, δηλαδή μου και κάνε με τον πόλα από έξω.
0: Καλά, δικαιωνούμε. Ρε φίλε να λόγω είπα όλα 7 λεπτά που λόγω είχε χιλιάδες κόσμο και ας πούσουν ότι δεν έγινε έτσι. Μόλις σε συνάφερε ένας που σακροατές μου για με δίπλα. Λόγω ρε κόσμο πάρε όνομα του τραγουδάκο με λόγω είχε χιλιάδες κόσμο. Σε 5 λεπτά που πάρε πλακά ούτε 7 λεπτά η ορχήστρα της.
3: Λαό
0: του Μητροπάνου, έγκανε ένα κεκκιόρε κομμάρι αλλά
3: του. Μα, γίνει Chelsea, γίνει Juventus,
0: γίνει... Έχω και πάει στο πρωτάθλημα στην Αγγλία το κάνω.
3: Ναι, ναι, το κάνω.
0: Μάλιστα.
3: Αυτά στέλνω μου.
0: Να είσαι καλά, Σταύρο μου.
3: Άντε ρε, πάει.
0: Μπορεί να μιλήσουμε Σάββατο, Κυριάκο, χαιρετώ. Ρε. Λαλό και η Κρυφαλούπα σήμερα αν είπε και να πει έναν καλησπέρα, κάτι γίνηκε. Έτω, ρε, κι όλα στιγμή ο πορτιού καταλαβαίνεις. Ταυτόχρονα. Εμείς αγαπούμε τον, έναμε να κάνουμε, αγαπούμε τον, αλλά εντάξει. Μάλιστα, τώρα θα μένει να πει αλεύρη δικαιολογία. Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου. Και περιμένει να πει προγνωστικά εδώ μου διάλο, ρε. Έχει χώρες που είναι να ταξιδέψουν οι
2: 7.000
0: χιλιόμετρα. Να πάνε στην υπογή, να λογαρκάζουν, να μείνουν ένα μήνα και να φύγουν που δεν σε 7 μέρες. Μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου. Καλά να μας κάνουμε, φίλος μας ο 611 ρε. Εν του είπες να το πιάσει ο Ολυμπιακός Πυρός στο μπάσκετ, δηλαδή μου. Μπορεί να είπε, δεν και έτσι αποκλείεται. Εν είπε, δεν το πω τη δική, δεν το πω τη δική. Τέλος πάντων, να μην πάει ο... Πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε να πούμε το καλησπέρα μας. Πλησιάζω να μας διάξει και 30. Και αύριο να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με την Παπαντζόνς. Ο φίλος μας ο Αντώνης μας χαίρεται, μάλιστα. Μάλιστα. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Αντώνη. Η Ορμήδια μας είπαν απόψε καλησπέρα. Η χειροκυρία μπορεί να πάμε, δεν μας είπαν καλησπέρα. Η χειροκυρία απόψε, ένα αεροπαρκάζο βεθιό του Ιούλιο μας στη χειροκυρία. Τώρα δούμε να μπορεί να γίνει. Πώς είναι να δηλώσω. Να δώσω τηλέφωνο να βρουν τον Γιώργο Αντωνίου, στε όχι, εξηγήστε, κανονίζετε τα. Όλα τα πάντα. Εντάξει, να με σηκώνετε κανέναν στο τέλος, τόσα, είναι τόσα, τόσα. Τέλειωσε. Καθαρές κουβέντες, κρυστάλλινες, εντάξει. Λοιπόν, η Περιστερώνα καλησπέριζει, μάλιστα, καλησπέρα στην Περιστερώνα μας. Αντιλαμβάνω Περιστερώνα, η γειτόνι για με σύνορα, με αστρομερή, τη Μακάκη και λοιπά. Περίμενα, δώσ' το. Να το πω.

0: 327 που πάει. Ο 327 μου καλησπέρα, Λεβέντε μου, πάει για κανένα τηλέφωνο. Ο Ερυθρό Αστέρα με πήγε. Υπόγραψε μέχρι το 30. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό. Επιστρέφουμε, έβρεγε έναν έτσι. Να μην βάλει το. Έγινε να του βάλει το ταξίδι, βρέγε η βοηθιά στα πάντα. Να του βάλει το.
1: Κάτι να βρω, άσε το πάνω.
0: Μπάρ τον ταξιντζή, ρε. Μπάρ τον ταξιντζή, εντάξει. Και επιστρέφουμε. Άτε.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Κάποιοι είναι δήθεν. Κάποιοι είναι αυθεντικοί. Με το νέο Jeep Compass δεν χρειάζεται να προσποιηθείς. Με premium εσωτερικό και off-road ικανότητες χωρίς όρια. Γιατί όταν οδηγείς ένα Jeep, δεν ακολουθείς το δρόμο. Τον δημιουργείς. Νέο Jeep Compass από 31.900 ευρώ ή 272 ευρώ το μήνα. Το μόνο αυθεντικό. Ανακάλυψε και οδήγησέ το στους εκθεσιακούς χώρους της EIC Auto Masters. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Η νέα σειρά Xiaomi 17T είναι εδώ. Με τριπλό σύστημα καμερών Leica, τη νέα λειτουργία Leica Live Moments για να επιλέξεις την ιδανική στιγμή της φωτογραφίας σου και μπαταρία έως 7.000 mAh για να μην ξεμείνεις ποτέ. Απόκτησε τώρα το Xiaomi 17T και πάρε δώρο το Xiaomi Watch S5 αξία 209 ευρώ. Ή επίλεξε το κορυφαίο Xiaomi 17T Pro και πάρε δώρο τη ρομποτική σκούπα Xiaomi Robot Vacuum H40 αξία 269 ευρώ. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή online στο electroline.gr και ανακάλυψε τη νέα σειρά Xiaomi 17T. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
7: Electroline. Έλα στο αύριο.
8: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
9: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
10: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
11: Στην Esso μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης Synergy με την εφαρμογή Esso Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Esso Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Esso που συμμετέχουν και στο essoextras.com.cy.
12: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
13: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youclan Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
14: Το World Cup ξεκινά με προσφορές Scandia. TCL 55 inch on QLED μόνο 399. 65 inch on QLED μόνο 499. Και 75 inch on Mini QLED μόνο 759 ευρώ. Δες ακόμα περισσότερες προσφορές στο scandia.gy. Scandia.
15: Σχέση που ηλεκτρίζει.
16: Τελευταία νιώθεις σαν εξωγήινος μπροστά σε μία οθόνη? Κάνε sync με την εποχή για να αλλάξεις την προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή. Συγχρονίσου και μπες ξανά στο παιχνίδι, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για ψηφιακές δεξιότητες που σου προσφέρει δωρεάν το κράτος. Ενημερώσου για όλα στο www.digitalskills.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Next Generation EU. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.
17: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μας Best Brand μωρομάντιλα 100% χωρίς πλαστικό, 64 τεμάχια, 1,79. Και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand χαρτί υγείας τρίφυλλο 8 τεμάχια, μόνο 4,99. Και επιπλέον cashback 30 cent. Μας Best Brand υγρό πλυντηρίου επιλεγμένα είδη 3 ή 4 λίτρα, 3,89. Και επιπλέον cashback 50 cent. Μας. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
18: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η ώρα είναι 6:30.
20: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
21: Είτε μέσα στο γήπεδο.
22: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
23: Αδύνατο, coach, πονάω.
21: Είτε έξω από αυτό.
24: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
25: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
21: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Ακούτε Super Sport 104.
26: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
27: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε ακόμη 20 λεπτά στην εκπομπή σε πασαπάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Στα μηνύματα διεκδικείται μια ντουζίνα Παπαντσιόου.
1: Και βάζει το τελευταίο μήνυμα.
0: Εσύ να διαβάζει το μήνυμα, να μένω μισό.
1: Εγώ είπα σου το.
0: Α?
1: Είπα σου το, και βάζει το.
0: Ουε, και βάζει το εσύ.
1: Ακούω σας μέσω ίντερνετ. Συναφέρεται Μητροπάνο, διακόπηκε η μετάδοση 10 δευτερόλεπτα, αν το πιστεύετε.
0: Ποιος μου το στείλε?
1: Αντώνης.
0: Στα τα τρία τελευταία νούμερα του.
1: 199.
0: Μάλιστα. Άνευ σχολείου. Άρα μου το φίλο μου και αγαπούμε τώρα και σε βούμαστε τώρα. Αλλά δεν μπορεί να κάνουμε ρε, πειρέχει το. Κάνε στο γάμο, θα σου πει από χρόνο.
1: Μην τους βάλεις ιδέες.
0: Μα να μου καλέσουν. Μου να κάνουν και οξυμέρωμα ρε. Να σου παίζει οξυμέρωμα. Ένα παίζουν τα φώτα, ένα γίνει ένα κατωσιά. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Στέλιο μου, καλησπέρα χωριά. Ναι, με το χωριανό είναι χαιριστήκαμε προηγουμένως.
1: Καλησπέρα χωριό.
2: Καλησπέρα χωριό. Φίλιο μου, δίγαμε.
0: Ναι, μου κάνω.
2: Ναι.
0: Έφυρε, δοξάζω το Θεό και Παναγία. Δικαιούμαι, ναι.
2: Τώρα είναι με έναν που ρωτάς.
0: Όχι, ρωτά δημοσίως.
2: Πάντα.
0: Πάντα, φορέβα. Και ο Άγιον Εφραίμ, να το δω.
2: Ναι, τώρα την ομάδα την άντρα είναι στη Λαρίσα Αγγλικά. Έχει μια ομάδα που την Λαρίσα Αγγλικά ρε. Ενώ το...
0: Που με καταλαβαίνει ο Ιρλανδός.
2: Α, μπράβο.
0: Εντάξει ρε, έλεγα του έρχομαι που το δουπλίο να πάω στην κόρη μου που σπουδάζε στο Λέστερ και είδε με μόνο μου ρε κομμάτια.
2: Α, μπράβο, λάστα.
0: Εγεράσαμε και από εδώ κάτι τσοκολατούς, ήταν που είχαν οι ανθρώποι 45 λεπτά πτήσιανε που το δουπλίο στον Μπερμιγάμ για να πάω Λέστερ. Είχε πια κουβέντα, αν έβγαινε ο άνθρωπος, έγερασε με αυτό από πού είσαι, είπα του ξέρω εγώ ιστορίες, ήταν μόνοι, ξέρω εγώ, ήμουν στο μάτς, μετά δώσα το μάτς στο Ντάπλιν και λοιπά, Ιρλανδία Κύπρος το ένα νομίζω.
2: Ναι,
0: και που πάει, λέγα του, εντάξει, σπουδάζει η κόρη μου να πάω στο Λέστερ. Έμεινε εδώ, Λέστερ. Λέω του, ναι, Λέστερ, λέω του και εξήγησα, άρχισε εξήγησα του, ότι είναι Λέστερ Σίτι, ότι ξέρω εγώ είναι στο Μίτλαν, ότι Λέστερ, λέω, ότι πολύ Λέστερ, κομμάρι, ξέρω εγώ ήταν μπόχι. Έτσι μετά που κάνω πως δεν μπορώ να το εξηγήσω άλλο ρε κουμπάρε, είναι στο M1, είναι στο αυτό, είναι λες τεράτη, δεν μπορώ να το πω άλλο. Γιατί θυμήθηκα λέει ότι έχει τους Tiger στο... Ωου, λες τα! Λες τα! Πέλλω Κυπρέος τώρα έρθει, λες τε, πού να καταλαβεί ο Ιρλάνδ, λες τε!
2: Εντάξει
0: ρε, αφού ξέρεις ότι γιατί την Arsenal να ακούεις κανένα νοπαδόν στην Αγγλία να εμπει Arsenal. Τρώει, Arsenal.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει ρε φίλε, ξέρεις, οι Εγγλέζοι που τους Αμερικάνους είναι πολύ διάφορα.
0: Ναι ρε φίλε. Αλλά και είναι η άλλη κουβέντα που είπα σε ένα ξενοδοχείο με κάτι παρέες που ήταν να πάμε στο... ήταν να πάω για μετάδοση τότε Ελλάδα... Δεν κάνω λάθος με την Τουρκία, το 0-0 ή μετά, τέλος πάντων, μετά όσα άλλα παιχνίδια τότε στο Γιώργιο Χαρασκάκης, νομίζω ή με την Τουρκία ή με την Δανία.
2: Okay.
0: Anyway, και περίμενα κάποιες διαπιστεύσεις που δεν άρχισε να φέρει ένα σιγάμος μου που έβγαινε στην εποχή, ξέρω εγώ, και δεν ήταν για με, τέλος πάντων, έκανα μια συζήτηση τώρα άλλο με τον ρεσεψιονίστ. Τελικά είχε δίκιο ο άνθρωπος. Εν είχε έρθει ο σιγάμος, ύστερα τηλεφώνησα του και λέει μου έρχομαι τώρα μέσα στον δρόμο, τέλος πάντων, πιάμε την κουβέντα. Είναι μόνο καλό, καλό πιάσουμε. Αφού ήδη μουσά του γέλα του άνθρωπου. Λέω του, με ποια νόμα είσαι στην Ελλάδα ρε. Πας Γιάν. Από πού είσαι λέω του. Γιάν. Γιάν. Γιάν είναι. Γιάν.
2: Ναι ρε, πας Γιάν είναι. Ναι, κατάλαβα.
0: Πας Γιάν. Αυτό.
2: Εντάξει, εντάξει, στην Ελλάδα να πάει και στην Κύπρο ακόμα να πάει, μιλούν διαφορετικά ενώ...
0: ναι ρε φίλε, εντάξει.
2: Άλλον
0: πάρα πολύ καλό είναι, τόσο άλλον είναι λευκοσία, άλλον το βαρό. Ναι, ναι, έχει που μιλούν βαρετή διαλεκτό, τρώουν κάποια, αυτά, έχει κάποια σύμφωνα λένε να λέω διαφορετικά, έτσι είναι ρε φίλε, εντάξει.
2: Ναι ρε φίλε, ναι. Έχουμε τίποτα για την Ομόνια, ρώτησα τους προηγούμενους τους φιλτάτους.
0: Έφυγε μου η αρχή που σου είπα για τους πέντε παίκτες, παραμένω για μέ, είμαι εντός πλαισίων. Ετοιμάστε που μπορεί να βρεθούμε στη χειροκυρία εντός των ημερών να συζητήσουμε κάποια πράγματα.
2: Όχι, η ημερομηνία
0: είναι 2 του Ιούλια, να δούμε αύριο να ξεκινούμε οριστικά. Γιατί να τιμήσουμε και κάποιους παίκτες από Λεμεσό να παρώνται, να ξεκινούμε μαζί.
2: Ναι, ρε, φύφταδε, είσαστε μεταξύ.
0: 25 και 2 κάπου για με. Ημέρα Πέμπτη, μπορεί να κάνουμε Τετάρτη, να δούμε.
2: Κάνε το Τετάρτη, να χαρείς. Δεν δουλεύω.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει, δεν θα πάρω
0: άνθρωπο στον τεμό μου τώρα για ρομάντου. Δεν μπορεί, ο καθένας είναι κάποιες υποχρεώσεις να έχει, αλλά εντάξει, να δούμε πώς είναι, να μην αξίζει τον κόπο να βρεθούσε.
2: Επειδή θέλω να σε δω και εσένα και τους υπόλοιπους που ακούω, γι' αυτό που το είπα, εντάξει.
0: Να σε βάλω, τιμής είναι δίπλα από τον Μητροπάνο και τον Καντέμπογλου.
2: Καλά, ρε, κάμα σου κάτι.
0: Και αφάεις πτήσε μου. Αυτά.
2: Το λοιπόν, αγαπώσε, να είσαι καλά.
0: Χαίρετο. Και άκουσε το τη ρε δέσο. Πάμε έκτη και πάμε μετά στο ακροατές μας.
3: Κάντε Ξελογιάστρα, Κοπενχάγιο, Γιασεμίνιο, εξωτερικά και ο Εύστοχος. Τώρα έρχεται όμως και η Ουιμπάινα, η οποία θέλει να διεκδικήσει την πρωτοπορία μας. Πιέζει Ξελογιάστρα, η οποία θέλει και αυτή να διεκδικήσει την πρωτοπορία. Ουιμπάινα τελικά θα πάει στην πρωτοπορία από την Ξελογιάστρα, που είναι στην δεύτερη θέση. Πιο πίσω είναι ο Γιασεμίνιο, Μπρικάντε στην εσωτερική. Ο Εύστοχος εξωτερικά βρίσκεται στην θέση. Έμεινε πίσω η Κοπενχάγη στην εσωτερική. Aim the Stars λίγο πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Καθώς η Ουιμπάινα είναι στα δυο μήκη. Ο Γιασεμίνιο περνά στη δεύτερη θέση, πιέζοντας η Ξελογιάστρα θέλει να μείνει τρίτο, όμως έρχεται ο Εύστοχος στην εξωτερική που θέλει να πλησιάσει τους πρωτοπόρους, με την Ουιμπάινα να είναι στην πρωτοπορία. Ο Εύστοχος θέλει να περάσει στη δεύτερη θέση από το Γιασεμίνιο και να καταδιώξει με δυνάμεις, όπως φαίνεται, και την Ουιμπάινα, η οποία είναι στο ένα μήκος. Ο Εύστοχος όμως φαίνεται ότι έχει τις δυνάμεις και πλησιάζει στην εξωτερική, στο κέντρο του στίβου. Ουιμπάινα και Εύστοχος ξεχωρίζουν λίγο από τους άλλους. Η Ξελογιάστρα θέλει να επανέλθει. Ουιμπάινα μπροστά. Εύστοχος θέλει να επανέλθει και να διεκδικήσει μαζί της την νίκη. Έχουν ξεφύγει και δίνουν μάχη. Ουιμπάινα και Εύστοχος δίνουν την μάχη για την νίκη. Με την Ουιμπάινα τον Εύστοχο να μένει στην εξωτερική. Ουιμπάινα όμως έχει το πλεονέκτημα. Ο Εύστοχος τώρα όμως είναι δυνατός και θέλει να περάσει και περνά. Εύστοχος θα περάσει τον αμίκος. Εύστοχος θα κερδίσει την Ουιμπάινα, Ξελογιάστρα και Γιασεμίνιο.
0: Γιασεμίνιο, ο φίλος σου ρε.
1: Ξέρω,
0: Γιασεμίνιο, ο φίλος σου. Ο Γιασεμίνιο, αύριο να τον κανονίσουμε. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κύριος?
4: Μη κάμνετε, Γαλάζιο Λεμεσανός.
0: Μα πού είσαι ρε Γαλάζιο Λεμεσανέ που πέρσι γύρτες φέτο ρε.
4: Δεν βρίσκουμε τηλέφωνο. Να μου κάνουμε αυτό καλά.
0: Δόξα ζει ο Θεός.
4: Είμαστε έτοιμοι για τη νέα χρονιά.
0: Καλό, ξεκινήσαμε ήδη.
4: Α, μάλιστα. Καλώς, καλώς. Δεν πειράζει, εγώ να δω τα που κάνετε.
0: Καλά έκαμες, καλά έκαμες.
4: Θα δω το παρόν μου.
0: Ένα βρεθούμε να κάνουμε ένα συναπάντημα κοντά στη χειροκυρία και να ενημερωθείτε αύριο μεθαύριο να τελειώνει για να δω και το παρόν σας. Οκ,
4: να δούμε κάτι.
0: Εντάξει. Να ζω τηλέφωνο που να επικοινωνάτε να εξηγηθούμε.
4: Okay.
0: Έχουμε υπεύθυνους κάτω τον κύριο Κακουλή, τον κύριο Αντωνίου.
4: Αυτά. Ωραία. Μάλιστα. Εντάξει κύριε Στέγιο.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Σε χαιρετώ.
4: Bye bye.
0: Μάλιστα. Καλά και ο Λεγανός. Πέρσι σε κέρδισε νομίζω 200 ευρώ δώρο κουπόνι από την Τύπκο. Μάλιστα. Εμείναν 4 τώρα. Αύριο 2 και μεθαύριο τα υπόλοιπα 2 κύριε Τάσο. Είναι το έναν του Χριστάγια Εκάρες που γίνεται για πεντέτα. Ο Πολυνίκης μας. Τρεις φορές νικητής ρε. Μα ο Βενετήρης εμάς είπε να πάψει καλησπέρα.
1: Όχι, έχασε νιούς.
0: Εντάξει, έχασε και την Παπα Γιώσπετ. Πέτου το τώρα που να πιάει τηλέφωνο, έχασε και την Παπα Γιώσπετ. Είναι τιμωρία του, δεν θα συμμετάσχει.
1: Μα σήμερα να το άκουσω.
0: Έμπειρασε. Μα κάναν καλά το κοπέλι. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία, στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Τι είναι τούτο, ξυλοφάγου, καλησπέρα, καλησπέρα. Η Ξυλοφάγου σήμερα κέρδισε την Ορμίδια και την Ξυλοτύμπου. Μάλιστα, έτσι. Η Πέτρινα εκπροσωπήθηκε, Δερίνια εκπροσωπήθηκε, Σωτήρα εκπροσωπήθηκε. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κύριε Στέλιο, Γιάννος, Ομόνια, Ιόνια, Καϊμακλή.
0: Μα πού είσαι ρε τσάκο μου.
5: Πού είμαι ρε φίλε, ήρθα με ένα βιβλίο της θάλασσα και βάζει πει να ξεκουραστώ.
0: Μα γιατί ρε κουμπάρε πάνε της ορίς της θάλασσα, μια νηψάπια, εμείς είμαστε που δουν τα
5: ποπέκια. Επία ψάρμα η ώρα 5 και 4 σήμερα.
0: Άτε, ναι, ένα από τι ήταν το αποτέλεσμα.
5: Πολλά καλό.
0: Πολλά καλό. Μάλιστα.
5: Ναι, είπες ότι να πιάσεις τηλέφωνο να έρθεις μια φορά, εντάξει, και να... η πρόσκληση είναι ανοιχτή.
0: Περίμενε, φίλε. Και αν είναι τα γιαβάλια να πα στα κάρβουνα και την ώρα.
5: Όχι, ρε φίλε. Θα έρθει ψάρεμα, θα πιάσει ψάρι να πάω ότι ανοίγει.
0: Μα αν έρθει ψάρεμα να πιάζω. Θα τα καταφέρω, ρε φίλε.
5: Πιάσε το τηλέφωνο μου, ρε φίλε. Πιάσε το τηλέφωνο μου.
0: Έχω το τηλέφωνο σου.
5: Α,
0: και
5: με τηλέφωνο καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά,
0: καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά,
5: καλά,
0: καλά, καλά, καλά, καλά,
5: καλά,
0: καλά,
5: καλά, καλά, γιατί έχετε δεν προλάβει.
0: Ένα έχουμε για αύριο, ένα έχουμε για αύριο.
5: Α, ένα σε αύριο.
0: Επειδή για το Μουντιάλ, ναι, ένα έχουμε για αύριο για τις 2 ώρες και μετά να έχουμε το ρετρό μας 3-4-9.
5: Να πιάνω αύριο κάτι.
0: Βέβαια να πιάνεις αύριο. Γιατί δεν και χάνεις κάτι, επειδή ακόμα δεν ξεκινήσαν οι αγώνες, τη νύχτα να ξεκινήσω.
5: Ο φίλος μου, τάδος είναι καλά.
1: Μια χαρά είναι.
0: Να είμαι δίπλα μου φορμαρισμένος.
5: Α, να κάτσει να δει την ομάδα του απόψε.
0: Πάλι να έχουμε μεγάλη Παρασκευή αύριο.
1: Έτσι να πάω αύριο για να με δεις.
0: Αλλά ευτυχώς δεν θα έρθει. Ευτυχώς δεν θα έρθει.
1: Επα κλειδόνες στα μάρια.
5: Έκανα
0: μια δύο φίλια να κόπουλος, έτσι να τίποτε. Χαρά στην καρκιά σου για σένα ρε και την ειδήση που περιμένεις τώρα. Άιστο ρε κομμάρα, έτσι θα δεχιώσουν τα μηνικέρα, ζηχάζουμε το καλοκαίρι και κανένα ξεκινήσουμε με τα Μουντιάλ τώρα. Και δεν σκληρώνεις τις ευρωπαϊκές.
5: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, Λεβέντη μου, σε ευχαριστώ, Ρένο. Να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
6: Έλα, Λεβέντη μου.
0: Ο Σωτηρκάς Ωμέγας, ρε.
6: Έχει, ρε, μάντα μου είναι διόρα.
0: Είμαστε καλά, ρε Σωτηρκά.
6: Να χαρά είναι.
0: Δόξα σου ο Θεό, ρε, φίλε, δόξα σου ο Θεό.
6: Ήταν, από την καλησπέρα μου.
0: Καλά,
6: έκανα. Απέναντι σου ενώ...
0: Ο Τάσος ο Μιχαηλίδης.
6: Ο Τάσος ο Μιχαηλίδης παραλιά. Είναι προλαβόντι για προγνωστικά. Να είσαι αύριο,
0: είναι. Είναι προλάβες, ούτε σου προλάβες έκτες, ναι.
6: Ούτε προλαβώς, είναι κάτι λεφτά.
0: Ενάχει για αύριο. Διότι προλάβαση νομίζω 101 ή 101 ή 102 κάτι τέτοιο, εντάξει. Πρέπει να αύριο να προλάβετε άλλο καμιά 80 με 100, είσαστε μια χαρά.
6: Εντάξει,
0: δεν μπορώ.
1: Τελευταία ευκαιρία.
0: Ναι ρε φίλε, εντάξει, να μην είμαι αδικός, είναι και καλοκαιρινή αυτή, προλάβατε πια και λίγο κουμπέντα, ναι, 100 άτομα. Συνήθως σε περιπτώσεις είναι που τα 150 μέχρι 200 που βγαίνουν. Εντάξει, έπιαμε και κουμπέντα λίγο εκτές, δεν πειράζει. Και επειδή είχα και το ρετρό, να δω άλλο 2 ώρες παράταση. Αυτά.
6: Καλόν υπόλοιπο και καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά στον δικά μου, σε χαιρετώ. Και να πληροφορηθείς για τη χειροκυρία. Εντάξει.
6: Εντάξει, εντάξει.
0: Έγινε, χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
1: Ένας και επόμενος.
0: Επιάντε το τηλέφωνο μου μέσα στα χέρια του φίλου μου, εμπειράσει. Εκτός αν έμπαιγε μέσα κανέναν ντούνελ τίποτε. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
7: Ο Κότσος Αραϊπιώτης.
0: Μα πού είσαι ρε Κότσο Αραϊπιώτη?
7: Και είπα να
0: πιάω
7: και
0: όλα, μάραζε τις ότι αραίπου είναι ο και σχεδιάζω. Η αραίπου διαπάντα και φέρνει και φραπέα μαλάχη, ρε φίλε.
7: Αίτα.
0: Και ξέρεις ότι το μνημονικό μου είναι, όχι του ελεφαντά, αλλά κοντεύκο.
7: Είπα στο φουακάες η αραίπου.
0: Μάλιστα. Κασλίες.
7: Νάρτης οπότε έλεξα σε πάρω στην πλατεία για να του χορκού να φάμε τζαμπιού.
0: Αφού επία ρε, έφτιαξε 3-4 φορές ρε.
7: Και
0: στον Ερμήν επία και βράδυ και ιστορίες και κοντά στην Ομόνια για μένα, μια χαρά.
7: Να μου εισκρεβάμε όλα καλά.
0: Είμαστε καλά, δόξα τε, βάλα δύο, αυτόν ωραίο να ακούσα και κάτω.
7: Ράει πόλα τα έχει.
0: Εντάξει, εμείς μια φορά επίαμε, φέτος να δούμε από εβδομάδας. Να φορμαριστούμε λίγο. Αρετάσω. Επία μια φορά
7: μόνο. Αφέρε και όντα Σάρα.
0: Να ξεκίνησε να έρχεται τώρα ο καλοκαίρι, να ξεκουράζεται, να γεμώσει μπαταρίες εν ώψη χειμώνα.
7: Να φορμαριστούμε για το Μουντιάλ,
0: ναι. Φορμαριστήκαμε ήδη, έκαμε στα προγνωστικά σου.
7: Δεν τα καλά, είναι προλάβαμε.
0: Δικαιούσε αύριο από τις 4 και 5 ως 6 παρα
7: 5. Όλα καλά, να μου βλέπεις εσύ.
0: ρε φίλε, ήταν να δω, εγώ έχω μια δυο που τη στιγμή που λείπει η Ιταλία μου μέσα, εγώ έχω δυο συμπάθειες και ένας παρακολουθώ. Κολομβία και Ουρουγουάη.
7: Εγώ πάλι ένα υποστηρίξω ένα του Λατίνους.
0: Εντάξει ρε, είχε πω τούτη, είμαι προς στην Αμερική που έχει να πω, εντάξει. Δεν συμπαθές τα δεσκόρες και οι δύο.
7: Σίγουρα.
0: Μιλούμε αύριο.
7: Οκ.
0: Χαίρετο. Επίσης. Τελειώσεις.
1: Τι.
0: Για να πας για ακομένα.
1: Εδώ, ε. Α, έχουμε ακόμα και τρία λεπτά.
0: Εντάξει, πάμε σε ακομένα κύριο, κυρία, να δούμε. Στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή και αύριο είπαμε να ξεκινούμε με την έξτρα στην Παπαγιώτη. Είπαμε να γίνει ζηρό ρομιό που έχω να ξεκινήσουμε ή κοκκινό τριμηθιάνι παραλίμνη Ιδάλιο από τη στιγμή που έχουμε 4-4-4 και ώρα έρθω να δούμε. Κάγε 4 να δικαιώσουμε, αλλά να μην αδικούμε, να μην δούμε 4 συνοχωμένες σε μια περιοχή και να μην αδικούμε κάποιους που θέλουν να να στείλουν μήνυμα στη συνέχεια. Αυτά. Λοιπόν. Α, για το NBA λέει ο φίλος μου, ρε φίλε.
1: Ποιος?
0: Έχει ξανατυχεί. Τρεις φορές να σπάσει έδρα. Σε τελικό ρε.
1: Νομίζω ναι, αλλά όχι στα τρία πρώτα παιχνίδια.
0: Περίμενε, γιατί ρε, συνεχόμενα ενώ τα πρώτα.
1: Ναι, όχι στα τρία πρώτα παιχνίδια.
0: Τα τρία πρώτα παιχνίδια. Έτυχε.
1: Νομίζω όχι. Από όσο να θυμούμε όχι.
0: Εάν σπάζει απόψε, γιατί μιλούμε να έχεις πλεονέκτημα, να χάνεις 2-0 σπίτι σου, να έχεις μειονέκτημα και να εσωφαρίζεις, μεγάλη γουέν. Και να πάει μετά, ας πούμε, η φιλοξενία σε δέρος ή παλεύε στο ενέδρος.
1: Εντάξει, εκτός του ότι βλέπω τα μάτια κλειστά, κοντά ο ένας με τον άλλο, έχει και πολλές ανατροπές, δηλαδή αναγκάζεις να κάτσεις το παιχνίδι στο τελευταίο δεύτερο. Το κακό είναι ότι βάλουν τα ώρα 3.30, δεν το βάλουν ώρα 5.
0: Εντάξει, εμείς δεν το θεωρούμε ρε φίλε.
1: Όχι, εγώ θωρώ το.
0: Εσύ θωρώ το.
1: Βρίσκω το που το
0: ίντερνετ. Θα κάτσω.
1: Θα κάτσω.
0: Είσαι έντεξε διαμαρτυρίες. Είδα τη regular season, είδα όλα τα... Επειδή τώρα πιάνουν μια πλατφόρμα να βουρώ.
1: Εν τούτη, δεν ξέρω λάθος από τούτο. Γίνεται να διάσει το πακέτο νουλων NBA, παραδείγματος χάρη, εκτός τους τελικούς. Έγινε, αφού ο Κιόπουλ να κατσώ, δεν είναι αδίκιο.
0: Μιλούμε για τους τελικούς Ανατολής Δύσης. Όχι στην Ανατολή και στην Δύση. Κύριε, νομίζω δείχναν τα κοινά.
1: Κάποια, όχι ούλα.
0: Κάποια ακόμα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε, δηλαδή περιμένουμε όλη χρόνια να δούμε τους τελικούς. Και λαλείς μας ότι πρέπει να πληρώσουμε άλλη πλατφόρμα για να δούμε τελικό. Ευτυχώς που υπάρχει και ο διαδίκτυο.
0: Αποχωρείτε σε ένεξη διαμαρτυρίας κάτι.
1: Ευτυχώς που υπάρχει το ίντερνετ και θεωρούμε από το ίντερνετ.
0: Θα κάτσω να ασχολούμαι να κάνω αυτό. Παίζει ούτε η ομάδα μου, εντάξει ήταν καλά παιχνίδια για τις συμπαθέστατες ομάδες.
1: Ούτε με να παίζει η ομάδα μου, αλλά... Ούτε με να παίζει η ομάδα μου, αλλά είναι ο τελικός του NBA.
0: Ναι ρε φίλε, σαν αυτό είναι που έβγαλαν έξω την καλύτερη ομάδα κατά παραδοχή, ναι. Έβγαλαν τους έξω άνθρωπους. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα κύριε Στένιο.
0: Ποιος?
8: Νίκος Αελέμεσος.
0: Μα πού είσαι ρε κουμπάρε μου?
8: Επίαμε να καλευτούμε για τις δύο.
0: Α, δικαιούσε καλό, βέβαια.
8: Δεν μου καμνούμε.
0: Είμαστε καλά, δόξα σε ο Θεός.
8: Να σκέψει το παγκόσμιο. Φτάσει άχος τσάμι.
0: Αύριο έχει προγνωστικά για να τελειώσουμε με το παγκόσμιο. Ποιος είναι να πάει, ποιος είναι να πιάσει, ποιος είναι να πάει τελικό.
8: Αμανιταρία,
0: έξω και θέλα. Μάνα μου του Ιταλό φιλιούλη ρε κουμπάρε. Έπρεπε να κάνουμε μια ανέσταση ρε κουμπάρε. Έπρεπε να στείλουμε σε ένδειξη διαμαρτυρία. Να πούμε καμιά ψευτό που είπαμε.
1: Έπρεπε να αποβάλουν το Ιράν λόγω πολέμου και να βάλουν την Ιταλία.
0: Καλό είναι να πω. Πού είναι η ειρηνική χώρα?
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα κύριε. Τέλος πάντων.
8: Το Ιράν λόγω πολέμου είναι όλους που πρέπει να στείλουν έξω.
1: Το Ιράν παίζει στα γήπεδα της Αμερικής. Όχι ούτε του Μεξικού ούτε του Καναδά. Στα γήπεδα της Αμερικής που παίζει.
8: Κοίταξε. Οι Αμερικάνοι το επιτελικασίν. όπου επιτίθενται οι Αμερικάνοι.
0: Μην το ανοίξεις το κεφάλαιο, γιατί καίει, γιατί από τη μια είναι το Ισραήλ, από την άλλη είναι η Ρωσία, τώρα το Ιράν, είναι άλλες χώρες, είναι πολέμες, Αφγανιστάν, ιστορίες, καστά, ας τα πάει. Ας τα πάει.
1: Αυτό κάνουμε με ένα άκρη.
8: Κοίταξα, σβοτσίνοι που την τρώνε τη φάκα, όλοι είναι η Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
8: Τέλος πάντων. Έπρεπε από το καλησπέρα.
0: Να σε καλά, Ρέγκο, μου σε ευχαριστώ.
8: Έγινε, γεια σας.
0: Χαίρετο. Πάμε σε ακόμη ένα καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, κύριε Στέκιο.
0: Α, μάνα μου, καλώς το.
9: Χριστάκη, θα εκχάρες.
0: Μάλιστα.
9: Έχει μια ώρα που προσπαθώ να πιάσω. Τρου, δεν πήγα,
0: ρε φίλε, μακαρέα σας την καλά. Είναι να μπορεί να πω άλλο, ρε κουμπάρε. Είναι να μπορεί να πάμε στο τηλέφωνο και ο φτωχός. Μάλιστα.
9: Το Μουντιά πότε ξεκινά,
0: κύριε Στέκιο? Αύριο η ώρα 10 το βραδάκι.
9: Α, το βράδυ, εντούτο, δεν ξέρω, ήταν πρωί με απόγευμα, με νύχτα.
0: Αύριο 10 το βράδυ λέω σου.
9: Μια κανένα προπονητή, θα πού είναι σχεδικά.
0: Ένα πιάει. Και την Παρασκευή έχει ξημερώματα, δηλαδή η ώρα 5 έχει Νότιος Κορέα Τσεχία και η ώρα 10 τη νύχτα έχει Καναδά Βοσνία. Και έχει το Σάββατο πρωί και νύχτα και την Κυριακή έχει η Παντεσία που η ώρα 1 Βραζιλία Μαρόκο, 4 Αιτή Σκωτία, 7 Αυστραλία Τουρκία, 7 το πρωί εννοείται, 8 το βράδυ Γερμανία Κουρασάο, μάνα μου το Κουρασάο μου, και 11 Ολλανδία Ιαπωνία. Αυτά.
9: Η Ουρουγουάη και η Βραζιλία πότε παίζει?
0: Ένα παίξει μετά η Ουρουγουάη και η Βραζιλία, όπου κι αν είσαι.
9: Είμαι εκείνος που μας ενδιαφέρουν παραπάνω.
0: Μάλιστα.
9: Λοιπόν, σας εύχομαι ένα καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά.
9: Πραγάκι και προσοχή στους δρόμους.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετούμε. Καλή επιστροφή στο σπιτάκι σου.
9: Ο Μιχαλάκης μας. Άγιον Επιφάνιο.
0: Μάλιστα.
9: Λοιπόν, κοπιάστε Άγιον Επιφάνιο.
0: Δώσ' του χαιρετίσματα. Και πέτοτε σε ένα μήνα που του κάνουμε με διαφήμιση.
9: Σίγουρα.
0: Άντε. Να είσαι καλά.
9: Άντε, κύριε Στέκιο. Πάει, πάει.
0: Χαιρετώ. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και την απόψινή εκπομπή. Τα λέμε αύριο με τον καλό κύριε Τάσο Μιχαλίδη με τον Πολυλογάντων Ανιψούσου. Και είπαμε 4 και 5 με 6 περίπου παρά 5 να το δούμε συνέχεια μια ακόμη καμιά εκατοσταριά τουλάχιστον να προλάβουν να γίνουν 200 για το Μουντιάλ. Ένα έχουμε το ρετρό 3-4-9. Να δώσουμε ακόμα 200 από την Τίκπο που οδηγεί την Κύπρο και να δώσουμε και την πρώτη Παπαγιώλης από τις 12 που θα δώσουμε από Κοκκινοτριμιχιά, Παραλίμνη και Ιδάλιο. Καλό!
1: Καλό!
0: Δικαιούμαι να αποχωρήσω!
1: Έφυγες!
0: Χαιρετούμε!
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
11: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Fiber to the room να κάνεις.
10: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
13: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
14: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
15: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyber στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
16: Ο μοναδικός με τρία Μουντιάλ. Στο FIFA World Cup υπάρχει ένα ρεκόρ που δεν αγγίζεται. Μόνο ένας το έχει κάνει. Ο Πελέ. Τρία Μουντιάλ. 1958, 1962, 1970. Μια εποχή μόνος του. Ένα όνομα πάνω από όλους. Ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου. Για πάντα.
17: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
18: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα τα σώ.
17: All Win Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
19: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
20: Τετάρτη σήμερα με διεθνή φιλικά τα μεσάνυχτα Βολιβία-Αλγερία.
21: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
22: Flame Grilled Tastes Better.
23: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Η ώρα είναι 7.
25: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse. Αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
26: Την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
27: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
23: Super Sport 104.
28: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
30: Απάντηση.
29: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
30: Απάντηση.
29: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
30: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
29: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
30: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
29: Ταβέρνα η απάντηση.
31: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
32: Αγάπη, έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνο?
33: Τα νέα, μωρό μου.
32: Ανακαινίζουν το.
33: Έτσι.
32: Αγάπη, βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο.
33: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ.
32: Α, μόνο τηλεόραση.
33: Εντάξει. Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
32: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμενω λίγο από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
33: Ξέρω, ξέρω.
32: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφύγαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
34: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
35: Ανδρέας Καραλάμους.
36: Το
0: Mega Media Group παρουσιάζει μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί. 200 κιθάρες με τη Γιώτα Νέκα. Με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Καλλιτεχνικός διευθυντής Αντώνης Κοΐζας. Διεύθυνση ορχήστρας Αντώνης Μητακίδης. 200 κιθάρες σε ένα μουσικό υπερθέαμα με τη Γιώτα Νέκα. Σε μια συναυλία με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. 1η Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Εισιτήρια Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες 99 43 06 54. Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel.
1: Super Sport 104.
2: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
3: Τσόλακ. Σε καλό δρόμο βρίσκεται ένα νέο συμβολέο του Μπόρχα Γκονζάλες στον Όφι για ακόμα 2 χρόνια. Αλλάζει τηλεοπτική στέγη το κύπελο Ελλάδας, το οποίο για την επόμενη τριετία θα μεταδίδεται από τη νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Ματαρό στη Βαλέτα στο Final Four του Champions League. Πάνω από 300 φίλοι των Ερυθρολεύκων θα βρίσκονται στη Μάλαγα για να σταθούν στο πλευρό της ομάδας. Χωρίς απουσίες θα παραθέτουν η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα. Πρώτος πριν στις 10. Τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
4: Intervete Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
5: Στο Intervete Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervete με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervete Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content. Κάθε στιγμή.

0: Και πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, εκεί που στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Κώστας Σαμοθράκης. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε. Την καλησπέρα μου σε όλους.
0: Λοιπόν, ο Μαφέο έκλεισε, έρχεται.
1: Και είμαστε εν όψη και άλλων αφήξεων ή εξελίξεων. Έτσι. Ένα από τα δύο.
0: Έτσι,
1: το λέω αυτό, φίλε, γιατί φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι σε καλό δρόμο, γιατί αφορά τον Ιταλό εξτρέμ, τον Ματέο Καντσελιέρη, τον 24χρονο εξτρέμ της Λάτσιο. Να υπενθυμίσω εδώ ότι και πέρσι στη μεταγραφική περίοδο ο Ολυμπιακός είχε δείξει ενδιαφέρον για τον παίκτη, αλλά προφανώς τα οικονομικά αλλά και η Λάτσιο είχαν σταθεί εμπόδιο στο να ολοκληρωθεί μια τέτοια μεταγραφή. Υπάρχει καλή εικόνα στον Ολυμπιακό γενικά για τον παίκτη, που αγωνίζεται αριστερό εξτρέμ. Είναι μια ιδανική περίπτωση. Η άλλη περίπτωση είναι αυτή του Τσάπρα, και το λέω αυτό γιατί μέσα στο επόμενο 48 ώρο, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα. Ολυμπιακός, φίλε, δεν είναι διατεθειμένος να μπει σε μια διαδικασία όπως αυτή με τον Γιαννούλη. Θέλει να ξεκαθαρίσει το θέμα αν ο Λεβαδιακός τον παραχωρεί ή όχι. Οπότε νομίζω ότι μέχρι την Παρασκευή θα υπάρχει μια απάντηση γενικά από τον Λεβαδιακό, και ποια θα είναι η εξέλιξη. Αν ο Λεβαδιακός έχει μεγάλες απαιτήσεις ή εν πάση περιπτώσει θελήσει να τρενάρει την κατάσταση, ο Λεβαδιακός θα ψάξει να βρει άλλο δεξιό μπακ. Εννοείται δεξί μπακ μαζί με τον Αργέντινο Ισπανό, που περιμένουμε να έρθει την επόμενη εβδομάδα για τον Μαφέο, λέω, τον Παμπλο Μαφέο, ο οποίος θεωρείται μια μεταγραφή σίγουρη. Βέβαια, όπως αποδεικνύθηκε με τον γενικά με όλες τις περιπτώσεις, γιατί είδαμε και με τον Νάι Λόπες τι έγινε, αν δεν πέσουν υπογραφές και δεν υπάρχει ανακοίνωση, να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, συγκρατημένοι. Ξέρουμε τι γίνεται με τις μεταγραφές, δεν είναι απλά τα πράγματα όπως τα νομίζουν κάποιοι ή και εμείς αν θέλει μερικές φορές που κάνουμε λάθος εκτιμήσεις. Δηλαδή εγώ για τον Νάι Λόπες, ας πούμε, έπεσα εντελώς έξω με το σκεπτικό ότι από τη στιγμή που είχε δώσει τα χέρια με τον μάνατζερ του, τον Ινάκη Μπάνια, ο οποίος είναι και μάνατζερ και του Μεντιλίμπαρ, και είχε συμφωνήσει, ξαφνικά άλλαξε εντελώς γνώμη και παρέμεινε στην Ράγιο Μαγεκάνο. Άρα δεν μπορείς να μπει στην ψυχολογία και στο μυαλό ενός ποδοσφαιριστή, όπως και το Γιαννούλη, ας πούμε. Αν και εκεί είναι μια άλλη ιστορία, αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν μπορείς να βρεις την ψυχολογία του κάθε ποδοσφαιριστή, πώς σκέφτεται, πώς μπορεί να αλλάξει από μέρα σε μέρα κτλ. Γι' αυτό θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Είναι μια περίοδος που προφανώς και είναι δύσκολο να βρεις παίκτες, έτσι, κακά τα ψέματα. Ακόμα είναι νωρίς, με αυτή την έννοια το λέω.
0: Τώρα έχει το Μουντιάλ, οπότε παρακολουθούν και όλοι εκεί, μήπως προκύψει.
1: Ναι, εντάξει, τώρα δεν μιλάμε για παίκτες που θα πάρουν μέρος στο Μουντιάλ, μιλάμε για παίκτες ελεύθερους ή που παίζουν σε άλλες ομάδες κτλ. Το ίδιο ισχύει και για τον Μαρμόλα, ας πούμε. Έτσι, τον αριστεροπόδαρο στόπερ της Λας Πάλμας, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, δίνει αγώνες μπαράζ. Οπότε γι' αυτό και αυτός έχει ζητήσει μια προθεσμία για να απαντήσει μια-δύο μέρες. Δεν ξέρω πότε παίζει η Λας Πάλμας, νομίζω. Αύριο πρέπει να παίζει σήμερα.
0: Νομίζω αύριο παίζει.
1: Ναι. Βλέπουμε ότι όλα είναι σε κρεμότητα. Στον Ολυμπιακό το παλεύουν, ψάχνουν. Του Πόποβιτς, του γκολκίπερ του Ερυθρού Αστέρα, δείχνει να είναι σε καλό δρόμο και μάλλον θα είναι ο δεύτερος τερματοφύλακας μετά το Νιτσολάκη. Και φαίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Πεδρόσα της Σεβίλης, τον οποίο τον ξέρει ο Μεντιλίμπαρ, είναι αριστερός μπακ, να βρίσκεται σε προτεραιότητα από τη στιγμή που χάλασε του Έλληνα αμυντικού, έτσι.
0: Okay.
1: Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσεις κάτι.
0: Αλέξανδρος Τσομπανίνης του Πανσεραϊκού υπάρχει και εκεί.
1: Ναι, είναι, τον παρακολουθώ στον Ολυμπιακό και είναι πολύ πιθανό, αλλά για τον Ολυμπιακό Β θα είναι περισσότερο.
0: Okay.
1: Το σκεπτικό. Αυτά ρε φίλε.
0: Ωραία. Δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο.
1: Όχι, εσύ αν θες να με ρωτήσεις κάτι, εγώ δεν έχω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Να δούμε και τι θα γίνει και με τις αποδεσμεύσεις, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και θα φύγουν. Δηλαδή υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν το επόμενο 20ήμερο, γιατί ο Ολυμπιακός στις 29 του μήνα ξεκινάει η προετοιμασία. Άντε και μέχρι τις 3-4 Ιουλίου, όταν θα ξεκινήσει η ομάδα να πάει στο προπονητικό κέντρο στο Ρότερνταμ για το βασικό στάδιο. Εκεί ο προπονητής το έχει ξεκαθαρίσει ότι εκτός από το Φορτούνι αυτή τη στιγμή που είναι η μόνη σίγουρη μεταγραφή, θέλει τουλάχιστον 3-4 ακόμα ποδοσφαιριστές, δηλαδή δεξιμπάκ οπωσδήποτε, δεν το συζητάω, για να μπορέσει να τον προσαρμόσει στην ομάδα. Το αριστερό μπακ θα το δούμε, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Ορτέγκα και ο Μπρούνο. Τι θα γίνει με τον Ορτέγκα δεν ξέρουμε, δεν έχει φέρει πρόταση ακόμα.
0: Έτσι.
1: Παρότι ο μάνατζερ του λέει ότι θα φέρει πρόταση, δεν έχει φέρει ακόμα. Οπότε θα πρέπει να δούμε και με τι θα γίνει και με τον Ντάνι Γκαρσία, αν θα παραμείνει τελικά, που το πιθανότερο είναι αυτό, ό,τι στιγμή που το έχει ζητήσει ο προπονητής. Οπότε θα πρέπει να δούμε και με ποιους παίκτες. Ποιοι παίκτες θα αποκορήσουν για να διάσουν και θέση, γιατί δεν μπορεί να έχει 30 άτομα με τη λίμπαρη στην προετοιμασία. Αυτό είναι λογικό και το καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Θέλει λοιπόν να έχει μια καλή εικόνα για το ρόστερ, όχι το 100%, αυτό αποκλείται, το ξέρουμε. Και Ιούλιο και Αύγουστο θα έχουμε να λέμε και να γράφουμε.
0: Έτσι.
1: Αλλά τουλάχιστον σε 3-4 θέσεις για να μπορέσει να δουλέψεις. Κατάλαβες.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Αυτά ρε φίλε.
0: Ναι, Κώστα, να σε ευχαριστήσω και εγώ για την παρουσία σου.
1: Να είσαι καλά, γόρι μου. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
0: Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού.

0: σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
1: Καταλόγα όχι για το φαβορή, τη Βέντο Νίκο, ήταν λίγο πίσω στο σημείο αυτό. Η Βίτης Ρούμελ θέλει να πάει στην πρωτοπορία. Αρχαίο καπετάνιο, τώρα η Βέντο Νίκο με τη Σαβάν Βαλάντο, η οποία και αυτή είναι τώρα στη δεύτερη θέση. Η Βίτης Ρούμελ στην πρωτοπορία όμως. Στο 1,5 μήκος από εσωτερικά τρέχει ο καπετάνιος Αντώνης Βέντο Νικολέτα, εξωτερικά στο κέντρο Σαβάν Βαλάντο και ο Μιχάλης που βελτιώνει θέση τώρα. Βίτης Ρούμελ σταθερά στην πρωτοπορία, 2 μήκη. Βέντο Νικολέτα τώρα ξεχωρίζει στη δεύτερη θέση και προσπαθεί να πλησιάσει την Βίτης Ρούμελη που είναι στο μισό μήκος του 600. Ο Μιχάλης είναι στην τρίτη θέση. Πιο πίσω η Top Crazy Black κάνει ανέβασμα. Ψάχνει πέρασμα η Φραντζέσκα που βελτιώνει την θέση της σταδιακά. Πάμε για τελευταίο 400. Με Βίτης Ρούμελη μπροστά. Η Βέντο Νικολέτα είναι στο μισό μήκος. Top Crazy Black κάνει finish και ακόμη πιο καλό finish. Φαίνεται στην τέταρτη θέση κάνει τώρα η Φραντζέσκα. Συστροφή στο μεταξύ. Η Βέντο Νικολέτα θέλει να κάνει επίθεση στη Βίτης Ρούμελη που όμως είναι στην πρωτοπορία ακόμη και είναι στο 1,5 μήκος από την Βέντο Νικολέτα. Πιο πίσω Top Crazy Black. Βίτης Ρούμελη. Βέντο Νικολέτα και Top Crazy Black. Βίτης Ρούμελη εξακολουθεί εκεί το πλεονέκτημα από τη Βέντο Νικολέτα. Μάλιστα το αυξάνει τώρα στα 2 μήκη. Βίτης Ρούμελη από την αρχή στην πρωτοπορία για να κερδίσει καθαρά στο τέλος την Βέντο Νικολέτα, Top Crazy Black και Gold Spot.
2: Ο Μπόρχα Γκονζάλης αγωνίζεται στον Όφη την τελευταία διετία έχοντας απολογισμό 8 γκολ σε 60 συμμετοχές, ενώ φυσικά ήταν και το βασικό γρανάζι της ομάδας του Χρήστου Κόντι στο φετινό τελικό κυπέλλου Ελλάδος.

έρχεται σε όλες τις θέσεις. Σε περίπτωση θέση ενίσχυσή του στην επίθεση. Μια άλλη περίπτωση που έχει πολύ ψηλά στη λίστα είναι αυτή του Kai Sierhaus, τον Ολλανδό επιθετικό που είχε πραγματοποιήσει εξαιρετική χρονιά με τη φανέλα της Φορτούνα Σιτάρντ. Ο Ολλανδός εξτρέμ ολοκλήρωσε σεζόν με 12 γκολ στην Eredivisie και κυκλοφορεί ελεύθερος αφού έληξε το συμβόλαιό του. 27χρονος αρέσει πολύ στον Βάλτερ Ματσάρη και έχει δεχτεί κρούση του Ηρακλή για τα συνεργασία, αλλά παράλληλα εξετάζει και τις άλλες επιλογές που προερχόμενος από μια πολύ καλή σεζόν και είναι, που είναι λογικό να εξασφαλίσει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες. Ο Sierhaus γεννήθηκε στις 27 Απριλίου του 1998 στην Αθήνα, όπου ο πατέρας του εργαζόταν εκείνη την περίοδο. Μεγάλο στην Ολλανδία. Από μικρή ηλικία εντάχθηκε στις ακαδημίες του Άγιαξ, όπου εξελίχθηκε σε έναν από τους πολλά υποσχόμενους επιθετικούς γενιάς του. Το 2016 υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο και αγωνίστηκε με τη δεύτερη ομάδα του συλλόγου, την Young Ajax. Την περίοδο 2016-2017 αναδύθηκε πρώτο σκόρερ του UEFA Youth League μαζί με τον Jordi Bulà της Μπαρτσελώνα. Το καλοκαίρι του 2018 πραγματοποίησε τον ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα του Άγιαξ και αργότερα παραχωρήθηκε δανεικό στη Χρόνιγκεν, όπου καθιερώθηκε στην Eredivisie και σημείωσε 10 γκολ σε 37 συμμετοχές. Το Φεβρουάριο του 20 μεταγράφηκε στη Ρέμς της League One, όπου έβαλε 3 γκολ σε 47 παιχνίδια. Η πορεία του στη Γαλλία επηρεάστηκε από τραυματισμούς, ενώ αγωνίστηκε και ως δανεικός στην Heracles Almelo. Τον Αύγουστο του 2023 επέστρεψε στην Ολλανδία, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο με τη Φορτούνα Σιτάρντ. Στην πρώτη του σεζόν πέτυχε 15 γκολ σε 35 συμμετοχές, αποτελώντας το βασικό επιθετικό της ομάδας. Ωστόσο, το 2024 επέστρεψε σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, από τον οποίο και επέστρεψε στη δράση το 2025. Σε διεθνές επίπεδο, ο Sierhaus είχε αγωνιστεί σε όλες σχεδόν τις μικρές εθνικές ομάδες της Ολλανδίας, φτάνοντας έως την Εθνική Ελπίδων κάτω των 21, καταγράφοντας εκεί συνολικά 35 συμμετοχές και 17 γκολ.

Στον Αντρόμητο τρέχουν και τα, οι αποδεσμεύσεις, καθώς ο Μπάκου είναι κοντά στην Κοτσαέλισπορ. Ο Γερμανός επιθετικός, ο οποίος είχε κομβικό ρόλο στην επιθετική λειτουργία της ομάδας Ντούσαν Κέρκες στη φετινή σεζόν, καθώς ήταν από τις πιο βασικές προτεραιότητες του συλλόγου η παραμονή του. Ωστόσο, αυξημένες οικονομικές του απαιτήσεις έκαναν εξ αρχής δύσκολη την επίτευξη της συμφωνίας για ανανέωση συνεργασίας τους. Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, ο 28χρονος Άσος βρίσκεται πολύ κοντά συνέχιση της καριέρας του στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην Κοτσαέλισπορ. Μέσω ενημέρωση που καλύπτει το ρεπορτάζ της ομάδας από το Ισμίτ, αναφέρει ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών έχουν προχωρήσει σημαντικά και η μεταγραφή του οδεύει προς ολοκλήρωση. Φέτος ήταν η πιο παραγωγική σεζόν του με τη φανέλα του με το Αστέρι, καταγράφοντας 40 συμμετοχές.

Στο διεθνή χώρο η Τότεναμ ανακοίνωσε την πρώτη της μεταγραφή και αυτός είναι ο Μάρκος Σενέση από την Μπόρνμουθ. Τον ανακοίνωσε με τη φανέλα, θα φοράει το νούμερο 5 και ανέβασε ένα post που θα τον δείχνει, που λέει το νέο μας νούμερο 5.

0: Τη στιγμή που στη Manchester United σήμερα ανακοινώθηκαν και οι τρεις αποδεσμεύσεις, αυτή του Κασεμίρο, του Ταϊρέλ Μαλάσια και του Τζέιντον Σάντσο. Και ανέβασα σχετικό post το επίσημο στο λογαριασμό της Manchester United. Όλοι στο σύλλογο θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Κασεμίρο, τον Ταϊρέλ και τον Τζέιντον για τη συνεισφορά τους στη United και τους ευχόμαστε τα καλύτερα και στο μέλλον. Μια φορά κόκκινη, μια φορά κόκκινος, πάντα κόκκινος. Και ο Κασεμίρο απαντάει από κάτω, για πάντα ένας κόκκινος διάβολος, όπως είναι το παρατσούκλι της ομάδας του Manchester, της κόκκινης ομάδας του Manchester. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα break, θα επιστρέψουμε με Σωτήρη Γεωργίου για τα τελευταία νέα του τέταρτου τελικού.
1: 943 Interveten Sports.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Να πάω για Νάνη. Νάνη, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιες σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
1: 9.43 Interveten Sports.
9: Η ώρα είναι 7.30.
10: Η ώρα είναι 7.30.
11: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
12: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά
13: Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα.
14: Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.

0: και πάμε να υποδεχτούμε τον Σωτήρη Γεωργίου που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σωτήρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Μιχάλη.
0: Λοιπόν, ένας τελικός είναι ο θάνατος η ζωή μου, να το πω εγώ.
1: Ναι. Εντάξει, για τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Ολυμπιακός έχει την καβάζα του πέμπτου παιχνιδιού, αν και θεωρώ ότι σε αυτά τα παιχνίδια τα τέταρτα ειδικά, αν σκέφτεσαι το ότι έχει το πέμπτο, σε αυτό μπορεί να γίνει και μπούμεραγκ. Έτσι, οπότε, σαφώς ο Ολυμπιακός δεν θα πρέπει να μπει με το σκεπτικό ότι υπάρχει άλλο παιχνίδι, θα πρέπει να μπει με το σκεπτικό ότι αυτός είναι ο τελικός τίτλου. Για τον Παναθηναϊκό είναι σίγουρα ένα παιχνίδι χωρίς αύριο, γιατί αν χάσει τελειώνει η σειρά.
0: Χωρίς τον Τζέντι Όσμαν και τον Κώστας Λούκα, η ομάδα του Εργίνα Ταμάν.
1: Ναι, αλλάζει αυτό τα δεδομένα. Ο Ντόρσεϊ έχει βγει ρεπορτάζ αν θα παίξει.
0: Διαθέσιμος είναι.
1: Διαθέσιμος, ωραία. Άρα λοιπόν, εντάξει, θα δούμε σε τι κατάσταση βέβαια είναι, γιατί δεν νομίζω ότι θα είναι σε θέση ο Ντόρσεϊ να παίξει μετά από 10-15 μέρες εκτός, και μάλιστα στον Ολυμπιακό έχουμε δει ότι οι παίκτες οι οποίοι είναι από τραυματισμό δεν μπαίνουν άμεσα στο ροτέσιο του Μπαρτσόκα. Σαφώς όμως θα δώσει ανάσες στον Φουρνιέ, ο οποίος έχει παίξει 35 λεπτά μέσω όρο στα παιχνίδια αυτά, και θεωρώ ότι ο Ντόρσεϊ, αναλόγως και την ετοιμότητά του, αν το μάτς δεν πάει καλά, θα πάρει πιο πολύ χρόνο αυτός, γιατί θα χρειάζεται ο Φουρνιέ να είναι, αν πάει σε πέμπτο παιχνίδι Ολυμπιακός, στο πικ. Οι απουσίες του Παναθηναϊκού είναι πολύ σημαντικές, προφανώς. Και εδώ να δούμε τι θα κάνει επίσης ο Άταμαν όσον αφορά τους ξένους. Δηλαδή, αν θα πάει με σόρτς πάλι και έξω ο Χουάντσο. Όχι, αφού είπε λείπει ο Όσμαν, όχι, θα φάνε κανονικά και οι δύο. Αλλά λοιπόν, η απουσία του Όσμαν είναι σημαντική όμως, γιατί στο 3 λείπει και ο Ρογκαβόπουλος. Έτσι, μην ξεχνάμε.
0: Ναι,
1: άρα λοιπόν, ο Παναθηναϊκός στο 3 θα πρέπει να πάει με χαμηλά σχήματα, με τον Γκραντ μέσα ή αναγκαστικά με το Χέις και το Χουάντσο στο 3-4. Κάτι το οποίο είδαμε και στο Σεφ. Λύνει τα χέρια από μια άποψη του Άταμαν η απουσία του Όσμαν, γιατί μπορεί να έχει και το Χουάντσο μέσα, αλλά η απουσία του Όσμαν είναι σημαντική, γιατί θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει πόντους στον Παναθηναϊκό και στο transition, μπορεί να δημιουργήσει και κάποια mismatch και γενικότερα έχει και πολλή ενέργεια. Άρα λοιπόν είναι μια σημαντική απουσία, θεωρώ ότι ταιριάζει πιο πολύ στο 3 Όσμαν παρά ο Χέιζη τα κοντά σχήματα με τον Γκραντ. Η απουσία του Λούκα, ο οποίος δεν ήταν σε καλή κατάσταση και το σημάδευε άλλωστε και ο Ολυμπιακός στην άμυνα, okay, είναι μια απουσία, αλλά ένας παίκτης σαφώς το ΆΚΑ είναι άλλος Λούκας σε σχέση με τον Σεφ, αλλά είναι μια απουσία των 10-12 λεπτών. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει με την έδρα και με την άμυνα να σετάρει το παιχνίδι, να πάει πιο πολύ στο κομμάτι της άμυνας στην έδρα, να μπορέσει να κοντρολάρει το παιχνίδι και να το κερδίσει όπως έκανε στο δεύτερο με το χαμηλό σκορ και το χαμηλό τέμπο, και να μπορέσει μετά να διεκδικήσει το Σάββατο, περιμένοντας και την επιστροφή του Όσμαν και του Λούκα, να διεκδικήσει στο Στάδιο και Φιλέ στο τίτλο σε ένα μάτς που αν το πέμπτο θα είναι ένα παιχνίδι χωρίς αύριο και θα υπάρχει άγχος σαφώς για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι σήμερα θεωρεί ότι έχει την ευκαιρία και λόγω αυτών των απουσιών των έξτρα, όχι ότι αλλάζουν πολύ τις ισορροπίες, αλλά σαφώς ότι έχει την ευκαιρία και λόγω του άγχους του Παναθηναϊκού και λόγω αυτών των απουσιών, αλλά και επειδή και ο ίδιος ο Ολυμπιακός δεν θα έχει το τόσο μεγάλο άγχος, με την έννοια ότι δεν είναι παιχνίδι που αν χάσεις τελείωσες, ούτε είναι εντός έδρας, ότι θα μπορέσει να κυνηγήσει να έχει μεγάλα ποσοστά στο τρίποντο για να πάρει το παιχνίδι. Έχω πει ότι κλειδί για τον Ολυμπιακό, Μιχάλη, είναι το τρίποντο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ο Ολυμπιακός έχει 3 plays που παίρνει πόντους, είναι το transition, είναι το pick and roll με τον Μιλουτίνοφ. Στο προηγούμενο match πήρε 17 πόντους από εκεί και κάτι από τον Τζόνς, είναι σχεδόν 20 πόντους, και είναι κυρίως το τρίποντο. Ο Ολυμπιακός στα πρώτα δύο παιχνίδια ήταν κακός και Παναθηναϊκός πήρε το ένα, έχασε το άλλο στο shoot, γιατί ο Ολυμπιακός είχε 7 στα 28 και 6 στα 23 τρίποντα. Έχω πει ότι το κλειδί για τον Ολυμπιακό το τρίποντο είναι με τους αριθμούς 10 και πάνω αριθμητικά και ποσοστικά 35-40%. Στο ΣΕΦ Ολυμπιακός το τρίτο παιχνίδι είχε 10 στα 25 και αυτό ήταν το κλειδί για να μπορέσει να φτάσει σε υψηλό σκορ, γιατί ο Παναθηναϊκός από τα μάτια είχε κατεβάσει τον Ολυμπιακό αρκετά στο σκοράρισμα. Από εκεί και πέρα τα λάθη του Ολυμπιακού είναι ένα άλλο σημαντικό κομμάτι, είχε μόλις 10 στο Στάδιο Ινής και Φιλίας. Τα rebound θεωρώ θα πάρει πάλι ο Ολυμπιακός, υπερτερεί στο 5 σαφώς. Ο Παναθηναϊκός υπερτερεί σε προσωπικότητες στο σκοράρισμα, δηλαδή με τον Ναν, με τον Χέις. Βέβαια, ο Ναν στο τελευταίο μάτς βγήκε εκτός ρυθμού με τα 4 φάουλα από νωρίς. Θα προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός σήμερα να πάρει πάρα πολύ σκορ από Ναν και από Χέις Ντέιβις, σαφώς. θα προσπαθήσει να πάρει από κάποια κλεψίματα στο transition. Στο transition έχει σταθεί καλύτερα ο Παναθηναϊκός από τον Ολυμπιακό. Ενώ ο Ολυμπιακός είναι ομάδα υπεραστρία, έχει και ο Παναθηναϊκός σετάρει το παιχνίδι, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει συνδυασμούς από κλεψίματα.
0: Ακριβώς.
1: Κάτι που δεν έχει κάνει. Ναι, ακριβώς. Κάτι που δεν έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Σημαντικό σήμερα επίσης είναι το τι θα κάνουν οι άσοι του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός δίνει ο Άταμαν το σουτ στους άσους του Ολυμπιακού που δεν έχουν σουτ. Δηλαδή ο Γόκαπ Τζόζεφ δεν σουτάρουν καλά, είναι γνωστό. Το ΟΑΚΑ είχαν 2 στα 13 σουτ και ο Ολυμπιακός έμεσο με 8 πόντους. Το ΣΕΦ όμως, ο ΟΑΚΑΠ είχε 3 τρίποντα και το μεγάλο στο 88-84. Άρα λοιπόν εκεί πήρε 15 πόντους από τους άσους αθόρυβα ο Ολυμπιακός. Προσέξτε κάτι, στο ΣΕΦ, στο τρίτο μάτς, ο Ολυμπιακός πήρε 15 πόντους από τους άσους και πήγε στους 102. Στην Ευρωλίγκα πήρε επίσης 15 πόντους από τους άσους που δεν έχουν σουτ και έφτασε 92 με τη Ρεάλ. Άρα λοιπόν ένα ακόμα κλειδί δίπλα στο Φουρνιέ που είναι το βαρόμετρο βέβαια στην επίθεση του Ολυμπιακού, ο οποίος Φουρνιέ κάνει φοβερούς τελικούς και έχει βγει μπροστάρις και σαφώς θα είναι ο MVP των τελικών εφόσον ο Ολυμπιακός πάρει τον τίτλο. Άλλωστε έχω πει ότι για τον Ολυμπιακό ο Φουρνιέ Μιχάλη είναι ο νέος Σπανούλης. Ο Σπανούλης που έψαχνε μετά την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη και κρατήστε και τη δημιουργία.
0: Και μοιάζουν λίγο φατσικά, μπορούμε να πούμε.
1: Δεν σε άκουσα.
0: Μοιάζουν λίγο φατσικά Σπανούλης με Φουρνιέ.
1: Ναι, εντάξει, και ναι, μπράβο, ναι, σωστό και αυτό. Αλλά είναι και το ηγετικό κομμάτι. Δηλαδή, βλέπεις ότι ο Φουρνιέ είναι άφαντος π.χ. σε ένα μήνα, δύο, όταν πρέπει όμως είναι εκεί. Και επίσης, να προσθέσουμε και τη δημιουργία του Φουρνιέ. Είχα πει εδώ και αρκετό καιρό, και το είχα πει και με τον Σάκη τον Πεσμπούλη, ότι θεωρώ ότι ο Φουρνιέ είναι πάρα πολύ καλός δημιουργός και έχω την αίσθηση, είχα πει εδώ και μήνες, ότι ο Φουρνιέ θα γίνει ένας πολύ καλός playmaker στο φινάλε της καριέρας του ή θα παίζει και στον άσο, γιατί διαβάζει πολύ καλά το παιχνίδι και έχει καλό χειρισμό της μπάλας. Και είδαμε ότι στο τελευταίο μάτς είχε 8 ασίστ, είχε περισσότερες ασίστ από το Γόκαπ και το Τζόζεφ μαζί. Είναι πάρα πολύ καλός δημιουργός. Και ενώ στο τελευταίο μάτς είχε 26 πόντους και 8 ασίστ, δηλαδή όλα πέναγαν από αυτόν. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα είναι σήμερα, γιατί όσο καλός αθλητής και αν είναι, όταν παίζεις 3 μάτς μια εβδομάδα 35 λεπτά και με την πίεση που τρώει πλέον, με τις βοήθειες που τρώει, γιατί δίνουν το σούτ στον Παναθηναϊκό, στους άσους του Ολυμπιακού, δεν ξέρω πόσο θα αντέξει ο Φουρνιέ. Προφανώς ο Άταμαν θα σχεδιάσει να περιορίσει είτε με overplay είτε με σημαδεμένη άμυνα τον Φουρνιέ και τον Βεζέκο, δίνοντας τα σούτ στους άσους του Ολυμπιακού, για να κατεβάσει το σκορ σε 75 πόντους και να πάει να βάλει ο Παναθηναϊκός 77-80 και να κερδίσει το παιχνίδι, να ισοφαρίσει και μετά να μιλάμε για άλλο μάτς. Ειδικό συνθηκό να φτάνει και νοκάουτ το πέμπτο στο στάδιο της Κυφυλίας.
0: Έτσι ακριβώς. Σήμερα τίμησαν και τη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, 8 χρόνια από την απώλειά του.
1: Μεγάλη απώλεια, ένας μπασκετάνθρωπος ο οποίος εγώ θα σταθώ, εντάξει δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα, τα ξέρουμε όλα, τα έχουν πει όλοι, απλά να σταθώ στο μεγάλο έργο του Παύλου του Γιαννακόπουλου όσον αφορά και, και το φιλανθρωπικό κομμάτι, αλλά και πόσους ανθρώπους έχει βοηθήσει μέσα από τον μπάσκετ που δεν το ξέρει ο κόσμος ο απλός. Και μάλιστα ξέρω εγώ από όλες τις περιπτώσεις φίλων του Ολυμπιακού, ας πούμε, που είχαν πρόβλημα υγείας και είχε βοηθήσει και χωρίς να θέλει να μάθει κανένα τίποτα. Έτσι, πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος η τρέλα του ήταν, ξέρεις, οι περισσότεροι σήμερα, Μιχάλη, έχουν κακές τρέλες. Έτσι, έχουν τζόγκους, έχουν να παίρνουν αεροπλάνα, σκάφη και τα λοιπά. Ο Παύλος Γιαννακόπουλος έχει την προσφορά στον Παναθηναϊκό και αυτό είναι και προσφορά στον αθλητισμό και σαφώς είναι μια τεράστια παρακαταθήκη. Μακάρι να ακολουθήσουν και άλλοι και να υπάρχουν και άλλοι Παύλοι Γιαννακόπουλος όσον αφορά και το ήθος και το χαρακτήρα. Και φυσικά για τον Παναθηναϊκό είναι ένα κίνητρο ψυχολογικό σήμερα. Νομίζω ότι να αφιερώσει τη νίκη αυτή αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός για την μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου.
0: Μάλιστα. Νομίζω τα καλύψαμε όλα, Σωτήρη.
1: Ναι. Τα λέμε και αύριο.
0: Θα τα πούμε. Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά. Καλή ευχαριστώ.
0: Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου. Λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ κάναμε τη δική μας ανάλυση.

σε μια είδηση που προκύπτει τώρα, φεύγουμε από τον μπάσκετ, πάμε στο ποδόσφαιρο. Το λέγαμε και πριν με τον Παναγιώτη Στεφάνου, ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου βρίσκεται με το ένα πόδι εκτός Θεσσαλονίκης και το μέλλον του στον ΠΑΟΚ συνεχίζει να είναι αβέβαιο. Την ίδια ώρα που ο δημοσιογράφος Gianluca Di Marzio αναφέρει πως ο Ρωμάνος τεχνικός βρίσκεται στο στόχαστρο της Al Sadd προκειμένου να αποτελέσει το διάδοχο του Ρομπέρτο Μαντσίνη, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει στην Εθνική Ιταλίας. Η υπόθεση βέβαια δεν μένει εκεί, καθώς στην ανάρτηση αυτή γίνεται λόγος για διαπραγματεύσεις. Η Al Sadd είναι ομάδα από το Κατάρ που έχει έδρα την Ντόχα και μετρά 19 πρωταθλήματα και 3 συνεχόμενα. Ενώ πριν το Ρομπέρτο Μαντσίνη είχε βρεθεί στον πάγκο της ο Τσάβι Ερνάντεθ. Η υπόθεση παραμονής του αναμένεται να κλείσει άμεσα. Για την ώρα δεν έχει πάρθει κάποια οριστική απόφαση, ενώ η ρήτρα του Λουτσέσκου είναι στο ύψος των 4 εκατομμυρίων ευρώ.

στο μπάσκετ τιμωρήθηκε ο Τσέγκ Γκιλντιρίμ, ο βοηθός του Εργκίνα Ταμάν, για τη συμπεριφορά του στο τρίτο παιχνίδι και μετά από απόφαση του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Ο βοηθός του Εργκίνα Ταμάν, Τσέγκ Γκιλντιρίμ, καλείται να πληρώσει πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ, καθώς τιμωρήθηκε και με αυστηρή επίπληξη λόγω χειρονομίας προς τους διαιτητές. Παράλληλα, επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τόσες συνέβησαν στο ΣΕΦ, τότε για τα συγκεκριμένα περιστατικά έχει γίνει και καταγγελία από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ενώ το είπαμε και πριν με το Σωτήρη Γεωργίου ότι σήμερα είναι και ένα παιχνίδι συναισθηματικά φορτισμένο, καθώς σαν σήμερα πριν από 8 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο ιστορικότερος πρόεδρος του ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Παύλος Γιαννακόπουλος, και η ΚΑΕ Ολυμπιακός και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τον τιμήσανε. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός άφησε στη θέση του στο ΆΚΑ ένα κασκόλ του Παναθηναϊκού και μια ανθοδέσμη. Ήταν η θέση η οποία πάντα επέλεγε όταν δεν καθόταν στα κόρτσι του τη σέντερ, ενώ η ΚΑΕ Ολυμπιακός με το Χρήστο Μπαφέ άφησε κόκκινα λουλούδια στην καρέκλα και αμέσως μετά στάθηκε με σεβασμό μπροστά στο μνημείο κάνοντας το σταυρό του.

0: Σήμερα το παιχνίδι το οποίο κλέβει τη δόξα, μπορούμε να πούμε, είναι το τελικός μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, αλλά υπάρχει και πόλο γυναικών σήμερα, όπου ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Ματάρο στη Βαλέτα για το Final Four του Champions League. Εκεί πάνω από 300 φίλοι των Ερυθρολεύκων βρίσκονται στη Μάλτα για να σταθούν στο πλευρό της ομάδας. Ενώ χωρίς απουσίες θα παραταχθεί η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα. Το παιχνίδι ξεκινάει στις 10 με τηλεοπτική κάλυψη από Mega News για τους φίλους του Πόλο.
1: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
2: Ο Αντρομένης είναι στην τρίτη θέση και εσωτερικά. Με τον Νέρο να δείξει την ταχύτητά του και να παίρνει την πρωτοπορία από τον Πλούταρχο που ακολουθεί σε καλή θέση. Έρχεται τώρα και ο Φίτος Έιντζελ να πλασαριστεί σε καλή θέση. Με τον Νέρο να έχει δίπλα τον Πλούταρχο, ο Αντρομένης ακολουθεί στην τρίτη θέση. Στην τέταρτη είναι ο Φίτος Έιντζελ. Πιο πίσω είναι ο Παντελής Τσίφ μαζί με τον Ονίσιλο. Καθώς το 400 είναι ο Πλούταρχος ο Έρος και πιο έξω ο Φίτος Έιντζελ με τον Ανδρομένη που πλησιάζουν. Ο Πλούταρχος κάνει πρώτο στην επίθεση στο Νέρο. Απ' έξω είναι και ο Ανδρομένης, είναι και ο Φίτος Έιντζελ με τον Πλούταρχο να έχει το πλεονέκτημα. Ο Ανδρομένης προσπαθεί και ο Φίτος Έιντζελ προσπαθεί. Τρία άλογα για να δώσουν την μάχη με τον Πλούταρχο όμως να επιμένει. Απ' έξω είναι ο Φίτος Έιντζελ που περνά τώρα στη δεύτερη θέση. Ο Πλούταρχος έχει δυνάμεις. Πλούταρχος είναι στα δύο μήκη. Πλούταρχος πάει για να κερδίσει. Ο Φίτος Έιντζελ είναι στην δεύτερη θέση. Και ο Ανδρομένης και να δούμε ο Νίσιλος και Παντελή Τσίφ για την τέταρτη θέση.
0: Στο μπάσκετ ο Πανιώνιος προχώρησε σε μια μεταγραφή αποκτώντας τον Ιωσήφ Κολοβέρο από το Κολοσσό Ρόδου. Όπως ανακοίνωσε ο Σύλλογος της Νέας Μύρνης, η ΚΑΕ Πανιώνιος Κοσμόραμα Travel βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επίτευξη της συμφωνίας με τον αθλητή Ιωσήφ Κολοβέρο. Ο αθλητής έχει ύψος 1,86 μέτρα ενώ προέρχεται από γεμάτες χρονιές στην GBL. Εντάχθηκε ακολούθησε τα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού όπου έκανε μάλιστα τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα το 2018-2019. Στη συνέχεια αγωνίστηκε με την αναπτυξιακή ομάδα του Ολυμπιακού στην Α2 με την οποία επανήλθε στην Greek Basket League τη σεζόν 2020-2021. Από τον Πειραιά βρέθηκε με τη μορφή δανεισμού στον Ιωνικό Νικαίας 2021-2022 με τον οποίο πρωταγωνίστηκε στην παραμονή στην κατηγορία με 9,6 πόντους, 2,5 rebound και 2,4 assists. Την επόμενη χρονιά άρχισε στον Ολυμπιακό αλλά δόθηκε εκ νέου δανεικό στο Λαύριο όπου εκεί μέτρησε 7,1 πόντους, 2 assists και 1,5 rebound μέσω όρο. Από τη στιγμή της ένταξής του στο Λαύριο, η ομάδα νίκησε στους 7 από τους τελευταίους 13 αγώνες. Το καλοκαίρι του 2023 μετακόμισε στη Ρόδο και τον Κολοσσό που και παρέμεινε για 3 σεζόν. Πέρυσι 23 σεζόν είχε κατά μέσο όρο 4,5 πόντους, 1,4 assist σε περίπου 14 λεπτά συμμετοχής.

το Μουντιάλ είναι πρώτο μπυλόν και οι ομάδες ανακοινώνουν στα social media τους παίχτες που έχουν και συμμετέχουν στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Μια από αυτές η Άιντραχτ Φραγκφούρτης, όπου έχει τους Σαϊμπί, Φαρές Σαϊμπί, Ελάι Σκύρι, Τσάνου Ζουν, Νένε Μπράουν, Αρτούρ Τεατέ, Αουρέλε Αμέντα, Έλιε Γουαχή, Ρίτσου Ντόαν, Αγιούμπε Αμαϊμουνί, Κάντς Αϊχάν, Νταϊτσι Καμάντα, Εβαν Εντίκα, Ροντρίγκο Σαλαζάρ, Τζιμπρίλ Σόου, Αϊντίν Χρούστιτς, Κρίστιαν Γιάκιτς, Ιγκόρ Ματάνοβιτς, Γιάννης Πέτερ Χάουγκε, Ομάρ Μαρμούς και Γουίλιαν Πάτσο. Αυτοί είναι οι διεθνείς της Άιντραχτ Φραγκφούρτης, οι οποίοι θα δώσουν το παρόν στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.

Στην ΑΕΚ η Ένωση διοργανώνει εκδήλωση προς τιμή της μεγάλης του γένους σχολή με ξεχωριστή εκδήλωση και έντονο συμβολικό χαρακτήρα. Η ΑΕΚ διοργανώνει ΠΑΕ ΑΕΚ προς τιμή των μαθητών και των καθηγητών της μεγάλης του γένους σχολή. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Ιωνικό Κέντρο του Περισσού με αφορμή την επίσκεψη της Αποστολής Ιστορικής Σχολής στην Αθήνα. Το παρόν θα δώσει και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος αναμένεται να απευθύνει ομιλία στους παρευρισκομένους σε μια βραδιά που συνδέει την ΑΕΚ με τις ρίζες της, τη μνήμη και τον ελληνισμό της πόλης. Στην εκδήλωση αυτή αναμένεται να βρεθούν επίσης εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και του πολιτικού κόσμου.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε. Και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 943 Interveten Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: 9.43 Intervention Sports.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Εκτός για το τριφύλι έμεινε τραυματίες Σόσμαν, Σλούκας και Ρογκαβόπουλος. Τζάμπολ σε 9, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Εντρεβέτεν Σπορ σε περιγραφή Λένα Καραλή και τηλεοπτική από RTO Sport. Απορρίφθηκε η καταγγελία του Παναθηναϊκού στον Ισάκη για την ανακοίνωση του Ολυμπιακού κατά τη ΕΡΤ. Στο ΑΣΕΑΔ πήγαν οι Ερυθρόλευκοι και η τιμωρία Μπαρτζόκα Λεπενιώτη, αλλά και επειδή θεώρησαν μικρή την τιμωρία του Δημήτρη Κανακόπουλου. Ο Πατριάρχης μας θα είναι για πάντα ανάμεσά μας. Είναι το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τη συμπλήρωση 8 χρόνων του θάνατου του επιχρόνια πρόεδρου της ομάδας Παύλου Γιαννακόπουλου. Όταν ανέλαβα τον Παναθηναϊκό μου ζήτησα να τερματίσουμε την τέταρτη θέση και να ξεχάσουμε το Europa League. Τερματίσαμε τέταρτη και κάναμε την καλύτερη πορεία στην Ευρώπη εδώ και 16 χρόνια. Ξαφνικά φαίνεται ότι η τέταρτη θέση δεν ήταν αρκετή για αυτούς. Έγιναν λίγο νευρικοί και αυτό είναι όλο. Δήλωσε ισπανικό podcast παρά θα μπαινήθηκε την παρουσία του στο τριφύλι. Τον γυμναστή Άλεξ Σόρκοφ που εργάστηκε μεταξύ άλλων για 20 χρόνια στην Κοπενχάγη θέλει να φέρει στον Παναθηναϊκό ο νέος τεχνικός τριφυλίου Γιάκουμπ Νέστρουπ, όπως αναφέρουν μέσα από τη Δανία. Φουλάρουν για δύο μεταγραφές μέχρι την άφιξη του Δανού ή η πράσινη. Ο Ολυμπιακός έκλεισε το δεξιό μπακ της Μαγιόρκα Παμπλο Μαφέο, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Ισπανός θα έρθει στην Ελλάδα στις 17 Ιουνίου. Στα 3 εκατομμύρια ευρώ, αν έρχεται το κόστος μεταγραφής. Συμβόλαιο για 3 συν 1 χρόνια θα υπογράψει ο 28χρονος Ισπανο-Αργεντινός. Ο Ολυμπιακός, Πάρμα και Φιωρεντίνο ενδιαφέρονται για την απόκτηση 24χρονου Ιταλού εξτρέμ της Λάτσιο Ματέο Καντσελιέρη. Στα 10 εκατομμύρια ευρώ κοστολογούν οι Λατσιάλοι τον ποδοσφαιριστή. Φιλικό με τη Ρακούφη 8 Ιουλίου θα δώσουν οι Ερυθρόλευκοι. Για οικογενειακούς λόγους αποχώρησε την Τραμπζονσπορ ο Αλεξάνδερ Ζουμπκόφ, όπως αναφέρει ο πρόεδρος της τουρκικής ομάδας. Μετά το Μουντιάλ αναμένεται η απάντηση του Ρομπελίν Πινέδα στην πρόταση ένα νέο συμβολέο της ΑΕΚ. Φιλικό με την The Graph Sap θα δώσει στις 12 Ιουλίου ο δικέφαλος. Στον αέρα βρίσκεται η παραμονή του Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο επιστροφής του Φερνάντο Σάντο σε διοικητικό πόστο. Ο Αγισίλαος του Μασάντο θα είναι ο νέος CEO του ΠΑΟΚ. Χρέη πρώτου αντιπρόεδρου θα εκτελεί η Μαρία Γκοντσάρεβα. την επαναφορά του παλαιότερου μοντέλου διεξαγωγής του πρωταθλήματος με play-off για τις θέσεις 1 έως 6 και play-out για τις θέσεις 7 έως 14, εισηγήθηκε πάει Άρης προς τη Super League καταθέτοντας επίσημη πρόταση. Σε προφορική συμφωνία ήρθαν Μπόρχα Γκονζάλες και Όφη για να νέουν συνεργασία τους για ακόμη 2 χρόνια. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Ματάρο στη Βαλέτα στο Final Four του Champions League. Πάνω από 300 φίλοι των Ερυθρολέφων βρίσκονται στη Μάλτα για να σταθούν στο πλευρό της ομάδας. Χωρίς αποσύρσεις θα παραταχθεί η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα. Πρώτο σπρίτ στις 10. Τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
5: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Interveten Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

με τις εξελίξεις στον ΠΑΟΚ να τρέχουν μετά τα τελευταία δημοσίευματα που θέλουν τώρα Ρασβάν Λουτσέσκου να είναι 50-50 η παραμονή του. Βγαίνει ένα νέο δημοσίευμα όπου αναφέρουν το διάδοχό του, ο οποίος είναι ο Σέζαρ Πεϊσότο, που ήταν προπονητής της Ζιλ Βιθέντε. Σύμφωνα με το πορτογαλικό δημοσίευμα, οι Θεσσαλονικοί έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του 46χρονου τεχνικού, ωστόσο δεν παίζουν μόνοι, καθώς ενδιαφέρουν για την απόκτησή του έχει δείξει και η Wolves. Ο αγγλικός σύλλογος δεν αναμένεται να συνεχίσει με τον Ρομπ Έντουαρντς στον πάγκο, έχοντας ως στόχο να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές στο ρόστερ της μετά τον υποβιβασμό στη Championship. Η Ζιλ Βιθέντε αποτέλεσε την έκπληξη της σεζόν στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, τερματίζοντας την 6η θέση, εντυπωσιάζοντας παράλληλα για το επιθετικό της ποδόσφαιρο αλλά και για τον τρόπο που προσέγγισε τα παιχνίδια με τους μεγάλους της Λίγκα Πορτουγκάλ. Ο Πεϊσότο θεωρείται ένας από τους πιο ανερχόμενους προπονητές στην Ιβηρική Χερσόνησο, ενώ ανήκει στο γραφείο του Ζόρζε Μέντες. Το συμβόλαιο του με τη Ζιλ Βιθέντε λήγει το καλοκαίρι του 2027 και είναι δεδομένο ότι το όνομά του θα απασχολήσει αρκετούς συλλόγους εν ώψη καλοκαιριού.

Σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ο Kieran McKenna θα αποχωρήσει από την Ipswich αυτό το καλοκαίρι μετά από 5 σεζόν στο σύλλογο. Ο McKenna έκανε αυτή την απόφαση για να πάρει λίγο χρόνο εκτός ποδοσφαίρου, όντας μια από τις πιο επιτυχημένες περίοδους αυτή στην ιστορία της Ipswich, οδηγώντας την ομάδα σε 3 ανόδους τα τελευταία 4 χρόνια, 2 από αυτές οδηγώντας την στην Premier League. Έφυγε από, αυτή την ομάδα για δεύτερη

Ο Μακένα έχει θεστινή ψουίτς το 2021, το Δεκέμβριο, έχοντας προηγουμένως το ρόλο του βοηθού προπονητή δίπλα στο Ζωζέ Μουρίνο για τον Ole Gunnar Solskjaer την περίοδο που αυτοί ήταν προπονητές στη Manchester United. Μετά τους υποσχόμενους 6 μήνες στο Portman Road, κατά τη διάρκεια της οποίας εγκατέστησε ένα στυλ παιχνιδιού που θα μπορούσε να οδηγήσει το σύλλογο σε συνειδητοποιημένη επιτυχία, ο Κιέραν είδε τις πρώτες ανόδους με την Ipswich το 2000, τη σεζόν 2022-2023, έχοντας ανέβει και από τη League One και έχει και ένα σερί 13 από τα 15 παιχνίδια να τα έχει κερδίσει, να πάρει αυτόματες ανόδους, βάζοντας 101 γκολ όλη τη διαδρομή. Η επιστροφή στη Championship είδε συνεχόμενη επιτυχία, με τους μπλε να συνεχίζουν να γίνονται η πέμπτη ομάδα που πετυχαίνει back-to-back άνοδος από την τρίτη κατηγορία στην Premier League, και αυτό επιτεύχθη κόντρα σε όλα τα προγνωστικά και κόντρα σε ομάδες που έχουν πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, καθώς η ομάδα της πόλης θερμάτισε δεύτερη από την πρωταθλήτρια Leicester, κερδίζοντας τα 28 από τα 46 παιχνίδια του πρωταθλήματος. Τη φετινή σεζόν η ομάδα πέτυχε άλλη μια άνοδο και είναι η δεύτερη συνεχόμενη με τον ίδιο προπονητή.

0: τη στιγμή που μπήκε στο στούντιο ο Δημήτρης Στρατάκης. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Μιχάλη μου, τι κάνεις?
0: Όλα καλά εδώ.
1: Κάτσε εδώ να φτιάξω τα μικρόφωνα, τα θέματα μου, τα έτσι. Είμαι και λίγο βραχνιασμένος.
0: Κάνε δουλειά σου εσύ.
1: Να ζητήσω συγγνώμη από τους ακροατές. Καλησπέρα καταρχάς και σε σένα και στο όλο το ακροατήριό μας, στους ακροατές του 943 Intervention Sports. Μετράμε αντίστροφα για την αναμέτρηση.
2: Σύνδεση με την λύση υποδρομιών Λευκοσίας.
3: Κύριος φαίνεται με δυνάμεις τώρα και περνά στη δεύτερη θέση να καταδιώξει την σιδηρά κυρία. Είναι λίγο πιο πίσω. Marquee Intelligence με τη σιδηρά κυρία για το Δούριο στα τελευταία μέτρα να παλεύουν για την νίκη. Είναι λίγο πιο πίσω. Marx. Ο Δούριος θέλει να περάσει τη σιδηρά κυρία. Επιμένει ο Μάρκ, είναι τρίος. Ο Δούριος όμως θα περάσει. Δούριος θα περάσει τη σιδηρά κυρία και Μάρκ. Intelligence πιο πίσω.
1: Πολύ καλός νομίζω. Σχολιαστής. Είμαστε τυχεροί που τον έχουμε. Με μακρά εμπειρία.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πώς το βλέπεις το παιχνίδι? Καταρχάς ακούγομαι καλά? Δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά. Με ακούς καλά? Ναι, γιατί εγώ δεν με ακούω καλά, γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Είναι ένα παιχνίδι το οποίο, εντάξει, μπορεί να χαρακτηριστεί για κάποιους ο θάνατος ζωή μου, αλλά θα κρυθούν πολλά, εγώ πιστεύω.
1: Θα κρυθούν πολλά. Σε τι πράγμα? Καλά, θα κρυθεί καταρχάς, μπορεί να είναι και match τίτλου, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι match ball που λένε στο τένις, το οποίο ξέρεις ότι παίζω πάρα πολύ καλά. Το γνωρίζεις αυτό.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν. Λοιπόν, είμαι έτσι έξοχος τενίστας. Ναι, είναι ένα παιχνίδι το οποίο
0: σε
1: μπορεί να είναι και match ball.
0: Με ζητάνε από το Roland Garros.
1: Με ζητάνε συνέχεια, αλλά δεν πάω τώρα. Πήγα μία, πήγα δύο, πήγα τρεις.

0: κάνουμε αυτή τη δουλειά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και από το Wimbledon με είχαν ζητήσει. Το γνωρίζεις αυτά, έτσι. Ναι, είχα πάει μαζί με τον Γερασίμου, δεν ξέρω αν το ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχαμε πάει μαζί. Ο Γερασίμου αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο, εγώ πέρασα 2-3 γύρους. Αλλά μετά λέω, παιδιά, δεν έχετε παϊδάκια, δεν έχετε τίποτα, ούτε μια γουρνοπούλα. Και λέω, δεν κάνουμε εδώ δουλειά. Ο Βασίλης, ο Γερασίμου, εντάξει, το παιδί δεν ξέρει ιδιαίτερα τένις. Νόμιζε ότι, εντάξει, τέλος πάντων δεν θέλω τώρα να λέω, ο Γερασίμου, εντάξει, είναι καλό σε άλλα. Λοιπόν. Ο Ρουμελιώτης λείπει σήμερα, έτσι. Ο τουρίστας μας λείπει. Τον αντικαθιστά σε επάξια. Μια χαρά. Οκ, σε λίγο θα έχουμε σύνδεση με τη Σέντερ. Θα το κάνει σήμερα η Λένα Καράλη, έτσι.
1: Λένα Καράλη που είναι στην αναμονή.
0: Είναι στην αναμονή.
1: Είναι στην αναμονή.
0: Α, έχει συνδεθεί ήδη δηλαδή.
1: Ναι, το βλέπω εδώ. Αλλά θα πάμε σε break τώρα, γιατί έχουμε δει για break.
0: Ωραία, άρα μόλις πάμε μετά το break θα κάνουμε ένα check με τα παιδιά στο Τσέντερ, με τον Γιώργο Κουγκαλίδη και Λένα Καραλή. Ο Γιώργος Κουγκαλίδης θα είναι στο σχέδιο, θα είναι στο σχέδιο, στο σχόλιο. Οκ, άρα πάμε σε break και μετά.
1: Πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε.
0: Ωραία, άψογα.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
2: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου. Που με ανατροπή πήρε στην ιατρία να πεντάξει.
3: Πάρτε του το μικρόφωνο.
4: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Go!
0: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε 3 διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα!
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
5: 9.43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 8.30.

Επιστρέψαμε στον 943 Intervention Sports. Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ στο Telecom Center Athens για τον τέταρτο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος. Τη στιγμή που ο Ηρακλής ανακοίνωσε ένα φιλικό, ένα πολύ δυνατό τεστ προετοιμασίας, και αυτό θα είναι να αντιμετωπίσει την Μπολόνια. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας στο προπονητικό κέντρο του Βάλες, η Ιταλική ομάδα ανακοίνωσε ότι το φιλικό παιχνίδι απέναντι στο Γυρίο θα πραγματοποιηθεί 25 Ιουλίου. Αυτό θα είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία για τους Κιανόλευκους προκειμένου να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους κόντρα σε έναν αντίπαλο υψηλού επίπεδου με φόβο την επιστροφή τους στη Super League. Σημαντικό ρόλο για την οριστικοποίηση του συγκεκριμένου φιλικού έπαιξε ο νέος προπονητής του Ηρακλή, ο Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος πιθανότατα άνοιξε το δρόμο για τον εν λόγω απαιτητικό τεστ επί ιταλικού εδάφους.

0: Πάμε στο Telecom Center Athens, εκεί που είναι η Λένα Καραλή. Λένα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μας ακούς?

rather than

0: Μάικ, θα κάνουμε σύνδεση με τη Λίνα Καράλη σε λίγα λεπτά. Πήραμε όμως ατμόσφαιρα.
1: Πήραμε ατμόσφαιρα.
0: Ιδιαίτερα έτσι θερμή. Λογικό βέβαια, δεν περιμέναμε για κάτι, κάτι πιο λίγο. Okay. Λοιπόν, για να πάμε να μήπως καταφέρουμε να ακούσουμε τώρα τη Λίνα. Βέβαια είχε πάρα πολύ φασαρία, λογικό είναι.

0: Πάμε να ξανασυνδεθούμε με Telecom.
1: Να κάνουμε μια προσπάθεια, ναι. Η Λένα Καραλή μας ακούει στο T-Center. Καλησπέρα, καλησπέρα Λένα.
2: Καλησπέρα και σε εσένα και σε...
1: Δεν σε ακούμε σχεδόν καθόλου, δεν ξέρω γιατί. Σε ακούμε πάρα πολύ. Κάνε μια προσπάθεια.
2: Τώρα με ακούς?
1: Ναι, όχι όμως από πολύ μακριά, από πολύ μακριά, δεν ξέρω γιατί.
2: Η αλήθεια είναι ότι το στούντιο έχει κάποια απόσταση.
1: Και νομίζω δεν πρέπει να φταίει η φασαρία. Μου, όχι, δεν σ' ακούμε, δεν σ' ακούμε, δεν ξέρω. Μήπως μπορούμε να κάνουμε μια προσπάθεια εκεί με το, από εμάς εδώ, με τον ήχο στο 5.

0: Για πάμε να δοκιμάσουμε άλλη μια σύνδεση από το Telecom Center Athens. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, με ακούτε τώρα?
0: Τώρα σε ακούμε τέλεια, Λένα.
1: Ναι.
0: Τώρα σε ακούμε τέλεια.
1: Ωραία, υπέροχα. Υπέροχα. Λοιπόν, καλησπέρα ξανά από το T-Center. Θέλουμε 22 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει το τέταρτο παιχνίδι της σειράς των τελικών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Και πριν από λίγα δευτερόλεπτα έγινε η είσοδος των πρασίνων στον αγωνιστικό χώρο για να μπουν στην τελική φάση της προθέρμανσής τους. Θέλω να σας πω ότι το κλίμα απόψε εδώ είναι πολύ πιο ζεστό σε σχέση με το δεύτερο παιχνίδι που είχαμε μεταδώσει παρέα. Η θύρα 13 εκεί όπου είναι ο πυρήνας των οργανωμένων των πρασίνων είναι κατάμεστη και από πολύ νωρίς έχουν ξεκινήσει τα συνθήματα με αρκετή ένταση, τα οποία όμως δεν είναι μόνο από αυτή την πλευρά, αλλά επεκτείνονται και στο υπόλοιπο γήπεδο. Ίσως έτσι θέλουν να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την ομάδα, γιατί ξέρουν ότι έχει την μοναδική απόψε ευκαιρία να ισοφαρίσει τη σειρά και να διεκδικήσει ό,τι μπορεί να διεκδικήσει και αυτή το Σάββατο στο πέμπτο παιχνίδι για να στεφθεί πρωταθλήτρια. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε τις δωδεκάδες, που δεν είναι για τον Παναθηναϊκό δωδεκάδα φυσικά, είναι ενδεκάδα.
0: Πάμε,
1: διότι
0: πάμε.
1: Είναι εκτός μάχης και ο Τσέντι Οσμάν, ο οποίος θα έπρεπε έτσι κι αλλιώς κάποιος από τους ξένους του Παναθηναϊκού να είναι εκτός εξάδας. Είναι ο Τούρκος forward, διότι αντιμετωπίζει και πρόβλημα με τη μέση. Εκτός μάχης είναι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος έχει υποστεί μια υποτροπή στην Πελματιέν από νευροσύτητα που τον ταλαιπωρεί το τελευταίο διάστημα. Και ο Κώστας Λούκας, ο οποίος δείχνει να μην έχει ξεπεράσει εντελώς το πρόβλημα που του είχε προκύψει και τον υποχρέωσε να κάνει τη χειρουργική επέμβαση στο γόνατο. Συνεχίζει την αποθεραπεία και θα δούμε εάν και εφόσον η σειρά πάει σε πέμπτο παιχνίδι θα είναι στη διάθεση του προπονητή. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν ο Παναθηναϊκός έχει Σόρτς, Καλαϊτζάκη, Χέις, Ντέιβις, Σαμοντούροφ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλο, Έρναν Γκόμεθ και Μίτογλου. Σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό υπάρχει μια μεγάλη και σημαντική επιστροφή στη δωδεκάδα. Αυτή του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος είχε μείνει εκτός από το πρώτο παιχνίδι, είχε τραυματιστεί με τενοντίτιδα στη σειρά των ημιτελικών με την ΑΕΚ. Δεν είχε αγωνιστεί από τότε, ακολουθούσε πρόγραμμα θεραπείων και μένει να δούμε απόψε σε τι κατάσταση είναι. Η δωδεκάδα λοιπόν, να σημειώσουμε δε ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας για πρώτο μάτς σε αυτή τη σειρά των τελικών συμπληρώνει 12, επιλέγει να κατεβάσει 12 και είναι η Walkup, Ward, Λαρετζάκης, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Νετζίπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ, Τζόουνς και Φουρνιέ. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν περνάει και ο ήχος αυτή τη στιγμή,
0: βγήκε
1: στον αγωνιστικό χώρο και ο Ολυμπιακός.
2: Λένα, καλησπέρα και από μένα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καταρχάς να πούμε ότι ο Γιώργος Κουγκαλίδης υποθέτω ότι είναι δίπλα σου και θα έχουμε και σχολιασμό φυσικά από τον Γιώργο, έτσι?
1: Φυσικά, φυσικά.
2: Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη απώλεια, θεωρώ μάλλον πολύ μεγάλη απώλεια, την απουσία του Τούρκου, του Οσμάν.
1: Φυσικά. Είναι απουσία και σε συνδυασμό με την απουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, διότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει τριάρι, έτσι. Θα πρέπει να φτιάξει ένα σχήμα με το Χέις Ντέιβις ίσως να κατεβαίνει στο 3 ή εν πάση περιπτώσει να δούμε τι θα κάνει ο Τούρκος τεχνικός. Βεβαίω να μου πεις, δεν είναι ξεκάθαρα και τα σχήματα όλες τις φορές, διότι ο Παναθηναϊκός πολλές φορές βλέπουμε να παίζει με 5 ακόμα και τον Μίτογλου ή και τον Έρναν Γκόμεθ υπό συνθήκες αναλόγως το πώς είναι οι πεντάδες και αν ο Λεσόρ είναι μέσα ή όχι. Αλλά σίγουρα είναι πολύ σημαντική η απουσία του Τσέντι Οσμάν, ο οποίος δίνει πολλά στοιχεία στον Παναθηναϊκό και είναι η ενέργεια, είναι το τρέξιμο, είναι η δύναμη που έχει όταν φεύγει στον ευνηδιασμό, είναι το σούτ, είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία χάνει με την απουσία του Οσμάν, όπου βεβαίως είπαμε ότι δεν ξέρουμε και αν ήταν καλά ο Οσμάν, ποιος θα έπρεπε να μείνει έξω, έτσι?
2: Ναι.
1: Δεδομένα θα έμενε ο Φαρίτ. Από τη στιγμή όμως που δεν είναι διαθέσιμος και δεν είναι σε καλή κατάσταση και ο Λούκας, πάλι θα ήταν ερωτηματικό το ποιος θα έπρεπε να μείνει έξω. Είδαμε ότι στα δύο πρώτα παιχνίδια έμεινε ο Έρναν Γκόμεθ. Και γινόταν πολλή συζήτηση, μα καλά, αφήνει έξω τον Έρναν Γκόμεθ, ο οποίος επίσης βοηθάει στην άμυνα, έχει το σουτ, είναι ίσως ο κορυφαίος ριμπάουντερ. Είναι μεγάλη συζήτηση και είναι αυτό το οποίο έχουμε πει κατά επανάληψη, ότι εφόσον οι ομάδες πλέον πηγαίνουν σε τόσο μεγάλο αριθμό ξένων, αν έχει ουσία, το να είναι 6 ή να είναι 7 αυτοί οι οποίοι θα μπορεί να εναλλάσσει ο κάθε προπονητής.
2: Σωστά.
1: Θα το δούμε αυτό στην πορεία.
2: Να κλείσουμε με την διαιτητική τριάδα, την έχεις πρόχειρη?
1: Ναι, φυσικά. Και θα σου πω ευθύς αμέσως ότι αυτοί που ελπίζουμε να μην μας απασχολήσουν,
2: έτσι, όπως, ναι.
1: έτσι για την αλητία, ένα τη θέση με τα τρία πρώτα παιχνίδια, είναι η Παπαπέτρου, Πουρσανίδης και Κατραχούρας.
2: Μάλιστα, Κατραχούρας λοιπόν είναι...
1: Και ο κύριος Παπαπέτρου.
2: Ναι, μάλιστα.
1: Εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε, όπως είπα και πριν από λίγο, να μην χρειαστεί να ασχοληθούμε μαζί τους.
2: Σωστά, να μην αναφερθούμε ξανά στα ονόματά τους. Έχεις δίκιο απόλυτο, μακάρι, και το ελπίζω κι εγώ. Ωραία, Λένα μου, φαντάζομαι ότι τώρα γίνεται η είσοδος του Μπαρτζόκα. Τα λέω καλά? Ή όχι?
1: Ξέρω κι εγώ να... Ναι.
2: Αυτό
1: είναι. Ναι, γιατί πέρναγε ο ήχος, ξέρεις, μέσα σε όλο αυτό το χαμό.
2: Ναι.
1: Προσπαθούσαν, ναι. Βγήκε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, πήρε τη θέση του στον πάγκο του Ολυμπιακού. Αποτραβήχθηκε και η Φυσούνα.
2: Μάλιστα.
1: Και εν πάση περιπτώσει, για να αποφύγουμε να σχολιάσουμε και ό,τι ακούγεται, σας
2: αφήνω
1: τα ακουστικά.
2: Έτσι.
1: Τον Γιώργο Κογκαλίδη για να κάνει και αυτό στο δικό του σχολείο.
2: Ωραία.
3: Καλησπέρα και από μένα.
2: Καλησπέρα. Βλέπεις, υπερπαραγωγή. Δύο άτομα στο στούντιο σε υποδεχόμαστε.
3: Μπορείτε να κάνετε κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς ένας για δύο κάνω. Λοιπόν, να πω δύο-τρία πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν άκουγα με τον χαμό που γίνεται, τι είπε η Λένα. Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα που είναι κατά τη γνώμη μου σημαντικά για να καταλάβει ο κόσμος αυτό που θα παρακολουθήσει.
2: Βασικά μιλήσαμε για την απουσία του Οσμάν που είναι πάρα πολύ σημαντική. Μας είπε η διαιτητική τριάδα. Γενικότερα έτσι συζητήσαμε για τις απουσίες των ομάδων.
3: Ναι, θέλω να πω ότι πριν μιλήσουμε για το αγωνιστικό, υπήρξε περίπου ένα δεκάλεπτο. Εγώ γνωρίζω όλος ο κόσμος, γιατί τώρα είμαστε μεγάλοι για να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, ότι δεν υπήρξα ποτέ φιλάθλος του Παναθηναϊκού.
2: Ναι.
3: Υπήρξε ένα δεκάλεπτο λοιπόν, όπου ήταν ο Άση σε αυτά τα τρία παιχνίδια και πάμε για το τέταρτο, το εσεράστο τελικών, όπου σε αυτή την ασχήμια και τη βρωμιά των άθλιων συνθημάτων, τα οποία βεβαίως πριν από λίγο ακούσαμε για τον Μπαρτζόκα και τη μητέρα του, υπήρχε ένα δεκάλεπτο όπου όλος ο κόσμος τραγουδούσε ένα τραγούδι που δεν έχει το παραμικρό υβριστικό, και ήταν μια, πώς θα σου το πω ρε παιδί μου, μια μελωδία σε όλη αυτή την ασχήμια, και λέω γιατί ρε γάμο το δεν μπορούμε να είμαστε έτσι. Δεν σου κρύβω ότι εγώ που δεν είμαι Παναθηναϊκός ανατύχιασα. Γιατί υπάρχουν στιγμές που το γήπεδο μπορεί να γίνει πανέμορφο και υπάρχουν στιγμές που μπορεί να είναι πολύ άσχημο. Είναι στο δικό μας χέρι. Ξέρεις, ο παίχτης σου, για να τον βοηθήσεις, για να του δώσεις ενέργεια, δεν χρειάζεται να ακούσει τι κάνει η μάνα, η γυναίκα ή η κόρη του αντιπάλου. Του φτάνει να φωνάξεις πάω λε, θρύλο λε και ό,τι άλλο λε θέλεις. Λοιπόν, το αναφέρω γιατί, όπως λέμε τα στραβά, πρέπει να λέμε και τα ωραία. Δυστυχώς, είμαι πολύ μεγάλος για να θεωρήσω ότι αυτός είναι ο κανόνας και δεν είναι η εξαίρεση. Αλλά έστω και ως εξαίρεση, ήταν κάτι που μου άρεσε και ήθελα να το πω. Πάμε παρακάτω.
2: Και πολύ καλά έκανες. Πολύ καλά έκανες.
3: Παναθηναϊκός. Τύπης έχει 11 παίκτες. Στην πράξη έχει 7,5. Γιατί ο Κουζέλογλου φαντάζομαι ότι απλά θα κουνάει πετσέτα. Ο Σαμοντούροφ, αν παίξει κάτι, δεν θα έχει πάει πολύ καλά στο Παναθηναϊκό, ή δεν θα παίξει παραπάνω από το τρίλεπτο του Αγρότη. Άρα οι 11 γίναν ήδη 9. Ο Καλαϊτζάκης μέχρι τώρα έχει πάρει overlay και έχει κάνει τους πάκους λαμπίκο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Αταμάν αποφασίζει. Πάντως παίχτη σαν τον Καλαϊτζάκη δεν τον αδρανοποιείς. Μην έχοντας παίξει στα πρώτα 4 παιχνίδια, νομίζω στο δεύτερο πρέπει να παίξει κατελάχιστο, θεωρώ ότι δεν τον υπολογίζεις. Και ο Τολιόπουλος είναι και αυτός, μπαίνει για να κολλήσει τα ένσημα, για να πάρει τα μόρια για τις πανελλαδικές και τα λοιπά. Άρα στην πραγματικότητα ο Παναθηναϊκός παίζει 7. Άντε αν παίξει παραπάνω ο Τελειόπουλος θα παίξει 7,5 παίχτες. Αυτό από μόνο του είναι ένα γεγονός το οποίο φαντάζομαι ότι μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα. Και θα έλεγα ότι αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να πάει τη σειρά στα 5, θα πρόκειται για κάτι που αγγίζει τα όρια του ηρωισμού βάσει των απουσιών που έχει. Όπως είπατε και πριν, Ρογκαβόπουλος, Σοσμάν και Σλούκας.
2: Απ'
3: την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός εμφανίζεται σε πλήρη διάταξη και σύνθεση με την επιστροφή του Ντόρσεϊ και τον Παπα-Νικολάου, τον οποίο τον βλέπω να κάνει ζέσταμα. Τώρα, επειδή το θέμα με τη μέση είναι πάντα ύπουλο, δεν μπορώ να σας πω αν πόσο και πώς. Αυτά θα φανούν στην πράξη. Τώρα, όσον αφορά τη διαιτητική τριάδα, ξαναείχαμε τον Παπαπέτρο, ο οποίος ήταν εδώ στο δεύτερο παιχνίδι. Και όπως πολύ ανορθόδοξα είπα από μικροφόνου, ήταν μαζί με τους άλλους δύο χεσμένος. Το γιατί το ξαναφέρουν στο τέταρτο παιχνίδι δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλλά προφανώς κάτι ειδικές που εγώ δεν είδα. Επίσης, αν τελειώσει εδώ η σειρά τελικών, αυτό ενδεχομένως θα είναι και το παιχνίδι το τελευταίο στην καριέρα του. Φτάσαμε στο τέταρτο τελικό για να δούμε τον μοναδικό Έλληνα διεθνή σε διοργανώσεις της FIBA, μιλάω για τον Γιώργο Πουρσανίδη από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος λογικά θα έπρεπε να έχει παίξει τα δύο από τα τέσσερα, αφού δύο έχουν παίξει, δύο έχει παίξει μάνι-μάνι ο Παπαπέτρου με το σημερινό, έτσι. Δύο έχει παίξει ο Τιγάνης, δεύτερο τρίτο. Δηλαδή να μην παίζει ο Πουρσανίδης που τύπης και εφόσον η ΟΚ είναι στην πλευρά της FIBA και όχι στη Ευρωλίγκα, τύπης είναι ο καλύτερος διαιτητής που έχουμε. Είναι ο μοναδικός διεθνής που παίζει που παίζει εν πάση περιπτώσει στην διοργάνωση της FIBA. Και ξέρω βεβαίως τους διαιτητές της Ευρωλίγκας, έτσι. Φτάσαμε στο τέταρτο παιχνίδι για να το δούμε. Okay. Ο τρίτος παρέας είναι ο Κατραχούρας, έτσι για να έχουμε και όλη την εικόνα, αν και την είπε τη διαιτητική τριάδα. Εγώ θέλω να κάνω αυτή την υποσημείωση. Νομίζω ότι 10 λεπτά πριν ξεκινήσει το μάτς, θεωρώ ότι όλοι συμφωνούμε ότι το απόλυτο φαβορί είναι ο Ολυμπιακός, αφενός γιατί είναι στο 2-1, αφετέρου γιατί ο Παναθηναϊκός παίζει με τις ελλείψεις που αναφέραμε, και τρίτο γιατί συνολικά νομίζω στη σειρά ο Ολυμπιακός έχει δείξει, όχι με τεράστια απόσταση, αλλά εδώ δεν χρειάζεται να έχει τεράστια απόσταση, μισό βηματάκι θέλεις να είσαι πιο μπροστά από τον άλλον, ότι είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό σε αυτή τη σειρά, ξαναλέω, έτσι, όπως είναι τα δεδομένα. Και θα έλεγα ότι η όλη στάση, πρακτική και κουβέντα για τη διετσία, ενώ τώρα μπαίνει ο Ταμάν που χειροκροτείται, λέω με τα λόγου γνώσης ότι αν ο Παναθηναϊκός ιτηθεί απόψε, άρα δεν θα έχουμε αγώνα στο Σέφενο, αυτό μάλλον θα είναι και το τελευταίο παιχνίδι του Τούρκου, έτσι. Του Τούρκου προπονητή. Ναι. Γιατί θεωρώ ότι πλέον είναι πολύ μικρές οι πιθανότητες να συνεχίσει, και θα έλεγα ότι αν συνεχίσει ο Αταμάν, δεν ξέρω πόσοι από αυτούς που είναι σήμερα εδώ θα συνεχίσουν από την πλευρά τους. Αλλά, πάση περιπτώσει, ας τα αφήσουμε αυτά για το μέλλον.
2: Θα είναι μεγάλη έκπληξη τώρα να μείνει ο Αταμάν. Θα είναι μεγάλη έκπληξη.
3: Συμφωνώ. Και θέλω να σου πω ότι υπάρχει και όχι ένα σενάριο, μία σκέψη. Μπορεί να θυμηθείς εσύ, Δημήτρη, ειδικά, ότι είχα πει σε ανύποπτο χρονό ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να απαλλαγεί από τρεις ανθρώπους. Τον Αταμάν, τον Ναν και τον Σλούκα. Για τον Σλούκα είχα πει ότι όχι να φύγει από τον οργανισμό, να κρεμάσει τη φανέλα του και να του δοθεί οποιοδήποτε πόστο. Θα πάω σήμερα ένα βήμα πιο μακριά. Αν δεν καταφέρει ο Παναθηναϊκός να κλείσει τον Ομπράντοβιτς, εγώ λέω ότι θα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα να μπει ο Λούκας ως head coach. Τώρα υπάρχει ένα αφιέρωμα στον Παύλο Γιαννακόπουλο και μέσα στα πολύ όμορφα που έγιναν απόψε, γιατί είπα προηγουμένως για τα συνθήματα των φίλων του Παναθηναϊκού, τα μη υβριστικά, και ο Ολυμπιακός κατέθεσε ένα τριαντάφυλλο στη μνήμη του. Βεβαίως δεν συνηθίζεται κόκκινο σε ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά τώρα μην αφήνουμε μια λεπτομέρεια να χαλάσουμε.
2: Καλά, ναι, σωστά.
3: Λέω λοιπόν ότι δεν θα είναι μια κακή ιδέα, αν δεν κλείσει ο Μπράντοβιτς, να είναι ο Σλούκας πρώτος με έναν έμπειρο δίπλα του, και να πετάξει την φανέλα και να φορέσει το κουστούμι του προπονητή. Αν και ο ίδιος θέλει, λέω τώρα εγώ μια δική μου ιδέα.
2: Ναι.
3: Γιατί ξέρεις, καμιά φορά οι ιδέες που λέω περιέχουν και λίγο ρεπορτάζ.
2: Ναι, το κατάλαβα. Γιατί λέω πολύ ρηξικέλευτο αυτό που λέει τώρα ο Γιώργος. Πώς του ήρθε τώρα αυτό?
3: Και για να σου ρίξω και μια μπομπίτα 8 λεπτά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, επειδή το είπαμε και στην εκπομπή με τον Νίκο το Συρίγο, μια και αναφερόμουν στον Κώστας Λούκα, υπάρχει πιθανότητα, ρωτάω, να φύγει από την κορυφή της λίστας των ερυθρόλευκων οπαδών όσον αφορά τους haters ο Λούκας και να βρεθεί κάποιος άλλος?
2: Μάλιστα. Δεν ξέρω τίποτα εγώ.
3: Ναι, λοιπόν, εσύ δεν έχεις ιδέα για το φόνο. Λέω λοιπόν ότι υπάρχει μια πιθανότητα να πέσει ο Λούκας στη θέση 2 του ερυθρόλευκου, να μην πω μη.
2: Ναι, καταλαβαίνω.
3: Αυτό λέω το haters. Και να ανεβεί άλλο στη θέση 1 και προφανώς δεν είναι τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, γιατί έτσι κι αλλιώς ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι ταξικός εχθρός.
2: Μακράν στη λίστα.
3: Μιλάω για κάποιον που μπορεί από εκεί που είναι να μην κοκκινίζει, να πρασινίζει. Δεν πάω παραπέρα, σταματάω εδώ και δίνω το μικρόφωνο στη Λένα, εκτός αν έχεις διαφορετική αντίληψη.
2: Όχι, να πάμε στη Λένα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα, δεν αντελείβην. Το κρατάμε σαν ένιγμα.
0: Παρομοίως και εγώ.
3: Δεν κατάλαβες, να σου το εξηγήσω.
2: Να με εξηγήσεις αν θέλεις.
3: Ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή αν λέγαμε ποιος είναι ο τύπος που απεκτάνεται η εξέδρα του Ολυμπιακού.
2: Λούκας.
3: Γιατί?
2: Γιατί Σλουκάς?
3: Γιατί έκανε τη διαδρομή.
2: Ναι. Έτσι.
3: Πόσο πιο πενιταράκια να στα κάνω, ρε σε Δημήτρη.
2: Συγγνώμη, υπάρχει περίπτωση να την κάνει τη διαδρομή κάποιος άλλος από ΣΕΦ ΟΑΚΑ?
3: Εσύ είπες.
2: Μάλιστα.
3: Εσύ είπες, εγώ δεν είπα τίποτα.
2: Μάλιστα.
3: Εγώ ρωτάω, υπάρχει πιθανότητα?
2: Για να το λες εσύ.
3: Δεν το λέω, ρωτάω.
2: Υπάρχει, βεβαίως υπάρχει.
3: Δεν ξέρω, και προφανώς δεν μπορεί να είναι ο Τσίπογλου αυτός, έτσι?
2: Όχι, σωστά.
3: Λοιπόν, σταματάω εδώ.
2: Ναι, εντάξει, ναι, είναι άλλη κουβέντα.
3: Και σ' αφήνω να βράζει το ζουμί σου.
2: Ναι, πραγματικά, μα φίλε, μας ανάψεις μεγάλη φωτιά τώρα. Πολύ μεγάλη φωτιά τώρα, στο 90.
3: Τώρα τα κοιτάπια και γράφεις.
2: Πω, τι μας έκανε ο Κουγκαλίδης τώρα. Τέλος πάντων, για δώσε μας τη Λένα, σε παρακαλώ.
4: Super Sport 104.
2: Άνθρωπο του Παύλου Γιαννακόπουλου, έτσι.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή γίνεται η παρουσίαση του Παναθηναϊκού. Εμείς είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά. Μπορούμε να πούμε και τις πεντάδες των δύο ομάδων, αν θέλετε. Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει με Hayes Davis, Jerian Grant, Kendrick Nunn, Ματίας Λεσόρ και Juancho Hernán Gómez. Ενώ ο Ολυμπιακός με τους Τόμας Ουόγκαπ, Σάσα Βεζένκοφ, Κώστα Παπα-Νικολάου, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Εβάν Φουρνιέ. Θυμίζουμε ότι ο Κώστας Παπα-Νικολάου στο προηγούμενο παιχνίδι δεν είχε αγωνιστεί δευτερόλεπτο, διότι αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα με τη μέση του και είχε χρειαστεί να κάνει ένεση. Φαίνεται ή το αντιμετώπισε ή σφίγγει τα δόντια, γνωρίζοντας ότι η ομάδα του έχει τεράστια ευκαιρία σήμερα να ολοκληρώσει τη σεζόν και να στεφθεί και πρωταθλήτρια Ελλάδας εκτός από πρωταθλήτρια Ευρώπης. Οπότε τίθεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Δημήτρη, λίγο πιο δυνατά αν θέλεις.
2: Δεν είπα τίποτα. Τώρα με ακούς?
1: Τώρα σε ακούω. Μια
2: έχω χαρά. Αλλάξει και μικρόφωνο. Νομίζω ότι έχουμε εξαιρετικό ήχο πλέον και από το στούντιο αλλά και από το Τισέντερ. Είμαστε,
1: μια χαρά. Σιγά σιγά θα χαμηλώσει και η μουσική και θα μπορούμε.
2: Ναι. Εντάξει. Γήπεδο είμαστε, Μωρέλε. Okay.
1: Ναι, εντάξει, θα αρχίσουν να φωνάζει ο κόσμος, οπότε μετά θα θαυμάλεσαι. Ναι. Και πάντως αυτό που βλέπω σήμερα είναι αυτό που σου είπα και πριν, ότι παρότι υπάρχει πολλής κόσμος γύρω-γύρω, ακόμα φαίνεται δηλαδή πως υπάρχει κινητικότητα στα διαζώματα ανάμεσα στις εξέδρες, πρέπει σήμερα να είναι πολύ περισσότερο, δηλαδή να είναι στα όρια του sold out, αν δεν γίνει sold out. Γιατί και την προηγούμενη φορά, την προηγούμενη Παρασκευή, στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς, ήταν νομίζω ελάχιστες οι θέσεις οι οποίες δεν είχαν γεμίσει. Mm-hmm. Έχουμε δύο, το τρίλεπτο ξέρεις πριν από το τζάμπολ, οι δύο ομάδες ολοκληρώνουν σιγά σιγά την προθέρμανση, ακόμα και οι παίκτες του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού, οι οποίοι δεν θα αγωνιστούν, έχουν πάρει και αυτές τις θέσεις τους. Όλοι είναι σχεδόν έτοιμοι για αυτό το τέταρτο παιχνίδι της σειράς.
2: Και όπως καταλαβαίνεις, δεν ξέρω αν άκουγες, αν είχες τη δυνατότητα να ακούσεις τον
1: όχι
2: Γεώργιο
1: ιδιαίτερα,
2: Κουγκαλίδη.
1: Όχι έτσι.
2: Αρχίζουν εδώ, έρχονται μηνύματα, γιατί μας ανάψε μια φωτιά τώρα εδώ, τρελή.
1: Από νωρίς το μεσημέρι.
2: Από νωρίς το μεσημέρι, μέσω της εκπομπής με το Συρίγο.
1: Ναι.
2: Δεν την παρακολούθησα, να σου πω την αλήθεια.
1: Έχασες, τώρα την
2: έχασα.
1: Λοιπόν,
2: έχει ανάψει εδώ φωτιά εδώ σε όλο τον κόσμο.
1: Μπορώ να καταλάβω σε ποιο θέμα
2: ναι.
1: και τα μηνύματα για να φέρεσαι και εσύ. Αυτή η φωτιά έβαλε το σπίρτο, το άναψε ο Γιώργος νωρίς το μεσημέρι στην εκπομπή Pick & Talk στο YouTube του eBasket. Τι ματεψιές κάνουν οι ακροατές?
2: Μιλουτίνοφ, ένας.
1: Ο Μιλουτίνοφ, παιδιά, έχει συμβόλαιο.
2: Ναι.
1: Είχε προσπαθήσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και δεν είχε πάρει το θετικό.
2: Ένας άλλος μου λέει Λαρετζάκης.
1: Εντάξει, νομίζω ότι θα είναι μια μεταγραφή που θα κάνει τη διαφορά.
2: Ένας τρίτος μου λέει Σάσα Βεζένκοφ.
1: Και ο Σάσα Βεζένκοφ είχε δεχτεί πολύ μεγάλη πρόταση από τον Παναθηναϊκό όταν ήταν να επιστρέψει από το NBA στην Ελλάδα, αλλά και αυτός είχε επιλέξει να επιστρέψει στην ομάδα που είχε χτίσει το όνομά του και είχε αναδειχθεί και MVP της EuroLeague πριν φύγει για το NBA.
2: Και την τετράδα κλείνει ο Ντόρσεϊ, να ξέρεις.
1: Ο Ντόρσεϊ, είπαμε ότι επιστρέφει απόψε στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού, είχε πρόβλημα τραυματισμού. Αν θυμάμαι καλά, ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του φέτος στον Ολυμπιακό. Αυτό που μένει να δούμε είναι την πρόταση που θα του κάνει η ΚΑΕ.
2: Ναι.
1: Για να δούμε και πού θα συνεχίσει.
2: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν.
1: Να σχολιάσω εγώ.
2: Ναι.
1: Στις μαντεψιές των ακροατών.
2: Έτσι. Και
1: δεν ξέρω αν σας βοήθησα, αν σας έκανα σοφότερους ή όχι.
2: Κάτι είπες, η αλήθεια είναι. Αποκλείσαμε κάποιους.
1: Με βάση τα δεδομένα.
2: Ναι. Πάντα. Λένε από ότι έτσι μπορώ να εκμεύσω από την ατμόσφαιρα. Ναι μεν είναι θερμή, αλλά δεν έχει και την δυναμική του προηγούμενου αγώνα. Λέω εγώ από ό,τι ακούω, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω. Μπορεί να είμαι λάθος βέβαια, γιατί είμαι από το στούντιο.
1: Όχι, η δυναμική νομίζω είναι ακόμα μεγαλύτερη.
2: Είναι.
1: Σέντρα λέμε, έτσι.
2: Ναι.
1: Ναι, όχι. Όπως σου είπα και πριν, δεν ξέρω αν με άκουσες.
2: Ναι, σε άκουσα.
1: Α, ναι, είναι ο εθνικός ύμνος, πρέπει να διακόψω.
2: Ναι, βεβαίως.

Αυτή την ώρα στο T-Center ακούγεται ο εθνικός μας ύμνος. Όλες και η αποστολή του Ολυμπιακού και η αποστολή του Παναθηναϊκού είναι παραταγμένη και ακούνε αυτό τον το ομορφότερο για μας τους Έλληνες τραγούδι, τον ομορφότερο ύμνο. Όλα έτοιμα να ξεκινήσουν οι ομάδες παραταγμένες. Ένας αγώνας ο οποίος ενδεχομένως θα κρίνει και τον τίτλο απόψε.

0: Αν όχι, ο επόμενος αγώνας, ο πέμπτος, ο τελευταίος στάδιο Ελληνικής Κεφαλής, στο ΣΕΦ. Τι σέντερ και πάλι, Λένα Καραλή.
1: Τι σέντερ και πάλι, και πάλι η, ο παδί της θύρας 13 δεν ήταν ήσυχη κατά τη διάρκεια του εθνικού, της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου. Προσπαθούμε να καταλάβουμε το γιατί. Ίσως, αν θέλεις, επειδή τώρα βλέπουμε ότι έχουν ανέβει και κάποια πανό, ίσως με αυτόν τον τρόπο θέλουν να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους προς την κυβέρνηση, προς το κράτος γενικότερα, γιατί και τα πανό, αυτό είναι το νόημα όσων λένε για το κράτος, για το παρακράτος, για την ΕΟΚ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε τζάμπολ με τον Ολυμπιακό να είναι αυτός που εκδηλώνει πρώτος επίθεση. Ας πούμε λοιπόν και εμείς τα αγωνιστικά και τα υπόλοιπα τα ξανασυζητάμε στην πορεία. Ολυμπιακός μέσω του Κώστα Παπανικολάου επιχείρησε ένα σουτ τριών πόντων, ήταν άστοχο. Στα χέρια του Χέις Ντέιβις η μπάλα, ο οποίος εκτελεί χρέη playmaker τουλάχιστον για την ώρα. Δίνει και οδηγίες στους συμπαίκτες του, άλλαξε την μπάλα με τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Ξανά στον Ντέιβις, τώρα στον Γκραντ που τον μαρκάρει ο Εβάν Φουρνιέ. Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ για τρεις, άστοχος και αυτός. Στο 0 μέχρι στιγμής οι δύο ομάδες, από δύο τρίποντα επιχείρησαν Παπα-Νικολάου και Ερνάν Γκόμεθ, ήταν και οι δύο άστοχοι. Σάσα Βεζένκοφ και αυτός για τρεις, από το ίδιο σημείο περίπου που είχε εκτελέσει πριν και ο Κώστας Παπα-Νικολάου, ξανά άστοχος. Ο Κέντρικ Νάν παίρνει φάουλ από τον Κώστα Παπα-Νικολάου και ζητάει μάλιστα να είναι αντιαθλητικό. Οι διαιτητές πέφτουν αμέσως, δεν υπήρξε θέμα έτσι κι αλλιώς ανάμεσα στους δύο παίκτες. Αλλά οι διαιτητές έσπευσαν κατευθείαν για να φοβούμενοι μήπως συμβεί οτιδήποτε. Ο Κέντρικ Νάν εξακολουθεί να ζητάει το να είναι αντιαθλητικό, διαμαρτύρεται. Καθόλου καλό θα πω εγώ να ξεκινήσει με τόσα νεύρα ο Κέντρικ Νάν, διότι συνήθως όταν ξεκινάει έτσι ξέρουμε ποια είναι και η κατάληξη. Οι διαιτητές ωστόσο θα πάνε να δούνε την φάση στο IRS για να δουν εάν όντως ο Κώστας Παπανικολάου πήγε για την μπάλα ή αν είχε πρόθεση να σταματήσει με άλλον τρόπο τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού. Ναι, δείχνει ότι βάζει το χέρι του για την μπάλα, δεν βρίσκει σε καμία περίπτωση βεβαίως μπάλα, έτσι βρίσκει στο σώμα του Κέντρικ Νάν. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι απόφαση θα πάρουν οι διαιτητές.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι στα όρια του αντιαθλητικού.
1: Ναι. Απλό το δίνουν ωστόσο.
0: Απλό, μάλιστα.
1: Και αυτό ξεσηκώνει τις αντιδράσεις όλων όσοι βρίσκονται στο D-Center.
0: Άγαρμπο, ήταν άγαρμπο το...
1: Ήταν γιατί χτύπησε στο σώμα, χτύπησε το σώμα και όχι χαμηλά που έκανε την τρίπλα ο Νάν. Εν πάση περιπτώσει, το παιχνίδι συνεχίζεται, ο Κέντρικ Νάν με την μπάλα, δίνει στο Ματίας Λεσόρ. Είναι αρκετά έξω από την περιοχή του ο Λεσόρ, ωστόσο ο Γκραντ αστόχησε με τον Μιλουτίνοφ να διώχνει νόμιμα σε μια πολύ ωραία φάση που έστησε εκεί ο Παναθηναϊκός και ο Κώστας Παπα-Νικολάου είναι αυτός που σουτάρει ξανά για τρεις και ευστοχή με τον αρχηγό του Ολυμπιακού να ανοίγει το σκορ 0-3 για τους ερυθρόλευκους στο 1,5 λεπτό περίπου από τότε που ξεκίνησε ο τέταρτος τελικός. Λεσόρ με την μπάλα στην κορυφή της ρακέτας δίνει στον Γκραντ, προσπαθεί να αλλάξει με τον Αν, ωστόσο γίνεται λάθος και η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Εβάν Φουρνιέ που οργανώνει και την επίθεση για τον Ολυμπιακό με τον Αν να τον μαρκάρει. Παπα-Νικολάου ξανά Φουρνιέ, walk-up στον Παπα-Νικολάου, ξέφυγε από τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, πήγε για το βάσιμο, αστόχησε, κέρδισε όμως φάουλ. Το φάουλ το κέρδισε από το Ματίας Λεσόρ. Ένα φάουλ για την ώρα από τον Λεσόρ, ένα και από τον Παπα-Νικολάου. Και ο Κώστας Παπα-Νικολάου θα εκτελέσει δύο φάουλες. Διαφωνίες για τα σφυρίγματα, εντάξει είναι και κάτι το οποίο είπαμε έχει σηκώσει πολύ. πολύ μεγάλη συζήτηση. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού αστόχησε στην πρώτη βολή. Και ο Εργίνα Ταμάν σηκώνει νωρίς νωρίς το DJ Shorts. Για να γίνει αλλαγή, φαντάζομαι, στη θέση του Ναν, ίσως για να θέλει να τον ηρεμήσει, γιατί ο Ναν δείχνει αρκετά εκνευρισμένο. Όχι, Χουάνσο. Θα παίξει με τρεις κοντούς ο Παναθηναϊκός. Ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ πήγε στον πάγκο. Θα δούμε τι σκέφτηκε ο Τούρκος τεχνικός. Ο Γκραντ κατεβάζει την μπάλα. Ο Παπα-Νικολάου τον μαρκάρει, δίνει στον Σόρτς. Με τον Φουρνιέ τώρα αυτός απέναντί του. Ντέιβις. Ξανά Γκραντ. Νάνα από αρκετά μακριά για τρεις. Άστοχο και αυτό. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει μπει ιδιαίτερο συγκεντρωμένο στο παιχνίδι. Φαίνεται δεν αντιδρά καλά στο πώς γίνονται οι πάσες. Δεν έχει ιδιαίτερο έλεγχο στο παιχνίδι του. Και φυσικά η άμυνα του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ καλή. Ο Παπα-Νικολάου ξανά πηγαίνει για μπάσιμο και αυτή τη φορά γίνεται επιθετικό. Νομίζω ότι θα το χρεωθεί ο Βεζένκοφ ή ο Παπα-Νικολάου, είναι το δεύτερο. Το δεύτερο του Παπα-Νικολάου. Εντάξει, έχει επιλογές ο Γιώργος Μπαρτζόκας, κοιτάζει στον πάγκο του. Δεν σηκώνει κάποιον παίκτη ακόμα για να γίνει αλλαγή. Τώρα ίσως, ναι. Τώρα θα βάλει τον Γουόρτ. Ο Τάισον Γουόρτ θα κληθεί να αντικαταστήσει με την πρώτη ευκαιρία τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Σόρτς παίρνει το σκρίν από τον Ντέιβις, παραλίγο να χάσει την μπάλα. Άλλο ένα τώρα φάουλ. Αυτή τη φορά το κάνει ο Τζέριαν Γκραντ. Είναι επιθετικό. Μάλιστα. Και ο Εργίν Αταμάν θυμήθηκε πως έχει αυτό. Είδες, άμα ζητάει κάτι ο Γιώργος Κογκαλίδης, γίνεται. Το Τζόκερ δεν ζητάει για να μπορέσουμε να ισχάσουμε όλοι μας. Και βάζει τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη στη θέση του Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος χρεώθηκε με το πρώτο του φάουλ. Ο Καλαϊτζάκης κατευθείαν αναλαμβάνει το μαρκάρισμα του Φουρνιέ. Ο walk-up με το shorts δίνει στην μπάλα στον Φουρνιέ. Ξανά walk-up. Η μπάλα στον Μιλουτίνοφ, από εκεί στον Φουρνιέ, που καταφέρνει να πάει για το lay-up παρά την άμυνα του Καλαϊτζάκη, ωστόσο αστόχησε. Ο Σόρτς από μια από τις αγαπημένες του θέσεις σουτάρει ευστοχή και ανοίγει το σκορ για τον Παναθηναϊκό 2-4. Ο walk-up για τον Βεζένκοφ, από εκεί στον Μιλουτίνοφ, με μια μικρή υποψία βημάτων κλείνεται από Ντέιβις και από Ναν. Και ο Κέντρικ Ναν πρέπει να έκανε και το δεύτερο του φάουλ. Όχι, είναι το πρώτο φάουλ του Ναν. Ναι, λάθος. Έχουν προηγηθεί βήματα, όπως σου είπα λίγο πριν, από τον Μιλουτίνο. Φάνηκε τώρα και στο replay που έδειξε στο Cube. Λοιπόν, walk-up με τον Βεζένκοφ. Ξανά walk-up απέναντί του ο Σόρτς. Έχει πλέον έκτημα στο ύψος εκεί ο Αμερικανός. Η μπάλα βγήκε έξω στον Γουόρτ. Μια ωραία assist στον Τόμας Walker που είχε πάρει θέση κάτω από το καλάθι. Και ο Ολυμπιακός κάνει το 2-6. Ο Σόρτς οργανωτής της επίθεσης του Παναθηναϊκού αυτή τη φορά. Δίνει στον Ναν με τον walk-up να τον κυνηγά, να τον μαρκάρει. Ξεφεύγει και σουτάρει, αλλά η μπάλα του παίζει έτσι ένα παιχνίδι. Βγαίνει έξω ο Λεσόρος, τόσο πήρε το rebound. Η μπάλα στον Ντέιβις, ξανά στον Σόρτς, πηγαίνει έξω και για τον Καλαϊτζάκη, και αυτός για τρεις, άστοχος. Άλλο ένα επιθετικό για τον Παναθηναϊκό με τον Γέις Ντέιβις στον Καλαϊτζάκη και από εκεί στον Ναν. Βγάζει ξανά για τον Ντέιβις για τρεις, πάλι άστοχος, και άλλο ένα επιθετικό από τον Καλαϊτζάκη, όπως καταφέρει να ξεφύγει από τον Νίκολα Μιλουτίνο και να ευστοχήσει σε σουτ 2 πόντων, 4-6, 5 και 15 για το τέλος. Ο Τόμας Walker δίνει στον Tyson Ward. Αυτός ψάχνει να βρει την καλύτερη επιλογή. Ξανά Walker, Μιλουτίνο, Walker για 3. Πολύ κακό το σουτ. Ο Καλαϊτζάκης πήρε την μπάλα, κατεβάζει. Βρίσκει απέναντι του τους 4 από τους 5 παίκτες του Ολυμπιακού, όμως επιλέγει να σταματήσει το ρυθμό και δίνει στον Ναν Σόρτς με τον Φουρνιέ. Ο Σόρτς πολύ ωραία στον Καλαϊτζάκη κάτω από το καλάθι. Αστοχή μεν, παίρνει το φάουλ δε. 3-2 τα... 3-3 τώρα θα είναι τα φάουλ για τις δύο ομάδες και έχουμε και το τηλεοπτικό time out. Δημήτρη.
0: Μάλιστα. Να πούμε, Βαλένθια Χουβεντούντ Μπανταλόνα 10-13, έκτο λεπτό πρώτης περίοδου για την ACB. Δεν ακούγόμουν καλά, Χάρη. Εντάξει, το φτιάξαμε έτσι, ωραία. Λοιπόν, για την τουρκική Super League, Μπεσίκτας Μπαχτσάσεκιρ 40-47 στο τέταρτο λεπτό της τρίτης περίοδου. Για να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά δρόμενα. Έχουμε φιλικά εθνικών ομάδων. Σαουδική Αραβία, Σενεγάλη 0-0, Αργεντινή, Ισλανδία 3-0. Αυτά τα παιχνίδια γίνανε τα ξημερώματα. Ιράκ, Βενεζουέλα 0-2. Πακιστάν, Αφγανιστάν 2-0 στις 11 παρατέταρτο. Ένας ενδιαφέρον αγώνας, φιλικός πάντα έτσι. Ενόψη του Μουντιάλ, Πορτογαλία, Νιγηρία 11 παρατέταρτο και 11 Αγγλία, Κώστα Ρίκα. Οι ομάδες ετοιμάζονται, αύριο ξεκινά το Μουντιάλ, νομίζω ότι λίγοι δεν το ξέρουν, για όσους λοιπόν δεν το ξέρουν, αύριο στις 10 η πρεμιέρα. Πάμε, Λένα Καραλή, στο T-Center. Λένα.
1: Στο T-Center ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ετοιμάζεται να εκτελέσει τις δύο βολές που κέρδισε από το φάουλ που του έγινε από τον Tyson Ward. Ευστοχή στην πρώτη, το σκορ γίνεται 5-6. Και οφείλουμε όλοι νομίζω να ομολογήσουμε ότι ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης από την στιγμή που έγινε αλλαγή του Τζέριαν Γκραντ έχει βοηθήσει αρκετά τον Παναθηναϊκό και με την ενέργεια και μέσα σε όλες τις φάσεις είναι και έχει ευστοχήσει σε 3 πόντους, αστόχησε στην δεύτερη βολή, το σκορ παραμένει 5-6. Ο Εβάν Φουρνιέ δίνει στον Τάισον Γουόρντ, ο Καλαϊτζάκης παραλίγο να του κλέψει την μπάλα, ο Λεσόρ προσπάθησε ξανά, τελικά τον έκοψε, αλλά εκεί ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν λίγο πιο τυχερός, πήρε την μπάλα ουσιαστικά από τα χέρια του Λεσόρ, την έβγαλε έξω στον Φουρνιέ που περίμενε από την θέση των τριών πόντων και ευστόχησε 5-9. Συνεχίζει να προηγείται ο Ολυμπιακός από την έναρξη του μάτς. Ο Ναν παίρνει το screen από το Λεσόρ, έχει μπει στην πεντάδα του Ολυμπιακού ο Τζόσεφ. Ο Λεσόρ έκανε βήματα εδώ γιατί δεν είχε υποδεχθεί καλά την μπάλα, λογικά θα γίνει και αλλαγή. Ναι, παίρνει τη θέση του ο Τίνος Μίτογλου και αν θέλετε έτσι λίγο να φρεσκάρουμε και τις πεντάδες γιατί έχουν γίνει αλλαγές.
0: Ναι, φυσικά.
1: Το δεκάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός είναι με Σόρτς Ναν, Καλαϊτζάκη, Χέις Ντέιβις και Ντίνο Μίτογλου και ο Ολυμπιακός είναι με Τζόσεφ, Ουόρτ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Ο Τζόσεφ με τον Σόρτς να τον μαρκάρει, έδωσε την μπάλα στον Βεζένκοφ, ο αυτός το Φουρνιέ, ασφυκτική πίεση από τον Καλαϊτζάκη, γι' αυτό είναι ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και αποτελεί μεγάλο ερωτηματικό γιατί τόσο καιρό ήταν ανπενεργοποιημένος. Ο Φουρνιέ πήγε για τον Μπάσιμο, ο Ντίνος Μίτογλου του έκοψε την μπάλα με λίγο βόλεϊ εκεί, η μπάλα καταλήγει για τον Ολυμπιακό γιατί βγήκε έξω. Και είναι αυτό το οποίο έχουμε σχολιάσει πολύ, Δημήτρη, πολλές φορές κατά τη διάρκεια της σεζόν, ότι ο προπονητής του Παναθηναϊκού έχει επιλέξει κατά διαστήματα να απενεργοποιεί παίκτες οι οποίοι αποδεδειγμένα έχει φανεί ότι μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα του.
0: Ναι, ναι, αλλά θα μπορούσαν να βοηθήσουν, σωστά.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει δεν επιλέγουμε εμείς απλά σχολιάζουμε.
0: Ναι.
1: Ο Εβάν Φουρνιέ κέρδισε φάουλ το οποίο χρεώθηκε ο Χέις Ντέιβις. Ευστόχησε και στις δύο βολές και το σκορ έγινε 5-11. Ο Σόρτς δίνει στον Ναν, προσπαθεί να ξεφύγει από τον Ward, δίνει στον Μίτογλου, τώρα δοκιμάζει για 3 και ευστοχή 8-11. γίνεται το σκορ, με αυτό το τρίποντο να είναι η πρώτη πόντι για τον Κέντρικ Ναν. Βεζένκοφ δοκίμασε για τρεις, πολύ κακό σουτ, εντελώς άστοχο. 4-3 είναι τα φάουλ για τις δύο ομάδες, 2:56 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, και ο TJ Short δίνει στον Ναν. Ο Μίτογλου κάνει το screen, ο Ναν αυτή τη στιγμή έχει απέναντί του τον Μιλουτίνοφ, μπορεί να τον κερδίσει στα πόδια και σουτάρει για τρεις. Επόμενη πόντι από τον Κέντρικ Ναν και το μάτς είναι στα ίσια, 11-11 οι δύο ομάδες. Βεζένκοφ για τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος είναι αρκετά έξω από το καλάθι. Φουρνιέ με την πίεση που του ασκεί ο Καλαϊτζάκης υποπίπτει σε βήματα. Ο Ντίνος Μίτογλου επαναφέρει την μπάλα για τον Παναθηναϊκό, για τον TJ Shorts. Τον Κέντρικ Ναν, ξανά με τον Μιλουτίνοφ μπροστά του. Θα δούμε αν θα δοκιμάσει ξανά για τρεις ή

0: την ίδια άποψη με σένα. Βέβαια, εντάξει, να μην διηλίζουμε τον κόνοπα που λένε από τώρα, γιατί θα έχουμε θέματα.
1: Ναι, είναι νωρίς ακόμα, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Ο Κέντρικ Ναν λοιπόν ευστοχή στην πρώτη από τις δύο βολές που έχει κερδίσει, 12-11 το σκορ, 13-11 τώρα, με 8 συνεχόμενους πόντους από τον Κέντρικ Ναν. Ο Τζόσεφ με τον Σόρτς να τον πιέζει σε όλο το γήπεδο. Ο Βεζένκοφ προσπαθεί εκεί να εμποδίσει τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Η μπάλα στον Φουρνιέ δίνει στον Βεζένκοφ. Ο Καλαϊτζάκης τώρα μαζί με τον Μίτογλου, ωστόσο έβγαλε μια πολύ ωραία ασίστ πίσω από την πλάτη ο Βεζένκοφ για τον Μιλουτίνοφ, και αυτός ευστόχησε 13-13. Αυτή ήταν η πρώτη πόντη του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος έχει και ένα φάουλ και θα πάει στον πάγκο να πάρει έτσι τις ανάσες που χρειάζεται λίγο πριν τη διακοπή του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Τίνος Μίτογλου βάζει το καλάθι και φάουλ. 15-13 το σκορ. Θα εκτελέσει και μία βολή ο παίκτης του Παναθηναϊκού με τον Τζόσεφ να χρεώνεται με το πρώτο του φάουλ. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πήγε στον πάγκο και ο Ταϊρίκ Τζόνς πήρε τη θέση του για το υπόλοιπο περίπου 1,5 λεπτό, 1,26 για την ακρίβεια, που απομένει για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Μίτογλου ευστοχή και στη βολή που κέρδισε, 16-13 για τον Παναθηναϊκό. Τζόσεφ με τον Σόρτς δίνει στον Φουρνιέ, που εξακολουθεί να έχει μπροστά του τον Καλαϊτζάκη. Ο Γάλλος πάει για μπάσιμο, βγάζει έξω για τον Γουόρτ. 103 κέρδισε ο Χέις Ντέιβις. Κατέβασε την μπάλα με τον Βεζένκοφ και τον Φουρνιέ. Κλείνεται, ωστόσο βρίσκει τον Σόρτς ελεύθερο. Αυτό σουτάρει για 3, δεν είναι το καλύτερό του. Ο Τίνος Μίτογλου πήρε το rebound, κέρδισε ακόμα ένα φάουλ. Αυτή τη φορά θα πάει και για τις βολές, γιατί έχει συμπληρώσει ο Ολυμπιακός τα 5 και το φάουλ το χρεώνεται ο Σάσα Βεζένκοφ, είναι το πρώτο για τον Ολυμπιακό. Από ένα φάουλ έχει Γουόρτ, Βεζένκοφ, 2 ο Παπα-Νικολάου, 1 ο Μιλωτίνοφ και 1 ο Τζόσεφ. Μόλις εκτελέσει τις δύο βολές ο Μίτογλου, θα σας πω πόσα έχει και ο Παναθηναϊκός. 16-13 θυμίζουμε το σκορ. 17-13 τώρα. Ο Τίνος Μίτογλου έχει βάλει γρήγορα 4 πόντους. Μπορεί να γίνουν και 5 αν ευστοχίσει και στην δεύτερη βολή. Ευστοχή λοιπόν 18 για τον Παναθηναϊκό. 18-13 το σκορ. 5 οι πόντοι του Μίτογλου και από ένα φάουλ για τους πράσινους έχουν Ντέιβις, Γκραντ, Ναν και Λεσόρ. Ο Τζόσεφ δίνει για τον Φουρνιέ, βρίσκει τον Βεζένκοφ, ο οποίος είχε προλάβει να πάρει θέση πριν ο Ντέιβις τον κλείσει. Σουτάρει για 3, ευστοχή, 18-16 το σκορ. Ο Ναν με την μπάλα έκανε προσποίηση ότι θα σουτάρει για 3, ωστόσο δεν την ολοκλήρωσε. Ο Τζόσεφ, Ναν για τον Καλαϊτζάκη και κέρδισε φάουλ από τον Ταϊρίκ Τζόνς. Ναι, από τον Τζόνς το φάουλ, το πρώτο και γι' αυτόν. Και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης έχει πάρει ήδη θέση στη γραμμή των ελευθέρων βολών. ...19,7 απομένουν για την ολοκλήρωση του δεκαλέπτου. Ο Καλαϊτζάκης ευστοχή στην πρώτη βολή. Κάνει το 20-16. Ευστοχή και στη δεύτερη. Κάτι δεν έχει αλλάξει στον πίνακα του σκορ. Ναι, τώρα έγινε το 20-16. Βιάστηκα εγώ να προσθέσω έναν πόντο. Ήταν 18-16 και με τις βολές του Καλαϊτζάκη έγινε 20-16. Ο Γκραντ πήρε τη θέση του Καλαϊτζάκη, ο οποίος έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά στον χρόνο που αγωνίστηκε. Τελευταία επίθεση λογικά για το πρώτο δεκάλεπτο για τον Ολυμπιακό, με τον Γουόρτ να δίνει στο Φουρνιέ, ο Γκραντ απέναντί του και ο Μίτογλου, Ταϊρίκ Τζόνς, Φουρνιέ, σουτάρι για τρεις, αστοχή, το rebound το Σόρτς, ανάμεσα σε Μίτογλου και Τζόνς το κέρδισε ο Σόρτς, ο Ναν δεν μπορούσε να αντιδράσει ιδιαιτέρως. Έληξε ο χρόνος, τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο, 20-16 το σκορ μέχρι αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Ακούμε Γιώργο Γκαλίδη, το πρώτο του σχόλιο.
1: Ωραία, σας δίνω κατευθείαν τον Γιώργο.
2: Λοιπόν, είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός στο πρώτο δεκάλεπτο, γι' αυτό και προηγείται 20-16. Ο Αταμάν έκανε κάτι που θα έπρεπε να κάνει από την αρχή το τελικό, να ανοίξει το ρόστερ. Ο Καλαϊτζάκης έχει δώσει πολύτιμες βοήθειες στην ομάδα του και στην άμυνα και στην επίθεση. Είναι πιο solid, πιο συμπαγής ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει μια άνευ λόγου αυτή τη στιγμή, έτσι, μιλάω τώρα για αυτό το δεκάλεπτο, δυσπιστία προς τη διετσία, η οποία νομίζω ότι σε αυτό το δεκάλεπτο παίζει έδρα, καθαρά. Ούτε κανένα αντιαθλητικό υπήρχε στο φάουλ του Παπα-Νικολάου, προφανώς και δεν υπήρχε κανένα φάουλ στο Μιλουτίνοφ και του Τζόνς είναι λίγο τραβηγμένο. Συνολικά ο Παναθηναϊκός παίρνει πολύ εύκολα σφυρίγματα, όπως έπαιρνε και ο Ολυμπιακός στο πρώτο παιχνίδι, έτσι, αλλά μιλάμε τώρα για αυτό το δεκάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός είναι κατά τη καλύτερος, δεν ξεκίνησε καλά το μάτς, έκανε 2,5 λεπτά για να βάλει, 3 λεπτά και 18 για να βάλει καλάθι, αλλά μετά βρήκε κυρίως.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Μάλιστα, ωραία. Να πάρουμε το μικρόφωνο λίγο. Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει και το Diamond Link με τη συμμετοχή του Καραλή στο Όσλο. Ο Καραλής έχει περάσει τα 5.62 μαζί με τον Μπράτφορντ, τον Γκούντορμσεν. Λείπει ο Ντουμπλάιτς σήμερα, είναι ευκαιρία για τον Μανόλο να πάρει την πρωτιά, να πάρει το χρυσό μετάλλιο εκεί, αφού λείπει ο Σουηδός. Θα το δούμε στην πορεία. Προς το παρόν τη Σέντερ και πάλι Λένα Καραλή.
1: Έτσι, από Καραλή σε Καραλή θα πήγε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Η εκδίκησή μας. Λοιπόν, άλλο ένα κερδισμένο φάουλ για τον Ντίνο Μίτογλου. Ο Ταϊρίκ Τζόνς χρεώθηκε με τον δεύτερο. Κάνει νόημα μάλιστα στον Γιώργο Μπαρτζόκα να τον κρατήσει στο glass floor. Αλλά αυτός έχει σηκώσει ήδη τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Ταϊρίκ Τζόνς δεν μπόρεσε να βοηθήσει τον παίκτη του και μάλιστα έχει και τον διάλογο με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, δίνει εξηγήσεις εκεί ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, ο Μίτογλου έκανε μια προσπάθεια για τρεις, ήταν πολύ κακό το σουτ. 20-16 το σκορ με τον Ολυμπιακό. Να έχει ο Κόρι Τζόσεφ την μπάλα, δεν βλέπω, ναι, αλλαγές βλέπω όντως. Λοιπόν, μπήκε ο Ντόρσεϊ, πρώτα του λεπτά στη σειρά των τελικών και κερδίζει και το φάουλ από τον Ντίνο Μίτογλου, ενώ στην πεντάδα του Ολυμπιακού είναι και ο Πίτερς. Με Τζόσεφ, λοιπόν, Γουόρντ, Ντόρσεϊ, Πίτερς και Μιλουτίνοφ, ο Ολυμπιακός σε αυτά τα περίπου πρώτο λεπτό του δεύτερου δεκαλέπτου και ο Παναθηναϊκός με Σόρτς, Γκραντ, Ναν, Χέις Ντέιβις και Ντίνο Μίτογλου. Ο Ντόρσεϊ δεν πρόλαβε να μπει καλά-καλά, θα ζεσταθεί ευστοχώντας την πρώτη του βολή από το φάουλ που κέρδισε από τον Ντίνο Μίτογλου. 20-17 το σκορ. Άστοχος στη δεύτερη. 20-17 παραμένει. Μία στις δύο για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που παίζει για πρώτη φορά φέτος στη σειρά των τελικών. Σόρτς με τον Μιλουτίνοφ να τον μαρκάρει. Προσπαθεί, επιχειρεί έτσι αυτά τα αγαπημένα του σουτ ο Σόρτς, αστοχή. Ίσως περισσότερο να φοβήθηκε εκεί και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, γιατί η ψωμετρική διαφορά είναι τεράστια. Ο Ντόρσεϊ χάνει την μπάλα. Κερδισμένος ο Σόρτς, δίνει στον Γκραντ, αυτός αφήνει απλά

0: Καλάθι 22-17 το σκορ. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας βλέπει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά στην ομάδα του. Σηκώνει το Τόμας Βόκαπ, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Κόρι Τζόσεφ, και ο Εργίνα Ταμάν με τη σειρά του βάζει τον DJ Shorts στον πάγκο, ο οποίος αγωνίστηκε αρκετά λεπτά, και στην πεντάδα μπαίνει ο Βασίλης Τολιόπουλος. Βλέπουμε ότι οι δύο προπονητές και έχουν κάνει αρκετές αλλαγές και έχουν ανοίξει και το ρόστερ. Δεν γίνεται και διαφορετικά, βέβαια, με τόσα παιχνίδια και σε σύντομο χρονικό διάστημα και με τα προβλήματα τραυματισμών που υπάρχουν. Ο Γκραντ δυσκολεύεται εκεί με την άμυνα του Γκραντ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δυσκολευόταν με την άμυνα του Γκραντ. Πήρε την μπάλα ο Πίτες, κακό σουτ και αυτός, τελείωνε και η επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός πήρε το rebound. Ο Ναν κερδίζει φάουλ από τον Πίτερς. Πολλά τα φάουλ, η αλήθεια είναι. Σήμερα η διαιτητική τριάδα έχει αποφασίσει να σφυρίξει σίγουρα περισσότερο.
1: Η αλήθεια είναι ότι παρασφυρίζει σήμερα. Κάθε επαφή σφυρίζεται, κάθε παραμικρή επαφή, αυτό εννοώ.
0: Τουλάχιστον δεν μας αφήνουν να βαρεθούμε, διότι κάθε μάτς οι τριάδες που το διευθύνουν διαιτητικά σφυρίζουν μια άλλη λογική. Δεν μας αφήνουν να βαρεθούμε, αλλά τα κριτήρια, εν πάση περιπτώσει, ο Κέντρικ Ναν κάνει το 25-17, πάλι με ένα τρίποντο από την κορυφή της ρακέτας, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ απέναντί του. Ίσως ο Γιώργος Μπαρτζόκας να δει ότι αυτό το μαρκάρισμα δεν του βγαίνει και σε καλό. Ο Μιλουτίνοφ τώρα με τον Ντίνο Μητογλου να τον μαρκάρει. Η μπάλα πηγαίνει στον Βόκαπ, αν δεν κάνω λάθος. Ο Βόκαπ δεν ήταν.
1: Βόκαπ, ναι, Βόκαπ.
0: Ο Βόκαπ με σουτ και κάνει το 25-20. Γκραντ για τον Μητόγλου. Το μαρκάρισμά του έχει αναλάβει ο Ντόρσεϊ, πηγαίνει και ο Γουόρντ εκεί για βοήθεια. Ο Τίνος Μητόγλου όμως βρίσκει τον τρόπο να βάλει την μπάλα στο καλάθι. 27-20 το σκορ, 7-13 για να ολοκληρωθεί το δεκάλεπτο. Ο Γουόρντ οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. Το μαρκάρισμά του ο Τολιόπουλος, δίνει στο Γουόρντ. Αυτός έχει απέναντι τον Ναν. Ο Πίτερς με τον Γιέις Ντέιβις, ξανά Γουόρντ. Προσπαθεί να βρει τον Πίτερς, ο οποίος όμως δεν έχει πάρει καλή θέση κάτω από το καλάθι, και ο Κέντρικ Ναν χρεώνεται με το δεύτερο φάουλ. Ναι, 6:59 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Κέντρικ Ναν έχει χρεωθεί με δύο φάουλ, έχει ευστοχήσει και έχει και πετύχει και 11 πόντους.
1: Κακό φάουλ αυτό από τον Ναν, Λένα, κακό φάουλ. Ναι. Και αχρίαστο, θα έλεγα, τώρα εκεί.
0: Η αλήθεια είναι, ο Γουόρντ πήρε μια προσπάθεια για σούτ, ήταν άστοχος, ο Τολιόπουλος ήταν κερδισμένος. Ο Παναθηναϊκός κατέβασε, έδωσε στο Γκραντ, στον Ντέιβις, αυτός στον Μίτογλου, που έδωσε πάρα πολύ ωραία την μπάλα στον Ναν. Είχε πάρει θέση κάτω από το καλάθι, ευστόχησε 29-20. Ο Ναν δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση, θα πρέπει ωστόσο να είναι προσεκτικός και για τα φάουλ. Ο Ντόρσεϊ πήρε μια προσπάθεια για τρεις, ήταν άστοχος, ενώ ο κόσμος διαμαρτυρήθηκε για φάουλ, το οποίο θεωρούσε ότι έκανε ο Βόκαπ στον Γκραντ, ο οποίος με τη σειρά του στην επίθεση του Παναθηναϊκού επιχείρησε σου τριών πόντων, άστοχος και αυτός. Η μπάλα από τα χέρια του Γουόρντ στον Βόκαπ και μετά στον Μιλουτίνοφ, που κέρδισε το φάουλ από τον Ντίνο Μίτογλου, τη στιγμή που η Εργίνα Ταμάν έτσι κι αλλιώς είχε σηκώσει τον Ματίας Λεσόρ. Αυτό ήταν το δεύτερο φάουλ και του Ντίνου Μίτογλου, ο οποίος είπαμε θα πάει στον πάγκο με 7 πόντους, και τις δύο ομάδες να είναι για οδηγίες, καθώς έχουμε time out.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι στο 5.72 έχει πάει ο Πύχης με τον Μανόλο, το Κέντριξ και τον Γκούντμορσεν, οι οποίοι είναι τα μεγάλα φαβορί για το μετάλλιο. Ο Κέντριξ έχει περάσει το 5.72. Ο Νορβηγός, ο Γκούντμορσεν, έχει περάσει επίσης τα 5.72. Και μένει να δούμε τον Καραλή, ο οποίος θεωρώ ότι θα τα περάσει και εκείνος εύκολα. Είναι πολύ χαμηλά ο Πύχης ακόμα στο Diamond League. Βαλένθια Μπανταλώνα 40.

0: 33-33, να δούμε και το μάτς από την Τουρκία. Μπεσίκτας Μπαρτσές εκεί, 61-59. Για να δούμε και από ποδόσφαιρο τι γίνεται, αρκεί να μας βοηθήσει έτσι λίγο εδώ ο υπολογιστής. Παλεύει Βενεζουέλα, Ιράκ Βενεζουέλα 0-2, Πακιστάν Αφγανιστάν 0-0, 2-0, συγγνώμη. Επιστροφή στο Ολυμπιακό στάδιο, στο T-Center.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ 6 λεπτά για το ημίχρονο. Ο Πίτερς επαναφέρει την μπάλα για τον Ολυμπιακό, βρίσκει τον Γουόκαπ, τον Μαρκάριο Τολιόπουλο, στον Πίτερς, ξανά με τον Ντέιβις απέναντί του. Ο Γουόκαπ μπαίνει για πάσιμο και ευστοχή, παρά την άμυνα του που προσπάθησε να παίξει ο Βασίλης Τολιόπουλος. 29-22 το σκορ. Ο Γκραντ με τον Ντόρσεϊ να έχει αναλάβει το μαρκάρισμά του, δίνει στον Τολιόπουλο, αυτός έχει μπροστά του τον Γουόκαπ, στον Ματίας Λεσόρ. Με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ προσπαθεί να παίξει εκεί ο Λεσόρ, βρίσκει τρόπο να φτάσει μπάλα στα χέρια του Γκραντ. Αυτός το σουτ κακό, τελείωνε και η επίθεση. Ο Καλαϊτζάκης στο επιθετικό rebound που πήρε δεν τα κατάφερε. Η μπάλα για τον Ολυμπιακό στον Φουρνιέ, επιχειρήσει σου τριών πόντων αστοχή. Ο Πίτερς όμως παίρνει το επιθετικό και κάνει το 29-24. Το Λιόπουλος σου τριών πόντων αστοχο, βιαστικό. ...29-24 το σκορ. Η μπάλα για τον Ολυμπιακό με τον Ντόρση είναι επαναφέρει να δίνει στο walk-up. Αυτός τον Φουρνιέ, ο Καλαϊτζάκης έχει ξαναμπεί και έχει αναλάβει πάλι το μαρκάρισμά του. Ο walk-up ψάχνει να βρει και συμπαίκτη του, αλλά και την καλύτερη επιλογή. Ο Ντέιβις εκεί δεν του άφησε πολλά περιθώρια. Ο Ολυμπιακός κάνει λάθος, υποχρεώνεται από την άμυνα του Παναθηναϊκού σε λάθος,
2: αλλά για το μας, θέση του Παναθηναϊκού,
1: με τον Φουρνιέ να κάνει βήματα. Τέσσερα και 41 για το ημίχρονο. Εργίνα Ταμάν επαναφέρει στην πεντάδα του Παναθηναϊκού και τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ στην θέση του Καλαϊτζάκη, του Ντέιβις, αλλά και τον Κέντρικ Νάν στη θέση του Καλαϊτζάκη. Ο Νάν, θυμίζουμε ότι έχει 2 φάουλ. Εντάξει, ίσως και λίγο παρακινδυνευμένο. Εν πάση περιπτώσει, ο προπονητής του Παναθηναϊκού εμπιστεύεται τον παίκτη του ότι θα προστατεύσει ο ίδιος τον εαυτό του και δεν θα υποπέσει σε ένα φάουλ που σίγουρα θα είναι πρόβλημα. Αν από τα μισά περίπου και κάτι του δευτέρου, του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Νάν χρειωθεί και με άλλο φάουλ. Mm-hmm. Η μπάλα είναι στον Νάν. Τον κλείνει ο Γουόκαπ, δεν βρίσκει τρόπο να δώσει κάποια πάσα στους συμπαίκτες του. Παίρνει αυτό το σουτ. Πολύ κακό, άστοχο. Ο Ολυμπιακός με τον Τόμας Γουόκαπ να σουτάρει για 3. Αστοχή. Ο Λεσόρ έδιωξε την μπάλα, η οποία κατέληξε στα χέρια του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Από εκεί στον Νάν για τον Τολιόπουλο. Ο Λεσόρ με τον Τόμας Γουόκαπ και ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού κερδίζει φάουλ. Είναι γεγονός ότι και ο Ολυμπιακός, επειδή έγινε πολλή συζήτηση στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς ότι ο Παναθηναϊκός είχε παίξει αρκετά σκληρά, ο Ολυμπιακός σήμερα έχει μπει πιο αποφασισμένος να παίξει και αυτός με τον τρόπο του πιο σκληρό παιχνίδι. 29-24 το σκορ. Ο Τολιόπουλος πήγε στον πάγκο, ο Σόρτς ξανά στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Από τα χέρια του Γκραντ η μπάλα στον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος κάτω από το καλάθι σουτάρει και ευστοχή για 2-31-24 το σκορ για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος από τη στιγμή που προηγήθηκε έχει διατηρήσει αυτό το προβάδισμα. Ο Φουρνιέ έκανε το πάσιμο, πήρε το φάουλ από τον TJ Shorts και αυτό είναι το δεύτερο για τον Αμερικανό playmaker του Παναθηναϊκού. Ο Φουρνιέ στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Ο Φουρνιέ έχει βάλει 5 πόντους, 6 με την πρώτη εύστοχη βολή.

και το σκορ στο 31-25. Ο Φουρνιέ, ο οποίος έχει κουβαλήσει, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, τον Ολυμπιακό, έχει παίξει και πολλά λεπτά στα προηγούμενα μάτς και φυσικά είναι και από τους κορυφαίους ευστοχή, και στη δεύτερη 31-26 το σκορ, 3-27 για το ημίχρονο. Ο Σόρτς με την μπάλα και τον Πίτερς να έχει αναλάβει το μαρκάρισμά του, χάνει την μπάλα ο Σόρτς για τον Walkup, ο Φουρνιέ. Οι παίκτες του Ολυμπιακού ψάχνουν το Γάλλο, ο οποίος είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ο Walkup, ναι, εκεί ο Σόρτς κάνει το τρίτο του φάουλ σε μια μάχη για την καλύτερη τοποθέτηση με τον Πίτερς και στην προσπάθειά του να παίξει άμυνα. Εντάξει, η υψομετρική διαφορά είναι αισθητή ανάμεσα στον Αμερικανό του Ολυμπιακού και στον Αμερικανό του Παναθηναϊκού. Ο Σόρτς λοιπόν νωρίς με τρία φάουλ και δύο πόντους. Ο Εργίνα Ταμάν έχει σηκώσει τον Χέις Ντέιβις και θα αλλάξει φυσικά και σχήμα στην πεντάδα του. Ο Πίτερς ευστοχή, κάνει το 31-28. Ξαναψηλώνει το σχήμα ο Εργίνα Ταμάν με Γκραντ, Ναν, Χέις Ντέιβις, Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ και Ματίας Λεσόρ. Ο Γκραντ με τον Ντόρσεϊ να τον μαρκάρει. Στις αλλαγές πήγε ο Πίτερς πάνω του και ο Ντόρσεϊ κλείνει για τον Ντέιβις. Μέσω του Χουάντσο η μπάλα στον Κέντρικ Ναν με τον Φουρνιέ απέναντί του. Πηγαίνει για τον Μπάσιμο. Έδωσε τελικά στον Χουάντσο. Αυτός με τη σειρά του στον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος παραλίγο να χάσει την μπάλα, ωστόσο βρήκε τρόπο να ευστοχίσει στην εκπνοή. 33-28 για τον Παναθηναϊκό. Ντόρσεϊ με τον Γκραντ δίνει στον Walkup. Αυτός μαρκάρεται από τον Έρναν Γκόμεθ, από τον Μιλουτίνοφ στον Ντόρσεϊ που σουτάρει και ευστοχή για 3. 33-31 για τον Ολυμπιακό. Ο Ναν πηγαίνει για τον Μπάσιμο με τον Μιλουτίνοφ απέναντί του. Αστοχή, δίνει την μπάλα στον Χουάντσο. Άστοχος και ο Ματίας Λεσόρ. Άστοχος και αυτός κάτω από το καλάθι. Παίρνει όμως το φάουλ από τον Μιλουτίνοφ που χρεώνεται με το δεύτερο. Δύο πόντους και δύο φάουλ για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας χαμηλώνει και αυτός το σχήμα. Βάζει στη θέση του Μιλωτίνοφ τον Σάσα Βεζένκοφ. Θέλει να προστατεύσει σίγουρα τον Σέρβο σέντερ του, που ξέρει ότι είναι πολύτιμος για την ομάδα του. Ο Ματίας Λεσόρ ευστοχή στην πρώτη βολή, 34-31. Και ο Εργίνα Ταμάν έχει σηκώσει στην άκρη του πάγκου τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. Λογικά θα αντικαταστήσει τον Ματίας Λεσόρ. Άρα και ο Εργίνα Ταμάν χαμηλώνει παίζοντας χωρίς καθαρό σέντερ. Ναι, ο Λεσόρ πηγαίνει στον πάγκο αφού πρώτα έχει ευστοχήσει και στις δύο. Αφού πρώτα έχει ευστοχήσει και στις δύο βολές και έχει κάνει το 35-31. Small ball και από, τους δύο προπονητές. Ο Ντόρσεϊ με τον Γκραντ. Τώρα στην άμυνα βγήκε ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ μπροστά του και ο Ντόρσεϊ αστόχησε στο lay-up το οποίο επιχείρησε. Ο Ναν double team εκεί από Walkup και Πίτερς, δίνει στον Γκραντ ξανά Ναν. Ο Walkup τρέχει να τον μαρκάρει, πηγαίνει για το καλάθι, παίρνει το φάουλ λογικά από τον Πίτερς. Και αυτό θα είναι το δεύτερο για τον Αμερικανό του Ολυμπιακού. Με τον Ναν να πηγαίνει. Ναι, είναι το δεύτερο για τον Πίτερς. Και ο Ναν στη γραμμή των βολών. 35-31 το σκορ. 1-32 για να ολοκληρωθεί το δεκάλεπτο. Έχει ψιλοκοκκινήσει ο πίνακας με τα φάουλ. Μοιρασμένα στους παίκτες και των δύο ομάδων. Ο Ναν εύστοχος στην πρώτη βολή. Στην επικίνδυνη ζώνη είναι μόνο ο TJ Shorts που έχει χρεωθεί με 3 από πλευράς Παναθηναϊκού, ενώ για τον Ολυμπιακό κανένας δεν έχει συμπληρώσει τα 3. Ο Ναν εύστοχος και στη δεύτερη κάνει

0: 1-1 και 30 για το τέλος του ημιχρόνου. Ο Γουόκα με τον Αν. Τον πιέζει και χρεώθηκε με το τρίτο φαλ. Αυτό που λέγαμε, ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος αυτή τη στιγμή ο Κέντρικ Ναν ίσως να είναι μέσα ή να πιέζει έτσι τον Γουόκαπ, διότι το μόνο που έχει να κάνει είναι να στερήσει κάποια περισσότερα λεπτά την ομάδα.
1: Μεγάλο πρόβλημα, λένε πλέον, έτσι. Με τρία φάουλ ο Σόρτ, με τρία φάουλ ο Ναν. Νομίζω ότι επαναλαμβάνει το ίδιο λάθος ο Αταμάν.
0: Ακριβώς. Στο σημείο που ήταν το ματς, 1,5 λεπτό πριν από το τέλος, να είναι ο Κέντρικ Ναν μέσα έτσι, και να μαρκάρει με αυτόν τον τρόπο στη γραμμή των Γουόκαπ, άνευ λόγου και αιτίας. Κακή επιλογή. Κακή ενέργεια.
1: Από την άλλη, το ξέρει ο Αταμάν τον Ναν ότι, εν πάση περιπτώσει, έχει ψυχολόγητες ενέργειες ενίοτε. Εντάξει.

0: φάουλ και δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα στην ομάδα. Λίγο handball, λίγο βόλεϊ, κάτι λίγο από όλα πέρα από μπάσκετ αυτή τη στιγμή ανάμεσα στις δύο ομάδες. Η μπάλα, εν πάση περιπτώσει, από φάουλ που χρεώνεται ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, το πρώτο. Θα δοθεί στα χέρια του Βεζένικοφ για να εκτελέσει δύο βολές. Άστοχος ο Σάσα Βεζένικοφ στην πρώτη. 40-33 το σκορ, 29,9 για το τέλος του δεκαλέπτου. Ευστοχή στη δεύτερη, 40-34 το σκορ. Ο Γκραντ με τον Ντόρσεϊ να είναι στο μαρκάρισμά του. Ο Παναθηναϊκός θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί όλο το χρόνο που έχει στη διάθεσή του για να δώσει πολύ λιγότερο στον Ολυμπιακό. Ο Γκραντ μαρκάρεται και από Πίτερς και από Ντόρσεϊ. Περνάει στον Ναν. Δοκίμασε για τρεις. Κακό σουτ. Άστοχο. 4,6. Time out για τις δύο ομάδες. Και τα 4,6 που απομένουν θα είναι στη διάθεση του Ολυμπιακού. Να δούμε τι θα σχεδιάσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας και το τι θα μπορέσουν να κάνουν οι παίκτες του σε αυτά τα δευτερόλεπτα που έχουν.
1: Λένε να ενημερώσουμε τον κόσμο με την ευκαιρία του time out ότι έχει επιβληθεί βαριά καμπάνα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Έχει επιβληθεί απαγόρευση εισόδου 6 μηνών από όλους τους αγωνιστικούς χώρους και ένα βαρύτατο πρόστιμο της τάξης των 50.000 ευρώ. Αυτό είναι για τη συμπεριφορά του κυρίου Γιαννακόπουλου μετά το, για τις αναρτήσεις τέλος πάντων που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό μετά την, κατά τη διάρκεια του τρίτου αγώνα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Βαριά καμπάνα, αλήθεια, έτσι, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα ταμεία που ΕΣΑΚΕ έχουν γεμίσει αρκετά από τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί το τελευταίο, σε αυτή τη σειρά των τελικών.
1: Mm-hmm.
0: Και τώρα σε ό,τι αφορά τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, είναι περισσότεροι οι μήνες που δεν έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τα παιχνίδια παρά οι μήνες που έχει τη δυνατότητα να βλέπει την ομάδα του από κοντά.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Ίσως και ο ίδιος θα πρέπει λίγο να το ξανασκεφτεί, να είναι πολύ πιο ψύχρεμες οι αντιδράσεις του. Αλλά εν πάση περιπτώσει, από την άλλη και οι ποινές είναι συγκεκριμένες, οι νόμοι οι οποίοι διέπουν τον αθλητισμό, τον μπάσκετ, είναι συγκεκριμένοι, άρα και οι αθλητικοί δικαστές είναι υποχρεωμένοι να τους επιβάλλουν, φαντάζομαι, αρκεί να είναι σωστά τα κριτήρια και ίδια για όλους. Λοιπόν, 4,6 για το ημίχρονο. Ο Walkup δίνει στον Φουρνιέ, φαντάζομαι, ναι, πίσω από την γραμμή. Επιχειρεί ένα τρίποντο, άστοχο, δεν είχε και πολλές επιλογές έτσι κι αλλιώς τον χρόνο που απέμενε. 40-34 το ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια για αυτό το 15 λεπτό ξεκούρασης, ανασύνταξης, κάτι το οποίο θα εκμεταλλευτούμε και εμείς, Δημήτρη. Σου δίνω τον Γιώργο για το σχόλιο του πρώτου ημίχρονου.
1: Έγινε, ωραία, ωραία.
2: Εδώ είμαι. Με θέτε?
1: Σε θέλουμε, βεβαίως σε θέλουμε. Τι έχεις να πεις καταρχάς, να ξεκινήσουμε από εκεί αν θέλεις, για το τρίτο φάουλ στον Ναν, τα τρία φάουλ στο Σόρτς, και το λέω με την επιλογή του Αταμάν να τον αφήνει μέσα. Ίδια πράγματα που έκανε και στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
2: Κοίταξε, υπάρχουν όταν με τον ίδιο τρόπο αναζητάς διαφορετικό αποτέλεσμα, προφανώς κάτι κάνεις λάθος. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι η απλή μπασκετική λογική, αυτή που και προπονητές ΣΕΣΚΑ γνωρίζουν, είναι ότι ένας παίκτης όταν χρεώνεται με δύο φάουλ για να μην τον χάσεις, τον βγάζεις. Yes. Αν επιλέξεις να τον ξαναβάλεις, του επιστείς την προσοχή ότι πρέπει να είναι στα όρια του αόρατου στην άμυνα. Ο Ναν για δεύτερο συνεχόμενο τελικό πηγαίνει και κάνει ένα ανόητο τρίτο φάουλ στο κέντρο του γηπέδου που δεν προσφέρει τίποτα στην ομάδα του.
1: Σωστά.
2: Ούτε καλάθι προσπαθεί να αποσοβήσει, που και αυτό απαγορεύεται όταν είσαι με δύο φάουλ, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι ο Νάνο, ο οποίος είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής με 18 πόντους και είναι και ο μοναδικός διψήφιος σε όλη από τις δύο ομάδες,
1: ναι,
2: δεν μπορεί να κάνει αυτό το φάουλ. Είναι αυτό.

0: καταστροφικό. Και αυτό είναι και το πρόβλημα που κουβαλάει μαζί του, γιατί κατά τα άλλα ο Νάν είναι μια απίστευτη παιχτάρα. Αλλά είναι από τους ανθρώπους που επιλέγουν, τους τύπους που επιλέγουν να γεμίζουν την καρδάρα και μετά να την κλωτσάνε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός προηγείται με 6 πόντους σε 2 δεκάλεπτα όπου έχει τον πρώτο λόγο, όπου είχε και μεγαλύτερες διαφορές, αλλά στο τέλος ημέρας έχει 3 φάουλ ο Σόρτς και 3 φάουλ ο Ναν, οι δύο περιφερειακοί του. Βεβαίως και στην άλλη πλευρά έχει και 2 φάουλ ο Μίτογλου. Στην άλλη πλευρά έχει 2 Μιλουτίνοφ, 2 Πίτερς, 2 Παπα-Νικολάου και 2 Τζόνς. Οι δύο ψηλοί του Ολυμπιακού έχουν 2 φάουλ. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν παίζει ιδιαίτερα, δεν έχει inside game για να μπορέσει να το εκμεταλλευτεί. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα παιχνίδι που είναι ακόμα σαφέστατα ανοιχτό, όπου ο Παναθηναϊκός πατάει καλύτερα, αλλά δεν έχει κλειδώσει τίποτα, δεν έχει καν μαξιλαράκι ασφαλείας. Οι 6 πόντοι δεν σημαίνουν κάτι. Και βεβαίως είναι ένα ζήτημα φθοράς. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, αν εξαιρέσεις λίγο το Φουρνιέ και τον Γόκα, ο οποίος δεν το σκέφτεται καθόλου, οι υπόλοιποι είναι σε πολύ χαμηλή πτήση. 4 πόντους ο Βεζέκοφ, 4 ο Ντόρσεϊ, οκ, έρχεται από τραυματισμό. 2 Μιλουτίνοφ, 4 ο Πίτερς και 0 ο Τζόνς. Δηλαδή 0 ο Γουόρτ δεν έχει πάρει πόντους από πουθενά. Θα έλεγα ότι είναι μια γλυκιά τιμωρία για τον Παναθηναϊκό, για τον Αταμάνο, για τον Παναθηναϊκό, συγγνώμη, η παρουσία του Καλατζάκη, ο οποίος σε 9 λεπτά, 8 και 57 για την ακριβία, έχει πετύχει 5 πόντους, έχει πάρει 3 rebound και έχει μια πολύ καλή παρουσία. Και τώρα ρωτάω εγώ, ο Αδάης, γιατί αυτό το παιδί 3 αγώνες δεν ακουμπάει στο παρκέ? Δεν έχει κάνει κάτι τρομακτικό σε σχέση με αυτά που κάνει κάθε φορά? Πες μου ένα λόγο που δεν παίζει.
1: Εγώ δεν μπορώ να βρω, να σου πω την αλήθεια. Έστω και στο βαθμό που έπαιξε σήμερα, έτσι.
0: Που δεν είναι λίγο το σημερινό σε σχέση με όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, όπως και να έχει, είναι ένα μάτσα ανοιχτό σε κάθε πρόβλεψη. Και πάμε σε κανένα δεκάλεπτο να ξαναβρεθούμε παρέα.
1: Σύμφωνοι. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου.

Λοιπόν, μέχρι να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να πούμε ότι δεν πέρασε τα 582 ο Καραλής, απέτυχε στην πρώτη του προσπάθεια. Είχε αφήσει τα 572 που έχουν περάσει οι άλλοι δύο συνδιεκδικητές του μεταλλείου εκεί στο Diamond Link που γίνεται στο Όσλο. Θα τον παρακολουθούμε τον τελικό εκεί στο Άλμα επί κοντό και θα σας ενημερώνουμε. Για να δούμε τι γίνεται στα παιχνίδια του μπάσκετ. Ενώ να αναφέρω ότι σε 7 λεπτά περίπου, σε 6,5 λιγότερο από 7 λεπτά, ξεκινάει το Final Four στο πόλο γυναικών. Και από εκεί βεβαίως θα έχουμε ενημέρωση από την Μάλτα. Βαλένθια Χουβεντούντ Μπανταλώνα στο ημίχρονο 51-54. Δευτερόλεπτα, ένα λεπτό πριν από την λήξη του αγώνα, Μπεσικτάς Μπαχτσάς Εκύρ 78-68 για τα τουρκικά play-off. Αυτά προς το παρόν.

Λοιπόν, break. Και αμέσως μετά πάλι εδώ, μη φύγει κανείς, 9.43. Ίντερ Βέτεν Σπορτς. Σε λίγα λεπτά θα συνδεθούμε πάλι με το T-Center και με τη Λένα Καραλή για το πολύ πολύ ενδιαφέρον δεύτερο ημίχρονο.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
2: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
1: Όπω.
2: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
1: Όπως?
2: Όπως το παγκόσμιο!
3: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
4: Εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
11: 943 Interveten Sports.

0: Λοιπόν, 9.43 Ιντερβέτερ Σπορτς, επανήλθαμε και πάμε κατευθείαν στο Τισέντερ. Στη Λένα Καραλή. Λένα.
1: 1,5 λεπτό θέλουμε εδώ για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Το τρίτο δεκάλεπτο. Οι δύο ομάδες έχουν βγει στον glass floor, έχουν ξεκινήσει έτσι αυτό το ζέσταμα που πρέπει να κάνουν πριν μπουν ξανά στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του μάτς, για την ολοκλήρωση του τέταρτου τελικού. Να πούμε εδώ, μεταξύ άλλων, όπως είπαμε νωρίτερα, ότι υπάρχουν κάποια πανό, υπήρχαν τουλάχιστον στο ξεκίνημα στην πλευρά της σειράς 13, τα οποία είχαν ως αποδέκτες το κράτος. Να πούμε ότι υπάρχει και ένα το οποίο είναι αφιερωμένο στον Παύλο Γιαννακόπουλο, 8 χρόνια μακριά μας, πάντα μέσα στην καρδιά μας, Παύλος Γιαννακόπουλος, σειρά 13. Και αναγράφεται η χρονολογία γέννησής του και η χρονολογία, η ημερομηνία που έφυγε από τη ζωή. Ο άνθρωπος ο οποίος αναγέννησε μαζί με τον αδερφό του Θανάση και την οικογένεια γενικότερα το τμήμα μπάσκετ και το οδήγησε στις τόσο μεγάλες επιτυχίες και σε αυτές τις σελίδες που γράφτηκαν σίγουρα με χρυσά γράμματα. Λοιπόν, αν θέλεις να δούμε έτσι λίγο κάποια στατιστικά στοιχεία, Δημήτρη, και ρίχνοντας μια ματιά στον πίνακα, τόσο του σκόρ όσο και εκεί που είναι χρεωμένα τα φάουλ, υπάρχει απόλυτη ισορροπία, αν μη τι άλλο, 12 για τον Παναθηναϊκό, 12 για τον Ολυμπιακό. Και στο πολύ αγαπημένο θέμα των φίλων του Παναθηναϊκού, 12-29 είναι οι βολές για τους πράσινους, 9-27 για τους κόκκινους.
0: Ναι, είναι η αγαπημένη μας στα σχολεία, οι βολές, βέβαια.
1: Έτσι. Γι' αυτό τους το δίνω για τυράκι τώρα.
0: Έτσι. Να πούμε, Λένα, μέχρι να αρχίσει η αναμέτρηση, ότι έχει ξεκινήσει και το Final Four, ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Ματαρό. 1-1 είναι το σκορ, στο Πόλο βέβαια. 1-1 είναι το σκορ. Θα ενημερώνουμε βεβαίως τον κόσμο για την εξέλιξη της αναμέτρησης. Να πούμε, έχουμε χρόνο, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα βέβαια, έτσι.
1: Όχι.
0: Ωραία. Να πούμε για τον συνεπίθετό σου, το Μανόλο Καραλή. Δεν έχει καμιά συγγενεία, έτσι.
1: Και μου είπες, όχι, πρόσφατα μάλιστα είχαμε συναντηθεί κάπου και συστηθήκαμε.
0: Σωστά.
1: Και μείνε με το στόμα ανοιχτό, μου λέει ναι, και όταν του είπα ότι είμαστε και από την ίδια περιοχή, συμφωνήσαμε και οι δύο ότι είμαστε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι, οι οποίοι βεβαίως είναι είτε από τον ίδιο νομό είτε από διαφορετικούς, χωρίς απαραίτητα να υπάρχει συγγένεια μεταξύ μας, αλλά έχει πολύ πλάκα, ξέρεις, Μανόλο Καραλή.
0: Ναι.
1: Είναι αυτά τα ωραία. Πολύ θετικό, πολύ καλό παιδί, όπως και να έχει.
0: Έτσι είναι.
1: Το ότι είναι Καραλής απλά του δίνει, ξέρεις, μια πιστοποίηση παραπάνω.
0: Έτσι. Έχει πιστοποίηση, όπως ακριβώς το λες. Έχει Άιζο. Άιζο που λένε.
1: Άιζο.
0: Λοιπόν, δεν είναι και σε πολύ καλή κατάσταση απόψε στο Όσλο. Έχει ρίξει το 5-82 στην δεύτερη του προσπάθεια. Να ελπίσουμε ότι θα το περάσει με την τρίτη, γιατί το 5-82 και τώρα για το Μανόλο δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Αλλά εντάξει, ο κάθε αθλητής έχει και τη βραδιά του, έχει και τη μέρα του. Αυτά να τα έχουν υπόψη τους οι φίλοι μας ακροατές. Η Ελίνα Τζένκο επίσης αγωνίζεται στο Diamond League στο Όσλο. Έχει κάνει 53-75, αυτή τη στιγμή είναι στην τελευταία θέση, αλλά βεβαίως είναι πολύ νωρίς στο ακόντιο των γυναικών. Αυτά.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε, Δημήτρη.
0: Πάμε.
1: 40-34 το σκορ. Ο Ολυμπιακός στην πρώτη επίθεση για αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Φουρνιέ για τον Μιλουτίνοφ. Ξανά Φουρνιέ. Με τον Έρναν Γκόμεθ ξεφεύγει για λίγο, σουτάρει για τρεις και ευστοχή, 40-37 για τον Ολυμπιακό, που έχει ακόμα στην πεντάδα του τον Τόμας Βόκαπ, τον Σάσα Βεζένκοφ, τον Κώστα Παπανικολάου και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Παναθηναϊκός με τον Γκραντ κλείνεται από Φουρνιέ Βεζένκοφ, δίνει την μπάλα στον Ντέιβις, ένα τρίποντο και γι' αυτόν, 43-37. Αυτή είναι η πρώτη πόντη του Χέις Ντέιβις στο παιχνίδι συνολικά. Ο Παναθηναϊκός είναι με Γκραντ, Ναν, παραμένει μέσα. Χέις Ντέιβις, Χουάντζο Ερναν Γκόμεθ και Ματίας Λεσόρ. Walk up. για τον Βεζένκοφ, στον Παπα-Νικολάου για 3 στην εκπνοή της επίθεσης του Ολυμπιακού, 43-40. Οι δύο ομάδες έχουν επιλέξει να ξεκινήσουν με τρίποντο και τους έχει πάει και καλά αυτή τη στιγμή. Σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο, Λεσόρ, αρκετά έξω από το πεδίο δράσης του, βρίσκει τον Ναν, κλείνεται εκεί από δύο παίκτες του Ολυμπιακού, κακή πάσα γιατί δεν είχε πολλές επιλογές για τον Φουρνιέ που κατεβάζει και κερδίζει το φάουλ από τον Γκραντ. Ο Αμερικάνος του Παναθηναϊκού θέλησε να ανακόψει έτσι την επίθεση του Ολυμπιακού. Το έκανε νωρίς, το έκανε χαμηλά. 43-40 το σκορ. Αυτό είναι το δεύτερο φάουλ για τον Τζέριαν Γκραντ. Σε ό,τι αφορά τα τρίποντα, ο Παναθηναϊκός έχει ευστοχήσει σε 5 από τις 15 προσπάθειες που έχει πάρει, ενώ ο Ολυμπιακός 7 στις 20. Ο Φουρνιέ με τον Γκραντ να του δημιουργεί πονοκέφαλο. Ο Νίκολα Μιλωτίνο βρίσκεται στο έδαφος. Ο Φουρνιέ δίνει στο walk-up, έχει απέναντί του τον Ναν. Παίρνει μια προσπάθεια για 3, άστοχη, κερδίζει το μπάλα, καταλήγει μάλλον στα χέρια του Ντέιβις γιατί δεν προσπάθησε και ιδιαίτερα για το rebound. Ήταν στο σωστό σημείο. Ο Ναν, πολύ ωραία assist στο Λεσόρ που καρφώνει και ανοίγει και αυτός, όχι, έχει ανοίξει λογαριασμό, ήταν ο έκτος πόντος του αυτός. Με τον Παναθηναϊκό να είναι στο 45-40 σταθερό το προβάδισμα των γηπεδούχων. Walk-up στον Παπα-Νικολάου, ξανά walk-up. Βρίσκει τον Βεζένκοφ παρότι πιέζεται ασφυκτικά εκεί και αυτός περνάει πάρα πολύ ωραία ανάμεσα από τα χέρια των αντιπάλων του, την μπάλα στον Μιλουτίνο. 45-42 με τον σέντερ του Ολυμπιακού να φτάνει τους 4. Κανείς διψήφιους για τους ερυθρόλευκους, αντίστοιχα για τον Παναθηναϊκό, Κέντρικ Νάν έχει φτάσει στους 18. Χέις Ντέιβις μαρκάρεται από τον Βεζένκοφ. Γυρίζει σε αυτή την κίνηση που του αρέσει πολύ. Σενάρι και εύστοχη για 2 πόντους. 47-42 για τον Παναθηναϊκό. 5 οι πόντοι του Ντέιβις, καθώς είπαμε πριν από λίγο εύστοχη και σε τρίποντα. Φάουλ που κερδίζει ο Ολυμπιακός. Και αυτό το χρεώνεται ο Ναν. Το τέταρτο φάουλ του Κέντρικ Ναν, μάλιστα. Αυτό δεν είναι καλό σε καμία περίπτωση για τον Παναθηναϊκό. Είναι δυστυχώς κάτι το οποίο το είχαμε αναφέρει. Και νωρίς ο Εργίνα Ταμάν, αν και δεν κάνει κάποια ενέργεια για να τον βγάλει.
0: Ικανός είναι ο Αταμάν να τον αφήσει μέσα, Λένα μου.
1: Εντάξει, χωρίς νόημα βέβαια. Κάτι, ναι. Θα πάνε στο IRS. Έχει ζητήσει challenge ο Αταμάν.
2: Challenge για το ποιος έχει κάνει το foul.
1: Ναι, γιατί έχει αντίθετη άποψη. Θεωρούν στον Παναθηναϊκό ότι δεν το έχει κάνει ο Ναν. Αν το έχει κάνει, αν όντως οι διαιτητές δουν πως το foul το έχει κάνει ο Ναν.
0: Έτσι όπως το δείξε το replay, θεωρώ ότι το πρώτο foul έχει γίνει από Χέις Ντέιβις. Μετά βεβαίως στην εξέλιξη της φάσης έχει κάνει και ο Ναν foul.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πού σφύριξαν βέβαια οι διαιτητές.
1: Γιατί και ο Ντέιβις παραμένει μέσα στη φάση. Δεν είναι
0: ναι.
1: Δηλαδή ότι
0: ναι, ναι, ναι.
1: Έχει φύγει. Τώρα ναι, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη.
0: Ναι, δύσκολο.
1: Στον Άν επιμένουν. Ναι, μάλιστα. Θα χρεώσουν το φάουλ. Δηλαδή σε ποια στιγμή θεωρούν ότι έχει γίνει το φάουλ στον Φουρνιέ, έτσι. Και τελείωσαν και τα δύο challenge που είχε στη διάθεσή του ο Εργίνα Ταμάν. Τα έχασε και τα δύο, δεν κέρδισε κανένα εκ των δύο. Ο Φουρνιέ εκτελεί και ευστοχή στην πρώτη βολή. 44 θα πρέπει να γίνει το σκορ. Ευστόχησε και στην πρώτη. Δημήτρη, δεν ξέρω τι είδες εσύ.
0: Ναι, 47-44 είναι. 47-44.
1: 47-44 είναι το σκορ. Και ο Κέντρικ Ναν με 4 φάουλ παραμένει στο παιχνίδι. Ο Γκραντ δίνει στον Ντέιβις. Αυτό στο τέλος της επίθεσης κράτησε παραπάνω ο Γκραντ την μπάλα από ό,τι θα έπρεπε, γιατί δεν έβρισκε και ελεύθερο το παίκτη. Ο Εργίνα Ταμάν τώρα σηκώνει τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, ο οποίος όπως είναι λογικό θα πάρει τη θέση του Κέντρικ Νάν. Στους 18 πόντους ο Νάν και με 4 φάουλ. Παπα-Νικολάου.

Λοιπόν, έχουμε κάποιο θέμα, έχει πέσει το ίντερνετ με τη μετάδοσή μας από το Descender. 47-44 είναι το σκορ. Νομίζω ότι θα έχουμε την Ελένα Καράλη σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Απέστειρε ο Εργίνα Ταμάν τον Ναν. Νομίζω ότι είναι ακατανόητη η επιλογή του να έχει τον Χέντρικ Ναν σε τόσο καλή μέρα, με τρία φάουλ και με την έτσι τη ροπή του Ναν σε ένα άναρχο μπάσκετ γενικότερα, ακόμα και στην επιλογή των φάουλ, να τον έχει μέσα. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι. Όχι. 47-46 λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει φτάσει κοντά στον Παναθηναϊκό, ένας πόντος πλέον η διαφορά. Να πούμε ότι ο Καραλής δεν κατάφερε να κάνει να πάρει τη νίκη στο Diamond League στο Όσλο. Κατετέγει έκτος, νικητής του αγώνα ο Μάρσαλ. Δεν πέρασε ο Καραλής παρά τις τρεις προσπάθειες στα 5-82. Έτσι έμεινε στο χαμηλό για εκείνον, 5-62. Έκτος λοιπόν. Άρα έχουμε Μάρσαλ, Γκούτεμσεν και Κέντριξ, η πρώτη τριάδα του αγώνα στο επικοντό.

0: Δεν ξέρω, έχουμε τα παιδιά από το Τισέντερ, όχι ακόμα. 49-46 προηγείται ο Παναθηναϊκός, 5-17. Πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου, τώρα είναι μπροστά ο Ολυμπιακός. Ο Γόκαπ με ένα lay-up μειώνει πάλι στον πόντο, 49-48. Για να δούμε, να κάνουμε μια προσπάθεια. Λένα, μας ακούς?
1: Εδώ είμαστε.
0: Ωραία, πάμε πάλι.
1: Μιλούσα και εγώ μόνη μου, κατάλαβες?
0: Ναι, έπεσε το ίντερνετ.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, το σκορ έχει γίνει 49-48. Όπως άκουσα, έλεγες και εσείς τους ακρότες μας, τι έχει συμβεί. Τώρα έχουμε time out και λίγο πριν συνδεθούμε. Ο Χέις Ντέιβις έκανε λάθος, έκανε βήματα. Μετά το time out, την μπάλα θα είναι στον Ολυμπιακό για να κάνει αυτό στην επίθεσή του. 49-48. 4:55 για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο.
0: Να πούμε ότι είναι 4-4 ο Ολυμπιακός με την Ματάρο στο Final Four των γυναικών, στην Ισπανική Ματάρο, ενώ η Φερεντσβάροση είχε κερδίσει νωρίτερα την Σαντ Άντριου με 15-14. Άρα εφόσον ο Ολυμπιακός προκριθεί, θα παίξει στον μεγάλο τελικό του Final Four με τις Ουγγαρέζες. Κέρδισαν στα πέναλτι την Σαντ Άντριου. Έλεγα πριν, Ελένα, εκμεταλλευόμενος το ότι δεν είχαμε σύνδεση, την ακατανόητη πραγματικά έτσι, επιλογή του Αταμάν να αφήσει τον Χέντρικ Νάν σε τόσο καλή μέρα με τα φάουλ, τα φορτωμένα που είχε στην πλάτη του. Τη θεωρώ πραγματικά κατανόητη και εφόσον και αν ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει σήμερα να κερδίσει, ο Αταμάν έχει τις ευθύνες του. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό.
1: Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς έχει τις ευθύνες του
0: γενικότερα
1: για όλη την πορεία της ομάδας, έτσι. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι επιμένει τόσο πολύ στον Κέντρικ Νάν τη στιγμή που είναι χρεωμένος με φάουλ από τόσο νωρίς και δεν δοκιμάζει να βάλει μέσα τον Δολιόπουλο, είναι ξεκάθαρα δείγμα του ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στους παίκτες του, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το οποίο το έχουμε δει και κατά τη διάρκεια της σεζόν με τη διαχείριση που έχει κάνει. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθεί το μάτς. Ο Ολυμπιακός κάνει λάθος στην επίθεσή του. Χάνει την μπάλα ο Γκραντ για τον Παναθηναϊκό. Στον Χέις Ντέιβις, από εκεί στον Σόρτς, ο οποίος όσο μιλούσαμε εμείς στο μαρκάρισμα που έκανε στο Γουόκα παρά λίγο να βγάλει και το παπούτσι του. Ο Λεσόρ. Εστοχή, 51-48 το σκορ. Walk up. Με τον Σόρτ, ο Φουρνιέ, τον επιτηρεί ο Γκραντ. Θυμίζουμε ότι και αυτός έχει 3 φάουλ. Βγαίνει για βοήθεια ψηλά ο Μιλουτίνοφ. Με τον Λεσόρ απέναντί του, ο Φουρνιέ, βλέποντας τον χρόνο να τελειώνει, ένα φοβερό τρίποντο μπάζερ για τον Ολυμπιακό που φέρνει το μάτς στα ίσα 51-51 και με τον Γκραντ να τον έχει ζαλίσει για αρκετά

0: με τον Γκραντ. Ο Γάλλος ξανά για τρεις στο τελείωμα της επίθεσης. Έχει τελειώσει ο χρόνος. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. 53-51. Αυτό που επιχείρησε τώρα να κάνει ο Φουρνιέ δεν του βγήκε, παρότι η απόσταση που είχε για το τρίποντο ήταν πιο κοντινή από αυτό που ευστόχησε πριν. Είναι και αυτό που αν θέλει μπάλα τώρα, δηλαδή να χτύπησε ταμπλό. Είναι αυτά τα παιχνίδια της μπάλας που αν θέλουν σου κάνει τη χάρη σου την κάνει.
1: Η αλήθεια ήταν σε πολύ δύσκολη θέση τώρα. Αν έμπαινε το καλάθι θα ήταν τραβηγμένο.
0: Θα τραβάγαμε και τα μαλλιά.
1: Ναι. Μετά το προηγούμενο, ναι.
0: Τώρα δηλαδή στο ποδόσφαιρο θα έλεγες ότι ήταν δοκάρι αυτό. Λοιπόν, ο Λεσόρ δεν μετράει το καλάθι. Κερδίζει το τρίτο φάουλ του Τάιρικ Τζόουνς, ο οποίος πήρε τη θέση του Μιλουτίνοφ. Ναι, το τρίτο φάουλ του Τάιρικ Τζόουνς. Στην συνέχεια ευστοχή και στο καλάθι ο Γάλλος σέντερ, αλλά το έχουν δώσει νωρίτερα στην προσπάθεια οι διαιτητές, οπότε δεν μετράει το καλάθι. 3-2 είναι τα φάουλ στον χρόνο που έχει παιχτεί στο τρίτο δεκάλεπτο, 2:49 για να ολοκληρωθεί ο Σόρτς. Στην επαναφορά για τον Παναθηναϊκό δίνει στον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ hand-off με τον TJ Shorts, ο οποίος ξανά σε μια από τις αγαπημένες του προσπάθειες δεν ευστοχεί, και όσο είναι δεν έχει, ναι. Όσο είναι στο glass floor προσπαθεί να ξανακερδίσει την μπάλα, η οποία όμως τελικά είναι για τον Ολυμπιακό. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού δείχνουν ότι, ναι, ξέρεις, από τη συνηθισμένη ενέργεια που κάνουν πολλές φορές για να πάνε για challenge.
1: Για challenge, αλλά δεν υπάρχει.
0: Δεν έχει ναι, άλλο, ναι. Ο Παναθηναϊκός και ο Αταμάν και το γήπεδο εξιζεσταίνεται λίγο. Θεωρούν ότι ήταν λάθος η απόφαση. Νομίζω ότι βγήκε από τον Σόρτς. Δεν κατάλαβα.
1: Έτσι νομίζω και εγώ.
0: Ο Διερυθρολεύκων.
1: Όχι. Από το Σόρτς. Θα το έχανε το challenge και πάλι ο Αταμάν.
0: Ναι. Ότι ο τελευταίος που ακούμπησε την μπάλα ήταν ο Σόρτς. Τώρα ο Χουάντσο κλέβει την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός επιχειρεί μια γρήγορη επίθεση, ωστόσο δεν τα καταφέρει. Ο Γκραντ για τον Χουάντσο, αυτός για τρεις δεν ευστοχεί. 53-51 παραμένει το σκορ, 2 λεπτά για το τέλος του δεκαλέπτου. Φουρνιέ με τον Γκραντ. Walk-up Παπα-Νικολάου. Κακή πάσα για τον Τζόουνς, ο οποίος ήταν υπό την πίεση του Λεσόρ. Η μπάλα έξω ξανά για τον Παναθηναϊκό. Η άμυνα του Παναθηναϊκού στην τρίτη περίοδο είναι σίγουρα πολύ πιο πιεστική και προσπαθούν να κλείσουν κάθε πάσα των Ερυθρολεύκων ή να τους οδηγήσουν σε λάθος. Γνωρίζουν άλλωστε το ότι εάν και εφόσον δεν κερδίζουν σήμερα, τελειώνει εδώ η σειρά των τελικών. Οπότε είναι δεδομένο ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού θέλουν να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να ισοφαρίσουν τη σειρά στο 2-2. Ο Ολυμπιακός, είπαμε, έχει και αυτό το μαξιλαράκι. Εδώ κάνουν λάθος. Ο Ολυμπιακός σε μια γρήγορη επίθεση. Ο Βεζένκοφ ευστοχεί για 2. 53-53 ξανά το σκορ. Ισοπαλία μετά το 51-51. 6 πόντι για το Σάζα Βεζένκοφ, ο οποίος είναι στα χαμηλά σήμερα. Σόρτς παίρνει το σκρίν από τον Λεσόρ. Ο Κόρι Τζόσεφ έχει πει στο πάγκο. Ο Έρναν Γκόμεθ λάθος εδώ. Κερδίζει πάλι την μπάλα ο Παναθηναϊκός. Ο Γκόμεθ στην πορεία κάνει λάθος, κάνει φάουλ στον Φουρνιέ για να ανακόψει την επίθεση του Ολυμπιακού. Αυτό που έλεγα είναι ότι ο Βεζένκοφ σήμερα δεν είναι την καλύτερη βραδιά του, ή αν θέσει η άμυνα του Παναθηναϊκού πάνω του είναι πολύ πιο αποτελεσματική. Ίσως με διαψεύσει τώρα, όχι, δεν με διέψευσε. Και τέταρτο φάουλ για τον Τάιρικ Τζόουνς. Το κερδίζει ο Ματίας Λεσόρ στην προσπάθεια των δύο παικτών να πάρουν καλύτερη θέση κάτω από το καλάθι για να κερδίσουν το rebound. Ο Έρναν Γκόμεθ δίνει τη θέση του στον Ντίνο Μίτογλου,

0: Παναθηναϊκός με Σόρτ, Γκραντ, Χέις Ντέιβις, Μίτογλου και Λεσόρ. Από τις λίγες φορές που ο Μίτογλου θα παίξει στη φυσική του θέση, δεν συνηθίζουμε να το βλέπουμε τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια. Εν τη απουσία και του Λεσόρ μάλιστα αναγκαζόταν να παίξει πολύ περισσότερο ως 5. TJ Shorts με τον Παπα-Νικολάου ξεφεύγει, επιχειρεί για 2, αστοχή, το rebound στα χέρια του Κόρι Τζόσεφ. Οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού, μαρκάρεται από τον Shorts, ο οποίος πηγαίνει και μόνος του για την επίθεση και ευστοχή. 53-55 προβάδισμα για τον Ολυμπιακό μετά από πολλή ώρα και από το πρώτο δεκάλεπτο που ξεκίνησε το μάτς και είχε προηγηθεί αυτός. Από εκεί και έπειτα ήταν διαρκώς πίσω στο σκορ, 19 δεύτερα για το τέλος του δεκαλέπτου. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει φάουλ, το οποίο το έχει κάνει ο Εβάν Φουρνιέ, είναι το δεύτερο. Ο Φουρνιέ έχει φτάσει στους 15 πόντους. Είναι ο μοναδικός διψήφιος για τον Ολυμπιακό. Όχι, δεν είναι ο μοναδικός. 13 έχει και ο Βόκαμ. 2 οι διψήφιοι για τον Ολυμπιακό. Στον Παναθηναϊκό μόνο ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος έχει 18, αλλά έχει απενεργοποιηθεί στον πάγκο με τα 4 φάουλ. Ο Σόρτς ξανά για 2 αστόχησε. Ο Φουρνιέ για τον Ταϊρίκ Τζόνς. Πολύ ωραία κίνηση και καταλήγει με κάρφωμα 53-57 για τον Ολυμπιακό στην εκπνοή του τρίτου δεκαλέπτου. Δημήτρη.
1: Μάλιστα. Να περιμένουμε μέχρι να έρθει ο Γιώργος Σουγκαλίδης να μας κάνει το σχόλιο.
0: Σου το δίνω ευθύς αμέσως για να μην χάνουμε χρόνο.
1: Ωραία, ωραία. Εγώ να πω ότι ο Ολυμπιακός προηγείται 8-7 στην δεύτερη περίοδο. Η Βάσο πλευρή του έκανε το 8-7. Γιώργο.
2: Λοιπόν, εδώ λίγο το φύλλο γύρισε και είναι λογικό, γιατί το έγκλημα το ακολουθεί η τιμωρία. Ο Ναν στο 23 χρεώθηκε με φάουλ, το τέταρτο. Άλλαξε όλη η εικόνα του Παναθηναϊκού. Από τις 18 πόντους του πρώτου ημιχρόνου δεν πέτυχε πόντο. Ο Σόρτς είναι σε πολύ κακή βραδιά. Ο Αταμάν, ενώ ήταν πολύ δραστήριος στο πρώτο ημίχρονο, στο τρίτο δεκάλεπτο, έμοιασε να μην έχει την ίδια ένταση να κοουτσάρει. Θα έπρεπε να βάλει το Τολιόπουλο, να δοκιμάσει κάτι άλλο, βρε παιδί μου. Έχουν φορτωθεί με 3 φάουλ ο Γκραντ, 3 ο Σόρτς, 4 ο Ναν, 4 από την άλλη πλευρά ο Τζόνς. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος στο τρίτο δεκάλεπτο και το έχει γυρίσει στο συν 4. Βεβαίως, όσο ανοιχτό ήταν στο πρώτο και στο δεύτερο δεκάλεπτο, αλλά τόσο ανοιχτό είναι και τώρα. Έτσι δεν έχει κριθεί απολύτως τίποτα. 10 λεπτά για να δούμε αν έχουμε λευκό καπνό και πρωταθλητή. Αν ο Ολυμπιακός θα πάρει και το δεύτερο τίτλο, τον σημαντικό της χρονιάς, στο ίδιο γήπεδο ή αν θα πάμε στον πέμπτο τελικό.
1: Μάλιστα. 8-7 εξακολουθεί και προηγείται ο Ολυμπιακός της Ματαρό. 2:49 πριν από τη λήξη του δεύτερου οκταλέπτου. Ομιλώ πάντα για το Final Four που γίνεται στην Μάλτα. Και πάμε πάλι στο Τισέντερ, αφού ξεκινά η τέταρτη και τελευταία περίοδος. Λένα.
0: Και ο Εργίνα Ταμάν θα παίζει όλα για όλα και ξεκινάει την τέταρτη περίοδο με τον Κέντρικ Ναν να παίρνει θέση στο Glass Floor. Να δούμε πώς θα πάει αυτό για τον Παναθηναϊκό και για τον Αμερικανό. Ο Γκραντ έχει την μπάλα, βρίσκει τον Χέις Ντέιβις. Αυτός δίνει στον Ναν, ο Τάισον Γουόρντ έχει μπει στην πεντάδα του Ολυμπιακού και μαρκάρει τον Ναν, ο οποίος ευστοχεί κατευθείαν, κάνει το 55-57 και 20 τους δικούς του πόντους. Έχει επιστρέψει στην πεντάδα του Παναθηναϊκού και ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ και μαζί με τον Λεσόρ, τον Γκραντ και τον Ντέιβις συμπληρώνουν τους 5 που αγωνίζονται για τους γηπεδούχους. Ο Κόρι Τζόσεφ για τον Ολυμπιακό έκανε μία προσπάθεια, αλλά το μαρκάρισμα του Ερνάν Γκόμεθ είχε αποτέλεσμα. Για τον Ολυμπιακό, Τζόσεφ, Γουόρντ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Τζόνς, ο οποίος και αυτός, είπαμε, έχει 4 φάουλ. Αλλά σαφέστατα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι άλλη η βαρύτητα του να έχει 4 φάουλ ο Ναν και άλλη η βαρύτητα του να έχει 4 φάουλ ο Ταϊρίκ Τζόνς. Από τα χέρια του Γουόρντ εδώ η μπάλα βγήκε έξω και είναι για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω πως είναι για τον Παναθηναϊκό, ωστόσο οι δύο διαιτητές θα πάνε να το δουν στο instant replay. 57-55-57 το σκορ. Προηγείται ο Ολυμπιακός.
1: Σε απόσταση 2 γκολ Ολυμπιακός στο πόλο επί της Ματαρό της Πανικής. 9-7 η Άντριους έκανε το 9-7. Θέλουμε 1:30 πριν από την λήξη του δεύτερου οκταλέπτου του πρώτου ημιχρόνου. Ουσιαστικά χαμένη επίθεση για τις Ισπανίδες. Ο Ολυμπιακός είναι και πάλι μπροστά. Ευκαιρία εάν επετύχει γκολ να ανοίξει την ψαλίδα στα 3 γκολ. Οι διαιτητές ακόμα το κοιτούν, λένε είναι δύσκολη φάση και αυτή, και αυτή. Και οι δύο παίχτες νομίζω το βγάζουν.
0: Σε παρακαλώ, ναι, δύσκολη φάση.
1: Πολύ, πολύ, ναι.
0: Κοίταξε, σε πρώτη φάση φαίνεται ότι η μπάλα φεύγει από τον Word. Τουλάχιστον από εδώ που είμαστε. Ωστόσο, δεν ξέρω από την τηλεόραση πώς το βλέπεις εσύ ή τι θα δουν εν πάση περιπτώσει.
1: Νομίζω ότι φεύγει από τα χέρια.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Παναφέρει για τον Ολυμπιακό. Ακόμα, ναι, ολοκληρώθηκαν και οι εξηγήσεις. Δίνει το OK ο κύριος Παπαπέτρου για να ξαναρχίσει το μάτς. Γουόρτ δίνει στον Τζόσεφ. Μαρκάρισμα το είχε αναλάβει ο Χουάν Σορνάν Γκόμεθ, με τον Ισπανό να έχει σαφές τουλάχιστον υψομετρικό πλεονέκτημα. Αυτός δίνει στο Φουργέ, στον Γουόρτ για τρεις. Άστοχο, η μπάλα στα χέρια του Γκραντ για μια γρήγορη επίθεση, αλλά οι τέσσερις από τους πέντε παίκτες του Ολυμπιακού είχαν επιστρέψει, οπότε άλλαξε γνώμη ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού. Από τον Ναν στον Χέις Ντέιβις που έχει απέναντί του τον Γουόρτ, ξανά στον Γκραντ. Πηγαίνει για τον πάσιμο, μπερδεύεται. Κάνει τι ακριβώς, ναι, φάουλ. Το οποίο κερδίζει ο Τζέριαν Γκραντ και είναι το πέμπτο του Ταϊρίκ Τζόουνς. Δεν χαίρεται ιδιαιτέρως. Ο Γιώργος Μπατζόκας και ο Χρήστος Μπαφές προσπαθούν να τον ηρεμήσουν, γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει νόημα. Ο ενθουσιασμός που διακρίνει τον Ταϊρίκ Τζόουνς να κάνει κάποια ενέργεια που θα ξεσηκώσει ακόμα περισσότερο την αντίδραση του κόσμου και να έχουμε άλλα πράγματα. Η εμπειρία εδώ των υπευθύνων του Ολυμπιακού και του προπονητή της ομάδας λειτουργεί κατευναστικά. Ο Τζόουνς ακόμα δεν έχει καθίσει. Θέλει να ανοίξει διάλογο με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Πηγαίνει και ο Παπανικολάου κοντά του. Ο Γκραντ για τον Παναθηναϊκό, αστοχή, διώχνει ο Ντέιβις και ο Λεσόρ, ο Ναν. Εύστοχος, 23 πόντου του, 58-57 προβάδισμα ξανά για τον Παναθηναϊκό. Τζόσεφ για τον Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ. Με τον Λεσόρ, Γουόρτ απέναντί του, ο Ναν, ο οποίος εντάξει κατά ψέματα δεν μπορεί να παίξει άμυνα. Στον Κόρι Τζόσεφ, σουτάρει για τρεις, αστοχή. Γουόρτ και Ναν διεκδίκησαν την μπάλα. Ο Γουόρτ είναι αυτός που την έβγαλε έξω για τους πράσινους, με τον Ναν στον Γκραντ. Η εξέδρα ζεσταίνεται ξανά. Ο Γκραντ για τον Λεσόρ. Βρίσκει τον Ναν. Ο Μιλουτίνοφ στις αλλαγές απέναντί του. Γκραντ με τον Τζόσεφ. Τα mid-range shoot τα οποία του αρέσουν, άστοχος όμως ο Φουρνιέ για τον Ολυμπιακό. Καλάθι και φάουλ, και τέταρτο φάουλ για τον Τζέριαν Γκραντ. Ακόμα ένα πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, και να δούμε με πόσους points θα τελειώσει το μάτς σήμερα ο Παναθηναϊκός. Ο Φουρνιέ στη γραμμή των βολών για να βάλει και το κερασάκι μετά το καλάθι που ευστόχησε. Να δούμε αν θα βάλει και το κερασάκι, λοιπόν, για να το πω πιο σωστά. Το κάνει 58-60 για τον Ολυμπιακό, με τον Εβάν Φουρνιέ να είναι στους 18. Να. Κλείνεται και από Βεζένκοφ και από Ward. Βρίσκει τον Χέις Ντέιβις. Αυτός στον Χουάντσο για 3. Άστοχος. Δεν είναι καλή επιθετική βραδιά για τον Ισπανό του Παναθηναϊκού. Μόλις 4 έχει ευστοχήσει. Ο Φουρνιέ με τον Γκραντ κλείνεται και από τον Λεσόρ. Οι διαιτητές λένε ότι την μπάλα την έβγαλαν πράσινα χέρια. Ο Φουρνιέ ξανά στην επαναφορά. 11 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. 7 και 8 για να ολοκληρωθεί η τέταρτη περίοδος. Φουρνιέ στον Τζόσεφ. Αυτό στο Βεζένκοφ, ένα τρίποντο από πολύ μακριά, άστοχο, Λεσόρ και Ναν για το rebound, το Λεσόρ το κέρδισε, δίνει στον Ναν. Κλείνεται από Γουόρντ και Μιλουτίνοφ, βρίσκει το Γκραντ για 3, το σκέφτεται λίγο, τελικά ευστοχή και κάνει το 61-60. Για τον Φουρνιέ κλείνεται από Γκραντ και από Λεσόρ, φάουλ το οποίο το έχει κάνει ο Ματίας Λεσόρ, είναι το δεύτερο. Αν το είχε κάνει ο Γκραντ ή αν οι διαιτητές είχαν κρίνει ότι το είχε κάνει ο Γκραντ, θα ήταν το πέμπτο. 61-60, 6:32 για το τέλος του αγώνα, για το τέλος του τέταρτου τελικού. 14 για την επίθεση του Ολυμπιακού με το Φουρνιέ να είναι στην επαναφορά. Βρίσκεται ο Τζόσεφ, αυτό στο Βεζένκο. Ο Γουόρντ μπαίνει για μπάσιμο. Ο, μάλιστα. Πέμπτο φάουλ για τον Κέντρικ Ναν. 6:27 πριν από το τέλος του τέταρτου τελικού, ο Κέντρικ Ναν ολοκληρώνει την παρουσία του. 61-60, αποχωρεί και αποθεώνεται από τον κόσμο. Την έκανε τη δουλειά που έπρεπε να κάνει ο Τάισον Γουόρντ. Πήρε το πέμπτο φάουλ του Κέντρικ Ναν. Σαφέστατα πολύ πιο δύσκολο το έργο του Παναθηναϊκού και πολύ πιο εύκολο σε αυτό το κομμάτι του Ολυμπιακού, γιατί απαλλάσσεται από τον κορυφαίο σκόρερ για απόψε και γενικότερα του Παναθηναϊκού.
1: Ο Εργίνα Ταμάν στο πλάνο λέει ένα μηδιά, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να έχει ένα καθρέφτη, ένα μηδιά στον καθρέφτη μπροστά.
0: Εντάξει. μπορεί να μηδιά, γιατί θεωρεί ότι το συγκεκριμένο φάουλ δεν ήταν. Δεν σημαίνει ότι...
1: Ναι, ναι, καλά, με αυτή τη λογική, αλλά ναι, ναι.
0: Ο... Μάλιστα. Λοιπόν, 61-61 το σκορ. Με προσπάθειες τώρα εκεί πέρα πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού και του Δημήτρη Κοντού μεταξύ άλλων, να απομακρύνει κάποιον οπαδό, ο οποίος μάλλον θα είχε δυσαρεστηθεί από αυτή την εξέλιξη. Λεσόρ για τον Ντέιβις. Κόρι Τζόσεφ χρεώνεται με φάουλ. Το δεύτερο για τον παίκτη του Ολυμπιακού. Στα 3-2 είναι τα φάουλ αυτή τη στιγμή. Καμία ομάδα δεν έχει πλεονέκτημα. Ο Γκραντ για τον Λεσόρ. Ξανά Γκραντ. Τρίτο φάουλ για τον Κόρι Τζόσεφ. Αυτό τώρα από κεκτημένη ταχύτητα φαντάζομαι, γιατί δεν έπιασαν τα φρένα. Δεν νομίζω ότι είχε κάποιο... Ναι, δεν είχε κάποιο νόημα δηλαδή τώρα αυτό το φάουλ που έκανε ο Τζόσεφ. Λοιπόν, Γκραντ για τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Ξανά Γκραντ. Ο Ντέιβις προσπαθεί να απελευθερωθεί. Ο Γκραντ του δίνει την μπάλα. Ο Βεζένκοφ τον μαρκάρει. Ντέιβις για τον Χουάντσο, άστοχος. Ο Λεσόρ όμως το rebound για τον Τζέριαν Γκραντ. Αυτός για 3. Πολύ κακό, πολύ άστοχο το σουτ. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. 5:45 στο Χ. Οι δύο ομάδες 61-61 για να ολοκληρωθεί ο τέταρτος τελικός. Φουρνιέ ο Βασίλης Τολιόπουλος έχει πάρει τη θέση του κέντρικ. Να είναι 61-63 με τον Εβάν Φουρνιέ να ευστοχεί και να φτάνει στους 20. Γκραντ. Στον Ερνάν Κόμες. Στον Λεσόρ που τον Μαρκ κλείνεται από τον Μιλουτίνοφ, παλεύει ο Γαλλοσέντερ, κερδίζει τελικά το φάουλ από τον Σέρβο του Ολυμπιακού. Αυτό είναι το τρίτο. Θυμίζουμε ότι έχει αποβληθεί ο Ταϊρίκ Τζόουνς με 5 για τον Ολυμπιακό και αυτό ήταν το τρίτο φάουλ για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ενώ η Εργίνα Ταμάν ετοιμάζει τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. Ο Ματίας Λεσόρα στοχεί στην πρώτη από τις δύο βολές που έχει να εκτελέσει. Παραμένει 61-63 το σκορ. Αστοχή και στη δεύτερη ο Μιλουτίνοφ, αυτό rebound. Ο Λεσόρ είναι στους 8 πόντους. Walk-up. Δεν έγινε και η αλλαγή. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης κάθεται ξανά στη θέση του. Προφανώς ο Εργίνα Ταμάνη ήθελε να χαμηλώσει. Ναι, σηκώνει τώρα τον Μίτογλου. Άλλαξε σκεπτικό και ο Τόμας Βόκαπ ευστοχή για τον Ολυμπιακό σε σου 3 πόντων 61-66. Προβάδισμα 5 πόντων για τον Ολυμπιακό. 4-44 για το τέλος του αγώνα. Γκραντ. Προσπαθεί να βρει κάποιον συμπαίκτη του εκεί. Βρίσκει τελικά τον Χέις Ντέιβις. Αυτός τον Τολιόπουλο από πολύ μακριά. Εύστοχος ο Βασίλης Τολιόπουλος. 64-66. Ένα τρίποντο το οποίο το χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός για να μην επιτρέψει τον Ολυμπιακό να απομακρυνθεί πολύ. Να τον πιέζει, να νιώθει την ανάσα των γηπεδούχων. Ο Φουρνιέ θα επιχειρήσει και αυτός τρίποντο. Όχι. Ο Φουρνιέ κλείνεται και από Λεσόρ και από Γκραντ, δίνει μια μπάσα στον Βεζένκοφ και αυτός υπό ασφυκτική πίεση του Ντέιβις, κακή επιλογή στο τέλος του χρόνου. Ο Τολιόπουλος επιχειρεί τώρα άλλο ένα τρίποντο. Βιαστική εδώ η επίθεση του Παναθηναϊκού, δεν είχε λόγο ο Βασίλης Τολιόπουλος. Θα πρέπει να είναι πιο ψύχρεμοι και να κάνουν πιο οργανωμένες και πιο σωστές επιθέσεις. Ο χρόνος υπάρχει έτσι κι αλλιώς. 64-66 είναι το σκορ. Βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει βάλει πολύ μεγαλύτερη ένταση στην άμυνά του και προσπαθεί να κλείσει όλους τους παίκτες. Ο Μιλουτίνοφ, άστοχος σε σουτ, 2 πόντων από τον Έρναν Γκόμεθ, μπάλα στον Τολιόπουλο. Αυτός προσπάθησε να βρει τον Ντέιβις, αλλά και ο Γόκαπ έχει αναλάβει το μαρκάρισμα του. Τζέριαν Γκραντ. Ο Μιλουτίνοφ απέναντί του. Θα πάρει μόνος του την επίθεση. Άστοχη. Δεν κατάφεραν οι παίκτες του Παναθηναϊκού να πάρουν και το rebound. Την μπάλα στα χέρια του Τόμας Γόκαπ που οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Εργίνα Ταμάν ετοιμάζεται να κάνει 2 αλλαγές. Έχει σηκώσει και την Τζέι Σόρτ και την Ομίτογλου. Ο Εβάν Φουρνιέ. Αυτό που λέγαμε και πριν για τον Παναθηναϊκό, μια επίθεση ανεφλογουκετίας από τόσο μακρινό σουτ 3 πόντων δεν σημαίνει ότι επειδή μπήκε το προηγούμενο θα μπαίνουν και όλα από τόσο μεγάλη απόσταση. Μπορούσε να κοιτάξει καλύτερες επιλογές. Δεν τις έκανε. Άστοχος ήταν ο Γάλλος. Από εκεί και έπειτα η μπάλα. Έπειτα από σουτ του Ντέιβις στον Έρναν Γκόμεθ. Ξανά Ντέιβις. Γκραντ. Βρίσκει τον Έρναν Γκόμεθ που τον είχαν ξεχάσει οι παίκτες του Ολυμπιακού. Και ο Παναθηναϊκός 2-22 πριν από το τέλος του αγώνα ισοφαρίζει 66-66 με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στον πάγκο για το time out.
1: Θρίλερ έχει γίνει στο T-Center. 66-66. Ο Ολυμπιακός προηγείται 11-9 της Ματαρό. 4-7 πριν από τη λήξη του τρίτου οκταλέπτου. Στο ημίχρονο ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 17 στο τέλος του δεύτερου οκταλέπτου. Πλέον είναι στο 11-9. Φαίνεται καλύτερη ομάδα οι Ελληνίδες από τις Ισπανίδες. Να ευχηθούμε να πάει έτσι και στο τέλος της αναμέτρησης. Λένα.
0: Και εδώ πέρα θα πούμε το ότι σε αυτό έτσι για να τριγκάρουμε ακόμα λίγο περισσότερο τους φίλους μας. Οι βολές αυτή τη στιγμή είναι 54 για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Και 48 για τον Ολυμπιακό.
1: Αυτά είναι.
0: είπαμε, του συντρικάρουμε έτσι, όχι ότι
1: ναι, ναι, ναι.
0: Μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή για να υπάρχει ένα ενδιαφέρον όση ώρα περιμένουμε να επιστρέψουν και οι παίκτες από την.
1: Η καταμέτρηση βολών είναι το must των ημερών.
0: Έτσι, βέβαια. 9 στα 30 σου 3 πόντων για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό 8 στα 25. 66-66 και τα επόμενα 2 και 22 οι δύο ομάδες ξεκινούν από το Χ. Άλλη μια ισοπαλία στο δεύτερο ημίχρονο για τις δύο ομάδες. Νομίζω ότι είναι η τρίτη συνολικά στο παιχνίδι. 2 και 15 λοιπόν, ο Κόρι Τζόσεφ για τον Βεζένκοφ και αυτό στο Φουρνιέ. Τζόσεφ ξανά. Επιλέγει να πάει μέσα, όχι, βρίσκει τον Βόκαπ, σουτάρει για τρεις αστοχή. Ο Βόκαπ βρίσκει, παίρνει το rebound, δίνει την μπάλα στον Σάσα Βεζένκοφ. Ξέρεις, είναι το θέμα, Αμερικανός, Έλληνας, πώς να τον πούμε τώρα. Ο Ολυμπιακός 66-69 με το σουτ των τριών πόντων στο οποίο ευστόχησε ο Σάσα Βεζένκο που έφτασε στους 9. Γκραντ, Τολιόπουλος και ξανά ο οποίος κατεβάζει για τον Παναθηναϊκό με τον Τζόσεφ να είναι στο μαρκάρισμά του. Ο Βεζένκοφ τώρα, ο Τολιόπουλος έξω για τον Ντέιβις, αυτός για τρεις ευστοχή. 69 όλα. 1:35 για το τέλος, ο Ολυμπιακός στην επίθεση. Τζόσεφ και όλο το γήπεδο στο πόδι, αντιλαμβάνεται και ο κόσμος ότι είναι τώρα το πιο κρίσιμο σημείο. Βεζένκοφ για τον Τζόσεφ. Σουτ για τρεις. Πολύ άστοχο. Η μπάλα κόλλησε ανάμεσα στο ταμπλό και στις διαφημιστικές πινακίδες. Τόσο άστοχο δηλαδή το σουτ του Κόρι Τζόσεφ. Θα χρειαστεί και η καρέκλα και η σκούπα για να μπορέσει να βγει η μπάλα από εκεί που σφήνωσε. Και η επαναφορά θα είναι για τον Παναθηναϊκό. 1:17 για το τέλος, 69-61. Το Λιόπλος για το Grand και ξανά το Λιόπλος. Με τον Βούκα από Βασίλης, το Λιόπλος βρίσκει τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ στον Grand. Με τον Τζόσεφ απέναντί του. Grand, Davis, σουτάρι. Αστοχή η μπάλα στα χέρια του Βεζένκοφ με μια μικρή βοήθεια εκεί από τον Μιλωτίνο. Ο Βόκαπ 47 δευτερόλεπτα για το τέλος, 15 για τον Ολυμπιακό. Βόκαπ λέει στον Τζόσεφ που θέλει να του κάνει το σκρίν. Ο Ντέιβις βγαίνει στο μαρκάρισμα του Βόκαπ τώρα. Φουρνιέ με τον Γκραντ, Φουρνιέ για τρεις, αστοχή. Σημαντικό αυτό, αν έμπαινε για τον Ολυμπιακό, αστόχησε, η ισοπαλία παραμένει. Ο Τολιόπουλος, Ντέιβις, 17 δευτερόλεπτα, 8-7 τώρα στη διάθεση του Παναθηναϊκού. Να δούμε τι θα επιλέξει ο Γκέις Ντέιβις. Δίνει στον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, άστοχος ξανά. Μια χαμένη ευκαιρία και βλέπω την παράταση εκτός συγκλονιστικού απροόπτου. Ναι, πάμε σε παράταση λοιπόν. Αυτό δεν το είχαμε δει ακόμα στη σειρά των τελικών. 69-69 με τις δύο ομάδες να έχουν ένα έξτρα πεντάλεπτο. Ο Ματίας Λεσόρ δείχνει αρκετά καταπονημένος. Ο Κέντρικ Νάν και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης βγαίνουν μαζί με τον Τίνο Μητογλου για να του πούν κουράγιο λίγο ακόμα. 5 λεπτά είναι, δεν είναι και πολύ. Στα επόμενα 5 λεπτά θα μάθουμε λοιπόν ποιος θα είναι ο νικητήρης της σημερινής αναμέτρησης. Σας δίνω το Γιώργο.
1: Ναι, οκ. Okay.
2: Switch 69 δεν το λες πάντως.
1: Όχι.
2: Λοιπόν, πάμε για παράταση. Είναι ένας ίσως ομορφότερος τελικός από όλους. Ο Παναθηναϊκός βεβαίως χωρίς τον Αν για 5 λεπτά. Με τον Grand με 4 φάουλ. Ο Ολυμπιακός χωρίς σταθερό σημείο αναφοράς με εξαίρεση του γκο κάποια φουρνιά, αλλά και ο Παναθηναϊκός τώρα απόντος του Γκραντ δεν έχει, απόντος του Να δεν έχει σταθερό σημείο αναφοράς. Πάμε να δούμε, ξέρεις, είναι εδώ τώρα δεν υπάρχουν ούτε προγνωστικά ούτε προβλέψεις, τίποτα. Όποιος είναι πιο τυχερός, όποιος έχει μεγαλύτερη αντοχή, όποιος έχει πιο σκληρό μέταλλο. Ανοιχτά όλα.
1: Ναι, ναι, βέβαια, έχεις δίκιο. Έτσι είναι. Το μέταλλο μετράει εδώ, η ψυχή, έτσι.
2: Ναι, δηλαδή σκέψου ότι μετά το 66-66 που ήταν με το καλάθι του Ερναν Γκόμεθ, έβαλε τρίποντο ο Βεζέκοφ, μετά από άστοχο τρίποντο και επιθετικό rebound του Walkup, απάντησε ο Χέις Ντέβις με τρίποντο και μετά έχουμε άστοχο τρίποντο του Τζόζεφ, άστοχο δίποντο του Χέις, Φουρνιέ, Ερναν Γκόμεθ, Βεζέκοφ, άστοχα τρίποντα. Βαριά η μπάλα.
1: Βαριά, βαριά βέβαια. Και οι προσωπικότητες βέβαια που μετράνε απίστευτα, και όπως πολύ σωστά είπες, παράταση χωρίς τον Αν.
2: Ναι. Λοιπόν, και επειδή είναι βαρύ και το μικρόφωνο, το δίνω στην Λένα Καραλή.
1: Ωραία.
0: Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το έξτρα πεντάλεπτο για να μάθουμε ποιος θα είναι ο νικητής. Από πλευράς καμιάς εκ των δύο ομάδων δεν βλέπουμε αλλαγές στις πεντάδες. Συνεχίζουν έτσι όπως ολοκλήρωσαν την κανονική διάρκεια του αγώνα, 69-61. Εν συντομία, Τολιόπουλος, Γκραντ, Έρναν Γκόμεθ, Ντέιβις και Μίτογλου για τον Παναθηναϊκό, Τζόσεφ, Βόκαπ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό. Στην επαναφορά ο Τζόσεφ για τον Ολυμπιακό δίνει στον Βόκαπ. Ξανά Τζόσεφ μαρκάρεται από τον Τολιόπουλο, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Βόκαπ για τρεις, εύστοχος. Ο Τόμας Βόκαπ είναι και στα δύο τελευταία παιχνίδια, και στον τρίτο τελικό και σήμερα παράγοντας για τον Ολυμπιακό. Στο προηγούμενο μάτς με το τρίποντο που έβαλε, στο χρονικό σημείο που το έβαλε, είδαμε ότι έκρινε ουσιαστικά υπέρ των Ερυθρολεύκων το παιχνίδι. Μένει να δούμε και σήμερα τι θα κάνει. Έχει φτάσει στους 19 πόντους. Ο Γκραντ για την επίθεση του Παναθηναϊκού δίνει στον Ντέιβις, εύστοχος και αυτός με τη σειρά του. Ο Ντέιβις έχει ανεβάσει τα ποσοστά του κατά πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Άλλωστε από τη στιγμή που δεν υπάρχει κενάν, έπρεπε να βγει και αυτός μπροστά για να βοηθήσει την ομάδα του. Βεζένκοφ για το Φουρνιέ. Με τον Γκραντ στο μαρκαρισμά του, ο Γάλλος ευστοχή. 72-74 το σκορ και ο Φουρνιέ στους 22. Τολιόπουλος με τον Walkup πηγαίνει για τον πάσιμο, πολύ ωραία ενέργεια. Η μπάλα βρίσκει στεφάνη, αλλά είναι εκεί ο Χουάντσο Ερναν Γκόμεθ. Ευστοχή 74-74. Ο Ερναν Γκόμεθ μπορεί να είναι άστοχος από τον τρίποντο, έχει φτάσει τους 8. Στα rebound όμως κάνει καλύτερη δουλειά σίγουρα. Φουρνιέ με τον Γκραντ. Θυμίζουμε ότι ο Γκραντ έχει 4 φάουλ. Walkup. Ο Ντέιβις, ο Φουρνιέ αστοχή. Πήρε πολύ ωραία την μπάλα εκεί, αλλά αστόχησε σε layup. Η μπάλα είναι ξανά για τον Ολυμπιακό. Ναι, ο Γκραντ απέφυγε να του κάνει φάουλ γιατί ήταν το πέμπτο. 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού, 3 και 16 για το τέλος της παράτασης. Ο Βεζένκοφ στην επαναφορά βγάζει έξω στο Μιλουτίνοφ, αυτός τον Walkup. Ο Ντέιβις απέναντί του. Βεζένκοφ για ένα σου τριών πόντων, ευστοχή 74-77. Ντέιβις για τον Τολιόπουλο. Ψάχνει να βρει την καλύτερη δυνατή επιλογή. Πηγαίνει για το layup. Η μπάλα δεν το κάνει το χάρι. 74-77 ο Φουρνιέ έχει την μπάλα για τον Ολυμπιακό. Με τον Τολιόπουλο και τον Ντέιβις για βοήθεια, Μιλουτίνοφ για τον Walkup. Αυτός φεύγει από την επιτήρηση του Μιλουτίνοφ. Ευστοχή σε σουτ 2 πόντων, 74-79. Προβάδισμα 5 πόντων για τον Ολυμπιακό, 2 και 27 για το τέλος. Και time out από τον Εργίνα Ταμάν.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος στην παράταση, είναι πιο ψύχρεμος. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει τον Αν, ο Χέις Ντέιβις προσπαθεί, αλλά νομίζω έχουν βγει μπροστά Βεζένκοφ και Φουρνιέ, και εφόσον έχουν βρει το χέρι τους, ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο. Εκ των πραγμάτων βέβαια προηγείται και με 5 πόντους. 13-11 προηγείται επίσης η γυναικεία ομάδα Πόλο του Ολυμπιακού της Ματαρό. Αρχές τέταρτου οκταλέπτου, τέταρτου και τελευταίου, 7 και 6 και... πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Δεν ξέρω, Λένα, αν συμφωνείς με αυτό που έλεγα, ότι Φουρνιέ και Βεζέκοφ, εφόσον βρήκαν το χέρι τους, ιδιαίτερα ο Σάσα, ο Βεζέκοφ, ότι πλέον ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο.
0: Ο οποίος ακριβώς μέχρι το τέταρτη περίοδο θα σου έλεγα, το ότι μη σου πω και μέχρι την παράταση, ναι, δεν ήταν ιδιαίτερα καλός, δεν είχε καταφέρει να βρει ρυθμό ή να φύγει από την επιτήρηση του Ντέιβις, τα είχε βρει δύσκολα. Θα σου έλεγα ότι είναι πολύ σημαντική η 19 πόντι που έχει πάρει ο Ολυμπιακός από τον Τόμας Ουόκαβ, έτσι, ο οποίος δεν είναι ο κατεξοχήν σκόρερ, αλλά έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στον αποψινό τελικό και στο προηγούμενο μάτς.
1: Βέβαια, κλειδί, κλειδί.
0: Οι ομάδες επέστρεψαν, ο TJ Shorts στην, στην πεντάδα του Παναθηναϊκού, Shorts Grant, Χουάντσο, Ερναν Γκόμεθ, Ντέιβις και Μίτογλου. Ο Σόρτς ευστοχή, γιατί έδιωξαν και οι παίκτες του Ολυμπιακού αντικανόνικα. 76-79 το σκορ. Για τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει αλλαγή στην πεντάδα. Με Τζόσεφ, Βόκαπ, Φορνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Έχει κλείσει αρκετά το ρόστερ του στο τέταρτο δεκάλεπτο και τώρα στο χρόνο τον έξτρα της παράτασης. Φορνιέ με τον Γκραντ. Φάουλ που κερδίζει ο Γάλλος στην προσπάθειά του για το καλάθι και το φάουλ είναι από τον στο Τζέριαν Γκραντ, το δίνει. Μάλιστα. Πέμπτο και του Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος αν θα το έδινα σε κάποιον θα ήταν ο Μίτογλου και όχι ο Γκραντ, τουλάχιστον έτσι όπως είδα εγώ τη φάση.
1: Όχι, όχι. Ο Μίτογλου δεν τον ακούμπησε καν, Ελένα.
0: Δεν ήταν ο Γκραντ, δεν ήταν ο Μίτογλου.
1: Όχι, όχι, δεν τον ακούμπησε καν ο Μίτογλου.
0: Αυτό είναι replay και εγώ, ναι, για να μπορώ να βεβαιωθώ ότι έγινε το φάουλ από τον Τζέριαν Γκραντ. Χωρίς Γκραντ και χωρίς Ναν, οι διαιτητές μάλλον πηγαίνουν πάλι στο IRS για να δούνε, φαντάζομαι, το ποιος το έκανε και αν όντως το έκανε ο Γκραντ. Ότι τον σπρώχνει από πίσω ο Γκραντ. Ναι. Δεν μπορώ να σου πω ότι από την απόσταση τουλάχιστον που έχω από το Cube βλέπω κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω από τους δέκτες της τηλεόρασης αν φαίνεται πιο ξεκάθαρα.
1: Εάν είναι φάουλ, είναι του Grant.
0: Όπως και να το κάνουμε, και ο Τζέριαν Grant και ο Kendrick Nunn εκτός αγώνα για τον Παναθηναϊκό με 5 φάουλ και οι 2 στον πάγκο. Οι διαιτητές ακόμα βλέπουν τι έχει συμβεί.
1: Μέχρι να πάρθει απόφαση, 5 λεπτά πριν από το τέλος της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός προηγείται με 13-11. Μόλις πριν οι Ισπανίδες της Ματαρό έχασαν πέναλτι, η Σταματοπούλου, η τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, το έβγαλε, το απέκρουσε. Λένα.
0: Λοιπόν, ο Βασίλης Τολιόπουλος θα πάρει τη θέση του Τζέριαν Γκραντ. Σόρτς, Τονιόπουλος, Χέις Ντέιβις, Ερναν Γκόμεθ και Μίτογλου. Η πεντάδα του Παναθηναϊκού 76-79 το σκορ, 2-0-4 για το τέλος, 14 δεύτερα στη διάθεση του Ολυμπιακού για να εκδηλώσει την επίθεσή του. Walk-up. Βρίσκεται ο Φουρνιέ. Ο Σόρτς, θυμίζουμε ότι και αυτός έχει 3 φάουλ, έτσι. Και τώρα μόλις έκανε το τέταρτο. Είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός θα φτάσει σε ένα σημείο που δεν θα έχει point guard για να παίξει.
1: Εντάξει, λογικό είναι βέβαια ο Σόρτς τώρα στην παράταση να κάνει το τέταρτο φάουλ.
0: Παπαπέτρου, λέει να σημειωθεί και κάτι το οποίο υπόθηκε προφανώς από τον πάγκο του Παναθηναϊκού στο φιλοαγώνο. Τέταρτο φάουλ αυτό για τον TJ Shorts. Ακόμα εκεί ο Εργίνα Ταμάν διαμαρτύρεται στον κύριο Παπαπέτρου και ο Ιβάν Φουρνιέ. Συζητάνε και ο μάνατζερ του Παναθηναϊκού, προσπαθεί να ηρεμήσει και τον προπονητή του. Δείχνει ο κ. Παπαπέτρου ότι ακριβώς έδειξε ότι τον τράβηξε από την πλουζά. Έκανε μία κίνηση. Δεν ξέρω αν εσύ από την τηλεόραση είδες κάτι καλύτερα.
1: Δεν έχει δείξει κάποιο πλάνο ιδιαίτερο.
0: Έδειξε πάντως ότι κάτι σαν να τράβηξε την πλούζα του και πήγε και είπε στην γραμματεία. Δεν ξέρω. Θα το μάθουμε ίσως όταν βγει το φιλοαγώνος. Δεν το βλέπουμε και όλες τις φορές. Ο Ιβάν Φουρνιέ, άστοχος στην πρώτη βολή από το φάουλ που έχει κερδίσει. 76-79 το σκορ, 1-59. Για να ολοκληρωθεί το έξτρα πεντάλεπτο, για να ολοκληρωθεί ο τέταρτος τελικός. 76-79 παραμένει. Ο Ιβάν Φουρνιέ αστόχησε και στις δύο βολές από το φάουλ που είχε κερδίσει. Shorts ψάχνει να βρει κάποιον συμπαίκτη του, βρίσκει τον Τολιόπουλο. Ο Βεζένκοφ στο μαρκαρισμά του. Ο Τολιόπουλος παίρνει φάουλ από τον Σάσα Βεζένκοφ. Δεν θα μετρήσει το φάουλ γιατί οι διαιτητές έχουν σφυρίξει νωρίτερα. Αυτό είναι το τρίτο φάουλ για τον Σάσα Βεζένκοφ. Και ο Τολιόπουλος θα πάει στη γραμμή των βολών. Ζητάνε αντιαθλητικό φάουλ από τον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο βέβαια.
1: Ενδεχομένως ζητούν μια κίνηση που έκανε ο Βεζένκοφ άθελά του και χτύπησε στο κεφάλι τον Τολιόπουλο στο τελείωμα της φάσης.
0: Γι' αυτό πήγε και κατευθείαν και τον αγκάλισε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Προφανώς του ζήτησε και συγγνώμη και έδωσαν και τα χέρια οι δύο παίκτες μεταξύ τους. Λοιπόν, ο Τολιόπουλος έτοιμος να ευστοχήσει, να σουτάρει και ευστοχεί στην πρώτη βολή. 77-79 κάνει το σκορ. Έτοιμος και για τη δεύτερη. Εύστοχος και σε αυτή. 78-79, 1-44 ο Ολυμπιακός στην επίθεση με τον Τόμας Βόκαμπ. Ο Έρναν Κόμες απέναντί του προσπαθεί να βρει τον Βεζένκοφ. Ο Ντέιβις δεν του το επιτρέπει. Δίνει όμως τον Φουρνιέ που έχει τον Σόρτς απέναντί του. Χάνει την μπάλα. Καθοριστική ίσως αυτή, αυτό το λάθος. Εάν και εφόσον ο Παναθηναϊκός ευστοχήσει, ο Μίτογλου στο σουτ άστοχος από τον Έρναν Κόμεθ, ο οποίος όμως ο κύριος Παπαπέτρου λέει ότι πάτησε γραμμή. Την μπάλα στο Σόρτς, αλλά λόγω της υπόδειξης του διαιτητή η μπάλα στον Ολυμπιακό. Και μόλις ετοιμαζόμουν να πω ότι ίσως αυτό το χάσιμο της μπάλας από τον Φουρνιέ ήταν καθοριστικό εάν ο Παναθηναϊκός ευστοχούσε. Δεν ευστοχούσε όμως, έκανε και αυτός με τη σειρά του λάθος. 78-79, 1-11 από τον walk-up στον Φουρνιέ. Ο Ντέιβις τον μαρκάρει, walk-up, πέφτουν κορμιά, ο Σόρτς εκεί με τον Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ ένα τραβηγμένο σουτ για τρεις, άστοχος. Τολιόπουλος μέσω του Έρναν Γκόμεθ η μπάλα σε αυτόν. 16 δεύτερα για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Τολιόπουλος με τον Μιλουτίνοφ, ο Σόρτς για τρεις. Όχι καλύτερη των επιλογών. Ο Μίτογλου παίρνει το rebound και με δεύτερη προσπάθεια κερδίζει το φάουλ από τον Μιλουτίνοφ. Όχι, από τον Τζόσεφ, ναι. Αυτό είναι το τέταρτο φάουλ του κόρη Τζόσεφ. Και ο Ντίνος Μίτογλου στη γραμμή των βολών. 78-79 το σκορ. Εύστοχος στην πρώτη. 79-79. Αν ευστοχίσει και στη δεύτερη, θα δώσει ξανά προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. 37 και 9 για το τέλος. Χάνει τη δεύτερη, παίρνει όμως το rebound. Είπαν ότι μπήκε πιο γρήγορα από ό,τι θα έπρεπε οι διαιτητές και η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Μάλιστα. '79-79 ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την επίθεση. Ο Τζόσεφ έχει πιάσει έτσι, ένα διάλογο με τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού που είναι στα κορτσίτ. Σε ήρεμο πνεύμα. Σε ήρεμο πνεύμα δεν είναι η συζήτηση του Εργίνα Ταμάνη του κύριου Παπαπέτρου. Δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις. Το μάτς θα ξανασυνεχίσει. Ο Τζόσεφ μπορώ να πω ότι είναι ένας από τους πιο ήρεμους και πιο χαμογελαστούς παίκτες. Τεράστια εμπειρία σαφέστατα. Ακόμα και σε αυτές τις στιγμές δεν ανεβάζει τους παλμούς του. Από τον Τζόσεφ λοιπόν που έκανε την επαναφορά στον walk-up. Φουρνιέ. 14 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό, 25 για το τέλος του αγώνα. 79-79. Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ για τον Τζόσεφ. Αστοχή το rebound από τον Βασίλη Τολιόπουλο. Καθοριστικότατο αυτό το rebound από τον Έλληνα διεθνή. Αυτός έχει και την μπάλα στα χέρια, 4,3. Είπαμε σε δεύτερη παράταση ή ευστοχή και δίνει την νίκη στον Παναθηναϊκό. Δεύτερη παράταση. Έχουμε χρόνο μπροστά μας. Δεν ξέρω τι αντοχές έχουν οι παίκτες και πόσες δυνάμεις έχουν ακόμα με τον Παναθηναϊκό. Σαφέστατα να έχει μειονέκτημα σε ό,τι αφορά τις επιλογές στα point από τη στιγμή που τόσο ο Κέντρικ Νάν όσο και ο Τζέριαν Γκραντ είναι απενεργοποιημένοι, χρεωμένοι και οι δύο με 5 φάουλ και παρακολουθούν το μάτς από τον πάγκο. Ο Κώστας Λούκας είναι εκτός, άρα δεν έχει και πάρα πολλές επιλογές ο Εργίνα Ταμάν, συν του ότι ο Τι.Τζέι Σόλτς έχει και αυτός 4 φάουλ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι έχει να γίνει στα επόμενα 5 λεπτά.
1: Ναι. Αν μη τι άλλο, συγκλονιστικός ο τέταρτος τελικός. Δεν ξέρω αν ο Γιώργος Κουγαλίδης θέλει να μας δώσει έτσι ένα μικρό.
0: Σου τον δίνω αμέσως.
1: Ωραία, ευχαριστώ.
2: Όλο το βράδυ εκπομπή, δεν θα φύγουμε ποτέ
1: από. Όχι, όχι, όχι, εδώ μέχρι τα χαράματα.
2: Εντάξει, πανέμορφο είναι το παιχνίδι.
1: Έτσι, συγκλονιστικός.
2: Με ένταση, με τα πάντα όλα. Κοίταξε. Νομίζω ότι πλέον ο Παναθηναϊκός δεν έχει Ναν, δεν έχει Γκραντ. Έχει το Σόρτς με 4 φάουλ, αλλά ανθίσταται. Και εδώ είχε και την ευκαιρία να τελειώσει το παιχνίδι. Νομίζω βέβαια ότι ο Τελειόπουλος έπρεπε να κάνει άλλη επιλογή από το να επιλέξει να εκτελέσει αυτός. Όλο το παιχνίδι αλλάζει στις δύο άστοχες βολές του Φουρνιέ, έτσι.
1: Το Φουρνιέ, βέβαια.
2: Δεν
1: ναι.
2: Το περιμένεις από το Φουρνιέ αυτό. Mm-hmm. Βεβαίως και ο Μίτογλου με μία βολή θα μπορούσε να το. Αλλά τώρα συζητάμε για ένα μάτς
1: που
2: ένα σούτ από τη μια, ένα σούτ από την άλλη θα μπορούσε να τα έχει αλλάξει όλα. Άρα πάμε να δούμε, να απολαύσουμε το τελευταίο. Τελευταίο, μπορεί και όχι.
1: Μπορεί και όχι.
2: Την τρίτη παράταση σε κάθε περίπτωση. Mm-hmm. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Εγώ να πω μέχρι Λένα να αναλάβει πάλι έτσι την σκυτάλη ότι ο Ολυμπιακός προηγείται με 14-12 ερωτηματικό, διότι βλέπω εκεί μια πανηγύρια από την πλευρά του Ολυμπιακού. Ένα λεπτό έχουμε για το φινάλε. Ο Ολυμπιακός είναι με 2 γκολ μπροστά, άρα είναι πάρα πάρα πολύ έτσι κοντά στην πρόκριση του, στην πρόκριση των κοριτσιών του Ολυμπιακού στον μεγάλο τελικό. Λένα, πάμε τρίτη παράταση.
0: Λοιπόν και το δεύτερο έξτρα πεντάλεπτο με τον Σόρτς να οργανώνει την επίθεση του Παναθηναϊκού. Παίρνει την πρωτοβουλία, μπαίνει μέσα, ευστοχή για τη σαφέστατα στα πόδια. Δεν μπορεί να τον κερδίσει ο Νίκολα Μιλωτίνοφ. 81-79 για τον Παναθηναϊκό. Walk-up για τον Βεζένκοφ. Φουρνιέ, τρακάρανε και λίγο μεταξύ τους το hand-off που κάνανε. Φουρνιέ με τον Σόρτς. Ο Μίτογλου βγήκε για βοήθεια. Walk-up για τον Πίτερς. Τον είχαμε ξεχάσει αυτόν. Walk-up σε μια κακή επιλογή. Τελειώνει η επίθεση. Ο χρόνος της επίθεσης του Ολυμπιακού. Σόρτς ξανά για τον Παναθηναϊκό. 81-79 θυμίζουμε το σκορ. Δημιουργήθηκε και μια ψηλό ένταση στην κερκίδα, αλλά ωστόσο οι άνθρωποι της ασφάλειας και οι ψυχραιμότεροι φρόντισαν να αντιλήσουν πριν δημιουργηθεί κάτι περισσότερο. Ο Σόρτς ξανά μπροστά στο Μιλουτίνο. 4 γρήγοροι πόντοι για τον TJ Σόρτς, 83-79 το σκορ. Φουρνιέ περνάει τον Σόρτς, ο οποίος δεν μπορεί να παίξει άμυνα. Στη δεύτερη φάση βγήκε στην άμυνα και ο Μιλωτίνο Φαλά είχε πάρει τα βήματα. Ο Φουρνιέ ευστόχησε, 83-81 στους 24 ο Εβάν Φουρνιέ. Σόρτς για τον Ντέιβις. Ξανά Σόρτς, σουτ τριών, μπήκε και αυτό. Μάλιστα. Ο TJ Σόρτς με 7 γρήγορους πόντους, 86-81, 13 φτάνει ο ίδιος. Walk up. Κακή επιλογή ο Μιλωτίνο, αυτό rebound. Άστοχος και αυτός ο Μίτογλου. Κερδίζει τη μάχη για τον Σόρτς, ξανά η μπάλα. Και η ατμόσφαιρα, καθώς καταλαβαίνετε, έχει ζεσταθεί πάρα πολύ. 86-81, 2:51 για το τέλος. Σόρτς ξανά. Τραβηγμένη αυτή η επιλογή. Είπαμε, καλά τα είχε πάει μέχρι τώρα, αλλά αυτή ίσως θα μπορούσε να έχει σκεφτεί να δώσει και μια πάσα σε κάποιον συμπαίκτη. Ο Φουρνιέ από την άλλη, ευστοχή. 86-83. Ο Ντίνος Μίτογλου δεν κατάφερε να σταματήσει τον Γάλλο του Ολυμπιακού, τον Λιόπουλος. Με την μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Ο Φουρνιέ απέναντί του, τώρα ο Πίτερς. Ψάχνει να βρει ποια είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή. Κερδίζει το φάουλ από τον Αμερικανό του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει μείνει πολύ χαμηλά. Αυτό ήταν το τρίτο φάουλ και στους 4 πόντους, έτσι κι αλλιώς δεν έχει αγωνιστεί τόσο πολύ. Ήταν για αρκετή ώρα στον πάγκο. Ο Φουρνιέ ανοίγει διάλογο με τα Κορτσίτς. Καλό θα είναι να μην το κάνει αυτό, γιατί θυμίζουμε ότι και πέρυσι όταν έγινε η κατάληξη δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, ούτε τιμούσε και τον Γάλλο η αντίδρασή του. Ο walk-up του λέει προφανώς να απομακρυνθεί. Απομακρύνει το Λιόπουλος, αστοχή στην πρώτη βολή που έχει κερδίσει. Ο Κώστας Παπανικολάου είναι επίσης στο παρκέ για τον Ολυμπιακό. Σάσα Βεζέρκοφ, Τόμας walk-up, Εβάν Φουρνιέ και Πίτερς χωρίς καθαρό πεντάρι. Ο Ολυμπιακός, ενώ από την άλλη ο Παναθηναϊκός είναι με τον Σόρτς, τον Λιόπουλο, Χέις Ντέιβις, Ερναν Γκόμεθ και Ματίας Λεσόρο, ο οποίος έχει επιστρέψει. 87-83 το σκορ για τον Παναθηναϊκό, 2:10 walk up. Δίνει στον Παπα-Νικολάου, ξανά walk up, Βεζένκοφ, Φουρνιέ με τον Σόρτς απέναντί του, πολύ κακό το σουτ. Ο Τολιόπουλος παίρνει το rebound και κερδίζει το φάουλο από τον Άλεκ Πίτερς. Αυτό είναι το τέταρτο γρήγορο φάουλ και αυτό για τον Άλεκ Πίτερς, και ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει ζητήσει time out με τον Χρήστο Μπαφέ, σαν να λέει στους παίκτες, μα τι κάνετε. Ακόμα ένα time out, Δημήτρη, ο λόγος για λίγο σε σένα.
1: Λοιπόν, ναι, είναι ευκαιρία να πούμε ότι ο Ολυμπιακός πέρασε στον τελικό 14. Τελικό 14 με έπαθλο βεβαίως την κορυφή της Ευρώπης. Είναι του Ολυμπιακού σε τελικό Final Four, 15, 17, 19, 21, 22, το 24 και φέτος το 26, και βεβαίως για το τέταρτο τρόπαιο μετά από εκείνα του 15, του 21 και το 22. Λένα.
0: Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το αντρικό, ξέρω ότι οι ουγγρικές ομάδες είναι εκ των κορυφαίων.
1: Ναι, έτσι. Και στο γυναικείο. Και στο γυναικείο.
0: Και στο γυναικείο.
1: Βεβαίως, και στο γυναικείο. Πολύ δυνατές.
0: Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στον Ολυμπιακό. Θα είναι σημαντικό να έρθει μια ακόμα επιτυχία στην Ελλάδα.
1: Σωστά.
0: Σε ένα άθλημα που έτσι κι αλλιώς έχει μακρά παράδοση σε επιτυχίες. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι στη γραμμή των ελευθέρων βολών από το φάουλ που έχει κερδίσει από τον Άλεκ Πίτερς. 87-83, 1:59. Ο Βασίλης Τολιόπουλος αστοχεί και πάλι. Είναι σαν να μην βάζει αρκετή δύναμη, πολύ κοντά θα λέγαμε αυτά τα σούτ. Χτυπάνε Στεφανάνη. Το κοινό, ο κόσμος του Παναθηναϊκού χειροκροτάει για να ενθαρρύνει τον Έλληνα διεθνή, ο οποίος αυτή τη στιγμή ευστοχεί. 88-83 προβάδισμα, 5 πόντων για τον Παναθηναϊκό, 1-55 για το τέλος από τα χέρια του Βεζένκοφ από τα χέρια του Walk-up στον Βεζένκοφ και αυτό στον Φουρνιέ. Παίρνει τον πάσιμο υπό την πίεση του Λεσόρ, αστοχή. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δείχνει να έχει το momentum, δείχνει να έχει την ψυχολογία και με την άμυνα που παίζει έχει οδηγήσει τον Ολυμπιακό σε άστοχα σούτ. Το Λιόπλος αν ευστοχήσει ουσιαστικά, ναι, κρίνει το παιχνίδι και εδώ βάζει πολύ σημαντικό προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό. Ο Κώστας Παπανικολάου προσπαθεί να ισοφαρεί, να απαντήσει. Ο Τολιόπουλος το πανηγυρίζει ιδιαιτέρως και με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και μπροστά στη θήτα 13 η οποία έχει πάρει φωτιά. 91-83, 1-21, καθοριστικότατο αυτό το τρίποντο του Βασίλη Τολιόπουλο που δίνει σημαντικό προβάδισμα στον Παναθηναϊκό παρά το γεγονός ότι έχει μείνει χωρίς δύο βασικά point, χωρίς τον πρωταγωνιστή του, τον Κέντρικ Ναν. Δείχνει τα ψυχικά αποθέματα, τη συγκέντρωση για να μείνει μέσα στο παιχνίδι, για να διατηρήσει το προβάδισμα. Και τώρα ο Χέις Ντέιβις, κάτι έχουν πάθει οι παίκτες του Παναθηναϊκού, σουτάρουν τουλάχιστον την πρώτη βολή με τον ίδιο τρόπο, όπως αστόχησε ο Τολιόπουλος πριν, αστοχή και ο Χέις Ντέιβις τώρα. 91-83 θυμίζουμε το σκορ, 1-21 για το τέλος. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, παρά το γεγονός ότι έχει σημαντικότατες απουσίες και τις απουσίες Γκραντ και Ναν στην πορεία, δείχνει να αντέχει. 92-83 ο walk-up κλείνεται και από τον Λιόπουλο και από Λεσόρ. Ο Φουρνιέ από ένα, με ένα μακρινό τρίποντο δείχνει ότι ίσως και αυτός πια έχει μείνει από δυνάμεις. Οι παίκτες όλοι έχουν καταπονηθεί ιδιαιτέρως. Θυμίζουμε ότι είμαστε στη δεύτερη παράταση. Ο Παναθηναϊκός όλα δείχνουν ότι θα είναι ο νικητής. 54 δευτερόλεπτα μένουν. 92-83 ο Τολιόπουλος παίρνει τα βήματα, μπαίνει για το βάσιμο, αστοχή, αλλά ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ κερδίζει, δίνει στο σόρτς με τον Παπανικολάου απέναντί του, κάνει προσποίηση, έχασε όμως και ο Φουρνιέ κατεβάζει για τον σόρτς, σουτάρει για ένα ακόμα τρίποντο, αυτή τη φορά ευστοχή. 92-86. Ακόμα δεν σημαίνει ότι έχει τελειώσει κάτι, παρά το γεγονός ότι έχει το προβάδισμα ο Παναθηναϊκός. Ο Τολιόπουλος κερδίζει φάουλο από το Βεζένκοφ. Είναι το τέταρτο για τον παίκτη του Ολυμπιακού. 92-86, 22,8 για το τέλος. Ο Τολιόπουλος στη γραμμή των βολών και σε μία να ευστοχήσει και σε δύο δεν αλλάζουν πολλά πράγματα. Δεν απομένει αρκετός χρόνος για τον Ολυμπιακό, ο οποίος με το μαξιλαράκι του ότι το πέμπτο παιχνίδι θα είναι στην έδρα του, κάπου κατεβάζει και αυτός λίγο το χειρόφρενο και ξέρει τα πάντα θα κρυθούν το Σάββατο στις 13 του μήνα στις 6 ώρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το πέμπτο παιχνίδι. 93-86 ο Φουρνιέ δίνει στον Πίτερς, κόβεται εντυπωσιακά από τον Έρναν Γκόμεθ. Ο Τολιόπλος δεν εκδηλώνει η επίθεση, το μάτς ολοκληρώνεται. Δεύτερα απομένουν, το τυπικό, οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία να χαιρετηθούν. Ο Έρναν Γκόμεθ αγκαλιάζει τον Τολιόπουλο και του λέει με το δικό του τρόπο τον μπράβο, όπως και οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού. 93-86, μετά από δύο παρατάσεις ο Παναθηναϊκός ισοφαρίζει τη σειρά, κάνει το 2-2 και όλα πλέον θα κριθούν το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σας δίνω τον Γιώργο Κογκαλίδη. Καλό βράδυ από εμένα.
1: Καλό βράδυ, Λένα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πέτυχε έναν άθλο, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, με ήρωα τον TJ Shorts. Αλλά κυρίως γιατί ο Ολυμπιακός κατάρρευσε στη δεύτερη παράταση. Και πλέον τι έχουμε, το τελικό των τελικών. Ο Αταμάν σπίγγει τα χέρια, πανηγυρίζει ανεξαρτήτως αποτελέσματος στο ΣΕΦ. Δεν είναι βέβαιο ότι θα ξαναβρεθεί στο ΟΑΚΑ ως προπονητής του Παναθηναϊκού, αλλά αυτό είναι το τελευταίο που θα είχαμε να πούμε αυτή τη στιγμή. Κοίταξε, νομίζω ότι αξίζουν όλα τα μπράβο στο Παναθηναϊκό.
1: Αναμφισβήτητα.
2: Χωρίς Λούκα, χωρίς Ρογκαβόπουλο, χωρίς ο Σμάν, με 5 φάουλ τον Ναν και τον Γκραντ, στην τρίτη παράταση βγήκανε μπροστά ο Σόρτς και ο Τολιόπουλος και έδωσαν την νίκη την ίδια στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν είχε σημείο Τολιόπουλος και έδωσαν την νίκη την ίδια στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν

0: να κυκλοφορήσουν περισσότερο την μπάλα. Και αμυντικά είχαμε πολλές ολιγορίες σε φάσεις κρίσιμες. Δεν έπρεπε να δεχθούμε καλάθια από τον Νάιτζελ Χέι, τον Χέις Ντέιβις. Και από κακή συνεννόηση και δεχθήκαμε. Πρέπει να είμαστε καλύτερα αμυντικά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, Γιώργο, δεν ξέρω αν άκουσες, αν είχες τη δυνατότητα να ακούσεις τον Μπαρτζόκα.
3: Έχω την αίσθηση ότι πάνω κάτω τα ίδια είπε και μετά τον δεύτερο τελικό.
2: Ναι.
3: Δεν έψαξε δικαιολογίες.
2: Όχι. Καμία.
3: Έτσι, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δικαίως πανηγυρίζει για τις συνθήκες με τις οποίες νίξε τον Ολυμπιακό. Βεβαίως ο Ολυμπιακός παραμένει το φαβορί λόγω έδρας. Έτσι. Είναι ένα ζήτημα να δούμε ποιοι και πώς, σε τι κατάσταση θα είναι. Δηλαδή, αν θα μπορεί να παίξει ο Σμάν, αν θα μπορεί να παίξει καλά ο Ρογκαβόπουλος, δεν μπορεί. Αν θα μπορεί να παίξει ο Σλούκας. Έχω την αίσθηση ότι όσον αφορά την απέναντι πλευρά, ο Ντόρσεϊ έπαιξε τόσο όσο, δεν νομίζω ότι μπορούσε να είναι έτοιμος για περισσότερο.
2: Έχεις χρόνο να ακούσουμε για τις δηλώσεις του Αταμάν?
3: Βεβαίως, όσο θέλεις. Ό,τι είναι.
2: Ωραία, πάμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Εργίνα Αταμάν.
4: But we miss a lot of shots, a lot of open shots with Hernan Gomez, with Jaren Grant, a lot of open shots. We miss our players, so Kendrick Nunn out, 5 fouls, so Jaren Grant out. But anyway, so with all the injury that we has, it's a great hustle to the old players. Some players play more than 40 minutes tonight, so we are ready for the title. We didn't let them to play to take the title in our court because we want to take the title over there. Everything will be fair over there. We are sure that the club protect to us, federation protect to us, our fans will protect to us, and we will go there to play the final and try to win the title. Anyway, it's a final. Olympiacos also is a great team, but we show one more time that we are great team without many of the players.
5: Thank you very much, coach.
4: Thank you.
3: Δεν ξέρω αν με ακούς, Δημήτρη.
2: Μισό λεπτάκι, Γιώργο. Δώσε όμως και τη μετάφραση, Χάρη, τη μετάφραση που κάνεις.
6: Σαν έδωσαν τον εαυτό τους για να πάρει η ομάδα τη νίκη και να μην αφήσουν τον αντίπαλο, τον Ολυμπιακό, να σηκώσει το πρωτάθλημα μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Εξήγησε ότι αντιμετώπισε πολλά προβλήματα ο Παναθηναϊκός με τα φάουλ, έχασε πολύ νωρίς τον Κέντρικ Νάν, έχασε στη συνέχεια και τον Τζέριαν Γκραντ. Ήταν απουσίες κομβικές αυτές για την ομάδα του Αταμάν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είναι δεδομένο, όπως είπε, ότι θα πάει ο Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ το Σάββατο για να πάρει τον τίτλο μέσα στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Και είναι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να αδικηθεί ο Παναθηναϊκός. Ξέρει ότι θα η Ομοσπονδία, οι διαιτητές, ο κόσμος, όλοι θα φερθούν δίκαια και ο καλύτερος θα κερδίσει το Σάββατο σε εκείνο το παιχνίδι, στο Game 5, σε έναν αγώνα χωρίς αύριο και για τους δύο πλέον. Όπως είπε, δίνει πάρα πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες του, γιατί πάλεψαν με την ψυχή τους, δεν άφησαν τον αντίπαλο να πάρει πρωτάθλημα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός να το κάνει στο τελευταίο παιχνίδι στην έδρα του Ολυμπιακού.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, με συγχωρείς, αλλά ξέρεις ότι πολύ καλύτερα από μένα ότι προηγούνται οι πρωταγωνιστές. Πάμε να σε αφήσουμε να ξεκουραστείς κιόλας, γιατί σήμερα ήταν ιδιαίτερα κουραστικό.
3: Σόπα, έτσι κι αλλιώς έχουμε και το Σάββατο. Κοιτάξτε, θα πω το εξής, Δημήτρη. Τώρα που πέφτουν και λίγο οι σφιγμοί του αγώνα, ένα μεγάλο what if από αυτή τη χρονιά είναι αν ο Παναθηναϊκός, αν ο Αταμάν, επέλεγε να αξιοποιήσει το ρόστερ του όπως αναγκάστηκε να το κάνει σήμερα. Σήμερα δεν ήταν επιλογή του το Λιόπουλος και Λαϊτσάκης, ήταν υποχρέωση.
2: Υποχρέωση.
3: Δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Και οι δύο, στο βαθμό που μπορούσε ο καθένας, ανταποκρίθηκαν.
2: Βέβαια.
3: Αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι αν είχαν καλύτερη ψυχολογία, περισσότερα παιχνίδια στα χέρια και στα πόδια τους, ρυθμό καλύτερο, θα ήταν ενδεχομένως και πιο μέσα στην λογική του αγώνα. Είναι αστείο ένα ρόστερ τόσων πολλών εκατομμυρίων και τόσων σημαντικών παιχτών να περιορίζεται και να κλείνει. Δηλαδή, δες ας πούμε για παράδειγμα το τρίτο παιχνίδι, το τέταρτο παιχνίδι της σειράς, το τέταρτο τελικό, όπου κρίθηκε στις λεπτομέρειες, αν μπορούμε να πούμε, έτσι δεν ήταν να πεις. Αν εξαιρέσει το δεύτερο παιχνίδι, όλα τα υπόλοιπα ήταν διαπραγματεύσιμα. Στο τέταρτο παιχνίδι, λοιπόν, για ένα διάστημα στην τρίτη περίοδο, ο

0: Να έπαιζε λες και έχει δίπλα του εμένα και σένα. Έπαιρνε την μπαλά και δεν έβλεπε κανέναν. Ένας εναντίον όλων. Αυτό νομίζω ότι πέραν του. Εντάξει, αυτό σκέφτηκε, αυτό έκανε. Αλλά το ζήτημα είναι τι του ζητάει ο προπονητής. Τι είπε σήμερα ο Μπαρτζόκας, ότι παίξαν πολύ ατομικά. Αυτό είναι κανόνα στο Παναθηναϊκό. Όχι ότι και ο Ναν και ο Σόρτς που είναι ο ήρωας της δεύτερης παράτασης έκανε αυτό που έκανε και στην στη Μπαρή, έτσι. Παίρνω την μπάλα, δεν βλέπω κανένα και το πάω μέχρι τέλους.
1: Ναι, ναι. Ταχύτητα και σουτ.
0: Αυτά τα έχει, αλλά θέλει να παίξει ο Παναθηναϊκός έτσι. Αν ήθελε να παίξει έτσι, γιατί τώρα κοίταξε, αφού κέρδισε, τι καλά που είναι όλα.
1: Ναι,
0: το ζήτημα
1: ναι.
0: Είναι ότι αν ήθελε να παίξει έτσι, γιατί δεν έπαιξε όλη τη χρονιά.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι και μένω περισσότερο στον Παναθηναϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκός, ξαναλέω, σήμερα κάνει κάτι που αγγίζει τα όρια του ηρωισμού, έτσι, του αθλητικού ηρωισμού.
1: Mm-hmm.
0: Το να παίζει με ουσιαστικά πέντε παίκτες πρωτοκλασσά τους εκτός αγώνα και να κερδίζει την παράταση. Από την άλλη μεριά και ο Ολυμπιακός είχε παίκτες οι οποίοι έμεναν από αέρα και σε αυτό νομίζω ότι έχει την ευθύνη του ο Μπαρτζόκας. Βεβαίως αντιλαμβάνομαι ότι θέλει να έχει μέσα τους παίκτες που έχουν ρυθμό, που είναι στη λογική του αγώνα, αλλά αδερφέ, το πλεονέκτημά σου απέναντι στον αντίπαλο είναι ότι έχεις περισσότερους παίκτες. Δεν το αξιοποιήσεις. Έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε για τον τελικό των τελικών.
1: Σάββατο λοιπόν, 9 η ώρα είναι η ώρα έναρξης.
0: 6.
1: Α, 6, μάλιστα. Είναι
0: γιατί
1: Σάββατο.
0: Αν πάμε σε 7 παρατάσεις, να πάμε μέχρι τις 11.
1: Μάλιστα. Βεβαίως από Γιώργο Γκαλίδη μετάδοση, δεν το συζητώ έτσι, χωρίς να το ξέρω το λέω, αλλά φαντάζομαι ότι δεν.
0: Και δίπλα η κυρία Λένα, και νωρίτερα το πρωί θα έχουμε την εκπομπή.
1: Έτσι. Όλα αυτά τα ωραία το Σάββατο.
0: Το βράδυ της Παρασκευής θα είμαστε με τον Χελάκη και τον Καρμύρη, δικά μας παιδιά είναι του σταθμού.
1: Μάλιστα.
0: Στη νέα εκπομπή μας, το Last Call στο Σπόρταλ.
1: Στο Σπόρταλ. Καλωρίζικα λοιπόν.
0: Να είσαι καλά. Και το Σάββατο μεσημέρι θα έχουμε την εκπομπή με τον Νίκο το Συρίγο. Όπως καταλαβαίνεις, άλλο κακό να μας βρει. Έχουμε βρει πράγματα να κάνουμε. Γεμίζουν οι μέρες.
1: Έτσι. Ενδιαφέρον πολύ το διήμερο και για τους ακροατές μας και για τους τηλεθεατές στο Σπόρταλ και για όλο τον κόσμο.
0: Εντάξει, νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον γιατί πλέον αυτή τη στιγμή προφανώς και είναι. Ξεκινάει. Αύριο ξεκινάει, αν δεν κάνω λάθος, και το Μουντιάλ. Αλλά εδώ τώρα έχουμε τα εσωτερικά μας.
1: Συγγνώμη, το Δημοσθένη Καρμύρη και το Γιώργο το Χιλάκη, γιατί θα μιλήσουν για μπάσκετ? Όχι, βέβαια, για το Μουντιάλ, υποθέτω.
0: Ναι, αλλά εγώ θα μιλήσω για Μουντιάλ, νομίζεις?
1: Για Μουντιάλ θα σε πάρουν και καλά, αλλά είσαι να τους κάνεις τρίπλα μπασκετική.
0: Όχι, πρέπει να υπάρχει, ρε φίλε, μια ισορροπία. Να είμαστε και εμείς και εσείς.
1: Βέβαια.
0: Κοίταξε, αυτή είναι για λίγα και για 40 μέρες που θα παίζετε και τα καλοκαιριά που εμείς θα ξεκουραζόμαστε. Μετά πάλι το ενδιαφέρον εδώ θα είναι στην Ευρωλίγα.
1: Έτσι. Στην Ευρωλίγα.
0: Το πρωτάθλημα αναμένεται διαφορετικό με ΠΑΟΚ και θα αυξήσει το μπάτζετ.
1: Εκ Θεσσαλονίκης έρχεται το ενδιαφέρον, νομίζω. Εκ Θεσσαλονίκης.
0: Όπως έλεγε και ο Καράς, ήταν από το βορρά μέχρι τον νότο, αδερφέ.
1: Έτσι, ο μεγάλος Καράς. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο μου.
0: Και πρόσεξε, και για τη μετάδοση μας, ότι αρχίζει με χαρά, τελειώνει με καρά.
1: Αυτές οι ατάκες, αυτά πρέπει να γράφονται, αλλά θα πρέπει να το οργανώσουμε, να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Φίλε, έχεις αργήσει ήδη.
1: Έτσι, έχω αργήσει ήδη, έχεις δίκιο.
0: Καλή συνέχεια, Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου, και εσένα και τη Λένα Καραλή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Εσείως λοιπόν πήγαμε 11:30, παιδιά. Έτσι. Θα έπρεπε να έχουμε τελειώσει εδώ και καμιά ωρίτσα. Η εκπομπή Ολική Ανατροπή συνεχίζεται, και λέω Ολική Ανατροπή, διότι δεν καταφέραμε καν να συστηθούμε σήμερα. Ήταν έτσι, άρπαξα, θα έλεγα, άγαρμα την σκυτάλη από τον Μιχάλη τον Σοηλέ που έκανε εκπομπή 6 με 9. Είχαμε τη συνδέση στο T-Center και έτσι δεν είπαμε καν ποια εκπομπή ξεκινά, ποιοι είμαστε κτλ. Βεβαίως αυτά έχουν δεύτερη σημασία. Το γεγονός του μεγάλου αγώνα σήμερα είχε προτεραιότητα. Ένας πραγματικά μεγάλος αγώνας. Μετά από δύο παρατάσεις, 93-86, ο Παναθηναϊκός έφερε τη σειρά στο 2-2. Όλα θα κριθούν το Σάββατο. Το Σάββατο στις 6 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα αναδειχθεί ο πρωταθλητής Ελλάδος για το 2026.

Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Λοιπόν, Παναθηναίκος Ολυμπιακός 93-86, όπως είπαμε, Βαλένθια. Χουβεντούντ Μπανταλόνα 118-117. Και αυτό μετά από παράταση. Άλλη ματσάρα εκεί. 118-117 νίκη της Βαλένθια.

Έκανε λοιπόν το 1-0 και η Βαλένθια. Όχι και η Βαλένθια, έκανε το 1-0 η Βαλένθια, όπως το είχε κάνει και η Μπαρτσελόνα απέναντι στην Τενερίφη. Μπεσίκτας Μπαχτσεσεκίρ 80-71 τελικό. Εκεί στη σειρά των αγώνων έγινε 2-2.

0: Για να δούμε και τα ποδοσφαιρικά. Πορτογαλία Νιγηρία στο 44ο λεπτό, 1-1 φιλικός αγώνας εν ώψη της προετοιμασίας των δύο ομάδων για το Μουντιάλ, το οποίο ξεκινά αύριο, επαναλαμβάνω, Μεξικό, Νότια Αφρική. Αγγλία Κωνσταρίκα έπρεπε να έχει ήδη ξεκινήσει, δεν βλέπω, δεν ξέρω ποιο, τι πρόβλημα υπάρχει εδώ, και μισή ώρα έπρεπε να έχει ξεκινήσει ο αγώνας, ο φιλικός Αγγλία Κωνσταρίκα. Λοιπόν, παρένθεση πλέον, να φύγουμε από τα μπασκετικά, να φύγουμε από τα ποδοσφαιρικά, να πάμε στα του Στίβου και στα δρόμενα, έτσι, τα πιο χαλαρά. Γεια σου Ηρακλή μου, γεια σου, εξενυχτήσαμε σήμερα για άλλη μια φορά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, όλοι καλά?
0: Όλα καλά, όλα καλά, είχαμε δύο παρατάσεις, τα έχεις μάθει, έτσι, άρα ήταν αναπόφευκτο να έχουμε το μερικό ξενύχτη σήμερα.
1: Το χάρηκαν οι μπασκετόφιλοι.
0: Το χάρηκαν ιδιαίτερα οι μπασκετόφιλοι, ναι. Γιατί ήταν πραγματικά και ένας ωραίος αγώνας, συγκλονιστικός, με εξέλιξη, έτσι, αγωνιώδης, όπως καταλαβαίνεις. 93-86 ο Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα κριθεί το πρωτάθλημα το Σάββατο.
1: Το επόμενο Σάββατο.
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι, στις 6 ώρα το απόγευμα ξεκινά το τζάμπο.
1: Για να δούμε λοιπόν.
0: Τι συνέβη, βέβαια, εγώ ενημέρωνα. Τι συνέβη εκεί ο Μανόλο, γιατί είχαμε θέμα. Αν δεν υπάρχει ο Ντουμπλάιντης, Κομπλάρη και ο Μανόλο μας.
1: Όπως φαίνεται, ναι. Δημήτρη, πριν πάμε λοιπόν στο Μανόλο, να πούμε ότι ναι, ο Λούτιεν Χάουζ, αυτό το νέο παιδί, αυτό το 18 ετών, έτσι, κατανίκησε τον Γουαϊνόμι στα 800 μέτρα, τον

0: Κενιάτη. Γουαϊνώνει η Κενιάτη, τι σημαίνει? Σημαίνει Ολυμπιονίκης, σημαίνει πρωταθλητής κόσμου και μάλιστα στο, σημαίνει και λίγο, σημαίνει και γκαστόνε. Ωραία. Λοιπόν, να πω γιατί είναι γκαστόνε ο Γουαϊνιόνι.
1: Ναι, ο Γουνιανιόνι, ναι. Να πεις βεβαίως να μας
0: ξεκινήσεις. Ήταν η κούρσα της ημέρας αυτή, τα 800 μέτρα. Είναι καθαρός Γκαστόνε ο τύπος για μένα, διότι στο Παρίσι κέρδισε τον Ολυμπιακό τίτλο.
1: Για όσοι δεν καταλαβαίνουν, είναι πολύ τυχερός, έτσι, αυτό εννοείς.
0: Ναι, πάρα πολύ τυχερός. Κέρδισε τον Ολυμπιακό τίτλο με το πλεονέκτημα μόλις του ενός εκατοστού, μόλις ένα εκατοστό μπροστά από τους τον Σεντατή και τον Άρωπ, τους άλλους δύο του βάθρου, μόλις ένα εκατοστό. Ένα χρόνο μετά ή ένα χρόνο πριν, στο παγκόσμιο πρόγραμμα του 25 στο Τόκιο, είχε 4 εκατοστά πλεονέκτημα από τους ίδιους, με διαφορά ήταν ο Σεντατή δεύτερος, ο Άρωπ τρίτος, στο Παρίσι ήταν Άρωπ δεύτερος, Σεντατή τρίτος. Δηλαδή κέρδισε δύο χρυσούς τίτλους, δύο παγκόσμιους τίτλους, πρωτάθλημα και Ολυμπιακό, κατέκτησε με την ελάχιστη, την ελάχιστη διαφορά. Ωραία. Λοιπόν, ο Λούτιεν Χάους λοιπόν σήμερα τον κατανίκησε τον... Το φίλο μας, έτσι, τον Γουανιόνι, ναι. Και για να δούμε πού θα πάει αυτή πλέον η κόντρα σε αυτό το παγκόσμιο και κορυφαίο, έτσι, Δημήτρη, πραγματικά, ναι, κορυφαίο επίπεδο.
1: Σωστά. Ωραία. Σωστά. Τι έκανε η Τζέγκο? Δεν κατάφερα να το παρακολουθήσω, κάποια στιγμή το χάσα.
0: Στον ακοντισμό των γυναικών.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν ένα-ένα, να βγάλουμε τα αποτελέσματα. Πάμε λοιπόν. Πού βρισκόμαστε εδώ? Θα δούμε που θα είμαστε. Λοιπόν, ο Κούπερ Λούτιενχάουζ λοιπόν είναι ο νικητής. Έτσι, στα 800 μέτρα απάντα της Γουανιόνι, τον Κενιάτη. Άντε, να δούμε κι άλλο ένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Yeah. Έτσι, λοιπόν, στα 400 εμπόδια την κούρσα με την οποία πριν από λίγο έκλεισε αυτός ο αγώνας, ο Άλισον Τόνος Σάντος τα κατάφερε μια χαρά απέναντι στον ντόπιο, στον οικοδεσπότη, τον Κάρστεν Βάρχομ. 400 εμπόδια, έτσι, επί δοσάρες, λοιπόν, 46-89 η επίδοση του Βραζιλιάνου και 47-40 η επίδοση του Νορβηγού. Τρίτος ο Κάλεμ Ντίν, ο Αμερικάνος, με 48-22. Μια κρούσα εκεί με ρυθμό, με περάσματα 12-13, 13 διασκελισμούς ανά εμπόδιο, ανάμεσα στα εμπόδια. Μιλάμε αθλητές εγκοδιστές, με καλογυμνασμένοι, με τρομερές τρελές δυνατότητες στο ρυθμό. Ωραία. Λοιπόν, ακοντισμός λοιπόν Ελίνα Τζένικο, μόνο 53-75. Πάρα πολύ χαμηλά
1: η
0: Ελίνα
1: μας. Πολύ χαμηλή η επίδοση, πολύ χαμηλή.
0: 1-9. Νικήτρια η Ζιγι Γιάν, η Κινέζα, με 67-11. 67 μέτρα 11, έτσι, πραγματικά μια μακρινή βολή. Μια μακρινή βολή εκεί στην Νορβηγία, όπου παράγει με τη σειρά της εδώ και χρόνια, παράγει ακοντίστριες. Δηλαδή με την Τρίνε Χάτεσταντ, και να δούμε ότι σήμερα πίσω από την Ζιγή Γιάνγκος δεύτερη τοποθετήθηκε η Ζίγκριντ Μπόργκε, και αυτή από εδώ με 61-92 η επίδοσή της. Πάμε Μανόλο,
1: να μας δώσει και μια εκτίμηση δική σου, γιατί έμεινε τόσο χαμηλά.
0: Καραλής Εμμανουήλ,
1: εκτός. Ναι.
0: Μάλιστα, 5-62 με το ζόρι, με το κεντρής από τη Γιμένες, 5-82, άφησε το 5-72. Ο Κέρτις Μάρσαλ, δεύτερη συνεχή.

0: Έχει νίκη.
1: Έτσι. Καινούργια αστέρι, Ανατέλη.
0: Παλιό αστέρι. Ατομική επίδοση 6 μέτρα. Ωραία. Λοιπόν, 5,82 ο Κέρτης Μπαρσάλα τη σχολή των Αμερικανών.
1: Αμερικάνου, έτσι. Αμερικάνους,
0: δεύτερο Σόντρε Γκούντρομσεν, ο Νορβηγός.
1: Στην πατρίδα του.
0: Ο Νορβηγός, έτσι λοιπόν. Ο Κέρτης Μάρσαλ είναι παμπάλαιος, 29 ετών.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι παίζει στη συνέχεια. Έτσι. Λοιπόν, ο Μάνος δεν είδα τα άλματα του για να έχω μια καθαρή εικόνα. Οπότε. Για κριτική ας το αφήσουμε για αύριο.
1: Όχι, απλώς εγώ είπα ότι όλοι οι αθλητές δικαιούνται μια άσχημη μέρα, μια μέρα η οποία να μην αισθάνονται καλά, έτσι. Δεν μας έχει χαρίσει τόσες ομορφιές ο Μανόλο και επιτυχίες που τώρα το να μείνει. Βέβαια ήταν ευκαιρία εφόσον λείπει ο μεγάλος ανταγωνιστής.
0: Να πραγματοποιήσει, να καταφέρει τη δεύτερη νίκη του.
1: Τη δεύτερη νίκη του σε
0: Diamond League. Δεν τα κατάφερε, έμεινε έκτος, χαμηλά, χαμηλή η πτήση του, πέταξε χαμηλά. Ωραία. Έχει πάντως και κάτι σημαντικό. Και κάτι θα έλεγα ουσιώδες. Δεν χάνει το στοίχημα από τον Τεντόγλου. Θα το χάνει το στοίχημα. Γιατί
1: δηλαδή,
0: ο Μίλτος αγωνίζεται, εκτός από το έχουν μεταφέρει τρεις μέρες μετά, αγωνίζεται στα δρόμια ο Μίλτος.
1: Ναι.
0: Ωραία. Δηλαδή ο Μίλτος εύκολα θα τον προσπερνούσε. Ωραία. Τώρα θα παίξει το στοίχημα το Σάββατο, θα περιμένουμε τον.
1: Τι στοίχημα, θύμισε μας, Ηρακλή. Τι στοίχημα.
0: Όπως ορίζουμε όλοι, υπάρχουν οι βαθμοί ranking.
1: Α, το ranking.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν, εν δυνάμει, χρησιμοποιώντας τους βαθμούς ranking, έχουμε προσομοίωση, εξίσωση, εξομοίωση των αγωνισμάτων μεταξύ τους, των επιδόσεων.
1: Ναι.
0: Ωραία. Των επιδόσεων αναγώνισμα. Ωραία. Οπότε για παράδειγμα, ας πούμε, τα 6 μέτρα δίνουν 1248 βαθμούς ranking, λέω, κάπου εκεί δίνουν.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, το 6.49 του Μίλτου δίνει λίγο από παρακάτω.
1: Μάλιστα.
0: Δίνει, ξέρω εγώ, 1235. Ωραία. Λοιπόν, ο Μίλτος λοιπόν με ένα άλμα 8.20, 8.25, 8.30 θα κέρδιζε το στοίχημα. Τώρα το έχουμε οι δύο τους ξέρουν. Έτσι θα πάμε στη δικτύωση να δούμε τι μηνύματα ανταλλάσσουν μεταξύ τους.
1: Εντάξει.
0: Τα δύο παιδιά.
1: Θα αγωνιστούν στα δρόμια και οι δύο. Στα δρόμια στη Βάρη το Σάββατο.
0: Το Σάββατο. Αν θα πάω.
1: Όχι, λέω αν θα αγωνιστεί ο Τεντόγλου, αγωνίζεται στα δρόμια.
0: Ο Μίλτος ναι.
1: Όχι ο Μανολό.
0: Ο Μίλτος, ναι. Λοιπόν, χρωστάς γρήγορα, χρωστάς πάρα πολύ γρήγορα δύο κουβέντες για το Πλατάνη. Γρήγορα. Για την εμφάνισή σου. γιατί κάποιοι τρολάρανε.
1: Κάποιοι οι οποίοι δεν ξέρουν, οι άνθρωποι εντάξει, δεν έχουν αγωνιστεί.
0: Εντός σταθμού.
1: Ναι, δεν δίνω σημασία. Εγώ επιδεικνύω τα μετάλλια μου και έχω ήστηκε τη συνείδησή μου. Αυτά έχω να πω, δεν νομίζω. Και έχω και σένα μάρτυρα. Έτσι, τέλος. Τέλος. Νομίζω ότι αθωωθήκαμε πλέον.
0: Έχουμε μάρτυρα και έναν άνθρωπο της κρίσης. Έχουμε και μάρτυρα την διαιτητή Μαρίνα Δαγρέ, την νικήτρια των 12 χιλιόμετρων.
1: Σωστά, όλοι εκεί είμαστε.
0: Αυτή την κυρία από τον Άφλιο, η οποία διακρίνεται σε αγώνες ποδοσφαιρικούς, έχει παίξει και την Α κατηγορία των γυναικών, νομίζω, η Μαρίνα, η νικήτρια από χθες. Συντρέχτησα.
1: Βέβαια. Λοιπόν, που θα τη βγάλουμε στην πορεία κάποια στιγμή στον αέρα να τα πούμε για την προσπάθειά της και για τους κόπους της.
0: Ακριβώς.
1: Απλώς δεν έχουμε σήμερα καιρό και δεν θέλω να το κάψουμε γενικότερα διότι είναι και αργά. Είναι
0: καλό θέμα με τη Μαρίνα.
1: Βεβαίως.
0: Να προβάλλουμε αυτή την κυρία.
1: Αύριο και μεθαύριο, Ηρακλή μου, θα έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο αφού δεν θα έχουμε μπάσκετ κτλ. Και θα πούμε πολλά πραγματάκια. Βέβαια, ενώπιση του Σαββατοκύριακου έρχονται πολλά δρομικά. Ναι, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Θα τα πούμε με περισσότερο χρόνο, να μην σε πιέζω και εσένα και να μην πιέζουμε εδώ τα
0: σταθμό. Να δώσουμε άλλο ένα αποτέλεσμα εκεί
1: στο Όσλο. Ναι, ναι, ναι.

0: Λοιπόν, τρελή κούρσα, μ' άρεσε αυτή η κούρσα, με τρελαίνουν οι μεγάλες αποστάσεις, ωραία όπως και εσένα βλέπω. Λοιπόν, 5.000 μέτρα των ανδρών, αντί σου γυχούνε ο Αιθίωπας 12.47.62. Δεύτερος ο Άντι Άλεγκρεν, ο Σουηδός, 12.47.73. Δεύτερος, Μπιρχάνου Μπάλεφ από τον Μπουρούντι, βεβαίως για τον Αιθιώπας καταγωγή, 12.47.73, δηλαδή μια διαφορά των 11, ένα πλεονέκτημα ο πρώτος με το δεύτερο των 11 εκατοστών, έγινε και εδώ μάχη. Άντι Άλεγκρεν, 12.48.61, ο τρίτος, ο Σουηδός. Και ακολουθούν μετά τρία Αμερικανόπουλα, Γουλφ, Φίσερ και Μπλάνξ. Ο Μπλάνξ είναι φοιτητής. Ο Μπλάνξ είναι, αν θυμάμαι καλά, ο νικητής του NCA, έτσι, με 12.49.99. 12.49.99 η σημερινή επίδοσή του.
1: Των οικολογιακών αγώνων, έτσι για να...
0: Λοιπόν, ο Γκράχαμ λοιπόν σήμερα υπερπροσπάθησε, αλλά δεν κατάφερε να βγει μπροστά. Έτσι να κάνει το μπαμ, ας πούμε. Έτσι, και μια που μιλάμε για Αμερικάνους, να πάμε Όρεγκον, έτσι Δημητρία.
1: Και να κλείσουμε μας το Ηρακλή, γιατί δεν έχουμε χρόνο, να το ξέρεις.
0: Ωραία, πάμε στο Γιουτζίν, ξεκίνησε.
1: Εγώ πιο πολύ στην Ελλάδα, αλλά ξέρεις, για το Όσλο σήμερα, για τον Diamond Link.
0: Ναι.
1: Να μάθει ο κόσμος.
0: Ξεκινά λοιπόν στη Γιουτζίν, στο Hayward Field, το πανεπιστημιακό πρωτάθλημα, ή αλλιώς NCAA Subs, με τη συμμετοχή συμμετέχουν 6 Ελληνόπουλα. Ωραία. Για παράδειγμα αγωνίζεται ο Γιώργος Φράνς, αγωνίζεται ο Ανδρέας Μίτα, αγωνίζεται η Ηλιάνα Τριανταφύλου και τρεις χειροβόλοι. Υπάρχει λοιπόν ενδιαφέρον σε αυτό το πρωτάθλημα που
1: πολύ
0: είναι
1: μεγάλη,
0: υψηλού, πολύ υψηλού επίπεδου. Αγωνίζονται 6 Ελληνόπουλα και μας φέρνουν τις πρώτες διακρίσεις. Είναι διάκριση η συμμετοχή σε αυτόν τον
1: τελικό. Συμμετοχή και μόνο, ναι.
0: Τώρα για παράδειγμα ο Φράνκς νομίζω αγωνίζεται κατά τις 4 η ώρα. Σε 4 ώρες από τώρα, 4,5 ώρες από τώρα. Ωραία, στον ημιτελικό. Βρίσκεται στους 24. Στους 24, ωραία, με ατομική επίδοση του Παντελήνιου ρεκόρ των 44,88 δευτερολέπτων. Έτσι, Δημήτρη, λοιπόν, κάπου εδώ να κλείσουμε.
1: Ναι, να κλείσουμε και ραντεβού αύριο. Αύριο ραντεβού
0: με πολλά περισσότερα.
1: Με πολλά και διάφορα, έτσι ακριβώς όπως το λες.
0: Ωραία, Δημήτρη.
1: Ένα κλείνω, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ και με συγχωρείς που σε κούρασα λίγο παραπάνω σήμερα.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ και εγώ.

Λοιπόν, πριν από λίγο αναρωτιόμουν γιατί δεν είχε ξεκινήσει ο φιλικός αγώνας μεταξύ της Αγγλίας και της Κώστα Ρίκα. Ο αγώνας δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, ο φιλικός αγώνας, η πρόβα τζενεράλε των δύο ομάδων, διότι άρχισαν τα όργανα, όπως λέμε. Είχαμε κεραυνούς στην πόλη όπου θα γινόταν η αναμέτρηση. Και λέω άρχισαν τα όργανα διότι πολύ πιθανό να έχουμε έντονα φαινόμενα κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Ορλάντο ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 11. Η αναμέτρηση έχει πάρει μία ώρα αναβολή διότι έπεφταν κεραυνοί με το τουλούμι στο Ορλάντο. Μάλιστα, οι φίλαθλοι που βρίσκονταν στις εξέδρες κλήθηκαν να απομακρυνθούν και να μεταφερθούν σε ασφαλείς χώρους, να μην είναι εκτεθειμένοι. Η απόφαση ήταν υποχρεωτική, όπως λένε, δεν ήταν προληπτική δηλαδή, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας που εφαρμόζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή αθλητικών γεγονότων όταν καταγράφεται κεραυνική δραστηριότητα σε ακτίνα 8 μιλίων από το γήπεδο. Κρατήστε τα αυτά, διότι ενδεχομένως να έχουμε ίδια φαινόμενα, ίδια έντονα καιρικά φαινόμενα.

και κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και άλλο ένα έτσι πολύ ιδιαίτερο στοιχείο, για να ξεκινήσει ο αγώνας θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 30 λεπτά χωρίς νέο κεραυνό πριν δοθεί το πράσινο φως για την έναρξη, την συνέχιση, διότι μπορεί να έχει ξεκινήσει ένας αγώνας και να διακοπεί. Πριν τη συνέχιση, τη διακοπή λοιπόν για την έναρξη ή την συνέχιση ενός αγώνα, θα χρειαστεί 30 λεπτά να περάσουν χωρίς να έχει πέσει ούτε ένας κεραυνός. Αν θυμάμαι καλά, διάβαζα ότι είχε διακοπεί κι άλλος αγώνας φιλικός. Ήταν ανάμεσα στην Σαουδική Αραβία και το Πουέρτο Ρίκο, στο Τέξας αυτή τη φορά. Είχε διακοπεί για 2 ώρες εξαιτίας πάλι ακραίων έτσι, καιρικών φαινομένων.

Να θυμίσω ότι η ομάδα πόλο του Ολυμπιακού στο Final Four, το οποίο διεξάγεται στην Μάλτα, πέρασε στον τελικό. Κέρδισε σήμερα την Ισπανική, την Ματαρό, με 14-12. Πλέον την Παρασκευή στις 12 του μήνα, την ερχόμενη Παρασκευή στις 10, θα παίξει με την Φερεντσβάρος για το τρόπαιο, για τον τελικό των τελικών.

Η ομάδα Απόλλου του Ολυμπιακού, να πούμε ότι είναι από τις πιο επιτυχημένες ομάδες έτσι στην υδατοσφαίριση των γυναικών. Έχει 7 ευρωπαϊκούς τίτλους, 3 Champions League, ένα Allen Trophy όπως τα λένε, και 3 Super Cup. Ενώ μετρά 13 παρουσίες σε τελικούς Ευρώπης, 6 στο Champions League. Θα ψάξει λοιπόν την Παρασκευή το 4ο Champions League, μετά από εκείνα το 2015, το 2021 και το 2022. Ενώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι είναι και η 7η παρουσία της σε τελικό. Το 15, το 17, το 19, το 21, 15-21 τα πήρε, το 22 που επίσης το κατέκτησε, το 24 και το φετινό, το 26, το 2026, που ελπίζουμε όλο ψυχα όλοι να έχει την ίδια κατάληξη με τα του 22, του 21 και του 15.

Αύριο έχουμε και τον έτερο ημιτελικό για τους άνδρες πλέον στο πόλο. Στη Μάλτα, επίσης στη Μάλτα, στην ίδια πόλη γίνεται η διοργάνωση και των ανδρών και των γυναικών, και μάλιστα στο ίδιο έτσι

χρονικό περιθώριο. Προ-ρέκο Ολυμπιακός στις 10. Ο δεύτερος ημιτελικός θα έχει προηγηθεί ο αγώνας της Μπαρτσελονέτα με την Φερετσβάρος. Η ομάδα γυναικών της Φερετσβάρος έχει περάσει. Το ίδιο θα θέλει να κάνει και η ομάδα των ανδρών. Δύσκολη η αναμέτρηση με την Μπαρτσελονέτα που τη θεωρώ πρώτο φαβορή. Προ-ρέκο Ολυμπιακός ο δεύτερος ημιτελικός. Θα ξέρει ήδη ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει τον τελικό Ολυμπιακός εφόσον και αν περάσει.

Λοιπόν, αυτά από εμάς. Κάπου εδώ θα κλείσουμε. Θα ανανώσουμε το ραντεβού μας αύριο στις 8 με την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στις 8 με συγχωρείτε πολύ. Στις 9. Στις 9 είναι τροποποιημένο το πρόγραμμα αυτήν την εβδομάδα. Διότι καλύπτουμε την απουσία του αγαπητού Σάκη Μπουσδούνη. 9 λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο, όπως και για την Παρασκευή. Ήταν η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Στρατάκη, στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Μιχάλης, ο Ηλίας στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης. Να είστε καλά, σας καληνυχτώ. Μείνετε συντονισμένοι όμως στο 943 Interventor Sports, διότι ακολουθεί ο Βασίλης Γερασίμου, θα σας πάει στην τροφιά μέχρι τις 5 το πρωί. Καλό βράδυ, καλό βράδυ, να είστε καλά.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και καταδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
4: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται με τα πόδια και κρίνεται από την καρδιά. Bill Murray, ηθοποιός.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Μιχάλης Σοηλές. Ο Παναθηναϊκός επικ...

0: Κράτησε το Ολυμπιακό 93-86 μετά από δύο παρατάσεις και έφερε τη σειρά στο 2-2. Κορυφαία για το τριφύλι Σόρτς και το Λιόπουλος με 13 και 11 πόντους αντίστοιχα. Το τελευταίο παιχνίδι θα γίνει το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 6 στο ΣΕΦ. Πήραμε λάθος αποφάσεις, έπρεπε να ήμασταν πιο επίμονοι. Θα έπρεπε να ήμασταν καλοί αμυντικά, τόνισε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Δεν τους αφήσαμε να πάρουν το πρωτάθλημα στην έδρα μας. Τώρα πάμε εμείς να το πάρουμε στο ΣΕΦ, δήλωσε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Εργκίνα Ταμάν. Πέταξαν τον Άν εκτός, το πιο ακριβό παίχτη του παρκέ. Μας κλέβουν, τόνισε ανάρτησή του στο social media ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Το γυμναστή Άντερ Σόρκοφ, που εργάστηκε μεταξύ άλλων για 20 χρόνια στην Κοπενχάγη, θέλει να φέρει στον Παναθηναϊκό ο νέος τεχνικός τριφυλιού Γιάκουμπ Νέστρουπ, όπως αναφέρουν μέσα από τη Δανία. Ο Ολυμπιακός έκλεισε το δεξιό μπακ της Μαγιόρκα Πάμπλο Μαφέο, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Ισπανός άφησε την Ελλάδα στις 17 Ιουνίου. Στα 3 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το κόστος μεταγραφής. Συμβόλαιο για 3-1 χρόνια θα υπογράψει ο 28χρονος Ισπανοαργεντινός. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Αλσάντ προκειμένου να αναλάβει την τεχνική της ηγεσίας, σύμφωνα με τον Τζιαλούκα Ντιμάρσιο. Στη λίστα του δικεφάλου του Βορρά βρίσκεται ο Πορτογάλος προπονητής της Ζιλ Βιθέντες, Σέζαρ Πεϊσότο, σύμφωνα με την Αμπόλα. Ο Γιώργος Γιακουμάκης δεν θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ. Πιθανός προορισμός για τον Ελένα Φορ είναι το MLS, σύμφωνα με μεξικανικά δημοσιεύματα. Την επαναφορά του παλαιότερου μοντέλου διεξαγωγής του πρωταθλήματος με play-off για τις θέσεις 1-6 και play-out για τις θέσεις 7-14 εισηγήθηκε η ΠΑΕΑΡΙΣ προς τη Super League καταθέτοντας επίσημη πρόταση. Σε προφορική συμφωνία ήρθαν Μπόρχα Γκονζάλεφ και Όφη για την ανανέωση συνεργασίας τους για ακόμα 2 χρόνια. Τα τυπικά απομένουν για να τελειώσει η μεταγραφή του Κένεθ Βάργα στην Καλαμάτα. Η Νότιχαμ Φόρεστ αρνήθηκε πρόταση 140 εκατομμυρίων ευρώ από τη Manchester City για τον Έλιοτ Άντερσον. Στον πάγκο της Κετάφη θα παραμείνει για την επόμενη σεζόν ο Χωσέ Αντώνιο Μπορδαλάς, ο οποίος ανανέωσε μέχρι το 2028. Ο Ολυμπιακός επέταξε τη Ματαρό 14-12 και προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό του Champions League γυναικών, εκεί που θα αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος την Παρασκευή στις 10. Γνωστή είναι η αντίπαλη της Εθνικής Ομάδας Handball εν ώψη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει τις εθνικές της Σουηδίας, της Νορβηγίας και του Κατάρ στον 5ο όμιλο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
1: Entrevetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervetten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

9.43, Ιντερβέτεν Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει 5η, ο μήνας έχει 11 Ιουνίου. Εμείς θα είμαστε παρεούλα, όπως κάνουμε καθημερινά, από τώρα έως 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμης, πάντα συντονισμένοι εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 943 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, όπως κάνουμε πάντα, τα τηλεφωνάκια μας 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Το email μας onair@943.gr και το site του σταθμού. sports943.gr. Είμαστε και στα social media, στο Instagram 943-sports, στο Facebook 943-sports, TikTok και YouTube 943-intervetensports. Ματσάρα είδαμε και απόψε, για μιλάμε για το μπάσκετ, τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Πολύ μεγάλο μάτς. Τελικά ο Παναθηναϊκός μετά από δύο παρατάσεις κέρδισε 93-86, έκανε τη σειρά 2-2 και τώρα το Σάββατο ένα μάτς όλη χρονιά. Στο ΣΕΦ τώρα, είπαμε σειρά 2-2, ο πρωταθλητής βγαίνει στις 3 νίκες. Από εκεί πέρα να δούμε τι είχαμε στα χθεσινά ματσάκια, έτσι τα πιο σημαντικά για το πάμε στοίχημα, όσο έχετε παίξει στοιχηματάκι. Από την Αμφιφιλανδία, Κόπιο Βάσα 0-0, Ήλβες Λάκτη 5-2. Σέινα Γιώεν Ίντερ Τούρκου 1-2. Πάμε σε κάποια μάτσα από το κύπελο, νομίζω είναι κύπελο Σουηδίας, για να δω. Ναι, κύπελο. Φάλου Γκέφλε.

0-0, Βάμπερκς Νόρμπι 2-0, Έρεμπρο Σούτσβαλ 0-1, Έκερ Έρεμπρο με την Κάρλσταντ 0-3, Λίκτοπινγκ Σκόβδε 2-3. Πάμε στα play-off, Μάλαγα Λας Πάλμας 1-1. Και νομίζω με αυτό το αποτέλεσμα η Μάλαγα ανεβαίνει η κατηγορία. Είχε κερδίσει και μέσα στη Λας Πάλμας 0-1. Από εκεί πέρα έχουμε παιχνιδάκι σε εξέλιξη, 1-2 μάλλον σε εξέλιξη. Πορτογαλία-Νιγηρία 1-1 στο 57, φιλικό μάτς. Και Αγγλία-Κωνσταντίνα ξεκίνησε πριν από λίγο με καθυστέρηση περίπου μιας ώρας, λόγω κεραυνών που είπε ο Στρατάκης, που είναι και μετεωρολόγος, συν της άλλης. 0-0 στο 7ο λεπτό. Αργότερα έχουμε και άλλα ματσάκια. Δύο παιχνίδια που βλέπω από τη β' κατηγορία της Βραζιλίας ξεκινούν στις 2. 2 ώρα έχουμε και παιχνίδια από μικρές κατηγορίες της Αμερικής. Ένα φιλικό Βολιβία-Αλγερία στις 3. Αυτά. Και μετά πάλι αμερικάνικα παιχνίδια από την δεύτερη κατηγορία. Λοιπόν, μας ακούτε στην Αττική, Αργοσαρονικό, Εύβοια, Νότια Προάστια 94,3, Βιωτία και Φωκίδα Ράδιο Ένωση 97,3, Αρκαδία, Τρίπολη και Μεγαλόπολη 104,5, Νομοσιλίας, Πύργος, Σαμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο 98,6, Έτωλα, Καρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9, Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά 98,6 και βέβαια στη Ρόδο μας, στα Δωδεκάνησα, Radio Prime 103,7. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας και το Viper για μηνύματα 69-39-943-943. Σε λίγο θα έχουμε παρέα μας για λίγο το Δημήτρη Στρατάκη να μιλήσουμε για τον μπασκετάκι, πώς το είδε, πώς το είδα. Βασίλη, καλημέρα και καλή εκπομπή. Καλό και συναρπαστικό το παιχνίδι του μπάσκετ. Χθες, αλλά από σήμερα αρχίζει το ποδόσφαιρο που είναι ο βασιλιάς των σπόρων. Αναμένουμε το βραδινό παιχνίδι να δούμε τα βεχταρά, τον Πινέδα Γιάννης από Βόλο. Ναι, σήμερα ξεκινάει και το παγκόσμιο κύπελο, 11 του μήνα, το βράδυ στις 10, το πρώτο μάτς Μεξικό με την Νότια Αφρική. Καλή μας αρχή, παιδιά, για το φετινό Μουντιάλ.

Φιλάρα, καλημέρα από μένα, ο Μανώλης που έστειλε μήνυμα από τα Χανιά. Γεια σου, φιλαράκο μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Φιλάρα, καλημέρα. Βασίλης από την Αγία Παρασκευή και στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Δίκαιος νικητής ο Παναθηναϊκός την Κυριακή, το Σάββατο. Ελένη μου, Κυριακή, Σάββατο. Η μητέρα των μαχών. Μεγάλο μάτς, σπουδαίο μάτς. Ένα μάτς, ένα πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός βέβαια έχει το πλεονέκτημα της έδρας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

0: και ο μεγάλος αθλητής που βγάζει τον Ηρακλή, τον Αθανασόπουλο και χαργεντίζονται μεταξύ τους για τα μετάλλια που τάχα μου πήραν. Τα λέμε όλα. Και μάρτυρα, λέει μια γιατίνα. Γιατί είναι μάρτυρα τώρα, εντάξει, γιατί είναι γυναίκα, τι είναι, μπορεί να είναι μάρτυρας. Πες μου, μπορεί να είναι μάρτυρας.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, δεν σου έδειξα φωτογραφία.
0: Ναι, φωτογραφία.
1: Με το μετάλλιο στο στήθος.
0: Και εγώ μπορώ να πάω στο...
1: Πού να πας?
0: Στο ράλι της Πορταριάς.
1: Ναι, στις Πορταριάς.
0: Μπράβο. Και να πάω...
1: Έχεις μπερδέψει τη Γουρουνόπουλα με το ράλι.
0: Άλλο λέω ρε παιδί μου, μπορώ να πάω και σε ένα ράλι της Πορταριάς. Να πάω σε ένα μάτς Στίβο, ας πούμε. Και να πω του...
1: Κιανού.
0: Που τρέχει τον αγώνα ή που πειράει το άλμα, ρε φίλε.
1: Δώσε μου ένα μετάλλιο.
0: Να το βάλω λίγο στην πλάση, στο εδώ, για
1: όχι,
0: φωτογραφία.
1: Ρε, δεν τα δίνουν τα μετάλλια.
0: Δεν τα δίνουν.
1: Πήρες
0: ένα μετάλλιο εκεί πέρα. Ένα αυτό πράγμα που κάνει 1,5 ευρώ από τη λαϊκή.
1: Δεν έχει σημασία πόσο κάνει, σημασία έχει προσπάθεια γιατί παίρνει.
0: Ποια προσπάθεια, δεν έκανε προσπάθεια. Πήγε στη Γουρνοπούλα, μαγικά μου κάνει.
1: Ανέβηκα 5 χιλιόμετρα πάνω στο βουνό. Ξανακατέβηκα με τα πόδια.
0: Κατηφόρα μετά.
1: Εννοείται, ρε φίλε, δεν πήγαινε και παραπάνω.
0: Να πάω κι εγώ στο Μπούρτζι, ανέβω.

0: Είναι τώρα δεν θέλω, δεν θέλω, έτσι θέλω να με...
1: Θα πάω κι εγώ στο Μπούρτζ, ανέβω τα σκαλιά και πάρω μετάλλια.
0: Να λέω αλήθεια, ποιο Μπούρτζ τώρα, κάτσε, Μπούρτζ, είναι 5 900... χιλιόμετρα σου λέω τώρα πάνω στα ψηλά τα βουνά.
1: 1000 σκαλιά ρε φίλε, κάτσε δε ρε.
0: Πόσα?
1: 1000 σκαλιά, πλαθίσκαλα.
0: Εντάξει, ωραία, δεν είπα εγώ ότι είναι εύκολο.
1: Λοιπόν, ναι. Ανεβαίνω πάνω, πάρω σε ένα μετάλλιο.
0: Καλά, δεν μπορείς, λέμε τώρα, αν πάω εγώ.
1: Πάω εγώ. Λοιπόν, ανέβηκα, κατέβηκα.
0: Και με περίμενε και η Γουρουνοπούλα. Έφαγα, ταυτοποιήθηκα, πήρα το μετάλλιο. Τι άλλο.
1: Το έχετε κάνει θέμα τώρα τις μέρες. Ακούμε το σαρατάκι που έκανε το Ανασόπουλο. Ανάβαση. Τι ανάβαση.
0: Ανάβαση, ρε φίλε. Έτσι λέγεται. Ανάβαση.
1: 5 μέτρα.
0: Ανάβαση στο πλατάνι Αργολίδας. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία διοργάνωση.
1: Είναι. Από το αυτοκίνητο στην ταβέρνα πόση ώρα είναι. 5-2 λεπτά.
0: Ποια ταβέρνα. Δεν υπήρχε ταβέρνα. Κάτω ακριβώς στον τερματισμό τη κατάβαση πλέον. Είχε μια μεγάλη πλατεία του χωριού με πλατάνια πάρα πολύ ωραία. Έχει πάει. Α, ωραία. Ναι. Λοιπόν, και εκεί στρώσαμε που λες με τα γουρνόπουλα.
1: Αυτό
0: κάναμε. Κανένα αμάξι. Μην το ξαναπεί αυτό. Δεν ανεβαίνει και αμάξι.
1: Και
0: δεν ανεβαίνει
1: με τα πόδια.
0: Δεν ανεβαίνει μόνο με πόδια. Μόνο με πόδια και αρκεί να αντέχει και να είσαι αθλητής.
1: Κάθε και 20 και μισή ακούω του σαρτάκι με το Ανασόπουλο. Τρεις μέρες τώρα πήρα μετάλλιο.
0: Τώρα να δει τώρα.
1: Το κάνει ούτε ο Νουμπλάντη.
0: Τώρα ακού να δει ο άνθρωπο.
1: Τόσε μέρε.
0: Μπορεί καλά στη λένε στην Ιπαθανασόπουλο. Λέει εκεί πέρα λε στο σταθμό. Δεν σε πιστεύουν.
1: Δεν σε πιστεύουν. Δεν ξέρουν ποιο είναι. Ξέρετε ποιος είσαι. Ότι είσαι μαραθωνοδρόμος στο φαγητό, να το καταλάβω και να σώσω τρία μετάλλια.
0: Τώρα κοιμάται ο Ηρακλής, δεν θέλω να το βγάλουμε στον αέρα. Ο άνθρωπος ξεκουράζει για τον
1: Ηρακλή. Τι ξεκουράζεται από προχθές.
0: Βέβαια, τι είναι κούραση, ρε φίλε, τι έτσι. Έτσι νομίζω.
1: Για λέγε τώρα, τι είδε σήμερα.
0: Λοιπόν, φίλε, είδα μια πολύ μεγάλη ματσάρα, συγκλονιστικό ματς. Είδα ένα συγκλονιστικό Παναθηναϊκό επίσης, με πολλές ελλείψεις. Ο οποίος παρά τα αυτά κατέθεσε ψυχή. Σόρτς και Τολιόπουλος, αδικημένος Τολιόπουλος.
1: Ποιος Σόρτς.
0: Και ο Σόρτς, ναι.
1: Ο Σόρτς νομίζω πήρε το μάτι στην παράταση, έφτασε από τους μαζεμένους.
0: Βεβαίως. Και τρίποντο και. Λοιπόν, είδα έναν Ολυμπιακό να καταραίει στο τελευταίο.
1: Κουρασμένος,
0: ρε παιδί μου. Πολύ κουρασμένος.
1: Και είδα
0: με συγχωρείς μια πολύ μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού να καθαρίσει το πρωτάθλημα.
1: Και είπα στις βολές ο Φουρνιέ ήταν τις δύο
0: βολές. Ναι, αυτό ήταν καθοριστικός παράγοντας.
1: Ναι, ένα. Θα τρεις πόρες διαφορά εκείνη την ώρα.
0: Από την άλλη, βέβαια, έχασε και μία από τις δύο. Δηλαδή, ναι, αυτά είναι λεπτομέρειες. Ναι, κατάλαβες. Έχασε μεγάλη ευκαιρία ο Ολυμπιακός σήμερα.
1: Όταν το μάτσα ήταν δύο λεπτά και ήταν ο Ολυμπιακός πέντε πόρες πίσω.
0: Ποιο το περίμενε, βέβαια.
1: Ναι, το πήρε το μάτσα.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά βλέπεις ότι τα κάκαλα που λένε μιλάνε.
1: Τώρα που λέγανε τώρα σκούπες και αυτά τώρα. Αυτές είναι όμως μεγάλες ομάδες τεράστιες. Δεν είναι εύκολες σκούπες τώρα που λέγανε κάποιοι. Ότι ο Ολυμπιακός πήγε μια διοργάνωση Ευρωλίγκα, την πήγε τρένο, την πήρε και ήταν φοβερός και αυτά. Ναι. Αλλά άλλα μάτς είναι. Εντάξει, άλλα μάτς.
0: Άλλα μάτς. Ναι, έτσι.
1: Και ο Παναγός σήμερα έχει φίλε και τα ριμπάουν που δεν είχε ποτέ.
0: Είχε τα ριμπάουν από την αρχή του μάτς.
1: Ναι, 44-28 τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και 10 θετικά.
0: Κοίταξε, μετά από αυτή τη νίκη του Παναθηναϊκού. Θεωρώ ότι θα πουλήσει πολύ ακριβά το τομάρι του στο ταβέρνι και
1: μάχη των μαχών, φιλέ.
0: Έτσι είναι.
1: Εγώ δηλαδή... θεωρώ τον Ολυμπιακό ακόμα ότι είναι 1,60-40 το να το πάρει το πρωτάθλημα.
0: Αλλά
1: είδα τον Ολυμπιακό, τον είχα παραπάνω ποσοστό. Αλλά τον είδα παίχτες πολύ κουρασμένους.
0: Πολύ κουρασμένους, ναι. Πάνε πολλά, είναι εκτός, δεν παίζει.
1: Και παίξαν και πολλά λεπτά. Σήμερα, α πούμε, ο Φουρνιέ παίξαν 4-46 λεπτά, φιλέ.
0: Ναι, ναι, πάρα πολύ.
1: Δεν είναι λίγο.
0: Γενικώς ο Φουρνιέ, αν τα βάλει κάτω, έχει παίξει σε κάθε αγώνα από 35 έως 37 λεπτά, να ξέρει.
1: Ο Βεζέκοφ δεν είναι σε καλή κατάσταση.
0: Όχι, δεν
1: ο Πίτερς πουθενά. Ο Πίτερς που
0: είδαμε. Ήταν ανύπαρκτος στους τελικούς. Ενώ ήταν σχεδόν MVP στο Final Four.
1: Και για να σκεφτείτε ένα πρώτο σωτήρι του Γεωργίου που θεωρώ του. Εδώ που βγαίνει στο ραδιοφόνο σωτήρι.
0: Ναι,
1: ότι έχει απόλυτο δίκιο ότι να κερδίσει παιχνίδι με τον Γουόκαμπ 17 πόντους είναι λίγο δύσκολο.
0: Ναι.
1: Αν έχει πρώτο σκόρ Γουόκαμπ, δηλαδή ψηλά σε σκόρ το Γουόκαμπ και δεν έχει γύρω-γύρω παίκτες που βάζουν καλά.
0: Ναι, ναι. Πάει να πει ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Ναι, ότι δεν έχει σκόρερ.
0: Δεν έχει
1: από αλλού. Ο Φουρνιέ τι να κάνει, φίλε, πώς να βάλει. Πώς έβαλε 30 πόντους πάλι.
0: Ναι. Όχι 30, αλλά έβαλε. Πολλούς να έβαλε.
1: Πώς τα βάλει, φίλε.
0: Ο Βεζέκοφ είναι.
1: Ο Μιλουτίνοφ δεν πήρε πολύ μπάλα. Έχασε πολλά rebound.
0: Κουράστηκε κάποια στιγμή. Ο Τάρικ Τζόνς ήταν, όπου ήταν ο αντικαταστάτης του Μιλουτίνοφ, ήταν κάποια στιγμή μάλλον και με τον
1: Μπαρτζόκα. Ναι, το ξανακάνει.
0: Ναι, γενικώς είναι ένας παίκτης που. Αλλά ναν, ξέρει, είναι δικός του.
1: Αλλά φίλε όμως είναι ότι. Πώς να σου πω, ο Ολυμπιακός φαίνεται κουρασμένος πολύ.
0: Εντάξει, φίλε, λογικό είναι. Υπάρχει και η ψυχική και η πνευματική και η σωματική πολλές. Τώρα θα δούμε. Πάντως είναι αυτό που είπες. Η μητέρα των μαχών το Σάββατο 6 ώρα είναι.
1: 6 ώρα απόγευμα.
0: 6 ώρα το απόγευμα. Φαντάζομαι το έχουν κάνει επίτηδες οι
1: Εθνικοί. Επίτηδες ή λόγο το κάνανε λόγω του Μουντιάλ για μεταδόσεις που έχει το Μουντιάλ, να μην χάσουν το μεταδόσεις.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί και αυτό να υπάρχει.
1: Υπάρχουν ξέρεις συμφωνίες και ρήτρες
0: ναι,
1: με τα
0: σωστά,
1: παιχνίδια.
0: Σωστά,
1: γιατί υπάρχουν χορηγοί που έχουν βάλει διαφημιστικά εκείνη την ώρα σου. Λέει, εγώ θέλω διαφημίσεις να παίξει την ώρα του Μουντιάλ.
0: Ναι, δεν έχει άδικο.
1: Μπορεί να είναι και αυτό.
0: Δεν το είχα σκεφτεί. Είναι βέβαια και για λόγους αστυνόμωσης. Άλλο μέρα, άλλο νύχτα.

0: και κατά βάτη.
1: Και κατά βάση κατά βάτη.
0: Ότι με τις προσθήκες του Άρη και του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, λένε ότι οι ειδικοί εκεί στην, λένε ότι ίσως να είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη μετά το Ισπανικό. Γιατί τώρα το Ισπανικό το καλύτερο.
1: Είναι μακράν το Ισπανικό.
0: Εντάξει, λένε με Άρη ΠΑΟΚ δυνατό, θα είναι το καλύτερο το δικό μας από το Ισπανικό.
1: Μακάρι, μακάρι. Διότι λείπουν ομάδες από τη Θεσσαλονίκη, ναι, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
0: Και,
1: και η ΑΕΚ δυναμώνει. Λένε
0: εντάξει, τώρα, η ΑΕΚ βέβαια... είναι μια κλασική ομάδα που κάθε χρόνο εκεί είναι στα στάνταρ της, να προχωρήσει στην Ευρώπη. Πήγε τελικό, να πάει πάλι τελικό, να πάει μη τελικό και να προχωρήσει μια θέση την τέταρτη στην Ελλάδα.
1: Λογικά θα συμπαρασύρει και τον Αγγελόπουλο. Σε... Βέβαια το θέμα είναι αν μπορεί ο άνθρωπος.
0: Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να υπάρχει μια μεγάλη εταιρεία κολοσσός να μπει συμπαίκτης από ό,τι λένε.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ
0: καλό.
1: Θα γίνει πρωταθληματάρα τώρα, άμα υπάρχουν πέντε ανταγωνιστικές ομάδες.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπορεί να συνεχιστεί τώρα αυτό το πράγμα τώρα. 20 αγώνες, 20 νίκες.
0: Ολυμπιακός που λέμε και διαβάζω εδώ πέρα στατιστικά, 44 τρίποντα είναι, φίλε, είναι πολλά.
1: Πολλά, πήρε προσπάθειες
0: εννοείς. Είναι πολλά, ναι. Και είδα τον Βεζέκοφ, εντάξει, τον έπαιξε πολύ φοβερή, πολύ καλή άνα και ο Ντέιβις τον Βεζέκοφ, τον άλλο, τον άφηνε και του δίνανε την μπάλα στα τελευταία τρία δευτερόλεπτα, φίλε. Ναι. Ο Βεζέκοφ δεν πήρε πολλές φορές την μπάλα να έχει χρόνο να σουτάρει. Έπαιρνε την μπάλα στα τελευταία τρία δεύτερα. Έπαιρνε να σουτάρει.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Εύκολο.
1: Και με υποπροποθέσεις
0: ναι,
1: κακές.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή δεν πήρε μπάλα, α πούμε, όπως πήρε ο Τζόζεφ ένα στο τέλος που ήταν μόνος και δεν το βάλε.
1: Ναι, έπαιξε άμυνα. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε άμυνα σήμερα. Έπαιξε καλά. Βέβαια, θα πρέπει να πω ότι σε περίπτωση, το έλεγα για την τέτοια μετάδοση και με την Λένα Καραλή και με τον Γιώργο Γκαλίδη, σε περίπτωση που έχανε ο Παναθηναϊκός, θα είχαμε τεράστια γκρίνια για τον Αταμάν. Πολύ, πολύ μεγάλη γκρίνια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έκανε, δηλαδή, ναι, για μένα. Αυτό είναι, δηλαδή, παραβαίνει την μπασκετική, έτσι. Πώς να το πω τώρα, θα ξεχάσουμε και το όποιο μπάσκετ, αυτό το λίγο που ξέρουμε. Δεν μπορεί τώρα το καλύτερο σου παίχτη να τον έχεις με τρία φάουλ μέσα, που ξέρεις ότι ο Νάν, για τον Νάνο μιλάω.
0: Λες, τον έβαλε στο δεύτερο μήχο κατευθείαν, λες.
1: Τον έβαλε πρώτον κατευθείαν, δεύτερον ξέρεις ότι ο Νάν. Απευθείας. Ξέρεις ότι ο Νάν παίζει άναρχα. Παίζει...
0: Όμως, φίλε, εκεί ήθελε να πάρει και σκόρ όμως, γιατί λέει ότι από του άλλου δεν παίρνει σκόρ.
1: Ναι, φίλε, αλλά θα τον χάσει.
0: Ήταν καλό ο Νάν. Και
1: είχε και το σόρτ με τρία εντωμεταξύ. Ναι. Για σκέψη τώρα να έχει απολυθεί και ο σόρτ.
0: Ήταν φοβερό ο Ναν.
1: Ο Ναν σήμερα ήταν όλα τα λεφτά.
0: Αλλά σου λέει δεν έχω σκορ. Ποιο θα μου βάλει, α βάλω τον Ναν. Μπορεί να του πει και εσά, προσεκτικά.
1: Ποιο θα μου βάλει. Αυτή τώρα η ατάκα που λένε και στον Παναθηναϊκό και ο Αταμάν. Να, ποιο του βάλε σήμερα. Ο σόρτ. Βγήκε μπροστά.
0: Ναι, ρε, φίλε,
1: ο Τολιόπουλο έβγαλε κάποιε ναι, κρίσιμε.
0: Τον είχε παρακολουθεί όλο τον χρόνο. Ναν. Και είναι σε φοβερή κατάσταση στο σημερινό μάτς. Έχει βάλει τα πάντα.
1: Ναι, φίλε, αλλά έχει τρία φάουλ.
0: Μπα να του πει και θα ξαναδεί μπε. Εγώ θέλω σκορά, αλλά πρόσεχε λιγάκι.
1: Δεν προσέχει όμως ο Ναν. Ξέρει τον παίχτη σου.
0: Ναι.
1: Ότι είναι επιρρεπή σε αυτά τα πράγματα. Είναι άναρχο γενικά.
0: Και ο Ολυμπιακό θεωρώ ότι ο Μαζέκο έκανε λάθο κρατώντα το Φουρνιέ τόση ώρα στο παιχνίδι.
1: Αυτό το κάνει γιατί... συνέχεια σε όλου του τέσσερι αγώνε.
0: Αλλά... Γιατί είναι ο σκόρερ, κατάλαβε. Βάζει.
1: Ναι.
0: Σου λέει θα του βγάλω και το Φουρνιέ. Δεν μου τραβάνει άλλη. Θα μείνω στου 50 πόντου.
1: Ναι,
0: όπω
1: ναι,
0: έμεινε στο 58-68 το πρώτο παιχνίδι.
1: Δηλαδή είναι πολλά μιας που και λες και Φουρνιέ και μου λες ότι δεν έχει και εναλλακτικές και τα λοιπά και ο Μπαρτζόκας, ο Μοντέρο που λένε ότι τον έχει κλείσει ο Ολυμπιακός, μόνος του πήρε την, σήμερα την Γιουβέντους Μπαταλώνα.
0: Ναι, ναι, ναι, το είδε.
1: Νομίζω στους παράτας, πάλι δύο παρατάσεις, ναι, μία 118-117, εκεί πήγε αλλά NBA το,
0: ναι,
1: το θέμα.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε δει συγκλονιστικούς τελικούς η αλήθεια. Είναι αυτό που λες εσύ, αυτά τα sweep και τα σκούπα και τα αυτά είναι τώρα για να είχαμε να λέγαμε τώρα. Είναι δύο ομάδες με φανέλα. Τώρα δεν είναι.
0: Εντάξει, ξέρω ότι πάνε να κάνει κάτι τίποτα στην Ευρωλίγκα. Οκ, αλλά δεν πάει όμως να είναι μια μεγάλη ομάδα. Ένα πολύ μεγάλο ρόστερ, ακριβό ρόστερ.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, δεν έπαιξε ο Νάν δύο παιχνίδια, έπαιξε σήμερα, έβγαλε μάτια. Είναι βραδιές παιχτών.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και όταν έχουν δυνατότητες.
0: Και από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός είχε το Φουρνιέ και το Γουόκαμπ.
1: Ναι, ο Γουόκαμπ έχει παίξει πολύ καλό στέλνο.
0: 17 πόντους, δεν είναι λίγοι για το Γουόκαμπ. 17
1: πόντους. Όχι, όχι, είναι.
0: Αλλά είναι αυτή μόνο, ρε φίλε.
1: Ναι, δεν έχει άδικο. Λείπει ο Βεζένκοφ. Είναι εκτός σειράς ο
0: Βεζένκοφ. Ναι, ναι,
1: ο Πίτερς είναι εξαφανισμένος. Ναι. Νομίζω ότι.
0: Αυτό που έκανε στην Ευρωλίγκα, το μαγικό, τα δύο παιχνίδια. Τα μαγικά που έκανε.
1: Έσβησε.
0: Έσβησε τελείως.
1: Ενδεχομένως.
0: Το μυαλό είναι αλλού. Είναι κουρασμένος.
1: Ενδεχομένως. Γιατί έχει κλείσει την Αρμάν Μιλάνο.
0: Είναι το μυαλό εκεί. Φόβο για τραυματισμό. Τίποτα σου λέει άστανε.
1: Ναι,
0: είναι κουρασμένο γιατί γι' αυτό παίζει ρόλο, φιλέ.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχει κουρασμένη ομάδα. Φαίνεται ότι είναι κουρασμένη.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα, σίγουρα.
0: Να
1: αλλά πεις, τώρα κουρασμένη, ξεκουρασμένη, αυτή είναι η άποψη.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι κουρασμένο, ναι. Και ο Παναθηναϊκός είναι κουρασμένο, αλλά έχει βάλει και παίξει οι οποίοι δεν παίζαν πολύ. Έβαλε το Λιόπουλο που δεν έπαιζε πολύ.
1: Εκ των πραγμάτων όμως το έκανε.
0: Ναι, ναι.
1: Εξανάγκης, αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Έβαλε
1: δηλαδή
0: το,
1: αυτό σου λέω.
0: Έβαλε το Μήτρο που δεν τον έβαζε.
1: Ναι, ο Μήτρο έχει παίξει.
0: Όχι πολλά όμως.
1: Όχι, όχι, αλλά ναι, έχει κάνει.
0: Έβαλε το Σόρτ που κι αυτό σε λίγα πράγματα. Δηλαδή δεν ήταν ότι έπεσαν 40 λεπτά αυτοί οι παίχτες.
1: Η ανάγκη οδήγησε τον Παναθηναϊκό στη νίκη σήμερα.
0: Ναι, και το

0: Λιόπουλος, εντάξει, ένας παίκτης ο οποίος είναι killer, εντάξει.
1: Ο το Λιόπουλος έχει κλείσει τον Άρη, λένε.
0: Έτσι λένε.
1: Στο σπανδόλι απάνω, ε.
0: Πάντως είναι παίκτης ο οποίος είναι killer, φίλε. Ένα παίκτης ο οποίος είναι αδικημένο στο Παναθηναϊκό, αυτή είναι αλήθεια.
1: Ναι, θα μπορούσε να έχει πολύ περισσότερα λεπτά συμμετοχή.
0: Ένα παίκτης ο οποίος το έχει το σουτ, φίλε.
1: Το έχει, το έχει, είναι καλό.
0: Να σου βγάλει. Και για μένα η ιστορία όλη ήταν ο Σόρτς, οι 7 πόντους μαζεμένοι.
1: Και έχω την εντύπωση ότι το Λιόπουλος είναι και παίκτης ψυχολογία. Άμα του δώσει ψυχολογία, ότι πει σε πεφταρά, αγόρι μου, δώσε και παίξε, θα κάνει πολλά πράγματα. Είναι καλό. Και λείπουν Έλληνες παίκτες, παιδιά, δηλαδή να το έχουμε στο υπόψη μας, έτσι.
0: Και ο Σόρτς, ο οποίος αυτοί οι 7 πόντους που έβαλε μαζεμένοι, ήταν και ο τρίπλο το μαχαιριά στον Ολυμπιακό. Γιατί βρήκε ένα παίκτη ο Παναθηναϊκός που έβαλε 7 πόντους και αναπάντητος από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορούσε να το πιάσει.
0: Και τα δύο ήταν πολύ. Ήταν λέει από όσο προχωράμε το Τίνο τώρα.
1: Ναι, ναι. Φαινόταν. Η ομάδα ήταν πολύ κουρασμένη, δεν μπορούσε να ακολουθήσει ούτε με τα μάτια του Σόρτς. Ο οποίος η δύναμή του είναι εκεί, αφού δεν έχει ύψος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η δύναμή του είναι στην ταχύτητα.
0: Και όταν εγώ πιστεύω, κοίταξα να δεις, ότι στην παράταση πίστευα ότι ο Παναθηναϊκός θα το πάρει το μάτς.
1: Ναι.
0: Όταν πήγε η παράταση.
1: Έλεγες τον Παναθηναϊκό στον πάρει.
0: Δεν το αντέξει ο Ολυμπιακός.
1: Εγώ έλεγα το αντίθετο με τη λογική ότι έχει απουσίες πολλές ο Παναθηναϊκός πλέον. Δεν παίζει να.
0: Ολυμπιακός κούρασε.
1: Αλλά ναι, έβγαλε μια κούραση ρε παιδί.
0: Πολύ, πολύ.
1: Εγώ δεν την περίμενα να την βγάλει. Καλά, η δεύτερη παράταση ήταν κατάρρευση.
0: Ναι, ρε φίλε, έπαιρνε την μπάλα μόνο ο Φουρνιέ.
1: Ο Φουρνιέ, ναι, ό,τι έκανε ο Φουρνιέ. Οι άλλοι τε
0: πατάγανε. Και όταν έλεγε την μπάσα δεν μπορούσε να στάρτ, δεν την μπάσα θεατρία ηθρόλητα, στον Βοζέκο.
1: Ο Μιλουτίνοφ δεν είχε ούτε τη δύναμη να μπει στη ρακέτα. Δεν ξέρω.
0: Φίλε, κοίταξε να δεις. Ένα πεντάλεπτο διάβαζα ένα μπασκετικό. Έναν coach, δεν θυμάμαι ποιος ήταν στο Facebook. Mm. Με έναν τον αγώνα. Ότι ένα μπασκετικό πεντάλεπτο έχοντας παίξει 40 λεπτά
1: είναι
0: πολύ κουραστικό.
1: Ένα ημίχρονο ολόκληρο ποδοσφαιρικό.
0: Είναι βαριά κορμιά. Έτσι, είναι οι μάχες σώμα με σώμα. Δηλαδή υπάρχουν μαχαρίσματα που είναι σκληρά.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μην είναι φάουλο, αλλά είναι σκληρά μαχαρίσματα. Υπάρχει καταπώνηση του κορμιού.
1: Σωστά. Είναι δύο μέτρα άντρες.
0: Και είναι και ένα άθλημα το οποίο δεν μπορεί να σταματήσει. Να, στο ποδόσφαιρο σταματάζει, παιδί μου.
1: Ναι, παίρνει μια ανάσα.
0: Είσαι μπροστά, επίθεση, ο αμυντικός περιμένει. Εκεί πρέπει να τρέξει πάνω κάτω.
1: Ναι.
0: Και όταν έχει τέλεια παιχνίδια. Που...
1: Πρόσχε να τρέξει πάνω κάτω. Να βγάλει τα συστήματα που πρέπει να βγάλει. Δηλαδή...
0: Να βάλει το καλάθι. Να μαρκάρει τον παίχτη, να πάρει το rebound.
1: Είναι διαφορετικά τα δεδομένα πλέον.
0: Υπάρχει πολύ κούραση. Ναι. Την περίπτωση, εγώ βλέπω το Ολυμπιακό σου μπαξιά 40 για το Σάββατο.
1: Εντάξει, και εγώ προς τα εκεί, αλλά.
0: Όχι λόγω έδρα, γιατί θεωρώ ότι είναι πιο ομάδα.
1: Πάντως αν έδινα στον Ολυμπιακό ρε παιδί μου 65-35. Πλέον του δίνω, ξέρω εγώ, 60-40.
0: Ναι,
1: αυτό
0: και
1: που
0: λες. Και εγώ αυτό βλέπω.
1: Διότι έδειξε ο Παναθηναϊκός ότι έχει αυτό που λένε κακαλά.
0: Ναι, και αυτό.
1: Και μετράει πάρα πολύ στους
0: τελικούς. Και αυτό, και δεν ξέρω πόσο κουρασμένος ήταν ο Ολυμπιακός αν προλάβει το Σαββάτο να πάρει ανάσες.
1: Ναι, και εύκολο, βέβαια, Τετάρτη είναι σήμερα. Να, υπάρχουν φυσιογραφητές.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτών των αθλητών τα κορμιά επανέρχονται γρήγορα. Εντάξει, γιατί άλλο εμείς. Πάκι με το ότι μου 5 ώρες 6 λέω ξεκουραστήκαμε.
1: Ναι,
0: και άλλο αυτή.
1: Το έχουν φάει και τις, τα πόδια τους είναι καταπολεμμένα.
0: Ξέρω ότι στα πολιτεία τώρα τα κορμιά τους είναι όλα μελαγιασμένα τον περισσότερο.
1: Καλά, εννοείται.
0: Από τσακωνιές, ξέρεις, όχι σκόπιμα χτυπήματα, αλλά και στο
1: εντάξει, δεν είναι όλοι βέβαια προπονημένοι σαν και εμένα που ανέβηκα 5 και 5, 10 και μετά ήθελα να τρέξω κι άλλα χιλιόμετρα. Και μετά ήθελα να τρέξω κι άλλα 750 χιλιόμετρα, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Πρόσεχε.
0: Ναι, προσέχω.
1: Μετά το φαγητό εντωμεταξύ.
0: Ναι, μετά το φαγητό.
1: Μετά το φαγητό. Καταλαβαίνεις δηλαδή τη φυσική μου κατάσταση.
0: Τα λες τώρα αυτά και νομίζεις ότι σε πιστεύει ο κόσμος.
1: Με πιστεύει, εννοείται. Θα του δείξω μετάλλιο. Θα σου δείξω τη φωτογραφία να την
0: έχει. Μετάλλιο, εσύ πάμε. Μετάλλιο παίρνουν όλοι.
1: Πάτε πάλι. Εδώ μα όλοι. Θα βγάλω τον πρόεδρο. Θέλεις του Πλατανίου. Τι να κάνω.
0: Το Τζίτζι να βγάλει τον πρόεδρο.
1: Το Τζίτζι. Πού είναι ο Τζίτζι.
0: Ο Τζίτζι μου στείλε μήνυμα ότι έχει μια παρέα 10 ατόμων στο μαγαζί. Αν προλάβει λέει θα έρθει. Ο οποίος Τζίτζι φίλε παρεπτό να τα λέμε όλα.
1: Ναι, έκανε. Λίκη.
0: Είπε προχτές, δεν ξέρω αν έκανε νίκη σχηματικό σήμερα, δεν ξέρω αν έπαιξε, αλλά είπε προχτές που ήρθε ότι δεν είναι Ολυμπιακό παράταση.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Και μπορεί και δεύτερη, ακροατές εδώ είναι.
1: Σοβαρά μιλάς. Ναι. Το πιστεύω, το πιστεύω.
0: Και του λέω πληρώνει πολύ παράταση από εδώ.
1: Μπορεί και δεύτερη, είπε.
0: Ναι, μπορεί και δεύτερη.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος
0: είναι καταλάβει. Πολύ μπροστά. Εκτός αν μιλάει.
1: Τι.
0: Πίσω πόρτες και κάτι ξέρει που δεν ξέρουμε εμείς.
1: Όπως και να έχει πάντως.
0: Το πέτυχε. Στον κόσμο έδωσε λεφτά.
1: Εννοείται. Μια μακάρι να το. Εγώ δεν τον άκουσα.
0: Δεν τον άκουσα.
1: Το βλέπεις. Δεν πρόσεχε. Ναι. Μπορεί να μην είχε πάρει ο ύπνος. Μπορεί 1002.
0: Τα κάτσε ακόμα λίγο.
1: Λίγο.
0: Πάμε για άλλη μα τα λέμε σε λίγο.
2: 943 Interveten Sports.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 12.30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, ήρθανε τα πρώτα μηνυματάκια. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης από τον Πιστρό, ο οποίος τώρα τελευταία και αυτός πρέπει να γίνει, έχει, να έχει γίνει πολύ περιπατητής.
1: Περιπατητής, αθλητής κι αυτός.
0: Ναι, γιατί στέλνει ένα μήνυμα την ώρα που κλείνει το κατάστημα τον Πιστρό, ναι, εκεί ναι, με τη Μερούλα. Να πω καλημέρα και στη Μερούλα τη φίλη μας, τα παιδιά όλα που δουλεύουν στον Πιστρό. Και με μία ώρα στέλνει ένα μήνυμα και μετά εξαφανίζεται. Που συνήθως πήγαινε, έστελνε μήνυμα, λέει ακούω και μετά 4 ώρα ξαναεμφανιζόταν. Τώρα έχει μια εβδομάδα.
1: Κάτι συμβαίνει, λες.
0: Ναι, ναι, έχει το χειρίξει αυτό το περπάτημα.
1: Μπορεί.
0: Παναγιώτης ο φίλος μου.
1: Ορίστε, ο άνθρωπος λέει, ναι, εντάξει. Ναι. Γελάει.
0: Ναι, γελάει. Γιατί σου λέει τώρα. Γιατί λέει ότι είναι αλήθεια, τα δε.
1: Δεν νομίζω. Εγώ Παναγιώτη μαζί σου να ξέρει.
0: Εσύ μαζί, ναι. Δεν θα σου πω ότι ξεκινάει το περπάτημα αυτό και εξαφανίζεται 4 ώρα. Και εμφανίζεται την άλλη μέρα.
1: Την άλλη μέρα?
0: Ναι, ναι, ναι. Μπορώ να περάσω σήμερα τον εδώ. Παναγιώτη, θα σου πάρω τηλέφωνο σήμερα. Να σου φέρω και νερά για να ξεδιψάσει από το περπάτημα.
1: Σε επιβεβαιώνει μάλλον ο Αλέξανδρος στο Περιστέρι που λέει όντως είχε πει ο Τζιτζάρος ότι θα υπάρξει παράταση.
0: Ναι, σου λέω, φίλε. Ναι,
1: φίλε, μεγάλωσε.
0: Είναι πρόεδρος τώρα, δεν είναι τυχαίο που μπαίνει για πρωθυπουργός.
1: Ναι, καλά, αυτό το έχει χάρη ο άνθρωπος. Έχει χάρη και χάρισμα. Βεβαίως.
0: Ο Γιώργος, καλημέρα. Καλημέρα, Πιλάρα, Γιώργος από Κορδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Χαρακτήρια στα κορίτσια του Ολυμπιακού, οποία πήγαν τελικό.
1: Πήγαν τελικό την Παρασκευή. Παίζουν με τη Φερεντσβάρος. Κέρδισαν με 3 γκολ διαφορά ή με 2.
0: Α, 2, γιατί
1: άκουσα για 14-12.
0: Α, όχι, 14-8.
1: Όχι.
0: Μπερδεύτηκα.
1: Καμία σχέση. 14-12, θυμάμαι καλά. Ήταν συνέχεια μπροστά.
0: Φερεντσβάρος κέρδισε.
1: Ποια?
0: Η Φερεντσβάρος
1: κέρδισε.
0: Πόσο?
1: Θα το δούμε αμέσω.
0: Οι Ούγγροι φίλοι, οι οποίοι έχουν μεγάλη σχολή στο πόλο, οι οποίοι δεν έχουν θάλασσα. Χώρα που δεν έχει θάλασσα.
1: Ναι.
0: Α, και εμείς τώρα εντάξει, είμαστε χώρα που έχει θάλασσα, αλλά έχουμε ομαδάρες στο πόλο. Ναι. Και Ολυμπιακός, ναι, και Παναθηναϊκός. Ναι. Ολυμπιακός, μάλλον.
1: Αγαπούν πολύ βέβαια τώρα τη θάλασσα, την πισίνα.
0: Ναι, πολύ πισίνα.
1: Πολύ, πολύ.
0: Γι' αυτό έχουν και μεγάλους πρωταθλητές.
1: Αν θυμάμαι καλά, μου το έλεγε ο Μάνος Σαραμόπουλος. Εξηγείται, λέει, γιατί όταν είχε πάει στη Βουδαπέστη στο Champions League, όλες οι πισίνες, όλα τα αυτά. Γεμάτα.
0: Γι' αυτό έχουν και αθλητές στο
1: Ολύμπη. Είναι δύναμη, έτσι. Και παλιότερα ήταν ακόμα πιο δυνατή.
0: Και εκεί η Ελλάδα έχει δύναμη. Γιατί και ο Ολυμπιακός. Και ο πώς το λένε, και βουλιαγμένοι και τα κορίτσια του.
1: Και ο Εθνικός παλιότερα, θυμάσαι.
0: Και ο Απόλλων πήγε τελικούς. Πήγε
1: ο Πανιώνες έχει πολύ καλά. Ο Απόλλων που λες πολύ σωστά. Ναι. Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Είναι φωτισμένος ο πρόεδρος μας, λέει.
1: Βέβαια.
0: Φωτισμένος με λάμπες LED.
1: Με LED, ναι, σωστά.
0: Με LED. Κίτρινες που κουράζει το μάτι. Κύριε Παναγιώτη, έχεις σήμερα πάλι περπάτημα να μας πεις, να ξέρουμε δηλαδή, να μην περιμένουμε. Εμείς τα οποία θα έχουμε το δωράκι, θα τα πούμε σε λίγο. Το δωράκι που ο διαγωνισμός τρέχει για το μπουκαλάκι.
1: Θα κάνεις την κλήρωση σήμερα το πρωί.
0: Όχι, σήμερα, Παρασκευή πρωί. Αύριο.
1: Περίμενε. Σήμερα έχουμε Τετάρτη προς Πέμπτη. Ναι, έχω μπερδευτεί.
0: Ένα μπουκαλάκι για το Πιστρό είναι. Σάββατο ή Παρασκευή. Παρασκευή έχει ελληνική βραδιά τα Παντούπα. Με δυνατό DJ. Σάββατο έχει πάλι δυνατό DJ. Ένα χάους βραδιά είναι.
1: Αυτά που ακούς εσύ.
0: Ναι, αυτά που ακούω εγώ. Ονοματάκι, στέλνετε όνομα επώνυμο, τη λέξη Πιστρό στο Viper σταθμού. Αύριο πρωί κλήρωση. Και θα δείτε από κοντά και το περιπατητή. Να μου πείτε άμα είναι σε φόρμα. Που θα είναι ο Παναγιώτης τώρα.
1: Εγώ που τον έχω δει τώρα.
0: Βλέπω τώρα, νομίζω φοράει παντελόνι σήμερα, δεν φοράει φόρμα.
1: Ναι.
0: Ναι, παιδιά, είμαι σε πρόγραμμα. Έχει περπάτημα. Εσύ λέω, ρε φίλε. Εμένα να ακούσε. Εγώ τα ξέρω μπροστά. Είμαι μπροστά κι εγώ, σαν τον πρόεδρο. Ξέρω ποιο περπατάει τώρα.
1: Θα κάνει πολύ παρέα με τον πρόεδρο και εσύ μπροστά θα.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα εκεί στο φούρνο. Αεκάρα μόνο. Γεια σου, Νικολάκη. Καλημέρα. Και πάμε στην πρώτη γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα, παιδιά μου.
0: Καλώ τον Παναγιώτη.
1: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, φίλε.
1: Καλά, φίλε μου, εσύ.
2: Εντάξει, ήταν δυνατό παιχνίδι σήμερα.
0: Και αν και στο 66-66 πήγε στην παράταση, ήταν ένα μάτς το οποίο χαμηλό σκορ, άστοχες οι ομάδες. Στην παράταση έγινε το μεγάλο. Η ματσάρα. Εκεί φάνηκε η ματσάρα.
2: Ναι, γιατί ήταν πιο εύστοχες οι ομάδες.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, πόσο φουρνιέ, παιχτούρα είναι.
0: Εντάξει, φίλε, NBA έπαιζε.
2: Ναι,
0: εντάξει,
2: είναι,
0: ενεργία ήταν όταν ήταν στο Ολυμπιακό.
2: Ναι, όντως, είναι πολύ καλός παιχνίδις. Δηλαδή, εντάξει, αν μπορούσε να παίζει ακόμα NBA, άνετα.
0: Ναι, θα μπορούσε εύκολα. Όχι τόσα λεπτά, 42 λεπτά, αλλά θα μπορούσε να παίζει.
2: Αλλά ένα τέταρτο τρίτο είχε.
0: Ναι, ναι, εκεί είχε, 10-12 λεπτά ποιοτικά.
2: Ναι. Το Ολυμπιακού δεν τράβηξε καθόλου. Αυτό που θέλει να πάει στην Αρμάνη, μωρέ, πέσω.
0: Ο Πίτερς. Δεν έχει τραβήξει κανένα παιχνίδι στα play-off.
2: Ναι, δεν έχει τραβήξει καθόλου.
0: Μετά την Ευρωλίγκα άδειασε τελείως.
2: Το μυαλό του τώρα το έχει εκεί πέρα που θα πάρει τη μεταγραφή. Μην πάω καταλάβω.
1: Πολύ πιθανόν, έτσι είναι. Ναι. Έτσι λείπαμε κι εμείς πριν.
2: Ναι, έτσι πιστεύω κι εγώ. Ότι και καλά δεν έχει να δώσει τίποτε άλλο.
1: Ναι, βοήθησε την ομάδα του να πάρει το Final Four.
0: Δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα για τον Πίτερ.
1: Όχι, εντάξει.
2: Μια βολή και χάσει μόνο τότε στο Final Four.
0: Ναι, δεν μπορεί να πει κάποιο για τον Πίτερ κάτι. Απλά εγώ θεωρώ ότι και αυτό μπορεί να το μυαλώσει εκεί, αλλά και έχει αδειάσει κιόλα.
1: Δεν έχει αδειάσει. Αυτό είναι.
2: Τώρα, Μπίλη, πώς το βλέπεις το Σαββάτο να γίνει το θέμα?
0: Το βλέπω 64 το Ολυμπιακό. Το είχα παραπάνω τα ποσοστά να πάρει πρωτάθλημα Ολυμπιακό, αλλά τώρα έτσι πως είδα τον Ολυμπιακό πολύ κουρασμένο. Και, και όχι πολλές λύσεις από τον πάγκο, πάω στο 60-40 πέρα του Ολυμπιακού. Εκεί, οριακά δηλαδή. Ματσάρα θα γίνει και το Σάββατο. Νομίζω να πάρει κάποια ομάδα
1: πολύ πιθανό,
0: εύκολα.
1: Πολύ πιθανό, πολύ.
0: Εκεί θα πάει πάλι. Στο Καλάθι.
2: Θα... Μας βάλουν πάλι τσαρούχα.
0: Άρχισε πάλι. Σήμερα δεν λες τίποτα. Όλα καλά σήμερα, ε.
2: Σήμερα.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δεν ήταν και πάλι καλή.
0: Α, εντάξει.
2: Και από δύο πλευρές.
0: Ναι. Άρχισε πάλι.
2: Όχι, λέω και από δύο πλευρές. Δεν ήταν καλή. Δηλαδή σου είδαγανε κάτι λαθασμένες επιλογές και στις δύο ομάδες. Δεν ήταν καλοί διαιτητές. Γενικώς έχουμε πρόβλημα με τους διαιτητές. Ίσως είναι παγκοσμίως το φαινόμενο. Ακόμα και σε NBA λέει κάνουν παράπονα οι ομάδες.
1: Αυτό δείχνει, θύμισε μου το όνομα σου, ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, φίλε μου, αυτό δείχνει και πόσο δύσκολα διατητεύσιμο είναι το μπάσκετ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διατητεύσει.
2: Έχει γίνει πολύ γρήγορο.
1: Μπράβο. Πρώτον, έχει γίνει πολύ γρήγορο. Δεύτερον, μπορεί ο διαιτητής σε αμφίροπο παιχνίδι να το πάει εκεί που θέλει και δεν πρόκειται να του πει τίποτα, διότι σφυρίζει κατά το δοκούν και δεν τρέχει και τίποτα. Είτε τη σφύριξα, είτε την είδα, είτε δεν την είδα την επαφή. Είναι δύσκολο, δύσκολο, δύσκολο. Παλιό άθλημα που λέω εγώ στο κουκάλι.
2: Κάνουν το άλλο, βάλουν κανένα γιατί παραπάνω μέσα.
1: Εντάξει, τώρα τι να. Δεν θα χωράνε.
0: Δεν θα χωράνε. Δεν παραπάνω γιατί. Βάλουν πέντε για, βάλουμε και πέντε γιατί. Και εγώ για το NBA που λες, καμία σχέση. Το NBA, αν ήταν διαιτητέ του NBA εδώ, η ομάδα τελειώνα με 0 φάουλ. Με 0 φάουλ, τίποτα δεν σφύριζαν. Άλλο το NBA, τι συγκρίνει τώρα.
2: Αν και στο NBA έχουν πολλά παράπονα. Πάρα πολλά.
0: Οι γιατητές στο NBA κανένα παράπονο δεν έχουν. Πού διαβάζεις αυτά ότι έχουν παράπονα γιατητές από το NBA? Πού το
2: άκουσα.
0: Κάνα παράπονο. Τώρα σε κάθε παιχνίδι θα υπάρχουν διάφορα διαμαρτυρίες παιχτών. Οκ. Αλλά στο NBA το ξύλο που πέφτει, αν έπεφτε εδώ, ήταν οι γιατητές του NBA στην Ελλάδα, οι ομάδες θα τελειώνανε όλες με 0 φάουλ. Δεν σφύριγαν τίποτα. Και αν ήταν οι γιατητές οι έννοιες στο NBA, θα αποβάλλαν τους παίχτες στο 5-5 λεπτό.
2: Κατάλαβα, ναι.
0: Άλλο πράγμα, μη συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Υπέφτει ξύλο, κανονικό.
1: Καλό είναι, Παναγιώτη, να το χαιρόμαστε το μπασκετάκι και να μην στεκόμαστε καθόλου στη διατησία.
2: Εντάξει,
1: το
2: μπασκετάκι είναι ωραίο. Η ομάδα μου, πώς σου λένε, φίλε?
1: Δημήτρη.
2: Ναι, Δημήτρη. Τι να δεις, η ομάδα μου μόνο που πήγε στο πίπεδο παιχνίδι για μένα είναι μεγάλο πράγμα, γιατί όλη η χρονιά είναι αποτυχημένη εδώ.
1: Ναι.
2: Οπότε για μένα είναι μεγάλο πράγμα ότι καταφέραμε.
1: Βάλανε ψυχή. Κάποιοι.
2: Ναι, κάποιοι.
1: Και εξανάγκης, έτσι. Και εξανάγκης, Παναγιώτη, εξανάγκης.
2: Ο Καλαϊτζάκης ήταν πολύ καλός. Ο Τολιόπουλος όταν μπήκε μέσα ήταν καλός. Ο Σόρτς ήταν καταλυτικός, γιατί έβαλε πολύ μεγάλα καλάθια.
1: Και εδώ γεννάται το ερώτημα, γιατί τους είχε παραγωνισμένους περισσότερο από όσο έπρεπε, για τη γνώμη μου, έτσι, κατά τη γνώμη μου, ο Αταμάν. Όλη την περίοδο. Ο οποίος Αταμάν, να ξέρεις ότι μάλλον βρέθηκε για τελευταία φορά στο T-Center, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Από ό,τι φαίνεται.
0: Ωραία.
2: Λέγα στον Μπράντοβιτς.
1: Δύσκολο το βλέπω εγώ. Μάλλον όχι, δεν το βλέπω. Από ό,τι έχω ρωτήσει, δύσκολα. Από εκεί πέρα δεν ξέρω. Πολλά λέγονται. Άκουσα ότι έχει πάρει και μία σουίτα στο πρώην Χίλτον στο Νιν. Πώς λέγεται.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: το καινούργιο
1: ξενοδοχείο. Ελίσιανς.
2: Ποιος μπορεί να έρθει.

0: θέση του Αταμάν, ας πω.
1: Τι να σου πω.
0: Τι ακούγεται. Τι ακούγεται, ας πω. Και δεν έχω ακούσει.
1: Εγώ δεν έχω ακούσει, δεν έχω
2: ακούσει. Ούτε εγώ ακούσει τίποτα.
0: Τίποτα, ε.
2: Okay.
0: Εντάξει,
2: παιδιά, να σε καλά, Παναγιώτη. Γεια χαρά. Να σε καλά, για χαρά. Λοιπόν, 15 λεπτά πριν τη μία, εδώ πέρα βλέπω φίλε μια φωτογραφία. Να δεις, έχουν κάνει κάποιες φωτογραφίες στο site. Mm. Αταμάν και Μπαρτζόκα. Πιο κουρασμένοι από τους παίκτες, φίλε.
1: Στο πρόσωπο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, φίλε. Μιλάμε για κούραση. Μπορεί να μην τρέχουν, να μην παίζουν τα ρακέτα. Άλλη ένταση.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο μεγάλο αναβάτη του Σεγλεντάν από τον
1: Κόρκο. Ποιο Σεγλεντάν. Καθόλου.
2: Ναι, αυτά που σου λέω εγώ.
1: Καθόλου γλέντι, οι άνθρωποι είναι αλήθειες.
2: Ο Ντιμάτζιο είπε ο Λουτσέσκου τελώς. Πάει στην άλλη άστρα.
1: Έτσι είπε ο Ντιμάτζιο. Έχουμε τώρα και τον Ντιμάτζιο μετά τον άλλον. Τον,
2: ο άλλος είναι εκεί.
1: Ο άλλος είναι ότι πει. Ο Ρωμάνο. Φαμπρίτσιο.
2: Είπε ο Ολυμπιακός.
1: Τώρα έχουμε και τον Ντιμάτζιο. Και αυτός είναι καλός.
2: Ο Ολυμπιακός πήρε τον παίχτη τελείως. Εκκλήσει.
1: Ο Μαφαίο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, οκ.
2: Όπως και πήγε τον Νέα Τσάκ, τον είχε κλείσει και ψάχναν να βρουν τι γίνεται.
1: Τον Ουκρανό.
2: Είχε κλείσει ο άνθρωπος. Τον περιμένα στα γραφεία.
1: Αυτός να είναι εκεί. Τέλος. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς τα μαθαίνει αυτό. Θα ψάξω. Έχει κονέ σε όλες τις ομάδες. Εννοείται πως έτσι και είναι αυτός, τώρα, αδερφός
2: και
1: μας.
2: Και τα παίρνει πρώτα σαν αποκλειστικότητα. Ό,τι έτσι. Πει πάντως είναι δηλαδή τέλος, στα 100 τέλος. Θα πέσει έξω στο μισό.
1: Ναι, ναι, όντως.
2: Και αυτό θα, και αυτό είναι θα χάσει ότι η ημερομηνία άφηξη τους παίχτες στην Ελλάδα, ας πούμε, ή στην Ευρώπη. Δεν θα χάσει την μεταγραφή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, απίστευτο.
2: Εντάξει, είναι. Και ο Ντιμάτζιο τώρα λέει για τον Λουτσέσκου που το έχω ακούσει από χτες στη Θεσσαλονίκη ότι είναι στο φεύγα.
1: Είναι στο φεύγα γιατί υπάρχει πρόβλημα γενικότερο εκεί με την συμπεριφορά. Λέει, θέλει να έχει το λόγο, δεν του δίνουν το λόγο. Το λόγο σε μεταγραφές, σε ακαδημίες.
2: Και το Μάτος από πάνω.
1: Ναι, δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα. Ναι. Το πιθανότερο είναι να φύγει.
2: Και τι θα πάρουν αυτού τη Ζιμβιθέντε, λέει. Τον Πεσέρο, Πεσέρο, Τεσέρο, κάπως έτσι λέγεται.
1: Δεν ξέρω.
2: Αυτός ακούγεται από τη Ζιμβιθέντε, ο Γάλλος. Αν και ήταν στο ξενοδοχείο του Γουσταβίδιο Κονσέισάου τις προηγούμενες μέρες.
1: Λέγανε ότι τον φιλοξενούσε.
2: Ναι, οκ, εντάξει, αυτό μπορεί να γίνει γιατί η Βιερίνια Πορτογάλος είναι. Μπορεί να του πει ένα μιτσάμπα.
1: Η Βιερίνια έγινε και επίσημα τεχνικός διευθυντής.
2: Ναι, μπορεί να του πει ένα μιτσάμπα που δεν έχει λεφτά ακόμα σε ως κάνουμε 5-6 μέρες δωρεάν. Ή μπορεί να χαίρεσαι κανένα κλήρωση που κάνω δύο χρόνια Θεσσαλονίκη.
1: Α, κληρώνουν, ναι.
2: Πώς κάνουμε και εμείς κληρώσεις στις
1: ξενοδοχείες. Ναι, σπέτσες, αυτά και τα
2: λοιπά. Μπορεί να χαίρεσαι κανένα πενταήμερο
1: εκεί. Καλκιδική.
2: Ναι,
1: στο πρωινό. Με πρωινό.
2: Μπράβο, ναι.
1: Και σου λέω Κωνσταντινίδη, δεν πάω.
2: Μπράβο, τσάμπα είναι.
1: Τσάμπα είναι. Τελειγάει αυτό. Το θυμάμαι, ήταν και λίγο σπάγκος ο
2: Κωνσταντινίδη.
1: Μα φαίνεται από τη φάτσα ότι είναι σπάγκος.
2: Λοιπόν, μπήκε στην Ουκρανία, πισίνες γεμάτες, αλλά πόλο net. Ναι, παιδιά, υπάρχει και στο να το έχεις κιόλας. Και στην Ελλάδα έχει πισίνες, δεν γίνονται αθλητές.
1: Εντάξει, είναι και κουλτούρα του κάθε λαού τώρα. Πώς...
2: Αν και στην Ουκρανία υπάρχει και κάτι.
1: Δεν το ξέρω, φίλο μα, ο Μπιλ για την Ουκρανία.
2: Έχει μια φίλη Ουκρανέζα, σε ψάρικο. Πάει και τα λέει. Αν και η Ουκρανία γύρω-γύρω δεν έχει θάλασσα.
1: Έχει ένα κομμάτι, βέβαια.
2: Στην Ουγγαρία δεν έχει θάλασσα.
1: Ουγγαρία δεν έχει θάλασσα. Είναι γύρω-γύρω.
2: Αλλά μα τα έχει πει καλά.
1: Έχει ποτάμια.
2: Μα τα έχει πει καλά το χορό.
1: Την ώρα που χορεύει, τα λέει. Του λέει ψέματα εκείνη την ώρα.
2: Ναι, μωρέ, ναι.
1: Είναι ψέματα στο
2: λέει. Ανεβασμένη λίπητο. Εκείνη την ώρα, μπιλάκο μου. Στο γραφίστα.
1: Α, γραφίστα είναι καλλιτέχνη. Έλα, ρε
2: παιδί. Τα φτιάχνει ωραία για σένα.
1: Ναι, ναι, ναι, μια χαρά, ωραία.
2: Πάμε φτιάξει μια φωτογραφία με το μετάλλιο του Στρατάκη.
1: Βέβαια θα μου φτιάξει.
2: Φτιάξει, αλλά ξέρει με τον δικό σου μοναδικό τρόπο.
1: Να με τον αληθινό μοναδικό τρόπο.
2: Μπράβο. Καλημέρα, παιδιά. Ματσάρα σήμερα το Σάββατο. Ο καλύτερος στο Πάρι, λέει ο φίλος Πάρις 13. Σωστό.
1: Εννοείται.
2: Ο Τόλης, ο φίλος μας.
1: Οπα, ο Τόλης.
2: Που σε είδε και τρόμαξε.
1: Ναι, δεν τρόμαξε καθόλου.
2: Και Στρατάκη αθληταρά.
1: Έτσι, γεια σας. Πες τα ρε Βασίλη.
2: Το Μεξικό ξεκινάει με νίκη, νομίζω και εγώ.
1: Έτσι.
2: Μουντιάλ σήμερα, φίλε.
1: Έτσι, Μουντιάλ, 10 η ώρα ξεκίνησε.
2: Φίλε, να σου πω κάτι, ρε φίλε όμως. Δεν ξέρω, δεν το περιμένω με τόσο μεγάλη ανυπομονησία όπως άλλα μουντιάλ. Μα μην πέρασαν τα χρόνια μεγαλώσαμε.
1: Εντάξει, ναι, ρε φίλε, έχουμε δει και 350 μουντιάλ πλέον.
2: Δηλαδή, είναι πιο πολλοί πιτσιρικάδες που ακούω εκεί στα πρακτορία. Κατά σήμερα ξεκινάει το μουντιάλ 19, 20, 21. Νομίζω ότι ζητά πολλά.
1: Εμείς το βλέπουμε πιο πολύ στοιχηματικά πλέον παρά ομαδικά. Αλλά εντάξει, είναι ωραίο όμως. Είναι ωραίο.
2: Ναι, περάσει
1: ωραία. Και όσο, εν πάση περιπτώσει, θα προχωρά και θα πηγαίνει προς το τέλος του, θα έχουμε ημιτελικά, τελικά και αυτά. Είναι καλό.
2: Και εμένα με βολεύει και καλύτερα γιατί.
1: Εσένα είναι το μουντιάλ, το δικό σου.
2: Τους φίλους του βραδινούς βολεύει καλύτερα
1: ναι,
2: γιατί
1: ναι, ναι, ναι.
2: Θα δούμε τα περισσότερα μάτς, θα είναι βραδινά.
1: Εσένα είναι το μουντιάλ.
2: Α, και σ' άκουγα πριν, που στα άλλα φορά, ότι όπως ο Κόπα Αμέρικα θα έχουμε κεραυνούς, θα έχουμε αναβολές.
1: Φίλε, τι έγινε, έτσι. Δεν ξέρω αν ξεκίνησε καν. Για να δούμε. Ξεκίνησε αυτό το περιβόητο Αγγλία-Κωνσταντίνα.
2: Ξεκίνησε και ένα 0-45.
1: Ορίστε μα. Πρέπει να περάσουν, λέει, το άκουσες.
2: Με γκολ ο Ντεκλάν Ράις, στο 10ο λεπτό το βάλε Πορτογαλία τελικά έχει το κέρδισε το μάτς.
1: 2-1.
2: Κριστιανό, 26 βάλει τον κόλο. Τσίκο, 75. Το πρώτο έχει βάλει ο Νέτο στο 23. Έχει σοφαρίσει ο Άνταμς Άκορ για τους Νιγηριανούς στο 37.
1: Αυτός ο αλήτης ο Ρονάλντο, άκουσες τι είπε, έτσι.
2: Τι είπε.
1: Και το 2030 λέει μπορώ να παίξω, γιατί να μην παίξω.
2: 40 χρονών.
1: Όμε. Κατάλαβα, ρε.
2: Το κορμί του είναι σαν το δικό
1: σου. Έτσι, να τα λέμε αυτά, φέτες.
2: Εσύ έχεις κοιλιακούς. Ναι. Τους δικούς σου λένε πρικυλιακούς.
1: Εμένα είναι προκυλιακοί. Ναι. Ή προκυλιακοί. Ναι, ναι, ναι, έτσι, ναι. Έτσι. Δεν έχει σημασία όμως. Σε κυλιακούς
2: δεν έχει. Δεν έχει τον παγκόσμιο να τον πιστώ να παραθέχεται μαζί.
1: Και αυτός τον πάρω. Δεν ήξερα ότι ανεβαίνει.
2: Ανεβαίνει, κατεβαίνει γενικώς.
1: Ανεβαίνει, κατεβαίνει. Ναι. Μια χαρά. Ναι, εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται. Και όποιος άλλος
2: φίλος. Να πας μαζί με τον Μπέλο.
1: Καλά, ο Μπέλος μαζί.
2: Τρίσες, πάρε και τον Χάτζημαν, ο οποίος έχει εξαφανιστεί τις τελευταίες μέρες.
1: Χάτζημαν πρέπει να το βρούμε, φίλε, να δούμε τι γίνεται.
2: Κάνει κούρα, ομορφιά.
1: Κάνει κούρα, μια χαρά.
2: Έχει το χειρίξει τα μπάνια τώρα.
1: Α, εντάξει, εντάξει. Το μπάνιο, να ξέρεις, είναι πολύ καλή προπόνηση.
2: Λοιπόν, πάρε λοιπόν τον Μπέλο, τον Παναγιώτη και τον Χάτζημαν. Εντάξει, και πηγαίνετε να κάνετε περπάτημα. Να πάρω το τηλέφωνο το 166, να έρθω το βανάκι με τις άσπρες μπλούζες, να τις ζέστα από πίσω που δεν είναι και βούρο.
1: Στο μαραθώνιο στην Αθήνα το Νοέμβρη είμαστε μέσα, να το ξέρεις. Δεν πας
2: στο μαραθώνα καλύτερα, φας κανένα ψάρι.
1: Από το μαραθώνα θα ξεκινήσω. Από το μαραθώνα θα ξεκινήσω.
2: Το που ξεκινάει έχει κάτι να φέρνεις δεξιά, σταματήστε
1: εκεί. Εκεί στη Νέα Μακρύ, ωραία είναι.
2: Και μετά πες να κάνω 5 χιλιόμετρα.
1: Καλά θα την κάνω εγώ.
2: Στα 50 μέτρα είναι. Τι μετάλλιο, γιατί χτες δεν άκουγα. Όπως σου έγραψα, και είχαμε θέμα με το ίντερνετ. Ναι. Πήρε μετάλλιο, πήγε στα πλατάνη Αργολίδας, εκεί σε ένα πολύ ωραίο χωριουδάκι. Έκανε ανάβαση 5 μέτρα σε ένα
1: 5
2: βουνό.
1: 5 χιλιόμετρα, Βασίλη. 5 χιλιόμετρα.
2: Μετά, ναι, 5 χιλιόμετρα σε ένα
1: 5
2: βουνό.
1: 5 πάνω, 5 κάτω. Έτσι,
2: με τα μάξι.
1: Κάτι φορά.
2: Με τα μάξι πήρε ένα μετάλλιο.
1: Με τα πόδια.
2: Με τα μετάλλιο. Πήρε αυτό το μετάλλιο, έχει φωτογραφία στο Facebook. Best να φίλο σου είναι και κάνει ένα ωραίο. Φωτογραφία, να
1: και μάλιστα σταμάτησα κάποια στιγμή γιατί ήταν από πίσω μου 5, 6, 7, 8 αθλητές, συναθλητές, συντρέχτες που λέει και ο Ηρακλής. Συντρέχτες.
2: Πως είχαν βάλει για λαγό.
1: Άκου, φίλε. Ναι, καλά, ήμουν αλλαγό στην αρχή.
2: Ναι,
1: βέβαια,
2: για να κάνω χρόνο.
1: Αλλαγό, ρε,
2: για να κάνω χρόνο.
1: Λοιπόν, και σταμάτησα και σου είπε, παιδιά, εγώ δεν θέλω πρωτιές. Εγώ θέλω να τερματίσουμε μαζί. Και τερματίσαμε 8 άτομα μαζί.
2: Εγώ άλλο έμαθα.
1: Άσε τι έμαθες τώρα, εσύ, εγώ λέω αλήθεια.
2: Σταματήσει τα παιδιά και σου είπανε φιλαράκο και λες εσύ η ταβέρνα πιο κάτω είναι. Σε ρωτήσανε για την ταβέρνα και
1: η αλήθεια είναι, παιδιά, που τερματίζουμε. Μου λέει στην πλατεία του χωριού εκεί που θα μοιράσουμε και το φαγητό. Λέω ο τερματισμός είναι το ό,τι πιο υπέροχο μου έχει πει μέχρι τώρα. Έτσι
2: και τερμάτισε μαζί με αλλούς.
1: Με 8 άτομα μαζί. Με 8 άτομα μαζί.
2: Και αυτοί 8 τι ναυάγια ήταν. Για να τερματίσετε μαζί.
1: Άντρες γυναίκες. Ήμασταν μεικτό γκρουπ.
2: Φαντάσου πολυλογία κουσκούς.
1: Και πιαστήκαμε χέρι-χέρι. Χέρι-χέρι και τερματίσαμε μαζί. Oh. Σπάσαμε την κορδέλα. Χειροκρότημα, βέβαια, καταλαβαίνεις.
2: Τι κορδέλα, έχει κορδέλα.
1: Κορδέλα, βέβαια, μπροστά, ρε φίλε. Χειροκρότημα, αποθέωση. Αποθέωση.
2: Η κορδέλα, υποτίθεται, πάει στον πρώτο που τερματίζει. Δεν τερματίζει το δεύτερο.
1: Οι πρώτοι ήμασταν, παιδί μου. Απλώς δεν ήθελα εγώ να τερματίσω
2: πρώτο. Απλά ήταν πρώτοι 8 με τον ίδιο χρόνο.
1: Με τον ίδιο χρόνο πιαστήκαμε χέρι-χέρι, δεν θέλουμε.
2: Φωτογραφία λέει που λέγανε στον υπόδρομο.
1: Α, μπράβο, έτσι, έτσι.
2: Και για ποιο χέρι, για να είχαμε παιχτήγημα, ποιο κέρδισε.
1: Έλα μου,
2: ποιος ήταν τον Γκανιάν.
1: Δεν το ξέρω τώρα. Αυτό
2: καλά, εγώ... μουλάρισε εσύ, ούτως ή άλλως.
1: Γκανιάν. Κοίταξε, πολύ πιθανόν γιατί ήταν μια κοπελίτσα μπροστά και ναι. Τη βάλαμε με διαφορά στήθους προφανώς.
2: Ναι,
1: αυτή
2: ναι,
1: κέρδισε,
2: ναι, εντάξει, σωστό,
1: κέρδισε
2: σωστό.
1: Με διαφορά στήθους.
2: Εσύ δεύτερος.
1: Μάλλον, εγώ δεύτερος τώρα, εντάξει.
2: Αν σου προστρίτω, θα βγάλω τα μεταξύ σα.
1: Ο Θανασόπουλος δεν έχει πάρει τόσα μετάλλια που δεν τον νοιάζει το φίλο.
2: Α, και αυτό θα αρκτήσει.
1: Το φίλο μου, ναι, εννοείται. Πολύ καλό. Πολύ καλό αθλητή.
2: Το ξύλο πότε θα το φάτε, δεν ξέρω, με αυτά που λέτε στον αέρα.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Προ-ρεκ Ολυμπιακός. Με ρώτησε για τη Φερεντσβάρος.
2: Ναι, πόσο κέρδισε.
1: Ναι, α, πόσο κέρδισε, μισό λεπτάκι τότε. Πριν να σου πω αυτό, να πούμε ότι αύριο. Σήμερα.
2: Οι
1: άντρες. 10 η ώρα με την Προ-ρεκο.
2: Και αυτή καλή ομάδα, αν
1: και
2: αυτή.
1: Ναι, καλή, καλή. Και παίζει και η. Πάλι Φερεντσβάρος στους άντρες. Με την Μπαρσελονέτα. Με τους
2: Ισπανές.
1: Δεν είναι πρόσεχη.
2: Ισπανίδες.
1: Δεν είναι πρόσεχη η Μπαρσελονέτα, η ομάδα της Μπαρσελόνα. Είναι άλλη.
2: Α, είναι άλλη.
1: Ναι, ο Κατσάτσος. Αυτά Κατσάτσος.
2: Εγώ λέω ότι είναι η ομάδα.
1: Και εγώ αυτό νόμιζα. Και εγώ αυτό νόμιζα.
2: Και είναι Μπαρσελονέτα.
1: Αλλά είναι Μπαρσελονέτα αυτή.
2: Ναι.
1: Είναι της Καταλωνίας πάλι εκεί.
2: Μπορεί να είναι τίποτα, εντάξει, μπορεί να έχει.
1: Όχι, κάποια... ναι, πώς λέμε, ρε παιδί μου, τώρα εδώ, ποια ομάδα τώρα είναι.
2: Μπορεί να έχει μια βοήθεια από την Μπαρσελόνα, ας πούμε, από τα δύο μεγάλα
1: Μπαρσελόνα.
2: Μπορεί, μπορεί.
1: Να ρωτήσουμε τον Κατσάτσο αυτά τα πράγματα. Έπρεπε να τον είχαμε στείλει καταρχάς στη Μάλτα τον Κατσάτσο. Έτσι δεν είναι.
2: Ναι,
1: αλλά φοβηθήκαμε μη χαθεί.
2: Και να μην
1: φοβηθήκαμε μη χαθεί.
2: Και να τον αφήσουμε εκεί.
1: Γιατί έμαθα ότι έχει κάποιους δρόμους εκεί στη Βαλέτα, λαβύρινθους.
2: Ναι,
1: έτσι.
2: Δεν πήγαινε εκεί.
1: Θα πήγαινε από την άλλη μεριά.
2: Και να τον αφήναμε εκεί. Κατσάτσο, πει παιδιά, από σήμερα ξεκινάνε εκπομπές κανονικά. Ο Κατσάτσο, εκπομπές στοιχηματικές, οι οποίες θα υπάρχει ενημέρωση για στοίχημα. Θα βγαίνω και εγώ να λέω στοίχημα, μου λέει ο Κατσάτσο. Σα βγάζω, μου λέει.
1: Θα βγαίνει, έτσι.
2: Ναι, σε βγάζω.
1: Εγώ να πω και να ζητήσω συγγνώμη δημόσια στον Κατσάτσο προχθές, μου λέει θα βγεις για να κάνεις μια εκτίμηση.
2: Ναι.
1: Δεν βγήκα ποτέ. Ναι.
2: Δεν πειράζει. Ναι. Από σήμερα.
1: Αλλά από σήμερα εγγυώμαι ότι.
2: Και θα είναι κάθε μέρα σήμερα εκπομπή. Από σήμερα.
1: Δεν ξέρω, θα είναι κάθε μέρα.
2: Είναι μουντιάλ κάθε μέρα έχει.
1: Κάθε μέρα είναι μουντιάλ, αλλά του Κατσάτσου προς το παρόν ήταν Τρίτη-Πέμπτη.
2: Τώρα το κάνουμε καθημερινά.
1: Καθημερινά. Μα έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Οι τρεις-τέσσερις αγώνες κάθε μέρα, έτσι.
2: Πόσο κέρδισε ειδικά η Φερεντσβάρος?
1: Λοιπόν, Φερεντσβάρος Σεντ Άνδριου 15-14 στα πέναλτι.
2: Άρα κουραστήκανε και οι εφθές.
1: Ναι, ναι, στα πέναλτι. Δηλαδή ο κανονικός αγώνας ήταν. Τι ήταν, για να δούμε. Ήταν ματσάρα. Ενώ ο Ολυμπιακός κέρδισε πιο εύκολα.
2: Άρα κουραστήκανε και τα κορίτσια της Φερεντσβάρος. Μετά από παράταση αυτά. Παράταση πέναλτι. Δεν έχει παράταση το βόλο.
1: Δεν έχει. Κανονικός αγώνας και μετά. Και τώρα βέβαια το μάτς της Παρασκευής.
2: Τι ώρα είναι το Παρασκευή το τελικός?
1: Είναι στις 10 με τα κορίτσια της Φερεντσβάρος.
2: Κανονικά η ΕΡΤ, κάποιο κανάλι της
1: ΕΡΤ3. Όχι.
2: Τι
1: σου κάνει τώρα εντύπωση? Όχι, και εγώ αυτό περίμενα.
2: Γιατί ρε φίλε?
1: Μέγα. Μέγα News.
2: Α, το πήρε το Μέγα, εντάξει.
1: Το ευρετικό αυτό. Το οποίο εγώ, εν πάση περιπτώσει, με την τηλεόραση που έχω, δεν μπορώ να το πιάσω με τον μπλε κουμπάκι που λένε.
2: Έχει παλιά με το κουτί πίσω, ακόμα.
1: Όχι με κουτί, με αυτό, αλλά δεν ξέρω, δεν μπορώ να το.
2: Έχει όμω, έχει αυτή με δειλιχνία. Αυτό δεν πιάνει. Μόνο
1: αυτό είναι αντίκα, ρε φίλε. Αυτό είναι αντίκα.
2: Αυτό
1: είναι αντίκα.
2: Έχει αυτό που άρεσε.
1: Όχι, ρε, κανονικά.
2: Σηκώνεις για να αλλάξει το κανάλι.
1: Κοίταξε, ένα αθλητή σε μένα θα πρέπει να το κάνει αυτό. Εγώ τα αποφεύγω τα
2: τηλεόραση. Τα πηγαίνει.
1: Ναι, βεβαίω, για υπάρχει κίνηση. Πρέπει να κινείται ο άνθρωπο. Το λένε γιατροί. Κίνηση ανθρώπου.
2: Κίνηση, ναι, ανθρώπου.
1: Κίνηση, τέλος.
2: Ναι.
1: Και όσο θες μετά φάε. Δεν έχουμε πρόβλημα.
2: Άσε το χάτσμα και εσύ.
1: Ρε παιδί μου, όχι.
2: Όσο θέλω, απλά.
1: Αλλά να κινήσει. Να κινήσει.
2: Τρώκει μαρούλι.
1: Πα σαλάτα, ναι. Φαγητό είναι απαραίτητο.
2: Ναι, ο χάτσμα έλεγε ότι την φορά ότι
1: ναι,
2: θα φάω ένα γουρνόπουλο, αλλά με σαλατούλα δεν παχαίνει.
1: Ναι.
2: Η σαλάτα τα κάνει όλα.
1: Η σαλάτα το απορροφά.
2: Μπράβο, το γουρνόπουλο.
1: Ναι.
2: Το παιδιά Τζίτζη μου είπε ότι μπορεί να έρθει. Αν ξεμπερδέψει νωρίς, είχε μια παρέα του λέω και αν ξεμπερδέψει 2 ώρα, έλα 2 ώρα του λέω. Ο λαός σε περιμένει.
1: Ο λαός περιμένει.
2: Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
1: Βεβαίως.
2: Ο φίλος ο Νίκος, βέβαια, Πιλάλα, καλημέρα. Περιμένω την μέρα που θα ανακοινώσει ο σταθμός εκπομπή απόγευμα, αυτό που λέγαμε έξω.
1: Αλήθεια λες.
2: Ναι, εδώ κοίτα. Ο Γιώργος, ο φίλος από την Παιανία.
1: Γεια σου, Γιώργαρα, ναι.
2: Στα πάνω γερασί μου.
1: Το έχουμε στα σκαριά, τώρα θα δούμε. Δεν το έχουμε στα σκαριά, μιλώ ψέματα. Είναι μια ιδέα όμως.
2: Τα οκαλά μας θα μείνουν εδώ, ρε φίλε. Τα οκαλά μας θα μείνουν εδώ. Και εκπομπή απόγευμα και βράδυ, και εσύ σε ρί μετά με τις
1: 11. Όχι, ρε φίλε, πρέπει να το τροποποιήσουμε το πράγμα.
2: Α, ένα 5-7.
1: Ναι, το τροποποιήσουμε. Τι εδώ, μας παρατηρεί ο κόσμος.
2: Για εσάς μόνο, ας πούμε. Ένα 5-7.
1: Κάπως, ναι, ξέρω εγώ, ναι, κάπως διαφορετικά. Να λέμε ομορφιές. Να λέμε ωραία πραγματάκια.
2: Ωραία, πάντα ωραία.
1: Εντάξει, ναι. Και ένα τζίτζι σφίνα.
2: Ναι,
1: ένα μπέλο σφίνα, ένα χάτζιμαν σφίνα.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτά είναι ωραία.
2: Ομορφαίνει εκπομπή.
1: Βέβαια, ρε φίλε. Και για σκέφτε ο Τζίτζη να ανοίξει την πόρτα και να μπει.
2: Δεν μπορεί.
1: Και να πει φύγετε από εδώ να πει πέντε πράγματα.
2: Δεν μπορεί. Θα πάει στην περιπτερά απέναντι. Δεν μπορεί.
1: Το Σάββατο, φίλο μα, εδώ τον περιπτερά.
2: Μιλάρα, εγώ Ολυμπιακό είμαι Λεωνικόλα, αλλά το βλέπω χλωμό. Καλημέρα και στον Δημήτρη, χλωμό για το Σάββατο.
1: Καλημέρα, φίλε. Και εγώ.
2: Χωρίς καθόλου ενέργεια.
1: Ναι, δεν έχει
2: ενέργεια. Εντάξει, παιδιά, είναι και μάτσο όμως κάποιες φορές που αν έχει ενέργεια, σε ένα μάτσο θα βγάζει πολύ μεγάλη ενέργεια. Είναι και πώς το βλέπει ο αθλητής μέσα του. Εμείς λέμε, τα βλέπουμε έτσι ότι δεν έχει. Φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός είναι κουρασμένος, αλλά μπορεί να παίξει ένα παιχνίδι και να μην φανεί καθόλου κούραση.
1: Ναι.
2: Να τα δώσει τώρα 40 λεπτά να
1: πει. Είναι βέβαια, σε ο κόσμος, έτσι, ναι. Θα παίξει μεγάλο ρόλο νομίζω πώς θα ξεκινήσει ο Ολυμπιακός.
2: Και εγώ πιστεύω να παίξει ρόλο τα βαριά ονόματα το Σάββατο.
1: Ναι.
2: Τα βαριά χαρτιά.
1: Έτσι να πεις, νομίζω ότι θα μου πεις και ένα επιστημονικό. Θα παίξουν ρόλο τα pick and roll, το.
2: Αυτά είναι τα hedge out.
1: Τα hedge out. Πώς θα βγουν τα hedge out. Ο Χάτζημαν τα λέει, τα ξέρει.
2: Τα έχει μάθει από τον Τέρκι αυτά.
1: Ο Τέρκι είναι.
2: Τα pick and roll, τα hedge out αυτά.
1: Ο Τέρκι, τον ξεχάσαμε τον Τέρκι. Όταν υπάρχει μπάσκετ, σφίνα Τέρκι. Να σου πετάει δύο hedge out,
2: μπράβο,
1: δύο pick and roll,
2: ναι.
1: Να σου δουλεύει τρία συστήματα, πεθάνεις.
2: Μπράβο, ναι, σωστό.
1: Τελειώνεις, βέβαια ρε φίλε, να μαθαίνεις πέντε πράγματα, ναι. Μα δεν παλίτσα τον άρχοντα.
2: Λες ότι θα παίξει ρόλο τα βαριά χαρτιά, δηλαδή Μπεζέκο, ναι. Φουρνιέ, Αθμία, ναι. Ναν Ντέιβις ναι. Από την άλλη,
1: ναι.
2: Είναι, αυτή είναι η παίξη, φαίνονται στα μεγάλα μάτς.
1: Έτσι είναι.
2: Όχι μόνο, δηλαδή, αν δεν παίξεις με ένα μάτς ο Φουρνιέ, δεν πάει να πει ότι δεν είναι μεγάλος παίκτης.
1: Ναι.
2: Αλλά συνήθως στα μεγάλα μάτς, βγαίνει.
1: Έτσι είναι. Φουρνιέ είδες. Final Four ήταν MVP. Για κατάλληλο βέβαια, άδικα ο Πίτερσεν. Να ήταν αλλιώ. Πάντω ήταν πολύ καλό. Και τώρα στου τελικού είναι σε όλα πρωταγωνιστέ. 37 και 35 λεπτά παίζει από τα 40.
2: 40.
1: Και σήμερα πόσα είπε,
2: 46 κάπου από εκεί, τόσο άκουσα.
1: Μιλάμε τώρα.
2: Στέλνω στο Messenger και δεν παίρνω αποστάσει, δεν ξέρω τίποτα. Μου στείλε, δεν μου στείλε μήνυμα στο Messenger, μια φωτογραφία που περιμένουμε του κυρίου Στρατάκη, πάρα αποστάσει εσύ.
1: Για τον Βασίλη, λέει.
2: Ναι, μου στείλε, αλλά δεν μου στείλε ακόμα, δεν έχω πάρει ακόμα μήνυμα στο Facebook. Άμα πάρω μια φωτογραφία και είναι καλή.
1: Θα
2: ανέβει στο. Και από κάτω ξέρετε, εσεί σχόλια γλέντια. Ξέρετε εσείς.
1: Τι γλέντια, τι είναι τι αλήθειε τώρα.
2: Ναι, δεν είναι
1: τώρα, τι να πω τώρα. Δεν ξέρω αν είχε κάμερα. Και να... Υπάρχουν φωτογραφίε, υπάρχουν πολλέ, υπάρχουν και βίντεο.
2: Λοιπόν, εγώ τώρα εδώ πέρα βλέπω μια φωτογραφία. Μόλι ήρθε, μισό λεπτό να ανοίξει το σύστημα να δω.
1: Καλή.
2: Ναι, ναι.
1: Να μου τη στείλει, άμα είναι καλή.
2: Ανάβαση Αργολίδα.
1: Ανάβαση
2: Αργολίδα. Πρώτη θέση του κατήφορο γράφει.
1: Γιατί είναι εύκολο νομίζει Βασίλη μου κατήφορο.
2: Χορηγό, δίπλα έχει το
1: Τακταίο. Τακταίο.
2: Χορηγό σου κουλουβάει.
1: Τακταίο.
2: Ναι, Τακταίο έχει χορηγό.
1: Με κάρτα καυσαερίου είναι τέτοια.
2: Λοιπόν, ναι, βέβαια φωτογραφία λίγο σε αδική.
1: Ναι.
2: Εντάξει, οκ, okay, αλλά είναι το σύστημα
1: είναι αυτό το που να κάνει. Είναι το AI. Ναι.
2: Μπορεί να βάλει βέβαια Βασίλη, αν μπορεί να αλλάξει που λέει ανάβαση Αργολίδα, μπορεί να βάλει ανάβαση Γουρνοπούλα.
1: Και αυτό, και αυτό.
2: Αυτό
1: μετά, μετά
2: και να ανέβει μετά αυτό στο Facebook.
1: Ναι. Η ανάβαση κατάβαση για ο Γουρνοπούλας προς τα κάτω, προς το στομάχι.
2: Ναι, θα στείλω φωτογραφία τώρα, μισό λεπτό
1: να
2: την πάρεις και εσύ.
1: Να
2: μαθαίνει να την ανεβάσεις εσύ, αλλιώς θα την ανεβάσω εγώ, αν αποφεύγεις εσύ να την ανεβάσεις.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
2: Ναι, δεν ξέρω αν έχεις, θα δούμε.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι φωτογραφία είναι.
2: Φάτισατε το άθλη τη φωτογραφία. Φάτισατε και θα τη δείξω.
1: Μήπω δεν με παρουσιάζει τόσο καλό.
2: Δεν είναι ακριβώς όπως πρέπει να είσαι, αλλά δεν έχει σημασία, το γλέντι μετράει.
1: Το γλέντι μετράει.
2: Κάτσε να τη φτιάξω εδώ πέρα, να τη στείλω. Κύριε Στρατάκη, μισό λεπτάκι.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Εσύ κάνει το καταλαβαίνει από εκεί πέρα. Κάτσε σε ευρώ και εδώ πέρα, Στρατάκη.
1: Πού θα μου στείλει το Messenger, έτσι.
2: Πάντα. Κύριε, τεχνολογία είμαστε μπροστά, πολύ. Ορίστε.
1: Μέσα,
2: δηλαδή, σε λίγο κάνει κλικ-κλικ, θα την πάρει.
1: Εντάξει,
2: ωραία είναι. Απλά αυτή μια, ένα, αυτό μόνο μπορούσε να βάλει ανάβαση Αργολίδα.
1: Ναι.
2: Και από κάτω πρώτη θέση το κατήφορο.
1: Ναι.
2: Σε έχουν βάλει πρώτο.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν την πήρε.
1: Την πήρα μόλις.
2: Ωραία, δεν είναι.
1: Oh.
2: Και φταίω δίπλα να πας για σέρβις.
1: Λοιπόν, φίλε Βασίλη, ένα θα σου πω.
2: Ναι, είναι καλλιτέχνη βασικά.
1: Ναι, πέρα από αυτό το έχω ξαναπεί αυτό. Είχε ακριβώς έτσι ένα βάθρο εκεί.
2: Ξέρει το παιδί, ρε φίλε, τι φτιάχνει.
1: Είχε ένα βάθρο.
2: Ναι.
1: Ακριβώς. Και πηγαίνανε και βγάζανε, ξέρει, φεύγοντας όλοι στην.
2: Αυτό έκανες.
1: Εγώ δεν έβγαλα σε βάθρο, έβγαλα με το μετάλλιο. Δεν έβγαλα σε βάθρο.
2: Δεν είναι χρυσό αυτό που βλέπω εδώ πέρα. Το δικό δεν ήταν χρυσό από ό,τι είδα.
1: Μα εγώ δεν είπα ότι πήρα το χρυσό.
2: Όχι, να βάλει.
1: Εγώ πήρα μετάλλιο.
2: Βασίλη, ναι. Φωτογραφία αν φτιάξει να βάλει ένα μεσάριο μαύρο. Άμα είναι μετάλλιο μαύρο, μπορεί να βάλει. Από σίδερο.
1: Μπορεί να βάλει, εάν μπορεί να διακριθεί, πάνω στο μετάλλιο μια γουρνοκεφαλή.
2: Μπράβο, σωστό και αυτό, ναι. Είναι μαχαιροπύρουνα.
1: Ή μαχαιροπύρουνα, έτσι, στα σταυρωτά.
2: Μπράβο, και αυτό παίζει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Είναι καλλιτέχνης αυτά.
1: Ωραίος, ωραίος.
2: Θέλω
1: πολύ
2: να τον στείλω στη.
1: Πολύ καλός.
2: Είχα δύο προτάσεις. Θα τον στείλω μία στο Σιρινάκι να βγάζει γραφή.
1: Σιρινάκι.
2: Ναι, ναι, και μία στο. Στα Βατόμουρα. Εκεί που δεν είναι στην Αμερική να είναι γραφίστας.
1: Αχ, Σιρινάκι πώς ήρθε τώρα το
2: Σιρινάκι. Έτσι, μου είχε μια πρόταση. Μου λέει ωραίος είναι αυτός. Μου λέει το θέλω να μου κάνει.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα. Ωραίος. Μπράβο, Βασίλη. Μπράβο, μπράβο. Είσαι καλλιτεχνάρα. Μόνο αυτό λέω. Αλλά πρέπει να σε γνωρίσουμε για από κοντά, ρε φίλε. Πώς θα γίνει τώρα
2: στο,
1: αυτό.
2: Στο δεν είχε έρθει στον Μπέλο.
1: Δεν είχε έρθει στον Μπέλο, μπράβο.
2: Δούλευε
1: εκείνη την ώρα.
2: Ναι, παιδιά, σήμερα παίζουμε κανονικά στο ίδιο. Είχαμε αθραδία χθες, σοβαρό θέμα.
1: Ναι,
2: χθες, το λύσαμε, τα παιδιά όλη μέρα το πάλεψαν.
1: Ναι.
2: Το λύσαμε το χαρά, νομίζω και από το πρωί λύθηκε. Γύρω στις 11 η ώρα έχει λυθεί το θέμα. 11.30.
1: Να ξέρετε, παιδιά, ότι υπάρχουν και κακεντρεχείς. Υπάρχουν και hackers.
2: Δεν θέλει, φίλε, κάποιος μπήκε μέσα, μας μπλόκαρε λιγάκι. Αλλά τα βρήκαμε όλα. Εμείς τα φτιάξαμε.
1: Όλα καλά.
2: Σε Παλιάρης Δήμος.
1: Έτσι καλά. Παλιάρης είναι με ένα κατσαβίδι στο χέρι.
2: Δεν υπάρχει.
1: Γυρίζει δεξιά, αριστερά, οτιδήποτε χρειαστεί.
2: Ελικόπτερο. Λύνει και δεν είναι. Για πρωινό.
1: Για σαν
2: ελικόπτερο και στο ξανασυνδέει πάλι.
1: Αυτά είναι για παιδιά.
2: Δεν ξέρω αν πετάει μετά.
1: Δεν έχει σημασία. Υπάρχει όμως το ελικόπτερο. Αυτό έχει σημασία.
2: Το λύνει και το δεν.
1: Έτσι.
2: Χωρίς να μείνει βίδα, γιατί και εγώ λύνω και δεν, να μένω κάποιες βίδες.
1: Το συναρμολογεί θες να πεις.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν σηκώνεται μετά.
2: Δεν έχει σημασία. Μένα μου έφερε γυναίκα από χτες πάνω 15-20 μέρες μια τραπέζα να φτιάξω.
1: Ναι, από τα IKEA αυτά τα. Αυτά που τα πουλάνε, να τους αναμολογούμε.
2: Ένα ωραίο εσύ για το...
1: Ναι, ναι, ναι. Και εμένα μου αρέσουν αυτά τα...
2: Λοιπόν, για την κουζίνα, γιατί χαλάς το άλλο να τρώμε τα μεσημέρια, τα πιτσιρίκια. Λοιπόν, και ήμουν σπίτι απόγευμα, καθόμουν και η γυναίκα δούλευε, λέω κάτσα να το φτιάξω.
1: Ναι, ναι, ναι. Α, στο δικό μου.
2: Εγώ σχέδιο δεν μπορώ να διαβάσω. Ποτέ δεν καταλαβαίνω από σχέδια. Λοιπόν, και λέω αυτά.
1: Από οδηγίε εννοείται, οδηγίε χρήση.
2: Και το φτιάχνω. Μια χαρά το βράδυ που έχω μου λέει αυτές τι είναι εδώ. Τι είναι οι θρησβίδες.
1: Θρησβίδες είχαν παριστρέψει.
2: Ναι, λέω παριστρέψαν.
1: Το έχει φτιάξει όμω.
2: Ναι, ρε παιδί μου. Θρησβίδες μου.
1: Λε εσύ εφεδρικέ ήταν.
2: Ναι, όσοι έχουν βάλει, μήπω χαλάσουμε καμία. Πάνω να κάτσει μία στην καρέκλα να το πρόξει. Γράφει το τραπέζι κάτω.
1: Να βάλει όμω.
2: Για αυτέ τι θρησβίδε τι είπατε.
1: Αυτέ τι θρησβίδε είπατε.
2: Εντάξει, φίλε, μια ατυχία είχαμε.
1: Καλά, ρε φίλε, και εσύ το σαμολού δεν το δοκίμασε μετά να
2: δει. Όχι,
1: δεν κάθισε. Το επέφυγε.
2: Αλλά όμω σαν σχέδιο το φτιάξα.
1: Δεν λε που δεν πήγαν να κάτσουν τα παιδιά να
2: χάσουν. Και δεν έπεσα, βέβαια. Έγινε και έφυγε το πόδι. Εντάξει, πάμε να πάρουμε άλλη καρέκλα αύριο, γιατί έσπασε. Γύρισε το πόδι. Αυτές τις θρησβίδες είπανε. Φίλε, εγώ δεν είχα την αλήθεια που λέω μια χαρά είναι. Εφεδικές τις βάλανε.
1: Ναι, μάλλον.
2: Πού να ξέρω.
1: Για να υπάρχουν, να χάσουμε καμία.
2: Και δεν γράφουν στις οδηγίες μέσα. Παιδιά, άμα μείνουν βίδες, κάτι λάθος έχετε κάνει.
1: Παιδιά, άμα λείψουν τρεις βίδες, να ξέρετε ότι μόλις πάνε να κάτσετε θα καταρρεύσει.
2: Δεν τα πάω καλά μετά αυτά. Να δείτε όταν παίρνω πιο παλιά τι μεγάλε γιατί τι άρεσαν πολύ τα παζλ και τα επιτραπέζια με τα χαρτάκια.
1: Δεν μπορώ αυτό.
2: Εγώ να μπορέσω. Θα το μπαλκόνι θα πέσει τώρα. Φίλε, έπαιρνε 200, 300, 400 κομμάτια.
1: Ναι, ναι. Και δικέ μου φτιάχνανε.
2: Και λέω, αγαπητοί μου, λέω, πώ το κάνει αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Τρομερό. Και εγώ τι θαύμασα.
2: Και οι άλλοι μικροί με αυτά τα Playmobil που τα φτιάχνει τα κυβάκια.
1: Α, τα κυβάκια, ε.
2: Φίλε, άστο, δεν μπορώ να.
1: Τα παιδιά έχουν υπομονή, ρε, είναι πιο ήρεμα. Τώρα εμεί τώρα άστο.
2: Και εμεί είμαστε παιδιά, δεν είχαμε υπομονή.
1: Εμεί δεν μάθαμε να παίζουμε με αυτά. Με παζλ τώρα. Δεν κάτσε τώρα εγώ εκεί πέρα να ασχοληθώ. Έβγαινα στην Ελλάδα και παίζα μπάλα.
2: Playmobil όμω παίζαμε. Τα είχα πάει πολλά χρόνια τα Playmobil.
1: Playmobil, ναι, όχι τόσο εγώ.
2: Τα οποία εγώ τα έχω φυλάξει όλα.
1: Ναι,
2: έπαιζε. Όχι εγώ τα δικά μου, ρε. Των παιδιών.
1: Α, των παιδιών λε.
2: Τα έχω φυλάξει όλα κανονικά με στα σακουλάκια του.
1: Ακόμα δεν φτιάχνουν παζλ. Σαν μικρά φτιάχνουν. Όχι τελείω. Για
2: να φτιάχνει παζλ με χιλιά κομμάτια. Αλλά οι άλλοι θα παράτησαν τα Playmobil.
1: Εμένα φίλε έχουν σε και κάδρα τα... τουλάχιστον 30 παζλο κατασκευές. Ναι. Τεράστια, ναι. 2000 αυτά. Ναι. Λέω, τι είναι,
2: εγώ τα έχω βάλει σε κουτιά μέσα με τα σακουλάκια τους γιατί μου λέει η γυναίκα θα μου λέει είναι. Πώς το λένε, τα κατασενθήμενα, είναι επανάκριβα τα Playmobil.
1: Κοιμήλια, ναι.
2: Πήρα όταν ήταν η Ανούλα, ήταν 7-8 χρονών, πήρα ένα Playmobil 180 ευρώ, φίλε.
1: Σοπαρέ.
2: 180 ευρώ Playmobil.
1: Δεν θυμάμαι, εμένα δεν ασχολούσα με Playmobil. Ναι. Αλλά με παζλο τα. Τα διαλύανε. Εγώ δηλαδή τις έβλεπα τις θαύμαζα. Λέω δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να κάτσω να φτιάξω εγώ δύο πράγματα.
2: Για να ακούσουμε κάτι που σε ενδιαφέρει.
1: Ναι, για πάμε.
3: Φίλε, τώρα μόλις φύγαμε.
2: Ωραία, έλα.
3: Τώρα μαζεύω το μαγαζί.
2: Σε περιμένω.
3: Έχει περάσει πολύ η ώρα.
2: Ναι.
3: Τώρα μαζεύω το μαγαζί.
2: Ναι.
3: Γιατί τώρα
2: μαζεύω. Ωραία, περιμένω. Δύο ώρα θα είσαι εδώ.
3: Και θα πάω σπίτι γιατί είμαι γύρω
2: από
3: και αργήσανε να φύγουν οι
2: πατέρε.
3: Τώρα μόλις φύγανε και τώρα μόλις μαζεύω εγώ.
2: Εντάξει, Τζίτζι, εμείς εδώ είμαστε.
3: Τον αγώνα παράτασε χτες.
2: Ναι, το έδωσε. Εμείς εδώ είμαστε. Τζίτζι, μα θες να έρθει εδώ είμαστε. Αλλά είναι κουρασμένο το παλικάρι.
1: Τώρα είναι καλά. Τώρα σχόλασε μέχρι να πάει.
2: Καλημέρα, Βασίλη και Στρατάκη. Καλή εκπομπή να έχετε. Χαιρετισμού Χάτζημαν, Μπέλο και σε όλου του ξενύχτε. Ο Δημητράκη από το Όσταμπρουκ.
1: Ο Δημήτρη.
2: Και αυτό περπατεί δυνατό.
1: Και αυτό, ε.
2: Θα σου δείξω.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43. Στρατάκη, παιδιά, θα κάτσουμε τη 1.30 μετά θα φύγει.
1: Ναι, μέχρι τη 1.30 θα κάτσουμε μετά θα φύγει.
2: Τώρα θέλει παραπάνω.
1: Όχι,
2: εγώ δεν τον πιέζω.
1: Ακού. Θέλω μέχρι το πρωί. Άμα μπορούσαμε να κάτσουμε εδώ, κάνουμε καλή παρέα. Αλλά υπάρχει και παράγοντα κούραση. Έτσι δεν το συζητάμε.
2: Κουράζονται αθλητέ.
1: Κάποια στιγμή πρέπει να ξεκουράσει. Κάνει αποθεραπεία. Έκανα αποθεραπεία το απόγευμα.
2: Κάνει 5 μέτρα και δεν κουράσει και θα κουραστεί τώρα. 5
1: και 5-10 χιλιόμετρα, το ξαναλέω. Μην μπερδεύει τα χιλιόμετρα με τα μέτρα, ξαναλέω, έτσι.
2: Ναι. Πώς είναι χιλιοστά, 5 χιλιοστά.
1: Όχι. Ας τα μεγέθη έξω.
2: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μηνυματάκι από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Ο φίλος ο Κυριάκος από τον Βόλο. Λάτε για τσίπουρα παιδιά.
1: Για τσίπουρα
2: είναι ωραίο. Το λιμάνι τώρα είναι ωραίο εκεί.
1: Το μεσημεράκι,
2: Και το βραδάκι είναι ωραία.
1: Και το βραδάκι, το μεσημεράκι, το πρωί.
2: Έχει δροσούλα εκεί, λίγο με το αεράκι, με το λιμάνι εκεί.
1: Είναι ωραία. Ο Βόλος είναι ωραίος. Μ' αρέσει και εμένα ο Βόλος.
2: Μπιλάρα, καλημέρα. Φεύγω για κοπές την άλλη εβδομάδα. Καλαμάτα, 5 μέρες.
1: Ωραίος.
2: Νωρίς βέβαια φεύγει. Από ένα σπαστή αδειά του.
1: Μπορεί. 5 μέρες εδώ, 5 μέρες τον Ιούλιο, 5 μέρες τον Αύγουστο.
2: Ο Κώστας λέει, Μπιλάρα, καλημέρα και στον κύριο Δημητράκη, το φίλο μας.
1: Πότε
2: θα πάτε για κοπές, παιδιά, εγώ Αύγουστο. εκεί στις αρχές Αυγούστου, 5 Αυγούστου, 6 Αυγούστου μέχρι 20, 25, 23, εκεί που ξεκινάνε τα πρωταθλήματα. Όπως κάθε χρόνο γυρνάμε. Εσύ πότε θα πάρεις άδεια, δεν χρειάζεται.
1: Εντάξει, τώρα εσείς οι πιο παλιοί εδώ και οι θύνοντες και αυτοί που είσαστε οι διευθυντές εδώ, κανονίζετε. Οι άλλοι, η χλέμπα σαν και εμάς, η πλέμπα, μάλλον όχι η χλέμπα. Η πλέμπα, όποτε μας δώσετε θα πάρουμε τώρα. Τι να πω. Θα δούμε.
2: Εσύ πήρες, έχεις πάρει τετραήμερα συνεχόμενα.
1: Γελάει.
2: Για να πηγαίνεις στα Πλατάνια.
1: Γελάει. Πλατάνια Αργολίδας πήγα το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο.
2: Αλλά είχες αδειούλα δύο μέρες.
1: Όχι, δεν είχα αδειούλα.
2: Τι ήταν αυτό.
1: Δεν δούλευα. Πενθήμερο, Δευτέρα με Παρασκευή δεν είναι εκπομπές μου.
2: Δεν υπάρχει.
1: Και η παραγωγή εδώ.
2: Δεν υπάρχει Δευτέρα.
1: Καλά, ρε φίλε, εντάξει, δεν είπα εγώ ότι. Υπάρχει ένα κορμό.
2: Η δημοσιογραφία είναι όλη μέρα.
1: Όλη μέρα.
2: Πάντα βγαίνουν ειδήσει.
1: Έτσι. Όλη μέρα έχει ειδήσει. Σωστά.
2: Ο φίλος λέει: Μπιλάλα, καλημέρα. Πάτε στην Πούντα, στο Λαγονίσι, λέει. Είναι τέλεια παραλία με άμμο στην Αττική. Δεν έχω πάει. Έτσι λέγεται. Η Πούντα στο Λαγονίσι, μου λέει ο φίλος.
1: Πολύ γνωστή, ρε φίλος.
2: Δεν έχω πάει. Εγώ μπάνιο γιατί πηγαίνω προς τα κέντρα μέρη, γιατί δεν βολεύει να πηγαίνω προς από εδώ, γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση. Πηγαίνω από Αττική εδώ. Εγώ τα τελευταία χρόνια, 5-6 χρόνια, 7,
1: ναι.
2: Πάω με τα πιτσιρίκια στην Άνβισο.
1: Στην Άνβισο,
2: ναι. Ωραία, μια ώρα παραλία έχω βρει. Δηλαδή είναι και κοντά.
1: Άγιο Νικολάου. Πού? Μετά τον Άγιο Νικολάου.
2: Περνά στο χωριό στην Ανάβησο. Μπαίνει μέσα στο χωριό, μπαίνει μέσα στην Ανάβησο.
1: Ναι.
2: Και φτάνοντα στο τέλο του δρόμου, πα απέναντι, διασχίζει απέναντι την παραλιακή.
1: Ναι.
2: Το πρώτο μαγαζί που είχε παλιά, τώρα δεν υπάρχει, το πρώτο αριστερά. Εκεί αράζω που είναι ωραία τα νερά, καθαρά, με τα πιτσιρίκια.
1: Είναι ρηχά, αν θυμάμαι καλά εκεί.
2: Ναι, δεν είναι πολύ βαθιά, αλλά ούτε πολύ ρηχά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν είναι λούτσα.
1: Καλά, ναι.
2: Να πάρει μέχρι την Τρίπολη και να είσαι με το γόνατο.
1: Εντάξει, όχι, η Λούτσα
2: εντάξει,
1: τώρα.
2: Είναι φοβερή και η Λούτσα. Έχει φτιάξει πολύ τώρα η Λούτσα. Έχει μαγαζάρες και αυτά και πάει πολλοί κόσμος. Εξαιρετικά, αλλά είναι τα νερά πολύ, πολύ ρηχά. Δηλαδή είναι μόνο για το Τζίτζι που είναι δελφίνι.
1: Α, Τζίτζι σε ναι, είναι πολύ. Είναι
2: το αστράγαλο.
1: Δεινός, ε.
2: Ναι.
1: Δεινός.
2: Και τα πιτσιρίκια. Εκεί βολεύει.
1: Ναι.
2: Και ξέρεις που έπαθα πλάκα, φίλε, με παραλία που. Λέω τι γίνεται, ρε φίλε. Πας και δεν πατώνεις ποτέ. Συζάκινθο.
1: Έλα, ρε.
2: Έχω πάει στη Ζάκυνθο πριν 3 χρόνια, δεν ξέρω πώς λέγεται η παραλία αυτή. Η οποία εκεί έχει πολλά καβουράκια στα βράχια. Δεν έχει βράχια μέσα, στο πλάι έχει πολλά καβουράκια μικρά. Λοιπόν, φίλε, μια παραλία όπου το νερό καίει, ζεστό ρε φίλε, καίει, θερμοσύμφωνας. Και για να πατώσεις πρέπει να περπατήσεις τουλάχιστον 5 χιλιόμετρα.
1: Σοπα. 5 χιλιόμετρα.
2: 3-4 χιλιόμετρα. Πας και είμαστε μέσα στο γόνατο.
1: Ναι, περίμενε γιατί.
2: Άμο κάτω.
1: Έχεις μπερδέψει τα χιλιόμετρα. Έτσι, τα 5 χιλιόμετρα είναι πολλά, Βασίλη.
2: Ρε, σου λέω πολλά. Να πας 4-5 χιλιόμετρα δεν πάνε. 5 πάνε 3,5.
1: Ναι.
2: Και να είσαι μέχρι το στήθος που λέω.
1: Σοπά, ρε φίλε. Τόσο ρηχά.
2: Δεν ξέρω πώς λέγεται η παραλία. Πεντακάθαρα τα νερά.
1: Ναι.
2: Ζεστά νερά όμως, φίλε.
1: Ζεστά,
2: Ζεστά νερά.
1: Σαν ιαματικά τέλος πάντων.
2: Ναι, ζεστά νερά. Ωραία, Ζάκη του.
1: Ωραία, σαν εγώ έχω πάει στην πόλη, δεν έχω πάει παραλίες, έχω πάει 2 μέρες, έχω κάτσει στην πόλη, είχα δουλειά. Αλλά πραγματικά είναι.
2: Αν ξέρεις το που δεν έχουν νερό οι άνθρωποι,
1: ναι,
2: εφιαλωμένο μόνο, είναι ωραία. Εντάξει.
1: Και σε ποια νησιά έχουν, δεν έχουν πρόβλημα με το νερό.
2: Ναι. Ζάκη, δεν πάει καθόλου νερό.
1: Τίποτα.
2: Μόνο εφιαλωμένο.
1: Έχουν αυτό το εφάλμηρο, το αυτό και.
2: Είναι αλμυρό, ρε φίλε. Μόνο εφιαλωμένο πίνεις.
1: Ναι.
2: Και σπίτι και αυτά. Εμείς παίρναμε μπουκάλια σπίτια στο δωμάτιο που μέναμε.
1: Εντάξει, υπάρχουν θέματα.
2: Ήταν ωραίο νησί όμως.
1: Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Ζάκη, είναι ωραίο.
2: Να, και ο Παναγιώτης από τον Πιστρό λέει: Εδώ είμαι. Να, εδώ είναι ο Παναγιώτης. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει το περπάτημα.
1: Να.
2: Κάνει τώρα το ζέσταμα.
1: Ναι.
2: Εντάξει, παίρνει τα τηλεφωνά του και αυτά του. Κομπλέ και σε λίγο ξεκινάει το περπάτημα.
1: Εντάξει, θα πάρω και τον Παναγιώτη μαζί.
2: Αύριο πάλι.
1: Τώρα σε κάποια ανάβαση θα δούμε τώρα πώς θα γίνει.
2: Ναι, αύριο πάλι θα ξαναστείλει τώρα.
1: Α, αύριο.
2: Τέσσερις ώρα δεν έχει τώρα.
1: Αυτό είναι συστηματικό που έστειλε.
2: Στέλνει πάρα τέτοια ώρα και μετά ξαφανίζεται.
1: Ναι.
2: Έχει περπάτημα, δεν μπορεί. Περπατάει για να έχει το κινητό στο χέρι, δεν γίνεται.
1: Πώς
2: θα κάνει τις κινήσεις.
1: Σωστά.
2: Πέρα δόθε.
1: Σωστά. Μη στραμπουλήσει για να.
2: Ναι, κανένα στράγαλο. Γεια σου Παναγιωτάκι μου, γεια σου φιλαράκι μου.
1: Καλό περπάτημα, Παναγιωτάκι.
2: Σε πάρω το πρωί τηλέφωνο.
1: Να με.
2: Όχι πρωί, κατά τις 12. Μία.
1: Εντάξει,
2: να σου πω κατά τις 2.30 να βρεθούμε. Θα σε πάρω αύριο. Παιδιά, εσείς κανονικά στέλνετε μηνύματα όσο θέλετε. Μπουκαλάκι έχουμε για Σάββατο, μάλλον για Παρασκευή ή Σάββατο για τον Μπιστρό που είναι στο Περιστέρι, ένας πολύ ωραίος χώρος. Έχουμε πάει με το στρατάκι από το πρωί ανοιχτά, το καφεντάκι σας. Να φάτε κάτι, έχει και φαγητό. Δεν περιμένετε λαγό στη φάδο. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Τα φαγητά που έχουν τα.
1: Λαγό στη φάδο θα βάλει τον Μπέλο.
2: Μπράβο.
1: Έτσι.
2: Ναι.
1: Πολύ ωραίο φαγητάκι ο Μπέλος.
2: Λοιπόν, να πείτε το ποτάκι σας. Εμείς έχουμε ένα μπουκαλάκι ή Παρασκευή που έχει ελληνική βραδιά ή Σάββατο που έχει βραδιά χάους. Όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό είναι Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Ο Τζίτζης είχε πάει στην Κνωσό. Μου λέει δεν υπάρχει Μπιστρό εδώ. Ναι, τρομερή Λούτσα, έβαλε το τρόλερι το τρώνε ρεζερβέ, ξαπλώστε με τιμέ ανάλογα τη θέση. Και αν πα μετά τι 9.30 το πρωί, χάνει την κράτηση να πληρώσει και, και να πρέπει να ξεκινήσει από 8 το πρωί, λέει ο φίλο.
1: Ρε φίλε, τι ιστορία τώρα αυτή.
2: Το τρόλε είναι γνωστό μαγαζί, το ξέρει.
1: Ναι, στη Λούτσα.
2: Το ξέρει. Είναι τρόλε. Ένα τρόλε είναι. Το είχε ένα φίλο. Το είχε, δεν ξέρω αν το είχε ακόμα.
1: Ναι.
2: Για πε.
1: Αυτό το πράγμα με τις ξαπλώστες και τα λοιπά, οι τιμές έχουν ξεφύγει, ρε φίλε, σε κάποιες παραλίες.
2: Και όχι μόνο ξεφύγει, ρε φίλε.
1: Δηλαδή, εντάξει τώρα.
2: Μπροστά σου λένε 100, δεύτερη σειρά πα στα μπουζούκια.
1: Εντάξει τώρα, είναι δυνατόν τώρα
2: και
1: να
2: πει. Και πίσω σου λέει 10 ευρώ, πίσω μεταξύ, είσαι μετά το δρόμο.
1: Ναι.
2: Να κάνει ένα χνιό, να κάνει μπάνιο. Σε πίσω ξαπλώστρα. Μπροστά σου λέω 80-100 ευρώ.
1: Δεν θα έπρεπε να πηγαίνει ο κόσμο εκεί. Θα έπρεπε να πηγαίνει εκεί που είναι δωρεάν, βεβαίω να παίρνει κάτι, έτσι δεν μπορεί να πηγαίνει.
2: Εγώ έχω πει ένα που παίρνει μία πλάζ για μένα είναι. Παράνομο, γιατί η θάλασσα δεν ανοίξει κανένα επιχειρηματία.
1: Σωστά.
2: Οκ, okay, τη δίνει για να πάρει και εσύ χρήματα στα κράτος, να πάρει ΦΠΑ, να εισπράξει, να υπάρχουν θέσεις εργασίας. Το δέχομαι. Εντάξει, βάζουν πράγματα, φτιάχνουν την παραλία. Δεν είναι εσύ αυτό.
1: Όχι όλοι, αλλά ναι, τέλος πάντων.
2: Οι περισσότεροι τη φτιάχνουν όμορφα, ωραία, μοδέρες, απλώστες. Έχουν το μπαράκι τους, έχουν τα σεβετόρους και αυτά. Άρα, φίλε, δεν μπορεί να είναι τώρα 25 ευρώ είσοδος, 25 ευρώ εξαπλώστες και άλλο καφές.
1: Όχι, να είναι ξεφτύλα.
2: Να πάω με δύο παιδιά και τη γυναίκα, θέλω ένα 50 μόνο για να κάτσω.
1: Όχι, ρε φίλε. Και άλλο ένα 50
2: ευρώ. Όχι, παρακείλω καφέ.
1: Ναι, και άλλο ένα 50 ευρώ γιατί τα παιδιά θα φάνε κάτι, θα πιούνε κάτι.
2: Να κάνει ένα μπάνιο.
1: Όχι, ρε φίλε. Είναι δεν πολλά. Είναι και ο βασικό είναι στα 775 ευρώ.
2: Και όμω, φίλε, γεμάτα είναι.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
2: Και είναι γεμάτα και ακριβέ. Οι ακριβέ ακριβέ απλώστε. Αν πει εντάξει, υπάρχουν και αφού που έχουν ακόμα χρήμα. Και κάνουν και την λεζάντα, γιατί ξέρει πολύ. Πάνε για λεζάντα, ξέρει. Ναι, ανοίγει ναι. Τώρα να πα το πρωί στην παραλία, ρε φίλε, να κάτσει απλώστα και να έχει πέντε κορίτσια δίπλα-δίπλα, πέντε άντρε και να ανοίγει τώρα μοέ και αυτά τώρα. Τι είναι αβάντα τώρα, φίλε, είναι ξεφύλλα, εντάξει. Πρωί 9 η ώρα ανοίγει σαμπάνιε.
1: Νομίζω ότι.
2: Έτσι έγινε η Μπελβεντέρε πρωί 10 η ώρα.
1: Ναι.
2: Εφέ είναι αυτά. Ρε.
1: Σαμπάνια 10 η ώρα το πρωί.
2: Εφέ είναι αυτά, ρε φίλε. Και φέρε αυτού του σαλάτε και φέρε αυτά. Εντάξει, να πωλήσουν εφέ είναι και άμα του γυρίσει μετά.
1: Και όταν έρθει ο λογαριασμό, τι λένε ψαλίδι, τι ακριβώ λένε.
2: Ψαλίδι, εντάξει. Είναι οι μέγοι που κάνουν το εφέ του, παιδί μου.
1: Ναι.
2: Να πάμε να κάνουμε το εφέ μα. Μια ώρα να φανούμε ότι είμαστε πλούσιοι, ξέρει.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, κάπου την έχουμε δει στραβά τη δουλειά. Σε
2: ενώ,
1: πολλά τζίτζις, πράγματα.
2: Ενώ ο Τζίτζη πάει στη Λούτσα, πάει στο Τολό, βάζει τα πόλια μέσα στο γόνατο, στο αστράγαλο.
1: Και είναι ασφαλή, έτσι.
2: Τρώει τη μαριτούλα του. Τα χόρτα του και είναι κομπλέ.
1: Γιατί ρε φίλε να πάει. Εγώ δηλαδή έχω καταλάβει του Τζίτζι την οτροπία
2: που
1: την
2: μπορεί κουστούρα. Να κάνει μεγάλη ζωή. Γιατί είναι
1: πρόεδρος. Βεβαίως είναι πρόεδρος, μπορεί να την κάνει.
2: Πάει, ανοίγουν οι πόρτες.
1: Σου λέει ταπεινά, όμορφα, ωραία. Θα πάω μέχρι. Εγώ σου λέει με ενοχλούν εμένα τα ψάρια. Όχι, γιατί να τα ενοχλήσω εγώ
2: μπράβο,
1: να πάω παράμεσα.
2: Μπράβο, ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Σωστά,
1: κάτσε ρε φίλε.
2: Άστο, ναι.
1: Θα πάω μέχρι εκεί. Γιατί να πάω στον κόσμο του.
2: Ναι, α πούμε τον φωνάζουν στην παραλία κάτω στο μεγάλο. Πώ λέγεται το ξενοδοχείο.
1: Στο πού, σε ποιο παραλία.
2: Μεγάλη την πλάσμα, πώς είναι βουλιαγμένη, όχι βουλιαγμένη.
1: Α, στον αστέρα.
2: Στον αστέρα το φωνάζουν, ναι. Αλλά είναι ταπεινός, δεν θέλει
1: όχι,
2: να πάει.
1: Όχι,
2: να
1: πάει ποτέ αστέρα.
2: Θα πάει εκεί δίπλα.
1: Ποτέ. Εγώ θα λέω γιατί με το γραφείο τύπου και μου έρχονται προσκλήσεις.
2: Έλα εκεί.
1: Το θες το πόνο σε ο Μάικλ, ο Τζόρνταν, στη Μύκονο.
2: Με σουίτα και αυτά.
1: Ναι.
2: Ταπεινότητα.
1: Όχι, δεν πάω. Ταπεινός. Και του στείλε ένα γράμμα, ένα επώνυμα και του λέει, άκου αγαπητέ Μάικλ.
2: Σε στα ελληνικά αγαπώ. Ή στα ξένα.
1: Στα ελληνικά με. Δε, ελληνικά πάντα.
2: Ναι, ελληνικά. Δεν θέλει.
1: Είμαστε Ελλάδα, σου λέει. Οπα.
2: Σου λέει μετέφρασε τα μόνο σου.
1: Πάρε να μεταφραστεί, άμα θέλει. Λοιπόν. Και του λέει, αγαπητέ Μάικλ, δεν θα μπορέσω να έρθω. Άμα θέλει, Ελλάδα στο εργαλείο του. Λέει, στον σταυρωμένο.
2: Μπράβο, ναι. Στα σουφάκια.
1: Δεν μα απάντησε ποτέ.
2: Να φά πιτόγυρο.
1: Δεν μα απάντησε ο Μάικλ.
2: Εντάξει, μπορεί να
1: μην έρθει ποτέ του να μην έρθει.
2: Έχει διαβάσει το μήνυμα, μπορεί να το διάβασε.
1: Να μην το διαβάστηκε. Δεν ξέρω.
2: Μπορεί να το άνοιξε.
1: Δεν ξέρω. Λε.
2: Ναι.
1: Να το ξαναστείλουμε.
2: Ξαναστείλω. Ξαναστείλω και στα άλλα. Πώ το λένε και στο Twitter, στείλτε και αυτά.
1: Να τα στείλω σε όλα τα social.
2: Ναι, ναι, τα δικά του.
1: Αλλά ρε φίλε, αυτά πρέπει να τα απαντά αμέσω ο πρόεδρο τη τελική.
2: Ναι, πώ έχει βάλει κάποιον άνθρωπο και μπερδεύτηκε και ξεχάσει.
1: Κοίταξε, αυτό κάνει. Πού θα βρει καλύτερα τον σταυρωμένο στο Γάλλο
2: Σιμάνι. Κάνει πλάκα, ρε φίλε. Ειδικά το με το μεσημέρι που κάνει ζέστη.
1: Βέβαια.
2: 40 βαθμού.
1: Βέβαια.
2: Και τα μάρμαρα.
1: Κάτσε εκεί στο κότερο.
2: Κάτσε
1: εκεί στο κότερο, κορόιδο.
2: Α σφάει ο αέρα. Η άνεμη.
1: Έτσι.
2: Είναι ταπεινός ο άνθρωπος.
1: Ωραίος. Ο Τζίτζης είναι προεδράρα, είναι χαρισματικός, είναι απ' όλα.
2: Στον Παναγιώτη του έχει πει ο Παναγιώτης μπιστρό, έλα.
1: Δεν πάει.
2: Γιατί ο Παναγιώτης σου έχω πολυθρόνα προεδρική. Δεν θέλει.
1: Όχι, ρε φίλε.
2: Θέλει ένα τραπεζάκι, ένα σκαμπό δίπλα εκεί. Ένα σκαμπό στην αγωνίτσα.
1: Έτσι.
2: Ακόλουθε να το έχει δίπλα μόνο.
1: Ναι, κόλλησε να το έχει. Αυτό είναι.
2: Επειδή μου είναι. Το αρέσει το ρόφιτο αδύνατο. Παλιά λέγαμε. Παλιά λέγαμε ένα μου φίλο.
1: Πιο δύναμο.
2: Τα κόλλησε να παρεξηγηθούν γιατί.
1: Το ωραίο. Το ωραίο φίλο.
2: Λοιπόν, θέλει να έχει ωραίο φίλο δίπλα.
1: Εντάξει.
2: Μην του πα και ένα πλατάνι φίλο πλατάνι. Και αυτά ωραία φυλάκια.
1: Κοίταξε, αν θυμάμαι καλά, και ο Ανδρέας Παπανδρέου την είχε αυτή την. Πριν να το πω.
2: Όλοι οι μεγάλοι ηγέτες.
1: Όλοι οι μεγάλοι ηγέτες την είχαν αυτή την ομορφιά στο χαρακτήρα.
2: Μπράβο, ναι.
1: Του άρεσε το ωραίο φίλο.
2: Ναι, ρε παιδί μου, δεν θέλει όμως πολυθρόνα που λέει ο Παναγιώτης.
1: Όχι, ρε, τι πολυθρόνα.
2: Ένα σκαμπό θέλει.
1: Ένα σκαμπουδάκι.
2: Ναι, αυτό με τρία πόδια.
1: Θέλει όμως, γιατί τον ξέρω πλέον, σου λέω γραφείο τύπου είμαι, αυτό που έχει από κάτω το ξυλάκι να βάζει τα πόδια του.
2: Ναι, αυτό.
1: Κατάλαβε τι λέει. Να βάζει κάποτε να τα κουμπάει τα πόδια του. Να μην είναι χύμα στο κύμα.
2: Και να είναι κάτω, να μην είναι βιδωμένο το σκαμπό.
1: Αν μην το έχει βιδώσει εσύ, θες να πεις.
2: Έχω πάει, δεν ξέρω αν ξέρεις από Γκιουλέκα.
1: Όχι. Τι είναι
2: Γκιουλέκα είναι ο τραγουδιστής στη Λάρισα, γνωστός τραγουδιστής.
1: Α, Γκιουλέκα, ο τραγουδιστής Γκιουλέκα. Το γνωστό,
2: Ναι, δυνατός πολύ.
1: Ναι.
2: Έχουν πάει Λάρισα.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν ξέρεις από Γκιουλέκα.
1: Όχι. Τι είναι
2: Γκιουλέκα είναι ο τραγουδιστής στη Λάρισα.

0: οποίος είχε ο Γκυλέκας ένα μικρόφωνο με καλώδιο.
1: Ναι, ναι,
0: το οποίο,
1: δεν
0: είχε,
1: χρόνια,
0: το οποίο είχε μια κονσόλα στο πλάι, αλλά δεν ναι. είχε χολύπτη.
1: Α.
0: Και τραγούδια ο Γκυλέκας, έπαιρνε το μικρόφωνο, μετά πήγαινε στην κονσόλα, πήρασε τα κουμπάκια, ξανατραγούδαγε πάλι. Το βρίσκε που ήταν.
1: Ο Τόνος. Χρόνια.
0: Λοιπόν, και φίλε, είδα για πρώτη φορά στη ζωή μου
1: ναι.
0: τα τραπέζια και καρέκλες ναι. ήταν βιδωμένες με βίδες.
1: Με βίδες,
0: Βίδες τέτοιες μεγάλες.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν
1: ναι.
0: κουνιόντουσαν.
1: Αυτές οι.
0: Και όταν ρώτησα.
1: Λαμαρινόβιδες.
0: Ναι, ναι. Και όταν ρώτησα ένα παλικάρι εκεί σε Βιτρό που το γνώρισα. Του λέω φίλε, τι λέω, γιατί τα έχει βιδωμένα.
1: Ναι.
0: Μου λέει, όταν μου λέει τα είχαμε ξεβίδωτα, ήταν όλα πάνω στην πίστα τα τραγούδια. Τα γυρίζα ανάποδα και αναγκάστηκε όπω να τα βιδώσει.
1: Κατάλαβα ρε παιδί, δεν ήθελα να στο πω τώρα αυτό. Και αναγκάστηκε να τα βιδώσει ο επιχειρηματία.
0: Και τραπέζια. Και
1: όλα βιδωμένα. Πάντα να πάρει. Κάνει, βγει στο κέφι να το πιάσει. Ναι, δεν το κάνουμε αυτό. Έτσι ρε φίλε.
0: Εδώ και ο Τζίτζι θέλει βιδωμένα.
1: Ναι, βέβαια ρε φίλε. Δεν θέλει τώρα.
0: Παναγιώτη, ακούς. Ακούς. Έχω πάει σε γνωστό μπιτσόμπαρο, έχουμε πληρώσει, έχουμε πάρει τα καφεδάκια μας, τα κλαμπ σάντουις και σκάει η τύπισσα 3 και 4 και ξαναζητάει, για τις απλώστες. Τι λέει, τι διάβασε τον, βγάζεις άκρη ρε φίλε. Αυτός ο γραφής κάποιες φορές ή έχει πει και τίποτα παραπάνω, δεν βγάζεις άκρη.
1: Για να δούμε εδώ πέρα τι λέει ο φίλος μας ο Βασίλης. Εγώ θα βγάλω Βασίλη με εδώ άκρη, ναι. Λοιπόν, έχω πάει σε
0: ότι ξαναπέρασε τύπησα, καλού καταλαβαίνω.
1: Μας. Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω και γιατί λέει έχουμε. Ναι, ρε φίλε.
0: Πέρασε πάλι σε Βιτόρα.
1: Γιατί πέρασε η βάρδια. Ναι. Ήταν μέχρι τις 3 δηλαδή.
0: Και θέλει πάλι λεφτά.
1: Και θέλει ξανά λεφτά.
0: Γιατί δεν έδωσε λεφτά, γιατί πήγε σαν να πλήρωσε. Θα ξαναπληρώσει, αλλά είχε λεφτά.
1: Ναι, έπρεπε να πληρώσει ξανά 3 με 11 ας πούμε.
0: Ναι,
1: είχαν πάει 9 με 3, τώρα πλήρωσε 3 με 11. Όλη μέρα, άσε, είναι ξεφτύλες τώρα αυτό το πράγμα με τα άστρα.
0: Μα τώρα πάει ο γραφής, τώρα κάθεται το πρωί με το βράδυ, δεν κατάλαβα.
1: Όχι, ρε φίλε, έχουμε και δουλειές, ρε
0: φίλε. Θα κάτσει κανένα άλλο.
1: Έλα, ρε φίλε.
0: Καλημέρα, Μπιλάρα. Ο Βεζέγκοφ παίρνει πολλά λεφτά, αλλά πιστεύω ότι είναι λίγος. Δεν βοήθησε ούτε στο τελικό, ούτε τώρα στους τελικούς. Μάξ από τη Νέα Σμύρνη. Λέω Μάξ, ο φίλος μας.
1: Ναι,
0: εντάξει, λίγος δεν είναι.
1: Λίγος δεν είναι, αλλά δεν έχει παρουσιάσει.
0: Ναι, δεν έχει
1: παρουσιάσει. Ούτε στο Final Four παρουσιάσει.
0: Ναι, ούτε.
1: Δηλαδή για τα χρήματα που παίρνει, ναι, έχει δίκιο. Αλλά.
0: Καλημέρα, τρολοτρελή. Και από μένα, καλή εκπομπή. Λέει ο φίλος ο Βασίλης ο Γρατσίας, ο οποίος τώρα πάει ωραία ντόνατς.
1: Ο Βασίλης που μου έχει πει ότι πάει ντόνατς ναύπλιο, τι μου πες.
0: Τρίπολη, Τολό.
1: Ο Βασίλης λοιπόν θα επιβεβαιώσει στο όρος Φαρμακάς,
0: ναι.
1: εκεί στα Βότα, να τα ξέρει.
0: Φτάνει εκεί.
1: Ναι, να τα ξέρει, αφού πάει αργολίδα και τα λοιπά, ναι. τα ξέρει. Εκεί λοιπόν για να δώσω και να καταλάβεις, ναι. γιατί κατάλαβες τώρα ότι
0: ο άνθρωπος,
1: εγώ δεν διάβασα, τα πήγα, τα είδα.
0: Α, ναι.
1: Λοιπόν, ήμασταν στους πρόποδες του όρου Φαρμακάς.
0: Ναι.
1: Και γιατί λέγεται Φαρμακάς, ξέρεις?
0: Βότανα.
1: Τα
0: άκουσα από τώρα τις προχθές.
1: Μπράβο.
0: Που λέγατε για τα δικά σας τα.
1: Ναι, όχι αυτά τα.
0: Είπατε κάτι σοβαρό.
1: Ναι. Λοιπόν, Βότανα, εκεί στα Βότανα λοιπόν προπατάγαμε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Καταλαβαίνεις.
0: Γι' αυτό μου ήρθες έτσι. Μύρισε Βότανα. Μπορείς τίποτα παράξενα.
1: Αυτό είναι το βοτάνι μαγικό.
0: Μύρισε τίποτα παράξενα.
1: Βέβαια η καταγωγή μου είναι από τα Ζωνιάνα, ξέρεις. Ακριβώς το χωριό μου είναι απέναντι από τα Ζωνιάνα.
0: Μιλάω κάποια στιγμή με τον Ηρακλή, τον Ήθαρη, αδερφός φίλος.
1: Έλα. Αλήθεια.
0: Ο Ηρακλής, φίλε.
1: Ναι. Αυτός είναι από τα Λιβάδια, ένα χωριό μετά τα Ζωνιάνα.
0: Αυτό θα σου πω. Είναι τότε που είχε γίνει στο θέμα πάρτι με τα Ζωνιάνα, τότε με τα όπλα πάνε χρόνια. Λοιπόν, και
1: αυτό το ατυχές πολύ.
0: Και στο, είχε ένα μαγαζί ο Ηρακλής μαγαζά, το μοναστήρι απέναντι από το Χίλτον.
1: Mm.
0: Το μοναστήρι λεγόταν με κριτική κουζίνα και αυτά.
1: Ναι, άστο, ναι,
0: δεν υπάρχει.
1: Ναι, ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: υπάρχει
1: ναι,
0: το
1: δεν
0: μοναστήρι. Υπάρχει. Μιλάμε άστο για φαγητό υπέροχο. Ηρακλής αδερφός φίλος. Και είμαστε μια φορά στα Μπουζούκια στο Ζαζόπουλο, στην Ιερά Οδό.
1: Mm-hmm.
0: Και είμαστε μπροστά, εγώ κουμπάρος μου Κοραής και μια παρέα του Ηρακλή. Και πιάσαμε κουβέντα. Ναι, η πιο πολύ κριτική.
1: Ναι, ναι.
0: Ο οποίος ο Ηρακλής δεν πίνει άλλο ουίσκι, μόνο μπαλαντάνης τώρα.
1: Μπαλαντάνης.
0: Δεν υπάρχει τώρα μπαλαντάνης.
1: Ναι, ναι. Γενικότερα έχει το μιλοπότα πηγαίνα, μόνο μπαλαντάνης.
0: Κάναμε παρέα πολύ με τον Ηρακλή και πηγαίναμε στα Μπουζούκια τακτικά
1: ναι.
0: μαζί και πηγαίναμε στα Μπουζούκια, δεν είχαν μπαλαντάνης και έφυγε ο Σεβιτόρο να πάει να φέρει μπαλαντάνης.
1: Ωραίος. Και,
0: δεν έπινε, και δεν το έπινε η παρέα, πούμε, δεν έπινε ποτήρι.
1: Ναι.
0: Σου λέει Γιάννη στο στόμα σου.
1: Ναι.
0: Και παραξιόταν αν δεν έπινε. Δηλαδή λιάρδα. Λοιπόν, και μου πάει στο Ζαζόπουλο. Και έχουν πιάσει την κουβέντα με τον Κοραή και αυτό και άλλο. Κοραή τον γνωρίζει, ο Αντώνη τον γνωρίζει, κανένα δεκαήμερο τον ήξερε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και πιάσαμε κουβέντα και του λέει, και εσύ Ηρακλή, του λέω του Ζωνιανά, είσαι. Του λέει, μην μου ξαναπεί το, θα παρεξηγούμε. Του λέω, γιατί έχουμε τα Λιβάδια του λέω στα Ζωνιανά, του λέει, είναι πιο ήπιοι. Έχουμε από το Λιβάδια, του λέει, φαντάζομαι τώρα.
1: Ναι, είναι ένα χωριό ακριβώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κόντρα, όλα τα χωριά μεταξύ του έχουν κόντρα. Λιβάδια, Ζωνιανά, Ανόγια, εκεί γύρω-γύρω είναι χαμό.
0: Και άμα ξέρει, Βασίλειο Διονυσίου πλήρωσε. Έβγαλε τον Κιουλέκα από τη φυλακή, ναι. Τον
1: α, ναι.
0: Ναι, ναι, ο Κιουλέκας.
1: Μεγάλη, μεγάλο Διονυσίος,
0: ναι, μεγάλη μορφή, με μαλάκι, με μακρύ.
1: Α, αυτά. Είναι αυτό το στυλάκι το.
0: Ναι, ναι, ναι. Αν πατήσει μέσα, να σου βγάλει.
1: Κιουλέκας, για να δω, για να δω.
0: Πας να δεις. Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση. Μπιλάρα, καλημέρα. Και εγώ από το Άργος είμαι. Επιβεβαιώνω πληροφορίες που λέει ο Στατάκης. Ναι, έκανε προχαλή.

0: Σεισμό στην ταβέρνα.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Στην ταβέρνα λέει.
1: Έκανε και πρωτα... Έκανε στην... και στην ταβέρνα. Έχει ξεχάσει να βάλει
0: ένα πλάκα, αν τον βγάλει στον Αθανασόπουλο ακόμα κατά 13 μέσα, θα το πιστέψει και ίδιο ότι κάνατε πρωταθλητισμό. Και ανάβαση, κατάβαση.
1: Ο Ηρακλής καταρχάς είναι πολύ αθλητής, να ξέρει. Είναι αθλητής, ήταν τώρα. Εντάξει.
0: Τώρα. Ωραία, αυτές μας το γεννηθήκαμε.
1: Όχι. Είναι πολύ, είναι δυνατός. Δυνατός πολύ, με πολλές νοορημίες. Ξέρει όλους τους πρωταθλητές.
0: Άσε νοορημίες, ρε φίλε.
1: Τρέχει ακόμα. Τρέχει νοορημίες. Τρέχει ακόμα.
0: Με τον Κοντονή, δεν πάει το Γιώργο το πρωί Σαββατοκύριακο. Έχω νοορημίες πολύ με πολλούς πολιτικούς. Δεν είμαι στη Βουλή.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Σου λέω ότι υπάρχει. Τρέχει, το γουστάρι.
0: Πού να στο πω. Και εσύ τρέχεις.
1: Εγώ τρέχω γενικότερα.
0: Ναι, σε τρέχουνε. Εδώ ειδικά στο σταθμό έχεις πολύ τρέξει.
1: Αλλά άστο.
0: Εδώ πέρα πρέπει να πάρεις βραβείο. Εδώ ας δώσεις βραβείο.
1: Βραβείο. Να μετά. Γουνοπούλα λείπει όμως. Ναι.
0: Θα σου φέρει και γουνοπούλα ο Δήμος. Από όλα έχει.
1: Θα μου φέρει.
0: Ψήσουμε εκεί απ' έξω.
1: Α, ψήσουμε
0: έξω. Σε μπαλκόνι, ωραία.
1: Μπαλκονάκι, ωραία. Ωραία.
0: Το βρήκε στο Κιουλέκα, τον είδες.
1: Δεν τον βρήκα, όχι.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο που έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάλιρο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Ηλιούπολη. Και στο Κώστο φίλο μας Μπιλάρα, καλημέρα, Λάτε Γλυφάδα και Νάο Ψωμάκι. Από τώρα Ψωμάκι, 1:20.
1: Είναι στο φουρνό, δουλεύει.
0: Δεν δουλεύει.

0: Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, μπιλάρα που είναι ο Μπέλος, λέει ο Γιώργος τον Μπουρνάζει.
1: Ζητάει ο κόσμος.
0: Έχουμε εξαφανιστεί δύο μέρες τώρα, ούτε χτες έστειλε μήνυμα.
1: Αλήθεια.
0: Προχτές έστειλε. Χτες δεν έστειλε μήνυμα. Και έχει με τον Παναγιώτη, έχουν μαζί περπάτημα.
1: Α, μου σπροπατάνε με τον Παναγιώτη.
0: Ναι, πιστρό, ναι.
1: Παίζει και αυτό.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από τη μεταμόρφωση. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δήμο, εδώ γείτονας από το Ήλιον. Γεια σου φίλε Δήμο. Ο φίλος ο Αποστόλης έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα. Πολλά φιλιά στον πρόεδρο της καρδιάς μου, τον Τζίτζι. Ε, βέβαια.
1: Άρε προεδράρα.
0: Έχεις ακούσει ποτέ μήνυμα εσύ στο στρατάκι της καρδιάς μου?
1: Όχι βέβαια.
0: Ποτέ. Ποτέ. Τζίτζι, μπαμ μπαμ.
1: Έτσι.
0: Είχε έρθει ο Γκιουλέκα στο Γκίτερσλοχ πριν 25 χρόνια και πήρε άδεια με τον αδερφό μου. Πριν 25 χρόνια και πήγα με τον αδερφό μου, δεν τον ήξερε και με ρώτησε ο Διονυσίου, είναι ο να τον άκουσε μεγάλο. Ναι, ήταν φοβερό τραγούδι ο Γκιουλέκα. Αν βάζει ακούσει τραγούδι, ήταν φοβερό τραγούδι.
1: Τώρα με έχει βάλει στο τρυπάκι, αλλά δεν μα βοηθάνε τώρα οι υπολογιστέ.
0: Δεν είναι κανένα τυχαίο δηλαδή.
1: Ναι, κατάλαβα. Γνωστό όνομα, ναι.
0: Βέβαια. Αλλά ήταν λίγο παραξηγημένο, ξέρει.
1: Ναι.
0: Με τη ζωή και αυτά που έκανε και
1: ναι, τώρα. Εντάξει.
0: Αλλά ήταν φοβερό τραγούδι. Πολύ
1: καλό. Η καταγωγή του είναι από πάνω από Λάρισα.
0: Ναι, Μίμη Γκιουλέκα. Αν πατήσει Μίμη
1: Γκιουλέκα. Ναι, εντάξει, θα το βρω.
0: Έχει πει πολλά ρε παπαγιά, ρε βαδιά. Έχει μασουριάζει τον παπά και τέτοια πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Από τα Ζωνιανά κι αυτός από την κατάσταση.
0: Όχι, από την Λάρισα. Τον κάμπο. Λοιπόν, πάμε για λιματάκι, θα σας αποχαιρετήσουμε.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Παιδιά, γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξένησες. Κανονικά, αύριο εκπομπή 9 με 12. Λόγω απουσίας του Σάκη του Μπουζούνη.
0: 9 με 12 θα είναι το παλιό στα τάξη του Δημήτρη Σαύρου. Μαγκαζίνο και
1: έχουμε, να αναφέρω το εξής, ότι έχουμε Μουντιάλ, βέβαια.
0: Πρεμιέρα, αύριο, ναι.
1: Πολύ πιθανό να έχω Σταραμόπουλο από την πρεσβεία του Μεξικού, παρακαλώ. Είναι καλεσμένος.
0: Ναι.
1: Pre-game λοιπόν.
0: Μπράβο,
1: έτσι, Μεξικό, Νότια Αφρική, τον καλέσανε. Θα έχουμε ωραία πράγματα για αύριο.
0: Στο Μεξικό είναι τώρα.
1: Όχι στο Μεξικό, στην πρεσβεία του Μεξικού, εδώ στην Αθήνα.
0: Ωραία.
1: Τον έχουν καλέσει εδώ πρέσβη. Όχι, παιδί μου.
0: Πρέπει να το καλέσει εκεί.
1: Όχι, εντάξει, κάση, την άλλη φορά.
0: Κύριε πρέσβη, αν ακούς.
1: Όχι, όχι. Εδώ ο δικός μας ο πρέσβης του Μεξικού εδώ στην Ελλάδα.
0: Α, πρέπει να πάει εκεί.
1: Ναι, αλλά καταλαβαίνεις τι θα γίνει τώρα.
0: Τον Έλληνα πρέσβη του Μεξικού που είναι εκεί.
1: Ναι, τέλος πάντων. Τον Έλληνα πρέσβη του Μεξικού.
0: Μπράβο, έτσι. Να φάει και
1: ωραία ιδέα, ρε φίλε, αυτό να το βγάλουμε.
0: Τα μοχείτε προς λέω αυτά.
1: Καλά, τώρα ας τα φάνε εδώ πέρα να πούμε. Μπορεί να πάνε και άλλα παιδιά από εδώ. Θα δούμε τώρα.
0: Λοιπόν,
1: εγώ εδώ θα είμαι πάντως.
0: Λοιπόν, και να μην ξεχάσετε, να ξέρετε την ώρα. Τη συγκεκριμένη,
1: ναι.
0: Γύρω στις 11 και 4, Αθανασόπουλος Ατάκης να μιλήσουν για τον πρωταθλητισμό που κάνανε. Αυτό θα το ακούτε, παιδιά, όλο τον χρόνο. Να το ξέρετε.
1: Και έρχονται κι άλλα, έτσι.
0: Έρχονται κι άλλα,
1: έρχονται κι άλλα δρομικά νέα. Αναβάσεις, κατεβάσεις.
0: Είναι εποχή Γουρνοπούλας τώρα.
1: Δεν είναι εποχή Γουρνοπούλας. Το χειμώνα είναι εποχή Γουρνοπούλας. Α, τώρα είναι. Άσε ρε τώρα που είναι.
0: Από Ιούνιο, Ιούλιο, Ιούλιο.
1: Ναι.
0: Στην Πελοπόννησο γεμίζει.
1: Α, γεμίζει τώρα.
0: Έχει πάει ποτέ Καλαμάτα Αύγουστο και αυτά.
1: Έχω πάει στα Πανεγύρια, στην Καλαμάτα, στην Τρίπολη.
0: Αν πα, φτάνω την Καλαμάτα,
1: ναι.
0: 30 χιλιόμετρα, τέλος πάντων,
1: ναι.
0: Μαγαζιά δεξιά-αριστερά έχουν γουρνοπούλες πάνω σε πάγκους. Mm. Με γυαλία πάνω σκεπασμένες,
1: ναι,
0: και σταματάς, ναι. Και σκόβεις τη λαδόκολα κλακ, κλακ, κλακ.
1: Ναι, ωραία, εντάξει.
0: Μέχρι την πόλη κάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι πάνθινη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι
1: και ωραίες. Φαντάζομαι είναι ντόπιες,
0: ναι, με την κουμπινόπουλα. Τότε είναι, αυτή η εποχή είναι.
1: Άκου, φίλε, τώρα εμένα σε δευτερεύουσα έτσι σημασία αυτά τα πράγματα. Εμένα έχει σημασία η ανάβαση, να μου πεις πόσα χιλιόμετρα είναι, πώς θα τρέξω, τα GPS μου, τα ρολόγια μου, τους χρόνους μου, κατάλαβες.
0: Αν μην καθίσεις, το ρολόι τι βάζεις, με κουκό.
1: Όχι, αυτό που φοράω, αλλά έχει μέσα τα πάντα. Είναι
0: με λεπτοδείκτες,
1: αυτά τα, πώς τα λένε, τζέμι.
0: Τα Σέικο, τα παλιά.
1: Τα Σέικο, ρε. Λοιπόν,
0: μας παλιά, μας παλιά κάτι σε έκουγα την
1: ορολογία.
0: Σταματάγανε την πρώτη μέρα, κάτι σύντησε.
1: Αυτά τα που λένε ακόμα, να ξέρεις.
0: Ναι, κάτι είναι, πέρασε τα παγγύρια.
1: Έχουν με πλησιάζουν πολύ, ας δώσω ένα ρολογάκι να...
0: Είχα ρολόι, φίλε, τέτοιο, είχα πάρει όχι σε έκο, μια μάρκα με έκαψε, τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι. Σε έκο είναι καλό, πλάκα, πλάκα.
0: Ναι, από έναν πλανόδιο, μια σημαία παραλία. Το είχα πάρει 10 ευρώ, από 22 μου το άφησε 10. Λοιπόν, φίλε, ξέρεις ότι το είχα 3 χρόνια.
1: Αλήθεια.
0: Δεν σταμάτησε λεπτό.
1: Ορίστε μας.
0: Μέσα στη θάλασσα.
1: Τον έριξες. Παντού. Τον έριξες. Κατάφερες και το έκανες και αυτό. Ρε φιλέ.
0: 22 μου λέει. Του λέω 10 έχουμε.
1: Όχι, όχι.
0: Και θα στη γωνιά και ξαναγύρισε.
1: Ναι, άντε, δώστα. Άντε, δώστα. Πήγατε μέσα.
0: Πήγατε τώρα 8 έχω. Πήγα στον καφέ. Αλλού πάρε δεκάρικο. Έχω πάρει και γυαλιά τέτοια ωραία.
1: Κοίταξε, κάνω συλλογή μετάλλιων όπως καταλαβαίνεις. Θα φέρω κάποια στιγμή, τα κρεμάσουμε στο στούντιο να καταλάβει.
0: Δύο είναι, ρε φίλε.
1: Θα τα βγάλουμε. Όχι, από εδώ και πέρα σου είπα. Ήδη το πρώτο είναι. Δύο έχω καταρχάς. Ένα το έχω φέρει ερθίμιο για τον Κατσάτσο, το δώσω. Ναι. Αλλά από εδώ και πέρα θα γεμίσουμε.
0: Εδώ πέρα που λέει, φίλε, έχω πάρει γυαλιά από έτσι πλανώδη πάλι στην παραλία. Γιατί εγώ δεν φοράω γυαλιά, γιατί ναι. τα χάνω.
1: Α, ναι, όχι,
0: δεν υπάρχει γυαλί. Τέλος πάντων. Και έχω πάρει την παραλία γυαλιά. Μου είπαν τύπο πως το κάνουν 9 ευρώ, μου τα άφησε ένα τάλινο. Λοιπόν, τα οποία τα πήρα όταν και μπήκα στη θάλασσα να κάνω μπάνιο. Ναι. Μετά είχα φορέσει.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν βγήκα έξω, είχε φύγει ο πλανόδιος. Είχε πάει στην άλλη παραλία.
1: Ναι, ναι.
0: Και τα βγάζω με τα πιτσιρίκια, με τα παιδιά, μια έλλειπη γυναίκα.
1: Ναι.
0: Τα βγάζω, τα φοράω. Μου λέει μπαμπά, μου λέει μικρή. Άλλο χρώμα το ένα μάτι, το γυαλί και άλλο, και άλλο το άλλο. Κοιτάω, ήταν ένα πιο σκούρο, το ένα γυαλί και το άλλο ήταν πιο ανοιχτό χρώμα.
1: Εντάξει, ρε φίλε, 5 ευρώ τα χάλασε.
0: Και έχει πάρει φίλο μου που φύγει, έχει πάρει από τα Χτέλ στο Κηφισό.
1: Ναι.
0: Πάνε χρόνια.
1: Ναι.
0: Είμαι στα μπιλιάρδα και παίζω μπιλιάρδα με ένα φίλο και έχει το Γιώργο, καλή του ώρα. Και μου λέει, πήρα ένα iPhone.
1: Ναι.
0: Λέω, πού το πήρε.
1: Εντάξει, iPhone.
0: Από το κουτί ήρθε.
1: 20 ευρώ.
0: 25 ευρώ.
1: 25 ευρώ.
0: Του λέω, πού το πήρε από, τη...
1: ναι.
0: από το Κηφισό, μου λέει, τα Χτέλ απ' έξω.
1: Ναι, ναι, τον έπιασε αγορά εδώ, 25 ευρώ, ρε.
0: Ναι.
1: Κλεμμένο και καλά.
0: Και καλά, ναι, κλεμμένο, ναι, φιλαράκι, ναι. πάρω το και αυτά, να ζήσουμε και εμείς.
1: Ναι, ναι, ναι, τα γνωστά.
0: Είναι,
1: ναι.
0: Γιατί είναι και οι πολιτές αυτοί, μάγκες, δεν είναι
1: καλά. Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι καλή πολιτές.
1: Όχι, ρε, είναι τρομερή.
0: Λα, μπλα. Λοιπόν.
1: Και πουλάνε και ωραίους φιλακοθαριστήρες, να πάρει ο κόσμος.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και ανοίγει το κουτί, βγαίνει το τηλέφωνο.
1: Τι είχε.
0: Και έκανε έτσι, ακούγοντα μέσα γκρου, γκρου, γκρου, γκρου. Μέσα δεν είχε, ρε, μέσα δεν είχε, πως το λένε.
1: Καλά δεν το άνοιξε, ρε, φίλε.
0: Το άνοιξε, το
1: πήρε 25 ευρώ τώρα, ναι, σφαγισμένο.
0: Πήρε με την ταινιούλα.
1: Ναι, ναι, ταινία, την περίεργη, ναι.
0: Ήτανε, το πήρε, το φέρε, το άνοιξαμε στα μπιλιάρδα. Φίλε, μέσα δεν είχε το μηχανισμό, είχε μόνο το, είχε μόνο το τηλέφωνο. Μέσα δεν είχε τίποτα.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα. Το,
0: άδειο.
1: Το σκελετό του.
0: Ναι,
1: τηλέφωνο,
0: αυτό είχε.
1: Ναι, ναι. Ντάκα, ντούκα, ντάκα.
0: 25 ευρώ.
1: Μια χαρά του κάτι.
0: Αλλά είχε φορτιστεί όπως
1: έτσι. Είχε φορτιστεί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ρε φίλε, καλή αγορά έκανα. Καλή.
0: Τέλεια
1: τρομερή, τρομερή πολιτές, όντως.
0: Αγοράζω από τέτοιους. Κατά κύριο αγοράζω. Τι πάει να πει χτυπή για τίποτα.
1: Άλλο
0: για τα παιδιά βραχιολάκια, ξέρεις, αγοράζω καμιά φορά.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Για το χαβαλέ.
0: Αλλά όχι να μου πούνε 30 και 40 ευρώ.
1: Όχι, ρε, τι είναι αυτά.
0: Για το 15 να μου πάρουμε ένα τάλιρο.
1: Τι είναι αυτά. Τέλο πάντων. Πολλά καλά.
0: Βέβαια, πε την περίπτωση.
1: Μπορεί να βρει την καλή ευκαιρία, ναι.
0: Ειδικά σε γυαλιά.
1: Ναι, όχι ρε γυαλιά έτσι.
0: Μπορεί να βρει φίλε κλεμμένα.
1: Άλλο αυτό.
0: Και να τα πάρει.
1: Κλεμμένα τώρα είσαι κλεπταποδόχο.
0: Φίλε, τώρα σου λέω ότι.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Ή αρώματα. Παίζουν και αρώματα που είναι και καλά.
1: Ναι, δεν έχω πετύχει αρώματα. Τα αρώματα τα χτυπάω, αλλά δεν. Εντάξει.
0: Με αμυρίζει δύο-τρει μέρε. Ένα μισάωρο.
1: Για ποιο μισάωρο. Κάνε δεκάλεπτο.
0: Έχουν διάφορε. Τόσκα. Θυμάσαι την Τόσκα. Η Μυρτό.
1: Αυτό είναι την ώρα που θα κατεβαίνει στην κατάβαση να βάλει λίγο άρωμα για τα συνδεδεμένα να μυρίζει.
0: Μπράβο,
1: ναι. Για κανένα πεντάλεπτο.
0: Γουρνοπούλα στην αλλαγή.
1: Ναι. Γκάρμιν, Γκάρμιν, μπράβο ρε Βασίλη. Γκάρμιν, ναι.
0: Μπράβο,
1: ο άνθρωπος βλέπει ότι ξέρει. Είναι γνώστη.
0: Δεν
1: έχει αγοράσει. Ξέρει για τις αναβαζοκαταβάσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ξέρει. Μπράβο, Βασίλη, με επιβεβαιώνει. Λοιπόν, μπράβο, ρε φίλε.
0: Άντε να σας χαιρετήσουμε.
1: Λοιπόν, και την άλλη φορά θα φέρω και το μετάλλιο, φίλε, εδώ πέρα.
0: Θα
1: να το κρεμάσουμε.
0: Κάτσε αργά, μισά.
1: Λιγάκι,
0: αφού. Έχουμε τσίτσι αύριο, ρε.
1: Αφού δεν θα έρθει, θα έρθει.
0: Αφού θα έρθει, μπορεί και νωρί αύριο. Σήμερα δούλευε με χαρικά.
1: Σήμερα
0: δούλευε με χαρικά.
1: Θα έρθει και νωρί, θα κάτσει.
0: Γιατί αύριο έχει μουντιάλ το μαγαζί, δεν έχει τηλεόραση. Οι μουντιάλ δεν έχουν τηλεόραση, αλλά ναι. δεν θα έχει πάρα πολύ κόσμο λογικά. Θα στείλουν να δουν μουντιάλ.
1: Μου είχε τάξει βέβαια ότι αν είχε δυνατότητα θα έρθει νωρί. Ναι. Για να δούμε. Για να δούμε.
0: Να κοιτάει το δεύτερο ημίχρονο να περιγράψει.
1: Ναι, να το περιγράψει. Το 8 στο 9, το 9 στο 12, το 12 ένα
0: σου. Η Μαρία, πολλά φιλιά.
1: Γεια σου, μαράκι μου, πολλά φιλιά. Και όπω είπε ο Τζίτζη ο πρόεδρο, να λέει τέτοια ώρα.
0: Παράταση.
1: Ναι, ρε, έπεσε την παράταση ο Τζίτζης. Να ακούτε τον Τζίτζη, παιδιά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλό σας βράδυ, να είστε καλά.
0: Να η Τόσκα. Μπες μέσα να δεις. Την είδες αυτή είναι η Τόσκα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάστε
1: ναι.
0: πήγε.
1: Ναι, ρε φίλε. Τι χρόνια.
0: Και αν το πεις πολλές φορές την Τόσκα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, το λέγαμε.
0: Ναι, ναι,
1: ναι.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Άντε, καλή νύχτα, καλή βράδυ. Καλή εκπομπή.
0: Θα κάτσει παρεούλα αύριο καμιά ώρα.
1: Ναι, σου λέω αύριο, ναι, αύριο, ναι. Εντάξει, καμιά ώρα. Αν έρθει ο πρόεδρος, θα είμαστε από νωρίς.
0: Και για το παιχνίδι. Θα κάτσει.
1: 12 παράγα τελειώνει. Μετά θα έχουμε και after game. Πώς τα λένε, post game. Pre game, post game.
0: Αυτά όλα. Στρατάκι.
1: Λοιπόν,
0: τα λέμε παιδιά σε λίγο.
1: Γεια, γεια, γεια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 20 λεπτά πριν τις 2, πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports, 210-220-5943, 215-215-5943. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Ο φίλος ο Νίκος, Μπιλάρα καλημέρα. Νίκος Σεβιτόρος, στο μαγαζί που έφαγε ο Στρατάκης, εκεί πήρε το μετάλλιο την ώρα που έτρωγε. Α, αυτά να τα λέτε, παιδιά. Να τα λέτε, γιατί άλλα μας λέει στα μικρόφωνα και στον αέρα, παρέα με τον Αθανασόπουλο που βγαίνουν μαζί και τα λένε ότι πήρανε μετάλλιο και οι δύο. Λοιπόν, τι κάνουν, ρωτάει ένας μπαμπάς τον άλλο μπαμπά, τι κάνουν τα παιδιά σου καλά, λέει ο μπαμπάς. Με τι ασχολούνται, ο ένας έγινε γιατρός, ο άλλος δάσκαλος, η κόρη μου είναι πια ογός και ο μικρός έγινε κλέφτης. Απαντάει ο άλλος. Έχεις τρία παιδιά, ρε Γιώργο, τόσο σπουδαία και κρατάς τον τέταρτο τον αλήτη μέσα στο σπίτι, γιατί με τον διώχνεις, και λέει ο μπαμπάς. Γιατί αυτός συντηρεί τους άλλους οι οποίοι είναι άνεργοι. Για το φίλο που λέει για τον Λουτσέσκου, φίλε, μάλλον φεύγει ο Λουτσέσκου. Μάλλον φεύγει, δεν έχει γίνει κάτι οριστικό. Αλλά ο Διμπάτζιο είπε ότι μιλάει με μια ομάδα από τη Σαουδική Αραβία για να λύσει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ. Το πράγμα έχει δυσκολέψει πολύ για τον Λουτσέσκου στη Θεσσαλονίκη και μάλλον θα φύγει από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αναζητεί και νέο προπονητή. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Καλημέρα στη φίλη μας την Σοφία που έστειλε μήνυμα από τον Κολωνό. Καλημέρα, Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα.

0: Λοιπόν, στο φιλαγόνος του παιχνιδιού, του τέταρτου παιχνιδιού του Game 4, για το μπάσκετ μιλάμε, το φιλαγόνα αναφέρει ότι η γυναίκα φίλαθλος στα κάρτ εκεί που κάθονται μπροστά, τράβηξε από το μανίκι το γιατί και τον έφυσε. Μια κυρία λοιπόν που τράβηξε το μανίκι και του ρίξε 2-3 πινελίκια του γιατί. Αν βλέπετε μπάσκετ, βλέπετε τα παιχνίδια, αυτά τα μεγάλα παιχνίδια, τα μεγάλα ντέρμπι και στην Ευρώπη, κάποια παιχνίδια με την Ευρώπη, στην Ευρώπη και κάποια παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, ας πούμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, βλέπετε εκεί κάτω στις θέσεις καλές, υποτίθεται, είναι ακριβές θέσεις, δεν είναι φτηνά τα εισιτήρια, εκεί στις πολυθρόνες που λέμε, εκεί είναι όχι χούλιγκαν, πιο έτσι, πώς να το πω τη λέξη, όχι κάφρι. Είναι πιο έτσι φωνακλάδες, άντε να το πω με ωραία λέξη, φωνακλάδες, μπορεί και κάτι παραπάνω. Εκεί πέφτουν τα πολλά μπινελίκια μπροστά, που γιατί τα ακούει και φάτσα κάρτα, στο ένα μέτρο που λέμε. Για να πάμε τώρα στο φίλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλό στον πίλαρο το φίλο μου.
1: Τι κάνεις.
0: Καλά αδερφέ, τι κάνεις εσύ.
1: Μια χαρά, άκουγα και το στρατάκι.
0: 125 εκατομμύρια ευρώ απέρριψε πρώτα στην Nottingham Forest από τη Manchester City για να παίχτε, ρε φίλε. Τι γίνεται στην Αγγλία, το χρήμα στην Αγγλία.
1: Περίμενε. Η Nottingham θέλει να πάρει παίχτη.
0: Όχι, η City από την Nottingham και απέρριψε πρόταση πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Δεν το βλέπω τώρα, θα το δω, θα το σου πω ποιο παίχτη είναι. Θα είναι καλό, θα είναι καλύτερο στην Nottingham, λογικά.
1: Μπορεί να είναι ο Εγγλέζο αυτό που έχει.
0: Μπορεί να είναι ο καλός καλός.
1: White Walker, κάπως έτσι λέει.
0: Μπορεί να είναι ο καλός καλός, ναι. Για πάμε, για λέγε.
1: Ναι. Λοιπόν, άκουγα και το στρατάκι. Τι βραβεία παίρνει.
0: Παίρνει βραβείο γιατί έτρεξε, λέει, μαραθώνιο 5 μέτρα. Από ένα βουνό κατέβηκε στα 5 βήματα. Και πήρε βραβείο, μετάλλιο. Απονομή.
1: Δηλαδή, εμείς πόσα βραβεία πρέπει να πάρουμε.
0: Που πάμε πέρα, δόθε, δεξιά-αριστερά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ πήρα ακόμα που λέγατε για το Λό, για μπάνια και για τέτοια. Είναι φοβερές περιοχές από εκεί.
0: Βέβαια, ρε φίλε. Το ντρέπανο από εκεί είναι φοβερά. Φοβερές παραλίες.
1: Δηλαδή, στο το Λό, ξέρω εγώ, πάρα πολύ
0: από από τη Νέα Κίο και μετά να ξεκινήσεις. Από τη Νέα Κίο και στη μέσα στον Άφλιο έχει ωραίες παραλίες. Πολύ ωραίες παραλίες. Και εύκολα να τις βρεις. Αλλά και από τη Νέα Κίο να ξεκινήσεις και να φτάσεις μέχρι τέλος έχει φοβερές παραλίες.
1: Ακριβώς και από τα μέθενα από εκεί, έτσι.
0: Ναι, πάλι, ναι.
1: Έτσι, και Άργος και στο Νάφλιο από πίσω από το Παλαμίδι.
0: Δεν ναι, φοβερές παραλίες. Ναι, φοβερές παραλίες.
1: Ακριβώς. Και ειλικρινά είναι από τα μέρη, δηλαδή το λέω πολλές φορές σε φίλους μου. Αν αποφάσισα κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, μου έλεγαν φεύγεις από τα Μέγαρα. Πού θες να πας. Θα πήγαινα σε εκείνα τα μέρη να. Αυτά που λέμε.
0: Όχι,
1: τώρα,
0: έχει γενικά και εκτός από τα νησιά που έχει η Ελλάδα, πανέμορφα νησιά, έχει και μέρη που δεν χρειάζεται καράβι και είναι φοβερές παραλίες. Σε πολλά μέρη, όχι λίγα, σε πολλά μέρη.
1: Ναι, το ξέρω. Αλλά δηλαδή έτσι αυτό το μου κάνει, δηλαδή αυτή η περιοχή εκεί πέρα μου κάνει πολύ κλικ έτσι από πιτσιρικάς. Γιατί πήγαινα, ο πατέρας μου είχε σκοπεί φορτηγά και πήγαινα πολλές φορές ταξίδια από εκείνα τα μέρη και τα ήξερα.
0: Ναι, και ειδικά το Νάφλιο το έχω ξαναπεί ότι είναι από τις πιο ωραίες πόλεις στην Ελλάδα.
1: Ίσως η Νάφη και η Καβάλα.
0: Και η Καβάλα, εντάξει, όλο τον Νάφη το βάζω πρώτα απ' όλα, παρόλο που είναι και η Καβάλα φοβερή και ο Βόλος είναι πανέμορφος και η Καλαμάτα είναι πανέμορφη, αλλά νομίζω ότι τον Νάφη έχει μια άλλη ομορφιά.
1: Στο Βόλο που λες, έχω πάει πιτσιρικάς με τον πατέρα μου να φορτώσουμε στη Θεσσαλική. Τέλος πάντων είναι τρομερή, παιδί μου, κρασί.
0: Ναι.
1: 12 χρονών κάπου εκεί πέρα. Και κοιμόμαστε λοιπόν και ξυπνάω το πρωί και βλέπω το πύλιο. Φίλε, δεν πρόκειται να ξεχάσω αυτή την εικόνα.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως έβλεπα το πύλιο, έτσι ξέρεις να. Κάτι 6 ώρα το πρωί ξέρεις να ανατέλει και ο ήλιος. Δηλαδή ήταν έτσι πολύ μεγάλο πρέπεια, πολύ. Τέλος πάντων. Αλλά όπως το είπες, είναι φοβερές παραλίες, φοβερές θάλασσες.
0: Ναι, γενικά σου λέω έχει πολλά μέρη Ελλάδα που έχει φοβερή. Και Πάργα, ας πούμε, φοβερή. Ηγουμενίτσα, Πάργα, Πρέβεζα.
1: Από την άλλη μεριά πάνω στο.
0: Ναι, Πρέβεζα, βέβαια, πανέμορφα και εκεί.
1: Γιατί στο Γαλαξίδι.
0: Γαλαξίδι, ναι, αυτό σου λέω ότι εκτός από. Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια, λόγω των εισιτηρίων που έχουν ακριβήνει πολύ τακτοπλοϊκά εισιτήρια και δεν συμφέρει να πηγαίνεις τώρα με 4 με 2 παιδιά και αυτοκίνητο, θες ένα χιλιάρικο, ας πούμε, να πας στην Πάρο και να έρθεις, υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα που γεμίζουν που δεν γεμίζανε ποτέ.
1: Το αλεποχώρι, για παράδειγμα, το αλεποχώρι η Ψάθα.
0: Ναι, τα λεπτά ξέρω.
1: Είναι το τέλος, είναι το τέλος του Κορινθιακού κόλπου.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: είναι πατραϊκός
0: ναι.
1: κόλπος, Κορινθιακός. Και φαίνεται στο τέλος είναι εκεί πέρα η Ψάθα, το αλεποχώρι.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί πέρα, στο αλεποχώρι απέναντι, αν έχεις σκάφος, έχει κάτι μεγάλες, έτσι, κυλώματα, να το πω έτσι, μεγάλες σπηλιές που μπαίνει με το σκάφος μέσα, κανονικά,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: μιλάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχεις πάει ποτέ.
0: Δεν έχω πάει, βέβαια, έχω σκάφος ακόμα. Μια σκάφη έχω. Δεν ξέρω αν κάνει.
1: Όχι, παλιά, εντάξει, ασχολιόμουν πολύ με τέτοια και...
0: Πάντως έχει φοβερά μέρη, αυτό που σου λέγα, φοβερά μέρη Ελλάδα. Να πας και αν δεις τώρα και μπεις μέσα στα site για να κλείσεις το μάτι σε κάποιες πτέρες προορισμούς, Βόλο, Καβάλα, Καλαμάτα, Νάφλιο για τον Αύγουστο, δύσκολα θα βρεις.
1: Το ξέρω. Εντάξει, εγώ είμαι περισσότερο της θάλασσας, αλλά το χειμώνα βουνό βέβαια, αλλά το καλοκαίρι θάλασσα, δεν μ' αρέσει το βουνό το καλοκαίρι.
0: Ναι. Ξέρεις, το καλοκαίρι με τη θάλασσα, καλοκαίρι με το χειμώνα διαφορά ότι το καλοκαίρι με τη ζέστη, ό,τι και να βγάλεις από πάνω σου αρεσταίνεσαι. Δηλαδή δεν γίνεται με τον καύσωνα. Ενώ το χειμώνα βάζεις κάτι παραπάνω και κρύο να κάνει, ψόφο να κάνει που λέμε, κάτι παραπάνω βάζεις, ζεσταίνεσαι. Το καλοκαίρι τι να βγάλεις, το δέρμα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά έχει και το καλοκαίρι όμως τη μορφιά του. Έχει την παραλία, έχει τη θάλασσα. Εντάξει, είναι...
1: Τα φρούτα του.
0: Τα φρούτα του, βέβαια. Πιο καλά φρούτα το καλοκαίρι για μένα το χειμώνα.
1: Ακριβώς. Και εντάξει, τρως και πιο λίγο, δηλαδή με την έννοια όχι.
0: Ναι, για όλους. Δηλαδή, προεπιτός το λίγο, μην βάλει στρατάκι τώρα μπέλο Χάτζημαν. Τρως πιο λίγο, αυτό τρώνε το ίδιο χειμώνα καλοκαίρι.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Πάντα στον κανόνα.
1: Πάντα όπως το λες. Τι ήθελα να πω, για το παιχνίδι. Όχι, πριν το παιχνίδι. Και για Γάλλο που είπες, μπουζούκια, καραπατέα στο Ξώτη.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: RBS,
0: δεν υπάρχουν τώρα αυτά, πάνε, τελειώσανε.
1: Τελειώσανε ακριβώς όπως το λες. Το 14.
0: Ναι, το 14, βέβαια.
1: Που ήταν στο 14,
0: ναι, χιλιόμετρο.
1: Και είχα προλάβει φίλε σαν τελευταία του και το stop που ήταν πάνω στην νησίδα, στον κόβο. Το stop, το θυμάσαι.
0: Στην νησίδα υπάρχει ακόμα μαζί, έχει αλλάξει όνομα αυτό που λες.
1: Όχι τόσο μου.
0: Έχει αλλάξει όνομα το πάνω στην νησίδα που λες, την γέφυρα από κάτω τη γέφυρα.
1: Ναι, ήταν το stop τότε που ήταν πολύ παλιά, Γαβαλάς.
0: Ναι, λες πια πολύ παλιά, δεν το θυμάμαι αυτό,
1: Ήταν Πέτρου Ράλι νομίζω και Ιερά. Οδούς, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι.
0: Ήταν πολλά τότε. Ήταν γεμάτο το Εγάλο. Στη Σιβόν ήταν γεμάτο μαγαζιά στο Εγάλο μπροστά.
1: Ναι, ναι, και μετά ήταν και πάλι θυμάμαι, αυτό πρέπει να ήταν κάπου το 82, που ήταν το Σουμού, που ήταν Ανούλα, Αλιφραγκή, Ρεπάνη και Περπινιάδης τότε, Παγγέλης.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Άλλες εποχές τότε, άλλα τα
0: πιστήκια,
1: διαφορετική η νύχτα.
0: Ναι, λεφτά υπήρχανε.
1: Και λεφτά να μην υπήρχαν, να σου πω κάτι, δεν...
0: Υπήρχαν το 82, λεφτά υπήρχαν πολλά.
1: Ναι, ότι υπήρχαν λεφτά υπήρχαν ρε παιδί μου, αλλά μπορούσες δηλαδή και μένα από το, μπορείς να πας να ακούσεις τραγούδια.
0: Ναι.
1: Ψηρικάδες μας, γιατί πόσα λεφτά είχαμε.
0: Ναι, εντάξει, δηλαδή, εντάξει.
1: Θυμάμαι έκανε το ποτό, βέβαια το 82 είχε το μεροκάματο νομίζω κάνα χιλιάρικο. Το οικοδομικό μιλάω τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Κάνα χιλιάρικο ήταν το οικοδομικό, μεροκάματο. Και είχε το ποτό τότε 200-300 δραχμές.
0: Ναι, άλλες εποχές.
1: Άλλες εποχές. Δηλαδή μπορείς με ένα ποτό που είμαστε πιτσιρικά, 17-18 χρονών τότε, ξέρω εγώ, 20 να πούμε, που δεν υπήρχαν και τα φράκα. Πηγαίναμε με ένα ποτό και τη βγάζαμε όλη τη νύχτα. Και άμα δεν είχε και κόσμο, έτσι,
0: για να
1: κάνουμε τώρα στα μαγαζιά. Τέλος πάντων. Να πω και μια κουβέντα τώρα για το μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Πιστεύω το παιχνίδι το έχασε προς το τέλος ο Μπαρτζόκας. Δηλαδή η επιμονή του και η αιμονή του να μην κάνει αλλαγές. Δηλαδή βάλε μέσα το γκορτ που είναι ξεκούραστος. Λέω στην παράταση.
0: Ναι.
1: Βάλε το πώς θα είναι τον Ντόρσεϊ. Δεν ξέρω, στην αρχή τον έβαλε λίγο, μετά τον... δεν ήταν καλός, λέει, εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Να μην ήταν και έτοιμος.
1: Ναι, δεν ήταν έτοιμος. Εντάξει, αλλά... Για ένα-δύο λεπτά θα μπορούσε.
0: Ναι, σωστά.
1: Εκεί πέρα
0: σωστά.
1: Που όλοι ήταν πτώματα.
0: Ναι, γιατί κάποια στιγμή.
1: Και η δική μας και του Παναθηναϊκού να μπει μέσα.
0: Γιατί κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός φάνηκε ότι είχε αδειάσει τελείως. Δηλαδή στην παράταση μόνο ο Φουρνιέ και αυτός έπαιρνε την μπάλα να κάνει τα πράγματα μόνος του. Ήταν κουρασμένος πολύ. Πολύ κουρασμένος.
1: Ναι, ναι, δεν, και οι υπόλοιποι ρε παιδί μου. Δηλαδή κάπου εκεί πέρα ρίξε μέσα έτσι ένα-δύο πιο φρέσκους παίχτες. Κάτι μπορεί να κάνω. Ο Πίτερς απογοήτευσε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το περίμενα. Ενώ στα ευρωπαϊκά ήταν φοβερός. Εδώ πέρα δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα με τίποτα.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: ξέρω,
0: ναι.
1: Έχει το μυαλό του στην Αρμάνη, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Εντάξει, μπορεί να έχει αδειάσει κιόλας.
1: Ακριβώς.
0: Παίζουν πολλά ρόλο.
1: Τέλος πάντων, το Σαββάτο θα δούμε το παιχνίδι. Και ό,τι γίνει σιγά τώρα.
0: Εντάξει, η μητέρα των μαχών. Μεγάλο μάτς. Εγώ θεωρώ τον Ολυμπιακό είναι λίγο φαβορή για μένα. 60-40 για μένα, όχι παραπάνω. Αλλά και ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι είναι μια ομάδα σπουδαία και ο Παναθηναϊκός. Και βρίσκεται ο Ολυμπιακός σε μια κατάσταση κακή θέμα κούρασης.
1: Ναι, ναι. Εγώ θα σου πω όμως το εξής. Έτσι. Και να πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Απλά θα γράψει παράδειγμα ένα τίτλο παραπάνω. Ή ο Ολυμπιακός θα πάρει, ξέρω εγώ, θα γράψει και αυτός ένα τίτλο παραπάνω. Στην ιστορία του, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
0: Ναι, ρε παιδί, εντάξει.
1: Δεν είναι παράδειγμα όπως στο ποδόσφαιρο. Πάω Champions League ή πάω UEFA.
0: Ναι, ναι, δεν έχει κάτι, ναι, δεν έχει να κερδίσει κάτι παραπάνω.
1: Τίποτα.
0: Ναι, σωστό. Απλά
1: μόνο,
0: είναι.
1: Μόνο ακόμα, το γόητρο.
0: Ναι, ναι, ένα τίτλο ακόμα. Ναι, ναι, αυτό. Δεν έχει κάτι να κερδίσει. Πάλι η Ευρωλίγα θα παίξουν και οι δύο. Το ίδιο πράγμα είναι. Απλά είναι όμως δύο μάτς τα οποία θα περιμένει ο κόσμος όλη τη χρονιά αυτά τα μάτς. Γιατί ξέρουμε κάθε χρονιά ότι αυτές οι δύο μάτς θα είναι τελικό. Τουλάχιστον μέχρι φέτος. Τώρα δεν ξέρω θα γίνει χρόνο με Πάο και με Άρη. Αλλά μέχρι φέτος θεωρώ και του χρόνου έτσι θα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έχουν ξεφύγει πολύ να φτάσουν ακόμα το μπάτζετ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.
1: Δεν είναι θέμα μπάτζετ, είναι και θέμα παιχτών. Ναι,
0: ρε παιδί μου, για να φτάσουν τώρα εκεί ο Πάο και ο Άρης θέλουν πολλά χρόνια ακόμα.
1: Ναι, θέλω 2-3 χρόνια με παιχταράδες, έτσι.
0: Αυτό.
1: Να έχουν παιχταράδες 2-3 χρόνια και να μπορούν να κοντράζουν για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν.
0: Αυτό.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και αύριο περιμένω θα είναι GG's.
0: Αύριο θα είναι GG's, βέβαια, Πέμπτη βράδυ.
1: Θα κάνει μετάδοση.
0: Περιγραφή, περιγραφή του αγώνα. Δεν έχει βραδινό αγώνα, βέβαια. Αύριο θα μας πει όμως τι είδε και θα περιγράψει από Κυριακή βράδυ, θα περιγράψει τα παιχνίδια live.
1: Θα περιγράφει, θέλω περιγραφή Κουρασάο Γερμανία.
0: Ό,τι παιχνίδι, αλλά μην περιμένεις περιγραφή τώρα Σωτηριακόπουλο, Διακογιάννης Χορεμένου με τους παίκτες, μπάλα πάει εκεί, μπάλα πάει εδώ.
1: Μιλάμε εντάξει,
0: του Τζίτζι περιγραφή, η οποία είναι 8 δίνει στον 9, ο 9 στον 11, η Μαρία σας είναι φιλιά από το Εγάλο. Γκολ. Εντάξει, είναι, θα τα έχουμε.
1: Γεια του Βασίλη, ναι.
0: Μπράβο. Μια καλημέρα στο Βασίλη και αυτά.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Όχι, θα είναι ωραία η μεταμεσονύχτια, θα είναι ωραία. Θα κάνει και τις αναλύσεις του
0: εκεί. Τα πάντα, τα πάντα. Και ο Τζίτζης ποτέ την Τρίτη το βράδυ που ήταν εδώ, τη Δευτέρα που ήταν εδώ ο Τζίτζης, είπε: βλέπω παράταση σήμερα. Παράταση έγινε.
1: Ναι, το θυμάμαι που το είπε.
0: Τι μου λέτε τώρα.
1: Το θυμάμαι.
0: Μακράν.
1: Κοίταξε, κακά τα ψέματα πέρα από την πλάκα που κάνουμε, έκανε πολύ καλή ανάλυση του αγώνα τη
0: Δευτέρα.
1: Εσύ. Πέρα εντάξει από το χαβαλέ που γίνεται. Δεν το παραδέχομαι σε.
0: Αφού είναι πρόεδρος, φίλε τώρα, δεν είναι κανένα στοιχείο.
1: Στους λίγους του Οντάριο, όχι του Χαϊδαρίου.
0: Του Χαϊδαρίου, στο Οντάριο, ναι, ο Οντάριο είναι λίγο μακριά.
1: Θυμάσαι, το διάβασα αυτό το. Τα κόμιξ τα παλιά, έτσι με το. Ήταν η λύκη του Οντάριο.
0: Ναι. Αν και εγώ ήμουν πολύ του Μπλεκ.
1: Κοιτάξτε, και εγώ ήμουν Μπλεκ, αλλά εγώ τα διάβαζα όλα.
0: Ναι, εντάξει, διάβαζα, αλλά πιο πολύ ήμουν του Μπλεκ, δηλαδή δεν έχανα τεύχος του Μπλεκ.
1: Πρώτο τεύχος του Μπλεκ, έτσι για να μαθαίνουν οι νέοι, ο Μπλεκ δεμένος στο κανόνι.
0: Τώρα, άμα Βασίλη.
1: Έτσι ξεκίνηκε.
0: Τώρα, Βασίλη, άμα έχει περιοδικά Μπλεκ, εγώ δεν έχω φυλάξει. Είναι, μιλάμε, έχει. Μπορεί να πουλήσει και πανάκριβα, Υπάρχουν συλλέκτες που τα μαζεύουν. Κάτι Μπλεκ, κάτι που πάει παλιά, κάτι σερίφι, μικρό σερίφι, που λεγότανε. Δεν υπάρχουν τώρα πια. Άμα τα έχεις δηλαδή καθίσει, μπορεί να τα πουλήσεις και ακριβά σε συλλέκτες.
1: Το ξέρω. Εγώ επειδή ήμουν πολύ του διαβάσματος, έτσι. Δηλαδή, ό,τι υπήρχε.
0: Ναι, όχι τη σχολή όμως, τα μικυμάω σου. Φάζω ένα πανεπιστήμιο.
1: Ακριβώς.
0: Και εγώ λοιπόν διάβαζα πολύ. Το πάμε στοίχημα. Και τα υπόλοιπα τότε.
1: Ακριβώς. Ήταν τότε Μπλεκ. Ζαγκόρ.
0: Βέβαια.
1: Μετά.
0: Που πάει.
1: Άσε τα που πάει αυτά. Αυτά είναι.
0: Ήταν για μικρά παιδιά.
1: Πιο μετά ήταν το δυναμικό αγόρι. Κάποια περίοδο έβγαινε και η μπάλα. Όπου είχε μέσα τον γιατρό ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, μπράβο. Το Lucky Luke. Είχε μετά Lucky Luke.
1: Άσε, ο Lucky Luke ήταν ξεχωριστό περιοδικό.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο Lucky Luke. Έτσι. Ήταν το δυναμικό είχε τον Πίτερ τον Έρουλο, όπου ο πατέρας του είχε κατηγορηθεί για το ροδοκία και έπεσε.
0: Ναι, ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και
0: μετά για να κλείσουμε είχαμε και τα πιο μεγάλα παιδιά, τα Ρατατά.
1: Α, εντάξει. Τα Ρατατά, ναι, πώς είναι, Ζάγκουλα.
0: Ναι, Ζάγκουλα, τα Ρατατά.
1: Βατήρ.
0: Ηχογραφημένα, μάλλον ναι, με εικόνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κόμιξ.
1: Και στο στρατό σκάνδαλο.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν.
0: Γεια σου, μιλάρα μου. Καλημέρα.
1: Έγινε,
0: γεια σου, φιλαράκι μου. Για χαρά. Λοιπόν, εδώ με τον Βασίλη από τα Μέγαρα τα είπαμε και γενικότερα. Ο Βασίλης είχε πάρει η πεθερά μου, λέει Βασίλη, από πλανόδιο κάμερα για να κάνει δώρο στην κόρη της για τις διακοπές. Έδωσε 50 ευρώ και όταν στα μαγαζιά είχαν τότε οι ψηφιακές κάμερες 250-300 ευρώ. Την έπιασα στα χέρια μου και ήταν πούπουλο. Ήταν παιδικό παιχνίδι τελικά και στο μπορδάκι της κάμερας είχε ένα αυτοκόλλητο με κάτι ψαράκια. Το κλάψαμε το 50ρικο, όπως καταλαβαίνεις. Ο Βασίλης λέει καλύτερες παραλίες είναι στο Πορτοράφι, τέλος. Όχι, υπάρχουν παραλίες. Μια μέρα καλύτερες στο Πορτοράφι. Από εκεί μεριά ανάβηση και αυτά είναι φοβερές παραλίες. Αλλά και το Πορτοράφι ωραίες παραλίες έχει. Αλλά όχι καλύτερες, κύριε Μπιλ, επειδή πας εσύ, δηλαδή είναι καλύτερες. Ο Γιάννης ο φίλος από το Βόλο πάει για ξεκούραση. Γιαννάκη μου, καλή ξεκούραση. Αύριο ξεκινάμε, είπαμε, Μουντιάλ, 10 η ώρα Μεξικό, Νότια Αφρική. Ο Βασίλης έστειλε φωτογραφία τον Μπλεκ. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2, πάμε διαλυματάκι, τα λέμε σε λίγο, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Πάμε, Λεβέντες μου.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
3: Φίλη μου, ξέρω να σου πω κάτι.
2: Για πες το γρήγορα.
3: Έχει μπάσκετ σήμερα, NBA, να το δείτε.
2: Ναι, θα το δούμε.
3: Θα
2: το λέω, θα το λέω. 3,5 ώρα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σου, Μπίλα. Γεια, Παναγιώτη μου, για χαρά. Λοιπόν, έχει μπάσκετ, παιδιά. Ναι, είπαμε Νέα Υόρκη. Σπέρς 2-1 σειρά. Κάναν το break 2-0. Break, 2 break. Η Νέα Υόρκη στο γήπεδο των Σπέρς. Τώρα έκαναν break οι Σπέρς στη Νέα Υόρκη. Είναι 2-1 σειρά. 3,5 το τέταρτο μάτς. Εδώ θυμίζουμε 4 νίκες στο πρωτάθλημα.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα που μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Γεια σου Αντρίκο μου, καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Νικόλας από την Αρτέμιδα. Γεια σου Νικολάκη μου, καλημέρα και σε εσένα. Στο φίλο μας το Λευτέρη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Η φίλη μας η Κατερίνα, καλημέρα στην Τρελοπαρέα. Καλημέρα και στον Κώστα που ακούει και σήμερα στη βάρδιά του. Είπαμε το δωράκι μας, ένα μπουκαλάκι για το μπιστρό στο Περιστέρι, Βεάκι και Εκνοσού. Ένα μπουκαλάκι ή για Παρασκευή που έχει ελληνική βραδιά ή για Σάββατο που έχει βραδιά house για 4 άτομα. Όνομα επώνυμο, κινητό, όχι κινητό, όνομα επώνυμο χρειάζεται μόνο στο Viper του σταθμού με τη λέξη μπιστρό και ίστο κέι. Αύριο το πρωί, ξημερώματα, λίγο πριν τις 5 θα κάνουμε την κληροσούλα μας. Παιδιά, Τζίτζης είπαμε δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα γιατί το παλικάρι μας κουράστηκε στο κατάστημα, είχε πολλή δουλειά. Θα έρθει αύριο κανονικά στην ώρα του, εδώ θα είναι ο κύριος πρόεδρος. Τώρα για τον κύριο Μπέλο που λέτε παιδιά, δεν έχει εμφανιστεί δύο μέρες τώρα, μάλλον έχει πολλή δουλειά, έχει πολύ περπάτημα τώρα τις τελευταίες δύο μέρες. Αν και σήμερα θα είναι χαρούμενος γιατί ο Παναθηναϊκός κέρδισε, έκανε το 2-2 στη σειρά. Αλλά δεν έχει φανεί ακόμα.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Καλημέρα και στο φίλο μας το Μάκη που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι 7. Φίλε Μπιλάρα, καλημέρα. Καλημέρα στον αδερφό μου που ακούει τώρα στη βάρδιά του. Λέω φίλο ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από το Γέρακα.

Λοιπόν, σήμερα είπαμε 11 Ιουνίου, βλέπω σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν τα ονόματα, είναι τα εξής: Βαρθολομαίος, Βαρνάβας, Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα, Ζαφυρία, Ζαφύρο, Ζαφύριος και Ζαφύρης. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες που έχετε σήμερα τη γιορτούλα σας. Καιρός, παιδιά, ηλιοφάνεια και σήμερα. 22 έως 33 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Αύριο Παρασκευή δείχνει 20 έως 30 και λίγες βροχούλες, σταγόνες από ό,τι βλέπω. Καλά θα είναι Σαββατοκύριακο, θα πέσει λιγάκι, 27-28 βαθμούς, μια χαρά είναι Σαββατοκύριακο να κάνετε τα μπανάκια σας. Λοιπόν, τα παιχνιδάκια Αγγλία-Κωνσταρίκα είναι 3-0, τελικό αποτέλεσμα. Νωρίτερα Πορτογαλία-Νιγηρία 2-1. Τα γκολ για την Αγγλία, ο Ράις Ντέκλαν στο 9, ο Άντονι Γκόρντον με πέναλτι στο 68 και ο Γότκινς στο 87 έκανε το 3-0, τελευταίο φιλικό πρόβα τζενεράλε πριν το Μουντιάλ και για τους Άγγλους. Σε δύο παιχνίδια σε εξέλιξη, τρία πάντα σε εξέλιξη για το πρωτάθλημα Βραζιλίας, Β' κατηγορία, Γκοϊάς Νοβοριζοντίνο 0-0 και σε Αραβαΐ 0-0 και τα δύο μάτς στο 15ο λεπτό. Για την Αμερική, Westchester Fort Wayne 0-0 στο 8ο λεπτό.

Καλημέρα στο φίλο μου το Σπύρο. Καλημέρα Μπιλάκο, Γλυφάδα. Είχα βγει και, τι λέει εδώ, και τώρα γυρίζω σπίτι, χαμός από κόσμο, όλα τα παράκια γεμάτα, λέει ο φίλος ο Ρομπίνιο. Βγαίνει παραλία τώρα ο κόσμος, πάει παραλιακά που έχει και λίγο δροσούλα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Παντελής από την Καλυθέα και στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα λίγο πιο κάτω από το Μοσχάτο. Είμαστε 16 λεπτά, 17 μετά τις 2, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Λοιπόν, ανοίγει το σκόρ η Σεάρα με την Αβαΐ 1-0 στο 20 λεπτό. Τα άλλα δύο δεν έχει κάτι αλλάξει. 0-0 και τα δύο, και τον Γκοϊάς Νοβοριζοντίνο και το παιχνίδι με την Αμερική, δεύτερη κατηγορία βέβαια, Γουότσεστερ με την Φορτ Γουέιν 0-0 στο 15ο λεπτό.

Το μάτς του τελευταίου φιλαράκου είναι το Σάββατο το απόγευμα. Δεν είναι 9 η ώρα, είναι 6 το απόγευμα. Σάββατο το μεγάλο μάτς, τελευταίο μάτς. Εδώ δεν υπάρχει γυρισμός για καμία ομάδα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το ΣΕΦ το Σάββατο στις 6 η ώρα. Είπαμε τελικός. Όποιος πάρει το νίκη, το παιχνίδι, παίρνει το φετινό πρωτάθλημα για την Basket League. Και το βράδυ, είπαμε σήμερα βράδυ, Πέμπτη βράδυ, ξεκινάει το μεγάλο πάρτι. Το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στο Μεξικό, το πρώτο παιχνίδι Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταύρο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο.

Διαβάζω κάποια το Transmarkt έχει παίκτες που συμμετέχουν στο παγκόσμιο κυπελό, παίκτες παίρνουν στην Ελλάδα και τους έχει την αξία τους χρηματοδοτησιακή τώρα που μιλάμε. Εντάξει, μην ξεκινήσει το Μουντιάλ, γιατί μετά το Μουντιάλ μπορεί να ανέβουν οι παίκτες πάρα πολύ αναλόγω στη φανή που θα κάνουν, στα οικονομικά και μπορεί να πέσουν αρκετά αν δεν παίξουν καλά. Λοιπόν, έχει τον Πινέδα που παίζει στο Μεξικό 7 εκατομμύρια ευρώ η αξία του τώρα, ο Πελίστρη 5 εκατομμύρια ευρώ, ο Ελκαμπή 4,5 εκατομμύρια, ο Λαφών 3 εκατομμύρια, ο Ταρέμι 2 εκατομμύρια, ο Μπάμπα 2 εκατομμύρια, ο Σάντσες 2 εκατομμύρια, ο Μουτουσαμί 1,2 εκατομμύρια, ο Ραμίρες 500 χιλιάρικα, ο Αντωνίσε 500 χιλιάρικα, ο Μπαντουμπίνιτσκα 600 χιλιάδες και ο Κακουτά 350 χιλιάδες. Οι δύο τελευταίοι παίζουν στη Λάρισα, ο Αντωνίσε παίζει στην Κηφισιά. Από εκεί πέρα ο Μουτουσαμί στον Ατρόμητο, ο Σάντσες στον ΠΑΟΚ μαζί με τον Μπάμπα, ο Ταρέμι στον Ολυμπιακό μαζί με τον Ελκαμπή, Λαφών Πελίση στον Παναθηναϊκό και ο Πινέδα στην ΑΕΚ. Βέβαια δεν παίζουν στις ελληνικές ομάδες, απλά τις ομάδες ελληνικές είπαμε παίζουν οι παίκτες.

Αυτοί είναι οι παίκτες της Stoiximan Super League που παίζουν στο παγκόσμιο κύπελο που ξεκινάει, πάμε σήμερα το βράδυ στις 10. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2:30, θα πάμε τραγουδάκι, ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, μικρό, και τα λέμε σε τέλεια 4 λεπτάκια. Θα είμαστε και πάλι εδώ, μη φύγει κανείς, 9:43, Interbet & Sports.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τις 3. Καλημέρα Μπίλα από Τζιοβάνι και σε όλη την παρέα. Απλά ήθελα να ρωτήσω εσένα ή κάποιον φίλο που ακούει, αν ξέρετε, είχα παίξει Ολυμπιακό να βάλει 82 πόντους στον αγώνα με την παράταση που έγινε. Το πιάνει, μετράει, στον μπάσκετ μετράει και η παράταση. Α, το πιάνει, φίλε.

2-12-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Καλημέρα στη φίλη μας την Χριστίνα που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλη μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα. Ο Παράδρομος, βλέπω εδώ πέρα, έχει γενέθλια σήμερα. Κύριε Παράδρομε, Παραδρομήτη, χρόνια πολλά σου εύχομαι. Λοιπόν, Γκοΐας Νοβροζεντίνο 0-1 στο 35, σε Άραβαΐ 1-0 στο 36, Γουότσεστερ Φόρεστ Γκουέιν 1-0 στο 30. Τα μάτς

καλημέρα στο φίλο μας τον Στέφανο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σωτήρη. Και στα φιλαράκια μας εκεί στην Κύπρο. Μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου στο 104. Στα φιλαράκια μας οι απολεΐστες.

Ο Μπαρτζόκα σε κάποιες δηλώσεις που έκανε είπε ότι έχουμε το πέμπτο μάτς στην έδρα μας, κάτι που κερδίσαμε με την αξία μας, θα συνταχθούμε και προσπαθήσουμε να κερδίσουμε με τους φιλάθλους μας, λέει ο κύριος Μπαρτζόκα σε κάποια λόγια που είπε στη συνέντευξη τύπου. Βασίλη καλημέρα, τόσα χρόνια μόνος τώρα μου έτυχε γυναίκα. Πώς θα συνδυάζω με το Μουντιάλ αυτά τα δύο? Άϊπνος 24ωρο Δημήτρης από Πετρούπολη. Δημητράκη μου, κάτι θα βρεις. Κάτι θα βρεις. Να πάει η γυναίκα για ένα καφέ με κανένα φίλη της, κανένα βολτούλα. Θα μου πεις είναι κάθε μέρα τώρα από το Μουντιάλ. Τα ξενίτια, το βράδυ η γυναίκα θα κοιμάται. Εσύ κάτσε στο καναπέ, στο σαλόνι, βλέπετε τα παιχνίδια και η γυναίκα θα κοιμάται μέσα. Μην την αμμώνει την τηλεόραση και πολύ, μην φωνάζει και γκολ. Είχαμε και μια ωραία στιγμή που έγινε στο ΑΚΑ. Ένας ιερέας, παπάς, καόταν στα καλά καθίσματα, ζήτησε τη φανέλα του Παπα-Νικολάου.

Είπαμε, ο Ολυμπιακός έκανε το μεγάλο βήμα. Ο Ολυμπιακός γυναίκες στο πόλο, που είναι μεγάλη δύναμη στο ευρωπαϊκό πόλο, έκανε τη νίκη, κέρδισε 14-12 και θα είναι τελικό μαζί με τη Φερεντσβάρος και άλλη μια σπουδαία ομάδα, οι γυναίκες από την Ουγγαρία. Ο μεγάλος τελικός, λοιπόν, Ολυμπιακός με την Φερεντσβάρος.

Φίλος ο Σταύρος, καλημέρα Μπιλάρα Σταύρος, μάλλον καλημέρα Μπιλάρα Σπύρος, security από διακοπτό. Συγγνώμη αν θα βάλω λίγο μακάβριο, αλλά θέλω να δώσω θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια που έγινε το διπλό φωνικό στο λόγκο Αιγίου. Ναι, εχθές. Για τους ήξερα, ήταν και γείτονές μου και συγγενείς μου, λέει ο φίλος. Ο Σπύρος έγινε αυτό το φωνικό. Τώρα, τι γίνεται, ρε παιδιά, στον κόσμο. Αυτό έγινε, νομίζω, προχθές στο λόγκο του Αιγίου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τόλι που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια.

Για να παίχνει του ατρομή του Μπάκου. Υπέγραψε, έμεινε ελεύθερος. Υπέγραψε προσύμφωνα από ό,τι διαβάζω με την Κοτσαέλ Σπορ. Τώρα στα μεταγραφικά να δούμε τι υπάρχει. Και Ουντινέζε διαβάζω εδώ σε δημοσίευμα, ήρθε από Αργεντινή. Ότι ο Ορτέγκα ήρθε σε, μάλλον η Ουντινέζα ήρθε σε επαφή με τον Ολυμπιακό για τον Ορτέγκα. Για τον Γιακουμάκη, ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να δώσει τα χρήματα που ζητάνε οι οψιών αγοράς και μάλλον θα καταλήξει στο MLS ο Γιώργος Γιακουμάκης την επόμενη χρονιά. Είπαμε, η Μάλαγα έσβησε τα όνειρα της Λας Πάλμας, κέρδισε, μάλλον έφερε ένα-1 στο γήπεδο της με τη Λας Πάλμας και τελικά ανεβαίνει. Όχι, δεν ανεβαίνει, θα την εντοπίσει και την Αλμερία τώρα. Συνεχίζοντας το όνειρο για τη Λα Λίγκα, θα παίξει με την Αλμερία στο τελευταίο μάτς. Τελικώς, όποιος κερδίσει, η Αλμερία ή η Μάλαγα ανεβαίνει του χρόνου στην Λα Λίγκα, στη μεγάλη κατηγορία.

Να δούμε αν έχουμε κάτι άλλο έτσι από ομάδες εδώ. Ολυμπιακός κέρδισε, είπαμε, 14-12 την Ματαρό στον ημιτελικό του Champions League για το πόλο γυναικών.

Ολυμπιακό που δημοσιεύματα ενδιαφέρεται για τον Κανσελιέρη, τον οποίο ενδιαφέρεται βέβαια και η Πάρμα και η Φιωρεντίνα. Η Λάτσιο θέλει 10 εκατομμύρια ευρώ για τον παίχτη. Ολυμπιακός έκλεισε και ένα φιλικό, από τα πρώτα φιλικά, θα παίξει στην Ολλανδία, θα είναι η Ράκοφ. Και από ό,τι λένε και οι πληροφορίες, ο Ρωμάνο, ο Φαμπρίσιο Ρωμάνο, άρα παιδιά θεωρείται δεδομένο, ο Ολυμπιακός οριστικά παίρνει τον Μαφαίο στα 3 εκατομμύρια ευρώ περίπου το κόστος μεταγραφής και θα υπογράψει για 2 χρόνια, μάλλον 3 χρόνια στον Ολυμπιακό ο παίκτης. Για να το λέει ο Ρωμάνο, παιδιά, είναι σίγουρο.

Μιλάρα, έχουμε βάλει στοίχημα με ένα φιλαράκι, λέει ο Νίκος. Πόσα μουντιάλ, ποιος έχει προκαταχθεί στα περισσότερα μουντιάλ και ποια είναι η δεύτερη χώρα. Αν θυμάμαι καλά, φιλαράκο, αν το έχω διαβάσει και το θυμάμαι καλά, νομίζω η Βραζιλία έχει 5 κατακτήσει μουντιάλ και ακολουθεί η Γερμανία και η Ιταλία με 4 κατακτήσει μουντιάλ. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, μη σε πάρω στο λαιμό μου αν έχετε βάλει και στοίχημα. Νομίζω όμως ότι είναι η Βραζιλία 5 με 5 μουντιάλ και ακολουθεί η Γερμανία και η Ιταλία με 4. 4 κατακτήσει. Μιλάμε 5 Βραζιλία, η πρώτη είναι η Βραζιλία. Και μια ερώτηση ακόμα, ο φίλος ο ίδιος. Πότε έγινε το πρώτο μουντιάλ, αν θυμάσαι, Μπιλάρα? Το είχα διαβάσει πρόσφατα, νομίζω, εδώ πέρα και εδώ πέρα, θυμάμαι καλά, το 1930 πρέπει να έγινε το πρώτο, το 32 ή το 30. Το 30 νομίζω, αν το θυμάμαι καλά, το διάβασα πρόσφατα κιόλας. Το 30 στην Ουρουγουάη, σίγουρα το 1930, αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος, φιλαράκο μου.

Μιλάκο, βλέπεις Μεξικό και Νότια Κορέα να κερδίζουν. Λέει αύριο, πιστεύω ότι είναι δυνατή η καλή διάδα. Ο Ρομπίνιο αύριο έχει ένα μάτς μόνο. Αύριο, δεν ξέρω αν έχει νυχτερινό, κάτσε να μπω να τα δω. Πάντως το βράδυ έχει ένα μάτς στην έναρξη του Μουντιάλ. Στις 10 το βράδυ ξεκινάει το Μεξικό με την με την Νότια Αφρική. Αν λες για την Κορέα, παίζει πιο μετά. Κάτσε να τα δω, φίλε μου. Μεξικό βλέπω και εγώ να κερδίζει σήμερα την Νότια Αφρική. Εύκολα, δύσκολα. Νομίζω θα το πάρει το παιχνιδάκι. Στις 10 είναι το match.

Λοιπόν, το ματσάκι είπαμε στις 10 το πρώτο ματς και Παρασκευή, ξημερώματα το πρωί, λες, 5 ώρα. Νότια Κορέα, Τσεχία. Μοιρασμένες οι αποδόσεις. Σε οριακό φαβορή την Κορέα με 2,70. Το Χ 3,10. Την Τσεχία στο 2,80. Και Παρασκευή βράδυ μετά. Λοιπόν, ένα παιχνίδι το ξημέρωμα της Παρασκευής, 5 ώρα, και ένα το βράδυ στις 10. Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. 1,80, 1,360 και το διπλό της Βοσνίας που μου αρέσει αυτό το διπλό. Στο 4,50. Μεξικό, Νότια Αφρική, 1,40 ο άσος, το Χ 4,50, το διπλό στο 8,50. Νομίζω μικρός ο άσος για πρεμιέρα, είναι μικρός. Ο φίλος ο Νίκος λέει: Μπιλάρα, καλημέρα. Εγώ βλέπω να μπαίνουν πολλά γκολ στο φετινό Μουντιάλ. Και ναι, το 1930 έγινε το πρώτο παγκόσμιο κύπελο και η Βραζιλία, όπως το είπες, έχει 5 κατακτήσεις. Άρα τα είπα καλά για το φίλο που ζήτησε που έχει παίξει στοίχημα με ένα φιλαράκι του. Μάλλον έχουν βάλει στοίχημα. Αύριο, παιδιά, εκτός το παιχνίδι του Μουντιάλ, το Μεξικό με την Νότια Αφρική, δεν βλέπω να έχει κάτι σημαντικό από στοιχηματάκι. Μην ασχολείστε, Μουντιάλ τώρα,

Λοιπόν, έχουμε ημίχρονα στα παιχνιδάκια, τα βραδινά. Γκοϊάς Νοβοροζιοντίνο 0-1 στο ημίχρονο, σε Άραβαϊ 2-0. Γουότσεστερ με την Forest Wayne 1-0. Ένα παιχνίδι βλέπω ότι δεν έχει ξεκινήσει. Θα ξεκινήσει 2 η ώρα από την Αμερική. Tampa Bay με την Charleston. Παιδιά, δεν ξέρω γιατί δεν έχει ξεκινήσει. Μπορεί να έχουν τίποτα βροχές, καταιγίδες, αστραπές και να έχει καθυστερήσει ο αγώνας. Και άλλο μας δεν έχει ξεκινήσει. Το Detroit με το El Paso. Δεν ξέρω και εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 3. Πάμε στο διαλυματάκι μας και εδώ είμαστε. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα συντονισμένη, 943 Ιντερβέτεν Sports.